0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα Πατήσια εντοπίστηκαν υλικά που φέρεται να σχετίζονται με την προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και επανέλαβε ότι στόχος παραμένει πρώτη θέση. Για τον Άλεξη Τσίπρα ανέφερε ότι μένει να αποδειχθεί αν θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχοι της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Σύμφωνα με την Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, αναχαιτίστηκαν 6 από τους 7 βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 339 ουκρανικά ντρόνς μέσα σε 13 ώρες και σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο απόψε, με τις αρχές να εξαπολύνουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 16 μήνες, 2 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια έως 6 μποφόρ, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η πρώτη θέση. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχοι της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Ορισμένα από αυτά υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους απόψε κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 339 ουκρανικά drones μέσα σε 13 ώρες σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένες τις περιοχές της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, 2 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές, καθώς η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια πολιτική κρίση χωρίς σταθερή κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
1: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα πατήσια εντοπίστηκαν υλικά που φέρονται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστινίους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσοκαλέας υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπαπολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Αργά απόψε, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ιρανικά ντρόνς που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο απόψε, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στο Κόσοβο, στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Παράλληλα και στην Αρμενία πραγματοποιούνται σήμερα κρίσιμες εκλογές για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό στοίχημα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να δοκιμάζεται μεταξύ δυτικού προσανατολισμού και εντάσσεων με τη Ρωσία. Σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακοπεί η προσωρινά κυκλοφορία σε Βασίλης Σοφίας, Βασίλης Όλγας, Βασίλης Κωνσταντίνου, Βασίλης Σοφίας καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σινά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στα Πελάγη, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μαζί σας τώρα Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

τα καλοκαίρια με πιάνει μια τρέλα και θέλω να φύγω και να χαθώ, λέει, με αεροπλάνα, βαπόρια κτλ. Όπως ακριβώς το λέει το άσμα, αρκεί να χτυπάει 30 πενταριά.

0: πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη σε όσους είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Και όσοι επιστρέφετε από διασκέδαση. Καλή ξεκούραση που λέμε. Το ρολόι δείχνει 5 και 14 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα πρωινό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και έχουμε 3 ολόκληρες ώρες μπροστά μας να τα πούμε, να ενημερωθούμε, να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, να μιλήσουμε με συναδέλφους και καλεσμένους, να ξεφυλίσουμε τον κυριακάτικο τύπο, να ακούσουμε καλή και πολλή μουσική, να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα, βρε παιδί μου. Παρέα, μια λέξη που αγαπάμε και είναι το ζητούμενο στη σχέση μας. Να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, πάκρις άκρη, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και πέρα από αυτή, έτσι. Το Viber είναι ο διάβολος επικοινωνίας. Μέσω της εφαρμογής μας στέλνετε καλημέρες, σχόλια, κριτική και αιτήματα για θέματα που σας αφορούν και θέλετε να ασχοληθούμε. Για όσες και όσους το κάνετε πρώτη φορά, πάτε στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν αυτά τα μηνύματα συνοδεύονται και με φωτογραφίες, ακόμη καλύτερα, εκμηδενίζουμε χώρο, χρόνο, ερχόμαστε πιο κοντά. Αυτό κάνει αυτό το μαγικό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Μας κάνει μια παρέα λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Οπ, ξέχασα το μαέστρο, το μανέστρο που λέει. Το μανέστρο της ορχήστρας ακούει στο όνομα Γιώργος Σκεύης και η αλήθεια είναι ότι όταν είναι στην κονσόλα δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ξέρει αυτός πριν από μένα για μένα. Ο Γιώργος Σκεύης λοιπόν είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας, σε όλες και όλους εσάς. Και πώς κάνουμε ξεκίνημα, κύριε Γιώργο? Με καλά νέα, λέει ο καιρός. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Κυριακή, 7 του Ιουνίου σήμερα. Η 158η ημέρα του έτους λέει. Ανατολή ηλίου στις 6 και 1 πρώτο λεπτό. Δύση ηλίου στις 20 και 46, 14 ώρες και κάτι. Δεν έκανα το λογαριασμό για να είμαι ειλικρινής. 14 ώρες και κανένα τέταρτο στο φως που λέμε. Η διάρκεια της ημέρας. Τι λέει εδώ το καλεντάρι, ότι γιορτάζει η Αγία Ζηναΐδα, η Θαυματουργή λέει, του Αγίου Παναγί Εκκεφαλινίας,

Ο Κίρκη, Κλεάνθη, Κρήτων, Κιβέλη, τι ωραίο όνομα που το Κιβέλη είναι, παιδιά. Λαέρτης, Μιρέλα, πω πολλά. Ναυσικά, Νιώβη, Ορφέας και τι δεν έχει. Αν θέλετε λοιπόν υπό τη σκέπη της Εκκλησίας να γιορτάζετε, σήμερα των Αγίων Πάντων, παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά, χρόνια πολλά και καλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, γιορτάζουν τα διδυμάκια πλέον, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε και τι επέτειους έχει η σημερινή ημέρα, τι γιορτές. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου, λέει, μεταξύ των πολιτισμών. Ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων, αν ξέραμε και τι τρώμε. Ημέρα δημοσιογράφου στην Αργεντινή. Εθνική εορτή στη Μάλτα για το ξέσηκωμό κατά της αγγλικής κατοχής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε τώρα. Ημέρα σοκολάτας, ημέρα ντόνατλι. Και εθνική ημέρα παγωτού και σοκολάτας. Αυτά του αρέσουν τους κερδούς.

Για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Το 1821 ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καράαλη στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται το Τούρκος Ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. 1907 απαγχωνίζεται από κομιτατζίδες ο θρυλικός Μακεδονομάχος Καπτάν Άγρας. 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μια από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. 1970 ιστορική απόκρουση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία με 1-0 είχε λήξει ο αγώνας αυτός στο παγκόσμιο κύπελο Μεξικού. Ο Banks θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λέβιν Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμούρα. 1981 και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ Ισιράκ στα περίχωρα της Βαγδάτης. Ήταν η επιχείρηση Όπερα. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1778, George Brian Bramwell, γνωστός ως Bob Bramwell, Άγγλος Δανδύς, που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. 1848, Paul Gauguin, Γάλλος, μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. 1958, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Prince. Το πραγματικό του όνομα ήταν Roger Nelson.

από τα καλύτερα που έχει πει ο Prince. Σαν σήμερα το 1954 έφευγε ο Alan Turing, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. 1980 έφευγε ο Henry Miller, Αμερικανός συγγραφέας, γνωστός για τον τροπικό του καρκίνου. Και το 2015 σαν σήμερα ο Christopher Lee, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, ο καλύτερος Δράκουλας στην ιστορία της 7ης τέχνης.

0: Λοιπόν, και αφού ανταποδώσω τις καλημέρες στον Κοσμά και στα Γιάννενα. Καλή Κυριακή, Κοσμά. Καλημέρα και στη Γιώτα και στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, εδώ από το Γέρακα. Ο γείτονας είναι αυτός. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα. Χθες το βράδυ είχαμε μία σύλληψη, ήταν σε γρήγορη οι αστυνομικοί συντάκτες. Είχαμε μία σύλληψη στην Κρήτη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, για λήψη εκπαίδευσης και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Να αφήσω τον Κώστα τον Βουλγαράκη που έχει το ρεπορτάζ και τα ξέρει καλύτερα από μένα να μας δώσει ολοκληρωμένα την είδηση. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια είδηση η οποία έγινε γνωστή λίγο μετά τις 11 το βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ο 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής συνελήφθη από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι επρόκειτο να καταπλέψει την ερχόμενη Τρίτη ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στο νησί και μάλλον αυτό ήταν ο στόχος. Τώρα ο συλληφής βρίσκεται νόμιμα στην Αθήνα, συγκεκριμένα μένει μόνος του στα Πατήσια, εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή τους αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν κάποιες άλλες συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Τώρα ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία όλης αυτής της εκρηκτικής κατάστασης. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι φαίνεται ότι είχε παραγγείλει μάλιστα ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς ωστόσο βέβαια να προλάβει να τα αξιοποιήσει.
0: Βρέθηκαν στις ελέγχους σε σπίτια, κάπου όπου έμεινε, στο σπίτι του.
1: Ακριβώς. Έγιναν έλεγχοι σε σπίτια και στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, USB, τραπεζικές κάρτες, όπως επίσης και εργαστηριακός εξοπλισμός. Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί επίσης το εύρος της δραστηριότητας αλλά και οι συνεργασίες που μπορεί να έχει και οι διασυνδέσεις είτε εντός είτε και εκτός Ελλάδας.
0: Βέβαια, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της είδησης που μας δίνεις. Λοιπόν, αν υπάρχει εξέλιξη οπωσδήποτε βεβαίως μας διακόπτεις, θα σε ξαναβρούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κωστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Τώρα, μία ακόμη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα των αδιάφθορων. Πρόκειται για την εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες. Είχαμε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες, λοιπόν, για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους είναι υπάλληλοι πολεοδομιών αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων οι δύο ήταν προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, εκ των οποίων υπάλληλοι των πολεοδομιών και στην επαρχία. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο ανοιχμένο ήταν το πράγμα, τα πλοκάμια του κυκλώματος. Τα μέλη του κυκλώματος, λοιπόν, έναντι αμοιβών τακτοποιούσαν αυθαίρετα έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων, τακτοποιούσαν παντός είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές. Προχωρούσαν σε συγκεκριμένες τακτοποιήσεις έναντι 1.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Εκτιμάται πως η δράση τους ήταν πολυετής, ενώ από κατοίκον έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπως σας είπα, τους διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Ανάμεσα σε άλλα, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία, έχουν παραπευθεί για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για παράνομες ενέργειες, τις παράνομες ενέργειες αυτών των υπαλλήλων σε υπηρεσίες της πολεοδομίας εδώ στην Αγία Παρασκευή και μετά από αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικών παρακολουθήσεων, καταθέσεων και ψηφιακών δεδομένων. Έτσι έφτασαν οι αδιάφθοροι στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης. Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνισαν την προώθηση και την διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθορίζοντας κατά περίπτωση και το ύψος της μίζας.

Ο ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης και αυτός, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων και των υπαλλήλων. Για τον καθαρισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν διαζώσεις συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα, καφετέρειες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

0: την είδηση τώρα που σόκαρε όλη την Ελλάδα και σήκωσε στο πόδι στην κυριολεξία την Καλαμάτα. Μιλώ για την τελευταία γυναικοκτονία που είχαμε. Προφυλακίστηκε μετά από μαραθώνη απολογία καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του λοιπόν εκεί στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την άφιξή του χθες στα δικαστήρια. Επέμενε στους ισχυρισμούς του για δολοφονία εν βρασμό. Δεν έπεισε προφανώς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα καυτά, για ποιο λόγο, ας πούμε, παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας του και κατέγραφε τις συνομιλίες της. Πώς και γιατί το μοιραίο βράδυ ξεκίνησε το έντονο επεισόδιο μεταξύ τους, τι συνέβη μέχρι να τη δολοφονήσει με 45 μαχαιριές και να της αφαιρέσει τη ζωή. Σε βάρος του τώρα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αυτός βέβαια επέμεινε στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης. Είπε δηλαδή ότι πρώτος δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα του και μετά πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε. Βέβαια το αφήγημα αυτό της αυτοάμυνας καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος ενώ ήταν δεξιόχειρας, η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, πλήθος αμυντικά τραύματα είχε η 39χρονη, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα που βρέθηκαν στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες από την αστυνομία, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά από την πλευρά του. Και βεβαίως ούτε η εκδοχή της δολοφονίας σε εμβρασμό μετά από τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε χωριούς στο σπίτι του ζευγαριού, ένα σκληρό δίσκο στο γραφείο του ιδίου με συνομιλίες του θύματος, GPS tracker στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους και μάρτυρες από το περιβάλλον της 39χρονης πως ο σύζυγος την παρακολουθούσε. Αυτός βέβαια είπε ότι κατέγραφε τις συνομιλίες για την επιμέλεια προκειμένου να τα έχει ως πιστήρια και να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών τους. Ήθελε να μην χάσει, λέει, τα παιδιά του. Λοιπόν, χθες βράδυ όμως η Καλαμάτα σηκώθηκε στην κυριολεξία το πόδι σε μια πορεία που έκαναν εκεί, σε μια συγκέντρωση που είχαν εκεί. Το σύνθημα «Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, είναι η πατριαρχία και ο μισογυνισμός» δέσποζε, σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να μην είναι τίποτα. Πολύς κόσμος και σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού πήγαν κάτω από το σπίτι της αδικοχαμένης γυναίκας, έκοψαν σε κομμάτια τα πανό που είχαν στη συγκέντρωση αυτή. Τα πανό αυτά έφεραν τα ονόματα όλων των γυναικών που έχουν χαθεί εξαιτίας της έμφυλης βίας στη χώρα μας. Να ακούσουμε κάποιες από τις γυναίκες που ήταν από τον κόσμο που ήταν στην συγκέντρωση αυτή, στην πορεία αυτή.
1: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
2: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
3: Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, το χέρι του οπλίζει ο μισογυνισμός.
4: Σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να είναι τίποτα.
5: Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε. Θα απευθυνθείτε κάπου, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη μια βασιλική.

Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα πλέον για την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα για την κάλυψη των θέσεων του αποβιώσαντος Νίκου Ταγαρά και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα μετακινηθεί στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Την Πέμπτη πάμε για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πολλά ονόματα παίζουν. Από το Μέγαρο Μαξίμου λένε βεβαίως ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες για τη θέση του Υπουργείου Μεταφορών που αφήνει ο κύριος Κυρανάκης. Κυκλοφορούν δύο βασικά σενάρια: είτε ανάληψη από πρόσωπο πρώτης γραμμής πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, είτε εσωτερική λύση από την κοινοβουλευτική ομάδα για την θέση Ταγαρά. Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε βουλευτή από την περιφέρεια, επιλογή που θεωρείται μάλλον και η επικρατέστερη. Ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ χθες στο δικό μας κανάλι, στο Earth News, είπε ότι πρόκειται να είναι περιορισμένες οι αλλαγές. Αποτυπώνουν μία σαφή πολιτική κατεύθυνση εν ώψη της πορείας προς την ΔΕΘ. Την ίδια ώρα, δεν θα σας πω ονόματα, τα διαβάζετε όλοι από εδώ και από εκεί. Δεν έχει νόημα αυτή η ιστορία. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις τάσεις απέναντι στο υποσύσταση κόμμα του Αντώνη Σάμαρα. Παρά τους χαμηλούς τόνους πάντως, το κυβερνητικό στρατόπεδο δείχνει να έχει επιλέξει μια γραμμή ήπιας δημόσιας αντίδρασης στο θέμα αυτό, αλλά και προκαταβολικής αποδόμησης του εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό που λένε είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης χθες εδώ είπε χαρακτηριστικά ότι το νέο κόμμα θα προκαλούσε μεγαλύτερη φθορά στον ίδιο παρά στη Νέα Δημοκρατία.

Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στην Κεντρική Επιτροπή, όλων τα βλέμματα χθες, προχθές, εκεί ήταν. Προχθές είχαμε πολιτική γραμματεία, χθες Κεντρική Επιτροπή. Τελικώς, η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Προέδρου, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις του Νίκου Παπά, του Πολάκη και της Ρένας Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού.

Έντονες είναι οι διεργασίες και στα άλλα κόμματα, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε μάλιστα ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και ο Γαβριήλ Σακελαρίτης, που ήταν καλεσμένος χθες εδώ στην πρωινή εκπομπή. Ο εκπρόσωπος τύπου τώρα του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ότι στόχος από την πλευρά τους παραμένει η πρώτη θέση. Πάντως και νέα δημοσκόπηση που βλέπω εδώ τώρα, είδαμε και χθες το Μέγα, πάλι στην τρίτη θέση φέρνει το ΠΑΣΟΚ. Σταθερά δηλαδή στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση.

Για να δούμε και ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα. Είχαμε μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με κατεντάδες drones στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό έγινε χθες το πρωί. Εκεί διεξάγεται μάλιστα το ετήσιο οικονομικό φόρουμ. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατερρύφθησαν 339 ουκρανικά drones μέσα σε 13 ώρες σε 13 περιφέρειες, όχι μόνο στην Αγία Πετρούπολη λοιπόν, σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Στη Μέση Ανατολή τώρα είχαμε νέα κλιμάκωση. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε το βράδυ 2 ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Και να πούμε και μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Λοιπόν, το ρολόι λέει 5:58, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά εδώ είμαστε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε τα site, τα μηνύματά σας που είναι πολλά και καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη χθες 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός που φέρεται να σχετίζεται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολιοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Αργά απόψε ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ακόμη Ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο, στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Παράλληλα και στην Αρμενία προγραμματοποιούνται σήμερα κρίσιμες εκλογές για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό στίχημα του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να δοκιμάζεται μεταξύ δυτικού προσανατολισμού και εντάσεων με την Ρωσία. Σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026, με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακόπτεται η κυκλοφορία προσωρινά σε Βασίλη Σοφίας, Βασίλης Όλγας, Βασίλεος Κωνσταντίνου, Βασίλης Σοφίας, καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σύνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη έως 6 μποφόρ, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι μαζί σας, Ματίνα Καραμιτσού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης, αλλαγή βάρδιας στον ήχο και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη να έχετε όσοι ξεκινάτε για δουλειά. Να μεταφέρω και εγώ καλημέρα στον Παύλο και στο Λουτράκι. Καλημέρα και στην Άντια, στη Χίο. Καλή Κυριακή στον Χρήστο από το Καπαρέλι. Καλημέρα, όλα τα καλά, και στον Ανάργυρο από το Λιμένι που μας στέλνει την πολύ όμορφη φωτογραφία τώρα που χαράζει σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε διανύουμε την 7η μέρα του Ιουνίου. Είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, οπότε όλα τα ονόματα που δεν γιορτάζουν σήμερα, αυτά που είναι λίγο περίεργα, που δεν τα συναντάμε και πολύ, δεν είναι τα πιο συνηθισμένα εν πάση περιπτώσει, σήμερα μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, Διαγόρα, Ερυφύλη, Τιμολέων, Λαοκράτης, Αλκμίνη και τι δεν έχει εδώ, Αγαμέμνων, Έολος, πολλά. Είναι επίσης της Αγίας Ζηναΐδος, της Θαυματουργού, και η Κεφαλονιά γιορτάζει τον Άγιο Παναγίλη και Σεβαστιανής της Θαυματουργού. Λοιπόν, όλοι αυτοί, συν εσείς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, την επικαιρότητα βασικό θέμα είναι η σύλληψη ενός 37χρονου, σας το λέγαμε και στην έναρξη, μας τα είπε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κωστής Βουλγαράκης. Έχουν προβεί οι αρχές, η αστυνομία λοιπόν, στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην καταγωγή. Στην Κρήτη έγινε αυτό, στον Άγιο Νικόλαο, για ένταξη στη Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση, τρομοκρατική επίθεση σε κρούας γερόπλιο που αναμενόταν, με Ισραηλινούς που αναμενόταν στην Κρήτη τις προσεχείς ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι πληροφορίες έρχονται για το θέμα αυτό. Αυτό έγινε χθες το βράδυ. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις 2 Παλαιστινίων που ήταν σε επαφή ο συγκεκριμένος στην Κύπρο, επίσης για τους ίδιους λόγους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Λοιπόν, σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία. ΣΥΡΙΖΑ, χωρισμένο σε 2 στρατόπεδα το κόμμα, δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα το δίλημα. Πέρασε η πρόταση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλαμάτα, προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασίλικης Θόλωσα, είπε στην απολογία του. 100η ημέρα του πολέμου με νέες καταρρύψεις Ιρανικών ντρόνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς. Η σημερινός ολόκληρος αλλιευτικός στόλος παρανάλωμα του πυρός. Πάπας, αγρυπνία με πλήθος 240.000 ατόμων προς τιμήν του. Νύχτα στα λευκά και στα κίτρινα στη Μαδρίτη, όπου ο Πάπας πραγματοποιεί επίσκεψη. Πολιτικές διεργασίες με τεκλογικά σενάρια και αντιπαραθέσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Κόσοβο, σήμερα προώρες εκλογές εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας. Αμερικανός γιατρός ανάρρωσε από τον ιό έμπολα στη Γερμανία με πειραματική θεραπεία. Και πόλη του Μεξικού, γιγάντιο ανθρώπινο κύμα με φόντο το Μουντιάλ και στόχο το ρεκόρ Guinness. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο, για τον αγώνα Run Bike Care. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο εδώ στο Παπάγου.
απεργία της ΠΟΕΟΤΑ στους Δήμους στις 12 Ιουνίου για μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Στο πόστο τους η πρώτη ναυαγοσόστρες σε αρκετές περιοχές εκκρεμεί η έγκριση των συμβάσεων. Χθες που μιλούσα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας εκεί των ναυαγοσοστών, μου είπε ότι μόλις το 40% στο 40% είναι στη θέση τους οι ναυαγοσώστες, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή, επειδή δεν έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από τους Δήμους, δεν έχει προχωρήσει η κάλυψη των θέσεων. Τραμπ, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν το μερίδιο στους κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης. Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν σωσίβιο για τα εργοστάσια τους στο τραπέζι συνεργασίες με κινέζικες εταιρείες. Κατά τα λοιπά, αγοράζεις γερμανικό αυτοκίνητο, νομίζεις. Λοιπόν, και στην 24ωρη ενημέρωση που έχει το Earth News για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν στοχοθέτησε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα. 3 νεκροί στο Λίβανο και 9 στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις. Η ομάδα του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο πρέπει να συμμετάσχει και να φύγει από τις ΗΠΑ την ημέρα του αγώνα. Στο Πακιστάν, ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου εν μέσω διαβουλεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ισραήλ. Γάζα, 7 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν. Και Μουντιάλ 2026, θρίλερ με τις βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες των μελών της Εθνικής του Ιράν. Στο θέμα που έχει προκύψει λοιπόν για το θέμα, για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σχεδίαζε πιθανώς επίθεση με εκρηκτικά σε κουρασγερόπλιο. Ιστορική απόφαση στον Άριο Πάγο για τη σχολική βία. Καταδικάστηκε νταΐς μαθητής με παρελθόν ξυλοδαρμών. Δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Πάει Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπερψηφίστηκε η πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή. Απορρίφθηκε τροπολογία Παπά Πολάκη Δούρου για αυτόνομη πορεία. Υπόθεση Μαραθέα, η γέννηση του Ελλάς, η δολοφονία του 14χρονου γιού του, Μέγαλο Τσεφλικά, οι Χρυσές Λίρες και ο Άρης Βελουχιώτης. Και κεντρικό θέμα εδώ πάλι, γκάλοπ της Μάρκ για το πρώτο θέμα, ανατροπή στην αντιπολίτευση, καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας με πολιτικό χορηγό εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάστηκε και χθες στο Μέγα εδώ η δημοσκόπηση που έχει γίνει για το πρώτο θέμα. Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Οχάιο, αναζητούνται οι δύο δράστες. Ράμα για το θέρετο του γαμπούρου του Τραμπ στην Αλβανία. Αν δεν ήταν ο Τζάρετ, δεν θα τους ένοιαζε τι συμβαίνει εδώ. Τι έριξε στο θύμα ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας, είπε ότι είδε τη Βασιλική από πάνω του με μαχαίρι, την αφόπλησε, θόλωσε και αντεπιτέθηκε. Και δεν έπεισε κανέναν. Ας τα απέφτα. Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της Βασίλισσας Ελισάβετ, παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στο λαμπερό γάμο. Φωτογραφίες εδώ κτλ. Κτλ. Μουντιάλ με νέους κανονισμούς, όλα όσα αλλάζουν σε καθυστερήσεις, κόκκινες, κίτρινες κάρτες, τραυματισμούς παικτών κτλ. Κτλ. Τραγωδία στην Ιαπωνία, Αμερικανός φοιτητής τσακώθηκε με τη μητέρα του για το chat GPT και αποφάσισε να περιπλανηθεί μόνος στα δάση του Κιώτο. Σήμερα βρέθηκε νεκρός. Τέταρτο, τρεις τελίτσες ημίχρονο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευτοι ζητούν αποκλεισμό για Γιανακόπουλου, η πράσινη τιμωρία του Μπαρτζόκα. Όλες οι ανακοινώσεις εδώ. Θλιβερά πράγματα, λέω εγώ. Η οικειοφορούμενη μετακίνηση Μαρινάκη αντί Κυρανάκη ξεκλειδώνει τον ανασχηματισμό. Οι καραμπόλες και οι επιλογές. Πάμε στο εφημερίδα. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς, ετοίμαζε παραγγελία για εκρηκτικά, πιθανώς για χτύπημα σε κρουαζιερόπλιο. Το κρουαζιερόπλιο θα κατέπλεε την Τρίτη στην Κρήτη, τι υποστηρίζει ο ίδιος, τι βρέθηκε στο σπίτι του, στο μικροσκόπιο, η σχέση με τους συλληφθέντες Παλαιστινίους για τα εκρηκτικά στην Κύπρο. Εργαζόταν σεζόν, είχε καθεστώς ασύλου.
Οι δύο καταγγελίες που ξεσκέπασαν το κύκλωμα σε πόλεοδομίες της Αττικής, οι κωδικοί και οι ταρίφες που έφταναν έως και 30.000 ευρώ. Με χτυπούσε και την χτυπούσα και εγώ, θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα, είπε στην απολογία του ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. ΣΥΡΙΖΑ πέρασε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα, απορρίφθηκε η τροπολογία Δούρου Παπαπουλάκη για αυτόνομη πορεία. Πώς προβλέπεται ο καιρός μέχρι τα μέσα Ιουνίου? Ο Νίκος Καντερές εξηγεί εδώ στο Εφημερίδα τι είχε συμβεί με το Ελνίνιο τις προηγούμενες χρόνιες. Υπόθεση Ντιάτλοφ, το μυστήριο με το θάνατο των 9 πεζοπόρων, ίσως λυθεί μετά από 67 χρόνια, πώς βρέθηκαν νεκροί οι απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας. Το σχεδίασε μόνος του, λέει. Βλέπω ένα πλωτό υπερπλοίο, ρε παιδιά, εδώ σε φωτογραφία. Τώρα η πλωτή έπαυλη του αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου, προφανώς. Πλωτή έπαυλη sign down. Τετραόροφο αλουμινένιο σκάφος μήκους 36 μέτρων με την οροφή του καλυμμένη από άκρη σ' άκρη με ηλιακούς συλλέκτες. Μια πλωτή έπαυλη από τα ναυπηγεία των πετρελοπηγών. Μάλιστα. Άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου. Υποβρύχιο εδώ σε άλλο θέμα, εντόπισε άγνωστες δομές κάτω από παγοκρηπίδα στην Ανταρκτική. Φανερώνει πυθμένα πιο ενεργό από ό,τι φαίνεται. Πάμε στο Newsit. 37χρονος Παλαιστίνιος ετοίμαζε χτύπημα με εκρηκτικά σε κρουάζι αερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στην Κρήτη. Δεν πρόλαβε να τα παραγγείλει. Και εδώ η απολογία του 41χρονου στην Καλαμάτα. Πάλεψα την αφόπλησα και πήρα το μαχαίρι. New York Times τριχμή στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καταγγελίες για κατασκοπία με στόχο τα σχέδια Τραμπ για το Ιράν. Άγιοι ανάργυροι μου είπαν να τον προκαλέσω να με χτυπήσει για να τον συλλάβουν, καταγγέλει 35χρονη μητέρα. ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση Φάμιλου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα χαρακόμματα οι δύο ομάδες εν ώψη του τρίτου τελικού.

Είναι πολύ αγαπητός ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος. Και σε ένα άλλο θέμα εδώ από τη Γαλλία έρχεται αυτό. Πέθανε η Μπερναντέτ Σιράκ, χείρα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, του Ζακ Σιράκ. Και εδώ φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο του μεγαλύτερου εγγονού της Βασίλισσας, το εκθαμβωτικό νηφικό και η Κέιτ Μίντελσον που κλέβει την παράσταση. Γάμοι γαλαζοαίματων. News 247. Τι βασανίζει τον εγκέφαλο του Πούτιν? Ερωτηματικό. Δεν έχει προλάβει εδώ το προφανώς. Όχι, την έχει την είδηση. Συνελήφθη Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, κάποια στιγμή θόλωσα, όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 41χρονος. ΣΥΡΙΖΑ, ένα παράξενο καλοκαίρι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαλάσαμε το κρυφτό των όγκων. Ο Έλληνας πίσω από το χάπι κατά του καρκίνου στο News 247. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ο δόκτωρ Στέφαν Σιμεωνίδης, εκ των ερευνητών του νέου χαπιού που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε 6 συχνούς τύπους, μιλάει για τη δυνητική μελλοντική θεραπεία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου, λέει εδώ. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι είναι Έλληνας ο γιατρός που είναι πίσω από αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο καθημερινή.gr. Συνελήφθη Παλαιστίνης ως μέλος της Χαμάς, πιθανό σχέδιο επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο. Ελληνικά ντρόουν θα δοκιμάσει ο στρατός σε άσκηση στο Ιόνιο, τη Θράκη και στην Πελοπόννησο. Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφιστική πρόταση Φάμελου, δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Καλαμάτα προφυλάκιστε όσο γυναικοκτόνος, τι υποστήριξε στην απολογία του. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαινιάσουν τον East Med Energy Center στο πλαίσιο του σχήματος 3-1. Ο Ιβάν Σαββίδης αλλάζει το μοντέλο διοίκησης στο ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά σε 14 χρόνια ο μεγαλομέτοχος ετοιμάζεται να παραδώσει την ποδοσφαιρική διεύθυνση σε ένα αυτόνομο στέλεχος. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα είναι, αλλά και τι θα συμβεί με τον Λουτσέσκου στη νέα εποχή. Κλιμακώνονται διαμαρτυρίες στην Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο του Κούσνερ. Ρωσία, επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη. Και η επιχείρηση της Ελλάδας των αδιάφθορων εδώ, έφοδος σε πολυδομίες της Αττικής για εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών 6 συλλήψεις, τουλάχιστον 30 άτομα στο κύκλωμα. Πάμε και στο cnn.gr. Κρήτη, τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή. Πολεοδομίες, η δράση και η ρόλη του κυκλώματος, οι κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν. Εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών οπλισμένων F-16 πάνω από το Αιγαίο, μπαράζ παραβιάσεων. Ξαναξεκίνησε το έργο, στο ίδιο έργο θεατές μάλλον. Διάψευση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για διαφορία του ΑΛΦΑΤΑΦ του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων σε ενδοοικογενειακή βία. Το φιλοδόρημα που άφησε ο Μάικλ Τζόρνταν, λέει, σε εστιατόριο της Μικών, καλά το σκάφος το είδατε? Έχει βγάλει πολλά λεφτά ο άνθρωπος, να τα χαίρετε. Λοιπόν, σε εστιατόριο της Μικόνου ήταν αέρινο. Τι άφησε ρε παιδιά, πείτε μας και μας να μάθουμε. Ψάχνω να βρω τι έχει αφήσει, δεν βρίσκω. Δεν λέει. Βάζουν ένα τιτλάκι να σε αναβάλουν μέσα να το διαβάσεις και δεν το βρίσκουμε. Επίδειξη δύναμη σε άλλο θέμα από την Ουκρανία με μπαράζ επιθέσεων μετά το όχι του Πούτιν σε συνομιλίες. Και από την πολιτική σκηνή το κυνήγι της αυτοδυναμίας ή αυτοαδυναμίες και ο Τσίπρας ως πρώτος των δευτερεύων. Ο πληθωρισμός ανεβάζει τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για τα δάνεια? Και καμπανάκι ειδικών για το Σούπερ Ελνίνιο, μπορεί να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 10 ετιών. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, καλή Κυριακή σε όλους εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη, που προφανώς είναι γλυκύτατη, μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία από το Λάνθη στο μπαλκόνι της. Καλημέρα, λέει, από την Πεύκη. Σας ακούω ενώ ετοιμάζομαι για την εκκλησία σιγά-σιγά, κυρία Μέρη. Μάλιστα. Καλημέρα, κυρία Μέρη. Καλημέρα στον Μπίλη και στην Καλαμάτα. 18 βαθμοί Κελσίου, λέει, δροσούλα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, Νεάπολη, στη Λακωνία, 21 βαθμοί Κελσίου, όπως μας γράφει. Καλημέρα στον Κοσμά, στη Λάρισα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλώ την και την Άντα, καλή Κυριακή σε όλους από τις Σέρες η Άντα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε και τον κύριο Διονύση Μποτώνη, ορίστε, άρτη αφιχθής. Γεια σας, κύριε Διονύση, έχουμε φρέσκο πράγμα εδώ, εφημεριδούλες.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς
1: σε
0: είστε?
1: Σε όλους και σε όλους.
0: Πώς είστε, κύριε Διονύση? Των Αγίων πάντων, όποιον βρεις μπροστά σου λέγε χρόνια πολλά σήμερα και πήγαινε κοντά στο μικρόφωνο σου, θα έρθει μέσα ο Νίκος, θα μας φάει.
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου, είναι άγριος αυτός. Λοιπόν.
1: Καλά κάνει.
0: Τα νέα σας?
1: Όλα πάνε κατευχήν.
0: Αυτό είναι. Τα νεάκια. Λοιπόν, η απογευματινή εδώ έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ, κύριε. Μερική επαναφορά των δώρων. Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμο.
0: Έχει λαμβάνει, που λέει.
1: Μακάρι. Για όλο τον κόσμο.
0: Αχ, αυτή η έκφραση το έχει λαμβάνει. Το έχει λαμβάνει ήταν η έκφραση των Λυριτζή οικονόμου. Εμένα με έχει μαντέψει αυτό το δίδυμο. Δούλεψα 6 χρόνια με τα παιδιά σα, αρχισυντάκτριά του. Ναι, ήταν με το που διάβαζαν εφημερίδες, λοιπόν. Και μόλις είχε θέμα για παροχές, γι' αυτό έχεις λαμβάνει. Ναι, έχεις λαμβάνει. Ναι. Λοιπόν, καλή τώρα το Βασίλειο εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, λοιπόν, μερική επαναφορά των δώρων, μέτρα έκπληξη στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Εξετάζεται η καταβολή 250,100 συν 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι αντιστοίχως. 250 που θα πάρουν προφανώς οι συνταξιούχοι και 100 συν 100, λέει, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Στο τραπέζι και νέα αύξηση της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, προς πλήρη κατάργηση η προσωπική διαφορά, αλλάζει το μοντέλο στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έξτρα κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων.
1: Εντάξει, καλά τα λέει η μερική επαναφορά, γιατί δεν είναι επαναφορά το δώρο αυτή. Έχουν χαθεί πολλά χρήματα.
0: Βέβαια έχουν χαθεί πολλά χρήματα, αλλά κύριε, μπαίνει σε μια λογική να πάρεις κάτι, να τσιμπήσεις κάτι, σου λέει.
1: Ναι, εντάξει, 250 ευρώ πάντως είναι πολύ μικρό ποσό.
0: Τέλη Νοεμβρίου στους βασικούς δικαιούχους της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ θα προσθεθούν 376.553 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας, οι 172.000 συνταξιούχοι αναπηρίας, αλλά και 33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ η εφημερίδα για το θέμα αυτό. Έχεις λαμβάνει, ναι. Λοιπόν, Γιώργος Σουφλιάς, ο Υπουργός των Έργων και της Ισχυρής Άποψης, τη Δευτέρα, αύριο
1: ναι.
0: Η κηδεία του εδώ στο κημητήριο του Παπάγου. Ζυμώσεις κεντροαριστερά στη Δίνη των Μετρήσεων. Ανδρουλάκης, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολο σταυροδρόμι. Και νέα και τρίτη δημοσκόπηση, πάλι τον Τσίπρα δεύτερο τον είχε, της ΜΑΡΚ.
1: Ναι, έτσι.
0: Μπέρδεψαν το Ιράν με τη Βενεζουέλα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Τρεις ηγέτες εγκλωβισμένοι σε πολέμους. Βλέπω τον Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο εδώ. Σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών. Είναι το μεγαλύτερο, θα είναι το καλύτερο. Αυλαία την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Κύπελο Βόρειας Αμερικής με τις περισσότερες ομάδες, τους πιο πολλούς αγώνες, τα μεγάλα διαλύματα, αλλά και τις πολλές διαφημίσεις και τα ασύλληπτα κέρδη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εμείς το δείχνουμε.
0: Όλα τα μεγάλα τα δείχνει η ΕΡΤ.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Το ξέρουμε. Και το υποστηρίζουμε. Δεν το συζητώ αυτό. Γαλάζιες καραμπόλες με φόντο την κάλπη. Ρεπορτάζ εδώ για τη Νέα Δημοκρατία. Η επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα και το πλάνο Μητσοτάκη για εγρήγορση του εκλογικού μηχανισμού. Στο τραπέζι η μετακόμιση κορυφαίου υπουργού στο Μαξίμου. Έχεις ρεπορτάζ. Τι ακούς από τα παιδιά?
1: Την Πέμπτη αλλαγές.
0: Την Πέμπτη αλλαγές. Έρχονται οι αλλαγές.
1: Θα είναι αντικαταστάτες του Κερανάκη και του αείμνηστου Ταγαρά. Από εκεί ξεκινάει και θα γίνουν κάποιες καραμπόλες. Γιατί αν φύγει μεγάλος στέλεχος από την κυβέρνηση και πάει στο
0: Υπουργείο
1: Μεταφορών, θα διάσει η θέση εκεί και θα πρέπει να συμπληρωθεί. Άρα μιλάμε για καινούριο αίμα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε ποιος θα πάει, γιατί είναι σημαντική η θέση.
1: Τετάρτη θα εκλεγεί δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Είναι πρόταση του Πρωθυπουργού.
0: Ο
1: Κώστας ο Κερανάκης. Mm-hmm. Και Τετάρτη αυτό θα γίνει.
0: Και την Πέμπτη
1: θα τα ανακοινώσει 11 η ώρα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε. Γαμήλιος πυρετός, κύριε Διονύση. Παντού κουφέτα. Ποιοι είναι αυτοί εδώ οι δύο? Άγνοια έχεις εσύ, άγνοια κι εγώ. Σόμπις, κύριε.
1: Ναι.
0: Ποιοι γάμοι μαγνητίζουν και ποιοι μένουν μακριά από τις κάμερες. Ώρα καλή στην πρίμνη τους και αέρα στα πανιά τους.
1: Βιονεθόσφαντο.
0: Δεν πήραμε από αυτό το έργο. Δεν χρειαστήκαμε. Λεφτά υπάρχουν, λέει η Αυγή, γιατί για τα Golden Boys της ΔΕΗ από 292.000 ευρώ το 2018 στα. Συγγνώμη, έπαθα ήλιγκο. 2.500.000 ευρώ το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Αύξηση 190,5% στις μεικτές αποδοχές των μελών του ΔΣ από το 2022 έως το 2025. Ήλιγκος. Με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 16 κράτη-μέλη έριξαν τις τιμές των καυσίμων. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στην αμόλυβδη βενζίνη με βάση την αγοραστική δύναμη και τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση επιμένει στα χαρτζηλίκια τύπου fuel pass, ναι, και όχι στη μείωση του φόρου. Ούτε όταν ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μειωθεί ο ειδικός φόρος που το ζητούσαν. Είναι μόνιμο πάγιο αίτημα των βενζινόπολων αυτό. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, όχι για άλλο λόγο. Μουντιάλ 2026, ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα, κόσμος με υψηλότερα τείχη, σέντρα στις 11 Ιουνίου, Ουκρανία όταν πάνε να περάσουν την ειρήνη από το πεδίο της μάχης. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η διαπραγμάτευση περνά πλέον από την Βηρυτό. Λοιπόν, και πάνδημο έτοιμα να υπάρξει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, φάμελο σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε βεβαίως η πρότασή του.
1: Κατά
0: πλειοψηφία. Ο χαμός. Η τροπολογία πάντως του Πολάκη, της Δούρου.
1: Και του Παπά.
0: Και του Παπά και του Νίκου Παπά.
1: Δεν πέρασε.
0: Δεν είχε απήχηση, όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, στο Βήμα τώρα. Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Σε ποιες δεξαμενές εστιάζουν και τι ανησυχεί τα κομματικά επιτελεία, τα πάνω και τα κάτω όρια στις επιδόσεις των κομμάτων, η σύνθεση της εκλογικής βάσης και οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων, το χάσμα γενεών που καταγράφεται στο δίλημα αλλαγή ή σταθερότητα και το ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο στο δρόμο προς την κάλπη. Διονύση μυρίζει προς φθινόπωρο, λες. Τι. Εσείς που έχετε περισσότερη.
1: Νομίζω η δέθ είναι αυτή που
0: θα κρίνει τα πράγματα,
1: ναι. Σε πολλά επίπεδα, σε οικονομικό, σε μεταρρυθμίσεις, έχουμε το Σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά όλα θα συμπυκνωθούν και θα βγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Που αν δεν ανακοινωθούν, δεν πάμε δηλαδή για φθινόπωρο, που λένε διάφοροι το σενάριο, μετά πάμε φουλ για Μάρτιο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι και μακριά. Μα ένα κυβερνητικό στέλεχος είπε πρόσφατα ότι από το Σεπτέμβριο και μετά δεν θεωρούνται οι εκλογές πρόωρες.
0: Ναι, ούτε είναι έκπληξη πλέον. Ναι. Λοιπόν, στο Βήμα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, το διαβάσαμε αυτό. Καριστιανού, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Τι επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν προσύμφωνο με την ΕΥΠ και ανταλλαγή mails για το Πρέταντορ. Οι υπογραφές των δύο μερών, η αλληλογραφία και τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογιστικού. Και ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, Πιερ Πάολο Παζολίνι, ο δικός μας εδώ, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Τον αγαπώ αυτόν πολύ. Λοιπόν, σε ένα αφιέρωμα που έχει εδώ η εφημερίδα, δεν σηκώνεται το Βήμα, από τα ένθετα, Κυριακάτικη Δημοκρατία. 80,4% οργή. Έρευνα Κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αδικία πνίγει την Ελλάδα την ώρα που το Μαξίμου κατασκευάζει τεχνητό κλίμα κυριαρχίας, η κοινωνία γκρεμίζει τους μύθους. Συντριπτικές απαντήσεις για τη βασανιστική καθημερινότητα των πολιτών. Οι Αλβανοί κάνουν business με το ελληνικό νησί που τους χάρισε παράνομα, σε παρένθεση είναι αυτό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αθέατη εθνοκάθαρση από τον Ράμα. Έχει διαδηλώσεις εκεί για το...
1: γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ο κακός χαμός γίνεται εκεί. Εφαρπάζουν τις περιουσίες των Ομογενών. Καταγγελίες των Ομογενών, οι διαδηλώσεις και ο γαμπρός του Τραμπ.
1: Είναι χρόνια που το φτιάχνουν αυτό.
0: Ναι, ναι. Σε μια περιοχή πανέμορφη εκεί που είχε χαρακτηριστεί νατούρα. Ομολογία των Βρεξελών, άγνωστο εάν επιστρέφονται τα κλεμμένα από τις απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τον Ανεστίδη, δικαστικές διώξεις και σε ανυποψία στους οδηγούς για τα αγροτικά μπλόκα. Ερατοσθένης, πάνω κάτω τελεία, η μυστική συμφωνία, κωδικός είναι αυτό προφανώς, η μυστική συμφωνία Τσίπρα Φάμελου για τις εκλογές. Και αποκαλύψεις τα μυστικά της περιβόητης οργάνωσης Integrity Initiative. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς ακτινογραφεί την περίπτωση Μαρατζίδη και τις σκοτεινές αποστολές της αντιρωσικής προπαγάνδας. Επιλογή Τάσο Κυρανάκης για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στο ντοκουμέντο, ο εργολάβος της ΣΥΑ στην Ελλάδα. Ο Νίκος Μαρατζίδης εμφανίζεται ως leader του δικτύου της Βρετανικής Οργάνωσης που διοικείται από πρώην αξιωματικούς πληροφοριών. Ο Φάμελος παραδίδει τα κλειδιά στον Τσίπρα και αυτός δεν τα θέλει. Κραυγή αγωνίας, κρεοπόλες και αρτοποιοί ασφικτιούν από το ενεργειακό κόστος. Και ειδικό ένθετο εδώ της εφημερίδας, Mundial 2026, ποδόσφαιρο και πολιτική στην εποχή του Τραμπ. Στον Ελεύθερο Τύπο, είναι η τελευταία δημοσκόπηση της Mark. Όχι. Ήταν για το πρώτο θέμα της Μάρκ. Στον Ελεύθερο Τύπο, λοιπόν. Δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο. Double score για τη Νέα Δημοκρατία. 28,1 δίνει στη Νέα Δημοκρατία. 14,3 στην Ελλάς του Τσίπρα. Στην Ελπίδα, 10,3 στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. 10,3 στο Πασόκ, στα ίσα. Στην τρίτη θέση. Απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη στα δίπολα Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καριστιανού. Ανοιχτή λοιπόν η μάχη για την δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς, Ελπίδας και Πασόκ. Το 33% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η ακρίβεια που είναι το κορυφαίο πρόβλημα για το 64% των πολιτών, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση. Στο τραπέζι η πρόσθετη αύξηση συντάξεων, τα τρία κυβερνητικά σενάρια εν ώψη της ΔΕΘ, έξτρα μπόνους 2-2,5% πέραν της αύξησης του 2027, νέα ενίσχυση 50 με 100 ευρώ στο μόνιμο επίδομα του Νοεμβρίου και μηχανισμός συμπληρωματικών αυξήσεων λόγω πληθωρισμού. Πεδίο μάχης εις Βέρνιτσα στον Αυλώνα, οι επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες Ομογενείς. Φρέντι Μπελέρη στον Ελεύθερο Τύπο, πρώτα ξεκαθαρίζει στις ιδιοκτησίες, μετά συζητάς για επενδύσεις. Ποιος ακούει όμως?
1: Ουδής.
0: Ουδής. Και τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικούς προορισμούς. Λίμνο, στον Αστακό.
1: Η Λίμνος είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία νησί.
0: Όλοι το λένε. Όλοι το λένε αυτό που λες. Εναλλακτικός τουρισμός. Είναι ο τουρισμός. Πολύ ωραία τα κρασιά της Λίμνου. Πάρα πολύ ωραία τα κρασιά
1: της Λίμνου. Πολύ ωραία νησάκι, πολύ ωραία.
0: Ναι. Το λένε και αυτοί που έχουν κάνει φαντάρι εκεί. Γιατί εσείς οι άντρες από αυτά ξεκινάτε συνήθως.
1: Ναι, εγώ δεν είχα. Μελέτησα άλλου. Σάμο, Γιάννενα, Ναύπλιο, Κόρινθο.
0: Μάλιστα, κυρία.
1: Μιλήσαμε τη μισή Ελλάδα.
0: Κάνατε και μεγαλύτερη θητεία οι παλαιότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δύο χρονάκια.
0: Λοιπόν, Έσω έτοιμος για κάλπες. Κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Το πρώτο θέμα του πρώτου θέματος. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό, εντός εισαγωγικών λέξη, το ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. 30,8 στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία, 15,7 στον Τσίπρα. Στην Μαρία Καρισιανού και στο ΠΑΣΟΚ αντιστοίχως 10,9 και 10,3, 6,8 στο ΚΚΕ, 6,8 στην Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή της Λογικής 3,7, Μέρα 25 2,1 και στον ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Διαβάζουν και τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων και πράττουν.
1: Ναι, είναι η δημοσκοπήση, είπαμε, είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να μην ισχύσει στην κάλπη. Να έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί είναι και πρόσφατα τα κόμματα των Τσίπρα και Καρισιανού και συνήθως έχουν μια φόρα λόγω αυτού.
1: Είναι θέμα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Είναι
1: θέμα με τι αφήγημα πάει ο καθένας.
0: Σωστό. Λοιπόν, Donald Trump Jr. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην αυταλία, στην ενέργεια και στα ακίνητα. Ναι,
1: θέλει να πει κάτι ο κύριος.
0: Ξέρω εγώ, ετοιμάζεται κι αυτός για επενδύσεις, λες εδώ.
1: Ναι, μας βάλει σε μπελάδες.
0: Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Καλό είναι αυτό. Και τα πρόστιμα, και τα προστήματα που λέει,
1: και τα προστήματα.
0: Κάτι έχει γίνει και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, κάπως έχει μαζευτεί το πράγμα. Ποιες μέδουσες, οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν. Μην πεις για μπάνιο, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, είχαμε τις μέδουσες, τις μπλε μέδουσες, τώρα έχουμε τις μοβ, πώς τις λένε, τώρα έχουμε και λαγοκέφαλους. 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. 3 με έδρα στην Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους με εργασίες από το Στάνφορντ και το Κολούμπια μέχρι το ΣΕΡΝ. Τζόρτζ Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Ιωαννίδης, Πάνος Δελούκας. Είμαστε περήφανοι. Υπάρχουν και Έλληνες για τους οποίους είμαστε περήφανοι.
1: Για τις μέδουσες και όλα αυτά, η κρίση γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και η κρίση στην διατροφική αλυσίδα που υπάρχει είναι και τι τρώνε αυτά τα όντα.
0: Και η κλιματική και κρίση, έχουν ζεσταθεί οι θάλασσες και έρχονται.
1: Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν επηρεάζονται αυτά, δεν αρρωσταίνουν αυτά. Άρα εκεί οδηγούμεθα με αυτή την κατάσταση. Αν δεν προσέξουμε, τα πράγματα θα χειροτερέψουν σε επίπεδο περιβάλλοντος πάντα.
0: Διονύση, φοβάμαι, μιλήσει, θα χειροτερέψουν.
1: Όχι, μα φαίνεται ότι χρόνο με το χρόνο
0: που έναμε. Έχεις δίκιο, Διονύση. Όλο και πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα τώρα, πέρα από τα χαζά που λέω. Λοιπόν, Καθημερινή. Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά, λέει η εφημερίδα. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Μάλιστα. Η Ελλάς και οι άλλοι. Η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο Τσίπρα. Η Έφη είναι η κυρία Αχτσόγλου, προφανώς.
1: Αχτσόγλου, ναι.
0: Ο Χάρης. Χάρης Δούκας.
1: Χάρης Δούκας.
0: Τον μάζεψαν όμως από το Πασόκ. Και αυτόν. Αλβανία, η βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. Διλήμματα για την άμυνα, ακριβά όπλα στην εποχή των drones. Αυτοψία της Καθημερινής, κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ένας χώρος με πολύ βαρύ ιστορικό και πνευματικό φορτίο που θα μπορούσε να αποτελεί πόλο παγκόσμιας έλξης έχει αφαιθεί στην τύχη του. Αυτό αποδεικνύει λέει το οδηπορικό της εφημερίδας. Το πρώτο τμήμα, γιατί χρειαζόμαστε σπουδές φύλου και στην Ελλάδα, φύλου με ύψιλον. Αντικείμενο πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ το θέμα αυτό. Η όμηρη της φωτιάς στην Πάτρα ένα χρόνο μετά. Και το βάρος του πολέμου, ροχμές στον άξονα Μπίμπι Τραμπ. Κάτι παίζει εκεί. Τα χαλάνε λίγο για το Λίβανο. Κυριακάτικη κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Διαρκή άνοδο των ποσοστών της Ελλάς. Καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης προετοιμάζεται για εκλογές και αρχίζει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Γυναικοκτονίες, έγκλημα χωρίς τέλος, νέα τραγωδία στην Καλαμάτα, η αλυσίδα της βίας, πώς αρχίζει και πώς καταλήγει. Και μανιφέστο από την Κρήτη, βολές για εθνικά θέματα και ο ΠΚΠ από τον Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται και αυτό το κόμμα προφανώς, Διονύση. όλο και πιο κοντά.
1: Φαίνεται ότι αυτό που είπε ο Αντώνιος Σαμαράς, νομίζω ότι
0: έχει πάρει τις αποφάσεις.
1: Έχω πάρει τις αποφάσεις. Αν ήταν αποφάσεις του να ήταν προς το αρνητικό, δεν θα τις ανακοίνωνε εύκολα. Δεν χρειαζόταν.
0: Θες εδώ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην ΕΡΤ είπε περισσότερο κακό θα κάνει στον ίδιο, λέει, και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία. Yeah. Έτσι είπε, έτσι εκτίμησε. Στο όριο της κατάρρευσης, οι δομές υγείας σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη, κλειστές μεθ, εξαντλημένοι γιατροί και κενές θέσεις. Άλλο θέμα της κυριακάτικης κόντρα και σαφάρι φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΑΕ και 27 κοινωνικά επιδόματα στον προκρούστρι του νέου Μητρώου. Πώς θα λειτουργεί η ενιαία πλατφόρμα. Στο παρόν. Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό, υποδιάλυση 3 κόμματα στα όρια. Άλλα 2. Βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς. Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση. Παίζει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑΠ. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για κατανόητες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού που έρχονται να συμπληρώσουν το καπέλο του 200% στα πάγια. Έχει τόσο μεγάλη αύξηση? Δεν το έχω πάρει χαμπαρί, να σου πω την αλήθεια.
1: Έχω παρατηρήσει μια μικρή αυξησούλα. Ήταν το αρχές του 26. Μάλιστα. Είχε μια μικρή. Τώρα γι' αυτό το τόσα ποσά που λέει και τα λοιπά δεν το έχω δει ακόμα. Για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άμα το δούμε θα το πούμε.
0: Μάλιστα. Προσπαθώ να διαβάσω εδώ, αλλά... Παγιδευμένα στο κινητό, 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν αρνητικές ειδήσεις που προκαλούν προβλήματα στην ψυχική υγεία. Άμα το πάρουν χαμπάρι οι γονείς και πάψουν να τους δίνουν το κινητό στο χέρι. Λοιπόν, πάμε στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία τουριστικού θεέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real, Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου, ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας, ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν. Η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών. Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή του στα βαρέα ανθυγιεινά αλλάζει τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στα ραντάρ της εφορίας. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, για την κοπέλα που χάθηκε. Ίσως είναι η αρχή του
1: τι
0: τέλους.
1: Τι τραγωδίες είναι και αυτές.
0: Άστο, γίνεις τώρα, εντάξει.
1: Δύο μικρά παιδιά τώρα δεν έχουν
0: γίνεις. Άστο.
1: Και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Στη Μακεδονία, τουρισμός στην εποχή της ανασφάλειας και της ακρίβειας, υποτονική η έναρξη της σεζόν. Και στη Voice, τσιμεντώνει τη διπλή ανάπλαση ο Αλαφούζος. Τα θέλει όλα δικά του, προεκλογική κούτο πονηριά του Mr. Sky, καταστήματα η μισή λεωφόρος πάρκο τα κόρνερ. Αυτά κύριε Διονύση από τις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Τι εικόνα έχουμε από τη Βουλή της επόμενης εβδομάδος?
1: Τετάρτη συνεδρίαση είναι για το Σύνταγμα. Mm-hmm. Χρονοδιαγράμματα και τέτοια. Ναι, αύριο ναι. Έχει Δευτέρα επίκαιρες ερωτήσεις. Έχει μια επιτροπή του Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, που έχει να κάνει με τις άδειες, αδειοδοτήσεις περιφερειακών καναλιών.
0: Α,
1: και αυτό θα περάσει.
0: Το είχατε και αυτή τη βδομάδα αυτό.
1: Ναι, προχωράει αυτό. Mm-hmm. Θα ψηφιστεί μες την εβδομάδα που έρχεται. Και τι άλλο έχουμε? Αυτά είναι, έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα το ζήτημα είναι τα σενάρια που έχουμε και ένα σχηματισμό και αυτά. Θα τρογόμαστε με αυτά στην αρχή της εβδομάδας. Ονόματα και τέτοια ονοματολογία.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
0: Για να δούμε. Θα κλείσει αυτό το έργο. Έως την Πέμπτη θα έχει κλείσει αυτό το έργο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Διονύση. Καλή σου μέρα.
1: Να πω και χρόνια πολλά στην κόρη μου τη μικρή που γιορτάζει σήμερα και γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά. Να το χαίρεστε το κοριτσάκι σα.
1: Είναι 14.
0: Ω, κοπελίτσα, κοπελίτσα. Ναι, ναι. Να τη χαίρεστε.
1: Την Γρηγορία.
0: Να την καμαρώνετε τη Γρηγορία σα.
1: Να είναι καλά και όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Έτσι. Έτσι, Διονύση. Λοιπόν. Καλημέρα και στην Τίνα και στην όμορφη Καβάλα. Καβάλα, έτσι.
1: Καλή Κυριακή.
0: Τι όμορφη πόλη που είναι η Καβάλα.
1: Σε όλου και σε όλου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλημέρα και στον Ανάργυρο. Στο Γερολιμένα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σπύρο, κύριε. Ο Σπύρος, από που μας στέλνει την αγάπη του και τις ευχές για καλή Κυριακή, δεν μας γράφει. Λοιπόν,
1: καλή
0: γεια σας,
1: Κυριακή,
0: κύριε Διονύση.
1: Φεύγουμε
0: και 59 είναι η ώρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα Πατήσια μάλιστα εντοπίστηκαν υλικά που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις περιορισμένες αλλαγές στον κυβερνητικό σχηματισμό μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε δύο Ιρανικά ντρόν που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Σαμαλίας, Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλώς τους και τους καινούργιους εδώ που στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας των Αγίων Πάντων. Σήμερα, 7 του Ιούνιου. Λοιπόν, και πάμε να ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη, να μάθουμε τα νέα της Θεσσαλονίκης, να μάθουμε νέα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Παύλος Οσαρόγλου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια, ναι, σήμερα, οι Άγιοι ναι, Πάντες. Όλα τα περίεργα ονόματα που θέλουν να γιορτάσουν, σήμερα είναι η μέρα τους. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, γιατί νέα μας φέρνεις από πάνω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, χθες ξεκινήσαμε τη μέρα μας καλά, ωστόσο στη συνέχεια είχαμε διάφορα έτσι περιστατικά τα οποία συνέβησαν τόσο εντός Θεσσαλονίκης όσο και εκτός.
0: Έβλεπα αυτή την είδηση από τη Χαλκιδική που είχαμε τραυματιστεί και τα παιδάκια και η καραμπόλα.
1: Ένα τροχαίο στην Χαλκιδική, στο δρόμο πολύ γύρω προς Ιερισσό, εκεί όπου όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 73χρονος, ο Ρώσος υπήκος, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και μάλιστα είχε μέσα στο αυτοκίνητο και ένα 7χρονο ανήλικο παιδί, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο από την σφοδρότητα της σύγκρουσης στη συνέχεια έπεσε πάνω σε όχημα το οποίο οδηγούσε 44χρονη με επιβάτες στο όχημα δύο ανήλικα παιδιά 6 και 9 ετών. Τραυματίστηκαν τα παιδιά ευτυχώς ελαφρά. Έγινε βέβαια η διακομιδή τους στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει επικινδυνότητα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια έχουν συμβεί πολλά έτσι τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην περιοχή και έκκληση των οδηγών, των κατοίκων της περιοχής για την ασφάλεια στο δρόμο. Είχαμε και ένα περιστατικό με παράσυρση μιας 24χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου χθες. Το πρωί φέρεται η 24χρονη να διέσχισε τον δρόμο, την οδό Κομνηνών και μάλιστα σε σημείο που δεν υπήρχε ούτε σηματοδότης, δεν υπήρχε διάβαση. Εκείνη την ώρα διερχόμενο λεωφορείο το οποίο εκτελεί αστικό δρομολόγιο στην περιοχή τη χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεση ήταν και η ακινητοποίηση του οχήματος αλλά και η κινητοποίηση του οδηγού που κατέβηκε για να βοηθήσει την ναι. κοπέλα. Ούτως ή άλλως κλήθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ μαζί και άλλοι κάτοικοι εκεί της περιοχής που έσπευσαν να βοηθήσουν την 24χρονη. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα στο πόδι. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν αντιμετωπίζει κάτι πιο σοβαρό.
0: Είχατε και αυτή τη συμμορία για τη διακίνηση ναρκωτικών, έτσι?
1: Και συμμορία, ναι. Είχαμε συλλήψεις 4 ατόμων, 3 άνδρες, 1 γυναίκα, ηλικίες από 22-29 ετών και έχει σχηματιστεί μάλιστα δικογραφία και σε βάρος μιας 26χρονης. Οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Ρεοκάστρου, διατηρούσαν όμως και κάποια άλλα διαμερίσματα σε περιοχές όπως ο Δεντροπόταμος, η Τούμπα, στη Δυτική και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είχαν τοποθετήσει και κάμερες για να ελέγχουν ποιοι πηγαίνουν στα συγκεκριμένα διαμερίσματα. 26χρονοι και για ιδία χρήση προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τη συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο κύκλωμα και διακινούσε κιόλας κάναβη. Στις έρευνες που έκανε η αστυνομία σε σπίτια βρέθηκαν τουλάχιστον 2 κιλά ακατέργαστης κάναβης μικροποσότητες κοκαίνης σε σακουλάκια. Οι κάμερες οι οποίες βέβαια και κατασχέθηκαν από τα διαμερίσματα, πτυσσόμενα γκλοπ, μαχαίρι, ζυγαριές ακριβίας, αναμένεται να οδηγηθούν στις αγγελικές αρχές. Είχαμε όμως και περιπέτειες τόσο για κάποιους αλπινιστές από την Τσεχία στην περιοχή του Ολύμπου, όπου ένας 59χρονος κατά την κατάβαση χθες από τον Μύτικα, από τον θρόνο του Δία, έχασε την ισορροπία του, έπεσε σε ξερό τερέν, τραυματίστηκε σπάζοντας την κλίδα, αλλά και τραυματίστηκε και στο υπόλοιπο σώμα, σε χέρια, πόδια, αλλά και στο πρόσωπο. Μάλιστα, για να τον κατέβασαν οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του στο καταφύγιο Κάκαλος. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η μεταφορά του χρειάστηκε αεροδιακομιδή. Δόθηκε εντολή από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Σηκώθηκε ελικόπτερο από την Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Προσγειώθηκε στην 24η ταξιαρχία στο Λιτόχωρο. Από εκεί παρέλαβε και 4 πυροσβέστες. Ανέβηκαν στο καταφύγιο Κάκαλος, εκεί από όπου παρέλαβαν τον τραυματία 59χρονο και στη συνέχεια έγινε η αεροδιακομιδή και από εκεί και πέρα.
0: Άλλη καλά που δεν έγινε τίποτα χειρότερο, τουλάχιστον.
1: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Και στη Σαμοθράκη, 21χρονος Γάλλος, ο οποίος ανεβαίνοντας μαζί με έναν φίλο του, κάνοντας πεζοπορία προς τις Βάθρες, mm-hmm. Έχασε την ισορροπία, το έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον κατέβασε με φορείο μέχρι τα Θερμά, εκεί τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια με το πλοίο της γραμμής η διακομιδή του στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Κάναν μπάνιο, κάνατε στη Θεσσαλονίκη, είχαν κόσμο οι παραλίες χθες?
1: Παραλίες είναι γεμάτες. Στην κυριολεξία να πούμε ότι από τις 11 η ώρα το πρωί χθες το Σάββατο, μιλάμε τώρα για το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο, mm-hmm. το πρώτο μετά το Αγίου Πνεύματος, το πρώτο Σαββατοκύριακο έτσι του καλοκαιριού.
0: Και με θερμοκρασίες καλοκαιριού.
1: Με θερμοκρασίες υψηλές. Mm-hmm. Το crash test ούτως ή άλλως έγινε το τριήμερο του Αγίου mm-hmm. Πνεύματος. Αλλά και χθες οι παραλίες κυριολεκτικά πλημμύρισαν τόσο σε Χαλκιδική, σε Πιερία, αλλά και οι κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης για αποβράσεις έτσι δροσιάς στο Δήμο Θερμαϊκού, σε Περαία, Αγία Τριάδα. Αλλά και σε.
0: Χωρίς ναυαγοσώστες όμως. Στην πλειονότητά τους είναι χωρίς ναυαγοσώστες.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο κόλλημα όσον αφορά τώρα τους ναυαγοσώστες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθεί και θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους.
0: Παύλο, άφησε τα όλα και φύγε για μπάνιο. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Πολύ καλά λοιπόν. Θα ήταν. Λόγω όμως εργασίας αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε υπομονή, θα περιμένουμε με λαχάρα
0: θα καταγράφουμε τους άλλους που κάνουν μπάνιο. Λοιπόν. Καλημέρα Παύλο, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα έρθουμε εδώ, θα επιστρέψουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα μουσική, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τι γίνεται στο τομέα του επισιτισμού και του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Χότζογλου σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν πως έχουμε ζήτηση. Το ελληνικό καλοκαίρι, τα ελληνικά νησιά έχουν ζήτηση. Δείχνει αντοχές ο τουρισμός μας, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι πάει σφαίρα, αλλά φαίνεται πως έχει αντοχές. Μάλλον καλύτερα ξέρει τα πράγματα ο κύριος Χότζογλου. Η τρύπα, ωστόσο, στο θέμα που υπάρχει με τους εργαζόμενους, φαίνεται πως υπάρχει, ετοιμάζουν μάλιστα και κινητοποιήσεις. Γιώργος Χότζογλου, λοιπόν, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Καλή σας μέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε φέτος για τον τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, πολύ σωστά είπατε, δείχνουν ότι πηγαίνει καλά. Όχι σε όλη την επικράτεια, αλλά δείχνει ότι πηγαίνει καλά. Παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο της Κρήτης που ήμουν τις δύο τελευταίες μέρες, υπάρχει μια αύξηση της αφίξης κατά 4%. Βέβαια, έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του τουρισμού. Και τι εννοώ, τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι γεμάτα, οι πόλεις όμως είναι άδειες. Οι τουρίστες παραμένουν εντός των τυχών των ξενοδοχείων, έχει επανέλθει το all inclusive και αυτό που σώνει την παρτίδα όσον αφορά την πόλη του Ηρακλείου είναι η κρουαζιέρα. Τα κρουαζιερόπλια που καταφτάνουν στο Ηράκλειο και βγαίνουν οι τουρίστες στην πόλη και στην ουσία συντηρούν την αγορά και τα μαγαζιά. Υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, δημοφιλείς τα περασμένα χρόνια, που δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος.
0: Τα πολύ προβεβλημένα νησιά μας δεν πάνε καλά.
1: Έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια. Πανάκριβοι προορισμοί που πλέον μέχρι και οι επισκέπτες δεν τα προτιμούν. Προτιμούν εναλλακτικές λύσεις πιο φθηνές. Βέβαια, ο μέσος Έλληνας πολίτης ξεχνά τα νησιά και για φέτος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το οικονομικό ράλι.
0: Λόγω της ακρίβειας.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι που με ανησυχεί πιο πολύ. Από ό,τι φαίνεται, αντέχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, στην κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αλλά είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Αυτή τη στιγμή, το δωμάτιο σε ένα πεντάστερο all inclusive ξενοδοχείο για να κάνει μια οικογένεια διακοπές. Και γιατί το λέω για μια οικογένεια? Γιατί παρέχει τρία γεύματα και απεριόριστη κατανάλωση σε οτιδήποτε άλλη υπηρεσία.
0: Κύριε Χότζογλου, μια οικογένεια δεν θα πάει σε πεντάστερο. Μακάρι να είχε τη δυνατότητα να πάει σε ξενοδοχείο τριών, τεσσάρων αστέρων. Σε δωμάτια. Αλλά δυστυχώς.
1: Δεν σε συμφέρει να πας σε τριέστερο ή τετράστερο δωμάτιο. Αν έχει οικογένεια, σε συμφέρει πιο καλά το all inclusive.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά οι τιμές αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα είναι περί τα 400 ευρώ τη βραδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι απλησίαστο. Και φυσικά παραμένει το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το διαπιστώνω, μεθαύριο θα είμαι στη Ρόδο, το διαπιστώνω σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας πάω, την έλλειψη προσωπικού και την κάλυψη των κενών θέσεων.
0: Μιλάτε για κενό, για τρύπα 80.000 θέσεων στον τουρισμό και στην εστίαση.
1: Μάλιστα, είναι περίπου 50.000 στα ξενοδοχεία και 33.000 στην εστίαση. Τα στοιχεία αυτά τα επιβεβαιώσαν και οι εργοδοτικοί φορείς.
0: Γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε εργαζόμενους στους τομείς αυτούς?
1: Θα μου επιτρέψετε, θα σας απαντήσω, αλλά πριν σας απαντήσω να σας πω ότι έχω αποφασίσει από αύριο στο δημόσιο διάλογο, όταν με ρωτάνε, να παραπέμπτω στην κυρία Κεραμέως να δώσει απάντηση. Γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας από το 2022 να ζητάμε, να προτείνουμε μάλλον λύσεις για να πιστέψουν οι επαγγελματίες του κλάδου, γιατί αυτό το φαινόμενο άρχισε να εμφανίζεται μετά την επανεκκίνηση του κλάδου από την πανδημία, το καλοκαίρι του 2021. Και δυστυχώς ανταπόκριση δεν έχουμε. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο εποχικά εργαζόμενος, να επιβιώσει με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας στους χειμερινούς μήνες. Είναι αδύνατον. Αδύνατον. Και επειδή έχουμε βγει από τα μνημόνια και από τις εποπτείες, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να μας ακολουθούν μνημονιακοί νόμοι. Έχουμε κάνει την πρότασή μας από το 2018 στην κυρία Αχτσιόγλου και σε κάθε υπουργό εργασίας που πέρασε μετά για το Ταμείο Ανεργίας να μετατραπεί σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι για να χτυπήσουμε τη μαύρη κανασφάλιση εργασία, να δει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του, να δουν παραπάνω εισόδημα εργαζόμενων τους χειμερινούς μήνες. Και δυστυχώς δεν εισακουβόμαστε.
0: Αυτό είναι ο βασικός λόγος που οι εργαζόμενοι φεύγουν από τη χώρα και οι περισσότεροι πάνε και ή είναι σε άλλους τομείς εργασίας, εργάζονται πλέον, φεύγουν από τα αντικείμενό τους ή φεύγουν και δουλεύουν στο εξωτερικό, έτσι.
1: Έχουμε μεγάλη αιμορραγία σε ανταγωνιστικές χώρες όπως την Ελλάδα στον τουρισμό. το έμπειρο προσωπικό έχει μεταναστεύσει σε Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα, Αυστρία, Κροατία, όπου η μισθή είναι κατά 25% παραπάνω. Οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ καλύτερες. Εκεί τηρείται απαραίτητα το 8ωρο περιθήμερο και στην Ισπανία φέτος έγινε 7,5ωρο. Εδώ δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, 7ήμερο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας καταστρατηγείται. Δεν εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί αυτό, ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Όποιος επιχειρηματίας δεν έχει κύριο κωδικό δραστηριότητα στο ξενοδοχείο του ή το εστιατόριο, αλλά έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και τα έχει δηλώσει σαν υποκατάστημα, εξαιρείται από το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά και μονόδρομος είναι η κινητοποίηση στις 24/6, πανελλαδική απεργία στον κλάδο και συγκεντρώσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους.
0: Μάλιστα. Στις συναντήσεις που κάνετε με το Υπουργείο, τι εικόνα έχετε?
1: Δεν υπάρχουν συναντήσεις με το Υπουργείο.
0: Δεν ζητάτε να τους δείτε?
1: Δυστυχώς. Είναι δυνατόν να μην ζητάμε? Το θέμα δεν μας δέχονται.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι πάντως ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα σε αυτό, στον τομέα που λέμε ότι είναι ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μάλιστα. 24 λοιπόν του μήνα, 24 του μήνα πάτε για πανελλαδική απεργία, για μία ακόμη κινητοποίηση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, εδώ είμαστε, καλύπτουμε το θέμα, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία την Τυράσκη. Καλοκαιράκι μυρίζει. Νομίζω ότι έτσι θα πάει και από εβδομάδα, αλλά για να την αφήσουμε να μας τα πει αναλυτικά εκείνη που βλέπει τα στοιχεία και ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αναστασία, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πραγματικά ο καιρός είναι πλέον καλοκαιρινός. Σήμερα περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Mm-hmm. Οπότε γενικά σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε πάνω από τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.
0: Η θάλασσα τι θερμοκρασία έχει τώρα, το νερό τι θερμοκρασία έχει?
1: Έχει φτάσει στους 22-23, οπότε...
0: Άντε βάζεις λίγο ποδαράκι.
1: Ναι, μπορούμε πλέον να μπούμε, ναι δεν είναι. Από 20 και πάνω μπορείς να μπεις, είναι σχετικά ανεκτό. Εντάξει, εξαρτάται και τον άνθρωπο βέβαια, αλλά πραγματικά αρκετός κόσμος από πάνω από τους 20 βαθμούς μπορεί να μπει στη θάλασσα. Οπότε σιγά σιγά ναι, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε μπάνιο και η θερμοκρασία του αέρα έξω πλέον ανεβαίνει και αυτή. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 34-35 τοπικά στα ηπειρωτικά. Ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός Κάμπος να αγγίξουμε και τους 36. Θα έχουμε μια άνοδο οπότε σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να είναι κάτι ακραίο, χωρίς να έχουμε συνθήκες καύσωνα, τίποτα τέτοιο. Mm-hmm. Και γενικά, ο καιρός καλοκαιρία, πολύ περιορισμένη αστάθεια σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά, την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εκεί περιμένουμε το μεσημεράκι και απόγευμα να έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στον υπόλοιπο όμως ηπειρωτικό κορμό, λίγες νεφώσεις μόνο, μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά. Τίποτα παραπάνω. Οπότε μια χαρά σήμερα ημέρα και από εβδομάδα. Γενικά η εβδομάδα θα κυλήσει με γενικά καλοκαιρία. Θα έχουμε όμως μια ένταση της αστάθειας. Αυτό σημαίνει ότι στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα γενικά θα αναπτύσσονται νεφώσεις και θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά χωρίς να αποκλείονται και άλλες περιοχές. Θα έχουμε έτσι πιο έντονη αστάθεια από Δευτέρα Τρίτη. Και επίσης θα έχουμε και μια αύξηση στην ένταση του ανέμου στο Αιγαίο. Οπότε θα έχουμε βοριαδάκι στο Αιγαίο που θα τα φτάνει τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε γεμάτο εξαρίδι από Δευτέρα. Οπότε αυτές είναι γενικά.
0: Τα 6 μποφόρ δεν δημιουργούν θέμα όμως στις μετακινήσεις.
1: Όχι, κανένα, απολύτως. Κανένα θέμα. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να ανέβει παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε μια χαρά.
0: Με καλές θερμοκρασίες, με καλοκαιριού θερμοκρασίες, αλλά χωρίς να δημιουργεί καύσωνα, συνθήκες καύσωνα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία και καλά. Όσοι μπορούν σήμερα λοιπόν θα πάνε για μπάνιο, είναι βέβαιο. Αφού θα αγγίξει το 35 και σε πολλές περιοχές, είπες εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο, ακόμα και τους 36. Μάλιστα. Mm. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 7 και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα και πάμε να υποδεχτούμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ. Θα μιλήσουμε για θέματα που μας αφορούν όλους και για θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις και για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού και τι αλλαγές φέρνει στην κοινωνική ασφάλεια, τι αλλαγές θα έχουμε. Κυρία Βρίνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το θέμα με τις συντάξεις χειρίας που προέκυψε και μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπήρξαν δημοσιεύματα λοιπόν για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει στην πραγματικότητα λόγος ανησυχίας για περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις? Τι ισχύει για τους δικαιούχους?
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ανησυχία για τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν σημαίνει ότι από αύριο Δευτέρα θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Να πω ότι αναμένουμε ακόμα το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι νομικές και ασφαλιστικές παράμετρες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει η ρητή διαβεβαίωση της Υπουργού Εργασίας κυρίας Κεραμέως και ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξεταστεί κάθε διαθέσιμη λύση.
0: Πάμε δηλαδή προς νομοθετική, είναι στο τραπέζι να πάμε για νομοθετική πρωτοβουλία.
1: Για να μπορέσουν να προστατευτούν οι δικαιούχοι. Άρα, συνεπώς, εν κατακλείδη να πούμε ότι σήμερα δεν αλλάζει κάτι για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν τη σύνταξη κυρίας.
0: Ούτε θα χρειαστεί να γίνουν επιστροφή χρημάτων, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ούτε για μειώσεις μιλάμε, ούτε για επιστροφή χρημάτων.
1: Απλώς θα πρέπει να αναμένουμε να έρθει η τελική απόφαση, το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει και να δούμε τι νομοθετική ρύθμιση πρέπει να έρθει.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο ζήτημα με τις επικουρικές συντάξεις. Προωθείται ρύθμιση για εξαγορά πλασματικών ετών και στην επικουρική ασφάλιση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει κάποια τέτοια απόφαση, δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική ρύθμιση.
0: Παρ' όλα αυτά έχουμε δει τέτοια δημοσιεύματα, γι' αυτό το ρωτώ κιόλας, ότι πάμε προς αυτό.
1: Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε και κατά κύριο λόγο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους για αυτή την περίπτωση.
0: Ποιο θέμα έρχεται να λύσει αυτή η ιστορία, αν γίνει, με ποια λογική γίνεται αυτό, ποια αναμένεται να ωφεληθούν, μου λέτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, αν δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης για να μπορούν να λάβουν την επικουρική σύνταξη.
0: Οπότε αυτό θα λυθεί αυτό το ζήτημα που υπάρχει.
1: Ναι, αυτό θα λυθεί.
0: Να έρθουμε στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού με τις νέες ρυθμίσεις. Μειώνεται το όριο της ένταξης στις 5.000 ευρώ και δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας.
1: Σωστά.
0: Μέσω της για πέστε μου, ναι.
1: Ήδη το νομοσχέδιο είναι στη διαβούλευση, ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου. Οι νέες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να πούμε πολύ σωστά αναφέρατε πριν, διευρύνουν το πεδίο προστασίας των οφειλετών και η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ επιτρέπει σε περισσότερους πια πολίτες και σε μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό της ρύθμισης. Παράλληλα, η δυνατότητα, και εδώ νομίζω είναι το σημαντικό, της διάσωσης της κύριας κατοικίας, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσω αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οπότε, ξέρετε, είναι μια ρεαλιστική, να πούμε, λύση σε ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους χωρίς να χάσουν το σπίτι τους. Από ότι ο στόχος είναι διπλός, αφενός να μπορέσει να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στους οφειλέτες και τέλος βέβαια να αυξηθεί και η στραξιμότητα των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Πόσοι οφειλέτες εκτιμάτε ότι θα ωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος ο αριθμός μαζί με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, mm-hmm. γιατί σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έρχεται και αυτό να δώσει ανάσα σε πολίτες και σε επιχειρήσεις mm-hmm. που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Να πούμε βέβαια εδώ ότι δεν θα πρέπει να έχουν μπει σε άλλο διακανονισμό στο παρελθόν και να έχει χαθεί η δόση. Και mm-hmm. αφορά οφειλές μέχρι 31/12/2024. Είναι ένα εργαλείο, θα πω τώρα πια, στα χέρια των που μπορεί να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, πρέπει να μπουν οι πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις που δίνονται και στον εξοδικαστικό μηχανισμό και με τις 72 δόσεις, γιατί αυτό βοηθάει άμεσα και τη στιγμή που θα πρέπει να έρθουν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί εάν οι οφειλές είναι πάνω από 30.000, δημιουργούνται προβλήματα στην έκδοση της σύνταξης. Ενώ αν έχουμε μπει σε αυτές τις ρυθμίσεις και θα βρίσκονται κάτω από τις 30.000, θα μπορούν να βγουν και στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, παρουσιάστηκε πρόσφατα το νέο ψηφιακό πρόσωπο του ΙΕΦΚΑ. Στην πράξη, πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα όλων των ασφαλισμένων από την ψηφιοποίηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο αυτό, έτσι?
1: Δύο τα έργα που παρουσιάσαμε. Το ένα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και το άλλο είναι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Το πρώτο, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, που είναι, δεν θα σας πω, θα είναι η ραχοκοκαλιά του ΙΕΦΚΑ από εδώ και πέρα. Γιατί για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. Τι εννοώ σε αυτό? Όταν έγινε το 2016 η ενοποίηση των 29 ταμείων, κάθε ταμείο είχε και τα δικά του δεδομένα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ήρθαμε και ενοποίησαμε σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον 180 βάσεις δεδομένων των ταμείων. Τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν μέσα από την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, γρηγορότερη απονομή συντάξεων, άμαση πρόσβαση στα ασφαλιστικά στοιχεία.
0: Θα απαντάς ένα κουμπάκι και θα βλέπεις όλο σου τον ασφαλιστικό βίο.
1: Μπράβο.
0: Όχι καρτέλες, όχι ένσημα, όλα αυτά που ξέραμε οι πιο παλιοί.
1: Και εκεί έρχεται το θέμα της ψηφιοποίησης ασφαλιστικής ιστορίας που πολύ σωστά περιγράφεται και κουμπώνει. Δηλαδή, ήδη οι πολίτες, αν μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και πάνε στο MyEFKA και βάλουν τα δεδομένα τα οποία ζητούνται, μπορούν να μπουν να δουν την ασφαλιστική τους ιστορία. Όχι μόνο όμως την ασφαλιστική τους ιστορία. Μπορούν να δουν και αν έχουν οφειλές, μπορούν να δουν και τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ που βγαίνουν που αφορά τα αμαία. Όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Ξέρετε, αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη αναμονή στις τοπικές διευθύνσεις. Mm-hmm. Γιατί μπορείς να μείνεις από το σπίτι σου και να ολοκληρώσεις θέματα και προβλήματα που παλιά είχαν χρόνιζαν ή που ήθελες ώρες να πας στη στην ουρά για να τα ολοκληρώσεις.
0: Και όταν δεν ήσουν μόνο σε ένα ταμείο, έπρεπε να περάσεις από 10 ταμεία.
1: Κοιτάξτε, εδώ να σας πω κάτι που είπατε πριν για τις επικουρικές, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σημαίνει επιτάγχυση της έκδοσης των επικουρικών συντάξεων μαζί με την διάταξη η οποία πέρασε, όπου πλέον η επικουρική σύνταξη θα βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είσαι ασφαλισμένος, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αναζητούνται από 3, 2, 3, 4, υπάρχουν και 4 ταμεία που πρέπει να απαντήσουν για να βγει η επικουρική σύνταξη. Αυτή η διάταξη, ότι να βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είσαι ασφαλισμένος η επικουρική, μαζί με το πληροφοριακό σύστημα που πλέον ολοκληρώθηκε, μαζί με την ψηφιοποίηση που γίνεται, σημαίνει ταχύτερη έκδοση της επικουρικής. Σήμερα είμαστε κάτω από τις 30.000. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι και περίπου το Σεπτέμβρη, θα υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, αν σκεφτούμε όλο αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και το πώς λειτουργούσαν οι υπηρεσίες, το πόσο σημαντικό είναι το όφελος που θα έχουμε όλοι μας από αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τις επικουρικές, που πρέπει να πω όμως ότι κατά κάποιο τρόπο, να μου πείτε 30.000 είναι 30.000. Θέλω να πω όμως ότι κάποτε ήταν τριπλάσιος και τετραπλάσιος ο αριθμός των εκκρεμωτήτων. Αφορά ταμεία, αφορά ασφαλισμένους που έχουν δουλέψει σε 2, σε 3 υπηρεσίες και όλα, σε εργασίες, και όλα αυτά έπρεπε να ήταν διαφορετικά ταμεία, ναι. Και όλα αυτά έπρεπε κάποια στιγμή να απαντάει το ένα ταμείο στο άλλο για να φτάσουμε να καταλήξουμε να βγει η επικουρική. Τώρα με το ένα ταμείο όλα τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Θα πάμε με άλλους ρυθμούς στην όλη διαδικασία. Κάποτε για να εκδοθεί μια σύνταξη χρειαζόταν.
0: Να σας πω, είναι σχετικά πρόσφατο, όταν εν πάση περιπτώσει έκλεισε η ΕΡΤ, θυμάμαι τον αγώνα όλων ημών να φύγουμε, που ήμασταν και ελεύθεροι επαγγελματίες κάποιοι, και αργότερα όταν γίναμε ορίστου εδώ στην ΕΡΤ, έπρεπε να φύγεις, να πας στο ΤΕΒΕ που άνοιγε ο καθένας για να πάρουμε το επίδομα ανεργίας, έπρεπε να υπολογιστεί το τι ασφαλιστικό βίο είχαμε, πόσα χρόνια ήμασταν στη δουλειά μας ο καθένας. Θυμάμαι ότι μέσα σε όλο αυτό που είχε συμβεί, εν πάση περιπτώσει, είχαμε την αγωνία να μπορέσει να πάει ο καθένας σε κάθε υποκατάστημα στο ταμείο που ήταν για να μπορέσει να βγει αυτό. Σκέψου τι γίνεται όταν πας να βγεις στη σύνταξη, με όλες αυτές τις διαδικασίες. Άντε ψάξε τις καρτέλες, άντε από εδώ, άντε από εκεί. Είναι τεράστιο ζήτημα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό
1: που λύνεται. Επειδή αυτό το θέμα με τις καρτέλες, ήδη 53 εκατομμύρια σελίδες χαρτό υλικό, που ήταν ασφαλιστικό υλικό, έχει μετατραπεί πλέον σε μια ψηφιακή πληροφορία. Γι' αυτό λέμε ότι μπορώ να μπω και να δω το φωτεινή βρύνα, ποιος ήταν η ασφαλιστική σου ιστορία, πού δούλεψες, πόσο δούλεψες.
0: Αν έχεις αφήσει απλήρωτα, αν έχεις τρύπες, αν έχεις...
1: Ναι. Και να σας πω, την ίδια στιγμή όμως, αυτή η πληροφορία που είναι χρήσιμη για τον πολίτη, η ίδια πληροφορία είναι χρήσιμη και για τον υπάλληλο. Γιατί άλλου παίρνουν τους φακέλους, θυμάστε τις σκούτες που βγαίνανε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και δείχνανε.
0: Να κατέβουμε στο υπόγειο να φέρουμε τις...
1: ναι, αυτά όλα τα χειρόγραφα λοιπόν που ήταν σε αποθήκες και αρχεία πλέον δεν υπάρχουν. Άρα όλο αυτό βοηθάει να μπορούμε να μιλάμε για ταχύτερη απονομή σύνταξης. 500 μέρες ήταν το 19. Περίπου 42 μέρες κάνουμε τώρα για να εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Είναι μεγάλη και τεράστια η διαφορά. 1.000 συντάξεις βγαίνανε το μήνα, το 19. Έτσι. Πλέον μιλάμε ότι βγαίνουν το μήνα περίπου στις 18.000 συντάξεις. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη για τα οποία συζητούμε τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε αύριο το πρωί να βγαίνει. Να σας πω, υπάρχουν και περιπτώσεις που σήμερα καταθέτω την αίτηση για τη σύνταξη.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Σήμερα σε τι χρόνο, ένας μέσος όρος, σε τι χρόνο έχουμε απονομή συντάξεων?
1: Ο μέσος όρος βρίσκεται περίπου στις 42 μέρες. Εντάξει.
0: Καμία σχέση με παλιά. Καμία σχέση με παλιά τώρα. Τι συζητούμε.
1: Ωραία. Και επίσης εδώ να πω το εξής. Το λέω, μπορεί να ακουστεί λίγο ότι είναι υπερβολικό, αλλά να πω το εξής και να το θυμίσω. Όταν κάνω την αίτηση για την κύρια σύνταξη, πρέπει να κάνω και αίτηση για την επικουρική. Δεν βγαίνει αυτόματα. Πρώτα βγαίνει η επικουρική, ακολουθεί η κύρια και ακολουθεί η επικουρική, αλλά πρέπει να έχω κάνει αίτηση. Το ξανά υπενθυμίζω και εδώ από την εκπομπή σας, έτσι για όσους είναι να βγουν στη σύνταξη. Επίσης, ένα άλλο
0: ζήτημα,
1: χρηστικό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Πριν βγω στη σύνταξη, αν μπορώ και ένα χρόνο νωρίτερα, ας αναζητήσω τον ασφαλιστικό μου βίο. Εύκολα πια και γρήγορα μπαίνω και το βλέπω. Ας ελέγξω τι ακριβώς αναφέρεται μέσα στην πλατφόρμα. Ας δω που βρίσκομαι. Αν τυχόν βλέπω ότι κάτι δεν υπάρχει, ότι μου λείπει κάποιος χρόνος, να απευθυνθώ ηλεκτρονικά στην τοπική διεύθυνση, να κάνω αίτηση για να πάρω τη βεβαίωση για το χρονικό διάστημα το οποίο πιθανό να μου λείπει. Άρα, όταν φτάνω να καταθέσω τελικά την αίτηση για τη σύνταξη, να είμαι έτοιμος.
0: Βέβαια.
1: Μην αναμένω να γίνει όλη αυτή η διαδικασία αφού έχω καταθέσει τη σύνταξη.
0: Να έχουμε προετοιμαστεί. Να πάμε όλοι να είναι προετοιμασμένοι πριν.
1: Πάντα, έτσι δεν λέμε.
0: Ναι. Προσέχουμε για να έχουμε.
1: Προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Βρίνα, Να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε σήμερα και έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας και πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη, λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν η κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε άλλο ένα θέμα έτσι που είναι των ημερών. Το συζητούσαμε εδώ στη δουλειά με τους συναδέλφους και έψαξα τον κύριο Κουντούσκα και τον κύριο Δημήτρη Κουντούσκα, είναι πρόεδρος των Ψυκτικών Ελλάδος. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, ανεβαίνει το θερμόμετρο. Κλιματιστικά και ερκοντίσιον μπαίνουν σε καθημερινή λειτουργία πλέον. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 5 βήματα για να είναι ασφαλής η λειτουργία τους και για την υγεία μας και επιπλέον να είναι το δυνατό λιγότερο ενεργοβόρα και κοστοβόρα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει λοιπόν ο κύριος Κουντούσκιας, ο πρόεδρος των Ψυκτικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
0: κύριε Κουντούσκια. Τι θα λέγαμε, είναι απαραίτητη συντήρηση φαντάζομαι για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Σίγουρα η συντήρηση είναι πολύ σημαντική, κυρίως για λόγους υγείας, για τα μηχανήματα, ειδικά αυτά που δουλεύουν καθημερινά σε επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να χρειάζονται συντήρηση και 2 φορές το χρόνο για μηχανήματα τα οποία...
0: Αυτό το αφήνουμε συνήθως, αυτό το κομμάτι κύριε Κουντούσκια, το αφήνουμε συνήθως στην υπηρεσία και θεωρούμε πως γίνονται ο έλεγχος, που μακάρι να γίνεται, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την υγεία μας.
1: Αλλά και τα οικιακά μηχανήματα και αυτά καλό να γίνεται 1 φορά το χρόνο η τακτική συντήρηση. Για τα μηχανήματα, επειδή ανακυκλώνουν τον αέρα, μαζεύουν πάρα πολύ σκόνη, καυσάρια, αμύκητες, αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος. Οπότε πρέπει να γίνεται μια καλή συντήρηση πάντα από ψυχικούς. Ό,τι έχει να κάνει τα κλιματιστικά πρέπει να είναι πάντα ψυχική με άλλη εγκυψοποίηση, με πιστοποιημένα χημικά υγρά, να γίνεται μια σωστή τακτική συντήρηση. Χημικός καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας της κατανάλωσης του ρεύματος.
0: Αυτό πώς μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς οι καταναλωτές? Πείτε ότι παίρνουμε ένα συνάδελφό σας για να έρθει να κάνει συντήρηση του μηχανήματος. Δεν μπορεί να ξέρεις όμως τι χρησιμοποιεί, τι υλικά χρησιμοποιεί, τι καθαριστικά που λέτε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, όλοι οι επαγγελματίες σίγουρα κάνουν αυτό που πρέπει. Το έχουμε δει, το έχουμε τσεκάρει. Ξέρουμε ότι οι συνάδελφοι όλοι κάνουν αυτό που πρέπει και για το καλό αποτέλεσμα του πελάτη τους αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Σίγουρα όμως θα πρέπει να αποφεύγουμε μερικές φορές τις παραπλανητικές διαφημίσεις, συντήρηση με 10 και 15 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι κόστος που μπορεί να βγάλει μια σωστή συντήρηση. Και ισοπαίδωσε σε όλους αυτό που πρέπει πάντα, έτσι. Και καλό θα είναι πάντα, δεν είναι ντροπή κάποιος να ζητήσει την άδεια του τεχνικού ψυχικού ότι να έχω να κάνω με έναν επαγγελματία. Γιατί δυστυχώς το Υπουργείο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν έχει φτιάξει το Μητρό Τεχνικών Επαγγελμάτων και υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα με όλα τα επαγγέλματα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Στις γενικές γραμμές όμως, στις συντήρησεις των μηχανημάτων, δεν είναι μόνο να πάμε να καθαρίσουμε την ταχύτητα. Γιατί το φίλτρο είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και ο πελάτης μόνος του. Και πρέπει να το κάνει 1 φορά το μήνα όταν το μηχάνημα δουλεύει καθημερινά.
0: Άρα πρέπει να βγάζουμε το φίλτρο, να πηγαίνουμε μόνοι μας 1 φορά το μήνα, να βγάζουμε το φίλτρο, να το πλένουμε.
1: Στον ντους, πλήσιμο, σκουπιζωμένα μπανάκια και το ξαναβάζουμε στη θέση του.
0: Μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαπούνι ή με σκέτο νεράκι σε αυτό?
1: Με ένα ελαφρύ σαπούνι μπορούμε. Ένα ελαφρύ προπατικό πιάτο μπορούμε να το πλύνουμε με το σφουγγαράκι και να το αφήσουμε στεγνό και το βάλουμε. Για να το σκουπίσουμε ένα μπανάκι και να ξαναμπεί. Θέλω να καταλήξω όμως ότι στη συντήρηση δεν είναι μόνο ο ψυχικός που θα έρθει να κάνει το σύμπαντο καθαρισμό. Είναι ότι πρέπει να ελέγξει το ψυχικό υγρό των χρέων, εάν είναι σωστό στο μηχάνημα και αν χρειάζεται κάποια συντήρωση. Και σε να ελέγξει και την κατανάλωση του μηχανήματος, γιατί αν υπάρχει κάποια βλάβη που μπορεί να την έχει αντιληφθεί ο πελάτης, ή σε ένα αποτέλεσμα το μηχάνημα να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Άρα είναι απαραίτητο να περνάει τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο πιστοποιημένος ψυκτικός και να βλέπει τα κλιματιστικά που έχουμε στο χώρο μας, έτσι. Πέστε μου κάτι, η εξωτερική μονάδα πρέπει επίσης να καθαρίζεται ή δεν αγγίζουμε?
1: Η εξωτερική μονάδα καθαρίζεται μόνο όταν γίνει συντήρηση από τον ψυκτικό.
0: Εμείς δεν κάνουμε κάτι στα σπίτια μας, ας πούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Αν η συντήρηση γίνει 1 φορά το χρόνο, αυτό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μηχανήματος και να καθαρίσει ο συνάδελφος ψυχικός και την εξωτερική μονάδα του μηχανήματος.
0: Ποια είναι η λογική θερμοκρασία, κύριε Κουντούσκια, που πρέπει να λειτουργούμε τα μηχανήματά μας, τα κλιματιστικά μας?
1: Εδώ είναι μια παγίδα που πολλές φορές την πατάνε συσσαγωγικά οι καταναλωτές, ότι όταν έχει ένα καύσιμο να πάνε και βάζουν το θερμοστάτη στο 20. Να ξέρετε ότι κανένα κλιματιστικό οικιακή χρήση δεν μπορεί να δώσει μια διαφορά θερμοκρασία μεγαλύτερη από 12 από την εξωτερική θερμοκρασία. Αν δηλαδή έτσι έχουμε 30 θέσεις, δεν μπορεί να δώσει μια διαφορά θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 12 από την εξωτερική θερμοκρασία. Αν δηλαδή έτσι έχουμε 32 βαθμούς, ίσως εκεί να φτάσει μετά στο 20, αλλά και αυτό είναι ότι φτάνει στα όρια του μηχανήματος. Καλό είναι πάντα να έχουμε μια διαφορά θερμοκρασίας των 10 βαθμών από την εξωτερική θερμοκρασία, ώστε το μηχάνημα δουλεύει.

0: έχουμε, αλλά και χωρίς να έχουμε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας μέσα με.
1: Ναι, τώρα με βάση αυτό που μας λέτε, για να το καταλάβουμε λίγο. Αν, έξω, αν έχει καύσωνα, για παράδειγμα, και έχουμε 45, δεν θα δουλέψει στους 35, βέβαια.
0: Εντάξει, το 45 αυτό είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σπάνιο. Να ξέρετε ότι τα
1: μηχανήματα. Πλέον δεν είναι σπάνιο, αλλά λέω τώρα στις συνθήκες καύσωνα, ας πούμε. Είναι καλό να δουλεύει στο 25, στο 24, πού.
0: Οι καλύτερες θερμοκρασίες είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς. Γιατί εκεί το μηχάνημα δεν καταναλώνει υπερβολικά και μπορεί να πιάσει στην διαφορά θερμοκρασίας και δεν είναι και ότι καλύτερο. Αν πάμε στις μέρες που συνήθως έχουμε 40, αν μπορούσε να πάει 20 μισθό στον χώρο, δεν θα είναι και ότι καλύτερο να βγει από του 20-40. Δηλαδή είναι και προβλήματα περαιτέρω που μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα βγει από ένα χώρο που έχει 20 βαθμούς και να βγει σε ένα χώρο εξωτερικό με 40.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα πάντως πρέπει να είναι μια θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς και 26. Εκεί είναι οι θερμοκρασίες ιδανικές που μπορούν τα μηχανήματα να δουλέψουν ξεκούραστα και να καλύψουν τις ανάγκες του χώρου πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Πώς επιλέγουμε κλιματιστικό, τι πρέπει να προσέχουμε? Μιλάτε όλοι για τις... Για πέστε μου.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που αναφέρατε, γιατί υπάρχει γενικά μια παραπλάνηση στην αγορά ότι πάει κάποιος σε ένα κατάστημα να πάρει ένα κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν, γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Είναι πολίτες απλά. Και μπορεί να μην είναι το σωστό αυτό που θα πάρει. Η πρόταση δικιά μας είναι πάντα να απευθύνονται σε εξειδικευμένα καταστήματα ψήξης κλιματισμού, σε μηχανολόγους, μηχανικούς, έτσι ώστε να πάρουν το σωστό μηχάνημα για το χώρο. Γιατί εντάξει, για κάποιο κάμαρα συνέδριο παίρνουμε ένα νιαράκι, αλλά σε ένα μεγάλο χώρο, σε ένα καθιστικό, σε ένα σαλόνι, δεν ξέρεις ποτέ αν εκεί χρειάζεται 12, θέλει 18, γιατί από όλε είναι ο χώρο, αν έχει μεγάλα παράθυρα και μπορεί να έχει μεγάλη ανάκλαση ο ήλιος μέσα στον χώρο.
1: Αν, εξαρτάται σε τι προσανατολισμό είναι το διαμέρισμα
0: σωστά.
1: Και.
0: Σωστά. Και επειδή πριν μιλήσατε για. Συνδέεται μια πολύ σοβαρή λέξη, την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, γιατί γενικά τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μάλλον τα κλιματιστικά έως τώρα ήταν όλα με τα λεγόμενα ψυκτικά αέρια των ευθύνων φρέων, το οποίο είναι υγρό, το που κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον. Η χρήση, η αγορά και η χρήση των ψυκτών αερίων δυστυχώς είναι αλεξάνδρα. Όποιος θέλει παίρνει και κάνει δεν θέλει. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο περιβάλλον. Τώρα λοιπόν οι εταιρείες αποφασίσαν μαζί με τις όλες τις οργανώσεις περιβαλλοντικές της Ευρώπης και της Αμερικής, κυρίως αυτές οι δύο ήπειροι, να πάμε σε αντικατάσταση των ψυχικών αερίων και να πάμε σε φυσικά αέρια. Τα φυσικά αέρια δεν κάνουν καθόλου καλό στο περιβάλλον, γιατί είναι προπάνιο, όμως το προπάνιο είναι κάτι το οποίο είναι εκρηκτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βάζουμε στο σπίτι μας, γιατί έχουμε ήδη ψυγεία στα σπίτια μας με προπάνιο, έχουμε ήδη αφιγραντήρες στα σπίτια μας με προπάνιο.
1: Άρα πρέπει να προσέχουμε πού το βάζουμε, μάλλον, προφανώς.
0: Ακριβώς, εκεί θα καταλήξω. Αλλά το ψυγείο και ο αφιγραντήρας είναι ένα κλειστό κύκλωμα και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το ψυκτικό. Όταν όμως πάρουμε ένα κλιματιστικό, υπάρχει η εγκατάσταση και υπάρχει παρέμβαση στο μηχάνημα. Επεμβαίνει ο ψυχικός για να κάνει την εγκατάσταση. Εκεί πρέπει να μιλάμε πάντα με ανθρώπους οι οποίοι είναι με άδεια, με πιστοποίηση, που ξέρουν το προϊόν, γιατί περαιτέρω μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί παράδειγμα να μπει το ψυχικό μηχάνημα δίπλα στη βεράντα σε ένα μπάρμπεκι.
1: Άρα λοιπόν, πριν προβούμε σε αγορά, θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν τεχνίτη, έναν άνθρωπο με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Συμφέρει τελικά να αφήνουμε σε λειτουργία ένα παλιό κλιματιστικό που ενδεχομένως είναι και πιο ενεργοβόρο, ή να πάμε να αγοράσουμε κάτι καινούριο?
0: Αν
1: τι θεωρείτε?
0: Δεν είναι inverter, καλό να αντικαταστήσουν, γιατί η διαφορά κατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για 35-40% διαφορά στην κατανάλωση του ρεύματος. Δεν είναι κακό να αντικατασταθούν.
1: Και στην ποιότητα του αέρα έχουμε θέμα, φαντάζομαι.
0: Όχι τόσο στην ποιότητα του αέρα, ίσως στην καλύτερη λειτουργία. Γιατί είναι συμπιεστές πιο σύγχρονοι, με λιγότερη κατανάλωση. Με πιο εύκολο να πιάσει την θερμοκρασία του μηχάνημα από τα παλιά μηχανήματα, πιο άμεση ψήξη, το πω έτσι πιο απλά. Οπότε γενικότερα είναι πιο γρήγορη η απόδοση με πολύ μεγάλη διαφράση και τα άλλα και λιγότερο θόρυβο το κοινό για μηχάνημα.
1: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Κουντούσια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης,
1: γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουντούσιας, ο πρόεδρος των Ψυκτικών Ελλάδος. Και με αυτές τις πληροφορίες ολοκληρώνουμε, ως εδώ ήμασταν εμείς σήμερα για τρεις ολόκληρες ώρες, κάναμε παρέα, συζητήσαμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα, από την καθημερινότητά μας, μοιραστήκαμε καλημέρες, αγάπες εδώ, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα στην κυρία Κέτη, καλημέρα στην Τίνα από τη Ρόδο. Να έχετε μια όμορφη μέρα λοιπόν όλοι. Έρχεται η Σοφία Σικινιώτη για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Από τη Μαντίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην παραγωγή, ευχές για όμορφη ημέρα. Άντε, πάρτε μια αγκαλιά τους αγαπημένους σας. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο συλληφθής βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Φέρεται να παραδέχθηκε επαφές και ενέργειες για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ευρωπαϊκή χώρα. Κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός κατά τις έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα. Ο φόβος για πιθανό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να καταπλέψει την Τρίτη στον Άγιο Νικόλαο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη με βάση τον σχεδιασμό θα ανακοινωθεί ο μήνυ ανασχηματισμός. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρη, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έφοδος σκούπασε πολεοδομίες της Αττικής, συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 άτομα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες στις περιφέρειες. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό, αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Ακόμη και αν δεσμευτούν να αυξήσουν την παραγωγή κατά χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, η απεσιοδοξία επικρατεί καθώς τα στενά του ορμούς χαρακτηρίζονται απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου και οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν. Συνεχίζονται τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στην παλαιόχωρα Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από έως τις 12 το μεσημέρι λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στα Πελάγια έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων,
0: ο Θεός ο Άγιος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σε.

επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε

Αγίοι πόντες δια πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, ηργάσαντο δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγέλιον, έφραξαν στόματα λεών.

ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο. Παρεμβόλας έκλειναν αλωτρίων, έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δε την πανίστησαν.

Χάρισε, λέει ο Θεός, γιατί συνεχόμενη σπίτι.

Προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προσέγγιση, προ

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου Πρεσβυτέρου, Βασιλείου Πρεσβυτέρου και Θωμά Πρεσβυτέρου, Ιωάννου και Φιλαρέτου των Διακόνων, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών, και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει ψυχής επιτελούντων, την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην των προσφερόντων τα

και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των ιερατευσάντων εν αυτή, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων, πάλετε και επεσχάτων και ευκλεός πεσόντων αδελφών ημών, πάντων των αδελφών ημών, των ευκλεός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων υπερπίστεως και πατρίδος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τελευταίου αυτοκράτορος της Βασιλίδος των Πόλεων και των συναυτό προμάχων, των θυσιασθέντων κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντα.

πήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου το Αγίο υπέρ πάντων όν εισμεν και όν ουκ εισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσες και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση αυτέρωτα.

σου μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το

Σπίτι Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη σών έντιμων υγεία μακροημερεύοντα.

Ουίνι Σουρανίς, Αγιεστή το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Χάρητη και εκτιρμή στη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Δέσποτα, μετά την Ανάστασή Του και πριν από την Ανάληψή Του, ζήτησε από τους μαθητές Του να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ και τους υποσχέθηκε ότι θα λάβουν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεσθε μη μάρτυρες, τους είπε, έντε Ιερουσαλήμ και Ιουδαία και Σαμαρία και έως των περάτων της Οικουμένης. Αυτή η δύναμη που υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα λάβουν οι μαθητές Του ήλθε κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Και η δύναμη αυτή του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέστησε τους μαθητάς του Κυρίου αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου, αλλά και μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τους έδωσε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού την δύναμη να ομολογούν την Ανάστασή Του και να μπορούν να πείθουν τους ανθρώπους ότι όντως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο εσταυρωμένος και αναστάς και αναληφθής για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, το αναρρύθμιτο νέφος των Αγίων δεν προσέφερε στον Χριστό μόνον το αίμα του μαρτυρίου αλλά και την μαρτυρία της πίστεως, και αυτό κατέστη δυνατόν διότι οι Άγιοι βίωσαν στον μέγιστο βαθμό με την δύναμη και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια περί του Χριστού. Γι' αυτό και έγιναν ομολογητές αυτής της πίστεως. Ομολογώ, τι σημαίνει, αναγνωρίζω, διακηρύσω μία αλήθεια και την μοιράζομαι με τον συνάνθρωπό μου. Γι' αυτό και ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή να ζητεί ο Χριστός από τους μαθητές Του να Τον ομολογούν απερίφραστα ενώπιον των ανθρώπων ως Θεό και άνθρωπο. Και πώς μπορείς να ομολογήσεις κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση, και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση περί του Θεού και των θείων αληθιών ώστε να ομολογεί αυτήν την πίστη και να την διακηρύσει άφοβα ενώπιον των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του επισημαίνει «Νιν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Τώρα δηλαδή λέει στους Γαλάτες «Που γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον σας αναγνώρισε
εκείνος ως αληθινά πιστούς και αφοσιωμένους στον Θεό, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ζωή σας, να μεταμορφωθείτε εν Χριστώ. Επομένως, η γνώση του Θεού και η αναγνώρισή μας από τον Θεό ως αληθινά πιστών και αφοσιωμένων σε Αυτόν μας καθιστά ικανούς να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του όπως έκαναν και οι Απόστολοι ενώπιον εθνών και βασιλέων και διοκτών και αρνητών και να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι εφόσον ομολογούμε Ιησούν Χριστόν ως μόνον αληθινόν Θεόν, τότε έχουμε μέρος και κοινωνία μαζί Του. Έχουμε το δικαίωμα να καυχόμεθα για το χάρισμα της θεϊκής υιοθεσίας, ότι ανήκουμε δηλαδή σε Εκείνον και αν επιτρέπετε να πούμε ότι και Εκείνος ανήκει σε εμάς. Είμαστε δικοί Του και είναι δικός μας, γιατί είμαστε μέλη του σώματός Του. Μετέχουμε στην θεότητα και την αγιότητά Του. Λουζόμαστε από το φως της χάριτός Του και καθαριζόμαστε στο λουτρό της παλιγενεσίας και από το ποτήριο της ζωής και της αθανασίας, από την Θεία Ευχαριστία, στην οποία προσερχόμαστε με μετάνοια, με πίστη, με αφοσίωση, με φόβο Θεού, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Επομένως, το ζητούμενο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ομολογία μας για τον Χριστό να είναι αληθινή, να προέρχεται δηλαδή από μία καρδιά που πιστεύει αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Γι' αυτό και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Θα απαλλαχθείς από την αμαρτία και το σκοτάδι, από την εσωτερική ανισορροπία και την διάσπαση, από την έλλειψη ειρήνης, από τον φόβο του θανάτου και από κάθε άλλη μορφή φόβου, όταν ομολογήσεις εν το στόματί σου με τον λόγο σου Κύριον, δηλαδή Θεόν τον Ιησούν Χριστόν, και όταν πιστεύσεις με όλη σου την καρδιά ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών για να αναστήσει και εμάς και να μας απαλλάξει από το κράτος και την δυναστεία του θανάτου. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών, δεν μπορεί ο θάνατος να φανεί πιο δυνατός από την ζωή. Την ζωή που παρέχει ο Αναστάς Κύριος Ιησούς σε κάθε αληθινά πιστό. Αρκετές φορές
αναφερθήκαμε στην αλήθεια της πίστεως. Γιατί θεωρώ, αδελφοί μου, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι να αποδεχόμεθα μόνον την αλήθεια περί του Χριστού και περί της πίστεώς μας όπως μας την παρέδωσαν οι προφήτε, οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, τους οποίους εμπιστευόμεθα και ακολουθούμε, αλλά η πίστη μας να έχει και την αρμονία με το ήθος μας. Επί παραδείγματι, πώς μπορούμε να ομολογούμε Θεόν τον Ιησούν Χριστόν και να πιστεύουμε στην Ανάστασή Του όταν στην καθημερινότητά μας είμαστε άδικοι, συκοφάντες και η ζωή μας δεν απέχει πολύ από των ανθρώπων εκείνων που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Πώς μπορούμε να εξαπατούμε τον εαυτόν μας και τους συνανθρώπους μας λέγοντας ότι ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι Κύριος και ότι πιστεύουμε στην Ανάστασή Του, όταν η ζωή μας χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση, την προσήλωση στα υλικά αγαθά, όταν αδιαφορούμε για τον πόνο και την δυστυχία του αδελφού μας, όταν ενδιαφερόμεθα μόνον για τον εαυτόν μας, το περιβάλλον μας, την ανέλυξή μας, τα αξιώματά μας, την πρόοδό μας κατά κόσμον και αδιαφορούμε για την απόκτηση της γνώσεως του Θεού, η οποία μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην ομολογία της πίστεως και μας καθιστά ικανούς να αναγνωριζόμεθα από τον Θεό ως αληθινά πιστοί, αφοσιωμένοι σε Αυτόν και ως μέλη του σώματός Του. Στην Εκκλησία μας καλλιεργείται διαρκώς η γνώση του Θεού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να γεμίσουμε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γινόμαστε μάρτυρες της ενανθρωπίσεως, της σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να ακτινοβολούμε στην καθημερινή μας ζωή την αγάπη, την συγνώμη και την ειρήνη του Χριστού, την επιοίκεια και την κατανόηση. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να αποκτήσουμε από την ιστορική πραγματικότητα, από τον παρόντα αιώνα, την αίσθηση ότι εμείς και ο Χριστός είμαστε ένα. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε δέσποτα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, δια των Αγίων της μυστηρίων, να πορευόμεθα την οδό της γνώσεως του Θεού και να έχουμε την συνείδηση ότι γινόμαστε διαρκώς χριστιανοί.

ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Πνήρωμας Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, την πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον ανωθανεστή καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί

0: κυρία Κυρίου και έλεος, έλθει εφ' ημάς τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Θεό Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.

Χριστόν, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εναγής Πατρός Σιμών,

0: Με την άδεια και ευλογία του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου μη Κυρίου Ιερονίμου, τελέσαμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία αντί της 29ης Μαΐου, ημέρα αποφράς, ημέρα η οποία είναι χαραγμένη στη συνείδηση όλου του ελληνικού λαού, ημέρα που έπεσε η βασιλίδα των πόλεων, που για 1000 χρόνια έλαμψε σε παγκόσμιο κλίμακα με τη χριστιανική της ταυτότητα και ομορφιά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει όλους τους πεσόντας και ιδιαιτέρως τον τελευταίο αυτοκράτορα της πόλης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στις 11 η ώρα όλα τα κωνσταντινοπολίτικα σωματεία θα τελέσουμε επιμνημόσυνη δέηση και θα καταθέσουμε στεφάνι στον Ανδριάντα του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Καλημέρα σας, έτη πολλά και ευλογημένα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, ηλιόλουστη. Και αν περνάτε αυτή τη στιγμή από το κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι ότι θα είστε ή με τα πόδια ή με κάποιο ποδήλατο, γιατί έχει ποδηλατικό αγώνα. Οπότε αν θέλετε να περάσετε με το αμάξι, καλό να το ξανασκεφτείτε, να μπείτε στο GPS και να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή για να κάνετε τη βόλτα σας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να πάρουν το ποδήλατο. Να περάσουν το ποδήλατο. Θέλετε να περάσετε στο κέντρο της Αθήνας, δεν θέλετε να περπατήσετε, να πάρετε το ποδήλατο και θα περάσετε. Απλό είναι. Και θα λάβετε μέρος και στον ποδηλατικό γύρο και θα αθληθείτε και θα κάνετε τη δουλειά σας, θα πιείτε τον καφέ σας.
0: Άμα θέλουν να πάρουν το μετρό.
1: Για Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ή για αεροδρόμιο. Να πάρουν και το μετρό. Μπορείς να βάλεις και το ποδήλατο στο μετρό.
0: Ναι, σωστά, στο τελευταίο βαγόνι.
1: Αφού τα ξέρεις. Άρα λοιπόν, πάρτε το ποδήλατο, αφού είναι η μέρα για τα ποδήλατα. Θα μου πείτε, έχετε και τα παιδιά μαζί και εκείνα το ποδήλατό τους. Ο καθένας το ποδήλατό του.
0: Γιατί έχει... μπορεί να είναι τα άλλα που βάζουν έχει καθισματάκι και πάει δικάβαλο. Ή έχεις και το καλαθάκι μπροστά, έτσι λίγο πιο. Δεν είναι τόσο αγωνιστικό, είναι περισσότερο της βόλτας.
1: Λύσεις λοιπόν υπάρχουν, όπως σας εξηγεί η Ντόνα. Το ότι είναι κλειστό το κέντρο. Άλλωστε, ποιος πάει στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, εκτός από εκείνους που συμμετέχουν στο ποδηλατικό γύρο. Εγώ βλέπω στη Λεωφόρο Μεσογείων από νωρίς, όχι από τις ώρες που έρχεσαι εσύ στη Λεωφόρο Μεσογείων, από τις πιο ανθρώπινες ώρες, από τις 7:30-8. Τα παιδιά, ακόμη και νέα παιδιά, τα βλέπεις με έτοιμα για το μπάνιο τους, περιμένουν το λεωφορείο να τους πάει προς τα Μεσόγεια. Βλέπεις μεγαλύτερους σε ηλικία, περιμένουν το λεωφορείο να τους μεταφέρει στις παραλίες της Αττικής, πάνε για μπανάκι.
0: Και βλέπεις και τουρίστες κιόλας, πολλούς.
1: Βέβαια. Εδώ είναι μια μέρα που είμαστε στην Αττική, εμείς εδώ, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Earth News Radio στην Αγία Παρασκευή, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Αλλά το Earth News ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και εκτός του ότι η Αττική είναι παγκοσμίως μία από τις καλύτερες περιοχές σε όλο τον πλανήτη, γιατί τα συνδυάζει όλα. Έχει θάλασσα, έχει βουνό, έχει πεδιάδες, έχει... Τι άλλο έχει?
0: Κυκλοφοριακό.
1: Το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε, το ακούω. Έχει πολύ ωραίες μέρες, έχει ηλιόλουστες μέρες, έχει ένα κλίμα μοναδικό στον πλανήτη. Άρα λοιπόν και εσείς στην υπόλοιπη Ελλάδα που μπορεί να είστε σε καλύτερα μέρη, σε τοποθεσίες ακόμη καλύτερες.
0: Καλά που το είπες, γιατί θα αρχίσουν να μας στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας στο Viber, στο Earth News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες υπενθυμίζω, και θα μας πούν ποια Αττική και εδώ σε ποιο μέρος σας βρίσκουμε και τι ομορφιές έχετε. Περιμένουμε λοιπόν και τα μηνύματα με τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας. Καιρό έχουμε να το κάνουμε αυτό, αρκετές εβδομάδες, οπότε για κινητοποιηθείτε από όπου και αν μας ακούτε, και αν δεν είστε εντός Ελλάδος και είστε εκτός, επίσης να μας πείτε πού σας βρίσκουμε. Μπορείτε να μπείτε και στα social media, γιατί ξέρεις τώρα μπορεί να μας ακούνε ίσως από το κινητό τους, από τον υπολογιστή τους, και να έχετε ανοιχτά και τα κοινωνικά δίκτυα στο Instagram Dodru, διαφορετικά στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, και μας ακούτε δυνατά και γι' αυτό ποιος φροντίζει.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης που είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης έχει την επιμέλεια των τραγουδιών που θα ακούσετε μέχρι τις 12. Μπορώ να σου πω κάτι?
0: Βεβαίως.
1: Εσύ μόλις ξυπνάς, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Παίρνεις το κινητό στα χέρια?
0: Ναι.
1: Πόσο έχει
0: για να
1: αλλάξει...
0: δω τι ώρα είναι.
1: Πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, πόσο έχουν αλλάξει οι συνήθειές μας, και μετά δεν ανοίγεις το mail. Αφού βλέπεις τι ώρα είναι, και μετά δεν ανοίγεις τα social?
0: Όχι,
1: να δεις
0: πρώτα ανοίγω
1: έχεις.
0: Τα social.
1: Ναι.
0: Και μετά ανοίγω διάφορες ενημερωτικές ιστοσελίδες, μεταξύ των οποίων και το earthnews.gr.
1: Εννοείς στο κρεβάτι όλα αυτά?
0: Ναι.
1: Πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, πόσο πολύ πια όλοι είμαστε με ένα κινητό όλη μέρα, πόσο διαφορετικά είναι όλα.
0: Και όχι μόνο εμείς, όταν λες οι ενήλικοι, γιατί το θέμα είναι και τι γίνεται και με τα μικρότερα παιδιά. Αυτό το σκρολάρισμα που λέμε, τα οποία είναι εθισμένα, και θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί μου στείλανε και ακροατές που το περιμένανε εχθές. Θα το συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, όπως θα συζητήσουμε και πάρα πολλά πράγματα και τα πολιτικά που τρέχουν. Είχαμε και νωρίτερα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, που αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα συζητήσαμε χθες και με τον κύριο Τσάπαλο αυτά. Αυτά λοιπόν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί, λέει, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλά την επόμενη δεκαετία. Έκανε αναφορά στην Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας ότι τότε συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, και θα ήθελα να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ορισμένα βήματα που η χώρα χρωστούσε στον εαυτό της εδώ και δεκαετίες. Και ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Να θυμίσουμε ότι ψηφίστηκε, όπως γράφει επίσης, ο νέος κώδικας χωροταξίας πολυδομίας, συγκεντρώνοντας διατάξεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο για πρώτη φορά. Αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, αλλά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που σε επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, ενώ τέθηκε και σε λειτουργία η πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις στο δημόσιο. Είναι μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
1: Επειδή πολλοί συζητούν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται πότε θα γίνουν εκλογές,
0: πότε θα γίνουν,
1: τι θα γίνει με τις εκλογές, σε όλα σχεδόν τα κυριακάτικα φύλλα, τις κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα δημοσιεύονται οι πληροφορίες που έχει κάθε εφημερίδα για το πότε θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές, εάν θα γίνουν όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός κάποιες φορές, κατ' επανάληψη μάλλον, προς το τέλος της τετραετίας, με την ολοκλήρωση της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας της κυβέρνησης, ή αν μπορούν να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές. Για παράδειγμα, η Καθημερινή σήμερα γράφει το παράθυρο του Οκτωβρίου, το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Το πρώτο θέμα, έσω έτοιμος για κάλπες. Ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο. Και φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί η απόφαση για το πότε θα μπορούσαν να στηθούν οι κάλπες και για το ενδεχόμενο να γίνουν ακόμη και προς το τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου οι εκλογές, για μια σειρά από λόγους που θα τους συζητήσουμε και στη συνέχεια και με τους προσκεκλημένους μας εδώ, αλλά και με εσάς με τα μηνύματά σας.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, βλέπουμε και τις διεργασίες που γίνονται στα κόμματα. Χθες είχαμε και την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά, σαν να μπαίνουν οι τίτλοι τέλους, αλλά από ο επίλογος μάλλον και η επίσημη τίτλη τέλους μάλλον από το φθινόπωρο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον κύριο Ζαμπάρα, τον βουλευτή, να μας μεταφέρει και το κλίμα και να μας εξηγήσει πώς θα γίνει και αυτή η
1: κλίμα. Το κλίμα το βλέπουμε, ήταν όλοι εναντίον όλων, να μας εξηγήσει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τι αποφάσισαν. Το κρατάνε ανοιχτό το μαγαζί μέχρι να το κλείσουν, να αναστέλουν τη λειτουργία. Και πώς μπορεί ένα κόμμα να λέει ότι επί της ουσίας ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση και με την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Είναι ερωτήματα που πρέπει να τα δούμε, να μας τα απαντήσουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και από εβδομάδα έχουμε και τον ανασχηματισμό την Πέμπτη, καθότι περνάει ο κύριος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, και φυσικά πρέπει να αντικατασταθεί και ο αμνηστός Νίκος Ταγαράς, οπότε θα έχουμε και τις αλλαγές και τις ανακοινώσεις.
1: Περίεργο μοιάζει ότι ξέρουμε την ημέρα του ανασχηματισμού, συνήθως οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται, ναι. Αλλά ξέρουμε τώρα ότι την Τετάρτη θα γίνει η ψηφοφορία και θα αναλάβει ο άνθρωπος που προτείνεται από τον Πρωθυπουργό για την θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μέχρι σήμερα

0: διαβάζουμε τα δημοσιεύματα των σημερινών εφημερίδων που έχουν κάποιο είδους πληροφορίες. Σας ενημερώνουμε για αυτά που περιλαμβάνονται στα ρεπορτάζ των κυριακάτικων φίλων, των κυριακάτικων των εβδομαδιαίων εφημερίδων, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν εισηγήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη για να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο ή και μέσα στον Οκτώβριο, και αυτό για μια σειρά από θέματα, γιατί η αναταραχή αυτή στην αντιπολίτευση κάνει ισχυρότερο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη να συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας με έναν εύρυθμο τρόπο, όπως συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια, για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων η Νέα Δημοκρατία προτού συνταχθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της, για το ενδεχόμενο να κινηθεί προτού λάβει τις τελικές του αποφάσεις, αν δεν τις έχει ήδη λάβει, ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, για το ενδεχόμενο να συγκροτήσει ψηφοδέλτια ή ακόμη και ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, αλλά και γιατί ο χειμώνας που έρχεται περιγράφεται ως δύσκολος, ακόμη και αν έχει τελειώσει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, διότι οι ανατιμήσεις προδιαγράφουν ένα χειμώνα δύσκολο, και δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα που θα δυσκολέψουν το χειμώνα. Οπότε η κυβέρνηση παραλλήλως με την ανακοίνωση των μέτρων για μείωση φόρων και στήριξη της κοινωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, μπορεί να αποφασίσει και προσφυγή στις κάλπες. Θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν βλέπουμε και τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Λάμπρο που μας εύχεται καλή εκπομπή. Και κάτσε γιατί μου κόλλησε εδώ.
0: Ο Κωνσταντίνος. Θα μου άρεσε μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές Σεπτέμβριο. Παρετούνται τα παλικάρια του ΣΥΡΙΖΑ και χάνουν μισθούς μέχρι τον Απρίλιο. Έρε γλέντια. Σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, Αντώνα. Πολλοί θεωρούν ότι ακόμη και τα προηγούμενα δημοσίευματα για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να ήταν μια μπλόφα των κυβερνητικών στελεχών που οδήγησαν και τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα του και τη Μαρία Χαριστιανού στην ίδια απόφαση. Και προφανώς όταν κάποιος είναι μπροστά στα φώτα της ράμπας πρέπει να λέει και τι θα κάνει, πρέπει να λέει και ποιες είναι οι προτάσεις του, πρέπει να λέει και τι θα αποφασίσει, τι θα αλλάξει, και πρέπει να εμφανίζει και τους συνεργάτες του.
1: Νομίζω θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, τους επόμενους μήνες, και από τα δύο νέα κόμματα να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια, όπως λέμε. Βέβαια δεν είναι μόνο οι πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν, έχουμε και από το αστυνομικό δελτίο αυτή την είδηση με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΣΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα σήμερα και αύριο θα μεταφερθεί εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Διέμενε εδώ τα δύο τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ήταν στα Πατήσια, εργαζόταν λοιπόν στην Κρήτη σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, σε συνεργασία βέβαια και με τις κυπριακές αρχές. Από εκεί έγινε και η διασύνδεσή του με πρόσωπα που είχαν συλληφθεί, και μένει τώρα να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής και για αυτό το θέμα όλες τις εξελίξεις.
0: Εδώ λοιπόν μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μια μεγάλη καλημέρα από όλους εμάς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Earth News στους 105,8.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που είστε μαζί μας και αυτό το πρωινό εδώ στην ακρόαση στο Air News Radio 105,8. Και να μεταφέρω εδώ την πολύ ωραία εικόνα που μας έχει στείλει και ο Λάμπρος με ένα γιασεμί που μόνο που το βλέπεις νομίζεις ότι το μυρίζει στο απόλυτο καλοκαιρινό ανθάκι όπως μας γράφει. Και τον ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε φυσικά και τα υπόλοιπα μηνύματα με τα σχόλιά σας. Λοιπόν, να πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για όλες τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τη σύλληψη, όπως είπαμε, του 37χρονου Παλαιστίνου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και το σχεδιασμό των τρομοκρατικών ενεργειών. Καλή σου ημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, Ντόνα Μάκη, κυρίες και κύριοι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες με μεγάλη ταχύτητα των διοπτικών αρχών προσπαθούν να διαπιστώσουν πρώτον αν το άτομο αυτό είχε κάποιον στόχο προκειμένου να κάνει τρομοκρατική ενέργεια, το οποίο αυτό εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά, ποιος είναι ο στόχος και φυσικά αν υπάρχει υπάρχουν συνεργοί, αν υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό δίκτυο. Να πούμε ότι ο 37χρονος συνελήφθη στην Κρήτη.
0: Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο 37χρονος με παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται περίπου 2 χρόνια στη χώρα, είχε έρθει από τη Γάζα και είχε πάρει άσυλο, δηλαδή νόμιμα ζούσε στη χώρα. Είχε τότε προβλεπόμενα, ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων, σε καθεστώς ασύλου. Είχε δηλαδή το άσυλο. Νομιμοποιητικά έγγραφα, όλα δηλαδή ήταν όπως προβλέπεται. Και δούλευε ως εποχικός εργαζόμενος, κατά πάσα πιθανότητα ηλεκτρολόγος, τουριστική μονάδα στην Κρήτη, τη σεζόν δούλευε. Πρόσφατα συνελήφθησαν στην Κύπρο 2 ομοεθνείς του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σχεδίασαν τρομοκρατικές ενέργειες. Ο 37χρονος διατηρούσε κάποια σύνδεση με αυτά τα 2 άτομα. Οι ελληνικές διοκτικές αρχές ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο 37χρονο και τέθηκε υπό παρακολούθηση. Ναι. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε χαμηλό προφίλ στην Κρήτη ως εργαζόμενος, συνελήφθη και έγιναν και έρευνες σε διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε στην Αθήνα, στην περιοχή κάπου στα Πατήσια. Στο διαμέρισμα μέσα εντοπίστηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάποιες συσκευές ψηφιακής, κάποια USB ψηφιακής αποθήκευσης. Κατά πάσα πιθανότητα πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών και χημικά αντιδραστήρια. Δεν σε άκουσα, Μάκη, συγγνώμη.
2: Αυτά είχαν αγοραστεί πρόσφατα, γνωρίζουμε πόσο καιρό μπορεί να ήταν.
1: Καταλαβαίνεις ότι τώρα δεν είναι και
2: με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες και προφανώς.
1: Είναι πολύ δύσκολες. Το ρεπορτάζ είναι σε πλήρη εξέλιξη, ναι. Και είναι δύσκολη η πληροφόρηση μέχρι τέτοιου είδους λεπτομέρεια. Πάντως φαίνεται ότι αυτοί οι τρεις μαζί σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα, κάποια τρομοκρατική ενέργεια, είτε σε ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της χώρας μας.
0: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι στόχος μπορεί να ήταν κάποιο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή πηγαίνουν συχνά κρουαζιερόπλοια στην Κρήτη. Μάλιστα, θα έχουμε τον κατάπλου ενός κρουαζιερόπλοιου την Κρήτη σε 2 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στην Κρήτη ως εργαζόμενος. Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, αλλά γίνεται μία σύνδεση αμέσως. Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη κάθε εβδομάδα ουσιαστικά θα έλεγα ότι πηγαίνουν και δένουν κρουαζιερόπλοια που μεταφέρουν Ισραηλινούς. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και επιχειρηματικό, υπάρχει πολλοί κόσμος από το Ισραήλ που κάνει τις διακοπές του στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα νησιά και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο στόχος, εφόσον υπάρχει στόχος, θα ήταν Ισραηλινών συμφερόντων και είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται με μεγάλη ένταση από τις αρχές και επαναλαμβάνω, ποια είναι νομίζω τα πιο βασικά.
2: Ναι, Ηλία, γιατί πρέπει να δούμε αν ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει επίθεση, αν ήταν στους σχεδιασμούς του συλληφθέντα και των δύο συνεργών του. Να δούμε το δίκτυο πληροφοριών που φαίνεται ότι έχει να κάνει και με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, πιθανώς και με αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και νομίζω σίγουρα με βάση τα όσα μπορεί να έχουν εντοπίσει και οι Ισραηλινές πληροφορίες.
0: Ναι, και θα αξιοποιηθεί και το υλικό και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν κατασχεθεί.
1: Ναι, σίγουρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια τώρα ερευνώνται αυτά τα ψηφιακά μέσα, τόσο ο υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, οι συσκευές αποθήκευσης. Ερευνώνται τι μπορεί αυτός να, με ποιον έχει επικοινωνήσει, με τι μπορεί να έχει παραγγείλει ενδεχομένως για να... ξεχάσα να σημειώσω, συγγνώμη, είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο συλληφτής και οι άλλοι δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, είχαν λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οπότε όλο αυτό.
2: Πώς είχαν εκπαιδευτεί, Ηλία? Έχουμε κάποια εικόνα αυτή την εκπαίδευση? Πώς την είχαν βάλει στη Γάζα?
1: Είχαν εκπαιδευτεί από στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, ενδεχομένως από κάποια στελέχη της Χαμάς ή κάποιο μηχανισμό, να το πω, αν υπάρχει εκπαίδευση στελεχών. Πάντως κατηγορείται ότι ήταν μέλος, ότι είναι μέλος της συγκεκριμένης οργάνωσης. Του στρατιωτικού βραχείου, αν μπορώ να το πω αυτό, μάχη, και ότι είχαν λάβει αυτοί οι τρεις τέτοιου τύπου εκπαίδευση
2: στην κατασκευή.
1: Στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ναι. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, γιατί μας έρχονται διάφορες πληροφορίες και θέλουμε κάπως να.
2: Είναι
1: αναγκαίο να τις διασταυρώσουμε και θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα κινηθεί η συγκεκριμένη, ποια εξέλιξη θα έχει η συγκεκριμένη υπόθεση, και ό,τι περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώσουμε φυσικά και θα τις μεταδώσουμε. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, όπως αντιλαμβάνεστε, με διεθνείς προεκτάσεις, και θα έλεγα ότι είναι με μεγάλη ένταση γίνεται η έρευνα των διοκτικών αρχών. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήρθε υπό άκρα μυστικότητα εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βέβαια, ακόμα και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας κρίσιμο. Και οι πληροφορίες είναι ελάχιστες.
0: Ηλία, για ό,τι νεότερο υπάρξει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφος, και τον ευχαριστούμε.

0: Μάγκη, μου είχες πολλές απορίες πριν και δεν θέλω να μείνεις με αυτές.
1: Α, ναι. Και νόμιζα ότι το κάνουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Όχι, βρε, για σένα το κάνω.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Γιατί ξέρω ότι δεν θα φας μεσημεριανό αν δεν σας λύσω.
1: Ωραία, ωραία. Σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας εξηγήσει τι έγινε στην χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Ελπίζω να σας λύσω τις απορίες, αν αναφερόσασταν σε αυτές τις απορίες.
1: Αυτές τις απορίες, σε σχέση με το τι έγινε, γιατί ρωτούν όλοι. Οπότε, πείτε μας, ποια είναι η απόφαση πρώτα απ' όλα που ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή, από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση. Μια αυτονόηση εισήγηση μάλλον που ψηφίστηκε από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μία εισήγηση και μία απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακαιρματισμού, εν ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε. Ένα αντίπαλο δέος στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν το λέω μόνο λόγω συναισθηματικής και πολιτικής ταύτισης με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά το λέω γιατί η ίδια η κοινωνία αυτή τη στιγμή αναζητά διέξοδο, αναζητά πολιτική αλλαγή και θέλει να βρει αυτή την προοπτική και τη διέξοδο μέσω μιας προοδευτικής κατεύθυνσης. Η προοδευτική κατεύθυνση σημαίνει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αλλά να εφαρμοστούν προοδευτικές.
1: Δεν μας εξηγείτε, κύριε Ζαμπάρα. Εξηγήστε μας τι αποφασίστηκε.
2: Σας λέω λοιπόν, και είμαι πολύ συγκεκριμένος, ότι η απόφαση που πήραμε είναι στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μεταφράζω και προφανώς στις επόμενες μέρες θα αποκωδικοποιηθεί αυτό.
1: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο ένα κόμμα να αποφασίσει να λαμβάνει απόφαση να στηρίξει το εγχείρημα ενός άλλου κόμματος.
2: Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εγώ αυτό σας λέω. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, εντάξει, νομίζω ότι αυτό
1: μας λοιπόν
2: υπάρχει λοιπόν, να σας το πω με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε, θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία. Μπορούμε, ας πούμε, να περιχαρακοπούμε.
0: Ακούστηκε πάντως, ακούστηκαν για αυτές οι απόψεις έλεγε από συναδέλφους σας.
2: Βεβαίως ακούστηκαν. Κοιτάξτε, σε ένα κόμμα που ακούγονται όλες οι απόψεις, είναι προφανώς θεμητό το ζήτημα. Αλλά λαμβάνεται και πλειοψηφικά πάντα μια απόφαση που οφείλουμε να την σεβαστούμε, αν μη τι άλλο. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον είναι να καταλάβουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Γίνονται τεκτονικές αλλαγές. Μέσα σε μία εβδομάδα, ένα κόμμα που εμφανίστηκε με μπροστάρι, να το πω έτσι, ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό. Και μάλιστα μιλάει για ανασύνθεση. Ξέρετε, ανασύνθεση δεν σημαίνει αναπαλαίωση, δεν σημαίνει ανακύκλωση, δεν σημαίνει συγκόλληση.
1: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαμπάρα. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κύριε Ζαμπάρα. Απλώς κάνουμε και συζήτηση.
2: Είναι μια σύνθεση. Βεβαίως. Κύριε Ζαμπάρα, επιτρέψτε μου να πω κάτι.
1: Ναι, επειδή δεν είναι μια ομιλία ούτε δική σας ούτε δική μας, κάνουμε συζήτηση. Και αυτή είναι η αξία. Ο ένας αντιδρά στα ερεθίσματα και απαντάμε.
2: Αντιλαμβάνομαι, έχετε δίκιο. Συμφωνώ.
1: Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν είναι το. Ένα από τα ερωτήματα είναι το εξής. Όταν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα κόμμα και ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία για να μην κατηγορηθούν ότι οδήγησαν στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν θέλουν βουλευτές από άλλα κόμματα οι οποίοι για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί. πώς εξηγείται αυτό? Έχουμε να κάνουμε μια μεθόδευση για να μην φανεί ότι εσείς παρετήστε όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά γίνεστε αποδεκτοί από το κόμμα Τσίπρα?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μεθόδευση, ειλικρινά. Αυτό που προσπαθούσα να σας πω προηγουμένως είναι ότι ο όρος ανασύνθεση, που εντάξει αντιλαμβάνονται πολλές φορές μπορεί να μην είναι κατανοητός έτσι και με έναν εύκολο τρόπο κατανοητός στους πολίτες. Ανασύνθεση σημαίνει νέα σύνθεση. Δεν σημαίνει ούτε συγκόλυση, ούτε αναπαλαίωση, ούτε κάτι άλλο. Άρα ένα εγχείρημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή ταράζει τα λιμνάζοντα νερά του πολιτικού σκηνικού, το αναδιατάσσει πλήρως, δημιουργεί μια προοπτική. Εμείς οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθέναν από εμάς, δίπλα σε αυτό το εγχείρημα, σημαίνει το στηρίζω εκλογικά, το στηρίζω πολιτικά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αν ρωτάτε εμένα αυτή τη στιγμή, που προφανώς εμένα ρωτάτε. Από εκεί και πέρα νομίζω το επόμενο διάστημα όλα θα ξεκαθαρίσουν. Και ατομικά θα ξεκαθαρίσουν. Και ατομικά για τον καθένα μας θα ξεκαθαρίσει. Γιατί νομίζω ότι τώρα η κατάσταση δεν μπορεί να, πώς να το πω έτσι, θα είναι ασυγχώρητη από τον κόσμο να ξαναδημιουργήσουμε κατακαιρματισμούς και πληγές. Αυτό νομίζω είναι ασυγχώρητο. Και αυτό αποκρισταλώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Το προηγούμενο διαστήμα.
1: Ως βουλευτής ετωλοακαρδανίας, εσείς νιώθετε περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ ή Ελασίτης?
2: Όχι, νομίζω δεν είναι δόκιμο το ερώτημα. Με συγχωρείτε. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο, όπως έκανα και το 2023 που ήμουνα για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στην Ετωλοκαρνανία με τον Αλέξη Τσίπρα και βγήκα βουλευτής πρώτος στην Ετωλοκαρνανία με τον Αλέξη Τσίπρα, προσπαθώντας να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο στη λογική της πολιτικής αλλαγής και της εφαρμογής προοδευτικών πολιτικών στη χώρα. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο, στο να υπάρχει ένα αντίπολο δέος ισχυρό απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που θυσιάζει την κοινωνία για 4-5 μεγάλους και δυνατούς παίχτες. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα το ίδιο πολιτικό σχέδιο θέλω να υπηρετήσω. Δεν αλλάζει για μένα κάτι. Δεν αισθάνομαι
1: το 2023 πάντως δεν ήταν κόμμα Τσίπρα, ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν αισθάνομαι ότι μετατοπίζομαι ιδεολογικά, πολιτικά, αν θέλετε, αξιακά. Εγώ θέλω να υπηρετήσω αυτό το πολιτικό σχέδιο. Ναι, η διαφορά.
1: Εσείς είστε με τον Τσίπρα, δηλαδή. Σαν να μας λέτε τώρα, εγώ ο Μίλτος Ζαμπάρας είμαι με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί το 23 να ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εγώ με τον Τσίπρα είμαι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά μην παρεξηγήσετε το εγώ με τον Τσίπρα. Ακούστε λίγο. Όχι μόνο ως πρόσωπο. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Είναι αν ο καθένας από εμάς, να το πω χοντρά, θέλει να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο ως στρατιώτης, ως απλός στρατιώτης, ως μέλος, ένα πολιτικό σχέδιο και να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις, εκλογικές, πολιτικές, με το λόγο του, με τη στάση του, με αυτά που εκφωνεί στον κόσμο και σε κάθε πολιτικό και κοινωνικό ακροατήριο που βρίσκεται και στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Αν θες να υπηρετείς λοιπόν αυτό το πολιτικό σχέδιο, που νομίζω ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο οδηγεί στην πολιτική αλλαγή, που είναι το ζητούμενο για την κοινωνία.
0: Αλλά με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω.
2: Όταν 7 στους 10 λένε για πολιτική αλλαγή, ή δεν θες να υπηρετείς ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο και θες απλά να αναπαράγεσαι σε μια μικροεξουσία ή να κάνεις μια καταγραφή εκλογική που δεν θα αλλάζει όμως τους ευρύτερους συσχετισμούς και την υφιστάμενη κατάσταση που είναι βαλτωμένη. Εγώ επιλέγω το πρώτο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και θα επιλέγω πάντα το πρώτο. Γιατί εγώ είμαι διασώτης της μεγάλης εικόνας. Αυτή τη στιγμή με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πολιτικό σκηνικό και κυρίως την ανάγκη του κόσμου, της κοινωνίας. Ζητείτε ελπής. Ζητείτε δηλαδή μια κατάσταση που θα καταφέρει να μας βγάλει από το τέλμα και θα δώσει προοπτική στην κοινωνία. Θα δώσει προοπτική. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει προοπτική στους Έλληνες. Δεν μπορεί να δώσει προοπτική στις Ελληνίδες. Δεν μπορεί να μας πείσει ότι μπορεί να λύσει τα βασικά προβλήματα της στέγασης, της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της κλιματικής κρίσης. Βυθιζόμαστε μέρα παραμέρα. Άρα αυτός που θα καταφέρει να πει με πολύ συγκεκριμένο και εύληπτο τρόπο, με αρχή, μέση και τέλος, και να εκφωνήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Όσοι διαφώνησαν με την εισήγηση η οποία επιλήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα, δεν θέλουν την ανασύνθεση του αριστερού χώρου και τις συνεργασίες.
2: Εντάξει, αυτό είναι καλό να, είναι καλό να ρωτήσετε τους ίδιους. Mm. Αλλά ξαναλέω ότι η δικιά μου προσέγγιση έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη εικόνα και όχι με τα επιμέρους. Το μείζον αυτή τη στιγμή
1: έχει ξεκαθαρίσει αν εσείς θα παραιτηθείτε το επόμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα παραιτηθείτε από βουλευτής ετωλοκαρδανίας ή θα μείνετε για ένα διάστημα ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι να ενταχθείτε στο κόμμα Τσίπρα. Πώς ακριβώς θα γίνει διαδικαστικά η μετακίνησή σας όσων από το περίπου 60% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα? Πώς θα γίνει? Θα παραιτηθείτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τα βουλευτικά αξιώματα άμεσα? Θα παραιτηθείτε όταν προκηρυχθούν εκλογές και θα συμπεριληφθείτε στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή ρωτάτε εμένα, εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί για να περιορίσω αυτό το πολιτικό σχέδιο. Δεν με ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Δεν με ενδιαφέρει μάλλον το αξίωμα να είναι ο αυτοσκοπός. Εγώ θέλω να δίνω αξία στο αξίωμα και όχι το αξίωμα να δίνει αξία σε μένα. Και όσο καιρό είμαι βουλευτής, επειδή το λέω τώρα έτσι, μην ακουστεί υπερφύαλο και αν θέλετε αυτοαναφορικό, είμαι μέσα στους 10 βουλευτές από τους 300 σε παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και ομιλίες στη Βουλή. Και πρώτος στο νομό μου, στο νομό Ετωλοκαρδανίας, αντίστοιχα από όλους τους βουλευτές, τους 7 βουλευτές που εκλέγονται στο νομό Ετωλοκαρδανίας, σε παρεμβάσεις και ζητήματα που αφορούν τον τόπο τους. Αυτό, ξέρετε, αφορά και μια θεσμική συνέπεια που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής, την ασκώ με απόλυτη ευσυνειδησία. Ασκώ το καθήκον αυτό με απόλυτη ευσυνειδησία. Προφανώς όμως θα πάρω μια απόφαση πολύ συγκεκριμένη το επόμενο διάστημα σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε. Δεν νομίζω ότι, πώς να το πω έτσι, αν θες πραγματικά να υπηρετήσεις ένα πολιτικό σχέδιο και να παλέψεις για την πολιτική αλλαγή, πρέπει να μείνεις στα αξιώματα. Πρέπει να μείνεις στα αξιώματα. Τα αξιώματα είναι ένα εργαλείο για να διευκολύνει, αν θέλετε, την γενικότερη υπόθεση, τη συνολικότερη υπόθεση.
0: Ναι, και είναι και προϋπόθεση για να μετακινηθείτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό. Κοιτάξτε, να είμαστε λίγο ειλικρινείς, να είμαστε μάλλον ειλικρινείς σκέτο, χωρίς λίγο. Μία νέα κατάσταση, ένα νέο κόμμα, η δημιουργία μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, αν θες να λες ότι είναι νέα, πρέπει αυτό που λες να το εννοείς κιόλας. Δηλαδή, όταν λέμε όλα αλλιώς, να είναι όλα αλλιώς. Και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής. Και είναι ένα βασικό αξίωμα στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στην πολιτική. Άρα νομίζω ότι το βασικό είναι ποιοι από εμάς και με ποιο τρόπο θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την υπόθεση. Ξαναλέω, στο τέλος της ημέρας ο άνθρωπος που μας ακούει πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει, μάλλον τον ενδιαφέρει μόνο πώς θα αλλάξει η ζωή του. Τα υπόλοιπα, σου λέμε έναν απλό τρόπο, βρείτε τον τρόπο εσείς. Εσάς εκλέγουμε, εσάς στέλνουμε στη Βουλή, εσείς μας εκπροσωπείτε. Βρείτε τον τρόπο να αλλάξει η ζωή μου, να μην μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και ένα καλάθι προϊόντων που το 2019 κόστιζε 38 ευρώ, σήμερα κοστίζει 62. Η Ελεστάτ το λέει αυτό. Βρείτε τρόπο να μου λύσετε το ζήτημα της στέγασης, της στεγαστικής κρίσης, που έχει γίνει ο νούμερο ένα βραχνάς για τα νέα ζευγάρια. Βρείτε μου τρόπο.
1: Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν βρήκε τρόπο να προτείνει και να εισηγηθεί, πώς, ποια είναι η εγγύηση, ποια είναι τα εχέγγυα ότι θα το κάνει, ότι θα βρει προτάσεις, ότι θα βρει λύσεις, ότι θα κάνει τις εισηγήσεις για να λυθούν τα προβλήματα το κόμμα Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις.
1: Και γιατί δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν όταν όλοι σας είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υλοποιηθούν όταν θα πάτε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Τα διέξοδα που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, είναι δικά της αδιέξοδα. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.
1: Άρα έχετε τις λύσεις και δεν τις λέτε μέχρι να γίνετε κυβέρνηση.
2: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Καταρχάς, υπάρχει, ξαναλέω, το εξεργασμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν προτάσεις. Και από εμάς, και από εμάς, και από το κόμμα μας, και από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι ότι ο κατακαιρματισμός στο προηγούμενο διάστημα δεν βοηθούσε έτσι ώστε αυτές οι προτάσεις να φτάσουν στην κοινωνία. Και καλώς ή κακώς, όταν δημοσκοπικά ένα κόμμα δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση ικανή για να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις,
1: μάλιστα,
2: να ακουστεί και να διεμβολήσει ακροατήρια, νομίζω ότι αυτό παίζει το ρόλο. Άρα,
1: ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, ένα δευτερόλεπτο αν μου επιτρέπετε.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, έχουν έρθει πολλά μηνύματά σας, αλλά θα τα διαβάσουμε αφού ακούσουμε πρώτα.
1: Πώς και κρατήθηκες, αυτό είναι πρωτοφανές. Πώς και κρατήθηκες, κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Θα μου τα εξηγήσεις μετά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 12 το μεσημέρι λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας Run Bike Care 10 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεφή Αθηνών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σύνα. Την Ελλάδα του 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός. Παρουσίασε ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο, με στόχο μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει οριστικά πίσω της χρόνιες παθογένειες και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την υπόθεση χειρίζονται από κενού οι ΕΕΠ και οι αντιτρομοκρατικοί που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορητός υπολογιστής του, οι ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Διέμενε μόνιμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε από την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια έρευνας για ύποπτους τρομοκρατίας, εντοπίστηκε ένας τηλεφωνικός αριθμός που λειτουργούσε ως γέφυρα και στοιχείο σύνδεσμος. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολυοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη με βάση το σχεδιασμό θα ανακοινωθεί ο μήνυανα σχηματισμός. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθαν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του ορμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και έτοιμες να συνεχίσουν την άμυνα ενάντια στην ιρανική επιθετικότητα. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Παπας Λέων κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη κατά την έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και βορειοδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρεια άνεμη, έως και 6 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόουμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: 11 και 11 δείχνουν εδώ οι δείκτες των ρολογιών. Πρωινό Κυριακής. Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που είστε μαζί μας στην ακρόαση. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Και Μάκη, να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα των ακροατών μας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής, ακούγοντας λέει τον κύριο από την Ετωλοκαρνανή, απλά αυτοί οι άνθρωποι λέει, δεν παίζονται. Θοδωρής από την ξεχωριστή Ικαρία.
1: Ικαριά.
0: Ωραία, πάμε και στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Κάτσε κύριε εδώ πέρα μου κάνει, ωραία. Λέει όπως καλά καταλάβατε και εμείς, τώρα ανόητος κύριος, Ζαμπάρας λέγεται, βγάζει λόγο, δεν ακούει, διαβάζει το σκονάκι και αναμφίβολα δεν ακούει τι του λέτε. Σύμφωνοι, το ξέρουμε. Πόσο λέει ανόητος. Εντάξει, τον έχει στολίσει τον άνθρωπο. Ο Πέτρος λοιπόν από το Ηράκλειο.
1: Ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματά σας. Εντάξει, κριτική κάνουν πολλοί ακροατές σε αυτά που άκουσαν από τον κύριο Ζαμπάρα. Εντάξει, νομίζω ότι και ο κύριος Ζαμπάρας προσπάθησε να εξηγήσει και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές του επόμενες κινήσεις και την ταύτισή του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι σε μια δύσκολη συγκυρία οι άνθρωποι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, τουλάχιστον εκείνοι από την πλειοψηφία που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πόσο καιρό θα τους πάρει και τι άλλες διεργασίες θα εκτυλιχθούν μπροστά στα μάτια και τα αυτιά μας.
0: Λοιπόν, να πάμε όμως και σε άλλα θέματα.
1: Να πάμε και σε άλλα θέματα. Σε θέματα σημαντικά, σε θέματα της καθημερινότητας, σε θέματα που αφορούν πάρα πολλούς εξημών, διότι μπορεί να είχαμε το προηγούμενο εξάμηνο πάρα πολλές βροχές σε μεγάλα τμήματα της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όμως είναι άλλες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, για παράδειγμα η Κάρπαθος, που αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα λειψιδρίας. Και για το θέμα αυτό θα πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Καλημέρα κύριε Γενικέ.
2: Και ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από όλους εμάς εδώ στο Earth News Radio, στους 105,8. Πού σας βρίσκουμε, αν δεν είμαστε αδιάκριτοι?
2: Βρισκόμαστε, όχι δεν είναι καθόλου, βρίσκομαι στην Άξο. Συμμετείχαμε χθες και σήμερα σε ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο και πάρα πολύ χρήσιμο για την ορεινή Νάξο, συζητώντας μεταξύ άλλων και για τα θέματα όπως αντιμετωπίζουμε το διπλό φαινόμενο να διαχειριστούμε και την περίσσια και την έλλειψη νερού. Και μάλιστα σε ένα νησί το οποίο και εδώ έχετε ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Επομένως, βρισκόμαστε στο πεδίο. Αυτό είναι η απάντηση. Στην Άξο, στην πανέμορφη Νάξο, που η ορεινή της Νάξος έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της λειψιδρίας το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι. Υπάρχουν προβλήματα στα διάφορα στα νησιά και εξαιτίας κιόλας και της αυξημένης. Έχουμε αρκετούς τουρίστες, είναι η τουριστική κίνηση αυξημένη, οπότε είναι και μεγαλύτερες οι ανάγκες.
2: Πολύ σωστά το θέτετε και νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Όσο αναπτύσσονται τα νησιά, θα πρέπει να αναπτύσσονται και οι υποδομές. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να πει να συζητάμε για το μέτρο ενίοτε, την κλίμακα και το μέτρο. Δεν σημαίνει ότι όσο αναπτύσσεται ένα νησί, θα πρέπει να αναπτύσσονται και οι υποδομές. Υπάρχει η έννοια της σφαίρας ικανότητας. Και το πόσο μπορεί να σηκώσει. Ξέρετε, στο σπίτι θα καλέσεις τόσο κόσμο όσο χωράει. Είναι η απλή απάντηση και συγγνώμη για την απλότητα λίγο του επιχειρήματος. Αλλά νομίζω ότι ειδικά για τα νησιά μας, να ξέρετε, η έννοια της έλλειψης των φυσικών πόρων και ειδικά του νερού δεν είναι κάτι καινούριο. Το ζήτημα είναι πώς από τον κλιματικό κίνδυνο τα τελευταία χρόνια έχετε ζήσει και όλοι έχουμε ζήσει την ανομβρία. Μπορεί φέτος να είχαμε μια πολύ καλή υδρολογική χρονιά, αλλά αυτή δεν είναι αρκετή για να επιλύσει τα μόνιμα προβλήματα στο πώς διαχειρίζει τους λίγους πόρους. Ειδικά οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπως και το τμήμα της Ανατολικής Κρήτης, ανήκει σε ένα σταθερά πληττόμενο πεδίο υψηλών θερμοκρασιών και λίγων κατακρημνισμάτων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το άγωνο που λέμε και το άνυδρο είναι χαρακτηριστικό. Άρα μπορεί τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως να μας έχει απασχολήσει γιατί οι συνέπειες αυτού είναι σημαντικές. Έτσι, έχουμε δει περιπτώσεις στην Νότια Κέρκυρα να κλείνουν ξενοδοχεία, να φεύγουν οι τουρίστες. Αυτές είναι εικόνες οι οποίες πρέπει να μας κινητοποιήσουν για να μην επιτρέψουμε να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα και να δυσμηδενίζεται ενδεχομένως και ο τόπος μας που δεν το αξίζει. Άρα, αυτά είναι τα κίνητρα ενίοτε του γιατί η κυβέρνηση, οι φορείς που λέμε οι πάροχοι ύδατος πρέπει να κάνουν γέρος τον προγραμματισμό τους. Και περί αυτού πρόκειται.
0: Όσον αφορά την περίπτωση της Καρπάθου, η οποία έχει κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες, είναι τόσο έντονο το πρόβλημα ή αυτό έχει γίνει προληπτικά?
2: Σωστά. Καταρχάς, εδώ και 2 χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κηρύσσονται περιοχές σε καθεστώς λειψιδρίας. Θα θυμίσω το 24 που ήταν μια πραγματικά αντικειμενικά δύσκολη χρονιά. Η διαδικασία τότε ήταν μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και θα έλεγα ότι είχε γίνει και ίσως και μια κατάχρηση της νομικής δυνατότητας κήρυξης. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για κήρυξη σε ένα έκτακτο γεγονός, ενός σεισμού, μιας φωτιάς που πραγματικά πρέπει να διαχειριστείς εκτάκτως κάτι που δεν είχες προβλέψει. Εδώ συζητάμε για ένα καθεστώς που διοικητικά διευκολύνει ή επισπεύδει διαδικασίες και για την κεντρική κυβέρνηση αλλά κυρίως για τους δήμους και τις ΔΕΙΑΠ. Η περίπτωση της Καρπάθου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχει μια ιδιαιτερότητα. Ενώ σε όλη τη χώρα, όπως και της Αστυπάλειας, θα θυμάστε πριν από λίγο διάστημα και η Αστυπάλεια κηρύχθηκε, της δόθηκε η δυνατότητα του υλικού καθεστώτος. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το παράδοξο, όπου ενώ είχαμε κατακριμνίσματα, βροχές και μια καλή υδρολογική χρονιά, και στις δύο περιπτώσεις τα φράγματα είναι άδεια. Άδειασαν. Δεν είχαμε βροχές. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν σημαντικά έργα και παρεμβάσεις να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι του 26. Ξέρετε, πρέπει να διακρίνουμε τι είναι το επίγον και το έκτακτο από το.
1: Άρα, τι κάνετε, μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε Γενικέ? Ακούτε τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Τι σημαίνει ότι κηρύχθηκε σε καθεστώς λειψιδρίας?
2: Θα μπορέσει να επισπεύσει διαδικασίες αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσει τις έκτακτες μισθώσεις 2 μονάδων αφαλάτωσης. Να μπορέσει σε σύντομο χρόνο να το προγραμματίσει. Η
1: μέσα στο καλοκαίρι.
2: Μέσα στο καλοκαίρι, αλίμονα αν δεν γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς είναι και η δική μου σύμφωνη γνώμη.
1: Δεν είχε η Κάρπαθος άλλη μονάδα αφαλάτωσης?
2: Είχε και προχωράει μάλιστα στη μονιμοποίησή τους. Μέχρι να ολοκληρωθεί όμως η κανονική μεγάλη διαγωνιστική διαδικασία για τη μόνιμη προμήθεια.
1: Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ αυτές οι διαδικασίες?
2: Οι διαδικασίες, αυτό προσπαθούμε να συνδράμουμε με τους Δήμους σε αυτές τις περιπτώσεις για να στηρίξουμε και τις υπηρεσίες τους.
1: Ακριβώς επειδή, όπως λέτε, στα Δωδεκάνησα κυρίως και στις Κυκλάδες είναι πολυετές, πολύχρονο το πρόβλημα της λειψιδρίας, γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι Δήμοι και φτάνουμε στο παραπέντε?
2: Υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο, πάρα πολύ σημαντικές σε σχέση με την πιστοποίηση των φορέων, με την δυνατότητα κάλυψης κάποιων ελάχιστων προϋποθέσεων και είναι και διοικητικό το ζήτημα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω, εμείς μάλιστα πριν από κάποια χρόνια είχαμε χρηματοδοτήσει ως Γενική Γραμματεία το ταχυδηληστήριο για το φράγμα για να αξιοποιηθούν οι πόροι. Αυτό έχει εξαντληθεί, άρα πλέον πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη εναλλακτική οδός. Και όπως λέω συνήθως, οι αφαλατώσεις δεν είναι πανάκι, αλλά είναι η αναγκαία λύση του συστήματος. Και αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε ότι μέσα σε 2 χρόνια αδειοδοτήσαμε 37 νέες αφαλατώσεις για να αντιμετωπιστούν σε διάφορες περιοχές. Δεν κηρύχθηκαν όλες σε έκτακτη κατάσταση. Εδώ όμως για να αντιμετωπιστεί η ιδιαιτερότητα.
1: Σε πόσα νησιά αυτές οι 37 μονάδες?
2: Περίπου σε 25, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε παραπάνω από μία μονάδα. Αρκετά νησιά.
1: Δηλαδή 25 νησιά ξεδιψούν από την αφαλάτωση.
2: Η αφαλάτωση πλέον είναι μια τεχνολογία διαδεδομένη, βέβαια, φυσικά. Και χρηματοδοτούνται. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και ιδίως στα μικρά νησιά που συμμετέχουν και στην πρωτοβουλία των Greco Islands, να μπορέσουμε να επενδύσουμε και στο χαμηλό κόστος της ενέργειας, εγκαθιστώντας παράλληλα υβριδικά συστήματα για τη μείωση της κατανάλωσης ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αφαλάτωση δεν είναι, είναι μια τεχνολογία αποδεκτή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω απλώς το παράδειγμα του Ισραήλ που όλοι ξέρουμε, γιατί είναι μια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί, που ξεδιψάει ολόκληρη χώρα από εργοστάσια αφαλάτωσης. Εκείνο που χρειάζεται να προσέξουμε εν τούτης είναι ότι δεν πρέπει να γεμίσουμε αφαλατώσεις τα νησιά μας, αλλά πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε και την αφαλάτωση η οποία καλύπτει το κενό, αλλά και τα επιφανειακά ύδατα και λελογισμένη χρήση των γεωτρήσεων. Γιατί, ξέρετε, έχει εντοπιστεί, έχουμε κάνει και μελέτες με πανεπιστήμια, η υφαλμήρυνση από την υπεράντληση των γεωτρήσεων στα νησιά δημιουργεί μια μη επιστρεπτή κατάσταση και πρέπει να θωρακίσουμε και τα υπόγεια.
1: Ποια νησιά έχουν αυτό το πρόβλημα από την υφαλμήρωση?
2: Τα περισσότερα. Η υφαλμήρωση σημαίνει ότι αντλώ σε τέτοιο βαθμό που ισχωρεί η θάλασσα και, ξέρετε, δεν επανέρχεται. Δεν επανέρχεται η συγκεκριμένη γεώτρηση και η υφαλμήρυνση σημαίνει ότι μπαίνει η θάλασσα και μειώνεται.
1: Έχεις πάει τόσο χαμηλά που τραβάς θάλασσα.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις στην Κρήτη ή και σε άλλα νησιά στα οποία αντλείται το νερό από βάθος 400 μέτρων. Αντιλαμβάνεστε ότι και το κόστος της ενέργειας αλλά και αυτό που λέμε, ξέρετε, η γη είναι σαν ένα σφουγγάρι. Ενίοτε γεωλογικά βοηθάει, δεν είναι ότι έχουμε υπόγειες δεξαμενές και ξέρουμε τι αντλούμε.
1: Ναι, κύριε Κουντουλάκη, είπατε ότι πρέπει να καλούμε όπως και στο σπίτι μας όσους χωράει και να δούμε και τη φέρουσα ικανότητα των νησιών. Εκεί υπάρχει κάποια απόφαση για να τεθεί, για παράδειγμα, μια οροφή, ένα πλαφόν σε επισκέπτες ανά νησί ανάλογα με τον πληθυσμό του ή ανάλογα με την έκταση του.
2: Θα γνωρίζετε πιθανώς, ξέρω ότι πάρα πολύ καλά, για τη μεγάλη μεταρρύθμιση για τον χωρικό σχεδιασμό, που πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, να θέσουμε ένα πλαίσιο. Θα σας πω το εξής. Η τουριστική δραστηριότητα είναι κάτι που καταρχάς δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι προσφέρει κάτι κακό. Εκείνο που χρειάζεται είναι να ελέγξουμε την δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε τη ζήτηση. Δεν είναι μόνο να προσθέσουμε 10 φαλατώσεις γιατί το ζήτησα ένα νησί, αλλά να δούμε αν το παραγόμενο νερό φτάνει στη βρύση και στην ανάγκη. Και εμείς έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση όχι στο να δημιουργούμε περισσότερες ποσότητες, αλλά να διαχειριστούμε και το κομμάτι των απολειών, γιατί γνωρίζουμε την οικοδομική δραστηριότητα. Μπορείς να προβλέψεις δηλαδή ποιες ανάγκες επίσημα θα σου δημιουργηθούν. Όταν αδειοδοτείς 10 ξενοδοχεία, γνωρίζεις ποια είναι η ανάγκη που πρέπει να παρέχεις εσύ σαν Δήμος και ενδεχομένως και ο ίδιος ο ιδιώτης, να του δώσουμε κίνητρα να εγκαταστήσει μονάδες αφαλάτωσης όπως εγκαθιστούν και κόμπακ βιολογικούς. Mm. Αυτό χρειάζεται λοιπόν ένα κανόνα. Αυτός ο κανόνας παράγεται από το χωροταξικό πολεοδομικό σχεδιασμό που ξέρεις. Πού θα επεκτείνεις τους οικισμούς σου, άρα σε πόσα χρόνια από τώρα ενδεχομένως θα καλύψεις νέες συνδέσεις. Και αυτό που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε για τη φέρουσα ικανότητα να κάνουμε σαφείς και ασφαλείς εκτιμήσεις και προβλέψεις. Ξέρετε, η ζήτηση διαχείρισης του νερού είναι ζήτηση προσφοράς και, ζήτηση ναι. και προσφορά. Θέλει
1: υπάρχει
2: μια
1: και μια χαρτογράφηση σε ποια νησιά με βάση ακριβώς το χωρικό σχεδιασμό πρέπει με έναν τρόπο να παγώσει η δόμηση, σε ποια νησιά πρέπει να αντικατασταθεί το δίκτυο υδροδότησης.
2: Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μη μιλάμε για να παγώσει η δόμηση. Ναι. Το να μπορούμε να προβλέψουμε, να ελέγξουμε, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσοχή, γιατί δεν έχουμε φαινόμενα υπερτουρισμού. Έχουμε μια χωρική και χρονική συγκέντρωση του φαινομένου. Αυτή πρέπει να διαχειριστούμε. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, στα νησιά είναι ότι έχεις ακριβές υποδομές που πρέπει να τις διατηρήσεις όλο τον χρόνο. Ενώ είναι εποχιακή η κάλυψή τους. Οι αφαλατώσεις χρειάζονται το καλοκαίρι. Το χειμώνα ενδεχομένως με μια συνετή διαχείριση, και έτσι το βλέπουμε δηλαδή από τα στατιστικά που μοιραζόμαστε με τους Δήμους, καλύπτονται από ίδιους φυσικούς πόρους. Θέλει μια ισορροπία και καλή συνεννόηση, αν μου επιτρέπετε. Και αυτό που έχουμε προσπαθήσει μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικά για τα νησιά, είναι να δρομολογήσουμε και επενδύσεις στην παραγωγή του νερού, αλλά όπως αναφέρετε πολύ σωστά, να μειώσουμε και τις απώλειες. Σε κάποιες περιπτώσεις με τα παλαιά δίκτυα, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκτεταμένο πρόγραμμα, έχουμε 40 και 50% απώλειες. Άρα, να προσθέσεις μία φαλάτωση.
1: Πείτε μας όμως, για να ακουστούμε και λίγο συγκεκριμένοι, σε ποια νησιά έχουμε 40 και 50% απώλειες. Το μισό νερό δηλαδή να χάνεται.
2: Σε πάρα πολλά νησιά και σε οικισμούς όπου έχουν πάνω από 30 με 40 χρόνια να αντικατασταθούν. Επίσης έχουμε μεγάλες.
1: Δεν θέλετε να μας πείτε σε ποια όμως.
2: Δεν μπορώ να το ονοματίσω γιατί είναι ένας κανόνας. Υπάρχει όμως, ας πούμε, το παράδειγμα της Πάρου, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση όπου η ΔΕΙΑ της Πάρου κάνει μια αποτελεσματική εργασία με μεγάλες πιέσεις.

0: αναρωτιέται κάποιος, ναι, συμβαίνει, σύμφωνοι. Ναι. Αλλά πέραν της διαπίστωσης, αναρωτιέται κάποιος τι συμβαίνει με τους Δήμους, τι συμβαίνει με τα κονδύλια που παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν δίνουν πρώτη προτεραιότητα στην αντικατάσταση αυτών των υποδομών.
1: Γιατί συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος και προσπαθούν με χρηματοδοτήσεις, τις οποίες λαμβάνουν από το κεντρικό κράτος, να προτεραιοποιήσουν. Θα σας πω όμως και ένα παράδειγμα. Πέρυσι αντιμετωπίσαμε σημειακά προβλήματα στο Καστελόριζο, σε συνεργασία με την ΕΙΒΑΠ και τον Δήμο εκεί, όπου ο Δήμος έχει όμως την τεχνική αδυναμία να παρακολουθήσει. Εντοπίσαμε 3-4 μεγάλες διαρροές που είναι φυσιολογική φθορά σε ένα δίκτυο που ήταν μόλις 10 ετών. Θέλω να πω ότι η έννοια των απολειών δεν είναι μόνο η παλαιότητα, αλλά είναι και οι πιέσεις και και τεχνικά ζητήματα. Εκεί το θέμα είναι να έχουμε ένα μηχανισμό να αντιμετωπίζουμε τις διαρροές τη στιγμή που συμβαίνουν. Αυτό μας απασχολεί και γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα μηχανισμό υποστήριξης των αδύναμων δικαιούχων, όπως λέμε εμείς, οι Δήμοι να μπορούν να υποστηριχθούν με χρηματοδότηση και για να μπορούν να υλοποιούν εργολαβίες, αλλά κυρίως να έχουν και μηχανισμό πρόληψης. Γι' αυτό και έχουν εγκατασταθεί και συστήματα τηλεμετρίας με χρηματοδότηση και από το
0: Υπουργείο. Κεντρικά δεν μπορεί να γίνει από το Υπουργείο και οι μονάδες αφαλάτωσης και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού, γιατί δεν είναι λίγα τα νησιά και στη Δωδεκάνησο για παράδειγμα, που ακόμη και στους βιολογικούς καθαρισμούς είχαμε προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια που δεν λειτουργούσαν γιατί δεν είχαν πάρει εγκαίρως τα ανταλλακτικά, γιατί δεν είχαν πάρει εγκαίρως κάποια απάρτεια που χρειάζονταν, ή γιατί για παράδειγμα στην Πάτμο πέρσι είδαμε ότι τα λίμματα είχαν μπει μέσα στο δίκτυο υδροδότησης. Και αναρωτιέται κάποιος, εσείς προφανώς έχετε πόσα συνολικά νησιά, κύριε Κουτουλάκη?
1: Ζωή να έχουν, 117 είναι τα κατοικημένα νησιά.
0: Εντάξει τώρα, μιλάμε με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που φροντίζει για... Βεβαίως είναι ευλογία. Είναι ο πλούτος μας ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Για 117 κατοικημένα νησιά. Εκεί, με όλη την καλή διάθεση το λέω, και οι τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να κάνουν κάτι προτού έρθει 1η Μαΐου και ξεκινήσει η τουριστική περίοδος?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, να μπορούμε να συζητάμε μόνο τελικώς για μία, δύο ή τρεις περιπτώσεις, όπου και εκεί δεν είναι η ανομβρία που οδήγησε στο πρόβλημα, αλλά ίσως ένα έλλειμμα προτεραιοποίησης και αντίληψης του κινδύνου διοικητικά. Εκεί λοιπόν πρέπει να συνδράμουμε. Μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διεκδικήσει να έχει το δικό της ρόλο. Το κράτος οφείλει να έχει θεσμικό πλαίσιο, να απλουστεύει διαδικασίες, να διαθέτει χρηματοδοτήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις εμείς ως Γενική Γραμματεία, με τις δυνατότητές μας, υποστηρίζουμε πάνω από 10 Δήμους ως τεχνική υπηρεσία.
2: Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα μπορούσε να πάρθει και ένα πλέγμα μέτρων, όπως είναι αυτό που συστήνουν οι επιστήμονες, δεν τα λέμε εμείς, και σε περιπτώσεις κρίσης, όσον αφορά και τις πισίνες που βλέπουμε και σε πολλές ξενοδοχειακές και όχι μόνο, και σε σπίτια στα νησιά, και με το νερό που χρησιμοποιούν, ή ακόμα και με τα ξενοδοχεία όσον αφορά το πλήσιμο με τις πετσέτες και όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά. Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται ούτως ή άλλως, ή πρέπει να λαμβάνονται, και όχι όταν φτάνουμε στις 15 του Αυγούστου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ατομικής ευθύνης ή ενός μηχανισμού ελέγχου που πρέπει οι πάροχοι ύδατος να ικανοποιήσουν. Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργήσει αστυνομικά, αλλά πρέπει να ζητήσουμε από τους τοπικούς φορείς να ασκήσουν και έναν έλεγχο. Το κάνουν ήδη με κανόνες, με περιορισμούς στην υδροδότηση και ειδικά και στις πισίνες. Έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εξάρσεις του φαινομένου, που μιλάμε για το δίμηνο του Ιουλίου-Αυγούστου, που είναι οι εξάρσεις οι μεγάλες, παρακολουθώντας και τα στοιχεία.
0: Κύριε Γενικέ, ακούτε τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Για εσάς που συντονιστήκατε τώρα με το Earth News Radio στους 105,8, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Σε αυτό που σας ρώτησε, κύριε Κουτουλάκη, τον Αδρούτσα μόλις, για το τι μπορούμε να κάνουμε για το γλυκό νερό ή για τις πισίνες, είναι και ένα ερώτημα από τον ακροατή μας, τον Γιάννη, που λέει: το θέμα με τις πισίνες στα νησιά δεν θα έπρεπε να εξεταστεί? Αυτή η σπατάλη γλυκού νερού δίπλα στη θάλασσα δεν είναι εξωφρενική?
1: Είναι εξωφρενική. Θα χρησιμοποιήσω όμως πάλι το παράδειγμα ενός Κυκλαδικού νησιού.
0: Α, είναι εξωφρενική, λέτε κι εσείς.
1: Είναι εξωφρενική η ποσότητα. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτή δημιουργεί το πρόβλημα της έλλειψης του νερού, διότι πολλές φορές το νερό αυτό προέρχεται από ειδικές γεωτρήσεις, όχι από επεξεργασμένο νερό αφαλατώσεων, και αυτό είναι που προσπαθούμε να συστήσουμε και στους τοπικούς παρόχους. Και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις όπου έχουν διακριτή ροή υδροδότησης για το κομμάτι των πισινών και των κήπων. Θα πω πάλι το παράδειγμα της Πάρου, γιατί την χάνει να έχουμε συζητήσει και εκτεταμένα, και το βλέπουμε να συμβαίνει και σε άλλα νησιά. Υπάρχει, ας πούμε, διακριτός

0: σημείο αφαλάτωσης με άλλα χαρακτηριστικά, χαμηλότερου κόστους, όπου εκεί γίνεται η χονδρική πώληση του νερού. Όποιος θέλει να γεμίσει τις πισίνες του θα πρέπει να πληρώσει για αυτό την παροχή. Εμείς αυτό που πρέπει να προστατεύσουμε είναι το κοινωνικό τιμολόγιο, τους κατοίκους και τις οικίες, επιτρέψαμε να πω. Η προτεραιοποίηση όταν...
1: Με άλλο τιμολόγιο θα πληρώσω για να γεμίσω την πισίνα μου.
0: Δεν πρέπει ανάλογα με την ποσότητα να πληρώνεις. Άρα αυτή είναι η σύσταση. Το νερό, και επιτρέψτε μου τώρα να το πω έτσι με την απλότητα που μπορώ να το πω, είναι ένα δημόσιο αγαθό, ναι, το οποίο όμως έχει ένα κόστος για να παραχθεί και να έρθει στο σπίτι μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι όχι ο μόνιμος κάτοικος ή ο μόνιμος πληθυσμός να πληρώνει τις εξάρσεις ή τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα όταν οι ποσότητες είναι μεγάλες. Άρα κλιμακωτά τιμολόγια για να μπορέσουν οι πάροχοι ύδατος να παρέχουν και να κάνουν τις αναγκαίες υποδομές. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή λοιπόν περιπτώσεις σε νησιά και τις οποίες τις προκρίνουμε, όπου ο πάροχος ύδατος, δηλαδή η ΔΕΙΑ, έχει μία μονάδα αφαλάτωσης η οποία λειτουργεί μόνο για την χονδρική προμήθεια με τα βιτία, τα οποία γεμίζουν και για άλλες χρήσεις πλην των σπιτιών. Θεωρούμε ότι αυτή η διάκριση, παραδείγματος χάρη, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.
1: Ποια νησιά το κάνουν?
0: Η Πάρος είναι, το έχει εκτεταμένο αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα.
1: Και με τα άλλα 116.
0: Δεν χρειάζονται όλοι οι αφαλατώσεις. Επιτρέψτε μου να επιστρέψω σε αυτό. Ναι. Γίνεται μια συνετή διαχείριση. Εγώ θα σας έθετα το ζήτημα της πισίνας στην έννοια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και όχι στην αναγκαιότητα μόνο του φυσικού πόρου. Χρειάζεται μια ισορροπία. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το αν η πισίνα είναι αυτό που ταιριάζει στο κυκλαδικό τοπίο, αν μιλάμε για τις Κυκλάδες, γιατί εδώ έχουμε τις εντάσεις του φαινομένου.
1: Μα ούτε και στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου ταιριάζουν, εγώ θα σας έλεγα, κύριε.
0: Πολύ σωστά, και δεν είναι και ευτυχώς εκτεταμένη χρήση στα Δωδεκάνησα, επιτρέψτε μου να το γνωρίζω, όντας και ως χορτάξης.
1: Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες δόμησης για αρχή να σταματήσουν να δίνουν άδειες δημιουργίας πισινών?
0: Θα μπορούσαν σε κάποιες περιπτώσεις να μειώσουν τα μεγέθη. Εάν αυτό είναι μια αναγκαιότητα που επιτρέπεται ως κολυμβητική.
1: Το λένε μετά γουρνόλαγο, όπως το λέμε στην πατρίδα μου, την Κεφαλονιά. Αυτό λέει δεν είναι πισίνα, αυτό είναι γουρνόλαγο.
0: Ας το αποφύγουμε αυτό. Αλλά να μην.
1: Γιατί έχουμε δει και άλλα να τα βαφτίζουν και με άλλους τρόπους και σε άλλα νησιά του.
0: Ως υδάτινα στοιχεία, ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο κομμάτι της σύνδευσης, και χρειάζεται και έναν έλεγχο το κομμάτι της σάρδευσης. Πάνω από το 85% του νερού αυτή τη στιγμή δαπανάται για τις ανάγκες σάρδευσης και εκεί χρειάζονται καλές πρακτικές.
1: Πείτε μας ξανά τι ποσοστό.
0: Περίπου 80-85%
1: στην νησιωτική Ελλάδα μιλάτε ή συνολικά σε όλη την
0: συνολικά. Θα σας πω όμως το κομμάτι της Νάξου. Η Νάξου, η οποία διατηρεί ένα πάρα πολύ δυναμικό αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
1: Δεν είχαν νερό πέρσι. Πέρσι δεν είχαν νερό να ποτίσουν, έλεγα.
0: Πολύ σωστά. Εδώ έγιναν εξτρά μισθώσεις. Εδώ, επειδή βρέθηκα, να ξέρετε ότι έχω γίνει μάρτυρας, έχουμε γεμάτη τις κλιμανοδεξαμενές. Γίνεται μια συνετή διαχείριση. Συζητώντας χθες και με τον έπαρχο και με τον κύριο δήμαρχο, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί φέτος αυτή η ανάγκη, μέχρι να ολοκληρωθούν η μόνιμη εγκατάσταση ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και η πρόοδος του φράγματος του Τσικαλαριού που πρέπει να ολοκληρωθεί. Μικρά φράγματα να κρατήσουμε και ποσότητες που χάνονται. Ξέρετε, κάνοντας μια μελέτη με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στους φούρνους, ως παράδειγμα, και τώρα το επεκτείνουμε σε άλλα 7 νησιά, υπολογίστηκε ότι με μικρές παρεμβάσεις στα επιφανειακά ύδατα, περίπου το 30% των αναγκών θα μπορούσαν να δεσμευτούν μόνο από το βρόχινο νερό που συγκρατείται.
1: Σύμφωνοι, αλλά έχουν πληρωθεί τόσα και τόσα έργα που δεν έχουν λειτουργήσει. Δηλαδή, χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Λέρου, γύρω στο 2000, που έγινε μια μεγάλη λιμνοδεξαμενή, υποτίθεται, για να συγκρατώνται αυτά τα νερά της βροχής και τα νερά από το βουνό, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Λέρου, στο Παρθένι. Και αυτό δεν λειτουργήσε ποτέ. Και από όσο μπορώ να γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ποτέ κανείς, εδώ και 25-26 χρόνια που διατέθηκαν τα χρήματα για να κατασκευαστεί αυτό, ποτέ δεν αποδόθηκαν ευθύνες σε αυτούς που ανέλαβαν να το κατασκευάσουν.
0: Έχουμε
1: και δεν
0: όμως
1: κατάφεραν να το κατασκευάσουν.
0: Πάρα πολλές περιπτώσεις μικρότερων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Στα 5 τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει και εμείς. Τι χάνει ως Γενική Γραμματεία να έχουμε επενδύσει? Στην Αμοργό, αυτή τη στιγμή, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την αντικατάσταση των μεμβρανών και σε άλλες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι πώς προετοιμάζεις το σύστημα σε μια παρατεταμένη ανομβρία, όπου δεν έχεις επιφανειακά ύδατα για να γεμίσεις ενδεχομένως και να καλύψεις την ανάγκη, πώς αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Στην Ήω, παραδείγματος χάρη, για πάνω από 3 με 4 χρόνια, η μικρή λιμνοδεξαμενή των 50.000 κυβικών δεν είχε βάλει ούτε ένα κυβικό νερό. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή λοιπόν, να υποστηρίξουμε. Στην Ήω, ακριβώς. Φέτος όμως, και μάλιστα είναι κάτι που το μοιραστήκαμε και με τον Δήμαρχο με μια χαρά, διότι πήγαν πολύ καλά υδρολογικά η Ήως, αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει στο 60%. Επομένως, μπορεί να κάνει μια συνετή χρήση των αφαλατώσεων που έχει ήδη εγκαταστήσει. Παράλληλα με το πιο οικονομικό και επεξεργάσιμο νερό της υδροδεξαμενής με ένα απλό ταχυδηληστήριο. Είμαστε σε μια περίοδο κρίσεων κλιματικών, κλιματολογικών και όχι μόνο. Εκείνο που πρέπει να προστατεύσουμε είναι από τη μια να αναγνωρίσουμε.
1: Κύριε Κουτουλάκη, έχετε κίνδυνο. Πάντως ένα μοναδικό τρόπο και το λέω ειλικρινώς, ακόμη και τα μεγαλύτερα προβλήματα να τα περιγράφετε έτσι, με βάση και αυτά που κάνετε. Και νομίζω ότι.
0: Αν μου επιτρέπετε όμως, είναι όποιος εργάζεται στα νησιά και ως νησιώτες, έχουμε μάθει να ζούμε με τις δυσκολίες. Εάν βλέπουμε μισοάδιο το ποτήρι, θα έπρεπε να έχουμε εγκαταλείψει τα νησιά μας.
1: Απολύτως. Οι νησιώτες είναι ακριβώς το αντίθετο από το μισοάδιο.
0: Ως νησιώτης κι εγώ, επιτρέψτε μου, επειδή δουλεύω πολύ, πολύ στενά και εντατικά με τους ανθρώπους, ναι. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε και μια σφαλμένη εικόνα. Από την άλλη, υπάρχουν και ευθύνες, διότι το κεντρικό κράτος, ναι, τα τελευταία χρόνια έχει με πάρει.
1: Έχετε λίγο χρόνο ακόμη να σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα, ναι. Γιατί εντόνα έχουμε
0: ναι,
1: και πολλά ερωτήματα σε αυτά που λέτε. Το οποίο σημαίνει ότι αυτά που λέτε έχουν μια μεγάλη απήχηση στις ακροάτριες και τους ακροατές. Ρωτάει ο Γιώργος, ο κόσμος θέλει πισίνα. Πώς μπορούμε να απαγορεύσουμε τις πισίνες?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημα. Την πισίνα ποιος τη θέλει? Τη θέλει το τουριστικό προϊόν του Έλληνα ή είναι η τουριστική απέτηση ενδεχομένως πληθυσμών που δεν έχουν συνηθίσει τη θάλασσα? Ξέρετε, οι Σκανδιναβοί και οι βόρειες χώρες που είναι οι βασικοί πελάτες σε πάρα πολλά από τα νησιά δεν είναι εξοικειωμένοι με το να ζουν στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτή είναι μια απέτηση, σύγχρονη απέτηση. Το να δημιουργήσουμε την κλίμακα. Γι' αυτό σας λέω δεν μπορώ να είμαι απορριπτικός για τις πισίνες. Αλλά η προσωπική μου γνώμη, και επειδή έχουμε και την ευθύνη των προεδρικών διαταγμάτων για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών, δεν μπορώ να βρω στην καρδιανή της Τίνου πισίνα μέσα στον οικισμό επειδή κάποιος το ζήτησε. Θέλω να πω ότι εκεί χρειάζεται να προτάξουμε το υπέρτερο αγαθό που είναι η πολιτική μας κληρονομιά, η λαϊκή παράδοση, η λαϊκή αρχιτεκτονική. Φυσικά σε σύγχρονες οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις πρέπει να έχουμε και τις σύγχρονες ανάγκες.
1: Και μιλάμε για οικισμούς χιλιάδων ετών. Πριν από πόσες χιλιάδες χρόνια φτιάχτηκαν οι οικισμοί, οι ελληνικοί οικισμοί στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου?
0: Καταρχάς, ο τρόπος που αναπτύχθηκαν οι οικισμοί που μετέπειτα χαρακτηρίστηκαν ενός παραδοσιακή στα νησιά μας, αναπτύχθηκαν από την ανάγκη του κόσμου να προστατευτεί από τις επιθέσεις των πειρατών, να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Το να δημιουργήσουμε δεξαμενές, πρώην στέρνες που τις μετατρέπουμε σε δωμάτια, χρειάζεται ένα μέτρο σε όλους. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κάνουμε.
1: Ποια είναι η μεγάλη σας ανησυχία, κύριε Γενικέ? Μην χτιστούν όλα, μην χτιστούν ένα από μήναν τα οικόπεδα.
0: Αν μου επιτρέπετε, η ανησυχία δεν είναι τι πρέπει να διατηρήσουμε από το παρελθόν, αλλά επειδή πρέπει να παραδώσουμε ένα μέλλον, μάλλον λίγο πιο με μεγαλύτερο σεβασμό στους απογόνους μας, να μην είναι σε τέτοιο βαθμό μη αναστρέψιμο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και ως χωροτάκτης πολυοδόμου σας το λέω, αυτή είναι η έγνοια στο να προστατεύσουμε το τοπίο. Και η παρουσία μου εδώ στην Άξο ήταν ακριβώς αυτή, για ένα πάρα πολύ χρήσιμο συνέδριο τοπικό. Οργάνωσε ο τοπικός σύλλογος εδώ και με άνθρωποι της κοινωνίας, της ορεινής Νάξου, που αντιλαμβάνονται αυτό το διεισμό μεταξύ παραλίας και βουνού και θέλουν να προστατεύσουν το τοπίο τους. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι η έννοια του τοπίου? Αυτή την εμπειρία, σε εισαγωγικά συγγνώμη για την έκφραση, πουλάμε ή προωθούμε. Η αυθεντικότητά μας δεν είναι στα νησιά του Αιγαίου μας και ειδικά στις Κυκλάδες μας να διαθέσουμε ένα τοπίο το οποίο είναι δυστοπικό. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να απολαύσουν την αυθεντικότητα ενός τοπίου που έχει τα κυβωτιόσχημα λευκά κτίσματα, την ωραία πλατεία, το ωραίο φαγητό και την
1: εμπειρία. Ακόμη και αν γίνουν προώρες εκλογές και ακυρωθούν οι ολιγοήμερες ημέρες που θα λείψουμε, πραγματικά μας έχετε ταξιδέψει σε όλο το Αιγαίο τόσο ωραία, χαλάλι.
0: Το έχουν ανάγκη τα νησιά μας, αλλά τα νησιά μας, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα προβεβλημένα. Να στηρίξουμε και τα μικρότερα νησιά, όπου η περίοδος εκεί δεν είναι 6 μήνες τουριστική περίοδος, αλλά οι 45 ημέρες, και αξίζει τον κόπο να μην μεταφέρουμε τις κακές μας συνήθειες από τις πόλεις στα νησιά, αλλά να προσπαθούμε να ζήσουμε λίγο την εμπειρία της αυθεντικότητας, όπως αυτή που κι εγώ έζησα εδώ και ζω.
2: Επειδή έχετε βάλει πολλά θέματα και ενδιαφέροντα, εμείς θα χαρούμε αφού το επιστρέψετε και από την Άξο και δεν ξέρω.
1: Ένα Σαββατοκύριακο
2: έχετε...
1: που θα είστε στην Αθήνα.
2: Ναι, θα έχετε κάποια άλλη επίσκεψη εκτός.
0: Για την Κάρπαθό μας κάνουμε όλοι ό,τι χρειάζεται.
1: Δύο μονάδες αφαλάτωσης.
0: Οι δύο μονάδες φυσικά και στο απέριο που προχωράει και προσπαθώντας εκεί να δώσουμε μια πνοή που επιτρέψαμε να πω ότι η Κάρπαθο στα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά. Προωθώντας ακριβώς αυτή τη μοναδικότητά της. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια διοικητική κήρυξη Λειψιδρίας να δημιουργήσει μια ανάστροφη πορεία σε ένα νησί που είναι πραγματικά σπουδαίο και σε μια ευαίσθητη περιοχή, επιτρέψτε να πω.
2: Κύριε Κουτουλάκη, θα χαρούμε να σας έχουμε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και περισσότερο χρόνο, για να διαβάσουμε και, και τις σκέψεις των ακροατών για όλα αυτά τους προβληματισμούς που έχουν και να μας πείτε.
0: Ούτως ή άλλως εξαιρετικούς διαλόγους και εκπομπές, επομένως σας παρακολουθούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη σας. Καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας και στην Νάξο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, κατοικημένα και ακατοίκητα, θα έλεγα εγώ. Και μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής. Τα μηνύματα για τον κύριο Κουτουλάκη από τους ακροατές και τις ακροάτριες είναι διθυραμβικά. Πρώτα απ' όλα για το λόγο του, για τη γνώση των θεμάτων, αλλά και για το πώς, ακόμη και τα προβλήματα.
2: Πώς τα παρουσιάζει.
1: Και πώς τα παρουσιάζει και τις λύσεις. Γιατί πραγματικά χρειάζεται αυτός ο ήπιος λόγος, η καταλλαγή. Και πολλές φορές να σιωπώ για να πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
2: Ναι, γιατί έχουμε άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα στη συνέχεια που θα αναλύσουμε.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία, να συνωμοτήσουμε λίγο με τις ακροάτριες και τους ακροατές, να σταματήσουν το doom scrolling για λίγο.
1: Doom scrolling?
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς είναι αυτό?
0: Εγώ θα σου πω.
1: Έχω και άλλη απορία. Και το voice cloning?
0: Εγώ θα στα πω.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί περιμένει υπομονετικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα, κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτο. Σας ακούμε με καλή προσοχή και μας βάζετε σε ένα κλίμα διακοπών, θα λέγα, και αυτό είναι θετικό.
0: Εντάξει, αλλά στις διακοπές θα πρέπει να έχουμε το κινητό δίπλα και να κάνουμε αυτό το. Πώς το λες?
1: Πώς το είπατε, doom scrolling.
2: Ακριβώς. Θα έλεγα καταρχήν, όταν λέμε για διακοπές, ο νους μας είναι κοντά στη θάλασσα. Συνήθως το συνδέομαι με αυτή την εικόνα. Αλλά θα έλεγα σήμερα είμαστε στη θάλασσα, αφού καθημερινά σερφάρουμε. Θα έλεγα θα είναι το ατέλειο το σερφάρισμα. Αυτό θα το λέγαμε με απλά λόγια.
0: Ωραίο το εφιολόγημα. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Υπό την έννοια ότι και αυτή η θάλασσα έχει τις παγίδες της, έχει τις ομορφιές της όμως. Οπότε τώρα είναι μια νέα πραγματικότητα. Θα έλεγα είναι το, αν θέλουμε να το ακριβολογήσουμε, να το αποδώσουμε στα ελληνικά, είναι η ατέλειωτη κύληση της οθόνης, αυτό το σκρολάρισμα που κάνουμε συνεχώς, αναζητώντας ενδεχομένως πολλές φορές αρνητικές ειδήσεις για να γεμίσουμε το χρόνο, αλλά μπορεί να δείχνει και μια μορφή εξάρτησης και εθισμού. Και αυτό πλέον είναι μια πραγματικότητα για μικρούς και μεγάλους. Το συναντάμε και στον χώρο έξω που βγαίνουμε έξω, που βλέπουμε τα παιδιά ατέλειωτα οι παρέες να κάθονται, αλλά να αποφεύγουν να συζητάνε, αλλά να κοιτούν περισσότερο την οθόνη παρά το βλέμμα των φίλων τους. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία βλέπουν και τα παιδιά σε εμάς τους γονείς, που περισσότερο κοιτούμε την οθόνη του κινητού μας παρά το βλέμμα των παιδιών μας.
1: Μας είπατε ότι είναι ουσιαστικά ένας νέος ψηφιακός εθισμός, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί δεν είναι η θετική πλευρά του σερφαρίσματος, η στοχευμένη πλευρά του σερφαρίσματος, που μπορεί να είναι πηγή γνώσης και δικτύωσης και επικοινωνίας, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται σε μια διαδικασία για να γίνει, για να καλύψει έναν χρόνο ενδεχομένως κάποιες ανάγκες, με συνθήκες, θα έλεγα, και όρους εξάρτησης. Και όχι ελεύθερης επιλογής, υπό την έννοια του να είναι διασκέδαση και κομμάτι της πραγματικότητάς.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, έχετε μια εικόνα περίπου πόσες ώρες πρέπει να κάνουμε αυτό το σκρολάρισμα, αυτή την κύληση της οθόνης, αναζητώντας ειδήσεις, ή επειδή βαριόμαστε, ή επειδή θέλουμε να δούμε φωτογραφίες, ή επειδή δεν ξέρω εγώ τι, τα social, οτιδήποτε. Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να το κάνουμε?
2: Είναι δύσκολο το ερώτημά σας. Θα σας πω το λόγο, γιατί ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, όπως και οι στιγμές που ζούμε και οι μέρες που ζούμε και οι ώρες που περνάμε. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες και δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Και ανάγκη που νιώθει ο άνθρωπος για να επικοινωνήσει, αυτή διαφοροποιείται. Εμείς τώρα τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μια τεχνολογία, έχουμε τεχνολογικές δυνατότητες, έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι μια ευκαιρία του να μάθουμε, όπως είπα προηγουμένως, να μάθουμε ωφέλιμα και χρήσιμα πράγματα, να μάθουμε πράγματα με υπεύθυνο τρόπο, γιατί ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό. Έχουμε το φαινόμενο της παραπληροφόρησης που μπορεί να βάλει σε άλλα μονοπάτια. Έχουμε θέματα που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που δίνει νέες δυνατότητες και προς τη θετική πλευρά αλλά και προς την αρνητική πλευρά. Όλα αυτά μαζί είναι οι νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Άρα, ο ιδανικός χρόνος, θα έλεγα σίγουρα. Όχι πολλές ώρες δεν βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή, γιατί δημιουργούνται και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την υγεία μας, μυοσκελετικά, προβλήματα όρασης και άλλα θέματα.
0: Η αποτοξίνωση αυτή κάποιες μέρες να το πετάξουμε τελείως?
2: Αυτό θα ήταν και μια μορφή αποτοξίνωσης, μια ψηφιακή αποτοξίνωση, την οποία ενδεχομένως δεν έχουμε ανάγκη πολλές φορές. Δηλαδή, ας δοκιμάσουμε και τον εαυτό μας στα όρια του.
1: Απλά μπορούμε, καταλαβαίνουμε ότι όσο βλέπουμε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος που λέμε, οπότε σου εμφανίζει στη συνέχεια διάφορα παρόμοια βίντεο, φωτογραφίες. Υπάρχει με κάποιο τρόπο να το περιορίσουμε εμείς στο τάμπλετ, στο κινητό μας αυτό?
2: Θα έλεγα, κυρία Δρούτσα, ότι
0: η ιατρία διακοπής doom scrolling με έναν τρόπο. Πώς είναι τα ιατρία διακοπής καπνίσματος?
2: Εγώ θα έλεγα ότι ένας τρόπος για να βρούμε αυτή την πραγματικότητα πέρα από την οθόνη είναι να ενισχύσουμε δραστηριότητες που έχουν σχέση πέρα από την οθόνη. Δηλαδή, για παράδειγμα, η επαφή με τη φύση, με το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το διάβασμα. Μιλάμε για μια εποχή που έχουμε ανάγκη την κριτική σκέψη, αλλά δεν επενδύουμε. Έτσι, ένας λαός που δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο, να μια ευκαιρία. Και το καλοκαίρι που έρχεται προσφέρεται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λίγο να συνδυάζουμε πράγματα που έχουν σχέση. Ούτως ή άλλως ζούμε σε μια υβριδική πραγματικότητα, δηλαδή συνδυασμό φυσικής και εικονικής πραγματικότητας. Άρα, καλό είναι να βρούμε μια ισορροπία, μια ισόρροπη σχέση, ναι, και μια έντιμη ισόρροπη σχέση, θα λέμε.
1: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στην τεχνητή νοημοσύνη, το voice cloning τι ακριβώς είναι?
2: Το voice cloning, εκεί μιλάμε για αναπαραγωγή φωνής με εργαλεία δηλαδή που χρησιμοποιούνται για να εξαπατήσουν, κυρίως είναι στις τεχνικές μηχανικής κοινωνικής.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνω τη φωνή της Ντόνας Δρούτσα και να λέει έχουμε εκπομπή αύριο τα ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη 4 με 5. Πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε και να μου κάνει ας πούμε κάποιο καλαμπόρι για να με ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και να με φέρει στο Ραδιομέγαρο δίθε να κάνω εκπομπή.
2: Και αυτό δεν αποκλείεται κύριε Πολάτο, αλλά όπως και δεν αποκλείεται η περίπτωση να πάρθει η φωνή ενός προσώπου όπως είστε εσείς γνωστά πρόσωπα και σας γνωρίζει ο κόσμος. Να προτείνετε παιδευτικά, ναι, προϊόντα
1: συνδύτερο,
2: τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και στην κατεύθυνση να εξαπατήσουν άτομα. Αυτό έχει συμβεί και με καλλιτέχνες και άλλα πρόσωπα. Να πάρουν την εικόνα, να τη μετατρέψουν.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε γκρεμίσει από πριν το είδωλό μας, να μην μας παίρνει κανείς τα σοβαρά, ώστε ακόμη και αν κάποιος εμφανιστεί με τη δική μας φωνή να λέει κάτι δίθεν σοβαρό, να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι είναι χαβαλέδες, δεν τους παίρνεις τα σοβαρά, δεν τους υπολογίζεις και δεν το κάνεις.
2: Δεν ξέρω, ούτως άλλως χτίζεται αυτό το avatar, το ψηφιακό μας alter ego θα λέγαμε, αλλά ναι, σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και αυτό είπα προηγουμένως, ότι η τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται σε δεδομένα, όταν γίνεται κακή χρήση της, πολλές φορές γίνεται κακή χρήση των δεδομένων, και πολλές φορές και εμείς άθελά μας συνεισφέρουμε και δίνουμε. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος το χαρακτήριζα. Ναι. Από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε μια ψύχρεμη και ορθολογική ματιά. Εκείνο που έχουμε ανάγκη σήμερα στην εποχή της θεοποίησης τεχνητής νοημοσύνης είναι η ενίσχυση της φυσικής νοημοσύνης ή ο περιορισμός της φυσικής ανοημοσύνης.
0: Να ανοίξουμε κάποιο βιβλίο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Να ανοίξουμε κάποιο βιβλίο. Τώρα ο Γιώργος έχει διάθεση για αστεϊσμό και στέλνει το μήνυμα και λέει δεν είναι το ίδιο το doom scrolling, είναι άλλο να διαβάζεις 4 ώρες ιστορικά θέματα, άλλο να βλέπεις κουτσομπολιά, άλλο να παρατηρείς όμορφες γυναίκες.
2: Θα συμφωνήσω, δεν είναι λάθος η παρατήρηση, ναι, γιατί στην περίπτωση που περιγράφεται αυτό που λέει ο Γιώργος.
0: Σε ποια από όλες, τα ιστορικά ή τον κόσμο.
2: Είναι μια στοχευμένη, θα έλεγα, ενασχόληση για ένα πεδίο ενδιαφέροντος που μπορεί να έχει θέμητα ένας άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος, αυτό δεν θα κρίνουμε. Καταλαβαίνετε πως το λέω εδώ, είναι η κατεύθυνση της επιστημονικής γνώσης, της ενίσχυσης, της φιλομάθειας. Αυτό δεν είναι. Δεν θα το χαρακτήριζα και εγώ με τη σειρά μου doom scrolling. Είπα προηγουμένως το άσκοπο, αυτό χωρίς σκοπό και κυρίως αυτό που ταΐζεται συνήθως.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, μεταξύ μας, πόσες ώρες εσείς αφιερώνετε να το κάνετε αυτό, για να καταλάβουμε εμείς αν είμαστε εντός ορίων, εκτός ορίων? Όχι για μας, για τους φίλους μας. Όχι για μας.
2: Τώρα σε προσωπικό επίπεδο έχω περιορίσει πάρα πολύ την οθόνη σε επίπεδο τηλεόραση.
0: Στις 20 ώρες, ας πούμε, πόσο.
2: Ραδιόφωνο ακούω περισσότερο. Κοιτάξτε, για θέματα που θέλω να ενημερωθώ για το αντικείμενο αυτό που είναι και δυναμικό σε θέματα τεχνολογιών, θα έλεγα ότι αφιερώνω παραπάνω από και 3 ώρες και 2-3 ώρες την ημέρα ενδεχομένως, αλλά. Σίγουρα όμως έχω πολύ καλή επαφή με το βιβλίο προσωπικά για αυτούς τους ανθρώπους που με γνωρίζουν από αυτό. Αυτό το έχω από μικρό παιδί, δηλαδή.
0: 3 ώρες την ημέρα, κύριο Παπαδρόμου, μάλιστα.
2: Έτσι, και με βοηθάει αυτό στην διατύπωση απόψεων, σκέψεων, να αρθρογραφήσω πολλές φορές. Τίποτα δεν γεννιέται από μόνο του. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Άρα θα πρέπει να επισκεφτόμαστε, θα έλεγα, και γραπτά κείμενα.
0: Για τα παιδιά, για τα ανήλικα παιδιά. Έρχεται η απαγόρευση από 1η-1η-1η του 2027. Αλλά για εκείνα τα παιδιά που έχουν το κινητό ακόμη και θέλουμε κάπως να τα περιορίσουμε, κάπως λίγο να μειώσουμε το χρόνο που κρατούν το κινητό.
2: Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό. Διατηρώ επιφυλάξεις. Προτιμώ εμείς οι μεγάλοι να αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας, κύριε Πολάτο. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκείνο που έχουν ανάγκη σήμερα τα παιδιά είναι διάλογο, συζήτηση, να είμαστε δίπλα τους.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε, επηρεάζονται από το περιβάλλον τους, από το φιλικό.
2: Δεν θεωρώ ότι οι απαγορεύσεις με αυτόν τον τρόπο είναι ένα μαγικό ραβδί που θα λύσει καταστάσεις. Έχουμε αυταπάτες αν νομίζουμε ότι έτσι θα λύσουμε τα προβλήματα. Είναι προσωπική μου άποψη. Και από την άλλη, οι μεγάλες πλατφόρμες δεν είναι και τόσο αθώες.
0: Δεν εννοείται τα παπούτσια, εννοείται τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Γιατί είναι
2: ακριβώς,
0: και αυτές τις
2: μεγάλες πλατφόρμες. Ναι. Ο στόχος τους είναι τα υπερκέρδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκέντρωση του πλούτου ιστορικά καταγεγραμμένη μοναδική στην ανθρωπότητα με βάση το νέο χρυσάφι που είναι τα δεδομένα. Τα οποία φυσικά συνεισφέρουμε εμείς με τη δική μας συμμετοχή.
0: Ναι, δημιουργούμε όλοι περιεχόμενο δωρεάν για να πλουτίζουν οι... Δεν θέλω να πω τα...
2: Δεν
0: έχει νόημα να πούμε τα ονόματα των επικεφαλής των εταιριών αυτών, αλλά ναι. Καταλαβαίνόμαστε νομίζω. Και γίνονται δισεκατομμυριούχοι και τρισεκατομμυριούχοι από το δωρεάν περιεχόμενο που προσφέρουμε όλοι εμείς ανεβάζοντας φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα.
2: Να θυμίσω και μια άλλη παράμετρο, ναι, κύριε Πολάτο, μια που το πήγετε. Ναι. Η οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από το κυβερνοέγκλημα είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Σοβαρά.
2: Βεβαίως. Μετά την οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας.
0: Η οικονομία για το κυβερνοέγκλημα.
2: Βεβαίως. Και αυτό είναι τα θέματα.
0: Άρα, λοιπόν, τώρα και σε περίοδο πανελληνίων εξετάσεων, αυτό είναι και μία διέξοδος εργασιακή, είναι και μία επιλογή, όλα αυτά τα επαγγέλματα σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος.
2: Ακριβώς. Πολύ εύστοχη πολύ η ερώτησή σας. Ακριβώς. Να πούμε ότι ανοίγονται ταυτόχρονα. Ναι. Όπως έχουμε προκλήσεις που η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει ή θα αντικαταστήσει ενδεχομένως μορφές εργασίας, αναδύονται όμως ταυτόχρονα και άλλες μορφές, οπότε καταλαβαίνετε ζούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον και γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα ουσίας, με προσέγγιση, έτσι, θα έλεγα, ουσιαστικής επίλυσης των προβλημάτων αυτών και προϋποθέτει κατάλληλη παιδεία και ικανότητα.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία.
0: Είναι πάντα μεγάλη χαρά μας να σας ακούμε και να προσέχουμε αυτά που λέτε. Λοιπόν, Ντόνα, να πούμε στους φίλους μας αυτούς που αφιερώνουν 3 και 4 ώρες την ημέρα να κάνουν doom scrolling, ότι πρέπει να το μειώσουν ακόμη. Πόσο? Και κάτω από τις 2 ώρες. Σου λέει ο
1: κύριος Παπαδόπουλος. Και να διαβάσουμε κανένα βιβλίο κανονικό, φαντάζομαι, όχι e-book.
0: Βιβλίο. Και e-book, βιβλίο να είναι.
1: Καλά, και εκεί δεν κάνεις όμως scrolling. Δεν μένει το δάχτυλό σου και κατεβάζεις για να γυρίσει σελίδα.
0: Ο Πέτρος από το Ηράκλειο κάνει την πλάκα, είδες. Κάνει αυτό όχι, δεν θα το διαβάσουμε, Πέτρο. Εντάξει, καλό χιούμορ και μας αρέσει το καλό χιούμορ, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λες, το voice cloning, που δεν είναι voice αυτό, γιατί είναι γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, πάμε, γιατί λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο στον τελευταίο για σήμερα προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μυρονάκη.
1: Νομίζω μας έκανε και ωραία πάσα νωρίτερα ο κύριος Παπαπροδρόμου, για να πάμε λίγο και στις παραλίες, λοιπόν, γιατί είναι καλοκαίρι.
0: Και γιατί αυτοί οι τύποι είμαστε εμείς κατά βάση, οι τύποι παραλίες.
1: Έτσι, παραλίες. Και πολλοί κόσμος και σήμερα φαντάζομαι θα έχει πάει και τις πρώτες βουτιές.
0: Κύριε Μυρονάκη, καλημέρα. Ο Μάριος Μυρονάκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής. Μας ακούτε, κύριε Μυρονάκη?
3: Καλημέρα μου, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Τώρα μετά την εκπομπή θα πάμε με την Τόνα να φάμε κάτι. Και μου λέει, 2 ώρες μετά μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Πόσες ώρες μετά το φαγητό?
3: Τρεις ώρες
0: μετά τη θάλασσα. Μετά το φαγητό στη θάλασσα. Και εφόσον έχουμε φάει κάτι μικρό, κάτι πολύ, κάτι λίγο.
3: Όχι, όχι. Μπορείτε να φάτε κάτι.
1: Και γουρνοπούλα, ας πούμε.
0: Αν φάμε ένα σνακ, πες. Αν φάμε μία μπάρα Δημητριακών. 3 ώρες.
3: Όχι. Έτσι δεν πρέπει να τρώμε με τη διαδικασία, δηλαδή μεσημεριανό, όπως το καταλαβαίνουμε, είτε και στο μισό του ακόμα. Δεν πρέπει. Πρέπει να περάσει 3 ώρες να γίνει η διαδικασία της χώνευσης. Είναι πολύ επικίνδυνο να μπούμε στη θάλασσα φαγωμένοι ή πιωμένοι. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον, έτσι, θεωρώ.
1: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί τώρα και στις ξαπλώσεις ο άλλος σου λέει θα πιω μία μπύρα, για παράδειγμα.
3: Ναι,
1: και
3: ναι,
1: μετά ζεστάθηκα, ας μπω να βουτήξω. Το κάνουμε αυτό?
3: Ναι, δεν θα έπρεπε καθόλου. Το αλκοόλ είναι τελείως απαγορευτικό με το κολύμπι. Δεν συνδυάζεται καθόλου. Mm-hmm. Είναι κοκτέιλ θανάτου, να το πω έτσι. Mm-hmm.
1: Έβλεπα, η αλήθεια είναι, και τα στοιχεία για τους πνιγμούς, βέβαια αφορούν την περασμένη χρονιά. Αν θυμάμαι καλά, 373 θάνατοι, οι περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας και οι άνδρες.
3: Σωστά. Ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει λίγο να τονίσουμε και την ατομική ευθύνη και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο καθένας, η κάθε οικογένεια που έχει ένα μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο, είναι σαν να έχει ένα μικρό παιδί. Δεν μπορεί ανεξέλεγκτα αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν με επιβαρημένη υγεία, με πολλές φορές με καύσωνα στην παραλία, και να θεωρούμε ότι αυτό είναι normal. Γιατί τα στοιχεία μας δείχνουν ότι είναι πρόβλημα αυτό, έτσι. Θα έπρεπε να κάθονται στο air condition, θα έπρεπε να πηγαίνουν κάτω από πλατάνια, όχι στην παραλία. Mm-hmm. Όπως προσέχουμε τα μικρά παιδιά, το ίδιο πράγμα.
0: Πόσες παραλίες είναι χωρίς ναυαγοσώστες, κύριε Πρόεδρε?
3: Το 59%. Το 60% περίπου.
0: 6 στις 10 παραλίες δεν έχουν ναυαγοσώστες.
3: Δεν έχουν, δεν έχουν.
0: Υπάρχουν τόσοι διαθέσιμοι ναυαγοσώστες ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν καθήκοντα και αυτό τον εποπτικό ρόλο σε όλες τις παραλίες, τις ακρογιαλιές.
3: Ακούστε με. Εάν τα πράγματα γίνονται όταν πρέπει, υπάρχουν. Όταν γίνονται όταν δεν πρέπει, δεν υπάρχουν. Το προσωπικό υπάρχει. Απλά είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία η ανάθεση και η παρουσία των ναυαγοσώστων. Στα άλλα, προϋποθέτει οι Δήμοι να κάνουν έγκαιρα τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν. Προϋποθέτει πολλά πράγματα. Γιατί εμείς, φανταστείτε, εγώ σας μιλάω τώρα από τη Ζάκυνθο. Για να εξοπλίσω όλο αυτό.
0: Εντάξει, σφίξτε τα δόντια, δεν είστε στην Κεφαλονιά, αλλά δεν πειράζει, Ζάκυνθο είστε.
3: Εντάξει,
0: νησί είναι και Ζάκυνθο. Κάντε λίγο την υπομονή.
3: Έτσι. Φανταστείτε τώρα όλες τις παραλίες αυτές τις πολυσύχναστες να οριοθετηθούν. Να μπουν βάθρα, να μπουν σκάφη, να γίνουν όλες οι υποδομές, να μην ναυαγοσώσεις σε σπίτια. Όταν έρχεται ένας και σου λέει, έλα 28 του Μάη να μου το κάνεις αυτό, εξυπακούεται ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί από την άλλη μεριά έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό που είναι η λιμενική αρχή, που να δώσω μια σημείωση φέτος, θεώρησε ο Υπουργός Ναυτιλίας ότι οτιδήποτε λείπει από τον εξοπλισμό, ακόμα δηλαδή αν πρέπει να έχεις 5 γάδες και έχεις 4, γιατί μία τη χρησιμοποίησες, πρέπει αμελητή να σε πάνε στον εισαγγελέα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτρέπει, δεν προτρέπει το να είμαστε εμείς και να πάμε, ας πούμε, να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Ρωτάει, κύριε Μυρονάκη, ρωτάει η Ντίνα, η ακροάτριά μας, τι μπορούμε να κάνουμε αν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο στη θάλασσα που είμαστε κι εμείς σε κίνδυνο ή ότι να δυσκολεύεται να κολυμπήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Εντάξει, το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεκπαίδευτος, γιατί μπορεί να μας τύχει οπουδήποτε. Εμείς είμαστε πολυσύχναστες, μπορεί να τύχει και κάπου που δεν είναι πολυσύχναστοι. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πλησιάσουμε αυθόρμητα, δηλαδή να λειτουργήσουμε αυθόρμητα και να πλησιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να έχουμε τίποτα μαζί μας. Πρώτα λοιπόν θα σκεφτούμε καλά, θα πάρουμε ένα σωστικό μέσο μαζί μας, ό,τι και αν είναι αυτό, έστω και όχι του εμπορίου, δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα σωσίβιο να μην βρίσκουμε εκείνο το σωσίβιο. Μπορούμε όμως να πάρουμε ένα σωσίβιο του φουσκωτό, αυτό που υπάρχουν στα μαγαζιά. Μπορούμε να πάρουμε μια σανίδα. Δεν θα πρέπει ποτέ να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται μόνοι μας χωρίς να έχουμε κάτι μαζί μας. Και όταν τον πλησιάσουμε, πρέπει να του προτάξουμε το μέσο που έχουμε να πιαστεί επάνω για να τον βοηθήσουμε να βγει.
0: Κύριε Μυρονάκη, όταν επιστρέψετε από τη Ζάκυνθο, παρακαλούμε πολύ να επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να πάμε
1: έχουμε
0: σε δελτίο
1: ειδήσεων. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις.
0: Έχουμε πολλά ερωτήματα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Μυρονάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μας είπε ότι δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, και γιατί όμως μένουν και μέχρι νωρίς το μεσημερινό, ο κόσμος υπάρχει μέχρι τις 8 το βράδυ στις παραλίες.
0: Αν πεινάσετε και θα φάτε, 3 ώρες μετά στη θάλασσα. Τώρα, παρακαλώ, ταυτή σας εδώ, διότι έρχεται η Δέσποινα Συριοπούλου για το δελτίο ώρα 12 και μετά.
1: Τα κόκκινα χαλιά. Νότσα Νανιάδης.
0: Και τις προηγούμενες 2 ώρες ήταν η Ντόνα Δρούτσα,
1: ο Μάκης Πολάτος,
0: η Μαρία Κόντου, η Μαρία Σφυρόερα, ο Νίκος Κλαβενίτης, ο Γιώργος Τσολάκης. Μείνετε 105,8.
4: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής με την κωδική ονομασία Όντιν και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορολογικός υπολογιστής του, ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Στην προανακριτική του απολογία είπε πως δεν είχε κατασκευάσει ακόμα βόμβα, ωστόσο είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών. Κατά τη διαμονή του στη λωρίδα της Γάζας, στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και εστάλησε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Μαλαισία. Εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε στο μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως η χώρα αφήνει πράγματι πίσω της ορισμένες από τις πιο βαριές εκκρεμότητες του παρελθόντος, καθώς κλείνει και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς, η έξοδος από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε. Σημαίνει όμως ότι η χώρα διαθέτει πλέον πολύ πιο στέρεες βάσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα του 2030 δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από την νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολυοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθεν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κοραφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι δυνατοί και περήφανοι. Δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε συμφωνία, πρόσθεσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο NBC. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν 2 Ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς, στον απόϊχο της ομοβροντίας Ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Σε τροχιά συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν χαρίζουμε το κόμμα σε κανέναν, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
4: Ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

περιμένα με φυσικά του Μπόμπι Ντάρι για το Splish Splash, για να καταλάβουμε ότι ήρθε ο καιρός για να αρχίσουμε τις βουτιές. Προωθούμε θα στον Ιούνιο, Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026 δίνει το ημερολόγιο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι φυσιολογικό είναι να έχουμε και αυτά τα τριαντάρια και να ρωτιέμαι Κυριακή μεσημέρι. Εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Εσείς άραγε που είστε, είστε στις παραλίες, στη θάλασσα, ή είστε καθοδόν μποτιλιασμένοι ίσως σε ένα αυτοκίνητο? Μπορεί να είστε και στη δουλειά σας βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι μπορείτε να μας ακούτε, όσοι μπορείτε να μας ακούτε. 12 και 10 πρώτα λεπτά, είπαμε Κυριακή 7 Ιουνίου, είπαμε Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, όλο το πλήρωμα εδώ. On deck, all hands on deck που λένε στο χωριό μου, στα πλοία, δηλαδή όλοι στην alert, όπως επίσης λένε στο χωριό μου. Γιάννης Πέντεζης ρυθμίζει τους ήχους, βάζει και το χεράκι του και βοηθάει στις μουσικές επιλογές καμιά φορά. Η Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα δίπλα μου στην παραγωγή αυτής της δίωρης εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι καθώς η Κυριακή από τη γέφυρα της προηγούμενης εβδομάδας με την εβδομάδα που ξεκινάει την επόμενη, τη Δευτέρα, προσπαθούμε να αναλύσουμε την εβδομάδα που πέρασε, να ξεχωρίσουμε το μεγαλύτερο ή τα μεγαλύτερα. Τώρα πια με τις δύο ώρες δεν μένουμε και δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα μόνο θέμα, τα σημαντικότερα θέματα λοιπόν της εβδομάδας που πέρασε, και να ρίξουμε λοξίες ματιές στην επόμενη εβδομάδα, δίνοντας προσκεκλημένους χώρο και χρόνο, όπως λέμε, να μπορέσουν να αναλύσουν τις απόψεις τους, να μην τους κάνουμε να αισθάνονται ασφυξία χρονική, αλλά να μιλήσουν, ιδιαίτερα όταν είναι καλεσμένοι όπως και σήμερα, που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, αν κάτι σημάδευσε την εβδομάδα που πέρασε, αναζήτητα ήταν αυτές οι παρουσιάσεις, οι γεννήσεις νέων κομμάτων, οι ζυμώσεις κομμάτων που θέλουν να πεθάνουν εντός εισαγωγικών, ή εν πάση περιπτώσει που είναι ετοιμοθάνατα, και οι περίπου έτοιμες μεταγραφές, ή εν πάση περιπτώσει, αν πούμε πιο κομψά, μετακινήσεις βουλευτών, πολιτικών, αλλά και απλών πολιτών που συμμετέχουν, που είναι ενεργοί πολίτες και συμμετέχουν στα κόμματα, που είναι έτοιμοι να μετακινηθούν από ένα κόμμα στο άλλο. Μια συνθήκη όχι και τόσο συνηθισμένη, αλλά ίσως όχι και πρωτοφανής. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά αργότερα, μετά τις 12.30, όλο αυτό το σκηνικό. Θα έβαζα ένα τίτλο, το έβαλα και στη σελίδα μου στο Facebook, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα. Είναι ένα λίγο φιλοσοφικό ερώτημα, και κάπως έτσι πιο θεωρητικά, μετά τις 12.30, θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε με τον γνωστό πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, που θα έχουμε κοντά μας. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνονται εν κενό, γίνονται με βάση συγκεκριμένες πολιτικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν και το δικό τους, αν θέλετε, κρυμμένο ρεπορτάζ, ή γνωστό ή και μυστικό ή και παραπίσω, και πολιτικό, και σε πολιτικό, κεντρικό πολιτικό επίπεδο, και προφανές αλλά και παραπολιτικό, που θέλει περισσότερη ανάλυση, περισσότερο διάβασμα για να το καταλάβει κανείς, και περισσότερη εμπειρία. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε και θα έχουμε μετά τη μία, μετά το δελτίο ειδήσεων, τον καλό συνάλφο και εμπειρότατο πολιτικό συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας φωτίσει για το τι σημαίνουν όλες αυτές τις ζυμώσεις, ποιες ζυμώσεις ακριβώς γίνονται, τι προσδοκούν οι εμφανιζόμενοι παίκτες, πώς φεύγουν από το προσκήνιο ή πώς θέλουν να φύγουν με αξιοπρέπεια προηγούμενοι, ή πού να πάνε, και τι γίνεται όχι μόνο στην αριστερή πολυκατοικία, να το πούμε έτσι, αλλά και στη δεξιά. Και όλα αυτά σε
με ένα πολιτικό σκηνικό κατά το οποίο το κυβερνών κόμμα θρήνησε μέσα σε λίγες μέρες δύο απώλειες. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς δεν είναι πια μαζί μας. Ένας διακριτικός, θα λέγει κανείς, πολιτικός που ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση. Διάβαζα το βιογραφικό του, μου λόγω δεν το ήξερα. Πρωτοεκλέχθηκε κοινοτάρχη στο χωριό του. Μετά, όταν ενώθηκαν στα 29 του μόλις χρόνια, όταν ενώθηκαν οι Δήμοι με το διπλανό χωριό, τέλος πάντων οι κοινότητες με τους Δήμους, και συγκρότησαν Δήμους, εκλέχθηκε Δήμαρχος, μετά Νομάρχης, Περιφερειάρχης, Βουλευτής και Αντιπεριφερειάρχης, Βουλευτής, και τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο και μας αποχαιρέτησε, βυθίζοντας σε θλίψη πρώτα απ' όλα την οικογένειά του, φυσικά τους οικείους του, αλλά και το κυβερνών κόμμα, και θα έλεγα λόγω της αξιοπρέπειάς του όλο τον πολιτικό κόσμο. Σαν να έφτανε αυτή η απώλεια, είχαμε και την απώλεια βέβαια του Γιώργου Σουφλιά, μια απώλεια που συγκίνησε πολλές γενιές, όχι μόνο νεοδημοκρατών. Διάβαζα από τη προσωπική σελίδα στο Facebook του γνωστού καθηγητή φαρμακολογίας Αχιλέα Γαβράνη, που είναι συντοπίτης του, ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα παιδί της αγροτικής Λάρισας του Θεσσαλικού κάμπου, αυτοδημιούργητος. Έγραψε μια τεράστια διαδρομή, και ο Αχιλλέας Γαβράνης επίσης, ένα φτωχό παιδό από τη Λάρισα, ο οποίος είναι κορυφαίος, για όσους ξέρουν, στην επιστήμη του, καθηγητής φαρμακολογίας, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, αν και προερχόταν από άλλον πολιτικό χώρο, μάλλον από την Ανατολική Αριστερά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Σουφλιάς είχε κερδίσει τον σεβασμό όλου του πολιτικού φάσματος, ενώ βεβαίως αλυσμόνητη θα μείνει η φράση με την οποία επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, έχει διεκδικήσει την Προεδρία κόντρα στον Κώστα Καραμαλή. Μετά ο Κώστας Καραμαλής, πριν εκλεγεί πρωθυπουργός, διέγραψε τον Γιώργο Σουφλιά, διέγραψε τον Σέφρα Μάνο και την τώρα Μπακογιάννη, όλες μαζί. Τέλος πάντων γυρίσανε, και όταν ο Γιώργος Σουφλιάς επέστρεψε, ήταν σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και η πρημιώδης φράση του πρώην πρωθυπουργού ήταν, όταν έμπαινε μέσα, είχε σηκωθεί όλο το συνέδριο και καταχειροκροτούσε, φώναξε, είπε από το μικρόφωνο ο Κώστας Καραμαλής: «Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου». Ιωνία της μνήμη. Τώρα βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, οι δύο αυτές εβδομάδες συνδέονται, γιατί η απώλεια του Νίκου Ταγαρά, που λέγαμε, αφήνει ένα κενό εκ των πραγμάτων στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να καλυφθεί. Η κάλυψή του ουσιαστικά θα δημιουργήσει συνθήκες ενός μικρού ανασχηματισμού, διότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη που έρχεται, θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, που γνωρίζουμε όλοι ότι με προτάσεις του Πρωθυπουργού θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Τυπικά θα εκλεγεί την Τετάρτη. Άρα είναι δύο οι θέσεις που πρέπει να πληρωθούν, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και του Υπουργού Αναπληρωτή Μεταφορών, που μάλιστα λέγει και καλύπτει και τρέχει το σημαντικότατο, από κάθε άποψη, project της αναβάθμισης και ενίσχυσης των ελληνικών σιδηροδρόμων. Άρα δεν είναι μια οποιαδήποτε θέση, είναι αρκετά σημαντικά. Άρα η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ενός μίνι ανασχηματισμού. Δεν θα μπούμε σε ονοματολογία. Την Πέμπτη, ανακοίνωσε επίσημα η κυβέρνηση, θα έχουμε τις αποφάσεις, θα δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

κατακόσμωνος Roger Nelson είναι αυτός που ακούμε, και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, με βέβαιος ότι οι εξιντάριδες τουλάχιστον πάνω κάτω θα τον θυμούνται και θα τον γνωρίζουν. Είναι ο Prince. Μεγάλη φυσιογνωμία της ροκ σκηνής, θα ήταν σήμερα, θα είχε γενέθλια αν ήταν εδώ κοντά μας, θα, σε αυτήν τη γη θα έκλεινε τα 68 του, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1958, αλλά άφησε στα 58 του τον Απρίλιο του 16 το μάτι του το κόσμο, αλλά άφησε και το στίγμα του, το αποτύπωμά του, στην ιδιαίτερο αποτύπωμα θα έλεγα εγώ κατά την προσωπική μου άποψη, στη ροκ μουσική.

Ωραία όλα αυτά. Βεβαίως, τη στιγμή για την οποία η κατάσταση είναι τουλάχιστον ασαφής, θα λέγαμε, στην διεθνή πολιτική σκηνή. Δεν ξέρει κανείς τι μας ξημερώνει, δεν ξέρει κανείς πώς ξυπνάει ο πλανητάρχης, δεν ξέρει κανείς πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, μια ζέστη, μια κρύο, μια χαραμάδα αισιοδοξίας για τη λήξη του πολέμου, μια μαυρίλα. Διάβασα το πρωί, υπάρχουν ελπίδες για να ανοίξει ξανά ένα αυσοπλοεία στο Ορμούς, που θα είναι ένα βήμα προς την ειρήνη ενδεχομένως. Από την άλλη πλευρά, βορειότερα, δηλαδή εδώ πιο κοντά στη γειτονιά μας στην πραγματικότητα, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι Ρώσοι 4 χρόνια πολεμούν, λίγα έχουν κερδίσει, τίποτα δηλαδή, σε σχέση με το φιλόδοξο στόχο σε 72 ώρες να είναι στο Κίεβο και να καταθέσει η μερική τους κυβέρνηση. Ο Ζελένσκι, από εκεί που οι μισοί λέγανε ότι ήταν ένας γελοτοποιός, ανεδείχθη σε έναν ηγέτη που κράτησε και ενέπνευσε, θα έλεγα, τους πολίτες της χώρας του, αλλά κράτησε το μέτωπο αλλαγές και αναδείχθηκε σε έναν ισχυρό συνομιλητή. Ο Ζελένσκι έστειλε στον Πούτιν μια ανοιχτή επιστολή. Ο Πούτιν ηρωνεύεται και λέει: θα τη διαβάσω, αλλά φαίνονται τα πράγματα. Ότι σε αυτή τη στιγμή που ο Ζελένσκι προτείνει μια κατάπαυση του πυρός, να βρεθούν οι δυο τους και να συμφωνήσουν επιτέλους κατάπαυση του πυρός, βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση, πολύ ισχυρότερη από εκείνη που βρισκόταν φυσικά στην αρχή. Με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, ναι, με την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Με την οικονομική βοήθεια, ναι. Με την βοήθεια των ΗΠΑ, ναι, με τη βοήθεια και των ΗΠΑ, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι συμμαχίες. Όπου την βλέπει τη ρωσική οικονομία να αιμορραγεί, βλέπει για πρώτη φορά στην ρωσική ελίτ να υπάρχουν φωνές που εντάξει λένε, αμφισβητούν τέλος πάντων την λογική με την οποία προχωρά, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο τέλος, στο τελευταίο ημίωρο, με τον διεθνολόγο συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατάντο, γύρω στη 1:30. Αλλά καλά είναι όλα αυτά, πλην όμως, όπως διάβαζα και σε ένα site, έτσι, ένα χιουμοριστικό μότο, ότι παιδιά, ό,τι να κάνετε σε όλα

0: τους σε όλα τα χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει τους άφησαν, τους επέβαλε μάλλον να πέσουν στην, να αναγνωρίσουν το ρόλο του ή και να υποκύψουν, θα έλεγε κανείς, τη γοητεία του, από τον Αλμπέρ Καμί και τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη μέχρι τον Γκίτερ Γκράς, τον Εντουάρδο Γαλεάνο, τον Μανουέλ Βάθιερ Μουνδαλμπάν, αλλά και τον δικό μας μεγάλο ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Το ποδόσφαιρο και πολλοί άλλοι φυσικά ήταν το άθλημα που ύμνησαν όλοι αυτοί, ύμνησαν τις αρετές του, αποθέωσαν τους τρίλες τους, μνημείωσαν, όπως σημειώνει ο Μάρκος Καρασαρίνη σήμερα στις νέες εποχές της εφημερίδας στο Βήμα, μνημείωσαν τα συναισθήματα που προκαλεί. Ένα διαφορετικό μουντιάλ, μάλιστα ακούγαμε σαν είδηση ότι κανονικά θα συμμετάσχει το Ιράν που είχε προκριθεί, δόθηκε κατά εξαίρεση ίσως σε όλη την αποστολή, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, συνοδούς και τους πάντες, δεν αποκλείστηκε κανένας η βίζα που χρειαζόταν για να εξεδέψει στις ΗΠΑ. Το μουντιάλ φέτος θα γίνει, που ξεκινάει την Πέμπτη και θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα, ο τελικός γίνεται, κάπου διάβαζα, στις 17 Ιουλίου, τέλος πάντων, έχουμε ακόμα, θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες για πρώτη φορά, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, όπου θα γίνουν οι περισσότεροι αγώνες και ο τελικός στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μέξικο. Εκεί που δεν κατάφερε η ελληνική ομάδα να ταξιδέψει φέτος, αυτή τη φορά, μια νέα ομάδα, μια φρέσκια ομάδα, μια ομάδα που μπορεί να έχει, δικαιούται να έχει φιλοδοξίες, ίσως θα έλεγε κάποιος θα έπρεπε να έχει γίνει ένα διαφορετικό μείγμα, να υπήρχαν και μερικοί εμπειρότεροι παίκτες. Κοντά φτάσαμε, δεν παίξαμε άσχημα, μάλιστα με την Σουηδία στον φιλικό προχτές παίξαμε πολύ καλά, καλύτερα από τη Σουηδία ίσως ήμασταν, παρά το ότι σεφαρίσαμε στην τελευταία φάση του αγώνα. Σήμερα έχουμε ένα φιλικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουμε. Απλώς στο ποδόσφαιρο θα είναι τα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά έχει και αυτή τη γοητεία που είναι μετά τα 90 λεπτά. Το The Mundial είναι, είπαμε, ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός. Έχει τη διαφορά του από το τελευταίο Mundial που είχαν οργανώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το μακρινό 1990, εφιαλτικό για την εθνική Ελλάδος του Μακαρίτη Αλκέτα Πανογούλια. Ήταν η πρώτη φορά που προκριθήκαμε και γυρίσαμε με ένα 10-0 σκορ. Δηλαδή φάγαμε 4 από την Αργεντινή, 4 από τη Βουλγαρία και 2 από την Ιγυρία και φυσικά αποκλειστήκαμε πανηγυρικά, δεν βάλαμε ούτε ένα γκολ. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια για να πάμε με τον Χάγγελα, πάμε δύο φορές μάλιστα, και το 10 στην Νότια Αφρική και το 14, αν δεν κάνω λάθος, εντάξει, όπου σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Το 14 στη Βραζιλία φτάσαμε στον μια ανάσα από τους 8, φτάσαμε στους 16, χάσαμε ένα πέναλτι καλά εκτελεσμένο από την Γκέκα, αλλά το πιάσε ο Κώστα, αν θυμάμαι καλά, ο τερματοφύλακας της Κώστα Ρίκα, που μετά πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Το ποδόσφαιρο που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικότερο από ένα άθλημα. Πάντως στις διαφορές εκείνου του Μουντιάλ με το σημερινό είναι ότι τότε οι αγώνες γίνονταν το μεσημέρι, ακριβώς γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να πουλήσουν το προϊόν στην Ευρώπη που το βλέπε το βράδυ. Τώρα οι αγώνες γίνονται βράδυ, δεν ενδιαφέρονται, έχουν το δικό τους κοινό. Οι αγώνες γίνονται βράδυ και όποιος θέλει να τους δει θα πρέπει να ξενυχτήσει. Κυριακή μεσημέρι, Earthlings Radio 105,8 και φυσικά σε όλη την Ελλάδα από τους κατατόπους αναμεταδότες, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Earthlings Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης.

0: Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, Κυριακή μεσημέρι, Airtunes Radio 105,8. Με τις Ανανιάς στο μικρόφωνο, οι ίδιοι πάντοτε στο πλήρωμα, όλοι εδώ. Γιάννης Περιντέζης, Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα στην παραγωγή, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, θέτουμε ένα πολιτικό φιλοσοφικό ερώτημα, θέλουμε να θέσουμε. Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα? Μου ήρθε αυτό με όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη δημιουργία και εμφάνιση νέων κομμάτων, την τέλος πάντων εκπληρούμενη προφητεία ότι κάποια θα εμφανιστούν και κάποια θα σταματήσουν να υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναζήσει σε τέτοια ένταση. Σκέφτηκα λοιπόν και ζήτησα και έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ με έναν από τους γνωστότερους πολιτικούς αναλυτές στην χώρα, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Γιώργο, καλημέρα, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νότι.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Λοιπόν, μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα?
1: Ασφαλώς και μπορεί να απαντηθεί, απλώς θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διακρίσεις που σίγουρα αν δεν τηρηθούν θα βγάλουν ένα πολύ πιο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
0: Δηλαδή,
1: είναι άλλο να μιλάμε για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην Ελλάδα και άλλο για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην υπόλοιπη τη Δυτική Ευρώπη. Και πολύ περισσότερο να διακρίνουμε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, το τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε ισχυρές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε προεδρικές δημοκρατίες.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν έντονες και πάντα ζωντανές ιστορικές παραδόσεις, όπως αυτές πάνω στην οποία βασίζεται η μεγάλη διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, και τι γίνεται στις χώρες που δεν έχουν αυτές τις παραδόσεις, όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής περισσότερο, όχι τόσο της Κεντρικής Ευρώπης. Ναι. Με αυτή λοιπόν την έννοια...
0: Αυτή η διάκριση υπάρχει στη χώρα μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κρατάει, υπήρχε πιο έντονα, αλλά νομίζω διατηρεί δυνάμεις η διάκριση δεξιά-αριστερά, ακόμα και αν κρύβεται πίσω από κούφια λόγια.
1: Ναι, παραμένει, διότι στην Ελλάδα έχει συντρέξει κάπου που σε άλλες χώρες είχε εκδηλωθεί με άλλο τρόπο. Έχει μεσολαβήσει ο παράγοντας του εθνικού διχασμού, που όσο και αν μας φαίνεται μακρινό σήμερα, σίγουρα έχει μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο και έχει επηρεάσει τις πολιτικές συμπεριφορές. Ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια η χώρα δεν έχει επιλογή, απαλλαγή από το σύνδρομο του εθνικού διχασμού της δεκαετίας του 20.
0: Κρατάει ένα αιώνα και δηλαδή ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, αυτή η συνθήκη.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Ενώ υπάρχει αυτός ο διχασμός που με μία έννοια θα μπορούσε να σταθεροποιεί ένα πιο πολιτικό σκηνικό με πιο αμετάβλητες κομματικές παρουσίες, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου έχουμε τη δεκαετία του 50, όπου κατακαιρματίζεται με μία παρόμοια με τη σημερινή έννοια το πολιτικό σύστημα, κυρίως αυτό που κινείται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δεξιάς και άκρας αριστεράς, και περιμένουμε, και πρέπει να περιμένουμε πολύ μεγάλες αλλαγές για να υπάρξει ανακατανομή αυτού του σκηνικού και να δημιουργηθούν οι τρεις γνωστοί πόλοι της περίοδου της μεταπολίτευσης, που ήταν η κεντροδεξιά μάλλον με την κεντροαριστερά, με μια διακειμενόμενη εμφάνιση του χώρου της αριστεράς.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πριν από 15 χρόνια περίπου στην Ελλάδα έναν κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού στην περίοδο των μνημονίων και της μεγάλης κρίσης και την εμφάνιση παράλληλα νέων κομμάτων. Τώρα τέτοια κρίση δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε αναλογίες ή ποιες είναι οι ομοιότητες και διαφορές της πρώτου 12 εποχής? Τότε έγινε ένα big bang στο πολιτικό σκηνικό και εμφάνιση νέων κομμάτων και με τη σημερινή ανάλογη συνθήκη που φαίνεται να έχει κάποιες ομοιότητες. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Το 12 πράγματι τι έχουμε, έχουμε την κατάρρευση του δικομματισμού που ήταν το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Το 12 λοιπόν υπό το κράτος των συνθήκων που δημιουργεί το μνημόνιο καθαρέει αυτός ο δικομματισμός, θεωρώντας ότι τα κόμματα που είχαν πρωταγωνιστήσει στην αντιπολίτευση χρεώνονται εξίσου την χρεοκοπία της χώρας. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή που χωρίζει την μεταπολιτευτική από την ύστερη περίοδο. Σήμερα έχουμε μπει σε μια διαφορετική φάση. Έχουμε μπει στη φάση για την οποία εγώ εδώ και αρκετό καιρό υποστηρίζω ότι ζούμε το τέλος των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Πράγμα το οποίο συμπεριλαμβάνει και την δημοκρατία, παρά την ανθεκτικότητα που εμφανίζει ακριβώς επειδή επιβεβαιώνεται κάθε φορά ο λαϊκός χαρακτήρας αυτού του κόμματος. Αλλά εκείνο το οποίο πια εμφανίζεται πολύ έντονα και στην Ελλάδα, έχουμε κομματογένεση με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ πιο, θα έλεγα, προσωποκεντρικός. Δηλαδή, ανασυντάσσεται το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο εξαιτίας των αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, αλλά και της παρουσίας ηγετικών προσωπικότητων,
0: στελεχών,
1: που ασφαλώς δημιουργούν νέες συνθήκες σε αυτού του είδους την κομματογένεση που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι. Παρόλα αυτά υπάρχουν κόμματα τα οποία αντέχουν και κόμματα τα οποία διαλύονται. Κόμματα τα οποία πεθαίνουν, όπως είπα έτσι, με ακραίο ύφος στην αρχή. Ποια μπορεί να είναι η διαφορά αυτών των δύο, ποια διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν αυτές οι κατηγορίες αυτών των κομμάτων?
1: Είναι κυρίως κοινωνικοί οι λόγοι που διαφοροποιούν αυτές τις δύο κατηγορίες, διότι έχεις το συντηρητικό, για παράδειγμα, μπλοκ που παραμένει πιο σταθερό ακριβώς επειδή απευθύνεται και αναφέρεται σε πιο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, και έχεις αντιστρόφως το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που επηρεάζεται πολύ περισσότερο από την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων, διότι εκείνο το οποίο σαφώς, για παράδειγμα, εξηγεί την κρίση των κομμάτων της κεντροαριστεράς είναι το γεγονός ότι έχουν εκλείψει οι συνθήκες που είχε δημιουργήσει στα χρόνια της ευημερίας η διαρκής κοινωνική άνοδος των μεσοστρωμάτων και των κατώτερων στρωμάτων και η διαρκής διεύρυνση των προοπτικών της συμμετοχής στην οικονομική ευημερία. Αυτό από τη στιγμή που εξέλιπτε επηρέασε αμέσως το χώρο, την βιωσιμότητα των κομμάτων που κινείται πέραν του συντηρητικού χώρου. Ο συντηρητικός χώρος παρέμεινε σταθερός, πρώτον γιατί είχε πράγματι λαϊκά αερίσματα και δεύτερον κυρίως διότι δεν υπήρξαν κοινωνικά στρώματα τόσο ευάλωτα στις κοινωνικές αλλαγές.
0: Ναι. Επίσης έχουμε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, μοναδικό φαινόμενο μάλλον, που θα ήθελα να σχολιάσεις, αγαπητέ Γιώργο Σεφερτζή. Μιλάμε πάντοτε με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, προσπαθώντας να απαντήσουμε έτσι, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, πώς γεννιούνται, ζουν και διαλύονται, πεθαίνουν εντός εισαγωγικών τα κόμματα. Έχουμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επέτρεψε μου να επικεντρώσω εκεί την προσοχή μου, κάνοντας ένα μάθημα πολιτικής επιστήμης, ας πούμε, ραδιοφωνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που έμπαινε, δεν έμπαινε στη Βουλή. 3%, 4% εκεί έμπαινε, αλλά οριακά, όχι άνετα. Με τις συνθήκες της κρίσης και των μνημονίων και της κατάρρευσης της επίπλασης ή όποιας ευημερίας είχε η χώρα μέχρι το 2010, αυτό το κόμμα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτοξεύθηκε στο 27. Μετά από 3 χρόνια, το 12 αυτό, μετά από 3 χρόνια έγινε κυβέρνηση. Συνεργάστηκε βέβαια με ένα ακροδεξιό κόμμα του Σανέλ, αλλά αυτό ήταν το μεγάλο κόμμα της κυβέρνησης. Είχε φτάσει μέχρι και στο 36%. Μετά χάνει, παραμένει στο 32, φρενάρισε ένα πολύ αξιοπρεπές ποσοστό αξιωματική αντιπολίτευση. Ξαναχάνει ακόμη περισσότερο σε αξιωματική αντιπολίτευση, 20% και μετά 17%. Έχει χάσει τη μισή του δύναμη. Και στην τετραετία μετά, με αλληλεπάλληλες διασπάσεις, φτάνει χτες ουσιαστικά να ακυρωθεί ως κόμμα. οι τίτλοι τέλους θα πέσουν στο φθινόπωρο, αλλά αυτό πήρε σαν αποφάση. Δεν υπάρχει ως κόμμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν, Γιώργο, αν υπάρχει προηγούμενο, πολιτικό προηγούμενο τέτοιες διαδρομής σε ένα σχετικά σύντομο πολιτικό χρονικό διάστημα. Και δεύτερον, πόσο καταλαβαίνουμε, αλλά πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτό το νέο κόμμα στο οποίο θα πάνε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο μεγάλος ευνοημένος της οικονομικής κρίσης των λιμωνιακών χρόνων και ταυτόχρονα το πρώτο θύμα της αλλαγής της ιστορικής φάσης, διότι ενώ ήταν ένα κόμμα προϊόν των μνημονίων, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει, να προσαρμοστεί και να προλάβει τις εξελίξεις που επακολούθησαν την αλλαγή εποχής από την μνημονιακή στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Και αυτό είναι σήμερα που εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή της κρίσης, στην οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι ο Τσίπρας φαίνεται να είναι από αυτούς που έχουν περισσότερο από άλλους αντιληφθεί στο τι σημαίνει η αλλαγή αυτού του όχι απλώς του πολιτικού τοπίου, αλλά της ιστορικής φάσης.
0: Ναι, της ιστορικής φάσης. Αυτή είναι μια φράση που πρέπει να την κρατήσουμε. Κάνοντας ένα βήμα σχηματικά, ας το πούμε, πιο δεξιά. Ένα νέο κόμμα το οποίο εμφανίζεται, εκτός από το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα φυσικά, είναι το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Χωρίς αρχές, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κάποια, τέλος πάντων, συγκεκριμένα αιτήματα ή προτάγματα, εμφανίζεται και φιλοδοξεί, μάλιστα έτσι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όλες δηλαδή οι δημοσκοπήσεις, αυτό λένε ότι είναι, ξέρουμε τον πρώτο, ντέρμπι για την τρίτη, ξέρουμε το δεύτερο, το ντέρμπι θα είναι για την τρίτη, τέταρτη θέση, απειλεί να υπερκεράσει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, θα έρθουμε και στο ΠΑΣΟΚ μετά. Αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου για το πώς εμφανίζεται, πώς γεννιέται αυτό το κόμμα και τι σημαίνει.
1: Αυτό το κόμμα είναι κατεξοχήν προσωποπαγές και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο όταν μεσολαβεί το εθνικών διαστάσεων τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η Μαρία Καριστιανού ως η συμβολική μάνα των θυμάτων των Τεμπών.
0: Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις Γιώργο. Με αυτή τη διαδρομή της κυρίας Καριστιανού αποδεικνύεται και σε πολιτικό επίπεδο πόσο πολύ σημαντική είναι η θεωρία και ισχυρή είναι η θεωρία της ετερογωνίας των σκοπών. Διότι θυμόμαστε πότε την κυρία Κωνσταντοπούλου, πότε την κυρία Κουτσούμπα του Ανταρσία, της άκρας αριστεράς ας πούμε έτσι στο πολιτικό σκηνικό, να την προμοτάρουν, να την υποστηρίζουν, να την καθοδηγούν, και μετά η κυρία Καριστιανού να δημιουργεί κόμμα με ρητορική, θα έλεγα σκληρή δεξιά, να αμφισβητεί τις αμβλώσεις, να λέει ότι πρέπει να μπουν σε διαβούλευση οι αμβλώσεις, να ζητάει διαβούλευση για το αν θα επισκεφτεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Τούρκο Πρόεδρο, και διάφορα τέτοια, και ταυτόχρονα να κερδίζει από τους υποστηρικτές της. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται σε όλες τις έρευνες να χάνει, διότι εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού να κανιβαλίζει, αν μου επιτρέπετε το όρος, τον χώρο εκείνων που θεωρητικά την στήριζε ως μάνα, αλλά ως πολιτικός να κερδίζει από αυτόν τον χώρο. Κλείνει παρένθεση, δεν ξέρω αν είχα δίκιο ή όχι.
1: Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και αξιοπρόσωπο στην περίπτωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού είναι το γεγονός ότι η δύναμη του βρίσκεται στο συναισθηματικό φορτίο που κουβαλά και στην συμβολική αξία της υπέραυστης ψήφου. Πράγμα το οποίο διαφεύγει της προσοχής όσων προσπαθούν να το αναλύσουν με κλασικούς όρους πολιτικού φαινομένου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το κόμμα Καριστιανού είναι πράγματι ένα ιδιότυπο μεν, αλλά ταυτόχρονα ένα κόμμα το οποίο αποδεικνύει ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι έχει ερημοποιηθεί ιδεολογικά και έχει στεγνώσει συναισθηματικά η πολιτική ζωή της χώρας. Και αποδεικνύεται ότι εκείνο το οποίο κυρίως έχει λείψει από τους πολίτες και τους ψηφοφόρους είναι η η συναισθηματική ταύτιση με κόμματα που έχουν που ακριβώς μπορούν να κρούν τις ευαίσθητες χορδές του ψυχικού του κόσμου. Και με αυτή την έννοια το πλέον παράδοξο του φαινομένου Καριστιανού είναι το γεγονός ότι φαίνεται πως τα μεγάλα του κοινωνικά ρίσματα βρίσκονται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος και όχι στα άκρα και δει στη δεξιά, όπως θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως προαναγγέλει η τοποθέτηση περί αμβλώσεων και λοιπόν πολιτικών θέσεων που πήρε στο προηγούμενο διάστημα η Καριστιανού. Τι σημαίνει αυτό, Νότι? Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τα πολιτικά πράγματα. Η δύναμη του κόμματος Καριστιανού δεν βρίσκεται στις πολιτικές της θέσεις, ούτε πρόκειται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση αν θα υπάρξει ή δεν υπάρξει πρόγραμμα. Γιατί αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί η Καριστιανού θα είναι για συναισθηματικούς και κυρίως για συμβολικούς λόγους. Κάποτε ο Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Η Καριστιανού είναι μια απόδειξη του λόγου του αληθές του Μιτεράν.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα, θέλω να, την άποψή σου για το χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα, μέχρι το 2012 είχε κυβερνήσει, συγκυβερνήσει περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία, από τότε βεβαίως δεν επέστρεψε, μέχρι το 2015 μάλλον, συγκυβέρνησε 2012-2015, ναι. Από τότε βέβαια δεν επέστρεψε, και το οποίο ο ΠΑΣΟΚ δεν, μάλλον, έχασε μήπως την ευκαιρία που ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης είχε πει μετά το 23 ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ, 3 Σεπτεμβρίου του 23, δεν κάνω λάθος, στο Ζάπιο. Δεν πρέπει να χαθεί, γιατί η ιστορία, οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Μήπως με τα θάνατον επιβεβαιώθηκε και σε αυτό το επίπεδο ο Κώστας Σιμίτης?
1: Απολύτως περί αυτού πρόκειται, κατά τη γνώμη μου. Διότι το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβε όχι απλώς τι σημαίνει η αλλαγή των καιρών, αλλά πώς μετράει ο πολιτικός χρόνος, και εξακολούθησε να πορεύεται με όρους, θα έλεγα, χαρακτηριστικά εσωκομματικής λογικής. Το γεγονός ότι μετέτρεψε, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών σε πλεονέκτημα του Πασόκου, σαν να μπορούσε να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας επειδή έλυνε τα προβλήματα των εσωτερικών ισορροπιών, είναι χαρακτηριστικό της μειωμένης ιστορικότητας με την οποία πορεύτηκε αυτό το κόμμα τα τελευταία χρόνια. Και δεν αντιλήφθηκε όχι απλώς την αλλαγή των καιρών, αλλά πώς λειτουργεί ο πολιτικός χρόνος στην πολιτική ιστορία. Έχασε 3 ολόκληρα χρόνια χωρίς ουσιαστικά να παράγει τίποτα πέραν θέσεων, οι οποίες όμως την κοινωνία την αφορούν και αφήνουν αδιάφορη, διότι έχει πάψει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας της να πιστεύει στις προγραμματικές τοποθετήσεις και διαφοροποιήσεις, διότι η εμπειρία της λέει ότι ποτέ δεν τηρούνται οι προγραμματικές δεσμεύσεις των κομμάτων. Σε εποχή λοιπόν που κατέρεε το μεγάλο της γνώρισμα και χαρακτηριστικό είναι η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης εν γέννη, το ΠΑΣΟΚ τι περίμενε να κερδίσει από αυτού του είδους την αιμονή στις προγραμματικές διαφοροποίησεις?
0: Μάλιστα. Και αναφέρθηκες βέβαια και στην αρχή της συζήτησής μας στην Νέα Δημοκρατία, αλλά επιστρέφοντας και αντιστρέφοντας την για να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το μεγαλύτερο κόμμα, που αποδίδεις την σε κάθε περίπτωση αντοχή που δείχνει το κυβερνών συντηρητικό κόμμα αυτή την περίοδο, εδώ και 7 χρόνια από το 2019 κυβερνών κόμμα. Φαίνεται και καταγράφεται μια αξιοσημείωτη αντοχή, γιατί όπως θα ρωτήσω αργότερα και τον συνάδελφό μου τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου μετά τις ειδήσεις, το να πανηγυρίζει μια εφημερίδα προχθές ότι η διαφορά μπορεί να είναι μονοψήφια μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, δηλαδή ότι μπορεί να είναι 9 μονάδες, και να πανηγυρίζει, είναι τουλάχιστον, εντάξει, ας μην το πω για γέλιο, είναι αξιοπερίεργο αυτό. Άρα η αντοχή της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε ακριβέστεροι, είναι δεδομένη. Ποιοι είναι οι λόγοι κατά την δική σου ανάλυση?
1: Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι πολύ απλός. Είναι ο λόγος ότι κερδίζει ακριβώς όπως κερδίζει κάθε φορά οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μα με την ίδια έννοια και το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει σε βιωσιμότητα ακριβώς επειδή διαχειρίστηκε την εξουσία για ένα μακρύ χρονικό διάστημα και μάλιστα μια εξουσία η οποία είχε την ευτυχία να συμπέπτει με διεύρυνση της κοινωνικής ευημερίας. Το γεγονός λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία ασκεί την εξουσία τα τελευταία 7 χρόνια συν τα προηγούμενα που με μία έννοια είχε πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή επί Σαμαρά είναι αρκετό για να ενισχύσει τα κοινωνικά της ερίσματα και να επιτρέψει την αναπαραγωγή της ως κόμματος κυρίαρχου στο πολιτικό σκηνικό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και ακόμα τώρα εξακολουθεί να απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που έχουν ευνοηθεί από τις περιστάσεις. Είναι στους ευνοημένους που απευθύνεται. Όσο υπήρχε η προσδοκία της ανόδου των κοινωνικών στρωμάτων...
0: Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ ευνοημένοι. Αν εφόσον ισχύει αυτό που λες, που να το δεχτώ, σημαίνει ότι το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας που δηλώνει στις δημοσκοπήσεις τώρα ότι θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία είναι ευνοημένοι. Δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό.
1: Ό,τι κάνεις και εσύ το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί. Παραβλέπουν το γεγονός ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα να εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα, αλλά εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα σε ένα μειοψηφικό πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα από πλευράς κοινωνικής επιρροής.
0: Ναι, αλλά Γιώργο μου, να μου επιτρέψεις να σημειώσω ότι αυτοί που συμμετέχουν γράφουν την ιστορία, όχι οι απόντες.
1: Ναι. Γεγονός είναι αυτό. Αλλά
0: αυτοί που ψηφίζουν βγάζουν κυβέρνηση, όχι αυτοί που κάθονται σπίτι τους.
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είτε κάθονται στο σπίτι είτε συμμετέχουν. Εκείνο το οποίο κυρίως ισχύει είναι αυτό που με μία έννοια έθετε ο Βενιζέλος. Εάν είναι κυβερνήσιμη μία χώρα όταν διοικείται από μία μειοψηφία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο το 50% του εκλογικού σώματος να μην μετέχει στις εκλογές και να έχουμε εδώ και 15-20 σχεδόν χρόνια κάθε φορά συρρήγνωση του εκλογικού σώματος διότι ψηφίζουν όλο και λιγότερο, έχουν χαθεί πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Θα κλείναμε εδώ και θα σε ευχαριστούσα, αλλά ανέφερες τη λέξη Σαμαράς. Εγώ έλεγα να μην συζητήσουμε γιατί δεν έχει ανακοινώσει. Είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του. Μια κουβέντα θα ήθελα για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ότι δεν αποκλείεται εκεί να αποδειχθεί ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ίσως το μοιραίο λάθος της ιστορίας της. Όχι διότι δεν διαγράφεις έναν πρώην ηγέτη σου και δι' πρωθυπουργό, αλλά και διότι καταλαβαίνεις τι μπορεί να αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Σαμαράς ακριβώς σε μια περίοδο που αμφισβητείται η ιδεολογική ταυτότητα των κομμάτων μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το πλεονέκτημα που δίνει το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκπέμπει ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικά σήμα και μήνυμα σε μια παράταξη η οποία έχει αποξενωθεί από αυτό που λένε όλοι την ψυχή της.
0: Ναι, έχει χάσει από δεξιά, έχει κερδίσει από το κέντρο, θα σου το πω εγώ απλά λαϊκά δημοσιογραφικά. Νομίζω ναι, ότι έτσι ναι. Το διαβάζει.
1: Είναι μόνη τη διαφορά ότι το κόμμα δεν υπάρχει, το κέντρο δεν υπάρχει πια έτσι όπως το είχαμε
0: όπως το ξέραμε.
1: Την περίοδο της επιμερίδας.
0: Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής, ευχαριστώ πολύ Γιώργο που προσπαθήσαμε έτσι ραδιοφωνικά να συζητήσουμε για το, και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που μας βγήκε μιλώντας μέσα στη βδομάδα, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα. Θα μπορούσε να ήταν και ένα σεμινάριο πολιτικής επιστήμης. Νομίζω αν είχες περισσότερο χρόνο θα μας το έκανες σε ένα αμφιθέατρο πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο.
1: Ευχαριστώ σίγουρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Η κοινή επιχείρηση με την κωδική ονομασία Οντίν πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο που εργαζόταν ο συλληφθής. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων των οποίων προέκυψαν επαφές με το συλληφθέντα. Οι αρχές εξετάζουν εάν σχεδιαζόταν επίθεση σε Ισραηλινό στόχο, ενώ ερευνάται και η πιθανή ύπαρξη συνεργών στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη σύλληψη 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Σε υψηλούς τόνους κατά του Πρωθυπουργού, οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Αρκαλοχώρι. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, ενώ υποστήριξε ότι ο ενεργειακός τομέας παραδόθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κοινωνική κατοικία, πλαφόν στα ενίκια και δίκαιη πράσινη μετάβαση. Ερωτηθείς για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η επιλογή ανήκει στους πολίτες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ λάβει την εμπιστοσύνη τους, θα υλοποιήσει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν, 2 σοβαρά, σε επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Η Ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για ύποπτη τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσε ότι ο δράστης αδρανοποιήθηκε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για ταυτότητά του. Ενημέρωσε πάντως ότι αναζητά και άλλους πιθανούς δράστες. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε 3 διαφορετικά σημεία κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Στην Downing Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο κ. Στάρμερ υποδέχεται τον Γάλλο Μακρόν, τον καγκελάριο Μέρτς, πριν τη διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις. Οι υπουργοί του OPEC Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστών παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου, που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Καμπάνα 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια στην Καλαμαριά. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης βραδινές ώρες χθες, διότι ο άνδρας εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ έκαστο, άρα συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για τιμή τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράου Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Δύο σεισμοί, ισχυροί σεισμοί, στη Βόρεια Εύβοια. Με επίκεντρο στο Μαντούδι. Να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον σεισμολόγο κύριο Παπαζάχο.
6: Πολλές σεισμοί, οι οποίες συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός εγώ επιτρέψεων έκφραση συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί, γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται αισθητοί στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι ακόμα και ένας σκληρότερος σεισμός δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής, περισσότερο θα αποκαλούσε κάποιο πρόβλημα στην περιοχή εκεί της.
7: Άρα μιλάμε για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, κύριε καθηγητά.
6: Γενικά η Βόρεια Εύβοια δεν έχει πολύ με υψηλή επίπεδο σεισμική δραστηριότητα. Είναι μια από τις ενδιάμεσες μικρότερες του ελληνικού χώρου. Έχοντας πει αυτό, το ενδιάμεσο ελληνικό χώρο, θα μιλάμε ότι ο ελληνικός χώρος είναι η πιο σημαντική περιοχή της Ευρώπης, έτσι, και η πιο σημαντική περιοχή στον κόσμο. Άρα, ενδιάμεση σημαίνει ότι είναι σχετικά χαμηλή η σεισμικότητα. Αυτό ας συνδυαστήσουμε, τίποτα παραπάνω. Δεν είναι κάποια περιοχή πάντως με πολύ μεγάλο σεισμικό ιστορικό και δεν μας έχει απασχολήσει με πολύ μεγάλο σεισμό. Είμαστε όμως τακτές του Βόρειου Βοϊκού Κόλπου, είμαστε σε μια περιοχή που υπάρχουν ενεργά ρήγματα, άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλειστεί ακόμα και η γέννηση κάποιου σχεδόντου σεισμού. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
8: Μάλιστα. Είπατε ότι είναι απέναντι από την Μαλεσίνα, σε αυτό το σημείο του Ευωϊκού Κόλπου, Μαντούδι, παραλία Αγίας Άννας, σε αυτή την περιοχή, κύριε καθηγητά.
6: Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια. Είναι εκεί στην περιοχή που είναι το παραλιακό κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας απέναντι από τη Μαλεσίνα και το Θεολόγο. Είχαμε ξανά εκεί στο Προκόπη σεισμική δραστηριότητα εξ των παρελθόν και αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να εντάσσεται σε μια έτσι προς το παρόν μέγρη δραστηριότητα. Απλά ξαναλέμε είναι κοντά στην Αθήνα, γι' αυτό και τους προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι στιγμή που κατά τα άλλα είναι τυπική και συνηθισμένη, θα έλεγα. Ναι.
8: Να μην τολμήσω να ρωτήσω εάν είστε στη Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν είναι αδιακρισία και αν μπορεί να έγινε μέχρι εκεί αισθητή η σεισμική δόνηση.
6: Όχι, είμαι και πιο νότια, είμαι πιο κοντά στο επίκεντρο, στην Νότια Χαλκιδική, αλλά δεν γίνονται αισθητοί ούτε εδώ οι σεισμοί αυτοί. Γίνονται έντονα αισθητοί στην περιοχή της Αττικής. Δηλαδή η περιοχή και πιο βόρεια και από τις βόρειες ποράδες. Για λόγους που σχετίζονται με τη δομή, γίνονται πολύ και τον τρόπο που σπάνε τα ρήματα αυτά εδώ, γίνονται έντονα αισθητοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οποιοδήποτε τεσσεραμιστάρι από την Αλόνσο Ντικάπρο γίνεται αισθητοί στο λεκανοπέδιο.
7: Κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι επειδή τον νιώσαμε και εμείς πολύ έντονα το σεισμό, είναι ότι είχε ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, ο δεύτερος τουλάχιστον σεισμός, έτσι δεν είναι, Μάκη? Κύριε καθηγητά, έχουμε κάτι από αυτού, κάποιο στοιχείο?
6: Καταρχήν, επειδή λέτε ότι νιώσατε πολύ τον σεισμό, σας λέω ότι τα επίπεδα της επιτάχυνσης στην Αθήνα είναι κάτω από το 1% του τζέι. Κάτω από το 1% της επιτάχυνσης βαρύτητας. Κάθε ένα στόμα δέχτηκε το λιγότερο από το 1% του βάρους του ως δύναμη.
9: Αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, αυτή η ισχυρότερη δόνηση, σύμφωνα με την αυτόματη λύση, γιατί το επισημάνατε και αυτό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, φαίνεται ότι είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
6: Ναι, ναι, σας λέω, έχουν γίνει και άλλοι σεισμοί, δηλαδή έγινε σεισμός και στις 10 και 2, έχει γίνει σεισμός και στις 10 ακριβώς, ένα 4-3, δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 3 σεισμούς που έχουν γίνει απανωτά, 4-8, 4-3-5-2. Αλλά θα πρέπει να περιμένετε λίγο, γιατί σας λέω τώρα ξεκαθαρίσουν τα επίκεντρα, είναι ο ένας.
5: Να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, τον κύριο Αργύρη Λιάσκο. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε? Τι κάνετε? Πώς είναι η κατάσταση εκεί, πείτε μας απευθείας.
10: Η κατάσταση τώρα με ενημερώνουν από τα χωριά στο Μαντούδι, έχει κάνει ζημιές. Κατά ώρα κάτι καμινιάδες, ένα βενζινιάδικο και με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Έχει κάνει δυο πάρα πολύ μεγάλους.
5: Να ρωτήσουμε καταρχήν αν όλοι οι πολίτες είναι ασφαλείς. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
10: Δεν ξέρω κάτι ακόμη. Τώρα θα μάθω, δηλαδή σε λίγο θα μάθω.
5: Κουνιέται τώρα, έχουμε σεισμική ακολουθία.
10: Πάρα πολλούς.
5: Πάρα πολλούς. Ναι. Οι οποίοι είναι πιο μικροί. Εσάς πιο καλά, σας ευνηδίασε ο πρώτος. Ο δεύτερος πώς σας φάνηκε?
10: Μεγάλος έκανε και συνεχώς τώρα κάνει τους μικρούς. Τώρα είμαι καθοδόν με το αυτοκίνητο, πάω στο Δημαρχείο, στο Μαντούδι.
5: Εντάξει, κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πάνω απ' όλα οι πολίτες να είναι όλοι ασφαλείς.
10: Και
5: θα η ERT News θα είναι μαζί σας, θα επικοινωνήσει δηλαδή μαζί σας στην πορεία. Θα σας κάνουμε ρεπόρτερ επί τόπου.
10: Εύχομαστε να είναι όλοι καλά.
5: Ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστα Παπαζάχο, να μιλάει στους ανάλογους μας, τον Μάκη Πολάτο και την Μαρλένα Γεραντώνη. Πάμε ξανά, γιατί συνεχίζει η συζήτηση ενδιαφέρουσα. Ακούμε τον κύριο καθηγητή.
7: Παραμένετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, γιατί έχουμε τον δήμαρχο Μαντουδίου στη σύνδεσή μας να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Κύριε δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την περιοχή?
11: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Σε κανένα 20 λεπτό θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα. Εντάξει.
9: Τι είδους κατολιστήσεις, κύριε δήμαρχε, παρακαλώ?
11: Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές. Δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα, αλλά και σε άλλες περιοχές, αναφερόμενες κατολιστήσεις σε δρόμους.
9: Στο οδικό δίκτυο έχουν υπάρξει προβλήματα από αυτές τις κατολιστήσεις? Έχετε κάποια καλύτερη εικόνα?
11: Είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γίνονται καταγραφές.
7: Μάλιστα. Προς το παρόν κρατάμε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν γνωρίζετε, φαντάζομαι, είναι πολύ νωρίς ακόμα να γνωρίζετε αν υπάρχουν και ζημιές σε κτίρια, σε κατοικημένες περιοχές. Έχετε κάποια εικόνα επ' αυτού?
11: Έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν έχω κάτι νέο, είναι πολύ σύντομα. Εντάξει.
9: Σας ευχαριστούμε. Μάλιστα, κύριε δήμαρχε, σας αποδεσμεύουμε προφανώς. Ναι. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας, κύριε Παπαζάχο?
6: Ναι, βεβαίως, ακούω.
7: Ακούσατε, είχαμε κατολιστήσεις, μας είπε ο δήμαρχος.
6: Εγώ στην περιοχή εκεί, τα κίνητα ξεπέρασαν το 5 με 10% του G2 στο δεύτερο σεισμό στην κοντινή περιοχή. Βραχοπτώσεις από τέτοιες επιταχύνες και τέτοιες δονήσεις στην κοντινή περιοχή, πάνω από το επίκεντρο, σε βραχώδεις περιοχές, είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
7: Μάλιστα.
9: Ναι, κύριε Παπαζάχο, ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη.
5: Λοιπόν, ακούσαμε και κατά τμήματα φυσικά τον κύριο Παπαζάχο από την ERT News, την τηλεόραση. Εμείς πάντοτε ERT News Radio 105,8 εδώ να μαζέψουμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε δύο μεγάλους σεισμούς και μια συνεχή σεισμική ακολουθία με επίκεντρο στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια, όπως εξηγούσε ο καθηγητής σεισμολογίας ο κ. Παπαζάχος στους αδέλφους τον Μάκη Πολάτο και τον Μαριλένα Γεραντώνη. Είναι τέτοια η ρογμή, η διαστρωμάτωση του υπεδάφους, που οποιοδήποτε σεισμός από την Αλόνισο και κάτω γίνεται αισθητός στην Αττική και όχι προς τα πάνω. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι ο πρώτος σεισμός ήταν και ο μεγαλύτερος, 4,8 Ρίχτερ, ενώ ο αμέσως επόμενος που διήρκησε περισσότερο, το καταλάβαμε εμείς όλοι εδώ στην ΕΡΤ, ήταν 4,3, αλλά διήρκησε περισσότερο. Όπως μας είπε ο κύριος Αργύρης Λιάσκος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Μαντουδίου, που ήταν καθοδόν από διάφορα χωριά από κάποιο χωριό προς το Δημαρχείο, γίνονταν συνεχώς σεισμοί, υπήρχε μια διαρκή σεισμική ακολουθία. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποιο πρόβλημα να έχει χτυπήσει, να έχει χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος, και αυτή φυσικά είναι η ευχή όλων μας, όλοι οι πολίτες να είναι ασφαλείς. Έχουμε αναφορές για κατολισθήσεις, τις ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Μαντουδίου προηγουμένως. Έχουμε και αναφορές για κατολισθήσεις και κάποια ίσως κύματα. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι η εκπομπή Κυριακή μεσημέρι με τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη, που θα ήταν 2 ώρες, δεν γίνεται 2 ώρες. Ο σεισμός είναι το θέμα μας. Εδώ η Αρτινιός και όλοι οι συνάδελφοι παρακολουθούν, συλλέγουν πληροφορίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα όσο πιο έγκυρη και έγκαιρα γίνεται.

0: 4,8 και 4,3 δεν είναι και φοβερά μεγάλο σεισμός, αλλά είναι σεισμός που γίνεται αισθητός. Πόσο μάλλον όταν, όπως έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, καθηγητής σεισμολογίας, όταν είναι έτσι τα εδάφη όπου οι σεισμοί από τις βόρειες σποράδες και κάτω γίνονται αισθητοί στην Αττική. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Αδωμόπουλο, διευθυντή του Earth News Radio. Βασίλη,
1: καλό μεσημέρι. Όλα τα είχαμε, εσείς μας λείπανε. Εδώ και λίγη ώρα η κεντρική Ελλάδα, η Εύβοια, χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ και οι δονήσεις είναι αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας, φυσικά και στην Αττική. Τρεις είναι οι σεισμικές δονήσεις.
0: Τρεις.
1: Οι ισχυρές, οι ισχυρότερες βασιτώσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Ο κύριος Παζάγος τουλάχιστον, που μετέδωσε και εσύ νωρίτερα νότι μου, είπε ότι οι σεισμικές αυτές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία. Η πρώτη δόνηση, πριν από περίπου 20 λεπτά, 22 εκεί.
0: Ναι, δεν είχε μέγεθος. Είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων.
1: Πριν από το δελτίο, ναι. Είχε μέγεθος 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβίας. Εκεί κοντά στο Μαντούδι, έτσι.
0: Εντάξει, Μαντούδι.
1: Ακολούθησαν δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή με το ίδιο επίκεντρο. Ο ισχυρότερος έφτασε στα 5,2. Δηλαδή.
0: Ο δεύτερος ήταν πιο ισχυρός, ναι, από τον πρώτο.
1: Φυσικά έγινε αναστητή και στην Αττική. Ο άλλος είχε 4,3 Ρίχτερ. Έτσι ήταν 4,3.
0: Άρα είχαμε ένα 4,8, 4,3, 5,2. Mm-hmm.
1: Τώρα έχουμε κατολιστήσεις, όπως είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Έχουμε ζημιές σε κάποια κτίρια. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως,
0: να συνδεθούμε νομίζω, ναι, με την τηλεόραση ο Αθανάσιος Γκανάς, σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών
1: του Γεωδυναμικού.
2: Στα όρια Αθενούς και Σιρήνης, ακόμα δεν έχουμε βγάλει τελική ανακοίνωσή μας. Πάντως, η πρώτη εκτίμηση είναι για 5,2. Είναι ο ίδιος ηλιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες έγκυες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το Ροσκανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μένα.
3: Γνωρίζουμε το εστιακό βάθος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εδώ στην Αθήνα, και αν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Γκανά.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό πρέπει να περιμένουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας.
4: Ωραία, η αυτόματη λύση.
2: Είναι πυρικά το πλοίο, τα 7-8 χιλιόμετρα.
4: Κύριε Γκανά, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη στιγμή, είπατε ότι είναι ένα γνωστό ρήγμα πίσω από το όρος Σκανδύλι στην Βόρεια Εύβοια. Μπορείτε να ανακαλέσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σεισμικής δόνησης που έχει εκδηλωθεί από αυτή την περιοχή στο παρελθόν?
2: Εντάξει, στην μια περιοχή δεν έχουμε πολλά δεδομένα, διότι δεν έχει γίνει μεγάλο σεισμό.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
1: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι εικόνα έχετε εσείς?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
1: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέρανε και από εκεί.
5: Ναι.
1: Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρος Σκανδύλι, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών. Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή αρκετά σύνθετη, θα έλεγε κανένας από άποψη γεωλογικής δομής. Υπάρχουν πολλά ρήγματα τα οποία ουσιαστικά υφίστανται στην περιοχή. Ένας πολύπλοκος ρηξιγνήσιστος που δίνει αυτούς τους σεισμούς. Βεβαίως, για να πούμε, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε μεγέθη μεγαλύτερα από αυτά που εκδηλώθηκαν, χωρίς βέβαια να τα αποκτήσω, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτά σε μεγαλύτερα μεγέθη.
0: Να ρωτήσω αν μπορούν.
5: Όμως έχουν μια πλούσια ακολουθία σε μικρότερα μεγέθη.
0: Ναι, κύριε Λέκα, θα μπορούσαν ίσως άλλα ρήγματα να ενεργοποιηθούν, δηλαδή να έχουμε άλλου τύπου επιπτώσεις από αυτόν τον σεισμό.
5: Εντάξει, θα μπορούσαν, ναι, θεωρητικά θα μπορούσαν, αλλά δεν έχουμε.
0: Το περίφημο ρήγμα τη Αταλάντη δεν είναι μακριά, δηλαδή. Όπως το
5: πούμε, όχι, τη Αταλάντη αποκλείεται, σα το λέω και σα το υπογράφω. Γιατί θα ενεργοποιηθεί μετά από αρκετέ εκατοντάδε χρόνια.
1: Γιατί έγινε τόσο αισθητό αυτό ο σεισμό, μάλλον αυτή η σεισμή.
5: Έγινε αισθητό, ήταν σε κοντινή απόσταση. Πιθανότητα να είχαμε φαινόμενα καταστητικότητα. Ήταν μια, ειδικά στην Αθήνα και στι γύρω περιοχέ, πολύ αισθητό. Λόγω του λεκανοπεδίου και της διαμόρφωσης των γύρω περιοχών, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, Σκιάθος, στο Βόλο και σε άλλα σημεία έχουμε τέτοια.
1: Πάντως δεν είστε σε θέση να ξέρετε αν είναι αυτό το 5,2 που ήταν ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής σεισμός, αν είναι και ο κύριος. Δεν είστε σε θέση ακόμα να το ξέρετε.
5: Δεν είμαι σε θέση, αλλά εγώ πιστεύω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την περιοχή και την ιστορική σεισμικότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
1: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Άρα, με έναν τρόπο καθησυχάζεται, πρέπει να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Με έναν τρόπο καθησυχάζεται. Ωστόσο, για να κλείσουμε, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σεισμική ακολουθία και τις επόμενες ώρες.
5: Αυτό είναι πιθανό. Αυτό είναι πιθανό. Και θα ήθελα και από τη θέση μου ως πρόεδρο του Οργανισμού της Σεισμικού και Θεσμικού Προστασίας κάτι να μην εκτίθεται πολύ ούτε σε περιοχές που έχουμε μεγάλες μορφολογικές πλήσεις, αλλά ούτε και να παραμένουν μέσα σε κατοικίες οι οποίες ενδεχομένως να είναι παλιές, να έχουν υποστεί βλάβες από τον προηγούμενο σεισμό. Έχουμε και πριν 1,5 χρόνο στην ίδια περιοχή. Επίσης σεισμούς, θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι και να μην εκτιθέμεθα πολύ.
0: Εντάξει. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ
0: βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία. Όλη η ΕΡΤ μας παρακολουθεί και το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, κ. Ευθύμιος Λέκας. Καθησυχαστικός ήταν ο Βασίλης.
1: Ναι, όπως ήταν νωρίτερα και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Γκανάς.
0: Και ο κ. Γκανάς. Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια περιοχή που όντως είναι σεισμογενής, έχει πολλά και διάφορα ρήγματα. Το σημαντικό είναι ότι δεν αναμένουμε σεισμό ισχυρότερο από αυτό που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα, ή τουλάχιστον θα εκπλαγούν οι σεισμολόγοι αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και επίσης πολύ ελπιδοφόρο είναι το καθησυχαστικό, μάλλον είναι το γεγονός ότι απέκλεισε ο κ. Λέκας να υπάρχει ενεργοποίηση άλλου ρήγματος, όπως για παράδειγμα της Αταλάντης. Αυτή λέει θα περάσουν εκατοντάδες χρόνια για να επανεργοποιηθεί.
1: Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές. Σε κτίρια, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια δεν έχουμε. Όπως δεν υπάρχουν και πληροφορίες ευτυχώς για τραυματισμούς.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια είδηση. Έχουμε κατολιστήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Αλλά να κρατήσουμε το γεγονός, Βασίλη, ότι σημείωσε ο κ. Λέκας πως οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν να μένουν σε σπίτια τα οποία έχουν χτυπηθεί στον σεισμό που είχε στο Μαντούδι πριν, η ίδια περιοχή πριν από 1,5 χρόνο. Σε παλιά σπίτια, να βρίσκονται κάτω από μπαλκόνια, ειδικά σε παλιών κτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των πολιτών εκεί, όπως και το κάνουμε.
1: Είδες τόσο καιρό, Νότι μου, εσύ και εδώ στα ρεπορτάζου και στις εκπομπές σου μιλάς για τους πολιτικούς σεισμούς και τις πολιτικές δονήσεις.
0: Τώρα έχουμε και κυριολεκτικούς
1: σεισμούς. Τώρα έχουμε
0: σεισμούς.
1: Και κανονικά χορό τον Ρίχτερ από τον κανονικό τον Εγκέλαδο, ο οποίος ξύπνησε. Είπαμε, αυτό μας έλειπε, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί.
0: Γι' αυτό έλεγα κιόλας ότι όταν κάνουμε, οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, όταν σχεδιάζω εγώ την εκπομπή, ο Θεός μπορεί να γέλαγε εκεί πάνω.
1: Κάπως έτσι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον δεν θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε στο ρυθμό στο Ρίχτερ, τον Ρίχτερ, έτσι δεν είναι. Θα παρακολουθούμε δηλαδή.
1: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εννοείται, και στη συνέχεια εδώ στο Air News Radio 105,8.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, μία και μισή, μισή ώρα τώρα κουνιόμαστε. Στην Εύβοια κουνιούνται πολύ περισσότερο φυσικά. Μια ακολουθία σεισμών από 4,6 έως 5,2 ο ισχυρότερος, με επίκεντρο το Μαντούδι, την περιοχή του Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό όλο μας έβγαλε λίγο έξω από το πρόγραμμα. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Earth News βεβαίως για αυτό το ημίωρο άλλαξε το πρόγραμμά της. Ήρθε και ο Βασίλης Αδαμόπουλος εδώ δίπλα μου και παρακολουθήσαμε, συνδεθήκαμε με δήμαρχο και αντιδήμαρχο του Μαντουδίου. Οι πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει πληροφορία, ευτυχώς, για κανένα τραυματία, ούτε και για ζημιές, παρά το ότι ο κ. Λέκας, με τον οποίο μιλήσαμε, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, παρακάλεσε τον κόσμο, το συμβούλευσε, να μην βρίσκεται σε σπίτια που ενδεχομένως έχουν πληγεί από τον περσινό, πριν από 1,5 χρόνο ξαναγίναν σεισμοί εκεί, στο Μαντούδι, να αποφεύγει να βρίσκεται κάτω από μπαλκόνια, να υπάρχει μια στοιχειώδης αυτοπροστασία. Και οι μόνες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατοληθήσεις σε κάποια ορεινές διαδρομές εκεί. Επίσης αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είπαν οι καθηγητές με τις οποίες επικοινωνήσαμε, και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Λέκας, δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία, είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι, και βέβαια δεν φαίνεται

0: να υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα. Άρα, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η μισή ώρα ήταν η αναταραχή και βεβαίως ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην περιοχή του Μαντωδίου, στον κανονικό ρυθμό της ζωής τους, ο συντομότερο δυνατόν. Και εμείς κάπως έτσι γυρνάμε στο ρυθμό της εκπομπής όπως την είχαμε αρχικά σχεδιάσει και προαναγγείλει. Με μισή ώρα καθυστέρηση, καλημερίζω τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, εδώ τον πολύ καλό συνάδελφο, έμπειρο πολιτικό συντάκτη. Βαγγέλη, για πολιτικούς σεισμούς θα μιλήσουμε. Το χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Λοιπόν, τον έχουμε τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Βαγγέλης Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νότι και Βασίλη. Ναι, να μιλήσουμε.
0: Ο Βασίλης βγήκε έξω, μπήκε εκτάκτος για να με βοηθήσει στην, να διαχειριστεί την έκτακτη αυτή η μίωρη η εκπομπή για τους σεισμούς. Οπότε μιλάμε οι δυο μας για το πολιτικό σκηνικό το οποίο παρουσιάζει τεκτονικές αλλαγές, για να παραμείνω έτσι στο κλίμα της συζήτησης.
1: Ναι, η εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο γεγονότα στον χώρο της αριστεράς κυρίως, δηλαδή την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά και τη χθεσινή ιστορική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, που μπήκαν τέλους ύστερα από την εισήγηση του κυρίου Φάμελου και την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ψήφισε την εισήγηση του, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι αντιπεριθετικά τα δύο κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Επομένως θα συμπλέψουν και θα στηρίξουν την νέα αυτή προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα από εκεί και ύστερα, αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το πούμε και στους ακροατές μας, ότι θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδος, κανονικά ως ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσει δηλαδή να λειτουργούν.
0: Δηλαδή θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά όχι ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα.
1: Το κόμμα άλλο περίεργο για αυτό. Όχι, το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά. Και πριν από μία ώρα πήγε και μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, τόσο εντός κοινοβουλίου όσο και στην Κουμουντούρου.
0: Συγγνώμη, θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να ενσωματωθεί.
1: Το λέω προοπτικά.
0: Στην Ελλάδα
1: είναι ενσωμάτωση. Όχι, να το εξηγήσουμε. Ότι δεν θα είναι ενσωμάτωση εν συνόλο ως κόμμα, αλλά θα συμπλέψει με βάση την εισήγηση, θα στηρίξει τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει.
0: Θα κατέβει στις εκλογές.
1: Δεν
0: θα κατέβει στις εκλογές. Και κάποιοι βουλευτές ή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να είναι, αυτό εξαρτάται από τις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και κάποιοι άλλοι πιθανόν, θα το δούμε αυτό προϊόντος του χρόνου, να δημιουργήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα με άλλου είδους συνεργασίες προκειμένου να κατέβουν στις εκλογές. Και βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, τρία προβεβλημένα στελέχη.
1: Είναι προβεβλημένος η κυρία Ρεναδούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Πολάκης.
0: Που συγκροτούν τη μειοψηφία, ας πούμε, του υποαναστολή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, σωστά το λες.
0: Αρκετά μπερδεμένο, βέβαια, για να το καταλάβει.
1: Και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και κάποιοι βουλευτές που θα παραμείνουν.
0: Μάλιστα. Αρκετά μπερδεμένα, θα τα δούμε αυτά μέχρι το φθινόπωρο, φαντάζομαι, θα έχει αποσαφινιστεί η διαδικασία, τα τεχνικά, ας πούμε, ζητήματα τα οποία προκαλούνται μετά από τη χθεσινή απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς κατέγραφε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σε όλες τις έρευνες. Ας πάμε στην ΕΛΑΣ. Στην ΕΛΑΣ ή το ΕΛΑΣ, πώς θα το λέμε.
1: Η ΕΛΑΣ.
0: Στην ΕΛΑΣ, λοιπόν, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ναι, είναι συμπαράταξη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ας πάμε εκεί. Καταρχήν, πώς τα στελέχη γύρω από τον κύριο Τσίπρα αισθάνονται ικανοποιημένα από τις πρώτες καταγραφές που τους δίνουν, καθαρά δεύτερη θέση.
1: Όταν τους ρώτησα για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μάλλον για την εισήγηση την Παρασκευή που υπήρχε πολιτική γραμματεία, όταν ζήτησα από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ένα σχόλιο, η απάντησή τους ήταν ουδέν σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή μάλλον σχεδόν ποτέ, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολήθηκε με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είχε συνομιλίες με κάποιους ανθρώπους που συνομιλεί διαχρονικά, αλλά όχι για θέματα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν οι πρώτες καταγραφές που δίνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς γύρω στο 15% και καθαρά δεύτερο, και όλες οι δημοσκοπήσεις, είναι εισπράττεται ως ένα θετικό μήνυμα από την κοινωνία για τα στελέχη, πήγα να πω της Κουμουνδούρου, συγγνώμη, τα στελέχη του νέου κόμματος.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ικανοποίηση, αλλά συγκρατημένη ικανοποίηση, διότι πολλοί εμπειροί είναι πλέον, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκρισταλώσουν επακριβώς την εικόνα. Παρ' όλα αυτά, ναι, το πρώτο βήμα θεωρείται πολύ θετικό, ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα είναι πολιτικό, κυρίως για ένα νέο κόμμα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τόσο σε συγκεντρώσεις όσο και σε εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν νέα στελέχη, εξ όσων γνωρίζω, νέα πρόσωπα τα οποία θα γνωρίζουμε μέσω των συνεντεύξεων ή επικοινωνιακών επαφών, χτυπημάτων, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, θα εμφανίζονται και σε συνεντεύξεις και στα τηλεοπτικά πάνελς και θα διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω το σχόλιο σου, δεν έχει να κάνει το ρεπορτάζ. Εάν διάβαζα για παράδειγμα στην εφημερίδα των συντακτών την Παρασκευή μια έτσι κυριαρχία Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης, σημαίνει η πρωτοσέλιδα, και μια θετική εικόνα από το γεγονός ότι μπορεί να είναι και μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μια μονάδα δηλαδή μονοψήφια είναι, οτιδήποτε κάτω από 10, το πιο κοντινό στο 10 είναι το 9 ή 8. Παράλληλα βλέπω μια έρευνα που έχει σήμερα η Μάρκ, μάλλον το πρώτο θέμα, γκάλο της Μάρκ για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 15,7 η Ελλάς. Δεν συνιστά ένα πολιτικό παράδοξο να πανηγυρίζει κανείς που είναι φύλα προσκύμνος στην Ελλάς για το ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει χαμηλότερα από εκεί που άφησε το κόμμα του ή και πάλι με μεγάλη διαφορά διψήφια, μονοψήφια, ας πούμε το μονοψήφια, ότι θα μπορούσε να είναι δεν είναι μια με καθαρή διαφορά ως δεύτερος, δεν συνιστά κάτι παράδοξο ή είναι ένα μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής αυτός ο στόχος?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται η όλη εξέλιξη, ο πρώτος στόχος είναι η ισχυροποίηση και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και ύστερα, αν μου μιλάς για την εκτίμηση της στρατηγικής από τη μεριά της Ελλάς, είναι η άνοδος στα ποσοστά, οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Αν ισχυροποιηθεί, αν εγκαθιδρυθεί, αν κατακτηθεί η δεύτερη θέση, τα τρίτα μου θεωρώ ότι πιο καθαρές, όχι τόσο βέβαια, αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα θα είναι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
0: Άρα δεν έχουμε εκλογές μέχρι τότε.
1: Γιατί θα υπάρξει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα είναι μετά τη ΔΕΘ. Θα υπάρξουν εξελίξεις συνολικές, ενδεχομένως και νέα κόμματα. Αναφέρομαι στην προοπτική δηλαδή του κυρίου Σαμαρά. Θα υπάρξουν νέες συνθήκες μετά τη ΔΕΘ. Θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο. Επομένως, νομίζω ότι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου θα αποκρισταλώνουν λίγο πιο καθαρά την πολιτική πραγματικότητα της εποχής εκείνης.
0: Δίκιο, έχεις και να αναφυσβήτητο είναι αυτό.
1: Ιούλιος και Αύγουστος, ως γνωστόν, μετά τις 10 Ιουλίου δηλαδή.
0: Είναι τα μπάνια του λαού, δεν κάνουμε έρευνες.
1: Σταματούν οι έρευνες και θα ξαναρχίσουν προς τα τέλη του Αυγούστου, εξ όσων έχω ενημερωθεί με διάφορους αναλυτές που συνομιλώ, θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν την αύξηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Έτσι,
1: και αμέσως μετά θα έχουμε μια βροχή από δημοσκοπήσεις.
0: Έτσι γίνεται, έτσι είναι πάντοτε και έχεις δίκιο. Όσο πιο κοντά στις εκλογές πηγαίνουμε, όποτε και γίνουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για σχεδόν ένα χρόνο, αλλά δεν θα είναι πρόγρες οποτεδήποτε μετά τον Οκτώβριο, όπως και αν έχουν τα πράγματα. Άρα όσο πιο κοντά στις εκλογές έχουν έρευνες, τόσο πιο έγκυρες θα είναι αυτές, πόσο μάλλον μπορεί στην όλη εξίσωση, την πολυπαραγωγική αυτή εξίσωση, να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εδώ ήθελα να σε ρωτήσω από το ρεπορτάζ σου, ποιο είναι το προφίλ εκείνων που θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να φιγουράρουν στο ατύπος ως επικεφαλής αναπεριφέρεια στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Είναι πολύ νωρίς να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Κυριολεκτικά, δεν το λέω μεταφορικά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι πολύ νωρίς, αν μου μιλάει για κατάρτιση ψηφοδελτίων ή οτιδήποτε τέτοιο, αναπεριφέρεια και ειδικά στην Αττική ή στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εικόνα των, όχι μόνο των υποψηφιότητων, αλλά και αυτών που θα ήθελαν να μετέχουν ενεργά στην υπόθεση των υποψηφιότητων. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για την Ελλάς να πούμε το οτιδήποτε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Αν μικρύνουμε λίγο το εύρος των πιθανών απαντήσεων και της ερώτησης, να επαναδιοτυπώσω την ερώτηση ως εξής. Από τους ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα και να τοποθετηθούν στα ψηφοδελτία?
1: Αυτό επίσης είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γι' αυτό.
1: Και δεν το λέω μεταφορικά. Γι' αυτό
0: σε ρωτάω γιατί κάνεις ρεπορτάζ καλύτερα. Στον χώρο το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Δυστυχώς είμαι παλιότερος στο ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι όσες φορές και αν έχει ερωτηθεί και από στενούς του συνεργάτες, δεν έχει πάρει κανείς απάντηση. Γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να δούμε τις μετακινήσεις, πρέπει να δούμε τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά κατά τη γνώμη μου. Και σε πολλές
0: τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτά τα νέα πρόσωπα, ας πάμε εκεί τώρα.
1: Και ενδεχομένως και σε πολλές περιφέρειες νέα πρόσωπα, νέοι υποψηφοί, νέοι και νέες. Μπορούμε να δούμε και αλλαγές. Και δεν
0: αλλαγές σε περιφέρειες δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Αλλαγές περιφερειών.
1: Όχι, αλλαγές όσον αφορά τους αλλαγές υποψηφίων στις περιφέρειες. Ενδεχομένως να το δούμε και αυτό.
0: Γιατί φαντάζομαι αυτό που η απάντηση που μου έδωσες για τους ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφορά και τους ενενεργεία βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
1: Και με τους νέους υποψήφιους, νέους και νέες υποψηφιότητες.
0: Πάντως, να κρατήσουμε κάτι, ότι από τα πρώτα στελέχη και αρκετά προβεβλημένα που έχουν ενταχθεί σε αυτό το εγχείρημα, υπάρχουν και κάποιοι όπως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κύριος Νηφούδης του κόμματος, οι οποίοι είχαν μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο την πρώτη προδεκαετίας της διακυβέρνησής του. Άρα αυτό μήπως δεν σημαίνει, ευλόγως εγώ σκέφτομαι, αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να κρατήσει κακίες, τα έχει σβήσει αυτά, όπως λέει ο ίδιος, εγώ είμαι άλλος Τσίπρας, άλλος Αλέξης, δεν κρατάει κάτι από το παρελθόν. Αντίθετα, αν πιστεί ότι κάποιοι μπορούν και θέλουν να τον ακολουθήσουν, τα πετάει στη θάλασσα, ας το πούμε έτσι, και προχωράει, κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Είναι σωστό αυτό, έτσι όπως το περιγράφω, το καταλαβαίνω σωστά? Με αφορμή το παράδειγμα του κ. Νυμφούδη. Το λέω γιατί είναι γνωστές οι δηλώσεις που έκανε και είναι γνωστό ότι πλέον κινείται, όχι κινείται, εκπρόσωπη το κόμμα, έστω ως αναπληρωτής εκπρόσωπος.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι μια φράση την οποία ξέρω, ουδής συνδεδομένος. Επομένως, γι' αυτό σου είπα ότι.
0: Ουδής συνδεδομένος. Λέω λοιπόν, τη στιγμή κατά την οποία ο νούμερο 2 εκπρόσωπος είναι ένας άνθρωπος.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα. Σου είπαν ότι εμάς μας αρέσει των δημοσιογράφων η ονοματολογία. Είναι στοιχείο του ρεπορτάζ μας, αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά μιλάω.
0: Όχι, με αφορμή και παράδειγμα.
1: Μια κίνηση όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Όσο και να με ρωτήσεις, το ίδιο θα σου απαντήσω.
0: Μα δεν λέω ότι θα είναι υποψήφιος ο κ. Νυμφούδης.
1: Δηλαδή δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Ελπίζω κάτι να ξέρουμε στο μέλλον, στο το προσεχές διάστημα, για να σε ξαναενοχλήσουμε.
1: Όλοι ετοιμάζονται για τις εκλογές. Προφανώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη μαζί μας να μεταδίδει. Θα μετέδιδε μουντιάλ φυσικά, αλλά αν τον είχαμε να μεταδίδει αγωνιστίβου, αλλά στο κλασικό αθλητισμό ήταν αγαπημένος του, θα έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε όχι στο τελευταίο βιράζ, στην τελική ευθεία. Είναι 2 παρά 10, είναι Κυριακή μεσημέρι, Airkiss Radio. Είναι μια περίεργη 2ωρη εκπομπή, διότι για μισή ώρα ακυρώθηκε το πρόγραμμα. Άλλωστε είχα προαναγγείλει τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο να μιλήσουμε για γεωπολιτική και την αστάθεια στην περιοχή μας και τις προοπτικές ειρήνευσης ή μη που μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτά θα πάνε μάλλον για την άλλη Κυριακή. Είπαμε να μην κάνουμε και πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια, κάποιος γελάει εκεί πάνω, αλλά δεν πήγε η ροή έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, διότι και ο Εγκέλαδος ποτέ δεν μας προειδοποιεί. Έρχεται και χτυπάει ξαφνικά. Λέγαμε να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Έχουμε συνηθίσει. Ωραία ήταν η ατάκα αυτή του Βασίλη Αλαβόπουλου, ο οποίος ήταν μαζί μου δίπλα μου για μισή ώρα νωρίτερα. Γιατί ξαφνικά, εκεί λίγο πριν τη μία, παρά 2 παρά 3 πρώτα λεπτά, είχαμε σεισμό στην Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο την περιοχή του Μαντουδίου περίπου, με σεισμικές ακολουθίες δονήσεις από 4,6 έως και 5,2 ρίχτερ. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λιάσκο, τον Δήμαρχο, συνδεόμασταν και με την Earth News και ακούγαμε τον κύριο Παπαζάχο, τον κύριο Λέκα, τον κύριο Γανά, που λέγανε, εμφανίστηκαν κάτι συχαστική. Ευτυχώς δεν έχουμε καμία πληροφορία για κανένα τραυματισμό, ούτε καν και για καταρρεύσεις κτηρίων. Πληροφορίες, συμβουλές να προσέχει ο κόσμος, ιδιαίτερα αν να μην βρίσκεται σε σπίτια που είχαν χτυπηθεί πριν από 1,5 έτος σεισμό, που επίσης χτύπησε την περιοχή, και παλιά σπίτια, και να υπάρχουν στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάπως έτσι ασχοληθήκαμε από τη μία μέχρι τη 1,5. Νωρίτερα, κοιτάξτε τώρα το αξιοπερίεργο. Μιλήσαμε για την Ελλάς, το νέο κόμμα, μιλήσαμε για την αριστερά γενικότερα, δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς, με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που είναι, παρότι νεότερός μου, είναι ο παλαιότερος στο ρεπορτάζ της αριστεράς. Εγώ δεν το κάνω, δεν καλύπτω τα κόμματα της αριστεράς. Αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι ο παλαιότερος και ο πιο έμπειρος συνάδελφος στον χώρο, ήταν τόσο σφίγγα, δηλαδή δεν είχε ρεπορτάζ να μας δώσει περισσότερο, δεν είχε να μας πει ονόματα, δεν είχε να μας πει καν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να έχουν είτε οι βουλευτές που θα έρθουν, οι νέοι, είτε οι βουλευτές που είναι σήμερα εν ενεργεία στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Νέα Αριστερά, στην πρώην Αριστερά, τέλος πάντων στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να γίνουν δεκτοί στο νέο κόμμα την Ελλάς του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν, του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη, αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου δεν μπορούσε να μας διαχωτίσει, καταλαβαίνετε κανονικά ότι εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά, πέφτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε τείχους. Δεν ξέρουμε πραγματικά ποια χαρακτηριστικά θα έχουν οι υποψήφοι αυτού του νέου κόμματος με το οποίο θα προσπαθήσει να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μπορεί να μας μετέφερε ο Βαγγέλης φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και έχει γίνει δεκτή θετικά η πρώτη δημοσκοπική καταγραφή του νέου κόμματος, το οποίο φαίνεται να κερδίζει καθαρά τη δεύτερη θέση και ότι ο στόχος να είναι αυτός, αλλά η δική μου απορία, σχόλιο παραμένει. Έφυγε ο κύριος Τσίπρας όταν το κόμμα του έχασε, συνετρίβει δηλαδή στην πραγματικότητα, το 23, 41 είχε η Νέα Δημοκρατία, 17, χοντρικά τώρα, 17-18, ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε για αυτό και προσπαθεί, θα επιστρέψει με ένα κόμμα που τώρα, σήμερα, φαίνεται να διεκδικεί κάτι λιγότερο από αυτό που είχε. Αποτελεί όντως ένα παράδοξο,
Αν και θα πρέπει να κρατήσουμε, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, να κρατήσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες που πραγματικά θα έχουν νόημα θα είναι εκείνες μετά το καλοκαίρι, από 10 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, σωστά 20-25 Αυγούστου, κάπου εκεί δεν γίνονται έρευνες, έχουμε τα μπάνια του λαού, αλλά τότε θα έχει ενδεχομένως εμφανιστεί, αν εμφανιστεί τελικά, και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Οπότε τότε εκείνο το κύμα των δημοσιοποιήσεων θα είναι το πιο ασφαλές. Σε ό,τι αφορά την, όπως διαμορφώνουν δηλαδή τα πολιτικά δεδομένα πριν τις εκλογές. Βεβαίως οι δημοσκόποι οι ίδιοι λένε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι ίδιες οι εκλογές. Να δούμε πότε θα γίνουν αυτές. Η κυβέρνηση επισήμως μιλάει για του χρόνου, ακόμα και τέτοια εποχή περίπου, δεν το πιστεύω, οπωσδήποτε θα είναι πιο νωρίς, αλλά για να είμαστε σοβαροί, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερα τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι πρόορη ουσιαστικά προσφυγή στην κάλπη.

Βεβαίως υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο σημειώνω. Έχω την αίσθηση ότι άλλο ένα αξιοπερίεργο, παράδοξο γεγονός έχει να κάνει με το ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι κάποιοι που βρίσκονται στο χώρο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα ή στο χώρο αυτόν τώρα οργανώνεται η Ελλάς φυσικά, αισθάνονται ικανοποιημένοι αν η διαφορά είναι μονοψήφια. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες όλες, οι δημοσκοπήσεις, έστω αυτές που έχουμε, δείχνουν την διαφορά διψήφια και μεγάλη διψήφια, σχεδόν διπλάσια η δύναμη που καταγράφει η Μάρξ σήμερα για το πρώτο θέμα για την Νέα Δημοκρατία, διπλάσια 30,8 από το 15,7 της Ελλάς. Αξιοπερίεργο φυσικά είναι και το γεγονός ότι η εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Καρθιανού περνάει το Πασόκ, και εδώ με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε σιγά σιγά, πάμε και επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο, στην αρχή της εκπομπής, όταν συνομιλήσαμε με τον πολιτικό συντάκτη Γιώργο Σεφερτζή. Ας κρατήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βεβαίως παρουσιάζει μια αντιοχή, ακριβώς γιατί διαχειρίζεται ικανοποιητικά την εξουσία και απευθύνεται στους πιο ευνοημένους, που μπορεί να είναι το 1 τρίτο, λέει ο κύριος Σεφερτζή, συγγνώμη, το 1 τρίτο της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφεται σήμερα, αλλά είναι το 1 τρίτο της μειοψηφίας εκείνων που συμμετέχουν στις κάλπες. Να σημειώσουμε ότι σημείωσε ο κ. Σεφερτζής πως κατά την ανάλυση του ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε πρώτος και έγκαιρα ότι δεν βρισκόμαστε ακριβώς σε μια νέα ιστορική φάση. Υποστήριξε πως η κυρία Καρυστιανού εισέβαλε στο πολιτικό σκηνικό στηριζόμενη στο συνέστημα και στα σύμβολα, και θύμισε και ότι η μεγάλη Φρανσουά Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική διαχείριση των συμβόλων και αυτό το καταφέρνει. Το Πασόκ δεν κατάλαβε πως μετράει ο πολιτικός χρόνος και έχασε την ευκαιρία στην οποία είχε αναφερθεί ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης. Είχε πει στα γενέθλια του Πασόκ το 3 Σεπτεμβρίου του 2023 ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να την κερδίσει το Πασόκ, γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Συμφώνησε απολύτως ότι δικαιώθηκε με τα θάνατον ο πρώην Πρωθυπουργός, συμφώνησε ο Γιώργος Σεφερτζής. Και τέλος πάντων, κάναμε και ένα μικρό σχόλιο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, ο οποίος ίσως το κεφαλοποιήσει, λέει, το γεγονός ότι μπορεί να δώσει ιδεολογικό στίγμα, το οποίο η παράδοξη από την οποία προέρχεται η Νέα Δημοκρατία μάλλον δεν έχει, κατά την ανάλυση του πολιτικού αναλυτή Γιώργου Σεφερτζή, με τον οποίο μιλούσαμε και ο οποίος υποστήριξε ότι μάλλον ήταν ιστορικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας η διαγραφή του Αντώνη Σαμάρα. Όλα αυτά, αυτά και με αυτά, φτάσαμε στις 2-2 παρά 2 πρώτα λεπτά. I can get no satisfaction, αυτό ήθελα να το πω, αλλά είχαμε σεισμούς εκείνη την ώρα, γιατί σαν χθες για την ακρίβεια, 6 Ιανουαρίου του 1965, ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η φοβερή, αυτό το φοβερό τραγούδι, το Rolling Stones, από τη Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντι, τη Μαρία Σφυρώρα και τον Λεόντι Ανανιάδη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επιστρέφω στην ενέργεια, θα με ακούτε δηλαδή στο ρεπορτάζ από εδώ και μπρος, και εδώ από το στούντιο. Καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι, Ρινούσε Ρέντιο στις 12.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earth.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μαρή Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρέα Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο έντονες σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Βόρεια Εύβοια, στο Μαντούδι. Έγιναν αισθητές σε όλη την περιοχή, ακόμα και στην Αττική. Σημαντικές ζημιές χωρίς κανένα τραυματισμό στο Μαντούδι. Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Ερεύνες για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Οι πληροφορίες από την Κύπρο, τα ευρήματα στα σπίτια για την κατασκευή βόμβας και οι πιθανοί στόχοι. Συνελήφθη Γερμανός υπήκοος που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή στα Χανιά. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σε τροχιά συμπόρευσης με Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο κίνδυνος νέας διάσπασης. Εντείνονται προσπάθειες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσουν, επαναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολυδομίες της Αττικής, οι κώδικες και οι ταρίφες, δεκάδες εμπλεκόμενοι ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, η πρώτη 4,8 Ρίχτερ και η δεύτερη 5,3 σημειώθηκαν πριν από μία ώρα στην Εύβοια, ενώ έγιναν ιδιαίτερα αισθητές εκτός από την ευρύτερη περιοχή και στην Αττική. Η πρώτη δόνη σημειώθηκε στις 12:58, είχε μέγεθος 4,8 βαθμών Ρίχτερ και το επίκεντρό της κατεγράφει 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Το εστιακό της βάθος μετρήθηκε στα 14 χιλιόμετρα. Η δεύτερη και η ισχυρότερη είχε μέγεθος 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 4 λεπτά αργότερα, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά, νότια-ανατολικά του Προκοπίου. Τώρα, ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για απανοτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία τόνηση. Σημαντικές ζημιές σε σπίτια στο Μαντούδι, δίχως ευτυχώς κανένα τραυματισμό. Το δήλωσε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Έλενα Καραθάνου, η οποία έχει συμπληρώσει, Έλενα, καλό μεσημέρι, τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τις δύο αυτές τις σεισμικές δονήσεις, τις οποίες νομίζω ότι και στην Αττική όλοι αντιληφθήκαμε, ακόμα και στα γραφεία μας πριν από μία ώρα. Λοιπόν, για πες μας τα νεότερα, τι έχει συγκεντρώσει.
6: Έτσι ακριβώς. Οι σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν ήταν πολλές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής πέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν πολλές μικρές συνεχόμενες, μικρής έντασης δονήσεις στην περιοχή. Άλλωστε, είναι ένα σημείο το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν πάλι σεισμικές δονήσεις. Μέχρι στιγμής όμως σεισμολόγοι, οι ειδικοί φαίνεται να είναι κάπως καθησυχαστικοί, γιατί έχουν αναφέρει ότι είναι ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει δώσει πολύ μεγάλη σε ένταση σεισμούς. Βέβαια έχουν γίνει πολλές ζημιές, να πούμε, σε σπίτια.
5: Πριν πάμε στις ζημιές, να μου επιτρέψεις, γιατί ακούγαμε και παρακολουθήσαμε όλοι βέβαια τους σεισμολόγους που έβγαιναν στα δελτία και σε εμάς και στην τηλεόραση πριν από λίγο, έλεγαν συγκεκριμένα ότι η περιοχή αυτή δεν έχει δώσει πάνω από 5,5 ρίχτερ, βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, άρα γι' αυτό το λόγο είναι κάπως καθησυχαστική. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να περάσει αυτό που λέμε το 48, για να δούμε και πώς, τι γίνεται με το σεισμό, τις μικρότερες δονήσεις που συνήθως παρουσιάζονται, και αυτό είναι καλό γιατί εκτονώνεται η ενέργεια. Τι άλλο
6: έχουμε? Μέχρι στιγμής πάντως υπάρχουν κάποιες κατολισθήσεις σε δρόμους και ευτυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, είναι η πρώτη εκτίμηση αυτή. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Σε ένα σπίτι στην περιοχή του Προκοπίου φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί ζημιές, έχει καταρρεύσει τείχος. Επειδή όμως είναι όλα σε εξέλιξη και τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε τις ζημιές, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Και σε βενζινάδικο της περιοχής στο Μαντούδη σημειώθηκαν ζημιές και σε άλλα σπίτια επίσης. Ευτυχώς οι άνθρωποι από το πρώτο κούνημα κατάφεραν και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, έτσι ώστε να μην σημειωθούν, να μην υπάρχουν τραυματισμοί μέσα στους χώρους. Οι ειδικοί φαίνεται αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, να είναι πιο καθησυχαστικοί, γιατί στο παρελθόν δεν υπάρχει στο παρελθόν μεγάλης έντασης σεισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Καταγράφονται
5: λοιπόν,
6: αυτή τη στιγμή.
5: Να ακούσουμε, μια και έχουμε συγκεντρώσει εδώ τις απόψεις αυτές των ειδικών, ας πούμε να πάμε στον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος κάνει λόγο για συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Δεν προξενεί, λέει, ιδιαίτερη ανησυχία. Μίλησε στο ΕΡΤ News ο καθηγητής φυσικής λιθόσφαιρας και σεισμολογίας. Να τον ακούσουμε κι εμείς.
7: Κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα εισιτήρια, γενικά η περιοχή της Αθήνας και πιο βόρεια γίνονται εισιτήρια στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του. Έτσι, ακόμα και ένας χειρότερος σεισμός δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής.
5: Να πούμε ότι επίσης καθησυχαστικός, Έλενα, είναι και εμφανίστηκε μάλλον στο Air News Radio και ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
9: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέρανε και από εκεί. Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
8: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρους Κανδύλη, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησε με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών.
5: Λοιπόν, Έλενα, όπως μας έλεγες νωρίτερα, έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις. Υπάρχουν ζημιές σε αρκετά σπίτια στην περιοχή.
6: Στην περιοχή Μαντουδίου.
5: Στο Μαντούδι, και γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται κλεισί οι κάτοικοι να προσέχουν, να μην πλησιάζουν σπίτια τα οποία ή έχουν υποστεί ζημιές έντονες ή είναι παλιά σπίτια. Και επίσης και κάτι άλλο, να μην πλησιάζουν σε περιοχές που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στα πρανήματα. Γιατί οι κατολισθήσεις έτσι είναι
6: έτσι
5: ένα
6: ακριβώς
5: θέμα το οποίο συζητήσαμε και πριν, και υπάρχουν εκτεταμένες κατολισθήσεις. Να ακούσουμε γι' αυτό τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ο είναι ο δήμαρχος Μαντουδίου και μίλησε στο Air News.
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στο στάδιο της καταγραφής, έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές.
11: Τι είδους κατολισθήσεις, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ?
10: Κατολισθήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενε κατολιστήσει σε δρόμου.
5: Λοιπόν, τώρα Έλενα, νωρίτερα είχαμε και τον Διευθυντή Ερευνών του Υγειονομικού Ινστιτούτου, τον κύριο Γκανά, που μίλησε πάλι για τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις που ταρακωνούν εδώ και μία ώρα την περιοχή, αλλά γίνονται αισθητικές στην Αττική, ανησύχησε κόσμος. Ναι.
6: Ακριβώς, και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ο χώρος αυτός έχει δώσει τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, να πούμε, και είναι ένα ρήγμα το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ειδικοί και δεν έχει δώσει μεγάλο δυναμικό έως αυτή.
5: Άρα επιβεβαιώνει όσα λέγαμε μέχρι τώρα και προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ.
10: Είναι ο ίδιος εστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες τέτοιες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια προσφατή δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μας.
5: Να αλλάξουμε θέμα. Εκτεταμένες έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, ο υπολογιστής, ο εργαστηριακός εξοπλισμός που βρέθηκαν στα σπίτια του σε Αθήνα και Κρήτη, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Να ακούσουμε τον Γιώργο Λαμπράκη.
12: Από ό,τι προκύπτει από τα στοιχεία και την έρευνα των αρχών, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία ώστε να κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς, και όλο αυτό το κουβάρι της υπόθεσης που ξεκίνησε από τις συλλήψεις στην Κύπρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου εργαζόταν ο 37χρονος σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, ενώ διέμενε σε πολύ κοντινή απόσταση σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο χρησιμοποιείται από εργαζόμενους του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζονταν. Εδώ σε τοπικό επίπεδο δεν φέρεται να είχε δώσει κανένα δικαίωμα, διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία φορά μόνο είχε απασχολήσει τις αρχές, και αυτό για εξακρίβωση στοιχείων, όταν είχε εξεταστεί μαζί με κάποιους άλλους αλλοδαπούς. Πέρα από αυτό το περιστατικό δεν είχε καμία εδώ εμπλοκή με το οτιδήποτε, ήταν μόνο για να εργάζεται, ερχόταν εποχιακά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο τουλάχιστον από 2023 με αρχές 2024, όπου φέρεται να εργαζόταν εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχει απασχολήσει τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο παρακολουθούνταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η σύλληψή του ήταν και αστραπιά και έγινε και κάτω από άκρα μυστικότητα, χωρίς να αντιληφθεί και κανείς εδώ το παραμικρό. Αναμένεται να περάσει στην Αγγελέα. Πρέπει να σας πω ότι βρεθήκαμε νωρίτερα και στη Νεάπολη και στην αστυνομική διεύθυνση του Αγίου Νικολάου, που δεν είναι σε κανένα από τα δύο σημεία. Μένει να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται, πώς θα γίνει η διαδικασία με τον εισαγγελέα, ώστε να εξετυλιχθεί και η υπόθεση σε ό,τι έχει να κάνει με την ποινική του μετάχειριση.
5: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Ζώη Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Ζώη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, ναι, η γραπτή ανακοίνωση από την αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, η αστυνομία ότι η σύλληψη του έγινε χθες το απόγευμα, κοινή επιχείρηση, αυτό που ξέρουμε ήδη, της αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ. Αναφέρει η ανακοίνωση ότι προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την ΕΙΠ, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας, εννοεί την Κύπρο.
5: Την Κύπρο, ναι, θα πάμε μετά, ναι.
13: Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Είναι γνωστό ήδη ότι έχει βγει στη δημοσιότητα ότι υπάρχουν πληροφορίες, έχει για την δημοκρατική, ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Εργαζόταν, λέει επίσημα, η ανακοίνωση αστυνομίας και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης. Αυτά που προανέφερε.
5: Ακούσαμε και πριν τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος μας επεσήμανε ότι δεν είχε δώσει και κανένα δικαίωμα. Ήταν χαμηλού προφίλ.
13: Έτσι. Και όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Τώρα, αναφέρεται αναλυτικά στα ευρήματα που σπίτια στην Κρήτη και την Αττική. Λέει λοιπόν αυτό που ξέρουμε, συσκευές της τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, ζυγαριά ακριβίας. Τώρα θα να κλείσω λέγοντας ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να μην σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα αλλά σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης και πως είχε επαφές με τους άλλους, τους συλληφθέντες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο. Ευρύδικη.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε τώρα στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
5: Όλα δείχνουν, Κωστή μου, ότι όλο αυτό συνδέεται με τέσσερις συλλήψεις που έγιναν πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατία. Και τώρα θα μας πεις πώς μπορεί να συνδέεται με το συγκεκριμένο άτομο. Συνδέονται μάλλον οι συλλήψεις σε ποιο κομμάτι.
14: Φαίνεται ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα ή αν θέλεις δύο διαφορετικές ομάδες. Δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, οι οποίες όμως συνδέονταν με τη Χαμάς. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τρομοκρατική ομάδα την οποία καθοδηγούσε η Χαμάς. Δεν ξέρουμε αν από τη σύλληψη του συγκεκριμένου υπόπτου στην Κρήτη είναι που οδηγήθηκαν και στη διασύνδεση με την Κύπρο, με τους τέσσερις οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Κύπρο, ή αντίστροφα. Όπως και να έχει πάντως, μιλάμε για την ίδια ομάδα, μιλάμε για τέσσερα άτομα εδώ στην Κύπρο. Είχαν βρεθεί πρώτα είχαν συλληφθεί δύο στο σπίτι των άλλων δύο, μετά στη Λάρνακα βρέθηκαν και κρυκτικές ύλες. Και παρότι η αστυνομία δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες, αυτό που ξέρουμε για τους συλληφθέντες στη Λάρνακα, δηλαδή τους δεύτερους δύο ας πούμε, είναι ότι ζούσαν εδώ και χρόνια στην Κύπρο και φέρεται ότι είχαν πάρει και κυπριακή υπηκότητα.
5: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, οι τέσσερις ήταν Παλαιστίνοι.
14: Είναι Παλαιστίνοι, ναι.
5: Και οι δύο έχουν πάρει ή τέσσερις κυπριακή υπηκότητα.
14: Όχι, οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει. Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στη Λιμεσό, δηλαδή τους πρώτους που είχαν συλληφθεί, φαίνεται ότι διαμένει παράνομα στην Κύπρο και είχε έρθει από τα κατεχόμενα.
5: Ναι.
14: Βεβαίως, είναι σίγουρα μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Εδώ η αστυνομία ακριβώς έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό στην Κύπρο και μπορεί κανείς να καταλάβει τι θα συνέβαινε εάν είχαμε την οποιαδήποτε έστω και αποτυχημένη απόπειρα τρομοκρατική ευρυδίκη.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, και για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Στη σύλληψη τώρα ενός 56χρονου υπήκοου Γερμανίας προχώρησε η αστυνομία στον αερολιμένο Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στη στρατιωτική περιοχή. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτό το περιστατικό συνέβη χθες στις 4 η ώρα το μεσημέρι, όταν άνδρες του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα Χανίων εντόπισαν τον 56χρονο να φωτογραφίζει αεροσκάφη και το στρατικό αεροδρόμιο στην περιοχή του ακροτηρίου. Η κάμερα ήταν επαγγελματική. Κατασχέθηκε, ο ίδιος συνελήφθη, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Ο ίδιος ενώπιον του εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Πρόσθεσε ότι έχει σαν χόμπι να φωτογραφίζει αεροπλάνα και πως δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία ώρα που ήταν μέσα στον εισαγγελέα ήταν απ' έξω η κόρη του και η γυναίκα του. Μιλήσαμε μαζί, της είπε δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα ελπίζομαι και προσευχόμαστε να έχει γίνει ένα λάθος. Τώρα οι φωτογραφίες και το υλικό που ήδη έχει κατασκευθεί έχει αποσταλεί για επεξεργασία και προφανώς οι έρευνες συνεχίζονται.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι. Στη τις αλλαγές στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει περάσει η κυβέρνηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για τα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον εδώ και το χαμό του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
16: Είναι σαφής η πρόθεση του Πρωθυπουργικού Επιτελείου να βάλει αφενός φρένο στην ονοματολογία, καθώς όπως ορθά προανέφερε, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη συμπληρώνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Δεύτερο σημείο για τον επικείμενο ανασχηματισμό είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι συγκλίνουσες πληροφορίες για αυτές τις μικρού εύρους αλλαγές στην κυβέρνηση, τότε ένα από τα χαρακτηριστικά τους θα είναι και ένα πρόσωπο έκπληξη που όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ότι αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Τρίτον, για τις υποψηφιότητες που υπάρχουν για το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί μιλούν για 4 πρόσωπα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού. Και τέταρτον, ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών προεξοφλείται μία προσθήκη, ένα πρόσωπο δηλαδή, που θα αναλάβει να τρέξει μεταξύ άλλων και τα ζητήματα της Ελληνικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
5: Τώρα, ο Πρωθυπουργός επιμένει να φέρνει σε πρώτο πλάνο τα πεπραγμένα του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που έκανε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Να ακούσουμε πάλι τον συνάδελφο Γιώργο Παπακοσταντίνου.
16: Αυτές θα είναι οι δύο εκ των βασικών αξώνων της προεκλογικής στρατηγικής, όπως αυτή έχει καθαριστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο 16ο συνέδριο του κόμματος. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, από το Σύνταγμα και την οικονομία μέχρι το ΕΣΥ, το δημόσιο ή την πολιτική προστασία, έχουν κάτι κοινό. Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα για την Ελλάδα του 2030, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα. Χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνεται σήμερα. Και ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Θυμίζουμε ότι την προσεχή Τετάρτη θα συζητηθεί στη Βουλή το χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης.
5: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στις αντιδράσεις που είχαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε αντίδραση από το ΠΑΣΟ και από την Νίκη. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχουμε και από άλλα κόμματα.
17: Ναι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κομμουνδούρου. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ΠΑΣΟΚ, τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τονίζει στην δήλωσή του που σχολιάζει την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα το 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον απαντούν συγκεκριμένα σε κάθε θέμα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκανε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των σέρβισερ και των τραπεζών, με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη βρώση. Περηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάστατου στα 1.600 ευρώ, αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του σχετικού νόμου από το 2019, που προέβλεπε προοδευτικό ακατάστατο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης και προπαγανδίζει τέλος τις πολιτικές βιτρίνες με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ. Η κατακλείδη, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωγός και σπατάλη σε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση σχολιάζει και αυτό το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν. Και συγκεκριμένα ο Κουμουνδούρου μιλάει για το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ταλ Ντίλιαν στο θέμα των υποκλοπών, καθώς οι δηλώσεις του για τη διασύνδεση Μαξίμου Αιτ Πρέταντορ δεν σχολιάζονται από τον Πρωθυπουργό. Μιλάει στο μήνυμά του για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά προτάσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πρόοδο. Μιλάει για σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με αξιολόγηση, έχοντας αποδείξει ότι σκοπός του είναι η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών. Επίσης, μιλάει για προσιτήσεις στέγη όταν η κυβέρνηση κάνει παιχνίδια με τις τράπεζες, μιλάει για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όταν επιμένει στις εξορίξεις, αλλά φέρνει στο τραπέζι λύση την πυρηνική ενέργεια. Και τέλος για την εκκρίβεια, δεν λέει κουβέντα όσον αφορά την εκκρίβεια στα κάστρα και τα υπερκέρδη των ministerial, για τα οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα προς αυτόν επίκαιρη όρεξη ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος. Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει και στο ζήτημα της υγείας, λέγοντας ότι για την υγεία και τις ανακαινήσεις των μονάδων του ΕΣΥ ας κόψει κάτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωτοκλασσάτος υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, φροντίζει να ισχυρίζονται οι ασθενείς με το κάτι παραπάνω. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανακάτοικο έχουν εκτοξευθεί. Τέλος, η Νίκη αναφέρει στο σχόλιο της ότι η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί με αναρτήσεις εικονικής πραγματικότητας, αλλά με αλήθεια, όραμα και ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός μιλά για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει η Νίκη, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην Ελλάδα του σήμερα, την Ελλάδα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών, της εργαστικής ασφυξίας, της δημογραφικής κατάρρευσης και της ανασφάλειας των πολιτών. Εκατακλείδη, η Νίκη αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη δίθεν οικονομική επιτυχία της κυβέρνησής του, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και καταλήγει λέγοντας ότι οι Έλληνες αξίζουν πολύ περισσότερα από μια εικονική πραγματικότητα κυβερνητικών πανηγυρισμών. Ευρυβίλκη.
5: Ανδρέα Μαραθιά, ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κοινό ψηφοδέλτιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση διαμηνεί ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο δικό χάρτη. Πάμε όμως στην Εμμανουέλα Αργύτη. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό σας μεσημέρι. Και πλέον το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη μέρα, καθώς ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που κινήθηκε μεν σε υψηλούς τόνους, αλλά δεν ήρθε η διάλυση όπως πολλοί μπορεί να ανέμεναν. Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επισφραγίστηκε η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να έχουν κλείσει τα ισοκομματικά μέτωπα που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η πρόταση του Σωκράτη Φάμελου εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Στοιχήθηκαν πίσω από την εισήγηση του Προέδρου τα περισσότερα στελέχη, με βασικές θέσεις το ότι δεν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά προς τον

0: αναφέρουν από τη στρατηγική που επιλέξει η Ευρυδίκη.
1: Πάντως, Εμμανουέλ, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα παραμένει πώς θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική της συμπόρευσης από τη στιγμή που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υπάρχει, να λέγαμε, κάποιο πράσινο φως.
0: Γι' αυτό λένε ακριβώς ότι όλες οι δυνάμεις τώρα στρέφονται στη συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το είπε χαρακτηριστικά και στο Air News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πέφτουμε με τα μούτρα για να πετύχουμε το μέτωπο συνεννόησης και να μην ανακόψουμε αυτή την ορμή που παρατηρείται με την εμφάνιση της Ελληνικής Ελευθερίας Συμπαράταξης, αλλά να ενώσουμε δυνάμεις, και είναι θέμα να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία της πολιτικής συνεννόησης με διάβλους επικοινωνίας και να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο ως πυρήνας. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει με τους βουλευτές να αναμένουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μάλλον ένα νεύμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις τους.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εμμανουέλα, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Τώρα να ακούσουμε όμως και τον κύριο Παύλο Πολάκη, να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Air News.
3: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Αναφερόμενος στην έγκριση της εισήγησης του κυρίου Φάμελου για στήριξη του νέου πολιτικού επιχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας έκανε λόγο για μια αυτονόητη απόφαση, μιλώντας στο Έθνος Radio και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολέτο και την Ντόνα Δρούτσα.
4: Καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση. Μια αυτονόηση εισήγηση, μάλλον, που ψηφίστηκε από το Σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μια εισήγηση και μια απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακαιρματισμού, εν ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε, ένα αντίπαλο δέος στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτή είναι η αλλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, υπάρχει λοιπόν, να σας το πούμε με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε, θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία, μπορούμε, ας πούμε, να περιχαρακωθούμε.
1: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στη συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις σε προγραμματική βάση και ο Σωκράτης Φάμελος οφείλει να ξεκαθαρίσει το πώς θα υλοποιηθεί η απόφαση στήριξης του εγχειρήματος του κ. Τσίπρα, είπε μιλώντας στο Air News ο Γιάννης Μπολέκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση επιμέρους αριστερών ομαδοποιήσεων και έτσι από το 2004, όπως κατέβηκε πρώτη φορά στις εκλογές, μέχρι το 2015, αλλά ακόμα και σήμερα, ενοποιήθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση, έγινε κυβέρνηση, αλλά σε προγραμματική βάση. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει να συνθέτει πάνω σε μια προγραμματική βάση. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε σε μια στήριξη η οποία δεν είχαμε το πώς θα γίνει αυτή η στήριξη, γιατί εκεί ήταν ο προβληματισμός. Εντάξει, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτή την πολιτική εισήγηση, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι, να μας πει και το πώς και τον τρόπο. Και να φέρει και τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία γεννούν την πολιτική στήριξη. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Αλέξη με το επόμενο χρονικό διάστημα, να γίνει πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία, γιατί αυτή είναι η συνεδριακή μας απόφαση, συνεργασία, όχι ενσωμάτωση.

0: Την Κρήτη επισκέπτεται ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, ενώ πραγματοποιεί σειρά πολιτικών και θεσμικών επαφών. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα, καλό μεσημέρι. Επίσης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε για άλλη μια φορά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρκαλοχωρίου στα πλαίσια της ημέρας ενεργειακών κοινοτήτων. Ερχόμενος λοιπόν μας δήλωσε ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι εργαλείο των τοπικών κοινωνιών. Επίσης ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό όσον αφορά την ανακοίνωση του ίδιου σήμερα το πρωί σχετικά με την ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε τρίτη τετραετία το διακύβημα της σταθερότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, η τρίτη θυσία για μια νέα οικογένεια δεν μπορεί, η οποία δεν μπορεί να βρει σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θυσία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση, αναρωτήθηκε. Να σας πω βέβαια ότι υπήρξαν και άλλες εκμερές δηλώσεις κατά την ομιλία του μέσα στο συνεδριακό κέντρο. Αναφέρθηκε στην διασύνδεση Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλου στον αφορά το καλώδιο, όπου ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε αναφορές, δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο, και φαίνεται, όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι η Τουρκία κερδίζει αυτό το παιχνίδι, ωστόσο ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρεται, δεν μας λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση, αποτυπώνοντας τις πρώτες ισορροπίες μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η νεοσύστατη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%, καταγράφοντας ισχυρή είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μάχη για την τρίτη θέση, καθώς η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται στο 10,9%, περνώντας μπροστά από το Πασόκ, το οποίο ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 10,3%. Στις υπόλοιπες, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστό 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή Λογικής 3,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στο 1,8%. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα συμπληρώνονται 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Σε ακινησία φαίνεται να βρίσκεται η διπλωματία, με τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να εντείνονται για να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την ώρα που συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών. Δέσποινα Συριοπούλου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και ενώ ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη, μάλιστα συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό των Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στο CNN και είπε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, αλλά κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις γιατί συνεχώς μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μπαγκαή, το βασικό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζει τόσες πολλές αλλαγές θέσεων, μετακίνηση στόχων και διαφορετικές δηλώσεις και αντιφατικά σχόλια από διάφορους αξιωματούχους, κάτι που κάνει όλη τη διαδικασία πάρα πολύ δυσκίνητη. Μάλιστα, είπε ότι η Ουάσιγκτον δεν προσφέρει παραχωρήσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, να τονίσουμε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα για τα 24 δισεκατομμύρια που θέλουν οι Ιρανοί να αποδεσμευτούν. Και κατηγόρησε λοιπόν ο κύριος Μπαγκαή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παράλληλα επιτίθεται σε ιρανικά εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, είπε ότι όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασταθής και πολύ επικίνδυνη και απέδωσε όλο για όλο αυτό στην απερίσκεπτη προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι στην περιοχή και έναντι και την Εκεχηρία. Και βέβαια είπε, δήλωσε την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση με πλήρη ισχύ.
0: Έχουμε όμως και το Λίβανο που, όπως λέγαμε και χτες, είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της επιχείρησης των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί το προτάσουν ώστε να λυθεί εκεί η πολεμική κατάσταση που υπάρχει. Έχουμε
3: και εδώ να σε διακόψω, ναι. Και η επίσημη θέση του Λιβάνου είναι μη μας χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό,
0: ναι,
3: χαρτί.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν συνέχεια των επιθέσεων οι οποίοι συνεχίζονται από τον ποταμό Λατάνη και πάνω.
3: Ακριβώς. Μάλιστα, πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίησεις εκένωσης στους κατοίκους της Τύρου και σε όλες τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, όπως είπε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές. Μάλιστα, οι Ισραηλινά drones έπληξαν πόλεις στα νότια του Λιβάνου, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Τώρα, από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν βλήματα και ρουκέτες προς το Ισραήλ, τα οποία αναχαιτίστηκαν από την Ισραηλινή αεράμινα. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους πάνω από περιοχές του νοτίου Λιβάνου, γεγονός που οδήγησε σε νέα ενεργοποίηση συναγερμών.
0: Τώρα, είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ μία επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Υπάρχει υποψία τρομοκρατικής οργάνωσης.
3: Έτσι, η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Ο φερόμενος δράστης, ένας Ισραηλινός Άραβας, σκοτώθηκε ενώ στο σημείο βρέθηκε όπλο. Έγιναν σειρά επιθέσεις με πυροβολισμούς κοντά, όπως είπε, στα σύνορα με τη δυτική όχθη. Η αστυνομία εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου ο φερόμενος δράστης να πυροβολεί. Να σου πω εδώ ότι η Χαμάς επένεσε την επίθεση χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη και για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο κύριος Νετανιάχου.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί έχουμε να πούμε και άλλες ειδήσεις από το Διεθνή Χώρα και τη συνέχεια του δελτίου μας. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λοιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Τώρα ο Άκης Αθανασόπουλος έχει περισσότερα να μας πει. Άκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βρετική. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένα τρίμηνο από τη στιγμή που έκλεισαν τα στενά του Ορμούς και μία από τις επιπτώσεις που ίσως δεν την έχουμε φωτίσει αρκετά είναι ότι ακριβώς επειδή έχει διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές δηλαδή εμπορευμάτων, έχει επηρεαστεί και η προσφορά, η επάρκεια μάλλον της αγοράς σε λοιπάσματα, διότι μεγάλο μέρος των λοιπασμάτων προέρχεται από αυτές τις χώρες και διακινείται μέσω των στενών. Έτσι λοιπόν, ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα λοιπάσματα. Οι αγρότες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη λογικό είναι να ζητούσαν κάποια στήριξη. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα ότι ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η επιδότηση των λοιπασμάτων κατά 15%, δηλαδή το 15% του κόστους θα το αναλαμβάνει το κράτος. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι αν ένας αγρότης αγοράσει λοιπάσματα συνολικής αξίας, ας πούμε, 1.000 ευρώ, θα πάρει πίσω 150 ευρώ. Θα είναι δηλαδή σαν να τα αγόρασε 850. Βέβαια, για να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, θα πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα ανοίξει πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή. σε αυτή την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα υποβάλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς των λιπασμάτων. Θα εξεταστούν τα τιμολόγια από την ΑΑΔΕ, θα γίνουν διασταυρώσεις και θα του πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 15%, θα του πιστωθεί σε λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο ίδιος. Και μιλάμε για τις αγορές που έχουν γίνει από 15 Μαρτίου μέχρι την ώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά και αφού ανοίξει η πλατφόρμα, για όλες τις αγορές τις μελλοντικές που θα γίνουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου της φετινής χρονιάς.
0: Τώρα να πάμε και σε κάποια άλλη είδηση, Άκη. Εντός της εβδομάδας αναμένονται και ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων, κάτι που επηρεάζει τους δανειολήπτους και όχι μόνο, έτσι.
4: Είναι μια κίνηση την οποία αρκετοί την έχουν προβλέψει εδώ και εβδομάδες, όταν είδαν δηλαδή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω και πάλι του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι παροδικό, μάλλον θα κρατήσουν αρκετούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα όπλα, ίσως το πιο βασικό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, είναι να αυξήσει τα επιτόκια στο ευρώ. Το έκανε και το 2022-2023, τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που είχαμε και πάλι πληθωριστικό κύμα, και από ό,τι φαίνεται θα το ξανακάνει και τώρα. Ελπίζουμε βέβαια να μην φτάσουμε στα επίπεδα τότε, γιατί τότε θυμίζω είχαμε φτάσει στο 4% τα επιτόκια τα ευρωπαϊκά, τώρα είμαστε στο 2% και οι πληροφορίες λένε ότι την Πέμπτη, μεθαύριο, σε λίγες μέρες δηλαδή, που θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιθανότατα αυτό το 2% θα γίνει 2,25%. Θα αυξηθεί λίγο, θα επηρεαστούν τα δάνεια των νοικοκυριών, όσα είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο βέβαια, και θα επηρεαστεί και το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακριβότερος δανεισμός και πιθανότατα ύφεση ή απειλή, ή τέλος πάντων απειλή ύφεσης για την οικονομία.
0: Καταναλωτικά, κάρτες, γενικά μείωση ρευστότητας, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ακριβώς, αυτό επηρεάζεται. Ναι.
0: Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η αντιβάση στην απολογία του 40χρονου για τη δολοφονία της 39χρονου συζύγου του στα δικαστήρια Καλαμάτας ανέδειξε σημαντικές διαφοροποίησεις σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο και τα στοιχεία δείχνουν προμελετημένο έγκλημα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ιωκάς της Ελευθεροπούλου.
5: Με συμβατικό αυτοκίνητο της Ελλάς και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 41χρονος συζυγοκτόνος οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Γυναίκες που είχαν και πάλι μαζευτεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας αποδοκιμάζουν τον καθομολογιαν δράστη.
6: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
7: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
5: Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο ίδιος αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην απολογία του φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης.
8: Τσακωνόμασταν για πολλή ώρα. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ μας, με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
5: Ο συζυγοκτόνος υποστήριξε πως η σχέση του με τη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Το αφήγημα της αυτοάμυνας που προβάλλει ο 41χρονος καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές. Αυτά ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας. Η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, το πλήθος των αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της 39χρονης, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε πηγές της αστυνομίας, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά.
9: Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα.
5: Ούτε όμως η εκδοχή της δολοφονίας εμβρασμό μετά τον τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε κοριού στο σπίτι του ζευγαριού, έναν σκληρό δίσκο στο γραφείο του 41χρονου με συνομιλίες του θύματος, καθώς και GPS tracker στο γιοταχή που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις μαρτύρων από το περιβάλλον της 31χρονης πως ο σύζυγός της την παρακολουθούσε.
0: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αιγαίο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αιγαίο, όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη έγινε έξω από το Αιγαίο. Βρισκόταν, λένε οι πληροφορίες, από την αστυνομία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο όμως διάστημα τέθηκε σε στενή παρακολούθηση από την ασφάλεια Αιγύου. Να σου πω ότι η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και στο σπίτι, στο οποίο διέμενε εντελώς μόνος, όχι με συγγενείς, γιατί είχε συγγενικά πρόσωπα στην περιοχή του Αιγύου. Και αυτό για να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε λαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτά τα οποία επικαλέστηκε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι όταν ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, του ζητήθηκαν τα στοιχεία του. Αυτός χρησιμοποίησε άλλο όνομα, όχι το πραγματικό. Δεν πίστηκαν όμως οι αστυνομικοί, γιατί είχαν πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητά του και τον προσήγαγαν. Τελικά, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις, τους αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι πρόκειται για το άτομο το οποίο καταζητούν οι αρχές της Αυστραλίας και το οποίο τον Απρίλιο του 1999 είχε συμμετοχή στην δολοφονία ομογενή που έγινε στο Μπέλμορ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. 27 χρόνια λοιπόν μετά την ευσυχρό δολοφονία του Έλληνα ομογενή από συμπατριώτες του, οι αρχές της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να φτάσουν στα έκνη του. Αυτή την ώρα κρατείται στο Αίγιο, στην αστυνομία, και πιθανότατα θα κινηθεί η σχετική διαδικασία για την έκδοσή του, αφού αυτό θα ζητηθεί από τις Αυστραλιανές αρχές.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Ξεκινάμε με το μέτωπο της Ουκρανίας. Συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις την ώρα που στο Λονδίνο, σε λίγες ώρες, ο κ. Σταρμέρ θα υποδεχθεί τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Δέσποινα Συριοπούλου, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πολεμικό μέτωπο. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες κατέριψε πάνω από 500 ουκρανικά drones, ενώ η Ουκρανία δήλωσε ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων περίπου 9 μίλια από το Τσέρνομπιλ, προκαλώντας μερική καταστροφή κτηρίου και φωτιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμούς και χωρίς αποθηκευμένα καύσιμα στο σημείο. Εδώ πήρε θέση και ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη επίθεση σε εξαιρετικά σημαντική πυρηνική υποδομή, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη θρασίτητα της Μόσχας. Ανέφερε επίσης ότι μέσα σε μία εβδομάδα η Ρωσία απέλυσε 88 πυράβλους μαζί με πάνω από 3.000 drones και περίπου 1.800 αεροπορικές κατευθυνόμενες βόμβες κατά της Ουκρανίας. Εδώ πήρε θέση και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία ανακοίνωσε ότι η Ουκρανική ενημέρωση κάνει λόγο για σημαντικές ζημιές στο κτίριο παραλαβής καυσίμων σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων. Παρότι σημειώθηκε φωτιά, τα επίπεδα ραδιενέργειας ωστόσο παραμένουν εντός των ορίων και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Πάμε και στο Λονδίνο, λοιπόν, όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός σε μια πρωτοβουλία για να αρχίσει η κινητοποίηση και η Ευρώπη να πάρει ένα. Να έχει θέση και λόγο στην όλη συζήτηση. Ο κ. Στάρμερ φιλοξενεί τον κύριο Ζελένσκι μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, για συνομιλίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία. Η συνάντηση είναι σήμερα στις 5.30 το απόγευμα τοπική ώρα, γύρω στις 7.30 δική μας.
0: Θα έχουμε περισσότερα.
3: Πρώτα λοιπόν θα μιλήσουν οι τρεις τους, οι Ευρωπαίοι, και μετά θα έχουν συνάντηση με τον. Κύριο Ζελένσκι.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς ενόπλων σε φεστιβάλ στο τολίτο της πολιτείας του Οχάου. Πώς προέκυψε αυτό, πώς έγινε αυτό?
3: Πάλι το ζήτημα της οπλοκατοχής βρίσκεται στο προσκήνιο. 12 άνθρωποι λοιπόν τραυματίστηκαν, 2 από αυτούς αρκετά σοβαρά, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί χθες το απόγευμα, σε υπαίθριο φεστιβάλ στην πολιτεία του Οχάου. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, τουλάχιστον 2 άνθρωποι φαίνεται ότι αντάλλασαν πυροβολισμούς, με τα θύματα να βρίσκονται στο ενδιάμεσο και οι τραυματίες να είναι ηλικίας από 14 έως 61 ετών. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Το φεστιβάλ είναι ένα από τα πιο γνωστά της περιοχής. Ακύρωσε όλες τις ό,τι δραστηριότητες είχε για σήμερα και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τους 2 δράστες.
0: Και να πάμε στο Μεξικό, που σε λίγες μέρες ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Χθες βράδυ, Δέσποινα, οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική λεωφόρο. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να μας μεταδώσει την εικόνα.
3: Ναι, συγκεντρώθηκαν. Έχουμε συνηθίσει στους αγώνες ποδοσφαίρου να γίνεται και γενικά στους αθλητικούς αγώνες να δημιουργείται ένα ανθρώπινο κύμα. Ήθελαν λοιπόν οι κάτοικοι της πόλης, συγκεντρώθηκαν στην μεγάλη λεωφόρο Πασέο Ντε Λα Ρεφόρμα, με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Γκίνες Παγκοσμίως για το μεγαλύτερο οργανωμένο ανθρώπινο κύμα στον κόσμο. Είναι μια δραστηριότητα, ένα στόχος έτσι αρκετά
0: μεγάλος
3: και φιλόδοξος. Ωστόσο λένε ότι το ρεκόρ ενδέχεται να έχει καταρριφθεί. Τα κατάφεραν.
0: Από πού?
3: Από τους Μεξικανούς χθες.
0: Από τους Μεξικανούς, έτσι υποστηρίζουν οι ίδιοι.
3: Ναι, έτσι υποστηρίζουν.
0: Έτσι υποστηρίζουν.
3: Οι συμμετέχοντες ήταν εντυμένοι με τις εμφανίσεις της Εθνικής ή παραδοσιακές ενδυμασίες, οπότε άρχισαν να κάνουν αυτή την κίνηση προκειμένου να...
0: Εντάξει, είναι τώρα στο γιορτινό κλίμα, νομίζω δεν σκέφτονται κάτι άλλο.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε να δούμε για την Αρμενία. Να δούμε σε λίγο. Να πάμε στον Πέλη που μας περιμένει. Οκ, γιατί έχουμε τις εκλογές στο Κόσοβο. Να δούμε τα νεότερα. Να πάμε στον Νίκο Πέλπα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος ο Πέλπας?
11: Ναι, σας ακούω.
0: Πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Έχουμε λοιπόν 2 εκατομμύρια πολίτες στο Κόσοβο προκειμένου να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση, έτσι δεν είναι?
11: Έτσι είναι. Mm-hmm. 16 μήνες διαρκεί αυτή η κρίση. Και στις κάλπες σήμερα αναζητείται διέξοδος από αυτή την κρίση και την πολιτική αστάθεια. Mm-hmm. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Όπως είπες, δικαίωμα ψήφου έχουν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. 120 έδρες συνθέτουν τη Βουλή, αποτελούν τη Βουλή του, το Κοινοβούλιο του Κωσόβου. Από αυτούς οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Βρεδί, και το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει σε κρίση με τις προηγούμενες εκλογές. Έχουμε το κίνημα Αυτοδιάθεση του νυν Πρωθυπουργού του Άλμπιν Κούρτη, τη Δημοκρατική Ένωση Κωσόβου και το Δημοκρατικό
0: που,
11: Κόμμα.
0: Που είναι και το επικρατέστερο, για να αναδειχθεί.
11: Το επικρατέστερο είναι το κίνημα Αυτοδιάθεση. Mm. Στις προηγούμενες εκλογές, να θυμίσουμε ότι έλαβε το 51% των ψήφων, είχε άνετη πλειοψηφία στη Βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί εγγύηση στο Κόσοβο ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Ανατράπηκε ο Κούρτη, όχι γιατί δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην κυβέρνηση, αλλά για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το Σύνταγμα ορίζει ότι κατά την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου θα πρέπει να συμμετάσχει, να είναι παρόντες μάλλον τα 2/3 των βουλευτών. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση, απήχε από τις ψηφοφορίες και έτσι φτάσαμε σε νέες εκλογές στις Τρίδες, όπως είπα, μέσα σε 16 μήνες. Το πρόβλημα στο Κόσοβο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ούτε διάθεση για συνεργασία. Τουλάχιστον από το 2021 που ανέβηκε ο Κούρτη, ανήλθε στην εξουσία ο Άλμπιν Κούρτη, κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Αυτό επισήμανε και χθες με ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αντώνιο Κώστα πριν από 4 μέρες.
0: Επιμένουν τώρα να θέλουν να ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών για να προωθηθούν και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
11: Να μπορέσουν να εκταμιεύσουν κεφάλαια πόρους δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Κόσοβο βρίσκεται σε ύφεση εδώ και 2 χρόνια, αλλά κυρίως και για να συνεχιστεί ο διάλογος με τον Βελιγράδι, που βρίσκεται σε τέλμα από το 2021, από τότε που ο Κούρτη ανέλαβε την κυβέρνηση.
0: Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
11: Να είστε καλά.
0: Εμείς, η συνάδελφος, η Σιριοπούλου παραμένει εδώ, γιατί έχουμε εκλογές στην Αρμενία. Θα πήγαινα αυτό, αλλά πήγαμε πριν στον Νίκο Πέλπα.
3: Και στην Αρμενία, λοιπόν, οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί για 2,4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που καλούνται να αποφασίσουν για την πορεία της χώρας και με την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νίκολ Πασινιά να επιδιώκει να εδραιώσει τη στροφή προς τη Δύση μετά τη συμφωνία ειρήνευσης με το Αζερμπαϊτζάν, απέναντι σε μια αντιπολίτευση η οποία έχει μια πιο φιλορωσική στάση. Να σου πω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο νυν πρωθυπουργός, ο Πασινιάν, προηγείται με πάνω από 60% μεταξύ όσων έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν, ενώ κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 12%.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπουρή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, 270.000 ευρώ διαβάζουμε, που επιπλήθηκε σε ένα 55χρονο που εγκατέλειψε ζωάκια στη Θεσσαλονίκη και νέα γατάκια συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τόσο μεγάλο πρόστιμο?
12: Ακριβώς. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στην οδό Μακρυγιάννη στην Καλαμαριά. Ένας 55χρονος εγκατέλειψε σε ακάλυπτο οικόπεδο 9 γατάκια. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλείθηκαν στην περιοχή τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο 30.000 το γατάκι. 9 γατάκια, συνολικά 270.000 και 300 ευρώ γιατί δεν είχε βάλει στα γατάκια την ηλεκτρονική σήμανση που επιβάλλεται από τον νόμο. Σύνολο 270.000, 300 ευρώ.
0: Πολύ λίγα. Εξαιρετικά λίγα. Λοιπόν, αστειεύουμε βέβαια. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνουμε ένα ζώο θα πρέπει να το φροντίζουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, δείχνει ποιοι είμαστε, δείχνει τον πολιτισμό μας. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
13: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο μου, καλό μεσημέρι, να δω τι σταχυολογείς από την επικαιρότητα 3 λεπτά πριν κλείσουμε.
14: Λοιπόν, εντάξει, επικεντρωνόμαστε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, καθώς λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία στη Σόλνα με τη Σοηδία 2-2, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει στα Πάτρια Εδάφη, σοβαρό τεστ με αντίπαλο την αλλαγμένη και άκρως ανανεωμένη Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν βέβαια στους διεθνίστες εκατοντάδες φιλαθλοί στο Ηράκλειο. Ουσιαστικά απόψε κλείνει και ο φετινός κύκλος και ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν στην πρώτη κατηγορία του Nations League, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Στις 10 η ώρα η σέντρα της αναμέτρησης με μετάδοση από την Era Sport. Να θυμίσω ότι η πρώτη επίσημη αγωνιστική της υποχρέωσης της Εθνικής είναι στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία εκτός έδρας. Στο μπάσκετ έχουμε μια αμοιότη ένταση. Θα έλεγα συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των Ιωνίων μετά και το προχθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τον Ολυμπιακό να ζητάει από τον αθλητικό δικαστήριο ΕΣΑΚ και βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδο του αγωνιστικού χώρου, αλλά και το Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπατζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Η σειρά του τελικού βρίσκεται στο 1-1 και ο τρίτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα στο Στάδιο Ειρηνής και Ομιλίας στις 9 η ώρα, φυσικά με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Και να πω μόνο ότι η εθνική, για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στους δεύτερους αγώνες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι δύο ομάδες μας, οι άντρες στο Λουτ της Σουηδίας επικράτησαν 3-0 το Αζερμπαϊτζάν και οι γυναίκες στην Κροατία με το ίδιο σκορ 3-0 δηλαδή της Λιθουανίας. Ευρυδική.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.
13: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά...
17: Μια χαρά δηλαδή.
18: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννή. Θα τον ακούσουμε το βράδυ στη μετάδοση του αγώνα της Εθνικής με την Ιταλία.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μείνουμε ακόμη για λίγο στο θέμα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών. Θυμίζουμε στις 10 το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρέτιο, με μετάδοση από την Ερασπόρ. Γυρίζουμε λίγες ώρες πίσω, χθες, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και ακούμε ένα απόσπασμα όσων είπε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τη Σβηδία, κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή να είναι κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σβηδία και την Ιταλία. Μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους ποδοσφαιριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν. Και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας.
2: Σκέπτεστε να αλλάξετε τον αγωνιστικό προσανατολισμό της εθνικής μας ομάδας όσον αφορά το σχηματισμό της ενδεκάδας σε μια μόνιμη βάση με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για την παρουσία της εθνικής, ή είναι κάτι που δοκιμάζει και εν όψει των δύσκολων αντιπάλων το Σεπτέμβριο για τον Nations League?
1: Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ που, όπως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, απλά με αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτές οι 10 μέρες μαζί, ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που θα έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα που δουλέψαμε λίγο μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μια εναλλακτική επιλογή.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην χθεσινή συνάντευση τύπου. Στις 10 θυμίζουμε το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Ιταλία. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί συνεχίζονται οι ενέργειες του Ολυμπιακού κατά του Παναθηναϊκού και του Μπαλίν. Αυτό που έγινε γνωστό σήμερα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία και ζητάει την επιβολή ποινής στον Παναθηναϊκό. Έκανε καταγγελία στην ΔΕΑΒ και ζητάει να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με την κύρωση της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, ενώ ζητάει και την επιβολή ποινής αποκλεισμού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Όπως θα είπες είναι τα πράγματα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι χθες κατέθεσε καταγγελία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σχετικά με τα όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της GBL και ζητά το να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, το να δώσει έναν αγώνα και κλεισμένο των θυρών, να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τα γήπεδα για 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά είναι που ζητάει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά από τη ΔΕΑΒ.
3: Ακριβώς. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, με την οποία ζήτησε πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό, 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και να επιβληθεί στον ίδιο απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά είναι
0: σχεδόν παρόμοια, ναι, καταγγελία δηλαδή.
3: Ναι, ουσιαστικά ναι, τώρα απλώς αυξήθηκε ο αριθμός των, ναι, των που ζητάει ο Ολυμπιακός να απαγορευτεί η είσοδο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Και ποιο αλλά είναι, αυτές είναι οι κυρώσεις που ζητεί ο Ολυμπιακός να εφαρμοστούν. Ναι. Το αδίκημα του Γιαννακόπουλου σύμφωνα με την καταγγελία ποιο είναι? Τι έχει κάνει δηλαδή και πρέπει να τιμωρηθεί
3: αυτό που έχει, ναι, έχει να κάνει με την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό. Ήταν μια φάση λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου, στη διάρκεια ενός time out, όπου ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ πέρασε την τελική γραμμή, πλησίασε τους διαιτητές και έφτασε περίπου στο 1 μέτρο απόσταση από αυτούς και τους είπε κάποιες φράσεις οι οποίες, εντάξει, εμείς στον αέρα τώρα δεν μπορούμε να τις πούμε, αλλά έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.
0: Μάλιστα.
3: Και έχει να κάνει με την γενικότερη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και γιατί δεν τον τιμωρούν. Πάνω σε αυτό βασίζεται η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός και εκεί βασίζεται και αυτό που ζητάει για την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού για ένα παιχνίδι.
0: Ναι,
3: βέβαια, σε αυτό.
0: Ναι, για πες εδώ, γιατί υπάρχει, είναι κρίσιμο αυτό που νομίζω ότι θέλεις να πεις τώρα.
3: Ναι, ναι, έχει να κάνει με το ότι ο κανονισμός αναφέρει, Θάνο, ότι για να επιβληθεί θα πρέπει να υπάρχει απόσταση
0: 5 ημερών.
3: Από
0: τη στιγμή της απόφασης. Ναι. Έως την τέλεση του αγώνα. Πρέπει να μεσολαβούν 5 μέρες. Εδώ τώρα κάτι ο επόμενος, ο τέταρτος τελικός είναι την Τετάρτη.
3: Είναι την Τετάρτη ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να συμβεί
0: δεν
3: αυτό.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό στο φετινό πρωτάθλημα. Αν τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, θα τιμωρηθεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
3: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό να προσθέσω ότι όλα αυτά που ζητάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την τιμωρία του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τα ζητάει με βάση και όσα προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας στις επιβαρυντικές περιστάσεις υποτροπής. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η χθεσινή ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την καταγγελία που έκανε στον αθλητικό δικαστή. Mm-hmm. Σήμερα ήρθε η ανακοίνωση που είπαμε και πριν για την καταγγελία στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, η οποία και αυτή η καταγγελία έγινε χθες.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, από την πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός καταγγελία κατά του Μπαρτζόκα?
3: Ναι, έχει κάνει καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και για τον προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά και για τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη. Σχετικά με τον κύριο Λεπενιώτη, η καταγγελία έχει να κάνει με τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ, και οι οποίες προβλήθηκαν μετά το τέλος του δεύτερου τελικού,
0: ναι,
3: στο Telecom Center Athens. Η καταγγελία του Παναθηναϊκού κάνει λόγο για συκοφαντία, στοχοποίηση δημοσιογράφου και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος. Όσον αφορά τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα, η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει να κάνει με εξύβριση φιλάθλων, ένα περιστατικό που υπήρχε και με τον την μάνατζερ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Σάβα Αρώνη, όπου φέρεται ο κύριος Μπαρτζόκας να μιλάει μαζί του με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και με την γενικότερη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα και τη στάση του απέναντι στους διαιτητές.
0: Μάλιστα. Έχουν γραφτεί αυτά στο φύλλο αγώνα, γνωρίζεις?
3: Στο φύλλο αγώνα δεν γνωρίζω.
0: Ναι,
3: νομίζω δεν έχουν καταγραφεί αυτά.
0: Δεν έχουν καταγραφεί και βασίζεται το Παναθηναϊκό στο οπτικοακουστικό υλικό.
3: Ακριβώς. Από ό,τι γνωρίζω, στο φύλλο αγώνα έχουν καταγραφεί κάποια υβριστικά συνθήματα που ακούγονταν από την κερκίδα. Mm-hmm.
0: Και αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος που φέρεται να είπε στους διαιτητές.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Οι οποίοι αφού τα άκουσαν και απευθύνονταν προς αυτούς, τα αναφέρουν στο φύλλο αγώνα. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τις καταγγελίες, την τη μάχη, τον τελικό των καταγγελιών. Γιατί και εδώ έχουμε έναν τελικό καταγγελιών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
3: Όπως κάθε χρόνο.
0: Όπως κάθε χρόνο, ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί το είπαμε και χθες, ότι και πέρυσι τα ίδια συνέβησαν μετά το δεύτερο τελικό και στη διάρκεια του. Τώρα, πάμε λίγο στα αγωνιστικά, να αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα καλό νέο, τον Ντόρσεϊ, να κάνει ατομικό πρόγραμμα.
3: Ναι, εντάξει, αυτό έχει δύο
0: όψεις. Σημαίνει κάτι ή όχι, ναι. Για πες μας.
3: Έκανε ατομικό πρόγραμμα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια για να αγωνιστεί στον τρίτο τελικό. Δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος του Ελληνοαμερικανού γκάρντ του Ολυμπιακού. Θα περιμένουμε και αύριο, αλλά μέχρι στιγμής το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην αγωνιστεί στον αυριανό τρίτο τελικό. Εντάξει, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο. Δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα, ας πούμε, ότι δεν θα αγωνιστεί. Θα το ξέρουμε σίγουρα αύριο, αλλά δεν είναι σίγουρα οι πιθανότητες με το μέρος του, γιατί ταλαιπωρείται ακόμη από αυτή την τενοντίτιδα που έχει λίγο πάνω από το γόνατο στο δεξί του πόδι, που αποκόμισε στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ στις 28 Μαΐου και τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τότε μέχρι και τώρα. Τον είδαμε τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ να φοράει πολιτικά ρούχα και να βρίσκεται στην προπόνηση του Ολυμπιακού, στην οποία δεν συμμετείχε, και το λέω αυτό γιατί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει βγει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται αυτό που λέω για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά το βίντεο αυτό έχει να κάνει με την παρουσία των ιδιοκτητών και προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη σημερινή προπόνηση που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Mm-hmm. Την προπόνηση αυτήν ήταν οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, και μετά το τέλος της μίλησαν στους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Είναι μια κίνηση που θέλησαν να την κάνουν μετά την ήττα της ομάδας στον δεύτερο τελικό.
0: Για να τους τονώσουν, να τους αφυπνίσουν, ίσως.
3: Ακριβώς. Θάνο, για να γυρίσουν λίγο το κλίμα που ήρθε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και έβαλε τέλος ένα μεγάλο αίτητο σερί που έτρεχε ο Ολυμπιακός στους τελευταίους μήνες.
0: Και διάβασα, Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, ότι είχε περίπου 3 χρόνια ο Ολυμπιακός να πετύχει τόσο μικρό αριθμό πόντων, 58.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Γενικώς η ήττα αυτή συνοδεύτηκε και από μια κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά και με τα όσα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα εκτός παρκέ. Γι' αυτό έγινε η κίνηση από την διοίκηση του Ολυμπιακού. Και θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρυσι, όταν μετά τον πρώτο τελικό στη GBL και την ήττα τότε που είχε γνωρίσει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχαν επισκεφτεί την προπόνηση ομάδας και τότε είχαν μιλήσει με βαριά λόγια στους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Είχε προηγηθεί βέβαια και η αποτυχία στο Final Four του Abu Dhabi, για να καταφέρουν να αντιστρέψουν το κλίμα τότε, και τα κατάφεραν, γιατί μετά ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες νίκες για τον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Εκεί τι έχουμε όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι?
3: Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, Θάνο, δεν έχει προκύψει ακόμα κάποιο νεότερο όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα που υπάρχουν για το σύνολο του Έργιν Άταμαν. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον μας είναι μόνο στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Σλούκα. Είχαμε δει ότι στο μάτι της Παρασκευής επέστρεψε στη δράση έπειτα από ένα διάστημα που ήταν εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, γιατί ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Περιμένουμε τώρα να μάθουμε τα νεότερα σχετικά με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι δεν μπορούμε και σήμερα να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Όπως και στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, θα γνωρίζουμε αύριο με ακρίβεια το τι ισχύει στην περίπτωση του αρχηγού του Παναθηναϊκού, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάνει το χειρουργείο στο γόνατο και είχε μείνει εκτός δράσης για πάνω από ένα μήνα. Επέστρεψε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ και ήταν πολύ σημαντικός ώστε ο Παναθηναϊκός να πάρει τότε μια δύσκολη νίκη στην παράταση, στον πρώτο ημιτελικό με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και από τότε έχει μείνει εκτός ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό το θέμα στο γόνατο. Έχει μαζέψει υγρό στο γόνατο ο Κώστας Λούκας. Η κατάστασή του βελτιώνεται. Έχει σημαντικές πιθανότητες να αγωνιστεί στον αυριανό τρίτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα από την ενημέρωση που φαντάζομαι θα βγάλει αργότερα μέσα στην ημέρα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Εμείς μένουμε στο μπάσκετ, αφήνουμε το ζευγάρι του τελικού Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και πάμε στην Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνουν κυρίως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης ανακοίνωσε χθες τον Λιντέλ και σύμφωνα με δημοσιεύματα ενδιαφέρεται για τον Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Μήτρου Λόγκ και σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες ανανεώνει και τη συνεργασία του με τον Ταϊρή. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα, Βάνα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και από το τελευταίο το οποίο ανέφερες για τον πριν Ταϊρή, από αυτό θα ξεκινήσουμε, διότι είναι μια είδηση της τελευταίας ώρας, των τελευταίων λεπτών, διότι όπως έγινε γνωστό, ο πριν Ταϊρή αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο εξαιρετικός αυτός γκάρντ, ο οποίος βέβαια ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν τη φετινή σεζόν για τον δικέφαλο. Είναι θετικές λοιπόν οι εξελίξεις στην υπόθεση του, η οποία πέρασε από διάφορα κύματα, είναι η αλήθεια, τα τελευταία 24 ώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με το αν θα συνεχίσει την ομάδα ή αν θα αποχωρήσει. Και καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η συνάντηση που είχε τελευταία ο Αμερικανός Γκάρντ με τον Αντρέα Τρινκέρι, όπου προέκυψε η κοινή επιθυμία των δύο πλευρών να πορευτούν μαζί για την επόμενη χρονιά. Επομένως, ένα κενό που φαινόταν να υπάρχει στην περιφέρεια στη θέση των Γκάρτ καλύπτεται με την παραμονή του Μπριν Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο στάδιο πλέον της επισημοποίησης των συμφωνιών που έχει πετύχει, τις προφορικές. Αναμένεται σειρά να πάρουν και ο Καναδός ο Κάιλ Αλεξάντερ και ο Ρακουάν Γκρέι, τον οποίο είδαμε να αγωνίζει τα δύο τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Νίκ Καλάθης έχει ακόμα υποχρεώσεις στην Αδριατική Λίγκα, στους τελικούς της Παρτίζαν με την Ντουμπάι. Μόλις ολοκληρώσει και αυτός τις υποχρεώσεις, τότε θα ανακοινωθεί η συμφωνία για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια για τον άλλοτε γκάρ του Παναθηναϊκού, με τον οποίο είσαι πάρα πολύ
0: μεγάλο. Ο οποίος θα επιστρέψει και θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας από τους παίκτες με τους οποίους έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ. Και ο ίδιος έκρινε ότι είναι η στιγμή για να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από μια πολύ μεγάλη καριέρα όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες ομάδες. Στη Μονακό, στην Παρτίζαν τελευταία, στην Φενέρμπαχτσε, σε πολύ μεγάλες ομάδες που έχει αγωνιστεί ο διεθνής γκάρτ. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια ο Τρινκέρι είναι στην ανοιχτή γραμμή με τους ανθρώπους της ομάδας, συζητάνε και διάφορα άλλα πράγματα φάνω που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία. Προκρίνεται η περίπτωση του Μετσόβου για να γίνει εκεί το βασικό στάδιο. Φυσικά τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Είναι πολλές οι ομάδες πλέον οι οποίες θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ σε κάποιο τουρνουά, με δεδομένο ότι όπως ανέφερες και εσύ γίνονται πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις, όπως συμβαίνει και στον Άρη, όπου και εκεί, όπως είπες και εσύ, είχαμε χθες την όχι επίσημη ανακοίνωση, αλλά την
0: γνωστοποίηση της συμφωνίας.
4: Μπράβο, γνωστοποίηση, όπως θες, διαρροή, όπως θες μπορείς να το πεις, ότι ο Άρης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για τα δύο επόμενα χρόνια με τον E.J. Lindell, 26χρονος Αμερικανός forward, ο οποίος την τελευταία χρονιά αγωνίστηκε στους Brooklyn Nets, έχει αγωνιστεί και στην αναπτυξιακή λίγα του NBA. Γενικά ένας παίκτης ο οποίος για πρώτη φορά θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη. Ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, είχε κάποιες ατυχίες στην καριέρα του με ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Προέρχεται από το Ohio State, ένα πάρα πολύ καλό κολέγιο. Θα περιμένουμε να το δούμε και αυτό να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φυσικά ο Άρης ποτέ δεν το έκρυψε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στις τάξεις του ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αλλά βέβαια είναι μια περίπλοκη υπόθεση, πέρα από το γεγονός ότι ο διεθνής γκάρντ αυτή την εποχή έχει υποχρεώσει με τον Παναθηναϊκό. Έχει τριετές συμβόλαιο από πέρσι με τους πράσινους. Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο βέβαια θα εξαρτηθεί, είναι σε συνάρτηση και με την κατάληξη που θα έχει η προσπάθειά του να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά στον Άρη υπάρχει μια ενόχληση φάνω για το γεγονός ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία, φημολογία, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει.
0: Τι?
4: Σχετικά με το ότι ο Άρης στοχεύει σε παίχτες τύπου Πάντερ και Τζέιμς. Υπήρξε μάλιστα, από τις συστάξεις της ΚΑΕ Άρης, διέψευσαν αυτό το ενδεχόμενο ότι ο Άρης δεν κοιτάει τέτοιου είδους παίκτες με μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στην Ευρωλίγκα, αλλά και με πάρα πολύ μεγάλα καφέ. Μιλάμε για καφέ 2,5-3 εκατομμυρίων ευρώ που εισπράττουν τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες, αλλά και παίκτες που ανήκουν στην ίδια συνομοταξία, παίκτες που ανήκουν στην Ευρωλίγκα και παίκτες οι οποίοι εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα, χαμηλώνοντας κάπως, θα λέγαμε, τον πύχη, όχι γιατί ο Άρης δεν θα καταθέσει μεγάλες οικονομικές προτάσεις για να αποκτήσει παίκτες, αλλά γιατί ξέρεις κάπου πρέπει να μπει και ένα φρένο σε όλη αυτή την φημολογία Προφανώς είναι κάτι που δεν αρέσει ούτε στον Νίκο Ζήση, ούτε φυσικά και στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του. Ο Άρης, ο οποίος χτυπάει σε διάφορα μέτωπα. Υπάρχει, σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να ενδιαφέρεται και για τον Σακίλ Μακίσικ, εφόσον ο Αμερικανός δεν συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, mm-hmm. διότι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη λήξη των υποχρεώσεων των Ερυθρόλευκων. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης πάει να δημιουργήσει μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Μια ομάδα που θα έχει
0: ορθόχο. Και το όνομα του Δημητρίεβιτς έχει ακουστεί,
4: Αυτός είναι συμφωνημένος.
0: Έχει κλείσει.
4: Έχει κλείσει. Απλά όπως και ο Άνταμο Κόκα, ο Γάλλος γκάρντ, τον οποίο μάλιστα χθες αποχαιρέτησε και η Μπουργκ, η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και με την οποία αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών του EuroCup κόντρα στην Μπεσίκτας. Ο Δημητρίγεβιτς απλά είναι στην ίδια κατηγορία θάνο με τον Κεν Μπέρτς, ο οποίος έχει υποχρεώσει στην Τουρκία, στα τουρκικά play-off, στη σειρά με την Ανατολού Εφές. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος πέρασε η ομάδα του Μπάγερ Μονάχου στον τελικό, περιμένει να μάθει ότι ήταν ο αντίπαλός της στο ζευγάρι του τελικού. Δεν μπορεί να ανακοινωθούν παίκτες οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις και έχουν σε ισχύ συμβόλαια. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες και είναι ισορροπίες κάπως λεπτές. Δεν μπορείς δηλαδή να πάνε να ανακοινώσεις έναν παίκτη επίσημα, ούτε καν με μορφή διαρροής, αν θέλεις, ότι ο παίκτης αυτός έχει συμφωνήσει από τη στιγμή που έχει ακόμα υποχρεώσεις με την ομάδα του. Αλλά μόλις αρχίζουν και ολοκληρώνονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το ίδιο θα γίνεται και με τον Άρη. Ο στόχος είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου να ολοκληρωθεί σε 80. Με 90% το ρόστερ, να απομένουν δηλαδή κάποιες πινελιές και φυσικά μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία όπως ολαδίνει θα γίνει την μεθεπόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Άρης αναμένεται να ανακοινώσει συμφωνίες ή αν θέλει αναμένεται να κάνει γνωστό ότι υπάρχουν συμφωνίες με κάποιους παίκτες οι οποίοι θα ενισχύσουν το ρόστερ του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027.
0: Μάλιστα. Για τον Ηρακλή έχουμε να πούμε κάτι.
4: Εντάχει. Ο Ηρακλής έχει κάνει. Ναι, ο Ηρακλής καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει το πορτοφόλι του Άρη και του ΠΑΟΚ, διότι συνήθως αυτή την εποχή, δηλαδή τον Ιούνιο, βγαίνουν στην αγορά και κάνουν τις κινήσεις στις ομάδες που έχουν πολύ μεγάλο μπάτζετ. Ήδη έχει κάνει 2-4 κινήσεις. Δύο Έλληνες, ο Τάσος Κουκ και ο Γιώργος Αρνόκουρος, αλλά και δύο Αμερικανοί, ο Cleveland Melvin, τον οποίο είδαμε τη φετινή χρονιά να αγωνίζεται με μεγάλη επιτυχία στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Jacob Hudson, έναν Αμερικανό σέντερ με ύψος 2 μέτρα και 11 εκατοστά, ο οποίος αγωνίστηκε στα Σκόπια και στη συνέχεια στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, σε ομάδα της Άγκυρας. Εννοείται ότι και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία θέλει και προσπαθεί να κλείσει τους παίκτες όσο το συντομότερο συμβαίνει, περιμένοντας παράλληλα μέσα σε αυτόν τον μήνα μέχρι τα τέλη του να μάθει και επίσημα την ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί την επόμενη Μάλιστα. χρονιά, η οποία όπως όλα δούμε θα είναι φάνο το FIBA Europe Cup.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε ξανά στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη και να μάθουμε τι γίνεται στον Όφη, ο οποίος του χρόνου θα αγωνίζεται στο Europa League. Καλησπέρα Γιώργο.
5: Καλησπέρα Θάνο και σε εσένα και τις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Καταρχάς να ξεκινήσουμε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Υπάρχουν δύο προφορικές

0: ομάδας, αλλά και η ανανέωση πάνω κάτω το ίδιο ακριβώς σημείο, την ίδια ακριβώς εικόνα είχε. Στα συμβόλαια που λήγουν είναι ανοιχτά ακόμα δύο μέτωπα. Το ένα είναι του Μπόρχα Γκονζάλες, εξελίξει θα υπάρξουν αυτή την εβδομάδα. Οι πιθανότητες παραμονής του είναι 50-50 και αυτές δεν έχουν να κάνουν με την αξία του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι αδιαφεσβήτητη, καθώς είναι ένας ιδιαίτερα επιδραστικός παίκτης σε άμυνα και επίθεση, αλλά έχει να κάνει με τους τραυματισμούς που βγάζει ανά περιόδους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, ειδικά από τη στιγμή που ο Όφη, ειδικά στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου, θα έχει αρκετά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και η άλλη περίπτωση είναι εκείνη του Νίκου Αθανασίου, καθώς στον Όφη περιμένουν να δουν τις εξελίξεις που θα υπάρχει, που θα υπάρχουν για τον Ολυμπιακό, αν δηλαδή ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τον έχει στα σχέδια του. Αν όχι, τότε ο Όφη θα αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες του να τον διατηρήσει στο ρόστερ. Με τα γραφικά ασφαλώς υπάρχουν στόχοι. Ήδη ο Όφη κινείται προς αρκετά μέτωπα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα όπως η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη, αλλά προς το παρόν δεν έχει φτάσει κάποιο πέρα από τις περιπτώσεις του Μπουχαλάκη και του Ταξιάρχη Φούντα σε κάποια αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, το βράδυ θα σας ακούσουμε και στον αγώνα, στη μετάδοση του αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία. Θα υπάρξουν εκεί, θα υπάρχει αυτό που μας είπε ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για περίπου 15.000 φιλάθλους στο Παγκρίτιο. Θεωρείς ότι είναι έτσι, θα δούμε τόσο κόσμο?
0: Ναι, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι ο κόσμος θα είναι ασφαλώς στις παραλίες, έτσι, το βράδυ είναι το ματς 10 η ώρα, μια ώρα που δεν βολεύει τον κόσμο, για να το εξηγήσουμε γιατί, και δεν το λέμε επειδή το πιστεύουμε εμείς, αλλά επειδή αφοκραζόμαστε την κοινή γνώμη. Η ώρα αυτή είναι ακατάλληλη για πολύ κόσμο ο οποίος θα θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
1: Επειδή είναι εργάσιμη αύριο, λες.
0: Εργάσιμη ημέρα και δεν μπορεί κάποιος να έρθει από το Ρέθινο ή τα Χανιάκη για να επιστρέψει στην πόλη του ή στον Άγιο Νικόλα. Παραδείγματος χάρη πρέπει να πάει μετά τις 2-2,5 ώρα το βράδυ. Αφενός και αφετέρου υπάρχουν και οι εξετάσεις των παιδιών που και τα παιδιά δεν μπορούν να ξενυχτήσουν από τη στιγμή που δίνουν μαθήματα αύριο. Είναι δύο παράγοντες ανασταλτικοί.
1: Άρα λες θα έπρεπε να γίνει πιο νωρίς, στις 8 για παράδειγμα.
0: Ακριβώς, 8 η ώρα ήταν νομίζω μια ιδανική ώρα για τον κόσμο. Παρά τα αυτά, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου πιστεί στις παραδόσεις, ετοιμάζει γιορτή για τον κόσμο που θα πάει στο Παγκρίτιο στάδιο. Λίγο πριν από τη Σέντρα, μάλιστα, οι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ξεχωριστό κριτικό πρόγραμμα με το Βασίλη Σκουλά και το χορευτικό συγκρότημα των Σποδών Μαυρόκοστα, σε μια βραδιά που συνδυάζει ποδόσφαιρο πολιτισμό και το γαλανόλευκο χρώμα. Επίσης, να πούμε ότι η ΕΨΗ πριν από την έναρξη του παιχνιδιού διοργανώνει event καλωσορίσματος έξω από τη θύρα 1 του Παγκριτίου σταδίου με παραδοσιακά κεράσματα, γλυκίσματα, κριτική μουσική και χορούς, ώστε να υποδεχτεί και τον κόσμο αλλά και τους επίσημους του παιχνιδιού. Μάλιστα, πρέπει να πω, Θάνο, ότι υπάρχουν αρκετοί Ιταλοί συνάδελφοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δίνουν ιδιαίτερο βάρος. Η Ιταλία δεν πέρασε στα τελικά του Μουντιάλ και ασφαλώς αυτό το νέο αίμα προκαλεί, θα έλεγα, και τους Ιταλούς δημοσιογράφους αλλά και τους Ιταλούς φιλάθλους να δουν πού μπορεί να στηριχθεί η Εθνική Ιταλία στα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι επίσης από το μεσημέρι, από το πρωί, η φωτογραφία, η ετοίμαση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, μια φωτογραφία με την Ένωση με τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδος και τους καλεί να φωτογραφίζονται ως το 12ο παίκτη. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ πριν από το παιχνίδι θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι πύλες του Παγκρίτιου Σταδίου θα ανοίξουν στις 8 το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε, χθες είχαμε τη λήξη του παιδικού Προγραφήματος Ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Το παρόν έδωσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Θοδωρής Αγοράκης, αλλά και μετά την προπόνηση αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδος με Κοντούρη, Ρώτα, Μουζακίτη, οι οποίοι πραγματικά αποθεώθηκαν από τους υποψήφιους νεαρούς.

0: ποδοσφαιριστές, υπογράφοντας αυτόγραφα και μοιράζοντας αρκετά χαμόγελα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 34 λεπτά μετά τις 4 σπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Φεύγουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε στην Τρίπολη για να μάθουμε ποιες κινήσεις έχει κάνει ο Αστέρας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και αφορούν το ρόστερ. Γιατί, Βασίλη Κούβαλη, καλησπέρα. Όσον αφορά τον προπονητή, κράτησε αυτόν ο οποίος τον διατήρησε στην κατηγορία, στην Super League. Σε ακούμε.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος συνεχίζει στον Αστέρα Άκτορ και την πρώτη ομάδα, γιατί ήταν στη Β' θυμίζουμε. Μετά από την παραμονή της ομάδας με τη διαδικασία των play-out, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και συνεχίζει κανονικά στο πόστο του. Μάλιστα εκπαιδεύεται για το UEFA Pro, το δίπλωμα. Είναι αυτή την περίοδο στη διαδικασία να αποκτήσει.
0: Α, για να μπορεί να είναι και προπονητής σε.
1: Έτσι ακριβώς και επίσημα που λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρξε μια διαδικασία για να μπορεί να κάτσει στον πάγκο. Τώρα πλέον θα είναι αυτόνομος αφού θα αποκτήσει και το UEFA Pro. Να πούμε ότι έχουμε την έλευση του Σάβα Τσαμπούρη, γνωστή, με τους συνεργάτες του Σκάουτερ, όπου φέρνει μαζί του. Αλλά και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα βέβαια. Αλλά και του Χερόνιμο Μπαράλες που αναμένεται να είναι ο team manager του Αστεράκτορ, μια παλιά δόξα, ο αρχισκόρερ του Αστεράκτορ, χωρίς καμία αμφισβήτηση και χωρίς να μπορεί κάποιος να τον ξεπεράσει, νομίζω, στα 49 γκολ, συγγνώμη, που έχει βάλει. Πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος εκεί, είτε Έλληνας είτε ξένος. Είναι ο Μπαράλες λοιπόν που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει το ρόλο του team manager και του συνδετικού κρίκου της ομάδας και των παικτών και προπονητών με τη διοίκηση. Αυτός θα είναι ο ρόλος του από ό,τι λένε πληροφορίες και κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Για το ρόστερ τώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν γίνει καμία μεταγραφική κίνηση ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό το παζλ των ανθρώπων που θα πλαισιώνουν τον προπονητή και τη διοίκηση, θα ξεκινήσει ένα πολύ δυνατό και έντονο, μια έντονη κινητικότητα για τις μεταγραφές. Γιατί μόνο ότι έχουν φύγει 5 παίκτες ήδη που τα συμβόλαιά τους λήγουν τώρα 36 τον Ιούνιο και αποτελούν παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ, και 5 μόνο να θες να πάρεις, θα να πει πρέπει να τους έχεις ψάξει, να έχεις βρει, να έχεις συζητήσει, να έχεις κάνει. Ακούγεται το όνομα του Γιάννη Κότσιρα για επιστροφή στον Αστέρα Άκτορ, αν δεν συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και αν δεν είναι στα πλάνα του νέου προπονητή, του Δανού που απέκτησε ο Παναθηναϊκός πλέον και θα είναι ο προπονητής για τις επόμενες σεζόν. Αν ο Γιάννης Κότσιρας λοιπόν και ο ίδιος θέλει και έρθει στον Αστέρα Άκτορ, θα είναι μια πολύ σημαντική επιστροφή για ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί έτσι κι αλλιώς για δεξιό μπακ, γιατί ψάχνει και για δεξιό μπακ και για αριστερό μπακ και για κεντρικό αμυντικό και για δύο τουλάχιστον μέσους, για τρεις ακραίους επιθετικούς για γουίνγκερ. Θέλει πολλή δουλειά και γίνεται αυτή η δουλειά, βέβαια όχι στα φανερά, αλλά οι συνεργάτες εκεί και του προπονητή αλλά και της διοίκησης λειτουργούν μαζί όλοι για να βρεθούν οι λύσεις και οι παίκτες που θα επαμβρώσουν τον Αστέρα Άκτορ, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η σεζόν που ήταν η φετινή καταστροφική, θα έλεγα, παρότι τελείωσε
0: μάλιστα
1: καλά. Θεωρείται καταστροφική και θα τη βάλω εγώ και μια συνέχεια από την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Γιατί και πέρυσι κάπου οριακά δεν έπαιξε και δεν κινδύνευσε να βρίσκεται στη διαδικασία.
0: Καταστροφική, αφού σώθηκε η χρονιά, δεν μπορεί να την πει σαν επιτυχία, ας πούμε.
1: Εντάξει, ναι, να την πούμε έτσι.
0: Ναι. Γιατί η καταστροφή θα ήταν αν έπεφτε στη Super League 2, υπό αυτή την έννοια το λέω.
1: Σωστό είναι αυτό ναι. που λες, αλλά εγώ θα τη θεωρήσω και καταστροφική, γιατί όταν φτάνεις μία ανάσα από το να παραμείνεις στην κατηγορία, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα για μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ. Μας έχει μάθει να είναι στα ψηλά πατώματα,
0: ναι.
1: μέχρι 5-8 ας πούμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και άντε να παίξει και play out, αλλά να είναι σίγουρος ότι θα παραμείνει στην κατηγορία, όχι να, όπως ο Ατρόμητος ας πούμε που έπαιξε φέτος σε κάποια τέτοια κατάσταση. Εντάξει, θα δούμε. Ακόμα οι εξελίξεις τρέχουν πάντως για τα μεταγραφικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και τώρα θα μιλήσουμε για διαιτησία. Η συζήτηση θα είναι υβριδική, δηλαδή θα πάρουμε ένα σχόλιο αρχικά για όσα έγιναν στις αρχές της εβδομάδας, την περασμένη Τρίτη στην ΕΠΟ. Δηλαδή είχαμε την ανακοίνωση του Στεφάν Λανουά, την ανανέωση μάλλον της συνεργασίας της Ομοσπονδίας με τον Στεφάν Λανουά και τους υπόλοιπους στην ΚΕΔ και των άλλων δύο αλλοδαπών μελών, του Βαλέρη και του Φερνάντες, και των μελών που ασχολούνται με τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, του κυρίου Ευθυμιάδη και της κυρίας Κόκουτου που ασχολούνται με τις γυναίκες. Είχαμε λίγο αργότερα Επίσης, την περασμένη Τρίτη την ανακοίνωση των πινάκων. Αυτό θα είναι το ένα θέμα. Και το άλλο θα είναι ποιες αλλαγές, επειδή μπαίνουμε από αύριο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ο πρώτος αγώνας είναι την ερχόμενη Πέμπτη. Να μάθουμε ποιες είναι οι αλλαγές στη διαιτησία. Γιατί ο καλός φύλαθλος είναι πρωτίστως ο ενημερωμένος φύλαθλος, Παναγιώτη Βαρούχα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Η πραγματικότητα ήταν αυτή. Αν δεν είσαι ενημερωμένος, μετά άλλα βλέπεις, άλλα πιστεύεις, δεν μπορεί να βγάλεις καλό συμπέρασμα. Οπότε να ξεκινήσουμε όπως τα άλλες τα θέματα, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν ήταν σωστή η επιλογή του Λανουά, αυτό...
0: Εγώ δεν νομίζω ότι μπαίνει στη βάση σωστή ή λάθος, διότι μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε, οπότε μόνο για τον Ολυμπιακό είναι λάθος. Από τους τέσσερις που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
2: Υπήρχαν και άλλες ομάδες που γκρίνιαζαν τον χρόνο μετά στην πορεία.
0: Άλλο η γκρίνια όμως και άλλο δεν θέλω να φύγει. Έτσι, με ψήφο. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση στα play-off διαμαρτυρίας, αλλά ψήφισε υπέρ. Εγώ θέλω να μου σχολιάσει λίγο την στάση των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ. Δηλαδή του Ολυμπιακού ήταν κάτι αναμενόμενο. Αυτό που δεν περίμεναν πολλοί ήταν η στάση της ΑΕΚ.
2: Πράγματι αυτό, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, ότι όλο τον χρόνο η ΑΕΚ έλεγε εναντίον του Λανουά και όταν έρθε η ώρα της ψηφοφορίας ψήφισε υπέρ. Φαίνεται το η κατάκτηση του πρωταθλήματος την έβαλε να αλλάξει άποψη. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω από ακράδαλια ότι είναι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να πιστεύουμε και στην πορεία ομάδες που διαμαρτύρονται, γιατί για όλους μετράει το αποτέλεσμα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί όλοι έχουμε συνηθίσει ότι οι παράγοντες όλοι διαμαρτύρονται, η εύκολη λύση είναι η διαιτησία. Αλλά όταν έρθει το διατάφτα, κάτι τους σωθεί να μην σκεφτούν αυτά που έχουν κάνει όλο τον χρόνο. Μάλιστα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή, Θάνο μου.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν σου έκανε εντύπωση ότι τη μια μέρα είπανε ναι ο Λανουά και σχεδόν την ίδια μέρα βγήκαν και οι πίνακες?
0: Ήταν έτοιμοι.
2: Άρα λοιπόν, εκτός ήταν έτοιμοι.
0: Καλά, αυτό δεν είναι κακό βέβαια να είναι έτοιμοι. Εντάξει.
2: Όχι, γιατί θα σου πω και μια άλλη περίπτωση.
0: Δηλαδή καλύτερα να ξέρουμε από τον Ιούνιο παρά να φτάνει Αύγουστος όπως άλλες φορές και να μην ξέρουν και οι διαιτητές οι ίδιοι που θα παίζουν. Και αν θα παίζουν.
2: Γιατί πάρουμε και μια άλλη περίπτωση. Ότι δεν έλεγαν για τον Λανουά. Αυτός ο οποίος θα ερχόταν θα έβγαζε πίνακες. Δηλαδή καταλαβαίνεις για ένα κατοσούρα θα υπήρχε τότε αν δεν είχαν βγει οι πίνακες και αν έβγαζαν νέους πίνακες, δεν τους έβγαζαν νέους πίνακες.
0: Τότε υποτίθεται η νέα σύνθεση της Επιτροπής, αλλά αυτό θα ήταν κάτι χρονοβόρο.
2: Αντί ο Χριστός Ανέστη το τεθάνο, καταλαβαίνεις, όχι μόνο χρονοβόρο, η γκρίνια θα ήταν στο Θεό.
0: Γιατί
2: πάμε. Άντε να πιστέψεις μετά ότι είχαν καλή επιλογή στους πίνακες. Εδώ υπάρχει γκρίνια τώρα. Δεν θα υπήρχε τότε, έτσι δεν είναι?
0: Κάνε μας ένα σχόλιο τώρα για τους νέους πίνακες, λοιπόν, κυρίως στην πρώτη κατηγορία. Αν έχεις και κάτι άλλο να μας πεις για άλλους πίνακες ή άλλες κατηγορίες.
2: Ευχαριστώ. Πάντα όταν βγαίνουν πίνακες, πάντα υπάρχει γκρίνια. Πάντα υπάρχουν παραπονούμενοι. Πάντα ο καθένας θέλει κάτι παραπάνω. Φυσικά έχουν γίνει και επιλογές, τις οποίες φωνάζαμε όλο τον χρόνο σχετικά με τον πίνακα των ΒΑΡ. Ο πίνακας του ΒΑΡ δεν ήταν κάτι το οποίο πάλι μείναμε με τρία άτομα. Γιατί αν θυμάσαι πολύ καλά, όλο τον χρόνο είχαμε μόνο τον Κουμπαράκη. Στην πορεία
0: και τον Πουλικίδη. Ναι.
2: Στην πορεία για ένα διάστημα δεν υπήρχε Πουλικίδης. Μετά μπήκε ο Πουλικίδης, ήταν τραυματίας, δεν ξέρω τι ήταν. Και μετά τριτός, ο οποίος σε λίγο θα έφευγε λόγω ορίου ηλικίας, ο Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Όμως στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν μπορώ να δω. Να πω και ένα άλλο. Ο Κουμπαράκης, εκτός από διαιτητής ΒΑΡ, είναι και παρατηρητής διαιτησίας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό δεν ξέρω πώς δένει. Μάλιστα. Είναι περίεργο αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν το ισοτοπίσει.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Πώς συμβαίνει λοιπόν ένας βαρίστας να είναι και παρατηρητή σε άλλο πρωτάθλημα, βέβαια μικρότερης κατηγορίας.
2: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Μπορεί να είναι απαραίτητος που στις Κυκλάδες να πηγαίνει παρατηρητής. Δεν δένουν αυτά. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία υπάρχει απροσεξία υπόψη. Mm-hmm. Mm-hmm. Μετά πάλι στους 21 διαιτητές οι 13 είναι από τη Λάρισα και πάνω. Είναι πρωτοφανές αυτό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά για πρώτη φορά δεν έχει και η ΕΠΣ Μακεδονίας διαιτητή στην πρώτη κατηγορία.
2: Μα και
0: πώς συνδέονται αυτά.
2: Και αυτό πάλι. Δηλαδή δεν μπορεί. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής υπήρχε μόνο ο Παπαδόπουλος και πέρυσι, έτσι. Μόνο ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, και τα προηγούμενα χρόνια πολύ περισσότεροι. Έμεινε ο Παπαδόπουλος και τώρα, επειδή το ξέρω, περίμεναν ότι θα ανέβει ο Μπούτσικος ή ο Τικόζογλου και ο ένας βρέθηκε στην τρίτη εθνική και ο άλλος παρέμεινε στη δεύτερη.
2: Ο Τικόζογλου, τον Μπούτσικο δεν ξέρω γιατί τον πήγαν εκεί, δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ο Τικόζογλου όμως είναι καλός διαιτητής. Μπορεί να είναι καινούριο στον Αταλό, αλλά μπορούσαν να τον βάλουν. Γιατί δεν υπάρχει, δεν μπορεί να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος να μην έχει διαιτητή Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι, μα γι' αυτό, επειδή είπες αυτό για το γεωγραφικό, ας πούμε, και την πλειονότητα διαιτητών από τον Βορρά, δεν στέκει με τη μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδας όσον αφορά τα σωματεία και ίσως και για τους διαιτητές. Δεν ξέρω αν είναι η Αθήνα, στην οποία είσαι πρόεδρος εσύ στον σύνδεσμο, ή η Θεσσαλονίκη, για την οποία διαβάζω ότι έχει περίπου 300 διαιτητές.
2: Μα και εμείς το ξέρεις.
0: Να μένει χωρίς διαιτητή στην πρώτη κατηγορία, λέω αυτό.
2: Μα στην Αθήνα ξέρεις ότι έχουμε 250 παιχνίδια Σαββατοκύριακο και τα καλύπτουμε ώρα. Άρα γίνει μεγάλη προσπάθεια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούν, κάτι δεν έχει πάει καλά εκεί στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, και δεν βλέπω διαιτητές, γιατί τώρα δεν μπορεί. Ότι Κοζογλού δεν είναι κακός διαιτητής, θα έπρεπε να τον βάλουνε να πάρει το παιδί, ας πάρει πολλά παιχνίδια. Είναι πηγαίνει σαν τέταρτος, ξέρω εγώ. Άρα πρέπει και στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και να δώσουν ιδιαίτερη σημασία για να μπορέσουν να έρχουν σε άλλες αξιολογίες, ναι, να έχουν διαιτητές.
0: Και τώρα όσον αφορά αυτούς που ανέβηκαν από τη Super League 2 στη Super League 1, πάλι γεωγραφικά εγώ βλέπω μια ισορροπία. Δηλαδή επανήλθε ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, οι υπόλοιποι διαιτητές, οι άλλοι τρεις, δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή είναι ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική. Ο Κατόπης είναι από τη Σάμμο.
2: Δεν είναι από τη Σάμμο.
0: Εκτός αν πιάνουμε τη Σάμμο Βόρεια Ελλάδα για να...
2: Όχι, δεν είναι.
0: Και ο Κατόπης. Από πού είναι? Εγώ βλέπω εδώ σύνδεσμο, ένωση Σάμμο.
2: Ο Κατόπης ήταν πάρα πολλά χρόνια διαιτητής Κατερίνης και βρέθηκε στη Σάμμο. Εντάξει.
0: Εντάξει. Καλά, και ο Σιδηρόπουλος ήταν στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στη Ρόδο.
2: Ναι,
0: λέω τώρα που ανήκει ο κάθε διαιτητής.
2: Σε αυτό το θέμα έχει δίκιο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι ναι, μεν και να κάνουμε από τη Σάμμο. Αλλά να πω και ένα περίεργο, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι η Σάμμο δεν έχει πρωταθλήματα τοπικά.
0: Νομίζω ότι έχει η Σάμμο.
2: Τι έχει.
0: Μπορεί ο αριθμός να είναι μικρός, γιατί μιλάμε για ένα νησί στην παραμεθόριο επικράτεια.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να εντοπίσουν. Θα πρέπει να εντοπίσουν οι παράγοντες εκεί. Να έχει περισσότερες ομάδες, ώστε ο διαιτητής να παίζει και εκείνη για να κάνει και νέους διαιτητές. Γιατί πρέπει να ψάξω να δω τι σχολές κάνει η Σάμμος, βγάζει νέους διαιτητές. Γιατί υπάρχουν λίγες ομάδες. Δηλαδή, παλιά εγώ θυμάμαι η Σάμμος έκανε καλό πρωτάθλημα. Τώρα οι ομάδες είναι πολύ λίγες. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι παραγοντές να ενδιαφερθούν περισσότερο για να υπάρχει το αντικείμενο σε έκταση. Μάλιστα. Για να βγουν και διαιτητές.
0: Ένα σχόλιο, Παναγιώτη, για τον Σιδηρόπουλο.
2: Κοίταξε να δεις κάτι. Ο Τάσος καταρχάς συμπλήρωσε τον κύκλο του, έτσι. Όμως εγώ πιστεύω δεν ήταν έτσι για πέταμα ο Τάσος όπως τον πήγανε. Τον Τάσο μπορούσαν να τον βάλουν στο ΒΑΡ. Μπορεί αυτός να μην ήθελε, στο ΒΑΡ όμως μπορούσε να βοηθήσει. Άρα λοιπόν δεν ήταν τόσο αυτή η απότομη έξοδος του Τάσου, ποιος έχει προσφέρει στην ελληνική διαιτησία. Λοιπόν, και άσχε, δεν έχει σημασία, δεν έκανε καλές διαιτησίες, ουδής αλάνθασος. Όμως να τοποθετηθεί στον πίνακα ΒΑΡ δεν θα ήταν κακό. Θα ήταν καλό Και από θέμα ηθικής άποψης, δεν ξέρω αν το συμφωνείς αυτό.
0: Εκεί έγινε μια επικοινωνία από ό,τι ξέρω των δύο πλευρών, τη ΚΕΔ με τον Σιδηρόπουλο. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Από την ΚΕΔ έβγαινε, οι πληροφορίες μάλλον που υπήρχαν, δεν λέω από την ΚΕΔ, ήταν ότι θα του πρότειναν αυτή τη θέση. Η πλευρά του Σιδηρόπουλου, εξ όσων γνωρίζω, λέει ότι δεν του προτάθηκε ποτέ να πάει στον πίνακα των.
2: Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ, ναι. Αλλά η άποψή μου είναι ότι και άλλοι διαιτητές, όταν φτάνουν στο τέλος, έτσι, το να τοποθετηθούν στο ΒΑΡ είναι μια καλή λύση.
0: Ναι, όπως έγινε, όπως έγινε με τον Παπαδόπουλο.
2: Και όπως μπράβο, και το ζήτησε κάτω από μόνο σου από ό,τι ακούγεται, αλλά το βασικότερο απ' όλα.
0: Τώρα, εσύ,
2: δεν
0: ως...
2: υπάρχει, ναι, πίνακα, Στάνο, ναι, μου. Όταν λες πίνακα, τι εννοείς πίνακα? Τρία άτομα μόνο.
0: Λες για τον πίνακα των ειδικών ΒΑΡ. Εντάξει, το είπαμε, το είπαμε αυτό.
2: Ένα
0: σύντομο σχόλιο για να προλάβουμε, Παναγιώτη. Εσύ, ως πρόεδρος του συνδέσμου, στο Σύνδεσμο Αθηναίων Διαιτητών, είσαι ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση των Αθηναίων Διαιτητών σε όλους τους πίνακες?
2: Κοιτάξτε να δεις κάτι. Μπορεί να μας υποβίβασαν δύο παιδιά από τη Σούπερ Λίγκα 2 στη Γάμα Εθνική, το οποίο πιστεύω ήταν λάθος για τα παιδιά αυτά. Είχαν κάνει καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Μάλιστα τους χρησιμοποιούσαν συνέχεια και σαν τέταρτους, και η αποδόση τους στην Αθήνα ήταν πολύ καλή. Νομίζω επειδή μειώθηκε ο πίνακας των διαιτητών στη Σούπερ Λίγκα 2, θα έπρεπε να δουν και το θέμα ηλικίας, έτσι. Γιατί αυτά τα παιδιά, ξέρεις, στην Ελλάδα γίνεται αυτό, όταν σε υποβάσουνε, μετά δύσκολα να σ' ανεβάσουν.
0: Τώρα, πάμε...
2: Και μετά δεν είναι ωραία τα παιδιά αυτά να φεύγουν.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενώς και σε άλλη εκπομπή. Πάμε λίγο στις αλλαγές που θα δούμε στη διαιτησία στο Μουντιάλ.
2: Πράγματι, αυτές οι αλλαγές είναι από τη μια περίπτωση ορισμένα καλά. Απ' την άλλη όμως θα δημιουργηθούν προβλήματα σχετικά. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο, θα σου πω τώρα στην πορεία, ποια πράγματα θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε 7 περιπτώσεις παρέμβασης ΒΑΡ. Αυτές τις περιπτώσεις, άμα τις ακούς μία-μία, θα μου λες κιόλας αν συμφωνείς ή όχι, θα σου λέω κι εγώ την άποψή μου. Για περίπτωση γκολ. Πράγματι, το ΒΑΡ πρέπει να παρεμβαίνει. Όταν μπαίνει γκολ, το οποίο πρέπει να ψαχτεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερη περίπτωση είναι για μπέναλτι. Και εδώ πράγματι η τοποθέτησή του είναι πάρα πολύ.
0: Αυτά υπάρχουν ήδη.
2: Αυτά ήδη υπάρχουν.
0: Πάμε
2: σε
0: στα...
2: απευθείας κόκκινη κάρτα,
0: ναι,
2: και αυτό υπάρχει. Άρα, λοιπόν,
0: αυτό που προστίθεται είναι... τώρα είναι η δεύτερη κίτρινη.
2: Μπράβο, σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη θα έχει δικαίωμα να παρέμβει το ΒΑΡ. Και εδώ νομίζω ότι καλή είναι καλή αυτή η περίπτωση. Έτσι. Mm-hmm. Μετά, σε λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή για κάρτα. Για κάρτα κόκκινη ναι, για κίτρινη κάρτα... Δεν ανάγκη να ψάχνομαστε συνέχεια μέσα στο ΒΑΡ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, σε λάθος δοθέντος κόρνερ.
0: Ναι.
2: Αν δοθεί ένα κόρνερ, πάλι θα παρεμβαίνει το ΒΑΡ.
0: Άρα δηλαδή, οι δύο πρόσθετες παρεμβάσεις του ΒΑΡ σε σχέση με αυτά που ξέρουμε είναι για τη δεύτερη κίτρινη, για την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα, και για τα κόρνερ.
2: Και λαθασμένη αναγνώριση για κάρτα σε παίκτη και κίτρινη να είναι.
0: Mm-hmm.
2: Και σε λάθος κόρνερ. Και το έβδομο, σε λάθος επιθετικό φάουλ. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα επιβαρύνουν το ποδόσφαιρο και ο διαιτητής μετά πλέον να σπάσει βάλουν αυτό να παίζει μόνος του.
0: Και υπάρχουν και αποφάσεις, μάλλον θα δούμε ότι θα γίνεται το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο.
2: Ναι, θα τα
0: γιατί,
2: πούμε, θα
0: ναι,
2: τα πούμε
0: ναι,
2: τώρα.
0: Και σε αυτά.
2: Αρχηγός και διαιτητή, για τον αρχηγό ή τον διαιτητή. Μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι όχι. Θα πρέπει να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχουμε, εδώ είναι ένα περίεργο το οποίο έγινε προφές σε ένα φιλικό παιχνίδι που είναι οι ομάδες που θα πάνε για το Μούντιαλ. Γρήγορες αλλαγές. 10 δευτέρα για να αποχωρήσει από το γήπεδο ο παίχτης. Εάν χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αυτός ο οποίος θα είναι να μπει, ο αντικαταστάτης δηλαδή, θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα υπάρχει τιμωρία σε αυτόν ο οποίος θα είναι να μπει αν ο πρώτος δεν βγει στα 10 δεύτερα.
0: Εδώ αυτό γίνεται για να περιοριστούν οι περιπτώσεις του θεάτρου. Δηλαδή να κάνει ο παίχτης να πέφτει για να κάνει καθυστέρηση.
2: Ναι. Και δεν μου λες, Τάνο μου, τώρα το χρόνο για τα 10 δεύτερα, το 1 λεπτό, ποιος υπάρχει η γραμματεία που θα υπάρχει
0: ή ο διαιτητής ή ο τέταρτος, υποθέτω πως.
2: Ευχαριστώ, Θάνο, θα δεις πολλά πράγματα για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: και είναι και ο τερματοφύλακας για το ελεύθερο βολέ, να πούμε έτσι. Πλάγιο out και ελεύθερο βολέ. Ναι, ναι.
2: Διαχείριση χρόνου για πλάγιο out και ελεύθερα λακτίσματα. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο. Έτσι. Δηλαδή, αν αργεί, η μπάλα θα αλλάζει κατεύθυνση, θα το κάνει η άλλη ομάδα. Για τα πλάγια και τα λακτίσματα του τερματοφύλακες θα υπάρχει απώλεια κατοχής. Η απώλεια κατοχής τι είναι? Να δίνεται corner
0: ναι.
2: Όταν ο τερματοφύλακας καθυστερεί.
0: 5 δευτερόλεπτα θα είναι ο χρόνος πλέον.
2: Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Αυτά θα δούμε λοιπόν.
2: Και μετά έχουμε και η ιατρική περίθαλψη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εκτός γηπέδου και επιστροφή. Παίχτες που δέχεται περίθαλψη εντός γηπέδου πρέπει να αποχωρήσει και να περιμένει ένα λεπτό
0: αυτό που είπαμε
2: για να
0: νωρίτερα.
2: Επιστρέψει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε λίγο πολύ στο χρονόμετρο, το οποίο εκεί γινόμαστε
0: μπάσκετ.
2: Ακριβώς. Άρα μάλιστα. Λοιπόν δεν υπάρχει γραμματεία εδώ για να χτυπάει το χρονόμετρο όπως είναι το μπάσκετ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις.
0: Σε αυτά να προσθέσω και να κλείσουμε όμως, Παναγιώτη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Να προσθέσω ότι θα λειτουργήσει στο Μουντιάλ η τεχνολογία της γραμμής του τέρματος.
2: Ναι,
0: μια πιο σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά το ημιαυτόματο offside, που θα κάνει τους διαιτητές να παίρνουν και τους βοηθούς και τους βαρίστες πιο γρήγορες αποφάσεις. Θα υπάρχει μια νέα μπάλα η οποία θα είναι συνδεδεμένη με μικροτσιπ και θα ενημερώνει τον διαιτητή για όλη την πορεία της, και θα υπάρχει και η κάμερα των διαιτητών στα σώματά τους και οι φίλοι θα βλέπουν μέσω της κάμερας που είναι στο σώμα των διαιτητών τις επίμαχες φάσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Βαρούχα, και κλείνουμε δίνοντας τον λόγο στον Νίκο Μοσχονά, γιατί σε λιγότερο από 5 λεπτά έχουμε την εκκίνηση του Grand Prix στο Μονακό. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της ΑΣΠΟΡ. Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου, η τεχνολογία στην υπηρεσία και της Φόρμουλα 1. Σε 4 λεπτά από τώρα έχουμε κίνηση στον 6ο αγώνα της χρονιάς που διεξάγεται στο Μονακό, σε μια ιστορική διαδρομή. Να δώσουμε τη σειρά εκκίνησης. Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position. Δίπλα του θα έχει τον Max Verstappen. Τρίτη θέση για τον Hamilton. Τέταρτος ο Leclerc. Πέμπτος ο Hadjar. Έκτος ο Russell. Έβδομος ο Πιάστρη, όγδοος ο Νόρις, ένατος ο Γκασλή, δέκατος ο Λόσον, Άλμπον, Σάινθ, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο, Οκόν, Πέρες, Μπέρμαν, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ, 22 οδηγοί, και με αυτή τη σειρά θα πάρουν κίνηση. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε εάν ο Κίμι Αντωνέλη θα καταφέρει να πάρει την πέμπτη του σερή νίκη και να αυξήσει κι άλλο το προβάδισμα που έχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Οδηγών.
0: Και προγνωστικά, Νίκο, μπορούν να γίνουν?
3: Θάνο, στο Μονακό που οι μπαριέρες είναι τόσο κοντά στους οδηγούς και οποιοδήποτε λάθος ή αν βρεθούν δύο μονοθέσια δίπλα-δίπλα δεν θα χωράνε, δεν μπορώ να κάνω. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, ένα circuit πόλης. Θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Τώρα για προγνωστικά. Αν ο Αντωνέλη ξεκινήσει σωστά, γιατί έχουμε δει τις προηγούμενες φορές, τα προηγούμενα Grand Prix, και η Mercedes να έχει ένα θέμα με την εκκίνηση, να μην ξεκινάει τόσο καλά και να χάνει, ενώ συνήθως έχει την pole position, αν ξεκινήσει καλά, η μισή δουλειά έχει γίνει. Θα καταφέρει η Mercedes να ξεκινήσει καλά ή θα εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα ο Max Verstappen που είναι δίπλα του ή πίσω οι δύο Ferrari? Ο Max Verstappen στις δηλώσεις του χτες ανέφερε ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί οι Ferrari που είναι ακριβώς πίσω μας ξεκινάνε καταπληκτικά και αν βρεθούν μπροστά δύσκολα θα μπορέσουμε να τις περάσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Μαρία Παπακυρίτση ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθούν οι... ο Βασίλης Παπανικολάου. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
8: ακούτε Era Sport.

0: 4 η ώρα. 4 η ώρα το καλοκαίρι. Τι μπορεί να έχει, φίλε. 4 η ώρα το καλοκαίρι. Τι μπορεί, δηλαδή, να υπάρχει σε εξέλιξη, σε επικαιρότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι υπάρχει.
1: Εύκολο.
0: Ή καμιά κολύμβηση.
1: Ή καμιά φόρμουλα.
0: Ή καμιά φόρμουλα. Ή καμιά φόρμουλα. Και ποια φόρμουλα. Φόρμουλα, Μονακό.
1: Τι έγινε, ποιος βγήκε, Verstappen.
0: Ξέρω εγώ, τι έπαθε αυτός. Τώρα άρχισε.
1: Τώρα ξεκίνησε. Πρόβλημα.
0: Πρόβλημα.
1: Πρόβλημα. Θα μας ενημέρωσει Νίκος Μοσχορνάς.
0: Ο Νίκος Μοσχορνάς θα μας πει τι έγινε. Τα...
1: Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Αλλά σε αυτή την πίστα μόνο σένα μπορούσε να κάνει προσπέραση.
0: Μόνο ένα. Ξαναπες το αυτό γιατί
1: μόνο ο Άιτον Σένα.
0: Μόνο
1: έκανε προσπέραση. Άντε και πιο παλιά ο Νίκη Λάουντα.
0: Ο Νίκη Λάουντα, ναι. Ο Νίκη Λάουντα, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Αλλά...
1: Ρίσκαρε
0: και ναι, ο Λάουντα. Ναι, ναι. Κοίτα να δει που το έχουν. Ρε παιδί μου, σαν να είναι μέσω Κυψέλη, α πούμε. Ξέρω εγώ Κυψέλη, τέτοιο.
1: Δύσκολη.
0: Άνω πατήσια.
1: Δύσκολη, αλλά ωραία πίστα. Ειδικά όταν μπαίνουν μέσα στο τούνελ.
0: Κοίταξε, είναι παραδοσιακή. Το ωραία τώρα, εντάξει, χωράει τέτοιο. Είναι όμω η πιο παραδοσιακή αυτή τη στιγμή. Νίκο Μοσχοντά. Για να μας τα εξηγήσει όλα τα καλοκαιρινά σπόρα, αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται.
1: Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου.
2: Βασίλη, καλησπέρα, Γιάννη. Παιδιά, όχι μία φόρμουλα. Μιλάμε τώρα για το Μονακό, έτσι. Για το πιο ιστορικό αγώνα τη Φόρμουλα 1. Ναι, από το 50 γίνεται.
0: Ποιο, ο δεύτερος πιο ιστορικός, ποιος είναι, κατά τη γνώμη σου. Δηλαδή, η δεύτερη πιο ιστορική πίστα.
1: Και μετά Ήμολα.
0: Σιλβεστόν,
2: Σίλβεστρον Ήμολα πρέπει ναι. να είναι. Ναι.
0: Ήμολα, νομίζω πιο καλά.
1: Όχι, ο Σίλβεστρον είναι πιο παλιά πίστη.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήμολα απλώς μας έχει σημαδέψει το μυαλό γιατί εκεί έχασε τη ζωή του Σένα.
0: Ναι, πιθανόν γι' αυτό. Νίκο, δεν προλάβαμε να πούμε και καλό απόγευμα στον κόσμο. Γιάννης Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπανικολάου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίκος Μοσχονάς, ο οποίος θα έχει τη χαρά να μας ενημερώνει για αυτό που γίνεται εκεί πέρα τώρα.
1: Τι έπαθε ο Verstappen,
0: τι έπαθε, πώς ξεκίνησε. Πες τα μας από την αρχή.
2: Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, ενώ τα μονοθέσια ανεβάζανε στροφές, μόλις έδειξαν τα φώτα. Δεν ξεκίνησε τα φώτα ξεκίνησης. Δεν ξεκίνησε το μονοθέσιο του Max Verstappen. Το είδαμε να μένει πίσω. Υποθέσαμε, καθώς ο σκηνοθέτης προχώρησε, ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Τελικά ξεκίνησε και στον τρίτο γύρο μπήκε στα pit της Red Bull και τελικά εγκατέλειψε. Νωρίς εγκατάλειψη. Να δώσουμε τη σειρά εκκίνησης όπως ήταν και να δούμε τι έχει γίνει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ο Αντωνέλη ξεκίνησε από την πρώτη θέση. Δεύτερος δίπλα του ήταν ο Max Verstappen που είχε το πρόβλημα που αναφέραμε. Χάμιλτον, Λεκλέρ, Χάτζαρ, Ράσελ, Πιάστρι, Νόρις, Γκασλί, Λόσον, Άλμπον, Σάιντ, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο, Οκόν, Πέρες, Μπέρμαν, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ. Ήταν 22 οδηγοί και η σειρά που ξεκινήσανε. Αναφέραμε το πρόβλημα που είχε ο Max Verstappen, ο οποίος έχει τεθεί εκτός. 21 οδηγοί συνεχίζουν στο κυνήγι της καρός σημαίας. Είμαστε στον 5ο γύρο από τους 78. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Δεύτερη θέση Χάμιλτον, Λεκλέρ, Χάτζαρ, Ράσελ, Πιάστρι, Γκασλί, Νόρις, Λόσον, Άλμπον, Σάιντ, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Πέρες.
1: Σε διακόπτω λίγο, βλέπουμε σε επανάληψη την εκκίνηση. Όντως έμεινε ο Verstappen, δεν ξεκίνησε.
2: Ναι, δεν ξεκίνησε ποτέ.
0: Υπάρχει και μια συνομιλία που βλέπω, Νίκο. Δεν ξέρω αν τα βλέπεις και εσύ αυτά. Που λέει, φαίνεται να λέει ο Verstappen στο μηχανικό τι πρέπει να κάνω. Και του λέει ο μηχανικός.
2: Φέρ το σπίτι. Φέρ το πίσω. Ουσιαστικά του είπε να πάει στα
0: εγκαταλείψη.
2: Μάλιστα.
1: Κοίτα εδώ κατευθείαν η κάμερα στο Verstappen, πάει να ξεκινήσει, το βλέπεις Βασίλη, οπ, και μένει, πάει στα πλάγια.
0: Εσείς που ξέρετε από μηχανικά τέτοια, από τι μπορεί
1: ο
0: να
1: μείνει. Ο Μοσχονάς είναι σε αυτά, μη ρωτάς.
0: Νίκο, από τι μπορεί να μείνει.
2: Μπορεί να είναι από κυβότιο ταχυτήτων, μπορεί να είναι από το υβριδικό σύστημα κάτι να έχει μπλοκάρει, γιατί αυτά τα καινούργια μονοθέσια είναι 50% από το κινητήρα και 50% από μπαταρία.
0: Α, είναι υβριδικά.
2: Είναι υβριδικά βεβαίως.
0: Α, είναι υβριδικά. Όπως το πάμε, θα είναι και ηλεκτρικά στο τέλος.
2: Όχι, υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πλάνο που ενώ ο Verstappen έχει μείνει στην αριστερή πλευρά του δρόμου, του στενού δρόμου του πριγκιπάτου, οι υπόλοιποι οδηγοί καταφέρνουν όλοι αναπτύσσοντας ταχύτητα να τον προσπεράσουν και κανένας δεν χτυπάει από πίσω του. Έτσι, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν σε αυτό και σε μονοθέσια τα οποία είναι κινητοποιημένα να πέφτουν από πίσω. Υπό εξέταση είναι ο George Russell με Mercedes, καθώς θεωρείται ότι ήταν εκτός θέσης. Είχαμε μείνει στο 14ο Lindblad, 15ο είναι ο Κον, 16ο ο Πέρες, Αλόνσο, Στρόλ, Μπότας, Μπορτολέτο και Μπέρμαν. Οι περισσότεροι οδηγοί να αναφέρουμε ότι έχουν επιλέξει τη μέση γόμα. Τη μαλακία έχουν επιλέξει δύο πιλότοι της Aston Martin, ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Ενώ με σκληρή γόμα κινούνται αυτή τη στιγμή ο Μπορτολέτο και ο Μπέρμαν, οι οποίοι είναι αρκετά πίσω.
0: Δεν μου λες, υπάρχει ένα θεματάκι με το Ράσελ, αν ήταν εκτός θέσης στην αρχή.
2: Ναι, είναι υπό εξέταση, να θα το εξετάσουν οι αγωνοδίκες, θα δούνε αν ήταν στη σωστή θέση. Κάποιοι οδηγοί ανέφεραν ότι είναι.
0: Μπορεί να αποκλειστεί δηλαδή, μπορεί να αποκλειστεί.
2: Όχι, μπορεί να δεχτεί μία ποινή.
0: Α, ποινή, για ποινή.
2: Ποινή. Πάει, είτε 5 δευτερολέπτων, είτε 10 δευτερολέπτων, είναι ανάλογα το τι θα κρίνουν οι αγωνοδίκες.
0: Οπότε τώρα ο Αντωνέλη προηγείται.
2: Προηγείται στον 7ο γύρο ο Κίμι Αντωνέλη. Δεύτερη είναι η Φεράρι του Λουίς Χάμιλτον. Τρίτη επίσης η Φεράρι με τον Λεκλέρ, το Μονεγάσκο που αγωνίζεται εντός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείς ότι αν δεν έχει Σένα το Μονακό δεν έχει ενδιαφέρον?
2: Κοίτα Γιάννη, ο Σένα ήταν ένας και μοναδικός, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όχι, διαφωνώ. Είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι ο Πολυνίκης στο Πριγκιπάτο. Σίγουρα έχει αφήσει το στίγμα του. Θα έλεγα και το μεσημέρι στην εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας ότι είναι ξέχαστο το πλάνο που έχει τη μάχη με τον Μάνσελ. Ο Μάνσελ είναι κολλημένος πίσω του στο Μονακό και προσπαθεί να τον προσπεράσει και δεν τα καταφέρνει με ένα ταχύτερο μονοθέσιο. Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει, τα μονοθέσια έχουν αλλάξει. Σίγουρα και με τους τωρινούς οδηγούς το Μονακό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Νίκο, δεν μου λες αν σου ζητούσα να μου πεις ποιον ευνοεί το Μονακό, αν υπάρχει κάποιος να τον ευνοεί και η πίστα. Και το γεγονός ότι είναι όπως είναι η πίστα, έτσι δεν είναι, δηλαδή η πίστα, ναι, των μεγάλων ταχυτήτων, των ευθειών και όλα αυτά. Μία ευθεία, αν δεν κάνω λάθος, έχει μία καλή,
2: ναι, έτσι,
0: δεν
2: είναι. Ουσιαστικά μία, μία έχει απόλυτο δίκιο. Αν βάλεις και το τούνελ, το οποίο είναι
0: την
2: μικρό.
0: Την έχω περπατήσει αυτή, πρέπει να σου πω. Έχω βγάλει, ναι, και φωτογραφία εκεί κάτω που θεωρείται το ακριβότερο ξενοδοχείο στην Ευρώπη. Ή τουλάχιστον ήταν αυτό το ξενοδοχείο που περνάει από κάτω, η Φόρμουλα, ναι, 1.
2: Βασίλη, έχω μια απορία. Έχεις βγάλει και στη Φουρκέτα φωτογραφία, γιατί νομίζω ότι.
0: Φουρκέτα, είναι ποια, ποια φουρκέτα?
2: Τι φουρκέτα που έχει? Έχει μια φουρκέτα η οποία.
0: Όχι, από κάτω σου λέω. Εκεί που, στο τούνελ.
2: Στο τούνελ.
0: Στο, ναι, τούνελ, μάλιστα. Και υπήρχε εκεί πέρα και μια κίτρινη Λαμπορκίνη, θυμάμαι. Δεν ήταν Φεράρι, ήταν Λαμπορκίνη.
2: Από ό,τι ξέρω, γιατί δεν έχω πάει στο Πριγκιπάτο, τα αυτοκίνητα εκεί που κυκλοφορούν στους δρόμους εδώ στην Ελλάδα ούτε που τα βλέπουμε. Τα ονειρευόμαστε απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο. Ότι περνάς από εκεί, από τα εστιατόρια αυτά που είναι τα παραλιακά τα εστιατόρια, και περνάς μόνο και αν κάνεις το λάθος να απλώς να πνεύσεις, να μυρίσεις, βγαίνουν και σου ζητάνε ένα εικοσάρικο.
2: Πρόσφατα μου είπε φίλος που το επισκέφθηκε, Βασίλη, ότι σε εκείνα τα μαγαζιά που αναφέρεις η τιμή για ένα club sandwich και μία Coca-Cola είναι όχι απλά απαγορευτική, είναι τρελή.
0: Ναι, κάνα καθοστάρικο. Δεν υπάρχει, σου λέω, περνάς, μυρίζεις και σου λένε, σου φέρνουν λογαριασμό.
1: Τι άλλο σου. Ούτε
0: να μυρίζεις δεν μπορείς.
1: Περνάς και με μάσκα.
0: Τίποτα, είναι, εντάξει, είναι άλλη κατηγορία, άλλη κατηγορία. Αλλά δεν μου λες ποιο αυτοκίνητο ευνοεί, ξέρω εγώ, κάποιο αυτοκίνητο ιδιαίτερα.
2: Περιμέναμε από την Παρασκευή, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, τις Φεράρι να είναι πάρα πολύ δυνατές στο Μονακό. Και όντως οι Φεράρι στις ελεύθερες δοκιμές φάνηκαν πάρα πολύ δυνατές. Στις κατατακτήριες δοκιμές είδαμε και την Mercedes με τον Κίμι Αντωνέλη και τον Max Verstappen να είναι και εκείνη πολύ ανταγωνιστική. Ο Λούις Χάμιλτον μετά τις κατατακτήριες δοκιμές δήλωσε ότι δεν ξέρω τι έφταιξε. Ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί στις ελεύθερες δοκιμές. Ίσως κάποια πράγματα πρέπει να τα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Κάποια πράγματα ίσως να ανταλλάξουμε. Γιατί δεν περιμέναμε ότι μπορεί μία Mercedes και μία Red Bull να βρεθούν τόσο κοντά μας. Αυτή τη στιγμή δέχεται μία ποινή διέλευσης ο Σέρχιο Πέρες. Θα πρέπει να μπει στο pit lane, να περάσει χωρίς να σταματήσει για να δεχτεί την ποινή αυτή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, συνεχίζει Νίκο. Ο Αντωνέλη στην πρώτη θέση. Δύο Φεράρι ακολουθούν. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Στον
0: Αντωνέλη με Μερσεντές.
2: Για τον Χάτζαρ με την μοναδική Red Bull που έχει μείνει στον αγώνα να είναι αρκετά ψηλά. Πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Γκασλή ο οποίος κέρδισε θέση απέναντι στον Όρις που έχει πέσει 8ος. ένατος ο Λόσον και στη δέκατη θέση έχει ανέβει ο Άλμπον με μία Williams. Αν τέλειωνε τώρα ο αγώνας, αυτή θα ήταν οι 10 οδηγοί οι οποίοι θα παίρνανε βαθμό. Είμαστε στον 10ο γύρο από τους 78.
0: Και διαβάζω, εσύ Νίκο, δεν ξέρω, τα βλέπεις και εσύ αυτά, φαντάζομαι, και πολύ καλύτερα. Απλώς διαβάζω, έγινε και τσακωμός του Verstappen με το, με το τεχνικό team της ομάδας του. Τους χαρακτήρισε, ξέρω, άθλιους, αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν καταλαβαίνω και ποιους χαρακτήρισε άθλιους.
1: Εντάξει, όταν πάει να ξεκινήσει έναν αγώνα και δεν ξεκινάει τα μάξε, θα τα βάλει και με την ομάδα, με τους μηχανικούς.
0: Ναι. Ποιος ξέρει τώρα τι να γίνει.
2: Εντάξει, ήταν η επίδοση του Max Verstappen, ήταν καλή. Δεν ξέρω αν υπάρχει τσακωμός, δεν έχω διαβάσει ακόμα κάτι αν ήταν εκνευρισμένος ο Ολλανδός. Αλλά σίγουρα αυτοί και οι 22 πιλότοι οι οποίοι βλέπουμε, έχω πει πολλές φορές ότι ο πρώτος τους και μοναδικός στόχος είναι η νίκη στο Grand Prix και η κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη και Γιάννη, όταν κάτι στραβώνει και δεν καταφέρνουν να φτάσουν στην καρό σημαία και στην επίτευξη του στόχου τους, πολλές φορές εκνευρίζονται.
1: Λογικό, λογικό είναι. Ωραία, Νίκο, θα τα πούμε και αργότερα, έτσι.
2: Βεβαίως,
1: είμαστε στον 11ο γύρο.
2: Παρακολουθούμε τον Grand Prix, τον 6ο αγώνα.
0: Πάντως εκεί στην εκκίνηση δεν είχαμε κανένα τέτοιο, έτσι, καμιά επαφή, κανένα, έτσι, είχαμε.
2: Είχαμε ίσως ένα κούμπιμα ανάμεσα σε Μπορτολέτο και Μπέρμαν, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Προς το παρόν δεν έχουμε δει αυτοκίνητο ασφαλείας. Και η ευχή όλων νομίζω είναι να μην δούμε αυτοκίνητο ασφαλείας, γιατί σε μια τόσο στενή πίστα με τα μονοθέσια να περνάνε εξιστά από τις μπαριέρες, οποιοδήποτε λάθος μπορεί να στοιχήσει.
0: Εντάξει Νίκο, σας ακούσουμε και αργότερα.
1: Ευχαριστούμε Νικόλα.
0: Για χαρά.
2: Και εγώ.
1: Εκτός από φόρμουλα που έλεγες, έχουμε και άλλο γεγονός, το ξεχάσαμε. Έχουμε τον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Σε λίγο ξεκινάει. Θα βάλουμε να το παρακολουθούμε και αυτό. Δύο ρούκοι διεκδικούν τίτλο σε Grand Slam μεγάλο για πρώτη φορά.
0: Ποιοι?
1: Είναι ο Σβέρεφ και ο Κομπόλι, ο Ιταλός και ο Γερμανός.
0: Κομπόλι.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί τελευταία τα πάνε καλά στο
1: τα πάνε τένις, καλά. Ναι. Ο Κομπόλι βέβαια πέρασε χωρίς αγώνα γιατί ο συμπατριώτης του.
0: Δεν κατέβηκε, φοβήθηκε.
1: Όχι, δεν φοβήθηκε. πέρασε βαριά. Σκέψη τώρα να έχει φτάσει στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός και να. Να περνά βαριά ίωση και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Λοιπόν, εδώ μεταξύ στέλνετε και τα μηνύματά σα. Σπορτ και ενώ το μηνύμα στο 54.
0: Ποιο είναι μόλι τέτοια ώρα, μόλι. Ποιο είναι μόλι τέτοια
1: πολύ
0: ώρα.
1: Είναι, πολύ είναι, ορίστε, κοίτα εδώ.
0: Τι είναι, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κανένα.
1: Πιο πάνω.
0: Πολύ κοιμούνται.
1: Πιο πάνω στα μετά τις
0: 4. Έλα, μωρέ, μετά τις 4.
1: Μετά τις 4.
0: Είναι ένα ο Κωνσταντίνος. Εύχεται νίκη για την εθνική. Κωνσταντίνε, εντάξει, για να μην νικήσουμε τη σκουάτρα Τζούρα, δηλαδή το βράδυ, τι θα γίνει.
1: Καλά, θα για την εθνική το βράδυ. Έχουν και πολλέ αλλαγέ αυτοί.
0: Γιατί?
1: Έχουν έρθει μετά δεύτερα.
0: Ναι, έχει μόνο τον Ντοναρούμα.
1: Ναι.
0: Μόνο τον Ντοναρούμα. Και σιγά μην παίξει τον Ντοναρούμα.
1: Σιγά μην μπει και αυτό.
0: Μπάνιο θα κάνει ακόμα
1: αυτό. Ναι, τώρα γνωρίζει την Κρήτη,
0: Ναι, έτσι. Εύκολα. Και σε καμιά παραλία τώρα.
1: Να σου πω κάτι, ήταν μεγάλο στραπάτσο για του Ιταλού να μείνουν.
0: Δεν ήταν απλό στραπάτσο. Ήταν εθνική κρίση.
1: Ναι.
0: Το γεγονό ότι η Ιταλία έμεινε εκτό Μουντιάλ προκάλεσε κρίση, πολιτική κρίση. Μεταφέρθηκε στο κοινοβούλιο. Έγινε χαμός εκεί προς τις ερωτήσεις και τα λοιπά για το και τα άλλο. Ήταν τεράστιο εθνικό στραπάτσο για την Ιταλία. Και είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά. Περίμενα πώς και πώς. Δεν είναι δηλαδή όπου δηλαδή σε μια χώρα τώρα, ας πούμε, ξέρω, γίνεται το παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ, στην Νάπο Ανατολή. Δεν έχει πολλούς Ιταλούς. Δηλαδή, εκεί όμως όλη η Ιταλική κοινότητα και όλα αυτά το περίμενα πώς και πώς. Αφού σκέφτηκαν, το θυμάσαι τότε που σκέφτηκαν οι Αμερικάνοι να τους δώσουν wild card.
1: Και να πάνε.
0: Ήταν και αυτή η ιστορία να πάνε στη θέση του Ιράν.
1: Ναι, τελικά το Ιράν θα είναι εκεί. Ναι. Να δούμε και τις αντιδράσεις εκεί με τους Αμερικάνους. Τι θα γίνει όταν αγωνίζεται η εθνική ομάδα του Ιράν. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον και αυτό.
0: Ναι, να δούμε τώρα. Εντάξει, όλα αυτά. Πάντως το κενό που αφήνει, δηλαδή όταν δεν είναι η εθνική Ιταλία τώρα σε ένα μουντιάλ, όπως και να το κάνουμε τώρα, είναι μία από αυτές τις ομάδες που λες, παιδί μου, δεν γίνεται να μην είναι. Δηλαδή, πόσες είναι αυτές οι ομάδες που λες βάσει ιστορίας, έτσι, μουντιάλ, παγκοσμίου κυπέλλου, ότι δεν γίνεται να μην είναι. Είναι ξέρω εγώ, Ιταλία, Βραζιλία, Αργεντινή,
1: Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία.
0: Αυτές
1: είναι που λες δεν γίνεται.
0: Αυτές δηλαδή πρέπει να παίρνουν. Πώς το πω. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν άνευ διαγωνισμό.
1: Να παίζουν χωρίς αγώνες.
0: Ναι, να παίζουν χωρίς αγώνες. Ναι. Να παίζουν χωρίς αγώνες. Εντάξει, τώρα βαρύ αυτό που λέμε. Θα πεις γιατί να παίζουν αυτοί χωρίς αγώνες. Γιατί το έχουν κερδίσει στην ιστορία. Το έχουν κερδίσει.
1: Και όχι μόνο μία φορά.
0: Όχι, το έχουν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Το έχουν κερδίσει με την αξία του ενώ ναι, ναι, να αυτό, συμμετέχουν αυτό χωρίς αγώνα.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα. Πώς είναι στη Eurovision, δεν είναι πέντε χώρες, τους παίρνουν το wild card, ξέρω, και θα είναι στον τελικό ούτως ή άλλως. Ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Εντάξει. Έχει πάει δηλαδή κάθε χώρα τόσο πολυκοσμία φέτος στο Μουντιάλ και να μην είναι καλά άσχημα σε εμάς. Εντάξει, που θα έπρεπε να είμαστε κι εμείς, αλλά.
1: Είχαμε την ευκαιρία, είχαμε καλή ομάδα. Αλλά είδες, εκτός από εμάς, στη τηλεόραση θα το δουν και οι Δανείοι.
0: Εντάξει τώρα, θα το δουν οι Δανείοι στη τηλεόραση, γιατί δεν θα κάνουμε τώρα. Στενοχωρηθούμε τώρα να το δουν οι Δανείοι στη τηλεόραση.
1: Δεν το λέω.
0: Στη τηλεόραση θα το δουν από τίποτα νησιά εκεί πέρα, κάπου θα πάνε διακοπές και το κοιτάω.
1: Σωστά. Ένα καλοκαίρι του είχαν μαζέψει εσπεσμένα και πήγαν και το 20 από το Euro το 92.
0: Εκείνο.
1: Όχι, αλλά επειδή θεωρούσαμε δεδομένο ότι η Δανία θα είναι στην κορυφή του ομίλου και εμείς θα ήμασταν η δεύτερη ομάδα που θα πάει να παίξει τα μπάρας. Ναι. Τελικά οι Σκοτσέσοι βγήκαν πρώτοι και η Δανία αποκλείστηκαν στα μπάρας.
0: Ναι. Τι να πεις, εντάξει. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, το βράδυ. Τι ώρα είναι το μάτς, 10 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα, είναι το, θα δούμε τι θα κάνει ο Γιοβάνοβιτς το βράδυ απέναντι στην Ιταλία. Είναι όμως και τα επίσημα αυτά φιλικά παιχνίδια, οπότε μετράνε αυτά
1: μετράνε στη βαθμολογία της χώρας,
0: βαθμολογία, και χρειάζεται τώρα. Εντάξει, πήγαμε πολύ καλά στο παιχνίδι με τη Σουηδία και είδες, φίλε, σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Η Σουηδία, ναι, παρά το γεγονός ότι και αυτή δεν
1: και σήμερα, ξέρεις, το Παγκρέτιο θα έχει αρκετό κόσμο. Λες. Πάνω από 15.000 κόσμο
0: περίπου. Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Είναι λογικό, μωρέ. Εντάξει, τώρα πάει η εθνική ομάδα εκεί. Ναι. Θα είναι και η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ασχέτως αν δεν έχει τα μεγάλα ονόματα, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Μακάρι, φίλε, μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Και πότε έχουμε ξαναπαίξει με την Ιταλία? Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχουμε αναμετρηθεί έστω και σε φιλικό
0: μέτρο. Τι λένε τα κοιτάπια? Τι μαζεύεις χαρτιά, εφημερίδες, βλέπω εδώ έχεις ντοσιέ το ένα το άλλο. Τι λένε τα ντοσιέ, τι τα κουβαλάς από εδώ και από εκεί? Άνοιξε τα και πες μας τι λέει προϊστορία.
1: Είχαμε παίξει το 19, είχαμε παίξει και το 20.
0: Καλά. Αρχίζεις να ξεχνάς, Γιαννάκη.
1: Αρχίζεις
0: να ξεχνάς, Γιαννάκη. Λοιπόν,
1: και από τότε που παίξαμε το 19 το 2008, οι πιο πρόσφατες αναμετρήσεις είναι το 2019 προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αλλά είδες, είναι πολύ λίγες οι αναμετρήσεις. Δηλαδή πρώτη φορά παίξαμε το Μάρτιο του 34.
0: 34?
1: Ναι, 25 Μαρτίου μάλιστα, εθνική εορτή, ναι. 25 Μαρτίου του 34, 4-0 ιτηθήκαμε.
0: Μετά παίξαμε. Να ήρθαν τότε προς τιμή της Ελλάδας για την επανάσταση του 21. Να ήρθαν οι Ιταλοί εδώ.
1: Μπορεί.
0: Λες.
1: Για φιλικό.
0: Ναι, για
1: μπορεί,
0: φιλικό.
1: Μπορεί.
0: Και μετά μας κήρυξαν τον πόλεμο.
1: Και μετά τους κυνηγήσαμε. Πήραμε εκδίκηση για το 4-0.
0: Να ήταν και τίποτα συμπαίκτες. Και να κυνηγούνταν πάνω στα βουνά της Αλβανίας όλα αυτά.
1: Ξαναπαίξαμε μετά 6 Δεκεμβρίου του 80, πάλι χάσαμε.
0: Από το 34 μετά.
1: Από το 34 πήγαμε στο 80. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολύ λίγες οι αναμετρήσεις. Χάσαμε με 2-0.
0: Σχεδόν μισό αιώνα, ρε φίλε.
1: Ναι. Αυτό είναι προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου.
0: Τους έχουμε κερδίσει ποτέ?
1: Τους έχουμε. Όχι.
0: Μην μου πεις τους έχουμε δυσκολέψει.
1: Έχουμε στην προϊστορία μας 2 ισοπαλίες. Στα
0: 1-2, 3, 4, 5,
1: όχι.
0: Ποτέ.
1: Όχι. 6 αναμετρήσεις, πρόσεξε. 6 μόλις αναμετρήσεις έχουμε παίξει με τους Ιταλούς. Και έχουμε πάρει 2 ισοπαλίες, έχουμε δεχτεί 4 ήττες. Με πιο βαριά αυτή του 34.
0: 34.
1: 4-0.
0: 4-0.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέραμε και καλά τότε.
1: Ναι, δεν είχαμε μάθει.
0: Δεν ξέραμε ακόμα. Για να δούμε και τα άλλα τα παιδιά τι λένε. Α, κοιμούνται περισσότερο. Δεν σου πω, κοιμούνται περισσότερο. Εδώ πέρα τι θα κάνουν τέτοια ώρα, ή μπάνιο θα κάνουν. Παιδιά, μη στέλνετε στο μεταξύ YouTube και τα λοιπά, δεν μπορούμε να τα δούμε εδώ πέρα, δεν ανοίγουν. Οπότε μέχρι φωτογραφία βλέπουν, τα άλλα τα βιντεάκια δεν ανοίγουν. Ωραία φωτογραφία στέλνει εδώ, ποιος είναι αυτός, ο Έριον. Ωραία φωτογραφία, ηλιοβασίλωμα δυνατό. Για να δούμε ο Δημήτρης τι λέει, καλημέρα. Έγραψε ιστορία η ομάδα K15 Κορασίδων Έψη Πύρου, η οποία νίκησε με ανατροπή την Έψη Αθηνών στον τελικό του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων με 2-1 στον τελικό που διεξήχθη στην Πάτρα.
1: Μιλάμε για κορίτσια τώρα, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς. Είναι Κορασίδες, Γιάννη. 23 χρόνια μετά το πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει η ομάδα. Μπράβο στην Ήπειρο. Μπράβο στην Ήπειρο. Απάντησα για σένα.
1: Έλα ρε Παναγιώτη, τι κακίες είναι αυτά. Γιάννη λέει πως αισθάνεσαι που είσαι δίπλα από έναν που έχει 48 πρωταθλήματα και 2 ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο. Τα γυαλιά γιατί τα βγάζεις, για να ψαρώσει.
0: Κάτσε στο δεύτερο ευρωπαϊκό, ποιο είναι.
1: Βάζει και τους νέους στο Γιάθλι.
0: Α, ναι, βέβαια, εντάξει. Ναι. Πώς νιώθεις, νιώθεις την ανάγκη να απαντήσεις καταρχήν. Στον Παναγιώτη.
1: Ρε Παναγιώτη, θα ρωτήσεις πώς αισθάνεται ο Βασίλης Παπανικολάου που κάθεται δίπλα μου, έχοντας, πρόσεχε, όχι να λέω ότι δεν το έζησα. Βγάζουμε τον τελικό του Wembley που δεν τον έζησα, γιατί είμαι γεννημένος το 77.
0: Ναι, τότε δεν σε κόφτες.
1: Έχω 2 ημιτελικούς Champions League. Ναι. 4-5 προημιτελικούς Champions League.
0: Προσπαθείς δηλαδή.
1: Ο Βασίλης Παπανικολάου έχει παίξει ποτέ στους 4 του Champions League. Αυτό να μου απαντήσει.
0: Τον Παναγιώτη. Έχετε μια κουβέντα τώρα. Έχετε ανοίξει ένα τέτοιο, ένα διάλογο. Αλλά εντάξει,
1: έτσι κι αλλιώς με το. Ο Βασίλης, να ξέρετε τώρα, μια και πιάνει το ευρωπαϊκό, ήταν από αυτούς μπροστά που, σαν τώρα το θυμάμαι, πριν 3-4 χρόνια που είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία στο Conference League ο ΠΑΟΚ. Και το συναντάω στο διάδρομο. Εντάξει, καλά πάει ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Μπορεί να φτάσει ψηλά. Ποιος ασχολείται, μου λέει, με το conference. Το, νομίζω είχες πει και μελικό κάπ. Πριν τον Καραπαπά, πρέπει να το έχεις. Δεν σε μπερδεύω καθόλου. Δεν σε μπερδεύω καθόλου. Το υποτιμούσες το

0: στους 8 είναι άλλες 8 ομάδες, ναι, που έκαναν αυτό που κάνεις εσύ μια χρονιά. Δηλαδή, οκ, okay, αν κάνεις μια πορεία, ξέρω εγώ, να φτάσεις στους 8 του Champions League όπως είναι τώρα τα πράγματα που δεν πλησιάζονται δηλαδή για το είπα, να πω, εντάξει, οκ, okay, αξίζει μια μνήμα και τα λοιπά, αξίζουν καλά λόγια και όλα αυτά. Ναι. Να κάνεις όμως μια καλή πορεία στο conference ή ξέρω εγώ να φτάσεις στους 16 του Europa League ή στους 8 του conference. Εντάξει, δεν λες ότι μαγική χρονιά.
1: Σωστό, σωστό. Και εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
0: Αυτό λέω, αυτό. Τώρα άλλο η κατάκτηση είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Η κατάκτηση είναι κατάκτηση.
0: Διαφορετικό πράγμα η κατάκτηση. Όπως φέτος με τις δύο ομάδες μας στο μπάσκετ. Έτσι, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Που έφτασε στον τελικό. Θα το μνημονεύουν ότι έφτασε στον τελικό. Αλλά η κατάκτηση σε αυτά τα κύπρα στο Euro Cup και στο Βόσφαιρο και το άλλο.
1: Το Champions League FIBA,
0: είναι κατάκτηση.
1: Basketball Champions League.
0: Ενώ το άλλο θα πεις ότι έφτασα εκεί, θα είναι μέσα στα τέτοια. Δεν είναι με αυτό που είναι.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ αυτοκτόνησε κανονικά σε εκείνον τον
0: τελικό. Η ΑΕΚ θα μπορούσε φέτος να το πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Πάρα πολύ καλά, δηλαδή εμείς μπορούμε να φτάσει μέχρι τέλος διαδρομής.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση, νομίζω είναι η καλύτερη εμφάνιση φέτος με τη Ράγιο Βαγιακάνο.
0: Ήταν και πολύ καλές ομάδες φέτος, δηλαδή να σου τύχουν, δεν ήταν δηλαδή τίποτα απλησίαστο. Έτσι δεν ήταν καμιά Τσέλσι, ας πούμε, κανένα τέτοιο, καμιά αγγλική ομάδα.
1: Ήταν η Crystal Palace.
0: Η Crystal Palace, εντάξει, κάτσε. Συγγνώμη.
1: Όταν μιλάμε για μια ομάδα της Premier, ξέρεις ότι έχει τριπλάσιο μπάτζετ από σένα.
0: Του Ολυμπιακού του έτυχε τότε η Άστον Βίλα. Όχι όποια και η Άστον Βίλα που έπαιζε εκείνη τη στιγμή, έβγαινε για να βγει στο Champions League. Δηλαδή πρέπει να κάνεις και μια υπέρβαση. Αλλά τώρα η Crystal Palace. Πάμε, διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο αυτή την κομματάρα. Ζητάμε συγγνώμη.
1: Γιατί θες κάνα μισά ώρα να διαβάσεις τους εορτάζοντες.
0: Φίλε, πραγματικά σήμερα είναι σήμερα των Αγίων Πάντων, έτσι. Χρόνια πολλά στους
1: γιορτάζοντες.
0: Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά τα ονόματα. Εγώ αμφιβάλλω όμως αν είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι.
1: Γιατί να μην
0: είναι τόσοι. Ξέρεις εσύ κανέναν Αγί? Εγώ ξέρω έναν.
1: Και εγώ ξέρω.
0: Πώς?
1: Έναν ξέρω κι εγώ.
0: Το οποίο είναι από το Άγιος, μήπως είναι υποκοριστικό, ας πούμε, μήπως είναι χαϊδευτικό.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ούτε για εγώ. Για αλλά να... επειδή υπάρχει όνομα που γιορτάζει σήμερα Άγιος.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Ξέρεις κανέναν Έσοπο? Πέρα από τους μύθους.
1: Άσε το μύθο, θα υπάρχει, ρε παιδί μου.
0: Εδώ δεν βλέπω εγώ τέτοια στα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Αγισίλαος. Λέει η Ειρήνη ότι μπορεί να είναι Αγισίλαος ο Άγιος. Ναι. Εγώ δεν βλέπω Αγισίλαος, βλέπω Άγιος.
1: Ναι.
0: Έσοπος. Ο τους μύθους της Έσοπου ξέρω, δεν ξέρω κανένα. Αλβέρτο. Ξέρω το...
1: τον πρίγκιπα.
0: Τον πρίγκιπα του Μονακό, λες να τα γιορτάζει. Αλκίνος, Αλκίνος Ιωαννίδης. Έναν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάνουν άλλον Αλκίνο.
1: Θα υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ρε, δεν είπα εγώ δεν θα υπάρχουν. Και οι εξωγήινοι μπορεί να υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έτσι κομβατιάζουμε. Αμφιτρίτη. Δεν ξέρω καμία. Αναξίμανδρος. Ανδροκλής. Ανδροκλής.
1: Από καμιά ελληνική ταινία το ξέρω.
0: Ανδροκλής κάποτε μπορεί να υπήρχε. Αρετή, ναι. Αρετή, ναι, ξέρουμε. Και αρετούσα, ξέρω, αρετούσα δεν ξέρω, ξέρεις αρετούσα παιδιά σας τα λέμε, είναι χρηστικά τώρα αυτά, να πάρετε κανένα τηλέφωνο γιατί δεν θα έχετε ξυπνήσει, δεν έχετε είδηση ποιοι γιορτάζουν σήμερα, πόσα ονόματα είναι αυτά, σας τα λέμε εμείς, ωραία, δωρεάν. Εργέτα, Έρικα, εδώ υπάρχουν, βρίσκεις δηλαδή Εργέτα, Έρικα, κάποιοι δηλαδή, εντάξει, βρίσκεις όμως. Γοργίας, Ήρα, Ηρώ. Ηρώ Καριοφίλη, μόνο ξέρω αυτή την τέτοια τη συνάδελφο. Ηρώ Καριοφίλη.
1: Εντάξει, το Ήρα και το Ηρώ υπάρχουν ονόματα.
0: Και μετά Μαλβίνα γιορτάζει, Κάρολος, Ιπποκράτης, Ναπολέον, Σεμίνα, Οδέτη, Ζώτος, Αλφρέδος, Αρμονία, Ιώ, Ήβη, Ινώ, Κλέρι, Λάνα, Λάρα, Κυρίνη, Μαρίσα, εσύ τι γίνεται, χαμός γίνεται. Υπάρχουν τόσα γυρίδες, πόσα ονόματα υπάρχουν.
1: Πάρα πολλά ονόματα.
0: Πάρα πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Των Αγίων Πάντων σήμερα γιορτάζουν και υπάρχουν και άλλοι που γιορτάζουν, για παράδειγμα που δεν το βλέπω εγώ εδώ. Είναι ένα ανιψάκι, ας πούμε, τέτοιο που τον είναι Ερμή. Δεν το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι. Που γιορτάζει στους Αγίους Πάντων.
0: Όχι, ή γενέθλια έχει σήμερα. Κάτσε, μην τα μπερδέψω και λέω ότι μπορεί να γιορτάζει σήμερα ο Ερμής και να γιορτάζει άλλο τέτοιο. Πάντως είχε γιορτή, κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει και γενέθλια, δεν ξέρω.
1: Φέρει να δούμε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να είναι, δεν έχει σημασία εδώ. Δεν έχει σημασία. Τι βλέπεις εκεί
1: που ψάχνω τόση ώρα να βρω το τελικό του Ρολάν Γκαρός και δεν το βρίσκω.
0: Έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Εντάξει, θα το βρούμε, μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τα παιδιά. Τι λένε, ο Σωτήρης ο Παοκτζής. Θα βάζει με το πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Εντάξει. Δεν διαβάζονται όμως και όλα τα μηνύματα. Γεια σας Βασίλη και Γιάννη, φίλοι της ΣΕΡΑ. Σας ακούμε πάντα. Ένα τραγούδι παρακαλώ, λέει, η Αθανασία Μητροπάνο. Άμα αρχίσουμε μεσημέρι Μητροπάνο, Αθανασία, εξεμπλέκουμε. Γιατί θα αρχίσει, γιατί,
1: με 35 βαθμούς
0: όχι Μητροπάνο, δεν μπορείς να ακούσεις ποτέ ένα τραγούδι. Έτσι. Μητροπάνο. Δηλαδή, αν θα ακούσει Μητροπάνο, έστω και το ελάχιστο, πρέπει να ακούσει 4-5 τραγούδια οπωσδήποτε. Δηλαδή, να πει κρεόγραφο, παιδί μου, πήρα μια γεύση. Ένα τραγούδι Μητροπάνο δεν παίζει, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς λέγανε εκείνα τα. Μια διαφήμιση παλιότερα για ένα. Τι ήταν και πατατάκια, ήταν κάτι τέτοιο. Που λέγανε κανένα δεν μπορεί να φάει μόνο ένα.
1: Ναι, γαριδάκια.
0: Γαριδάκια. Γαριδάκια. Ναι, ό,τι και αν ήταν τέλο πάντων. Ποιο μπορεί να ακούσει μόνο ένα τραγούδι Μητροπάνο.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο Γιάννης στέλνει μια γελιογραφία εδώ πέρα που συμφωνούμε απολύτως. Ο Παναγιώτης λέει: Γιάννη, στο διάδρομο που είχε συναντήσει τον Κοντό και τον μπέρδεψε με τον Βασίλη.
1: Όχι, με τον Βασίλη.
0: Όχι, λέει, πού έλεγε για τα αυτά.
1: Ναι, για το ποιο ασχολείται.
0: Ρε εσύ Στάθη, δεν ησυχάζεις ποτέ. Τι να δει, το μεσημέρι και τα. Η απάντηση είναι όλα. Αλλά δεν θα διαβαστώ, ξέρεις κάτι. Εσείς παίρνετε, θέλετε. Θέλουν φασαρίες, ρε παιδί.
1: Δεν είδες.
0: Δηλαδή λέμε για Φόρμουλα 1. Λέμε για ΑΕΚ. Λέμε για ΑΕΚ, ας πούμε. Και πετάγεται ο Στάθης που έχει και ωραίο μουσι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και ωραίο γυαλί και τότε και τότε. Δεν ξέρω. Οπότε είναι η φωτογραφία, αλλά τότε που τα έβγανε ήταν ωραία όλα αυτά. Και θέλει τώρα, μιλάει για πέτσινα, για τέτοια, για το ήθος. Να σου πω εσύ, Στάθη, γιατί το χρησιμοποιείς τώρα εδώ πέρα έτσι με κάθε I come in peace που λέγεται ελληνικά. Μπορείς να μου πεις τι είναι, να μου δώσεις το ορισμό, γιατί το χρησιμοποιείς εδώ, το ορισμό του ήθους. Αν μπορέσει και μου δώσει το ορισμό του ήθους, αλλά μην το δω, μην το κάνεις chat GPT τώρα και τα λοιπά. Ναι. Πες μου κάτι, σε είναι το ήθος. Γιατί είναι ωραίες κουβέντες, ξέρετε, να ανοίγουν, αλλά υπάρχουν τέτοιες κουβέντες, δεν κλείνουν.
1: Δεν κλείνουν.
0: Δηλαδή, ωραία την ανοίγει κάποιος. Εντάξει. Και λέει, τώρα τσακωθείτε, εσείς βάζετε και τους άλλους, θα τσακωθούν καλοκαιριάτικα. Όχι, σου λέω. Δηλαδή, μηνύματα, ρε παιδί μου, το στέλνουν, άλλους και τα λοιπά. Ποια είναι, ο στόχος ποιος είναι?
1: Ο στόχος είναι να ανεβάσει λίγο την ένταση.
0: Να ανεβάσει την ένταση, ίδρυκα. Και τα λοιπά.
1: Εδώ τα έχουν κάνει παράγοντες.
0: Πλακωθείτε, εσείς θα γελάω.
1: Δεν έχεις δει. Δηλαδή, δουλειά δεν είχαμε να ασχολούμαστε. Και από την Παρασκευή το βράδυ και μετά ασχολούμαστε με το τι μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα. Ζητάνε οι Αγγελόπουλοι δεκαετή αποκλεισμού του από τα γήπεδα.
0: Πενταετή άκουσα. Δεκαετή έγινε.
1: Διετής. Στην αρχή ήταν διετής. Νομίζω άκουσα τον Νίκο τον Πιτέλα όπως ερχόμουν, που βγήκε και είπε για δεκαετή ή πενταετή.
0: Πενταετή. Διάβασα, δεν άκουσα.
1: Από την άλλη βγαίνει ο Παναθηναϊκός, λέει για τον Λεπενιώτη, λέει για τον Μπαρτζόκα κτλ. Χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή δεν έχει γίνει το παραμικρό, αν εξαιρέσει το πρώτο παιχνίδι της διαμαρτυρίας για το σφύριγμα της Τσαρούχα. Στο φάουλ του
0: έγινε ένα τέτοιο που έβγαλε βίντεο ο Ολυμπιακός ότι ήταν. Έβγαλε τέτοιο ο Παναθηναϊκός ότι δεν ήταν. Δηλαδή ένα ολόκληρο μάτς και σταθήκαμε εκεί.
1: Και ξαφνικά χτες την Παρασκευή, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό. Το παραμικρό.
0: Κοίταξε. Εντάξει, μην τα αρχίσουμε τώρα.
1: Όχι, όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι,
0: δηλαδή,
1: εννοώ.
0: Δηλαδή μπαίνει μέσα και για να κόψει και αρχίζει να μπαίνει μέσα για να
1: κόψει. Αυτό είναι το λάθος. Ναι, ότι μπαίνει μέσα στο παρκέ είναι το μεγάλο λάθος.
0: Δεν σταματάει και αυτό σε ένα παιχνίδι. Να φωνάζει του διαιτητέ και τότε και τα άλλα. Εντάξει, σταμάτα και σταμάτα λίγο. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι, φαινόταν. Ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι τη Παρασκευή. Φαινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ήταν ανάγκη όλα αυτά τα πράγματα τώρα. Τι θα κάνουν οι άλλοι, θα αντιδράσουν
1: και
0: οι άλλοι.
1: Ναι, πήγαν και οι Αγγελόπουλοι στην προπόνηση σήμερα.
0: Πήγαν και οι Αγγελόπουλοι. Δεν έχει σημασία, στην προπόνηση σας πάνε όλοι.
1: Ναι.
0: Τι σημασία έχει τώρα η προπόνηση, πήγαν στην προπόνηση. Και ο Γιαννακόπουλος είχε πάει στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν αρχίσουν και τα λοιπά. Και καλά κάνουν και πάνε. Άμα δεν πάνε στην προπόνηση αυτή, πια πάνε.
1: Και πάμε σε έναν τρίτο τελικό με πολύ τεταμένα τα πράγματα, έτσι.
0: Δηλαδή, είναι, ξέρεις τι. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που σκέφτεται ότι ξέρεις κάτι, βάζω τους παίχτες της ομάδας μου και θα πάνε μετά στο άλλο γήπεδο και θα αντιμετωπίσουν. Εγώ καλά θα είμαι στο σπιτάκι μου. Καλά θα είμαι στο σπιτάκι μου, θα βλέπω από την τηλεόραση, θα ξέρω, μπορεί να βρίσω και εκεί μπροστά την τηλεόραση κτλ. Και αυτό είναι. Οι άλλοι όμως σηκώνονται και πάνε σαν αποστολές πια. Δηλαδή, εξαγριώνεται ο κόσμος από γήπεδο σε γήπεδο και στέλνουμε, ξέρω εγώ, 15, 20, 30 ανθρώπους στην αποστολή δηλαδή μιας ομάδας να τα βγάλει πέρα.
1: Έτσι, γι' αυτό...
0: Γιατί εμείς κάναμε το κομμάτι μας μέσα στο γήπεδό μας.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει αυτή η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορούν ένα παιδί μου να
0: κάτσουν. Είναι
1: οι δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έτσι και αλλιώς είναι ένα μεγάλο όνομα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να συμβαίνει δηλαδή.
0: Έχουν τρομάξει και άπαντες και τα χαιρόμαστε εμείς καμιά φορά αν οι παλιοί παίχτες. Γιατί τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Ποιοι ήταν αυτοί, κάνα δύο-τρεις τέλος πάντων, που έπαιζαν στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, θυμούνται ακόμα τα ελληνικά ντέρμπι, λέει.
1: Ναι.
0: Εσείς και εμείς αισθανόμαστε χαρά αυτό που θυμούνται ακόμα τα ελληνικά ντέρμπι. Για ποιο λόγο τα θυμούνται τα ελληνικά ντέρμπι? Σου λέει γλίτωσα. Από του χάρου τα δόντια γλίτωσα. Γι' αυτό τα θυμούνται.
1: Κατάφερα και πήγα σπίτι μου.
0: Πήγα σπίτι μου. Έχουν περάσει που μου λέτε, ξέρω εγώ, τυχεροί επαγγελματίες κτλ. Να σας πω εγώ
1: πώς τη βλέπει την κυρία Κάρολ που παρακολουθεί το.
0: Ποια ήταν η κυρία Κάρολ?
1: Τραγουδίστρια.
0: Τραγουδίστρια.
1: Άμε.
0: Τραγουδάγε τώρα στη φόρμουλα.
1: Όχι, δεν τραγουδάγε. Παρακολουθεί τη φόρμουλα.
0: Και πού ήξερε η κάμερα ότι.
1: Τι ξέρει η κάμερα, δηλαδή. Θα βρει την κάμερα.
0: Αν δεν ξαναβγάλει, θα σου πω. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, έχουμε πολλούς. Είμαστε, να το πω έτσι, πρώτο πληθυντικό, είμαστε πολύ τσαμπαμάγκες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνουμε εμείς το κομμάτι μας εκεί που είμαστε ασφαλισμένοι, μια χαρά και τούτο και τα άλλο.
1: Εντάξει, δεν το κατηγορώ.
0: Γιάννη, εσύ μαζί με την ομάδα.
1: Ο Γιαννακόπουλος πάει και στο.
0: Πηγαίνετε.
1: Όχι, πάει και στο.
0: Το Γιαννακόπουλο, δεν σου λέω το Γιαννακόπουλο τώρα κτλ. Ο Γιαννακόπουλος έχει την καψούρα του, την έτσι του και σε ρόλο κτλ. Θα πάει όπου θέλει. Ο Γιαννακόπουλος έχει και 10 τη ασφάλεια γύρω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι παίχτες και όλο αυτό το πράγμα. Ή φροντιστές εδώ το άλλο. Έτσι. Εμείς λέμε πηγαίνετε να κάνετε το καθήκον σας τώρα. Δηλαδή εμείς σπίτι μας, μια χαρά.
1: Στο σαλόνι
0: έτσι,
1: μας.
0: Στο σαλόνι μας.
1: Ποτάρα,
0: με
1: κοντίσιον
0: και τούτο και το άλλο. Εσείς πηγαίνετε να κάνετε το καθήκον τώρα. Πάρτε το μέσα εκεί. Άντε,
1: άντε, τώρα που το πες αυτό, μου έρχονται άλλες εποχές στο μυαλό μου. Θυμάμαι τότε.
0: Τι θυμάσαι πάλι,
1: θυμάμαι γιατί... τη Ριζούπολη.
0: Τι θυμάσαι τη Ριζούπολη.
1: Θυμάμαι τη Ριζούπολη γιατί έκανε μετάδοση εκείνο το παιχνίδι. Εγώ ήμουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Τι έκανε στον αγωνιστικό
1: χώρο. Στον πάγο του Μαρκαριάν. Νομίζω ο Σαρελάκος ήταν στο. Ή έκανε με το Σαρελάκο.
0: Νομίζω ότι έπεσε.
1: Όχι, ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, στο ρεπορτάζ στον πάγο του Παναθηναϊκού. Και θυμάμαι όλο αυτό το σκηνικό για τη τρομοκρατία κτλ. Και παράλληλα θυμάμαι και την άλλη μέρα τα πρωτοσέλιδα τα οποία είχαν μια, είχε επιρροή η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Θυμάσαι, κότες, βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από... Ναι ρε παιδί μου, ο Φιλιππίδης το είπε. Ο Φιλιππίδης το είπε, ο οποίος έπαιζε beach volley στον Αστέρα εκείνη τη μέρα. Χωρί αυτό που λες ότι έπαιζε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και δεν ήξερε τι περνάγαν οι παίκτες εκείνη τη στιγμή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα... μην ξέρουμε πληγές. Το θέμα είναι το εξής. Πρέπει, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά ρε παιδί μου, δηλαδή βγες λίγο. Ξέρω εγώ, θες να πεις σε κανένα α, και, α, μέχρι εκεί δηλαδή. Γιατί πρέπει να το τερματίζουμε. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το τερματίζουμε. Αισθανόμαστε καλύτερα έτσι όταν το τερματίζουμε. Το τερμάτισα. Θα βρεις ό,τι έχει και δεν έχει ο άλλος. Δεν θα σεβαστείς τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις, δεν τα πιστεύεις και ως άνθρωπος δηλαδή αυτά που κάνεις μες στο γήπεδο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί εγώ δηλαδή αρνούμε να πιστέψω ότι όλα αυτά που ακούγονται, οι κατάρες, τούτο, τ' άλλο, ξέρω και τα λοιπά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν στα αρέσει. Αλλά σου λέει δικαιολογούμε, δικαιολογεί ο καθένας, δικαιολογεί τον εαυτό του. Τέλος πάντων, εντάξει. Είδες τι μας έκανε.
1: Ναι.
0: Ο Στάθης θα κάνει.
1: Αυτό ήθελε να κάνει.
0: Αυτό ήθελε να
1: κάνει. Αυτό ήθελε να κάνει.
0: Και ας θέλει τώρα αυτό και θυμάσαι τούτα και θυμάσαι τα και... Δεν έχει να κάνει ο άλλος. Και δεν βλέπουν και Φόρμουλα 1, μας πούνε, κοίτα να δεις πως τρέχει αυτός.
1: Παραμένει από τον και έχει αυξήσει πάρα πολύ τη διαφορά.
0: Οπα, μια προσπέραση τώρα κάνει.
1: Από τον Λεκλέρ, εντάξει τώρα περνάει τους τελευταίους.
0: Δεν ξέρω, ήταν καλή προσπέραση.
1: Όχι, ο Λάντο Νόρις είναι αυτός που έκανε την προσπέραση.
0: Πού τον κατάλαβες?
1: Το γράφει.
0: Πού το γράφει?
1: Το έγραψε πριν, από κάτω.
0: Και ούτε ο Γιάννης είδε το κράνος και κατάλαβε ποιος είναι.
1: Στην έκτη θέση πήγε ο Νόρις. Όχι, αυτά τα έχει όμως χωνάσματα.
0: Βλέπει κράνος όμως χωνάς και ξέρει.
1: Ναι, ναι, ξέρει. Mm-hmm. Εύκολα, εύκολα. Αλλά έχει αυξήσει κατά πολύ τη διαφορά του Αντωνέλη από τον Λεκλέρ. Κοίτα, 19,2 έχει πάει η διαφορά.
0: Εκεί, 19,2. Και ο Λεκλέρ όμως από τον τρίτο, ποιος ήταν ο τρίτος, έβγαλε την κάρτα τώρα. Έχει 14 δευτερόλεπτα διαφορά για αυτός.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη από την τρίτη θέση. Δεν είναι ανταγωνιστικό.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπω να είναι ανταγωνιστικό. Μεγάλη διαφορά πρώτη με δεύτερη θέση, μεγάλη διαφορά δεύτερη με τρίτη θέση. Αυτό βλέπω. Και μάλιστα.
1: Στο 20 πήγε. Ανεβάζει συνεχώς. Ανεβάζει συνεχώς.
0: Με την τέταρτη θέση έχει 25 δευτερόλεπτα.
1: 24,2.
0: Τι είναι αυτό, ρε. Τι γίνονται.
1: Μεγάλες διαφορές. Ξέρεις, έχουν κάνει τις προσπεράσεις και προσπαθούν οι άλλοι να περάσουν αυτούς που είναι πιο πίσω και είναι δύσκολη πίστα για να τους περάσει. Πρέπει να βρουν την ευκαιρία. Οπότε αυξάνεται και η διαφορά.
0: Ο μόνος ανταγωνισμός έγινε προς το τέλος. Βλέπω 3 δευτερόλεπτα διαφορά.
1: Ναι, και βλέπω και 3 αποχωρήσεις ήδη εκτός από τον Verstappen. Θα πάμε σε λίγο στο Μοσχονά καθώς είμαστε περίπου στα μισά της φόρμουλας, στο Μονακό.
0: Ναι, για πάρε, πάρε να μας πει εκεί πέρα πως έχουμε τίποτα.

0: Λοιπόν, εντάξει, ξεσηκωθήκατε λίγο. Εντάξει, φυσικό ήταν. Δεν διαβάζουμε κανένα από αυτά τα μηνύματα. Κανένα. Είτε το στείλατε, είτε το στείλατε, τσάμπε το στείλατε. Δεν μας κάνει τώρα ο Στάθης τώρα την πήγε την εκπομπή, θα την κάνουμε εμείς τώρα, επειδή το θέλει ο Στάθης. Για να δούμε μόνο. Καλησπέρα, λέει. Χαιρετισμού σε όλη την Ερασπόρ από Πάτρα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Να στείλω χρόνια πολλά και στην αδερφή μου την Ηρώ, λέει ο Χρήστος. Ωραία. Σινιόρ Πούλη, εσύ στο, στα τέτοια, στα. Άστο. Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται. Όσο και να προσπαθείτε και να μας πιάνετε με το καλό, δεν πρόκειται, δεν πρόκειται. Ούτε Λου, γεια σου, δεν υπάρχει. Στείλτε τα σε μπασκετικούς αυτά. Αν θέλετε κάτι για μπάσκετ γενικότερα, ναι. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εσείς δεν κουβεντιάζετε τίποτα για μπάσκετ. Μαύρα μεσάνυχτα ή θέλω μπάσκετ. Όλοι εσείς. Όλοι όσοι θέλετε. Μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι και σας πούνε, σχεδιάστε μου ένα σύστημα, πέστε μου ένα σύστημα. Ένα. Ένα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 25 που χρησιμοποιεί ο κάθε προπονητής. Δεν ξέρετε ούτε ένα. Ξέρετε όμως να χαρακτηρίζετε τον έναν και τον άλλο. Γιατί αυτό ξέρετε. Τίποτα άλλο. Από μπάσκετ μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ δεν έχω δει κανέναν εδώ πέρα να μιλάει, ξέρω, να πει κάτι ρε παιδί μου για μπάσκετ. Κανένας δεν ξέρει, Γιάννη. Μεροδιάδες είναι όλοι. Μηδενός δεν ξέρω μεροδιά. Θα πει κάποιος, αν ξέρει κάποιος από μπάσκετ, να σηκώσει το χέρι. Κάποιος εδώ πέρα. Από αυτούς που έχουν στείλει όμως μήνυμα. Όχι κάποιος καινούριος που δεν έχει στείλει μέχρι τώρα. Από εσάς που θέλετε φασαρίες και τούτο και το άλλο, ένας να πει ότι ξέρει από μπάσκετ. Εμείς θα μπούμε μέσα, θα βρούμε μια ερώτηση, ξέρω εγώ, από ειδικό site κτλ. Και μας την απαντήσεις. Άμα ξέρεις από μπάσκετ.
1: Έλα, συνεχίστηκες. Πάμε στο Μοσχολά να σε
0: χαλαρώσει.
1: Πάμε στο Μοσχολά να σε χαλαρώσει.
0: Έμα δεν τους βλέπεις εδώ αφορμή ψάχνουν.
1: Έλα, Νικόλα.
2: Ποιο σύγχυσε το.
1: Δεν συνεχίζει. Ο Παπα-Νικολάου είναι. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Ο Στάθης, αυτό που το ξεκίνησε.
1: Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Νίκο είναι και σε κρίσιμη ηλικία. Έτσι, και πρέπει,
2: αυτό κρίσιμη, λέω.
1: Πρέπει.
0: Κρίσιμη.
2: Αυτό λέω. Βασίλη, ήρεμα. Ήρεμα.
0: Κρίσιμη.
2: Δες λίγο Μονακό να ηρεμήσει.
1: Παρακολουθούμε, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμό.
2: Αν από την τηλεόραση να μυρίσει, δεν θα σου στοιχίσει τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μου λε, είναι κανένα. Δεν έχει άγχο, δεν Νίκο σήμερα. Δηλαδή ο πρώτος με τον δεύτερο, τεράστια διαφορά. Ο δεύτερος με τον τρίτο, τεράστια διαφορά. Ο τρίτος με τον τέταρτο πάλι. Δεν είναι ο ένας κοντά στον άλλο, ναι, να περιμένουμε κάτι, ρε φίλε.
2: Εντάξει, έχει όμως ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι είναι. Ότι, εντάξει, είναι το Μονακό πάντα. Είδαμε πόσο ο Φεστάπεν δεν ξεκίνησε ποτέ στην εκκίνηση. Είμαστε
1: έχουμε
2: και σχεδόν στα μισά του αγώνα.
1: Εκτός
2: και
1: από τον Φεστάπεν,
2: πιλότη.
0: Εντάξει, αλλά δεν θες να έχει λίγο ανταγωνισμό.
2: Δηλαδή, φυσικά, ναι. Εξάλλου, επειδή αναφέρεις τον πρώτο με τον δεύτερο, προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Έχει όντως μια μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο Λούις Χάμιλτον, αλλά ο Λούις Χάμιλτον έχει δεχτεί μια ποινή 5 δευτερολέπτων, γιατί κατά τη διάρκεια του pit stop δεν τήρησε το όριο των 60 χιλιόμετρων. Θυμίζω ότι στο Μονακό, σε σχέση με τις άλλες πίστες που το όριο είναι 80 χιλιόμετρα μέσα στο pit lane, στο Μονακό, επειδή είναι πιο στενή και πιο μικρό το pit lane, το όριο είναι 60. Υπό εξέταση για τον ίδιο λόγο είναι και οι Mercedes του George Russell. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορεί η διαφορά Αντωνέλη Χάμιλτον να είναι στα 13 δευτερόλεπτα, όσο είναι και η δεύτερου με του τρίτου. Αλλά βλέπω, ορίστε, τώρα δέχεται ποινή 5 δευτερολέπτων και ο George Russell. Οπότε έχουμε Χάμιλτον και Ράσελ να είναι στην δεύτερη και στην έβδομη θέση, αλλά να έχουν και μία ποινή 5 δευτερολέπτων. Ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, απλώς ξέρεις, εμείς βλέποντας έτσι, μη βλέποντας προσπεράσεις δηλαδή, και βλέποντας έτσι για την.
2: Βασίλη μου, στο Μονακό, επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικό.
0: Γι' αυτό έλεγε ο Παπαγεωργίου νωρίτερα. Για από του, ναι, του Λίπιου Άριτον, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, Λίπιο ένα. Ναι. Εκεί, ναι, έκανε, εκεί έπαιρνε ρίσκα σε αυτή την πίστα που είναι πολύ δύσκολη, έτσι.
2: Είδαμε πριν το Λάντο Νόρις να λέει ότι έχω πρόβλημα με τον κινητήρα μου, είχε μείνει πιο πίσω. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ξανακολλήσει πίσω από τον Γκασλί και έχουμε μια μάχη ανάμεσα σε Γκασλί και Νόρις για την έκτη θέση. Συμβαίνουν πραγματάκια, δεν είναι ότι κάνουν βόλτα μέσα στον πριγκιπάτο, έτσι. Δεν είναι. Απ' έξω φαίνεται πολύ εύκολο. Μέσα στο μονοθέσιο δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πηγαίνεις τέρμα γκάζι και να περνάς από τις μπαριέρες.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο πράγμα. Εντάξει, αλλιώς θα το κάναν όλοι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε ότι είναι εύκολο. Λέμε εάν είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή, ξέρεις, θέλουμε και λίγο ανταγωνισμό. Θέλουμε να αλλάζετε λίγο πρώτο στο δεύτερο, δεύτερο στο τρίτο και πάει λέγοντας το κάνει. Πάντα πιο ενδιαφέρον αυτό.
1: Κατέβασε τη διαφορά.
2: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βλέπω ότι σε αυτό το τρενάκι που ανέφερα πριν, πίσω από τον Γκασλί, πλησιάζει και ο Τζορτζ Ράσελ. Οπότε έχουμε μία Αλπίν, μία Μακλάρεν και μία Mercedes να είναι τρενάκι. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εδώ θα έχουμε μάχη.
0: Okay. Εκεί, ναι, φαίνεται ότι πάει για μάχη. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να δώσουμε, είμαστε στα μισά του αγώνα, είμαστε στον 31ο από τους 78 γύρους. Ο Κίμι Αντωνέλη εξακολουθεί και προηγείται, έκανε πριν από λίγο εύκολο pit stop και γρήγορο. Δεύτερη θέση για το Λούις Χάμιλτον, 14,1 τώρα πίσω το από την Mercedes του Ιταλού. Ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έχει δεχτεί και μία ποινή 5 δευτερολέπτων. Τρίτος, ο Λεκλέρ, 11 δευτερόλεπτα πίσω. Τέταρτη θέση για τον Όσκαρ Πιάστρη, η οποία όμως δεν είναι πραγματική καθώς δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή. Οι τρεις πρώτοι έχουν κάνει pit stop, ο Πιάστρη με τη Μακλάρεν όχι. Ακολουθούν Γκασλί, Νόρις, Ράσελ στο τρενάκι που σας έλεγα, με τον Ράσελ να είναι έβδομος. Όγδοη θέση για τον Ράσελ, για τον Χάντζαρ, ένατος ο Λόσον, δέκατος ο Άλμπον, ενδέκατος ο Σάινθ. Από εκεί και πέρα έχουμε το δέκατο το Λίντπλαν, 13ο το Χούλκεμπερκ, 14ο το Νοκόν, 15ο το Κολαπίντο, 16 και 17 οι δύο Άστον Μάρτιν με Αλόνσο και Στρόλ, Πέρες και Μπορτολέτο, οι 19 οδηγοί που συνεχίζουν. Θυμίζω ότι από τον πρώτο γύρο εκτός ο Φερστάπεν, αμέσως μετά είχαμε εγκατάλειψη για τον Μπότας και λίγο αργότερα για τον Μπέρμαν.
0: Ωραία, εντάξει Νικό. Εντάξει, θα σε ακούσουμε και αργότερα. Πού είμαστε τώρα στον αγώνα, είπες, σε ποιους...
2: 41 από τους 78.
0: Λίγο περισσότερο από τη μέση. Ναι, έχουμε ξεπεράσει,
2: ναι, ξεπεράσαμε τη μέση.
0: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε τον Νίκο Μοσχονά.
1: Γεια σου, Νικόλα,
0: γεια σου
1: Νίκο,
0: θα σε ξανακούσουμε.
1: Ωραία, έβαλε θέμα, κοίτα.
0: Εγώ δεν έβαλα κανένα θέμα.
1: Τα έβαλε, εσύ τα βάζει αυτά τα θέματα.
0: Εγώ δεν βάζω κανένα.
1: Έγινε χαμό τα μηνύματα. Κατευθείαν.
0: Όχι, θα πάω σε ένα φίλο ο οποίο. Λέει για το... Ήθελα να το διαβάσω αυτό γιατί... Πού είπε μωρέ για το ήθος. Απλώς να του πω κάτι ότι το ήθος και οι ηθικοί κανόνες είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ρευστό και εξαρτάται πρώτον από τη γεωγραφία, τη γεωγραφική θέση,
1: ναι.
0: Δεύτερον τη χρονολογία για πότε μιλάς και τρίτο τις συνθήκες κατά τις οποίες ζει μια κοινωνία. Όποιος έχει προσπαθήσει να ορίσει το ήθος έχει αποτύχει ικτρά. Δηλαδή οι ηθικοί κανόνες, ας πούμε, σε μια κατάσταση πολέμου είναι πολύ διαφορετικοί, μόνο αυτό θα σου πω, από τους ηθικούς κανόνες σε μια κατάσταση ειρήνης.
1: Σωστό.
0: Οι ηθικοί κανόνες στην βορειοανατολική Κίνα, στη βορειοδυτική Κίνα, είναι πολύ διαφορετικοί από τους ηθικούς κανόνες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει, γι' αυτό θέλω να το πω, όσοι λέτε αυτό και τα άλλο και τα λοιπά, είναι, το ήθος είναι στην πραγματικότητα ο προσωπικός ορισμός του καθενός,
1: ναι.
0: Το πώς δηλαδή ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ήθος.
1: Σωστό.
0: Και οι περισσότεροι, εντάξει, βασικά συμφωνούν, γιατί ζούμε στην ίδια κοινωνία, ζούμε την ίδια, τα ίδια χρόνια, τα ζούμε υπό τις ίδιες συνθήκες πάνω κάτω, οπότε πάνω κάτω. Αλλά μην λέει κανείς ότι το ήθος, οι ηθικοί κανόνες είναι ένα πράγμα, ορισμός. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι όπως, ναι, δεν υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Εντάξει. Στην κοινωνία που ζούμε, νομίζω όμως ορίζεται κάπως το ήθος.
0: Ορίζεται μέσες άκρες. Δηλαδή, ναι, απλώς βάζουμε τα όρια. Τα όρια από τη μία πλευρά και από την άλλη,
1: σωστό,
0: πλευρά.
1: Σωστό,
0: και,
1: σωστό.
0: Και μέσα μπορείς, ναι, να κινείσαι τέτοιο πράγμα. Οπότε γι' αυτό σου λέω, είναι δύσκολες κουβέντες αυτές. Εύκολα τις ανοίγεις, δύσκολα τις κλείνεις.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, αλλά να είναι.
1: Να πούμε, πριν πάμε στο, ναι, τραγούδι,
0: ότι
1: ξεκίνησε το Ρολάν Γκαρός, ο Σβέρεφ σερβίρει και κάνει λάθος το σερβίς, είναι στο 40-30, πάει να πάρει το πρώτο. Πάει να πάρει το σετ, συγγνώμη, έτσι προηγείται με 4-1, θα, αν κρατήσει τώρα το σερβί του το σερβίς του και δεν έχουμε break, θα κάνει το 5-1 και νομίζω θα είναι εύκολα τα πράγματα για να κάνει το 1-0. 1-5 γίνεται τώρα το παιχνίδι, η Κομπόλη Σβέρεφ. 5-1 λοιπόν, ένα game για το πρώτο σετ για τον Γερμανό.
0: Πολύ ωραία. Και μετά το μάλωμα που έφαγαν κάποιοι από του ακροατέ, βλέπω βάλαν μυαλό και αρχίζουν να μιλάνε λίγο πιο μπασκετικά τώρα. Έτσι, θα τα πούμε μετά.
1: Δώσανε κανόνε μπασκετικού.
0: Όχι, όχι, όχι. Κανένα δεν τόλμησε να πει. Εγώ ξέρω μπάσκετ. Από αυτού που στείλανε μηνύματα, γιατί προφανώ υπάρχουν κάποιοι που μα ακούν και ξέρουν μπάσκετ.
1: Σωστό.
0: Αλλά αυτοί που ξέρουν μπάσκετ δεν εμπλέκονται σε τέτοια.
1: Σε τέτοιου καυγάδε.
0: Σε τέτοια μπιφ που λέτε κι εσεί. Ναι.
1: Οι νέοι.
0: Οι νέοι. Παπαγεωργίο. Λοιπόν, πάμε σε.
1: Όχι, έχει δελτίο.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δημήτρη Διαχανάτζη.
0: Με τον Δημήτρη, για αυτό ήθελα να πω.
1: Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
0: Και μετά, ναι, εδώ είμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 5 από την Ερασπόρο. Στη ρυθμίση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Απρόοπτο με το μονοθέσιο του Max Verstappen στο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, το οποίο δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull να βγει νοκάουτ από την εκκίνηση. Σε εξέλιξη το Grand Prix. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 στο Παγκρίτιο η εθνική ομάδα σε φιλικό μάτς. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από τον Αλφα. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Euro 2027, η Εθνική Νέων έμεινε στο 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πλέον θέλει μόνο νίκη την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στο Καζακστάν για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Σε διαδικασία επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πήλιος, όπως αποκάλυψε σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα και την απόκτηση του Παύλο Μαφαίο κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημανώντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και στη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτος να λαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέα Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή. Με αρκετούς μικρούς παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία σε 2 εβδομάδες. Όπως αναφέρουν οι Δανείοι, ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουμ φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Νίκλας Ρος Σκόσκλαντ Πέντερσεν, που διατέλεσε επί 4 χρόνια τον αναλυτή του στην Κοπεχάγη. Συνεχίστηκε και σήμερα παραμονή του τρίτου τελικού της Greek Basket League στο ΣΕΦ ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο αιωνίων. Σε καταγγελία στη ΔΕΑ προχώρησε και ο Ολυμπιακός για τα όσα έγιναν στο Telecom Center στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σήμερα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στενεύουν τα περιθώρια να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στο αυριανό παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Αμερικανός Μπριν Ταϊρή. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει ο διεθνής κεντρικός Θόδωρος Βουλκίδης, που επέκτηνε το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Σε εξέλιξη εκλογής Ρεάλ Μαδρίτης, από τις οποίες θα προκύψει ο νέος πρόεδρος των Μαδριλένων, με υποψήφιους τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και τον Ενρίκε Ρικέλμε. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή μέχρι το 2028. Το τίτλο στο Ρολάν Γκαρός διεκδικούν αυτή την ώρα ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι. Χθες η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα επικράτησε με 2-0 της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam στην καριέρα της. Υπάρχει μόνο ο Σέρτζιος Καριόλα από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον αποκλεισμό της Βασίλισσας από την Τενερίφη στα ημιτελικά της Λίγκα Εντέσα. Παρατράγουδα στο παγκόσμιο κύπελο, με τις ΗΠΑ να αρνούνται να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ Αϊμέν Χουσέιν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο πριν το επιτραπεί η είσοδο στη χώρα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, συνέχεια με την εκπομπή Η Φανέλα με το 10. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ersport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ, θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε πάλι 5 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Το πήρε ο Σβέρεφ το πρώτο σετ εναντίον του Κομπόλη.
1: Πώς ναι, είναι? Το πήρε το πρώτο
0: 6-1.
1: Σετ. 6-1.
0: Τόσο ναι. Εύκολα
1: 6-1. Περίμενα εδώ αν είναι 6-1. Πήρε δεύτερο σετ.
0: Περιμένω. Το έχει βέβαια, έχουμε εμείς. Πόσο είναι στο δεύτερο σετ, Ολυμπία? Πόσο είναι το δεύτερο, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μας κάνει χιόνια και δεν βλέπουμε. Χιόνια στην τηλεόραση, άντε δυνατόν.
1: 6-1 σε 35 λεπτά, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: 6-1 σε
1: 35 λεπτά, με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Εσύ θα τον δυσκόλευες περισσότερο,
1: λέτε. Εντάξει, τώρα αν δεν έχεις εκεί που λέγαμε για το σένα, αν δεν έχεις ένα τελικό εκεί, Ναδάλ Φέντερερ, να γίνει λίγο μάχη, να κρατήσει 4-5 ώρες.
0: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι στο. Είναι στο τέτοιο, στο δεύτερο σετ, 6-1 όπως είπαμε.
1: Και το προηγείται στο δεύτερο σετ.
0: 1-0 ο Σβέρεφ πάλι,
1: ναι. Ναι. Ξέρεις, δεν το έχει κατακτήσει κανείς. Όχι, δεν έχουν κατακτήσει Grand Slam στην καριέρα τους και οι δύο.
0: Ναι. Νούμερο 3 είναι ο Σβέρεφ.
1: Νούμερο 3, ναι.
0: Και το νούμερο 14 ο Κομπόλη. Ο Κομπόλη, για να δούμε, εντάξει. Είναι γεννημένος το 2002, 24 χρονών. Εντάξει, okay. Θα δούμε αν μπορέσει να δυσκολέψει αυτό το δεύτερο σετ περισσότερο. Ενώ. Τι κάθεσαι τώρα,
1: παίρνει το δεύτερο σετ. Ψάχνω να βρω.
0: Τι να βλέπεις, ρε φίλε. Δεν το πέτυχες με τη μία, κάτσε τώρα.
1: Εδώ μεταξύ, χάνουμε και τη φόρμουλα, γιατί αλλάζουν και δύο τηλεοράσεις ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Όπλα, το βρήκαμε από εκεί, ορίστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, για να δούμε, έχουμε τίποτα, κάνα παιχνίδι live σε εξέλιξη, κάτι Βραζιλία. Α, έχει κάτι διεθνή φιλικά.
1: Σοφάρισε ο Κόμπολη ο φίλος. Ένα.
0: Ναι, μπράβο στον Κόμπολη. Κομπόλη λέγεται.
1: Ναι, ο Κόμπολη το
0: έχει. Κένια Λεσότο, τι είναι το Λεσότο? Έχει ξανακούσει χώρα Λεσότο.
1: Λεσότο, για βάλτε να δούμε από πού είναι αυτή.
0: 2-0 η Κένια. Το Τηλεσότο, νούμερο 145 στο ranking της FIFA.
1: Λεσότο και από την Αφρική πρέπει να είναι καμία, αλλά δεν την
0: από την Αφρική είναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω κάτι πάνω.
1: Λεσότο, περίμενα, θα βρούμε τις. Έλα, να τα χτυπάνε τα.
0: Τηλέφωνα για το Λεσότο. Από το Λεσότο.
1: Από το Λεσότο κατευθείαν, δεν ξέρεις το Λεσότο. Λεσότο, κοίτα εδώ, πρωτεύουσα.
0: Για πες που είναι το Λεσότο.
1: Λοιπόν. Το Λεσότο, επίσημα βασίλειο του Λεσότο, γνωστό και με το προσωνύμιο το Ορεινό Βασίλειο, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Α, δεν μου το πει Ορεινό Βασίλειο.
1: Είναι περίκλειστη αφρικανική χώρα.
0: Περίκλειστη.
1: Ναι. Καθώς και ενκλάβιο με έκταση 30.355 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και πληθυσμό έχει, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια.
0: 2.363. Οκ. Πες μας κάτι περισσότερο.
1: Βρίσκεται στο ψηλότερο τμήμα της Νότιας Αφρικής.
0: Okay.
1: Οι μεγαλύτερες ύψος,
0: ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Οι μεγαλύτερες ύψος κορυφές είναι το Ντάγκεσμπεργκ, όρη των δρακόντων, 3.350 υψόμετρο.
0: Ψηλά. Ωραία.
1: Στα δυτικά των όρεων αυτών βρίσκονται τα όρη Μαλούτι και ανάμεσα σε αυτά εκτείνονται κοιλάδες, οι οποίες εισχωρούν στον ποταμό Οράγκη.
0: Okay. Χάνει πάντως από την Κένια.
1: Χάνει, ναι. Φιλικό παιχνίδι.
0: Φιλικό τι θα είναι, δηλαδή.
1: Εντάξει, η Κένια είναι μεγάλη χώρα. Η το Κένια, Λεσότο, ναι. Έχει 2.336.
0: Ναι,
1: τι θες να κερδίσει το Λεσότο.
0: Τι πάει να πει. Η τέτοια η Κροατία πόσο κόσμο έχει.
1: Και αυτό είναι μικρή.
0: Μικρή, αυτό σου λέει. Δεν έχει σημασία λοιπόν να είναι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε λίγο στον Νίκο Μοσχονά.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Και έχει αυξήσει κατά πολύ. 26,2 έχει φτάσει η διαφορά Αντωνέλη Χάμιλτον. Είμαστε 21 γύρους πριν από το φινάλε στο Grand Prix του Μονακό. Ο Αντωνέλη, όπως μας ενημερώνει, είναι για 56 γύρους ο leader στην κούρσα. Ο οδηγός.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα,
1: ναι.
0: Και αναρωτιέται, δεν έχει στείλει ένα, έχει στείλει 8. και αναρωτιέται στο τέλος, στο τελευταίο, δηλαδή, συγγνώμη, έστειλα μήνυμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σε τι
2: κατάλαβα.
0: Γιάννη, έστειλες πολλά. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή, καμιά ερώτηση δεν κατάλαβα.
1: Το πρώτο μάτσο που παρακολούθησε στη ζωή σου, λέει.
0: Δεν λέει παρακολουθήσατε. Μπορεί να λέει το πρώτο μάτς που παρακολουθήσατε Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στον μπάσκετ. Ξέρω εγώ.
1: Το πρώτο μάτς που παρακολουθήσατε, γενικά.
0: Αν θέλετε αναμνήσεις του αγώνα που παρακολουθήσατε, τι πάει να πει, αν θέλουμε αναμνήσεις του αγώνα.
1: Αν θέλουμε να του πούμε τις αναμνήσεις.
0: Α, αυτό. Α, τι θα. Όχι, ναι. Εντάξει. Αν το πείτε, λέει, τον αγώνα. Γιάννη, εντάξει, θα δω. Λέει Παναγιώτη. Ρε Παναγιώτη,
1: δεν είναι ακόμα Παναγιώτη.
0: Κρατείται λέει στην Νότια Αφρική. Ωραία. Ανεξάρτητο. Είναι μέσα σε αφρικανική, σε αφρικανική χώρα της Νότιας Αφρικής. Είναι μέσα στη Νότια Αφρική. Μέσα το Λεσότο.
1: Ναι.
0: Μοσχονάς. Νίκος.
3: Ορίστε, σας ακούω.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Λέγαμε για το Λεσότο.
3: Αυτό που μου λέει δεν το ξέρω. Πρόσφατα ανακάλυψα που είναι το Κουρασάο. Δεν ήξερα.
1: Εντάξει,
3: που
1: το
3: είναι.
1: Το Κουρασάο, ρε παιδί μου, έχει συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο. Όμως έπρεπε
3: ναι,
1: να βρει που
3: ότι
1: υπάρχει.
3: Είναι κάπου στην Καραϊβική.
1: Ναι.
3: Από εκεί είναι.
0: Στην Καραϊβική.
1: Ναι, εμείς μάθαμε για το Λεσότο σήμερα. Στη γεωγραφία στο σχολείο δεν είχαμε μάθει.
0: Εγώ δεν ήξερα για το Κουρασάο, να σου πω την αλήθεια που είναι.
1: Γεωγραφικά εννοείς.
0: Γεωγραφικά. Βαλή,
1: αλλά το έχεις ναι. ακούσει.
3: Επειδή ναι. έψαξα και βρήκα στοιχεία, ναι. 115.000 μόνιμοι κάτοικοι.
0: 115 και πόσοι παραθεριστές.
3: Δεν ξέρω για τους παραθεριστές, δεν ξέρω. Οι μόνιμοι πάντως είναι 115.000. Είναι η μικρότερη χώρα που έχει λάβει μέρος στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Κατάλαβες.
0: 115.000. Δηλαδή, παίζουν μια ελληνική πόλη με 115.000.
1: Η Πάτρα πρέπει να έχει λίγο πιο πολλούς.
0: Ή το Ηράκλειο.
1: Το Ηράκλειο μπορεί να είναι, ναι. Μπορεί να
0: είναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, λέμε τώρα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν καθόμαστε τώρα. Όπως
3: έχω την εντύπωση ότι οι πόλεις που λέτε είναι μεγάλες. Καναβόλο βλέπω. Για Καναβόλο μας βλέπω.
1: Περίμενε. Νομίζω το Ηράκλειο είναι εκεί γύρω στις 100.000. Δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Άρα η Πάτρα πρέπει να έχει πιο πολλούς. Ηράκλειο. Εδώ. Μπαίνουμε στο Ρουφιάνο. Λοιπόν, όχι στο Booking, κατευθείαν Booking.
3: Βάζεις Ηράκλειο.
1: Βάζεις Ηράκλειο και σου βγάζει κατευθείαν Booking. Λοιπόν, 179.302.
3: Είμαστε ψηλά, Γιάννη, πρέπει να κατέβουμε.
1: Ναι, πρέπει να κατέβουμε. Λες το Βόλο για να σε δω αν παίζεις καλά.
3: Για να
1: σε
3: δω. Ότι ο Βόλος πρέπει να είναι κοντά.
1: Για να σε δω αν παίζεις καλά. Βόλος, για πάμε 85.000. Άλλο.
0: Χαμηλά είσαι. Γιάννενα.
1: Άλλο. Γιάννενα. Τα Γιάννενα, όχι, πρέπει να είναι πιο μικρή πόλη.
0: Τι, πιο μικρή από το Βόλο.
1: Ναι.
0: Λες.
1: Τα Γιάννενα. Α, 113.
0: Έλα, έπεσε ρε, μέσα. Έλα, έλα ναι. μέσα πέσαμε. Κοίτα,
1: δεν είναι μόνο η πόλη, είναι όλος ο Μητροπολιτικός. Δεν άσε
0: τώρα, τώρα, δεν έχεις να πεις, δεν είναι όλο αυτό.
1: Ο είναι, ξέρω, ναι, παιδί, ο πλοχισμός της πόλης είναι στις 64.000.
0: Και αυτοί που το παίζουν γιανιώτες, αλλά δεν είναι. Και τα λοιπά, και
1: ο πληθυσμός αμυγός της πόλης των Ιωαννίνων είναι κοντά στις 65.000. Ο Μητροπολιτικός Δήμος.
3: Να το πω στο Βασίλη που είναι από εκείνα τα μέρη. Ναι. Είναι σαν να δούμε τα Γιάννενα να πάρουν πρόκριση σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Περίμενε να δούμε η Κωστακή. Περίμενε να δούμε. Η Κωστακή πόσο. Πόσους κατοίκους έχουν εδώ.
0: Θα βάλεις άλλο ένα γιατί δεν ήμουν εκεί στην απογραφή.
1: 2.133.
0: Άρα 2.134.
1: Δεν είχες πάει στην απογραφή.
0: Δεν ήμουν στην απογραφή.
1: Το πρόδωσες έτσι το χωριό. Το πρόδωσες.
0: Δεν είχα λεφτά για βενζίνο.
3: Προδοσία ο Βασίλης Παπα-Νικολάου.
0: Δεν είχαμε βενζίνο. Λοιπόν, πώς πάει η Νικόλη το τέτοιο εκεί, το
3: Μονακό. Βρέχει ποινές στο Μονακό.
1: Πρέπει να φύγε, να φάγε κι άλλη ποινή ο Χάμιλτον. Γιατί είδα ο Αντωνέλη έφυγε ξαφνικά 25-26 δευτερόλεπτα μπροστά.
3: 29,3 είναι, βρέχει ποινές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2, 4, 6 οδηγούς να έχουν δεχτεί ποινή 5 δευτερολέπτων.
0: Όλοι αυτοί για ποιο, είναι για διαφορετικούς λόγους, έτσι φαντάζομαι.
3: Όχι, οι περισσότερες ποινές είναι για υπέρβαση ορίου ταχύτητας μέσα στο pit lane. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Lance Stroll να εγκαταλείπει. Δεν είναι το πλάνο κλειστό, δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς έχει φύγει. Πρέπει να είναι στην πρώτη στροφή. Για να δούμε. Όχι, είναι στην τελευταία. Έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Lance Stroll εγκαταλείπει και αμέσως έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Lance Stroll, ο οποίος ενημερώνει την ομάδα του μέσω στο Team Radio ότι είναι καλά. Έχει φύγει στην στροφή νούμερο 19. Έχει μείνει το μονοθέσιο μέσα στην πίστα, οπότε έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας στον 61ο από τους 78 γύρους. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Αντωνέλη, είναι πρώτος. Δεύτερος ο Χάμιλτον. Είχαν μια διαφορά 40 δευτερολέπτα, αλλά όπως καταλαβαίνετε με το αυτοκίνητο ασφαλείας οι διαφορές θα μηδενιστούν. Τώρα καλούν και το Χάμιλτον να μπει στα pit, να κάνει pit stop. Λεκλέρ, Ράσελ, Χάτζαρ, Πιάστρι, Γκασλί, Λόσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον, Σάινθ, Χούλκεμπερκ, Οκόν, Κολαπίντο, Αλόνσο, Πέρες και Μπορτολέτο, οι 17 οδηγοί που συνεχίζουν. Οι περισσότεροι μπαίνουν στα pit να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Να δω, ο Χάμιλτον θα εκτίσει και την ποινή των 5 δευτερολέπτων. Οι μηχανικοί βρίσκονται πάνω από το μονοθέσιο του Βρετανού, δεν το ακουμπήσανε, κάνανε γρήγορη αλλαγή. Πίσω του έρχεται και ο Λεκλέρ, ο οποίος και εκείνος κάνει αλλαγή ελαστικών και φεύγει, οπότε δεν θα έχουμε αλλαγή ανάμεσα στις δύο Φεράρι. Είμαστε στον 61ο από τους 78 γύρους. Θυμίζω, Αντωνέλη προηγείται, Χάμιλτον πίσω, Λεκλέρ οι τρεις πρώτοι, τέταρτη θέση για τον Ράσελ, Χάτζαρ, Γκασλί, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ και Άλμπον, οι 10 οδηγοί που αν τώρα έπεφτε η καρό σημαία θα βαθμολογούνται. Να θυμίσω ότι έχουμε εκτός τον Στρόλ που πριν από λίγο εγκατέλειψε, τον Νόρις, τον Μπέρμαν, τον Μπότας και τον Φερστάπεν από την εκκίνηση του αγώνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, Νίκο. Εδώ είμαστε, αν συμβεί κάτι ιδιαίτερο.
1: Με την ποινή άλλο του Χάμιλτον έχει πάει κοντά στο ένα λεπτό η διαφορά του Αντωνέλη από τον.
3: Τώρα όμως αυτές οι διαφορές, Γιάννη, θα μηδενιστούν καθώς θα σχηματιστεί ένα τρενάκι πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.
1: Σωστό.
3: Θα περάσουν τα μονοθέσια τα οποία προηγούνται. Βλέπουμε το αυτοκίνητο ασφαλείας να περνάει μέσα από το pit lane. Μπαίνει και ο Αντωνέλη μέσα στα pit και αυτός θα κάνει αλλαγή ελαστικών. Θα βγάλει τα σκληρά ελαστικά, θα βάλει μαλακά. Υπήρχε και ένα πρόβλημα πίσω αριστερά, αλλά κατάφεραν να αλλάξουν. Έρχεται και ο δεύτερος πιλότος της Mercedes, ο Ράσελ, ο οποίος και αυτός αλλάζει ελαστικά, εκτείει και την ποινή του. Οι περισσότεροι οδηγοί που είχαν ποινή εκτείουν και τα 5 δευτερόλεπτα, οπότε όταν θα βγουν στην πίστα θα πάρουν τη σειρά τους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και θα δούμε ακριβώς το τρενάκι και το τις διαφορές να μην υπάρχουν, γιατί θα έχουν το αυτοκίνητο ασφαλείας, δεν επιτρέπονται τα προσπεράσματα.
1: Ωραία, ερχόμαστε σε κάνα δεκάλεπτο περίπου, έτσι, πηγαίνοντας πλέον προς την καρό σημαία, έτσι, να δούμε τι θα γίνει.
3: Ωραία.
1: Τώρα θα έχει και περισσότερο ενδιαφέρον, μιας και θα μηδενιστούν οι διαφορές με το αυτοκίνητο ασφαλείας.
3: Ναι, ουσιαστικά ο αγώνας ξαναρχίζει.
1: Να δούμε αν μπορεί ο Χάμιλτον να απειλήσει τον Αντωνέλη. Άδικο είναι, αλλά συμβαίνουν αυτά.
3: Ήδη το αυτοκίνητο ασφαλείας βρίσκεται μέσα στην πίστα. Βλέπω ο Αντωνέλη είναι πίσω του. Ανάμεσα τους βρίσκεται ο Χάτζαρ.
0: Δηλαδή, εσύ Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Αν θέλει κάποιος να παίξει ένα παιχνίδι, ας πούμε, υπέρ κάποιου που είναι από αυτούς που προπορεύονται, ας πούμε, που διεκδικούν κάτι, δεν μπορεί να γίνουν παιχνίδια εκεί.
3: Είδαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα, Βασίλειας και τον αναφέρει, τον τις δύο Williams, το έναν οδηγό, τον Σάινθ, να βρίσκεται μπροστά και πίσω τον Άλμπον να παίζει αυτό το παιχνίδι που λες, να καθυστερεί τα μονοθέσια που βρίσκονταν ακριβώς πίσω του, ώστε να μπορέσει να δώσει χρόνο στην άλλη Williams να κάνει ένα γρήγορο pit stop και να μην χάσει τη
0: θέση. Εντάξει, όχι, λέω και το εξής. Δηλαδή από τη στιγμή που είναι πριν να μπει το αυτοκίνητο ασφαλείας, είναι η διαφορά είναι 18-19 δευτερόλεπτα. Πες.
1: Ένα λεπτό. Λέω, έχει φτάσει.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Δεν πρέπει όταν φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά με κάποιο τρόπο να δοθούν πάλι.
3: Όχι.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή δεν θα το δίκαιο.
1: Αυτό είναι το απρόπτο του
3: αγώνα. Αυτό είναι το απρόπτο. Τώρα βλέπουμε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας να είναι ο Αντωνέλη.
1: Να την ακούσει και ο Μπουσχολάς. Έχω παίξει αρχές του 2000.
0: Στοίχημα.
1: Και δεν ξανάπαιξα Φόρμουλα 1. Δεν ξανάπαιξα. Έχω παίξει Μίκαελ Σουμάχερ με δύο απόδοση.
0: Δύο απόδοση Μίκαελ Σουμάχερ.
1: Δεν θυμάμαι σε ποια πίστα ήταν.
0: Ένα δέκα πρέπει να έχει.
1: Με δύο απόδοση. Όχι, ήταν τότε. Ξεκινάει ο αγώνας. Ξεκινάει. Και από το ξεκίνημα μπροστά ο Κούλθαρτ. Τον θυμάσαι τον Κούλθαρτ.
3: Φυσικά, με Μακλάρεν.
1: Με Μακλάρεν. Μπροστά. Έχουμε φτάσει τελευταίο γύρο. Τελευταίος γύρος. Πάει. Εγώ ρίχνω ό,τι μπορείς να φανταστείς τον Κούλθαρτ. να σου καεί η μηχανή και τα λοιπά. Μόλις έχει ξεκινήσει ο τελευταίος γύρος, είναι μπροστά σου, λέω τώρα, 2-3 δευτερόλεπτα, τελειωμένη ιστορία, τελευταίος γύρος. Ξαφνικά ακούω, δεν θυμάμαι ποιος έκανε, ο Πουρναράκης τότε, στο,
3: ναι,
1: στον Αλφα. Στον Αλφα πρέπει να είναι. Και λέει, καπνεί στη μηχανή του Κούλθαρτ.
3: Πανηγύριο.
1: Κάνει πιο κοντά το πλάνο, αρχίζει.
0: Έχει το μάτι σου.
1: Ναι, άκου. Το μάτι σου. Και αρχίζει και βγάζει. Πηγαίνει. Η τελευταία στροφή για τον τερματισμό. Και ξαφνικά κουκαλώνει δεξιά και περνάει ο Σουμάχερ και τερματίζει. Κέρδισα μεν, χάρηκα, αλλά από τότε λέω δεν το ξαναπέζω αυτό το πράγμα. Αφού... Σκέψου να είχα ποντάρει στον Κούλθαρτ. Με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άλλο αυτό όμως.
1: Είναι το απρόπτο, αυτό λέμε.
3: Αυτό είναι ωραίο αυτό το άθλημα, γιατί ναι, έχει απρόπτα και μπορούν να συμβούν τα πάντα.
1: Όχι, το
3: ακόμα
1: λέω...
3: και δύο στροφές πριν από το πέσιμο του καλοκαιριού.
1: Αυτό το λέω στον Παπα-Νικολάου που λέει: γιατί να μην ξεκινάνε με την ίδια απόσταση όταν θα, το... όταν θα βγει το αυτοκίνητο, ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι το απρόπτο πάντα.
0: Δηλαδή, μόνο ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου από τότε που διακόπτονταν, ναι, ας πούμε, ναι, και άρχιζαν πάλι από το 60 λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν διατηρούνταν πάντα το σκορ. Πόσο ήταν τότε? 1-0 σου λέει: 1-0. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι με 1-0. Να ξεκινήσει το παιχνίδι και θα πάει 0-0 επειδή έγινε ένα απρόοπτο.
1: Όχι, ρε παιδί, αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο μηχανοκίνητος αθλητισμός με το ποδόσφαιρο. Μην τα μπερδεύεις. Ορίστε, βγήκε.
3: Στο 64ο γύρο, να σας αναφέρω, κύριε, ότι αυτή τη στιγμή οι αγωνοδίκες δίνουν το πράσινο φως στα αυτοκίνητα που ήταν ενδιάμεσα στους πιλότους να προσπεράσουν, να κάνουν ένα γρήγορο γύρο ώστε να σχηματιστεί το τρενάκι σύμφωνα με τη σειρά που έχουν. Φαντάζομαι ότι για να δίνουν τέτοια εντολή οι αγωνοδίκες, σύντομα το αυτοκίνητο ασφαλείας θα φύγει. Αυτή τη στιγμή ο Κίμι Αντωνέλη βρίσκεται πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μία Audi ετοιμάζεται να περάσει το αυτοκίνητο ασφαλείας, ώστε να πάρουν τη σειρά την οποία έχουν. Ο Αντωνέλη είναι δεύτερος, ο Χάμιλτον παίρνει θέση πίσω του στη δεύτερη θέση και ακολουθεί ο Λεκλέρ, ενώ προσπερνάνε τα υπόλοιπα μονοθέσια που είναι ένα γύρο πίσω, ώστε να πάρουν την κατάλληλη θέση. Οπότε φαντάζομαι σε 1-2 γύρους θα έχουμε επανέναρξη του αγώνα και να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο αγώνας και αν το μοναδικό απρόοπτο σήμερα θα ήταν η εγκατάλειψη του Στρόλ που έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Ωραία. Νίκο, θέλω να μου ψάξεις κάτι. Ένας φίλος έκανε την ερώτηση.

0: Λοιπόν, 14 στροφές πριν από το τέλος στο Μονακό, 13 τώρα θα βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας σε λίγο για να ξεκινήσει και πάλι ο αγώνας και όπως καταλαβαίνετε θα γίνει μάχη Αντωνέλη
1: Χάμιλτον. Σε βλέπω εκεί, σου στέλνει ο Παναγιώτης, σου στέλνει
0: ο πρόεδρος,
1: κάτι,
0: ναι.
1: Κάτι μηνύματα εκεί.
0: Ναι. Ο πρόεδρος, καλό απόγευμα από πρόεδρο Μπασκετικού Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
1: Τα βλέπεις με τόσο ενδιαφέρον. Ναι, ρε, δεν ξεχωρίζεις από το μήνυμα, το αναλύσεις.
0: Το αφήνουμε γιατί είναι ο πρόεδρος. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι στον πρόεδρο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. Και
0: αφού σας πούμε ότι γίνεται μάχη στο δεύτερο σετ. 3-3 είναι.
1: Σβέρεφ με τον Κομπόλη.
0: Και πάει να κάνει ο Κομπόλη, σοφαρίζει 3-3. Σερβίριο Σβέρεφ για να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει και break ο Ιταλός.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Hera Sport.
7: Τώρα κάντε στην άκρη. Κάντε στην άκρη τώρα, μη βρεθείτε μπροστά στο Λεκλέρ.
8: Τσατίλα, ε. Με το που επανεκκίνησε ο αγώνας, μόλις βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας.
7: Ναι,
8: για να δούμε πώς έφυγε. Πώς έφυγε.
7: Του κόλλησε το τιμόνι.
8: Όχι, τα φρένα. Και κάτι έγινε με τα φρένα. Το τιμόνι αποκλείεται.
7: Το τιμόνι χτυπάει εκεί πέρα. Μετά πιάνει το
8: κράνος. Τα βάζει με τον εαυτό του.
7: Ποιο είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να πας τόσο ευθεία. Τόσο ίσια. Κάτι έπαθε.
8: Πάει να στρέψει και παίρνει τελείως ανοιχτή τη στροφή και το χάνει. Δεν έχει κολλήσει.
7: Δεν βλέπω καμιά προσπάθεια δηλαδή να επαναφέρει το τιμόνι.
8: Ναι, ρε, πήγε ίσια πάνω. Αυτή την ταχύτητα που έχει, άμα την ανοίξει λίγο τη στροφή.
7: Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Θα βλέπα.
8: Θα μα πει ο Μοσχονά. Για πάρε το Μοσχονά, ρε Ειρήνη. Για πάρε Μοσχονά.
7: Πάρε το κλειδί. Έστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Τάσο για τα μηνύματά του που λέει: η απογραφή τη πόλη δίνει μικρότερο αριθμό από το πραγματικό. Και μας αναφέρει ότι η Πάτρα τώρα πρέπει να έχει περί τους 500.000 κατοίκους, στο Ηράκλειο γύρω στους 300, η Λάρισα 250, ο Βόλος πάνω από 200.000 μαζί με η Νέα Ιωνία κτλ. Εντάξει, μπορεί όλα αυτά οι απογραφές.
8: Ναι. Έλα, Νίκο!
9: Το ματιάσατε, το ματιάσατε.
8: Όχι, ρε παιδί μου. Λέει ο Παπα-Νικολάου κόλλησε το τιμόνι. Εγώ λέω είναι καθαρά λάθος του Λεκλέρ να πούμε. Έτσι όπως πήγε να πάρει τη στροφή.
7: Μια αντίδραση, ρε Νίκο. Δηλαδή μπορεί να πας ευθεία, αλλά την τελευταία στιγμή να το μαζέψεις. Θα κάνεις μια προσπάθεια να το μαζέψεις.
9: Δεν είναι ακριβώς έτσι, Βασίλη. Δεν είναι ακριβώς.
7: Για πες μας, πώς είναι ακριβώς.
8: Είδες άμα δεν ξέρει να οδηγάει, ρε Μοσχολά ο άνθρωπος.
7: Γιατί εγώ το έχω γλιτώσει πολλές φορές στον τελευταίο.
9: Να πούμε ότι στον 66ο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας.
8: Ξαναμπήκε μέσα.
9: Ξαναμπήκε μέσα. Οι οδηγοί είχαν πάρει τη θέση τους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο αγώνας ετοιμαζόταν να ξεκινήσει. Είδαμε τον Αντωνέλη να φεύγει πρώτος, τον Χάμιλτον να είναι κοντά. Και μετά αρχίσαμε να ψάχνουμε πού είναι ο τρίτος Λεκλέρ. Πού είναι ο τρίτος Λεκλέρ. Γύρισε το

0: αεροπλάνο και ο Λεκλέρ ήταν στην Μπαριέρα, στο ίδιο ακριβώς σημείο που πριν από λίγο έφυγε ο Λαντ Στρολ με μη την Άστον Μάρτιν. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν ο Μονεγάσκος στον εντός έδρας αγώνα βρέθηκε στην Μπαριέρα. Ξανά
1: Δίκο, δώσ' μας μια εξήγηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Τελείως λάθος του οδηγού είναι αυτό.
0: Ελαστικά, να σου εξηγήσω. Τα ελαστικά αυτά και να λειτουργήσουν στα μονοθέσια πρέπει να έχουν έρθει στην κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να έχει το πάτημα που πρέπει το μονοθέσιο. Εάν τα ελαστικά αυτά δεν έχουν ζεσταθεί, δεν έχουν φτάσει στη θερμοκρασία.
1: Πότε άλλαξε ελαστικά ο Λεκλέρ τώρα?
0: 2 γύρους πριν, όταν έκανε pit stop.
1: 2 γύρους πριν.
2: Και μετά, αλλά πήγε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Δεν έχει προλάβει να κάνει.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να τα φέρει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Αυτό που λέει ο Γιάννης ήταν πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας. Οπότε στην στροφή αυτή δεν υπήρχε η πρόσφυση η οποία χρειαζόταν και έτσι η Φεράρι αντί να στρίψει συνέχισε ευθεία. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι από εκεί που η Φεράρι...
1: Να πηγαίνει να στουκάρει ευθεία, λες και είναι ξέρω καμιά... Τι να σου πω.
2: Εσύ όταν ξεκινάς το πρωί από το σπίτι σου, δεν κουνάς το τιμόνι να ζεστάνεις τα λάστιχα.
1: Όχι, εσύ το κάνεις. Τι να σου
2: πω. Όχι, λέει, απαντάει κιόλας.
0: Από εκεί που περιμέναμε πάντως τις Φεράρι να κάνουν το 2-3, ίσως και κάτι καλύτερο, τελικά βλέπουμε μία Φεράρι να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και τη δεύτερη να έχει εγκαταλείψει. 16 οδηγοί συνεχίζουν. Αντωνέλη πρώτος, Χάμιλτον δεύτερος, ο Χάτζαρ ανέλπιστα έχει βρεθεί στην τρίτη θέση. Τέταρτος είναι ο Ράσελ, πέμπτος ο Γκασλί, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόουσον. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε κόκκινη σημαία, δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχει συμβεί και το Grand Prix διακόπτεται.
2: Πάντα το Μονακό έχει αυτά, ρε παιδί.
1: Εκεί που λέγαμε ότι είναι αδιάφορο, ξέρεις, και τούτο και τάρο.
2: Κάτσε που περάσει το Χάμιλτον τώρα τον Αντωνέλη.
0: Έβδομος ο Λόουσον, 8ος ο Λίντμπλαντ, 9ος ο Άλμπον, 10ος ο Σάινθ. Για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο σκηνοθέτης μας δίνει... Όχι, είναι επανάληψη, ένα replay από πριν, από το pit stop που έγινε πριν από το αυτοκίνητο ασφαλείας το πρώτο. Δεν ξέρω γιατί μας το δίνει αυτό το replay τώρα ο σκηνοθέτης. Δεν μπορώ από εδώ να καταλάβω. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με το Ράσελ, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόκκινη σημαία. Το Grand Prix διακόπτεται. Είμαστε στον 60ο από τους 78 γύρους. 10 γύροι απομένουν. Και λογικά τα μονοθέσια θα πάνε στο pit lane και θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πότε θα ξεκινήσει ξανά ο αγώνας. Ήταν που λέγατε πριν ότι δεν έχει ενδιαφέρον και ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν έχει προσπεράσει και είναι κουραστικός.
2: Είναι να μην μιλήσει.
1: Δεν προσπέρασε κανένα.
2: Είναι να μην μιλήσει ο Παπα-Νικολάου.
1: Δεν προσπέρασε κανένας.
2: Όχι, δεν προσπέρασε. Αλλά είπε δεν έχει ενδιαφέρον. Τρεις διακοπές μέχρι τώρα και μία κόκκινη κάρτα.
1: Και μία κόκκινη διακοπή.
0: Κόκκινη σημαία.
2: Κόκκινη σημαία. Το ίδιο είναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Κόκκινη κάρτα.
0: Τα μονοθέσια λοιπόν μπαίνουν όλα στο pit lane. Το αυτοκίνητο ασφαλείας, εάν μπορώ να διακρίνω καλά, έχει σταματήσει. Ναι, έχει σταματήσει την είσοδο του pit lane, οπότε τώρα τα μονοθέσια θα παραμείνουν εκεί. Θα δούμε πότε και σε πόση ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας ξανά και γιατί έχουμε αυτή τη διακοπή, έτσι. Θυμίζω, Αντωνέλη, Χάμιλτον, Χάτζαρ οι τρεις πρώτοι, Ράσελ, Γκασλί, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον και Σάινθ.
2: Έχει διακοπή αγώνας, διακοπή.
1: Παναπεί ότι ρε παιδί μου, ότι η διακοπή αυτή δεν είναι δηλαδή ο Σονούπο ξαναρχίζει.
2: Όχι, δεν έχει μπει αυτοκίνητο ασφαλείας, έχει διακοπή του αγώνα. Κόκκινη σημαία, σου είπα.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Κίμι Αντωνέλη να βγαίνει από το μονοθέσιο του. Αυτό ακριβώς που αναφέρεται. Άρα προφανώς δεν είναι ότι η διακοπή θα είναι ένα-δύο λεπτά. Κάτι έχει συμβεί και θα.
1: Βγάζουν
0: κρατήσει...
1: γάτια, βγάζουν κράνη, βγάζουν τα πάντα.
2: Ωραία. Νίκο, οπότε θα έρθουμε σε λίγο να μας ενημερώσεις όταν ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και μέχρι τις 6 να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας.
0: Θα το δούμε.
2: Θα δούμε, αλλά βλέπω οι οδηγοί βγαίνουν από τα μονοθέσια, βγάζουν γάντια, κράνη κτλ. Άρα βλέπω σε κάνα δεκάλεπτο να έχουμε πάνε η κίνηση, έτσι.
0: Ναι, θα το δούμε.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Και εγώ.

0: Όπα, έχουμε το Γιάννη από Άρτα που έκλεισε για το Grand Prix του Βελγίου, λέει.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, 2 μήνες πριν εισιτήρια για 2 άτομα.
1: Το Βέλγιο που
0: όλο
1: είναι
0: το τριήμερο.
1: Στο σπάρες, όπως
0: λέγεται. Σε μια κλειστή στροφή, λέει, από τα πιο φθηνά εισιτήρια, ναι. Κερκίδα με σκέπαστρο. 1137 ευρώ και τα 2 άτομα μόνο.
1: Μια χαρά.
0: Πλάκα μου
1: κάνεις. Μια χαρά.
0: Για 2 άτομα, 3 μέρες.
1: Είναι
0: μια στιγμή, μια στιγμή. Σου λέει όλο το πακέτο μαζί για το Βέλγιο στο σπα, ξέρω εγώ κάτι, πώς το λένε.
1: Στο σπα, στο σπα, στην πίστα του σπα.
0: Ναι. Όλο το τριήμερο. Μόνο 1137. Για ένα τριήμερο δεν πας μέχρι την τέτοια, φίλε, μέχρι την Πάρο.
1: Εντάξει, βρίσκεις. Άμα το ψάξεις και νωρίτερα, μπορείς να βρεις. Και δεν έχει καλό εισιτήριο στην πίστα, όμως, είπε.
0: Δεν είπε δεν έχει καλό. Είπε είναι. Εντάξει, δεν είναι, ναι, το VIP, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω ότι ο φίλος ο Ιταλός έκανε break και προηγείται με 4-3 του Σβέρεφ στο Ρολάν Γκαρός.
0: Και τι μου το λες εμένα, λες και είμαι εκπρόσωπος του Σβέρεφ, ας πούμε.
1: Όχι, ρε, του Σβέρεφ. Το φίλος ο Κομπόλη έκανε τον break, σου είπε.
0: Α,
1: δεν,
0: ναι,
1: είπα ότι είσαι,
0: ναι,
1: με τον Γερμανό.
0: Όχι, λέω.
1: Ναι, επειδή ξέρω το ότι δεν τα πας καλά με τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Γι' αυτό το πω, ότι προηγείται με 4-3.
0: Από τη Βέρντερ και μετά κατά τα πάντα.
1: Από τη Βέρντερ. Βέρντερ, Τάκης Λεμονής ήταν.
0: Ναι,
1: Τάκης Λεμονής. Περιέγραψε το παιχνίδι.
0: Βέβαια, εκεί μου.
1: Το πρώτο διπλό ήσουν
0: εκεί.
1: Εκεί,
0: εκεί, εκεί, εκεί μου.
1: Εντάξει. Πώς ένιωσες, αυτό πρέπει να μας πεις. Πώς είχες νιώσει, δηλαδή, σε ένα βιβλίο που θα γράψεις με τα ταξίδια που έχεις κάνει με τον Ολυμπιακό, να μας πεις πώς ένιωσες μετά από τόσα στραπάτσα όταν ήρθε το πρώτο διπλό. Πριν πάμε πριν τα απαντήσεις, ή θα το διαβάσουμε στο βιβλίο, μην το πεις τώρα, έτσι, για να πουλήσει κιόλα. Πάμε στο τουρνουά του Ηφαίστου, στο Περιστέρι. 80 χρόνια ιστορίας εκεί. Συμμετέχουν όλες οι περιστεριώτικες ομάδες και είναι πολλές, Βασίλη Παπα-Νικολάου.
0: Δεν είναι μία και δύο. Τεράστιος δήμος.
1: Βέβαια. Ο Δημήτρης Νταΐς είναι στην τηλεφωνική μας γράμμη. Χθες ακούσαμε τον κύριο Μπέτση, τον αντιδήμαρχο Περιστερίου και πρόεδρο του Ατρομήτου, που μας μίλησε για το τουρνουά. Ο Δημήτρης Νταΐς είναι ο διευθυντής Ακαδημιών του Ηφαίστου. Πάμε να μας δώσει έτσι λίγο κλίμα, ατμόσφαιρα από το τουρνουά αυτό φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Έχει καλέσει ο Ηφαίστος σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου όποιος πάει στο γήπεδο, και είναι παιχνίδια ακαδημιών, έτσι, δεν αγωνίζονται οι ιατρικές ομάδες, οι ακαδημίες είναι από κάτω των 17 μέχρι 7, με μια σακούλα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Περιστερίου. Γεια σας, κύριε Νταΐ.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Οι ομάδες είναι 13, ηλικιακά γκρουπ είναι 64. Αυτή τη στιγμή παίζουν τα ΚΑΠΑ 13. Έχουν παίξει όλες οι ηλικιακές κατηγορίες. Το πιο βράδυ έχουμε το ΚΑΠΑ 11. Αλλά εμείς θέλουμε να σταθούμε στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, το οποίο προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και εμείς, γιατί δίνει καλό παράδειγμα ο Δήμος. Και εμείς προσπαθούμε και εμείς δίπλα του να σταθούμε αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια. Οι γονείς ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Έχουμε σωρία πολλών τσαντών, να το πω έτσι, με τρόφιμα μακράς διαρκείας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός σου ουσιαστικά, η χαρά του παιχνιδιού για τα παιδιά, οι προπονητές να χαλαρώσουν από το συνεχές κυνήγι του σκορ. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά να ευχαριστηθούν το παιχνίδι και να έχουν χαρά, γιατί προσφέρουν και αυτοί στο κοινωνικό σύνολο.
1: Άρα με επιτυχία εξελίσσεται, ολοκληρώνεται σήμερα, είναι η δεύτερη μέρα και η ολοκλήρωση, έτσι, του
2: ακριβώς,
1: τουρνουά.
2: Ακριβώς. Είχαμε χτες την πρώτη μέρα που άρχισε το πρωί στις 9, τέλειωσε στις 1. Σήμερα, χτες το απόγευμα 5 με 9 είχαμε τη δεύτερη φάση. Το ίδιο έγινε και σήμερα, και γύρω στις 9.30 θα γίνουν οι απονομές, οι οποίες καλούνται όποιοι δηλαδή του Περιστερίου τους απασχολεί λίγο το παιδικό ποδόσφαιρο, που αυτό είναι το πιο αγνό μεταξύ μας.
1: Και είναι και το μέλλον, κύριε Νταΐ.
2: Έτσι, αυτό είναι. Υπάρχουν παιδιά πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχουν παιδιά που έχουν άριστο χαρακτήρα, έχουν πάρα πολλές ικανότητες άλλες, αλλά τους αρέσει και το ποδόσφαιρο. Σε αυτά δεν μπορούμε ποτέ να αρνηθούμε να παίξουν μπάλα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Ένα άλλο που θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους προπονητές από όλες τις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παχατουρί, τον κύριο Πέτ, την κυρία Πατουβάνη, που μας βοήθησαν διεξοδικά σε αυτό το τουρνουά. και βασικά τους προπονητές της Ακαδημίας μου, γιατί είμαστε από το πρωί ως το βράδυ εδώ για ένα ιερό σκοπό που νομίζω ότι τον έχουμε επιτύχει, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε ευαισθητοποιήσει τους περιστεριώτες να φέρουν έστω και λίγα μακαρόνια, λίγες σάλτσες, για να έχουν οι άνθρωποι που τα καταψήματα δυσκολεύονται.
0: Πολύ σημαντική η ενέργειά σας και μπράβο σας, και μακάρι να συνεχίσετε με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε, κυρία Νταΐ, ευχαριστούμε πολύ και μπράβο σας, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, κύριε Νταΐ.
2: Γεια σας.
1: Πάμε Νίκο Μοσχονά αμέσως. Το είδες τι έγινε? Λες ήταν η στροφή που έφυγε ο Λεκλέρ εκεί.
0: Εκεί αυτό κοιτάζουν. Εσείς που το βρίσκατε όλα εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι είναι φυσιολογικά.
1: Έπεσε λακκούβαρε ο άνθρωπος.
0: Ναι, τι λακκούβαρε.
1: Έλα, Νίκο.
0: Νίκο, τι έγινε
3: δεν
0: εκεί?
3: Δεν έχει πέσει σε λακκούβα από το φρενάρισμα. Μάλλον είναι ένα σημείο που είχε στρωθεί καινούργια άσφαλτος, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσφυση. Ναι. Και μάλλον με το φρενάρισμα είναι αυτό που λέμε, έχει ξυλώσει την άσφαλτο.
1: Πρέπει να ξαλαστρώσουν τώρα, δηλαδή.
3: Δεν ξέρω. Είδαμε κάποια στιγμή να προσπαθούν να καθαρίζουν. Ο αγωνοδίκης της FIA, ο Ρουί Μάρκετ, ήταν από πάνω, κοιτούσαν το σημείο. Υπάρχει μάλλον πρόβλημα και με τις μπαριέρες της Tech Pro, οι οποίες θα κοιτάξουν οι αγωνοδίκες να τις φτιάξουν, να τις ξαναφέρουν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε
1: ανθρώπους της πίστας
3: με σκούπες να προσπαθούν να καθαρίσουν το σημείο. Είναι πάντως εμφανές το σημείο που ο Λεκλέρ πάτησε τα φρένα, φαίνεται νομίζω και στο τηλεοπτικό πλάνο, ότι είναι ένα σημείο στο οποίο έχει φύγει άσφαλτος, έτσι, φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Θα δούμε πόση ώρα θα πάρει να καθαριστεί.
0: Δεν ξέρω να έχω. Δηλαδή, από τη στιγμή που φαίνεται και
1: έχει
0: πόσο.
1: Κολλήσει ότι δεν κόλλησε το τιμόνι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αναγκαστικά το τιμόνι. Δηλαδή, όχι ότι. Όμως φταίγαν τα λάστιχα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα όσα ξέρει ο Νίκος, δεν τα ξέρουμε εμείς.
3: Και επειδή χρωστάω και μία απάντηση στον φίλο ακροατή.
0: Και άλλα χρωστάς, αλλά θα σου
3: δω. Για το εισιτήριο στο Μονακό.
0: Ναι.
3: Όχι στο επίσημο site, και θέλω αυτό να το τονίσω. Είδα ότι το τριήμερο εισιτήριο για όλες τις μέρες και όλους τους αγώνες είναι στα 9.000 ευρώ.
1: Μια χαρά.
3: Το διήμερο είναι στα 3.590.
1: Ναι.
3: Και μόνο για τον αγώνα είναι στα 309.
1: Μόνο για τον αγώνα. Μια χαρά είναι. Αδείς τον αγώνα.
0: Το τα τρίμερο, άλλα δηλαδή τα 9.000 τι κάνεις, τρως και αστακό και
1: απευθύνεται στις λαϊκές συνοικίες.
3: Φαντάζομαι ότι το ακριβό εισιτήριο περιλαμβάνει όλους τους υποστηρικτικούς. Δεν ξέρω αν έχεις πρόσβαση και στα paddock. Πρέπει να είναι το ακριβό που έχεις πρόσβαση σε όλα.
1: Ξενοδοχεία λογικά, τραπέζια και τα λοιπά.
0: Τι είναι 9.000 ρε φίλε? Τι είναι 9.000
1: για αυτούς που πάνε εκεί?
0: Ναι, γι' αυτό σου πάνε εκεί. Εντάξει, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο, δεν βλέπω να σε προλαβαίνουμε πάντως, έτσι, από ό,τι φαίνεται.
3: Εγώ το θεωρώ δύσκολο. Απίθανο, βλέπω τους οδηγούς να έχουν κάτσει σε καρεκλίτσες, να ασχολούνται με τα κράνη τους και υπομονετικά να περιμένουν. Δεν ξέρω εάν στα επόμενα 13 λεπτά θα έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα. Άνθρωποι της FIA βρίσκονται πάνω από το σημείο, κοιτάνε, ξανακοιτάνε.
0: FBI είναι αυτό κανονικά, λες και βλέπεις αστυνομική σειρά είναι. Τι έγινε εκεί πέρα στο τέτοιο.
1: Μιλάνε στα τηλέφωνα, βλέπεις εκεί τη Φεράρι, σου λέει.
3: Ενώ τώρα ο σκηνοθέτης μας δίνει ένα πλάνο τον Λεκλέρ, ο οποίος κινείται προς κάποιο σημείο της πίστας. Ο Λεκλέρ που τον είδαμε και πριν στα γκαράζ της Φεράρι ήταν φανερά εκνευρισμένος, έτσι. Νομίζω ότι ήθελε κάτι καλύτερο στον Grand Prix που γίνεται στη χώρα του, στην πατρίδα του. Όλο αυτό σίγουρα δεν του άρεσε. Είδαμε και τον αδερφό του κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, τον Άρθουρ Λεκλέρ, που είναι μέλος της Φεράρι, να τραβάει τα μαλλιά του για αυτό που συνέβη στον αδερφό του.
0: Ευτυχώς δεν υπήρξε τίποτα χειρότερο πάντως να λέμε, γιατί με τέτοια ταχύτητα τώρα να χτυπήσει πάνω στις μπάρες και τέτοια. Ευτυχώς δηλαδή δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και όλα αυτά, μόνο η απόσυρση, ας πούμε, το τέλος του αγώνα για τον
1: Λεκλέρ. Ωραία, Νίκο, οπότε θα τα πεις αργότερα για τον τελικό. Κοίτα εδώ στα γη, ότι πέφτει χορός, άλλοι ασχολούνται με τον αγώνα. Τα βλέπεις?
3: Τώρα μας δίνει πλάνο.
1: Βλέπεις τι γίνεται στα γη, Παπα-Νικολάου? Άλλοι βλέπουν τον αγώνα και άλλοι κάνουν πάρτι.
3: Είναι γεμάτα στο πλάι της πίστας και οι θεατές χορεύουν, διασκεδάζουν, περνάνε καλά.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν έχουν τι να κάνουν. Α, κάθονται πάνω στο γιο και χορευάζουν μουσική.
1: Βαρετά, βαρετά.
0: Γιατί είναι άδικη?
3: Εγώ έλεγα ότι η ζωή είναι άδικη και εγώ σε ένα τέτοιο γιο έπρεπε να είμαι.
0: Γιατί να, τι θα έκανες, μωρέ?
3: Θα χόρευε. Από Φόρμουλα 1, μέσα από το γιο, από το τζακούζι μου. Γιατί όχι.
1: Και θα χόρευε κιόλα.
0: Και θα χόρευε.
1: Με εθέρε υπάρξει.
0: Καλά, χόρεψε Νίκο εκεί που είσαι.
1: Γεια σου, Νίκο Μολγονά.
0: Δεν μπορεί να κάτσουμε να συλλέψουμε τώρα αυτού που κάθονται πάνω και κουνιούνται για τέτοια. Κουνιούνται τώρα πάνω στο γιο. Έχουν μουσική και λυκνίζω, α πούμε.
1: Έλα.
0: Αυτό να ζηλέψει.
1: Όχι, δεν το ζηλεύει αυτό. Δεν το ζηλεύει. Με ποια έννοια δεν το ζηλεύει? Γιατί ζει στην Ελλάδα. Ναι, ζει στην Ελλάδα. Έχει αυτή τη θάλασσα, έχει αυτέ τι παραλίε. Τώρα τι να μα πει το Μονακό, τι να μα πούνε τα γενικά οι
0: υπόλοιποι. Εντάξει, κάτι έχουν και αυτοί μόνο. Εντάξει, δεν είναι,
1: είναι όμω. Συγκρίνει τώρα θάλασσε στο Πρικυπάτο με τα ελληνικά νησιά.
0: Εντάξει, Μονακό, μιλάμε κάτω, Κιανία, Ακτή,
1: Ρωσία, βράχια, ιστορία.
0: Ποιο βράχια, όλα.
1: Εντάξει, δεν σα ασχολείται τώρα. Πήγαινε στο Μονακό, εσύ.
0: Ό,τι πείστε.
1: Πήγαινε στο Μονακό.
0: Δεν θα σε κοντράρω.
1: Το Μονακό, το γκολ του Βαέτσι, ποιο ήταν ο τερματοφύλακα, το Χουρογλού.
0: Μπορεί και να σου. Δεν ήμουν εκεί.
1: Δεν με περιέγραψε αυτό το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, δεν ήμουν.
1: Αυτό είναι το 92.
0: Εγώ είχα πάει μία φορά στο Μονακό και το θυμάμαι. Δεν ήταν δηλαδή λόγω επαγγελματικού τέτοιο. Ήταν ιδιωτικό, ας πούμε, ταξί που πριν είχαν σταματήσει, πριν φτάσω στο Μονακό δηλαδή, είχαν σταματήσει και στο Σαν Ρέμο. Και το θυμάμαι αυτό δηλαδή. Το πόσο ωραία έτσι πόλη ήταν το Σαν Ρέμο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μέσω από καλύτερο το Σαν Ρέμο από το Μονακό.
1: Πιο ωραίο. Ναι.
0: Α, Μονακό. Εντάξει,
1: πήγε σαν τουρίστα σου.
0: Σαν τουρίστα, δεν πήγαινα εσύ. Σαν επίτιμο καλεσμένο του Αλβέρτο.
1: Δεν πήγε για επαγγελματικού λόγου.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Μπόρεσε να δει και περισσότερο τα μέρη.
0: Τι θε, Αποστολή? Για να δούμε. Δεν θα διαβαστούν μηνύματα. Σε ρώτησε γιατί. Πού έβγαλε στο τούνελ του Μονακό, στο Μονακό του ξενοδοχείου έβγαλε φωτό στη γνωστή φουρκέτα. Γιατί δεν του εξήγησε ότι είναι 500 μέτρα μακριά και δεν τη βρήκε? Ποια είναι η φουρκέτα πάλι?
1: Έλα, είναι εκεί η κλειστή στροφή, μωρέ, που έχει.
0: Η κλειστή στροφή είναι αλλού, ρε φίλε, δεν είναι στο ξενοδοχείο.
1: 500 μέτρα μακριά.
0: Δεν είναι 500 μέτρα, μπορεί να είναι και ένα χιλιόμετρο και ένα τέτοιο, βέβαια. Και
1: στην κλειστή στροφή. Πε ότι βαριώσει να περπατήσει.
0: Μα δεν ήξερε για ποια φουρκέτα μιλάτε.
1: Δεν έπρεπε να είσαι ενημερωμένος, να πάω να βγάλω φωτογραφία στη φουρκέτα.
0: Ρε, εγώ πήγα εκεί πέρα, είδα το παρεδό, περνάει από κάτω, περνάνε τα η Φόρμουλα 1, είδα από μέσα. Έχω και φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Έχω και φωτογραφίες από τότε. Καλά, θα λιποθυμήσανε δει.
1: Αυτά όλα στην αυτοβιογραφία σου.
0: Δεν υπάρχει λόγο. Αν φουρκέτα, με πρίξατε με τη φουρκέτα. Εντάξει, και εκεί πήγα και στη στροφή, η περίφημη στροφή βεβαίως.
1: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση που αφορά τους δύο μεγάλους σεισμούς που είχαμε στην Εύβοια, 4,8 πρώτος, 5,2 δεύτερος.
0: Εσύ δεν καταλάβες τίποτα, εμείς μια χαρά το καταλάβαμε. Ανέστητο είσαι.
1: Έπινα καφέ έξω, ήμουν έξω. Και δεν καταλάβαμε, με πήραν τηλέφωνο, με πήραν από το σπίτι.
0: Και εγώ καφέ έπινα, αλλά ήμουν στη βεράντα.
1: Άλλο, εντάξει, αν είσαι στη βεράντα, στο μπαλκόνι, θα κουνηθείς.
0: Ναι, εσύ εκεί που ήσουν.
1: Όχι, εγώ ήμουν στο ισόγειο. Λοιπόν, κλειστά τα σχολεία στο Προκόπη αύριο. Κανονικά όμως θα γίνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι. Οι μετασεισμοί, τι είπαν οι σεισμολογικοί, κανονικά εξελίσσονται κανονικά και όλα αυτά.
1: Εντάξει, υπάρχει. Δεν πρέπει να περάσουν 2-24 ώρα αφού το λένε. 2-24 ώρα για να έχουμε ασφαλή εκτίμηση. Φλωρεντίνο Πέρεθ, ξεκάθαρο φαβορί. Δείχνουν τα exit polls για τις εκλογές της Ρεάλ. Βασίλη.
0: Λοιπόν.
1: Για να δούμε. Οι κάλπες κλείνουν στις 8 το βράδυ.
0: Βλέπεις, κοίτα η Δέσποινα. Πώς με πειράζει. Ναι, και μετά, ξέρεις, ναι, άμα την πειράξω εγώ τη Δέσποινα, πετάγονται άλλοι και υπερασπίζονται τη Δέσποινα. Λες και η Δέσποινα είναι από εκείνους. Από εκείνες που θέλουν υπερασπιστεί.
1: Ναι. Δες, καλά σου λέει τώρα.
0: Τι?
1: Πού έχεις ταξιδέψει τώρα?
0: Παντού. Και έχω και πίσω αναμνηστικά. Έχεις κάτι αναμνηστικό εσύ, Δέσποινα? Εκεί που έχεις ταξιδέψει, γιατί δεν βλέπω να έχεις κανένα αναμνηστικό.
1: Με το τραγούδι το λέει. Εκεί δεν έχεις κανένα αναμνηστικό. Έχω ταξιδέψει εγώ.
0: Εγώ έχω και κάτι κύπελα αναμνηστικά, Δέσποινα. Εσύ έχεις κάτι πού να μας δείξεις? Από εκεί.
1: Δεν ταξίδεψες, εδώ ήταν.
0: Δηλαδή, η τέτοια τι ήταν εδώ?
1: Εδώ ήταν.
0: Πριν όμως ταξίδεψα για να πάρω το αναμνηστικό, το καλό.
1: Ποιο
0: το
1: βάρη. Από την Κωνσταντινούπολη της Φενέρ.
0: Το conference.
1: Όχι τα αναμνηστικά από που τα πήρε. Από τη.
0: Δύο κύπελα. Δεν άκουσε προηγουμένω τον άλλο.
1: Ε, άλλο λέω. Τα αναμνηστικά πριν φτάσει στην κατάκτηση.
0: Τα δύο αναμνηστικά αυτά θεωρώ. Αυτά σου λέω. Αυτά ορίζω αναμνηστικά. Εσύ δεν πρέπει να έχει κανένα αναμνηστικό ή ξέχασε να πάρει κάτι?
1: Είσαι πολύ προκλητικό.
0: Είσαι πολύ προκλητικό. Πείραξα κανένα πρώτο.
1: Και τώρα προκαλείς.
0: Πείραξα εγώ κανένα.
1: Προκαλείς.
0: Γιατί προκαλώ, λέω.
1: Τοξικότητα.
0: Αν έχει κανένα αναμνηστικό.
1: Έχει πολλά αναμνηστικά.
0: Τι.
1: Έχει παίξει τελικό.
0: Αναμνηστικό, λέω. Κάτι να δείξει.
1: Τελικό πρωταθλητικό.
0: Κάτι να δείξει πάνω στο τραπέζι. Πώς έλεγε η Γιαννακόπουλο να το φέρω πάνω στο
1: έχει
0: τραπέζι.
1: Έχει παίξει τελικό διπυρωτικού κυπέλου.
0: Έχω παίξει. Για πολλές γυναίκες έχω
1: παίξει. Θα παίξει ποτέ Ολυμπιακός τελικό διπυρωτικού κυπέλου.
0: Άσε μας μωρέ τώρα. Ένα αναμνηστικό να φέρετε μια φορά. Άρα δεσπινά.
1: Θα έρθει και αυτή η ώρα. Θα
0: λέει, έψαχνα το κινητό, τώρα το βρήκα. Γιάννη, πες το γιατί ξεχνάει πολλά αναμνήσεις. Αναμνήσεις, εντάξει, αναμνήσεις. Κάτι χειροπιαστό είναι, βέβαια. Δεν το σταματάνε. Τι λέει. Τι λες, Αλεξάνδρε. Είδα χτες το Real Tenerife στο μπάσκετ. Καταπληκτική ομάδα η Tenerife. Δεν νομίζω να την κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Αν έφτανε η Tenerife τελικό τέτοιο Ευρωλιγκά.
1: Όχι, μόνο τώρα, μην τα λες και έτσι. Δεν τα λες και έτσι. Η Τενερίφη είναι μια μικρομεσαία ομάδα της Ισπανίας.
0: Όχι, Παναγιώτη, δεν τα ξέρω αυτά που λες. Εγώ ήξερα όταν ήμουν πιτσιρικάς που είχε ο πατέρας μου ιχθυοτροφία, ήξερα τη φορκάτα, όχι φουρκέτα.
1: Ναι.
0: Φορκάτα τη λέγανε, που ήταν αυτό το, ξέρεις, το καλάμι που καταλήγει σε τρία κάτω,
1: ναι.
0: Που σπρώχνει στη βάρκα. Ρε παιδί μου, που σπρώχνει από το βυθό. Τη βάζει κάτω και σπρώχνει. Πα στη βάρκα.
1: Εσύ που Κορονησία.
0: Όχι, όχι. Νεοχώρη. Εκεί ήταν τα ηχθειοτροφία.
1: Ωραία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Τι λέει, Μιχάλης,
1: από τη Σπάρτη. Ότι ο Βασίλης έχει περιγράψει και το παιχνίδι Γιουβέντους Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και είχε πει αυτή την ατάκα.
0: Ναι.
1: Ο Θεός να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν αρνούμε τίποτα. Τις αλήθειες δεν τις αρνούμε.
1: Είχες πει.
0: Στο 20.
1: Επικαλέστηκε στα θεία.
0: Και όχι επί Ματέο. Και όχι επί Ματέο. Υπήρχε λόγος. Πραγματικά το είπα. Δεν το αρνήθηκα ποτέ. Πραγματικά στο 20ο είχε γράψει ήδη 3-0. Πήγαινε για 4 ήταν στο τέλειο. Είπα ο Θεός απόψε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Φανταστείτε παιδιά που έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι θα πούμε, ρε παιδί. Το λιμανάκι μα το έχει ξαναστείλει, Γιάννη. Το έχουμε διαφημίσει αρκετά.
1: Το λιμανάκι είναι πολύ διαφήμιση. Θα πάμε, πρέπει να πάμε στο λιμανάκι.
0: Ήσουν και μακριμάλη. Όχι, δεν ήμουν μακριμάλη. Ήμουν παιδί τότε και είχα φάει και μια τούμπα μέσα. Και επειδή...
1: Για πού λε.
0: Τότε που λέγεται. Ότι... Τέλο πάντων. Άστο, δεν πειράζει. Έχει κομπολόγια η Δέσποινα. Καλά, γι' αυτά. Ό,τι έχει ο καθένα Δέσποινα, καλό είναι. Ένα ωραίο. Βίντεο από. Τι ωραία, και 56 για να προλάβουμε. Ένα ωραίο βίντεο από φίλο Λιμνιό. Τι λέει, ο Γιώργος Διαμαντής από Κέρκυρα.
1: Ο Γιώργος Διαμαντής, ο φίλος μας.
0: Του Γιάννη από την Άρτα το διαβάσαμε. Φάνης Κοζάνη.
1: Α, και ο Φανάρος.
0: Σκέψου, λέει, να είχε τον Κοντό. Πού. Να, αντί το Παπαγεωργίου. Ναι. Μην νομίζεις, Παπαγεωργίου. Τα τσιμίτσι κότσι, ένα πράγμα είναι αυτοί δυο. Ναι. Λέει, Θανάση, ότι ο καθένας είδε, ο καθένας κρίνει, τελείωσε. Α, μας βάλετε μας τώρα. Καλησπέρα παιδιά, τάξης και ηθική. Ερε μάνο. Ο σενιόρ, εντάξει, ναι, okay. Αυτό είναι ήθος, κατά τη γνώμη σου αυτό είναι ήθος, αραδιάσω εγώ τέτοια περιστατικά ήθους. Εφόσον αν έχεις ηθικό ανάστημα να παραδεχθείς, τι λέει να...
1: Κάτσε γιατί σερβίρει τώρα ο Κομπόλη για το σετ, για να ισοφαρίσεις ένα, 1-5-4-40-15. Ο Κομπόλη είναι έτοιμος να σερβίρει. Για να πάρει το σετ. Καλό σερβίς, απαντάει ο Σβέρφ. Έκανε λάθος ο Κομπόλη, όμως κάνει λάθος και ο Γερμανός. Και έτσι τελειώνει 6-4. Ισοφαρίζει ο Ιταλός. 1-1.
0: Φόρτσα Ιταλία. Φόρτσα Ιταλία. Ο Λου λέει, Βασίλη, και μπορεί να έχεις δίκιο. Απλά μίλησες για συμπεριφορά, ρε φίλε, και εσύ. Και εγώ απλά είπα για τη συμπεριφορά του coach. Συγγνώμη, καλώς πέσεις. Τα συγγνώμη, ρε εσύ, Λου υπογράφεις. Δεν είναι θέμα. Εγώ δεν είπα κάτι. Ο Μπαρτζόκας έχει αυτό το χαρακτήρα. Όπως είναι ο Γιαννακόπουλος, εγώ δεν θα πω κάτι περισσότερο για το Γιάννη. Έχει αυτό το χαρακτήρα. Ναι. Ο καθένας δηλαδή παίρνει και κρατάει. Ό,τι θέλει να κρατήσει, τα πετάει και τα δύο, κάνει ράνι. Δηλαδή, γιατί κάποιος πρέπει να είναι υποστηρικτής, λόγω φανέλας δηλαδή. Πρέπει να είναι υποστηρικτής ο Παναθηναϊκός, οποιοδήποτε. Όλοι οι Παναθηναϊκοί πρέπει να είναι υποστηρικτές τη συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου και όλοι οι Ολυμπιακοί πρέπει να είναι υποστηρικτές όποιου φοράει κόκκινη φανέλα. Όχι. Το καταλαβαίνω
1: και,
0: αυτό.
1: Και δεν είναι και το ζόρι, δηλαδή. Δεν είναι ο κανόνας.
0: Δηλαδή, άμα σας βάζουν έτσι μέσα σε ένα Μαντρί, ρε φίλε, το αξίζεται. Και εσείς και εμείς, άμα μας βάζουν μέσα. Α, ό,τι είναι κόκκινο έχει το δίκιο με το μέρος του. Ό,τι είναι πράσινο έχει το δίκιο με το μέρος του.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Δεν έχει, οπότε δεν έχει νόημα αυτό που μου λες. Πάμε.
1: Πάμε. Έλα.
0: Ένα-δύο ώρα ακόμη είπα.
1: Καθόμαστε 6-8.
0: Πήρε ο Βοτζάκης.
1: Ναι, να μείνουμε. Εντάξει.
0: Το κάτσε του και τα λοιπά. Okay. Λοιπόν, αποχαιρέτησα.
1: Καλά περάσαμε. Είναι ο Παπα-Νικολάου, έτσι σου... καλοκαιρινά. Και εγώ πάντα μαζί σου περνάω καλά. Ο Λεβιάς Γιαννακόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Παπα-Νικολάου, Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Γι' αυτό το δίωρο μένετε εδώ. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής, κυρίες και κύριοι. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ενώ δεν έχει επανεκκινήσει ακόμα το Grand Prix στο Μονάκο.
0: Περιμένουμε. Πιο γρήγορα να τελειώσει το τέννις παρά το.
1: Ναι, έτσι όπως πάει. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις αξία από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάζης. Διακόπηκε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό στο 68ο γύρο από τους 78, καθώς γίνεται έλεγχος από τη διεύθυνση του αγώνα στην άσφαλτο που έχει φθαρεί και ήταν η αιτία να χάσουν τον έλεγχο των οχημάτων τους οι Στρόλ και Λεκλέρ. Μέχρι το σημείο της διακοπής προπορεύονταν στην κατάταξη ο Κίμι Αντωνέλη, με δεύτερο τον Λουίς Χάμιλτον και τρίτο τον Χάτζαρ. Απρόοπτο προέκυψε στην εκκίνηση με το μονοθέσιο του Max Verstappen, το οποίο δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull να βγει νοκάουτ, ενώ εκτός αγώνα τέθηκε και ο Λάντο Νόρις στο 45ο γύρο του Grand Prix. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο η Εθνική Ομάδα σε φιλικό μάτς. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από τον Αλφα. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Euro 2027 η Εθνική Νέων έμεινε στο 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πλέον θέλει μόνο νίκη την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στο Καζακστάν για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Σε διαδικασία επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πήλιος, όπως αποκάλυψε σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα και την απόκτηση του Παύλου Μαφαίου κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, με το Λέο Μάτος να λαμβάνει καθηγόντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέ Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή. Με αρκετούς μικρούς παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία σε 2 εβδομάδες. Όπως αναφέρουν οι Δανείοι, ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουμ φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Νίκλας Ρους Σκόουσκλαντ Πέντερσεν, που διετέλεσε 5-4 χρόνια τον αναλυτή του στην Κοπενχάγη. Συνεχίστηκε σήμερα παραμονή του τρίτου τελικού της Greek Basket League στο ΣΕΦ, ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο αιωνίων. Σε καταγγελία στη ΔΕΑ προχώρησε και ο Ολυμπιακός για τα όσα έγιναν στο Telecom Center στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σήμερα ο Τάιλερ Ντόρση. Στενεύουν τα περιθώρια να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στο αυριανό παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει για τη νέα σεζόν ο Αμερικανός Μπριν Ταϊρή. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει ο διεθνής κεντρικός Θόδωρος Βουλκίδης, που επέκτηνε το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή μέχρι το 2028. Τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός διεκδικούν αυτή την ώρα ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι. Ο Σβέρεφ προηγείται με 1-0 σετ. Υπατμόν ο Σέρζιο Καριόλα από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον αποκλεισμό της Βασίλισσας από την Τενερίφη στα ημιτελικά της Λίγκα Εντένσα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Μπάιο Βάζογλου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Μισό λεπτό να ενημερώσω τον συνεταιρό μου εδώ, Παπαπάζουλου, γιατί ακούμε Prince αυτή τη στιγμή. Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Ο Prince Rogers Nelson.
1: Αυτά στο αφήνω πάντα εσένα, τάχει.
0: Το 1958, ναι. Βέβαια το χάσαμε όπως ξέρετε όλοι πολύ σύντομα, στα 57, το 2016. Και θα μας μείνει σε όλους η απορία, πέρα τη σπουδαία καριέρα του στη μουσική σκηνή, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, πώς με ύψος 1,58 είχε τις γυναίκες στο πλευρό του. Η απάντηση, είναι, η απάντηση είναι αποστομωτική, ήταν, γιατί ήταν ο Prince.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ένα...
1: Ωραίος, ιδιαίτερος τύπος.
0: 1,58 είναι συσκευασία που λέμε τσέπης.
1: Ναι.
0: Όπως καταλάβατε, ξεκινάμε ένα δίωρο με καλές προθέσεις, στις οποίες καλές προθέσεις όμως δεν ξέρω αν υπάγεται η Φόρμουλα 1 και συγκεκριμένα το Grand Prix στο Μονακό. Θα μας τα εξηγήσει αυτά ο παρατεταμένης διάρκεια σήμερα,
1: ρε. Ναι, έχει δουλειά σήμερα.
0: Είπα και εγώ θα το πετύχω το Μοσχόνα, λέω στην εκπομπή.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πετύχουμε. Αλλά λέω μετά δεν είμαι σίγουρο.
0: Ναι, δεν συμβαίνει.
1: Ναι, και δεν είμαι σίγουρο.
0: Αλλά σήμερα συνέβη. Νίκο μου, καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Τι έχει γίνει, Νίκο.
0: Βράδυ θα φτάσει.
2: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Μπάμπη. Ξανά καλησπέρα στου ακροατέ και ακροάτριε τη Θέρα Σπορτ.
0: Σε τρία λεπτά αρχίζει πάλι ο αγώνα.
1: Ναι, και επειδή κάποιοι μπαίνουν τώρα στην παρέα, ξέρεις, πάντα
0: ναι, και δεν ξέρει κανείς τι έχει συμβεί.
1: Στο ραδιόφωνο, για πάμε από την αρχή, τι έχει γίνει.
2: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση. Σε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα θα έχουμε επανεκκίνηση στο Μονακό, καθώς απομένουν 10 γύροι. Η διεύθυνση αγώνα δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Έχουμε κάνει 68 από 78, καλά το λέω.
2: Ναι, σωστά τα λες. Η διεύθυνση αγώνα δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Δεν βλέπω κάποια ενημέρωση αν θα έχουμε κίνηση από στάση ή εν κινήσει. Να πούμε τώρα τι έγινε για όσους συντονίστηκαν τώρα. Είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας καθώς έφυγε στη στροφή 19 ο Στρόλ. Έκατσε κάποιους γύρους το αυτοκίνητο ασφαλείας. Και την ώρα που έφευγε το αυτοκίνητο ασφαλείας και τα μονοθέσια ήταν έτοιμα να ξαναξεκινήσουν τον αγώνα, είδαμε τον Αντωνίλη να προηγείται, τον Χάμιλτον στη δεύτερη θέση να είναι κοντά και ψάχναμε τον τρίτο που ήταν ο Λεκλέρο, Σαρλ Λεκλέρ, ο Μονεγάσκος. Δεν τον βλέπαμε στο πλάνο, τελικά ο Σαρλ Λεκλέρ είχε κολλήσει στο ίδιο σημείο, στην έξοδο της 19, πάνω στις μπαριέρες. Όπως διαπιστώθηκε αμέσως μετά, η επιφάνεια της πίστας άρχισε να υποχωρεί και να διαλύεται στο συγκεκριμένο σημείο, με κομμάτια ασφάλτου να αποκολλώνται.
0: Αυτό
2: από το πέρασμα.
0: Αυτό πώς συνέβη, Νίκο?
2: Είναι ένα σημείο στο οποίο είχαν περάσει καινούργια άσφαλτο για να έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Ναι. Από τα μονοθέσια περνάγανε σε εκείνο το σημείο και φρενάρανε. Mm-hmm. Και τα δύο ατυχήματα, τόσο του Στρόλ όσο και του Λεκλέρ, έφυγε η άσφαλτος.
1: Ναι, αυτό όμως ήταν κάτι που προκλήθηκε. Ναι, αυτό ακριβώς. Προκλήθηκε από τα μονοθέσια. Όχι, δεν ήταν σωστή δουλειά.
2: Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι και σωστή δουλειά δεν έχει γίνει και τα δύο μονοθέσια που φρενάρανε σε αυτό το σημείο. Κάνανε πιο έντονο το πρόβλημα. Ανάγκη, όπως καταλαβαίνετε, για άμεση επιδιόρθωση και ο καθαρισμός της πίστας από τα διάσπαρτα θράσματα έδωσαν την κόκκινη σημαία, η οποία διήρκησε μέχρι τώρα. Να σας πω βέβαια ότι κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας είχαμε και ποινές, βρέχει ποινές στο Μονακό καθ' όλη τη διάρκεια του Grand Prix. Βαριά ποινή δέχτηκε ο Ράσελ, καθώς δέχτηκε ποινή διαέλευσης, καθώς όταν μπήκε στο pit stop η Mercedes δεν έκτισε την ποινή των 5 δευτερολέπτων που είχε, οπότε έχει μία ποινή διαέλευσης. Υποέρευνα είναι ο
0: Χάντερ. Σημαίνει ποινή διέλευση, σημαίνει
2: ότι πρέπει να περάσει μέσα από τα pit χωρίς να σταματήσει. Ναι. Υποέρευνα ο Χάντζαρ για παραβίαση κανονισμών του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Χάντζαρ, να θυμίσω ότι είναι στην τρίτη θέση. Υποέρευνα και ο δεύτερος Χάμιλτον.
0: Καλά που τον είπες, γιατί δεν ήξερα πού τονίζεται. Δεν το ξέρω αυτόν οδηγό. Χάντζαρ είπες,
2: Ναι, Χάντζαρ.
0: Από πού είναι αυτός?
2: Είναι από την Αλγερία, Γάλλος. Είναι αυτό το περίεργο.
0: Ζινεντίν, τι σιγά το περίεργο.
2: Ναι, και ο Χάμιλτον υποέρευνα για παραβίαση στο αυτοκίνητο ασφαλείας. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα είναι ότι τρεις τελευταίοι νικητές του Grand Prix του Μονακό, Νόρις, Λεκλέρ και Φερστάπεν, είναι εκτός του αγώνα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Πώς είναι εκτός αγώνα, Νόρις, Λεκλέρ, Φερστάπεν, άλλος.
2: Λοιπόν, κάτσε να σου πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί είναι αρκετοί.
0: Πάντως θα έχουν ήδη εγκινήσει.
2: Ναι, τώρα θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, εκτός αγώνα είναι ο Λεκλέρ, ο Στρόλ, ο Νόρις, ο Μπέρμαν, ο Μπότας και ο Φερστάπεν. Συνεχίζουν 16 μονοθέσια.
0: Από τα 22.
2: Έχουμε επανεκκίνηση. Να δω, ναι, ναι βλέπω ναι, ναι, ναι. Τον Λούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση.
0: Πίσω από Αντωνέλη, λοιπόν.
2: Πίσω από Αντωνέλη. Όχι, ναι, όχι, είμαστε όχι,
0: όχι, ναι, ναι, ναι,
2: σε αυτοκίνητο ασφαλείας. Ναι, ναι, ναι. Δεν το είδα στο πλάνο. Είμαστε πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας. Είμαστε στον 69ο από τους 78 γύρους. Βλέπω τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον. Χάντζαρ και πίσω του είναι ο Ράσελ. Να δούμε για πόσους γύρους θα μείνει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Βλέπω τα μονοθέσια να έχουν αρκετά μεγάλες διαφορές. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Τώρα είμαστε στον 69ο γύρο. Θυμίζω 78 προϋποθέτει το συγκεκριμένο Grand Prix.
1: Υπάρχει το αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Έχει πέσει το αρκετά το πρόγραμμα έξω. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω τους 6 μέχρι τώρα. Λεκλέρ, Στρόλ, Νόρις, Μπέρμαν, Μπότας και Φερστάπεν είναι οι 6 που έχουν βγει εκτός αγώνα.
2: Σωστά. Να δώσουμε και τη σειρά στον 69ο γύρο. Αντωνέλη Χάμιλτον, Χάντζαρ, Ράσελ Γκάσλι, Πιάστρι Λόουσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον Σάινθ, Οκόν Χούλκεμπεργκ. Μας λένε τώρα ότι δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω διερεύνηση για τον Λούις Χάμιλτον. Χούλκεμπεργκ Κολαπίντο είναι στη 13η θέση και αυτός με ποινή. Αλόνσο Πέρες και Μπορτολέτο οι 16 που συνεχίζουν.
0: Το ταχύτερο γύρο τον έχει κάνει ο Αντωνέλη, βλέπω.
2: Ο Αντωνέλη, ναι. Μπήκαμε στον 70ο γύρο. Το αυτοκίνητο ασφαλείας παραμένει στην πίστα. Ο Αντωνέλη.
0: Τι σημαίνει αυτή η κίτρινη σημαία, το αυτοκίνητο ασφαλείας?
2: Ότι είναι το αυτοκίνητο ασφαλείας, ναι. Δεν βλέπω από αυτό το πλάνο. Μας δίνει τώρα ένα από πολύ ψηλά.
0: Τις πισίνες βλέπουμε.
2: Τα φώτα.
1: Ωραίες, ωραίο το πλάνο όμως. Έχει δίκιο ο Ηλίας. Ωραίες πισίνες, κακό, μια χαρά.
2: Ωραία. Το και τώρα υπάρχει ενημέρωση, ναι, ότι τα μονοθέσια θα πάρουν θέση, ναι, στην σχάρα εκκίνηση τερματισμού. Θα έχουμε κανονική εκκίνηση.
0: Μάλιστα.
2: Δεύτερη εκκίνηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είδες τι ωραία που τη φέραμε την κατάσταση σήμερα, Νίκο μου, για να κάνουμε εκπομπή της προκοπής.
2: Καταπληκτικά, οφείλω να ομολογήσω ότι όμως, περίμενα ότι όταν θα μπείτε εσείς στο στούντιο θα είχαμε ήδη τελειώσει.
0: Θα κάναμε ανασκόπηση.
1: Το λες και, το λες και ένα φιάσκο πάντως.
2: Εντάξει. Φιάσκο γιατί, Μπαμπή?
1: Γιατί έτσι όπως το περιέγραψες.
0: Για την άσφαλτο, λες.
1: Ναι, για την άσφαλτο. Γιατί μιλάμε για μια πίστα που είναι παραδοσιακή. Δεν είναι να πεις ότι γίνεται πρώτη φορά. Μπήκε η πίστα του Μόντε Κάρλο για πρώτη φορά. Ξέρεις, μπορεί να συμβεί λίγο, δεν
0: εγώ το
1: έχουμε δει.
0: Το βλέπω σαν ατυχία. Όχι
1: όπως το πω Νίκος. Έτσι όπως το πω Νίκος, ναι, ότι, ότι και τα αυτοκίνητα, ακριβώς επειδή έχουν γίνει κάποιες εργασίες, επιβάλλονται την κατάσταση, δεν είναι ότι βγήκε κάποιο κομμάτι από αυτοκίνητο ενώ θράσματα κτλ. Και, ναι, ναι, και δημιούργησε το πρόβλημα. Αυτό θα να πω.
0: Νίκο, είναι
1: καθαρά λόγω του αυτοκίνητου.
0: Ατυχία.
2: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι φιάσκο. Mm. Μπορούσε να συμβεί. Εντάξει, φαντάζομαι ότι και οι διοργανώσεις δεν περιμένουν.
1: Κατά κάποιο τρόπο το μπορεί να το πει λέει κανείς και φιάσκο.
2: Έχουμε τώρα τόσα θέματα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι από τις τροφές που τις περιμένεις. Mm-hmm. Τα μονοθέσια.
1: Εγώ το είπα, κατάλαβες γιατί. Γιατί είναι μια παραδοσιακή πίστα που δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα. Άρα αυτό που επενέβησαν, δηλαδή, για να το διορθώσουν, να το κάνουν καλύτερη την άσφαλτο για πρόσφυση των αλλαστικών. Τελικά δεν ήταν τόσο καλή η εργασία αυτό.
2: Ναι, αυτό. Σίγουρα. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα έχουν πάρει τα σειρά τους στην σχάρα εκκίνηση τερματισμού. Αντωνέλη στην πρώτη θέση, δίπλα του ο Χάμιλτον. Προσωπική άποψη, νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή δεν αξίζει στον Αντωνέλη, ο οποίος τον είδαμε κατά τη διάρκεια του Grand Prix να έχει πάρει μια τεράστια διαφορά. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά στην εκκίνηση, να μην έχουμε άλλα απρόοπτα. Για μένα δεν ξέρω γιατί οι αγωνοδίκες επέλεξαν αυτόν τον τρόπο. Πάντως έτσι είναι άδικο για τον Αντωνέλη, ο οποίος οδηγούσε. Τα κόκκινα φώτα σβήσανε. Έχουμε κίνηση ξανά το αγώνα. Ο Κίμι Αντωνέλη φεύγει μπροστά. Ακολουθείται από τον Χάμιλτον. Στην τρίτη θέση έχει ανέβει ο Τζορτζ Ράσελ. Πίσω του ο Γκάσλι, Χάντζαρ. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να διακρίνω.
0: Διαβάζω τώρα στο BBC ότι ειδοποίησε την ομάδα του, την Red Bull, ότι δεν έχει αρκετή υποδύναμη.
2: Ναι, είχαν κάποια προβλήματα.
0: Κάποιο θέμα έχει, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπω να έχει σχηματιστεί ένα τρενάκι πίσω από τον Ράσελ. Είναι ο Ράσελ στην τρίτη θέση. Γκάσλι, Χάντζαρ, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον, Σάινθ, οι 10 οδηγοί.
0: Έγινε μια σύγκρουση.
2: Έγινε μία σύγκρουση στη Φουρκέτα. Είχαμε το Lindblad, πρέπει να είναι. Ακούμπησε
0: το
2: με.
0: Το μπλε αυτοκίνητο, δεν ξέρω.
2: Το μπλε είναι η Williams. Δεν πρόλαβα να δω. Είδα το μπλε που έφευγε με το πλάι.
0: Αλλά
2: ίσως να έχουμε πάλι αυτοκίνητο ασφαλείας. Θα δούμε. Ναι, έχουμε τον Κάρλο Σάινθ, ο οποίος έχει βρεθεί ανάποδα πριν το τούνελ. Να δούμε το αυτοκίνητο κινείται, αν θα μπορέσει να ξαναβρεθεί πίσω από τους υπόλοιπους ή θα έχουμε ξανά διακοπή. Με μεγάλη περιπέτεια ο έκτος αγώνας παγκοσμίου
0: πρωταθλήματος. Στη Φουρκέτα αυτή πηγαίνανε 2-2, κάτσε ρε Νίκο. 2-2 πηγαίνανε στη Φουρκέτα αυτή, τη χειρότερη. Πώς να μην βρούνε ο ένας τον άλλο.
2: Εντάξει, στα Grand Prix όλα επιτρέπονται, είναι γνωστό αυτό. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια διακοπή. Βλέπω τα μονοθέσια να συνεχίζουν. Ο Αντωνέλη προηγείται, έχει χτίσει και μία διαφορά 1,4 από τον Χάμιλτον. Στην τρίτη θέση ο Ράσελ, ο οποίος όμως χρωστάει μία ποινή διέλευσης. Νομίζω ότι θα χάσει τη θέση. Να δούμε αν τελικά στο πόντιουμ θα ανέβει ο Πιέρ Γκασλί με την Αλπίν. Θα είναι μία μεγάλη επιτυχία για την Αλπίν. Ο Χάντζαρ είναι υποδιερεύνηση. Γενικά ήταν ένα Grand Prix που είχαμε πάρα πολλές ποινές. Κάποια στιγμή μέτρησα 6 οδηγούς οι οποίοι δεχτήκαν ποινή 5 δευτερολέπτων για διέλευση πάνω από το όριο μέσα στο pit lane. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και ρεκόρ σε αγώνα στις ποινές, αλλά γενικά είναι ένας αγώνας που έχουμε πάρα πολλές ποινές. Όχι, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διακοπή.
0: Και είμαστε στον 72ο γύρο.
2: Στον 72ο γύρο, ο Σάινθ από ό,τι βλέπω έχει εγκαταλείψει, γύρισε τελικά το μονοθέσιο στα pit και έχει εγκαταλείψει, μας τον δίνουν εκτός. Έχουμε μία προσπέραση της Williams του Albon αυτή τη στιγμή. Ο Ράσελ ειδοποιείται από την ομάδα του να κάνει να εκτίσει την ποινή του να περάσει μέσα από το pit lane χωρίς να σταματήσει. Μένει να δούμε. Ναι, και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή πέφτει στην κατάταξη. Οπότε στον 73ο γύρο έχουμε Αντωνέλη, Χάμιλτον, Γκάσλι, Χάντζαρ, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ, Χούλκεμπερκ, Άλμπον, Οκόν, Πέρες, Αλόνσο, Μπορτολέτο, Ράσελ. Από τρίτος έχει βρεθεί 14ος, έχει πέσει πάρα πολύ. Και 15ος στην τελευταία θέση είναι ο Κολαπίντο.
0: Ωραία. Επαναρχόμαστε λοιπόν σε λίγο σε ένα, γιατί έχουν απομείνει 5 γύροι όλοι και όλοι. Να δούμε τι γίνεται στο Ρολάν Γκαρός. Μπάμπη Παπάζογλου. Δεν προλάβαμε να συστηθούμε.
1: Πες το και αυτό και να πούμε.
0: Μπάμπη Παπάζογλου, Λίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, χωρίς να υπάρχει εγχώρια live μετάδοση, να το εξηγήσουμε. Έχουμε μπει πλέον στις λεγόμενες νεκρές Κυριακές.
1: Έχουμε πράγματα. Έχει και εμάς η εθνική άποψη.
0: Ναι, αλλά στις 10. Λέω, δεν έχουμε τέτοια ώρα.
1: Είναι αυτό το περίεργο η ώρα.
0: Ναι. Μπήκαμε σε καλοκαιρινή περίοδο. Ναι. Και βλέπουμε λοιπόν και το τελικό του Ρολάν Γκαρός. Έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή από το Eurosport. Πώς το έχουν πει οι ειδικοί του αθλήματος Μπάμπη. Αν δεν πάρει, λέει τώρα, Grand Slam, δεν θα πάρει ποτέ στην καριέρα του. Αλλά δεν είναι σίγουρο θα το πάρει, διότι μπορεί να πήρε το πρώτο σετ από τον Στέφανο Κομπόλη με 6-1. Έχασε όμως από τον Ιταλό το δεύτερο με 6-4 και τώρα είναι σε ισορροπία το τρίτο σετ. 2-2. Αυτοί θα συνεχίσουν να παίζουν αφού θα έχουμε τελειώσει εμείς την εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, εννοείται αυτό. Αλλά πρόσωπο στη Φόρμουλα 1 έλεγα ξεσοριακά, μα δεν θα την προλάβουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που έγινε και έπεσε εμάς.
0: Το ότι θα έχουν τελειώσει στις 8, εντάξει, στοίχημα δεν βάζω, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια ισορροπία, τους πάνω διατηρηθεί αυτή,
1: ναι. Okay.
0: Έτσι θα πάει. Ο Κομπόλη, ο οποίος είναι νούμερο 10 αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Σβέρεφ νούμερο 3. Ο Κομπόλη όμως, αν πάρει τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός, Μπάμπη, μπορεί να ανέβει στην θέση νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, να πάει ψηλότερα από ποτέ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν το παρακολουθώ τελευταίο καιρό. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν είστε κυριακάτικα έτσι πολύ ανήσυχοι. Εγώ έτσι προκαταβολικά σας λέω ότι μιας και κανονικά οι εβδομάδες ξεκινάνε από Κυριακή, μπαίνουμε πλέον στην εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Αν το συνειδητοποιήσουμε.
1: Το περιμένουμε.
0: 11 του μήνα. Ναι. Ξεκινάμε.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι. Σε 4 μερούρες δηλαδή από σήμερα. Ναι. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Κάτι έχεις στο μυαλό σου, κάτι θες να πω.
0: Όχι. Ναι. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι ότι. Επειδή είναι καινούριο το φορμά της διοργάνωσης με τις 48 ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις αυτό το παγκόσμιο κύπελο προκαταβολικά να κάνεις καμία υπόθεση, ξεκινώντας από την κατάταξη, δηλαδή ποιος θα βγει πρώτος και τα λοιπά.
1: Α, ποιος θα το πάρει.
0: Ναι. Δεν ξέρεις γενικώς τι θα δεις. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο ήταν μια τρομερά ευχάριστη έκπληξη, γιατί αν θυμάστε καλά έγινε μέσα στη σεζόν.
1: Ναι.
0: Και ήταν
1: πρώτη
0: καταπληκτικό.
1: Φορά. Ναι, και βγήκε ωραίο.
0: Κοίταξε, πάρα πολύ ωραίο.
1: Βγήκε ωραίο γιατί
0: δεν ήταν εξαντλημένοι οι παίκτες.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν στα καλύτερά τους.
0: Και τώρα είναι εξαντλημένοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να,
1: έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ας είμαστε ειλικρινείς.
1: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Δεν είναι θέμα αν έχω εγώ δίκιο.
1: Βέβαια.
0: Είδαμε τη δοκιμασία του Δεκεμβρίου, πόσο καλή βγήκε. Και μάλιστα είχα πει τότε, Μπάμπη, ότι με τόση επιτυχία που είχε το συγκεκριμένο στο Κατάρ, ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε πιο σοβαρά για μόνιμη καθιέρωση.
1: Δεδομένου ότι περισσότεροι παίκτες που παίζουν στο
0: Σαββατοκύριακο. Τότε παίχτε πολύ.
1: Ναι, θα σου πω, είναι ξεκάθαρο. Πρώτον, ότι δεδομένου ότι οι περισσότεροι παίχτε που παίζουν στο Μουντιάλ, σαν παγκόσμιο κύπελο, παίζουν στην Ευρώπη, όχι οι Ευρωπαίοι μόνο, αλλά και πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι, Μαρκίνοι, από δε Αλγερινοί και τα παίζουν στην Ευρώπη.
0: Εδώ ένα στου τέσσερι έχει αλλάξει η υπηκότητα.
1: Άλλο αυτό. Άλλο, άλλη ιστορία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άλλη μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω ότι από τη στιγμή που παίζουν στην Ευρώπη, όταν παίζει Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Σταματάς, ας πούμε, Νοέμβρη για να παίξεις αυτό, Δεκέμβρη κτλ. Είσαι μια γάσο top της φόρμας σου για την Ευρώ, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αν το πεις, στο τέλος σεζόν είσαι εξουσιασμός. Ξέρεις που είναι το μεγάλο πρόβλημα, Ηλία. Και το λέω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και γιατί λέω έτσι, κινδυνεύει να ανοίξει η ψαλίδα, όμως από την άλλη πλευρά δίνει και ευκαιρίες και γίνονται πολλές εκπλήξεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων το καλοκαίρι. Πρόσεχε τι γίνεται. Οι παίκτες ουσιαστικά δεν κάνουν διακοπές. Ποιοι κάνουν διακοπές? Όχι, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ, που έχουν εξασφαλισμένη league stage στο Champions League, η Arsenal, η City.
0: Θα
1: η
0: κάνουν διακοπές.
1: Θα κάνουν.
0: Θα.
1: Οι υπόλοιποι, ο Πινέδα, ο Ελκάμπι, όλα δύο παίκτες που πούμε τη δικιά μας γειτονιά. Ας πούμε τα δικά μας.
0: Να σου το πει διαφορετικά, να το πω με αριθμό.
1: Δεν θα τελειώσει τον 19 Ιουλίου, δεν θα πάνε τελικό.
0: Αλλά τελειώνει η οργάνωση στις 19 και αμέσως θα ξεκινάνε προκριματικοί γύροι.
1: Λοιπόν, πώς αυτοί οι παίκτες θα πάρουν αλλάξει άδεια. Θα πάρουν άδεια αυτά τα παιδιά.
0: Συγγνώμη, κάποια προκριματικά θα έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Βέβαια.
0: Πριν τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Πρόσεξε. Και δεν είναι μόνο το Μουντιάλ. Είναι ότι παίζουν εδώ οι εθνικές ομάδες. Να παίζει η εθνική μας ομάδα. Πού δεν έχει Μουντιάλ. Παίζουν. Και, και αυτό είναι σε βάρος των μικρότερων χωρών στη βαθμολογία της UEFA, που ούτε έχουν πολλούς διεθνείς, δηλαδή top επίπεδου παίκτες, αυτές οι ομάδες, και πρέπει να παίζουν προκριματικά και δεν ξεκουράζονται, αλλά είναι πιο δύσκολο να κερδίσουν μεγαλύτερες ομάδες. Όμως παρόλα αυτά, γι' αυτό υπάρχουν και οι εκπλήξεις, γιατί όλοι είναι κάπου στο περίπου το καλοκαίρι.
0: Εγώ το ξαναλέω. Το είχα σκεφτεί πολύ σοβαρά τότε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αλλάξω το παγκόσμιο κύπελλο. Ειλικρινά πρέπει. Μπορεί να έτυχε. Και εκ του πονηρού από την πλευρά του Κατάρ, γιατί όπως θυμάσαι, το ξέραμε και τον προτέρων. Δεν μπορεί να γίνει παγκόσμιο κύπελλο με 40 βαθμούς.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Έπρεπε να είχε φτιαχθεί ένας φάκελος του Κατάρ που να είναι ειλικρινής όσον αφορά.
1: Εννοείται. Είτε το δίνεις, είτε το δίνεις.
0: Τις ημερομηνίες. Αλλά ξέρετε, κοροϊδέψαν τον κόσμο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά την αλλαγή των ημερομηνίων του παγκόσμιου κυπέλλου. Δεν θα πάει καλά, εγώ πιστεύω, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Θα το δεις. Με την έννοια του αγωνιστικού
1: κομματιού.
0: Θα τη δούμε τη διαφορά. Τώρα που έχουμε την εμπειρία της προηγούμενης διοργάνωσης, θα τη δούμε τη διαφορά.
1: Με και άλλο θέμα. Επειδή πρέπει να ικανοποιήσουν και την ευρωπαϊκή ζώνη, την ώρα δηλαδή, θα παίζουν κάτι μία το μεσημέρι. Και εκεί είναι οι δύσκολες συνθήκες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, θυμάστε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο το 1994 στην Αμερική. Που βλέπαμε ότι ήταν. Που μιλάμε για 30. Πόσα, 32 χρόνια πριν.
0: Ο τελικός του 94, που ήταν μια καλή διοργάνωση του 94.
1: Νορμάλ, απόδεκτη είναι.
0: Ο τελικός του 94.
1: Δεν έκανα κανένα μουντιάλ που το θυμόμαστε.
0: Έγινε σε συνθήκες υπερκόπωσης, συν τη ζέστη που είχε τότε.
1: Για εμάς ήταν μουντιάλ που δεν το ξεχνάμε, γιατί πήγε η εθνική.
0: Ναι.
1: Αλλά στο μουντιάλ.
0: Το ξεχάσαμε, βέβαια.
1: Εντάξει, άστοχο. Εντάξει, οκ, ήταν μια συμμετοχή όμως. Για το μουντιάλ ως μουντιάλ, θυμάσαι παιχνίδια πολλά. Που να πεις όχι, ρε Μπάμπη, θυμάσαι. Όταν το Μουντιάλ του 82, το 86, παλιότερο το 70 δεν το συζητάμε, ή αυτά που έχουν δει το 74, το 78.
0: Και εγώ ξεκίνησα από το 74.
1: Έχεις δει 74, θηρίο.
0: Εσύ.
1: Να το θυμάσαι τώρα.
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί νομίζω κάποιοι θα πούνε, μα τι λέει τώρα ο άλλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δίναμε εξετάσεις, παιδιά, στο δημοτικό.
1: Ήταν άτυχος ο Ηλίας. Εγώ τις γλίτωνα.
0: Καταργούνταν
1: όταν πήγαινα από τη μια στάξη στην άλλη.
0: Ακόμα και τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού δίναμε εξετάσεις. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζω και να βλέπω. Μου είχε παιδιά, μου είχε καρβουνιάσει.
1: Κάτσε, το 74 τα έδειχνε όλα η ΕΡΤ. Ή έδειχνε λίγα.
0: Έδειχνε κάποια συγκεκριμένα.
1: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που τα είχε δείξει όλα είναι το 82. Είτε 78.
0: Νομίζω το 82.
1: Το 82 είναι το πρώτο που θυμάμαι εγώ κανονικά. Έχω δει, ας πούμε, το τελικό Αργεντινή-Ολλανδία, αλλά ήμουν πολύ μικρό. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι το ότι στο σκηνικό.
0: Και έβλεπα λοιπόν, κάτσε να σου πω, ποιο μου καρφώθηκε. Γιατί μου άρεσε να παίζει τον Οδηφρέα. Ο Τομαζεύσκι. Ο Τομαζεύσκι. Και να διακόπτω το διάβασμα για να αποδείχε Πολωνία να βλέπω ότι το Τομαζεύσκι.
1: Εμεί πιστηρικά Ισπρελή είχαμε τρέλα με το Περού λόγω εμφάνιση.
0: Το 78.
1: Το 82 και το 82. Επειδή ήταν.
0: Το Περού έκανε την αίσθηση το 78.
1: Καλά, ναι.
0: Που ξεκίνησε εντυπωσιακά, πέταξε Σκοτσέζους που ήταν τότε φαβορί στον Άγιο, του πέταξε έξω, αλλά μετά έγινε η ιστορία με την Αργεντινή.
1: Αλλά θα σου πω τι εμφάνισε, ρε παιδί, μάστα το.
0: Όσοι έχετε άποψη παγκοσμίου κυπέλου, στέλνετε μήνυμα στο Viber.
1: Viber τι έχουμε, έχουμε μηνύματα για δάνεια.
0: Θα δω τώρα. Viber για να μα βρείτε, πληκτρολογείτε με λατινικού αριθμού τη λέξη Ερασπορ. Κάτι έχουμε, ναι, κάτι θα τα πούμε.
1: Ωραία.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160. Πρέπει να γράψετε εκεί πρώτη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr. Εγώ έχω ανοιχτό και το Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάμε όμως στον Νίκο Μοσχονά, γιατί τελειώσαμε.
1: Έλα, Νίκολα.
2: Καλά, το τελειώσαμε. Είναι κάτι σχετικό στη φόρμουλα. Να τελειώσαμε. Ναι. Θα περιμένουμε κανένα 2-3 ώρες και μετά θα είμαστε σίγουροι. Γιατί
0: εστάσεις,
2: ο Κίμι Αντωνέλη είναι ο μεγάλος νικητής. Ο 19χρονος Ιταλός γράφει ιστορία στη φόρμουλα.

0: Κίμι Αντωνέλη και τον δεύτερο Λούις Χάμιλτον. Ναι. Τον Χάτζαρ λογικά θα τον δούμε να ανεβαίνει, να παίρνει το τρόπαιο της τρίτης θέσης, αλλά μην το δένουμε ότι θα είναι σίγουρα τρίτος. Θα περιμένουμε λίγες φορίτσες. Mm-hmm, mm-hmm. Τρίτος λοιπόν ο Χάτζαρ με τη Red Bull στην καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει με την ομάδα. Τέταρτος ο Πιάστρη, πέμπτος ο Λόσον, έκτος ο Λίμπλαντ.
1: Συγγνώμη, βλέπω κάτι λάστιχα αυτή τη στιγμή. Τόσο κατεστραμμένα είναι τα μπροστινά λάστιχα.
0: Ναι, έχουν μεγάλη φθορά. Λοιπόν, Λόσον, Λίντμπλαντ, ο έβδομος τελικά ο Γκασλί που τον είδαμε να τερματίζει, είναι μεν τρίτος, είχε δεχτεί όμως ποινή και γι' αυτό έπεσε στην έβδομη θέση. Όγδος ο Άλμπον, ένατος ο Κον και από εκεί και πέρα έχουμε Πέρες στη δέκατη θέση, ο Σέρχιο Πέρες παίρνει βαθμό με η Κάντιλακ, Αλόνσο, Μπορτολέτο, Ράσελ, Χούλκεμπερκ και Κολαπίντο, αυτοί είναι οι 15 οδηγοί που τερμάτισαν, δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία. Σάινθ, Λεκλέρ, Στρόλ, Νόρις, Μπέρμαν, Μπότας και Φερστάπεν. Οπότε θα κάνουμε και λίγη υπομονή, να δούμε αν τελικά ο Χάτζαρ θα μείνει σε αυτή τη θέση.
1: Πανηγυρίζει, βγήκε το αυτοκίνητο του Αντωνέλη και πανηγυρίζει, ευχαριστεί τον Θεό.
0: Για εντάξει, να βγει από το, για... στα 19 του ότι καταφέρνει να πανηγυρίσει. Για να... συνεχόμενες νίκες, σύν ότι είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Ο μεγάλος του αντίπαλος και teammate του ο Τζορτζ Ράσελ, σήμερα τερματίζοντας 14ος, δεν κατάφερε να πάρει βαθμό, οπότε και στο πρωτάθλημα η απόσταση άνοιξε και άλλο και είμαστε μόλις στον έκτο γύρο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και σίγουρα στο μυαλό του Ιταλού πρέπει να βρίσκεται.
1: Από πανηγύρι αυτή τη στιγμή. Για να βγει ο Αντωνέλη από το μονοθέσιο, να το περιγράψω το σκηνικό αυτό, πρέπει να βγάλει ένα κομμάτι του αυτοκινήτου, βέβαια.
0: Ναι, πρέπει να βγάλει το προστατευτικό που βρίσκεται γύρω του. Ναι. Πέφτει στις αγκαλιές των μηχανικών, τους χαιρετάει. Πάρα πολύ ευχαριστημένο.
1: Φοβερό είναι αυτό. Για να βγεις πρέπει να βγάλεις ένα κομμάτι του αυτοκινήτου και μετά όταν βγήκε το ξαναβάλει το κομμάτι.
0: Ναι. Πώς στον προηγούμενο αγώνα στον Καναδά είδαμε το Ράσελ να είναι τόσο εκνευρισμένος που το έβγαλε αυτό το κομμάτι που είδες τώρα, το πέταξε κάτω στην άσφαλτο και μάλιστα επειδή οι κανόνες είναι αυστηροί και πρέπει αυτό το μονοθέσιο να είναι στη θέση του. Ο Ράσελ δέχτηκε χρηματική ποινή για αυτή τη στιγμή.
1: Μόλις είδα και τον Χάτζαρ που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, ούτε φατσικά. Τον είδα πριν από λίγο. Γιατί έχει βγάλει και το κράνος του, δηλαδή. Ο Χάτζαρ, ενώ αν τον έλεγε ακόμα το φοράει. Μάλιστα. Οι πανηγυρισμένοι λοιπόν ισχύουν όπως προβλέπεις για τον Αντωνέλη. Τα υπόλοιπα πρέπει να δούμε.
0: Και για τον Αντωνέλη Χάμιλτον σίγουρα είναι σίγουρα, στο μάλιστα. 1-2. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε εάν ο Χάτζαρ θα κρατήσει.
1: Όπα, ζυγίζεται τώρα.
0: Ναι, φυσικά ζυγίζονται μετά το τέλος του αγώνα.
1: Πόσο χάνουν, είπαμε, συνήθως. Όπα, βγαίνει και το χαρτάκι. Πόσο χάνουν, θυμίστε μας.
0: Εξαρτάται τις συνθήκες και το πόσο ζέστη έχει. Μπορεί να χάσουν μέχρι 4 κιλά.
1: Πω, εκεί πρέπει να πάμε, ρε Νίκο. όχι εσύ. Όχι
2: ναι,
1: εσύ.
2: Πώς θα μπούμε στο μονοθέσιο.
1: Όχι εσύ, ούτε ο παπάς, για μένα το λέω. Να πάμε
2: πώς θα πάμε στο μονοθέσιο.
0: Ηλία, το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι είναι όνειρο αυτό που αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μέτρο με αυτό το μονοθέσιο.
1: Εννοείται, βέβαια. Λέω να με βάλει Αντωνέλη πίσω, λέω απλώς.
0: Οι δυνάμεις που ασκούνται ειδικά στους πιλότους στο λαιμό και να μπορέσουν να κρατήσουν το κεφάλι τους ίσιο είναι τόσο μεγάλες και τόσο επίπονη γυμναστική που κάνουν. Δεν ξέρω αν έχει δει τα βίντεο που τους βάζουν ελάστικα στο κεφάλι και τους τραβάνε με δύναμη.
1: Όχι,
0: για να μπορέσουν. Ο αυχένας και ο λαιμός να γυμναστούν και
1: εγώ
0: να μπορούν να.
1: Ως παλαιότερος να πω τι εγκληματικό φαίνεται εκ των υστέρων το ότι οδηγούσαν παλαιότερα οι οδηγοί χωρίς να υπάρχει προσκεφάλι να στηρίζει το λαιμό τους.
0: Το χάς. Τώρα βλέπουμε τον.
1: Πιστεύω ότι οι παλαιότεροι με κατάλαβαν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Το λεγόμενο χάς, το οποίο κρατάει το κεφάλι του οδηγού σε σωστή θέση. Ναι. Ο Χάτζαρ είναι περιχαρής.
1: Λοιπόν, δίνει εντάξει, κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ορίεται ο Αποστολόπουλος.
0: Ωραία. Εντάξει. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Οποιαδήποτε νεότερο έχεις, ενημερώνεις.
2: Ναι. Καλά το ξέρω αυτό. Ο Νικόλας, έγινε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά

0: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν!
2: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Επειδή ξεκινήσαμε πριν, νομίζετε ότι η μουσικά θα πάει έτσι κομπή με τον Αποστολόπουλο. Πάρε ένα εισήτηση τώρα να φορτσάρουμε. Είναι και κυριακάτικα.
1: Λοιπόν, το κλείσαμε τη φόρμουλα.
0: 4-4 να πω ότι είναι το τρίτο σετ στο Roland Garros, στο τελικό ανάμεσα σε Zverev και τον Κόμπολη, που σιγά σιγά πρέπει να το μάθουμε κι εμείς αυτόν τον Ιταλό. Τον έχουμε τώρα. Είδες πώς έχουν αλλάξει τα πρόσωπα στο τένις τελευταία χρόνια και δυστυχώς δεν είναι τα Ελληνόπουλα στην κορυφή όπως ήταν παλιά.
1: Ο Στέφανος
0: Τσιπάς και η Μαρία Σάκη. Ο Στέφανος έχει πέσει και πολύ χαμηλά.
1: Αυτό, ναι.
0: Από εκεί που τον βλέπαμε σε... Να τον βλέπουμε σε τελικό ή να φλερτάρει τελικού. Ναι. Τώρα τον έχουμε χάσει.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, Ηλία, αν δεν έχεις να πεις κάτι. Ήθελα να σου πω κάτι ότι χαζεύοντας, γιατί όπως το λες, είναι και οι μέρες που δεν έχουν και κάτι θολαό, τρομερό. Και... Εντάξει, εννοείται ότι αν έχουμε κάποια
0: δυστυχώς δύσκολη. Δυστυχώς έχουμε, αλλά είναι αντιπαθητικά αυτά που έχουμε.
1: Ναι, πάμε σε ένα
0: η τελική του μπάσκετ.
1: Ναι, πάμε σε ένα
0: το μαρτύριο που τραβάμε κάθε Ιούνιο.
1: Ναι, πάμε σε ένα άλλο. Λοιπόν, είχε σκεφτεί, το είδα το αλήθεια στο Earth Sports. Γιατί πάντα ωραία κουβέντα γίνεται. Ποιοι δεν έχουν πάει ποτέ μουντιάλ, αλλά πραγματικά μεγάλοι παίχτες. Να μην βλέπεις τώρα.
0: Α, υπάρχουν πολλοί.
1: Όχι, όχι, πραγματικά μεγάλοι. Πέντε έχω βρει. Δηλαδή είναι εκεί εδώ.
0: Τώρα με πιάνει τον ύπνο, αλλά είναι σίγουρα παραπάνω από πέντε οι μεγάλοι παίχτες που δεν έχουν πάει
1: ποτέ. Ξέρετε κάποιο στο μυαλό. Και εγώ δεν θα μου χόταν με τη μία. Όχι, ο ένας θα μου χόταν, είναι ο πρώτος. Ο πρώτος που θα έρθει έπρεπε να σου έρθει ήδη.
0: Ναι, μωρέ, αυτή τη στιγμή απλώς είναι μπλοκαρισμένο. Ποιο είναι. Ο Τζος Μπέστ, βέβαια.
1: Με Ολλανδία.
0: Ολλανδία. Με Ολλανδία. Ολλανδία. Ναι, ναι.
1: Ο Γκίκς με Ολλανδία. Με Ολλανδία.
0: Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο. Εδώ θα σε πιάσω. Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο. Αυτοί που είπες τώρα. Τζος Μπέστ και Ράιαν Γκίκς. Α, στη Μάντσεστερ, δεν είναι εύκολο. Τι κοινό έχουν σαν προσωπικότητες.
1: Α, γιατί
0: ενώ δεν μοιάζαν σε τίποτα.
1: Έψαχναν θέση αριστερός ο ένας.
0: Δεν μοιάζαν σε τίποτα.
1: Ωραία. Και τα λοιπά,
0: σαν χαρακτήρες, η νύχτα με τη μέρα.
1: Ωραία, ωραία, άλλο.
0: Λοιπόν, ο Τζος Μπέστ ήταν ο μεγαλύτερος γυναικάς στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Και ποτό. Και ο Ζωή.
0: Και ο Ράιαν Γκίκς.
1: Πώς το και πει, ναι.
0: Έγινε το πρώτο poster boy, όπως το λένε στην Αγγλία, στα κοριτσίστικα δωμάτια. Το πρώτος ποδοσφαιριστής που άρχισε να μπαίνει ως αφίσα στα κοριτσίστικα δωμάτια, διότι άρεσε, παιδιά. Άρεσε.
1: Κάτσε τώρα, ο Μπέστ δεν άρεσε.
0: Ρε παιδί μου,
1: ήταν άλλες εποχές. Ήταν άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές και άλλος χαρακτήρας ο Μπέστ.
1: Δεν γινόταν χαμός με Μπέστ.
0: Με τα πιτσιρίκια. Ναι, δεν γινόταν. Όχι, δεν γινόταν. Τα κοριτσόπουλα της εποχής πηγαίναν πίσω από τους Beatles. Δεν πήγαιναν πίσω από τους ποδοσφαιριστές.
1: Μπέστ το είχε πει.
0: Ποιο.
1: Ότι.
0: Τα χάλασε τα λεφτά μου.
1: Ναι, αλλά και το λάθος μου ήταν ότι. Δεν είχε
0: πει απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ναι, μεγάλε σοτάκι.
0: Ήταν ο αυτός σαρκασμός του, ήταν κορυφαίος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Ράιαν Γκίκς, να επαναλαμβάνω, το πρώτο πόστερ σε κοριτσίστικα δωμάτια, δηλαδή οι μανάδες και οι πατεράδες από εκεί, ειδικά οι πατεράδες, είχαν πάρει την πλάκα τους. Το παιδί μου έχει ποδοσφαιριστεί στο δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να είσαι μουσικός για να μπει στο δωμάτιο το κοριτσίστικο, κατάλαβες, ή ηθοποιός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Όχι,
1: ήταν
0: okay.
1: Λοιπόν, μου κάνει τίποτα. Εντύπωση, μάλλον δεν τον έχουμε προλάβει. Είναι τεράστιο όνομα. Mm-hmm. Αλλά δεν τον έχουμε προλάβει, δεν τον έχουμε δει να παίζει. Τι Στέφανο.
0: Ο Τι Στέφανο. Ναι.
1: Γιατί δεν είχε πάει με την Αργεντινή, δεν πήγαινε η Αργεντινή και όταν έγινε, πήρε την ισπανική υπηκότητα, υπήρχαν διαδικαστικά και όταν ήταν να.
0: Δεν το επιτράπηκε τέλος πάντων.
1: Όχι, ναι, ναι. Και μετά είχε τερματιστεί. Θα μπορούσε να πάει, νομίζω, κάτσε. Το 62 θα μπορούσε να πάει. Καντονά δεν πήγαινε. Γιατί είδε άλλα θέματα ο Καντονά, ο Ερικ. Που και αυτό όμως πλήρωσε ότι δεν πήγαινε η Γαλλία στα πιτσιρίκια. Όταν πιτσιρικά. Ναι. Θυμίζω ότι η Γαλλία δεν πήγε το 90 και το 94.
0: Ο Καντονά, εγώ θα.
1: Που έχει σταθερή παρουσία. Γιατί τώρα την έχουν μάθει όλη τη Γαλλία. Παλιά δεν ήταν.
0: Έγινε αγαπημένο μου παίκτη πριν πάει στη United. Όταν έπαιξε η ΟΣΕΡ αντί του Παναθηναϊκού. Εκεί έπαθα την πλάκα με τον Ερίκ Καντονά.
1: Και ως προσωπικότητα.
0: Και μάλιστα επειδή ήμουν στην ομάδα Δευτέρα, φωνάζανε τριμονά μετά. Ναι, λόγω της μανίας μου με τον Καντονά.
1: Τριμονά, τριμονά. Ναι, ωραίο, τριμονά θα σε λέω. Λοιπόν, Γαλλία είσαι.
0: Άρρωστος. Και τραυματισμένος.
1: Περίμενε. Είμαστε παλιοί, θα μιλήσουμε τώρα ειλικρινά.
0: Θα
1: κάνουμε ποδόσφαιρο κουβέντα.
0: Περιμένω ακόμα πότε θα συμβεί να πετύχω τη Γερμανία είτε σε ημιτελικό είτε σε τελικό. Το 2006 απέδρασε, δεν ήρθε στο τελικό. Να πάρω εκδίκηση για το 82. Για το 82, για τη σφαγή της Σεβίλης. Το 86, και okay, πάλι καλύτερος ήμουνα, αλλά στον ημιτελικό δεν τα πήγα καλά.
1: Θα βάλουμε
0: πήραν δύο ημιτελικούς στη σειρά.
1: Θα βάλουμε το κοινό στο κόλπο. Ναι. Μπορεί να στέλνετε μήνυμα όπου θέλετε
0: για τα,
1: ποιον, ποια,
0: τα δράματα του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Όχι. Ποια ομάδα συμπαθείτε και γιατί. Είμαστε η Εθνική Ελλάδα. Δεν είμαστε εμείς τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ποια μια ομάδα που πειθεί δικά, για ποιο λόγο γίνατε. Για αυτό που γίνατε. Δηλαδή, πάντα σαν να μου
0: διάνε. Και να κουβαλάτε και ένα αποθυμένο.
1: Ναι, και ποιο είναι το πρώτο που είδατε, ας πούμε, γενικώς, και γιατί θυμάστε. Γιατί έχουν στείλει μηνύματα.
0: Έκανε στο σελίδα,
1: ναι,
0: μεγάλο αφιέρωμα στα δράματα του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ομάδες που ήταν σπουδαίες και για κάποιο λόγο στραβώσαν.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν την αλήθεια. Εγώ είμαι πιτσιρικάς και ψιλοβλέπω, πολύ μικρός όμως, πρώτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο της Αργεντινής, ήταν πολύ λίγο, έχω δει με τελικό κάτι τέτοιο, με Ολλανδία τότε και τα λοιπά εμείς. Βλέπω λοιπόν λίγο Euro που έχουμε πάει πίσω με την Εθνική, με Νίκο Αναστόπουλο πρώτο γκολ και τα λοιπά, και μ' αρέσουν οι Γερμανοί για κάποιο λόγο.
0: Αχ, Παναγία.
1: Πρόσεξε, περίμενε. Περίμενε ρε παιδί μου τώρα, περίμενε.
0: Πισόπλα,
1: πιτσιρικάδες, αν θυμάσαι, να σου θυμίσω,
0: ναι,
1: ότι οι περισσότεροι στα ευρωπαϊκά κύπελα, πρωταθλητριών κυπελούχων κτλ., ήμασταν με αγγλικές ομάδες. Σωστό.
0: Εννοείται.
1: Και μετά γερμανικές.
0: Είναι το πρώτο ποδόσφαιρο.
1: Και μετά γερμανικές. Δεν ήμασταν ούτε με Ιταλούς ούτε με Ισπανούς. Ήμουν Ισπανοί γιατί ήταν κατενάσιο, γιατί δεν βλέπαμε μπάλα. Οι δε Ισπανοί γιατί παράγανε. Δεν παίζαν μπάλα. Δεν έχει καμιά σχέση. Δεν έχει καμιά σχέση να ξέρει νεότεροι. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε τώρα, το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο, με εκείνο που παίζαν τότε βαράγαν στο ψαχνό και όποιον βρίσκαν μπροστά του.
0: Οι Ισπανοί που λέει ο Μπάμπη στις δεκαετίες του 70 που αρχίσαμε να βλέπουμε.
1: Δεν έπαιζαν μπάλα. Εμείς,
0: δεν ήταν μπάλα, παιδιά. Αυτό ήταν η Ουρουγουάη της Ευρώπης.
1: Μπράβο, η Ουρουγουάη της Ευρώπης. Λοιπόν, για αυτό το λόγο λοιπόν.
0: Στην Ουρουγουάη, για να την κάνω την πλάκα, την έχω κάνει και πριν να την ακούσει κι εσύ, αυτή τη στιγμή το πιο αντιπαθέ πρόσωπο είναι ο Βαλβέρδε. Καλά, αρέσει. Ουρουγουάνος και έχει φάει ξύλο στις προπόνησης της Μπαρσελόνα.
1: Ντροπή.
0: Από Γάλλο.
1: Ντροπή. Από
0: Γάλλο. Από Καμαρδικά έχει φάει Ουρουγουάνος.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είσαι Ουρουγουάνος. Πρέπει να ξεγράψει το Βαλβέρδε.
1: Ναι, την πατρίδα. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξή, Ηλία. Για να μην μακρηγορούμε.
0: Λοιπόν, να μακρηγορήσουμε. Έχουμε χρόνο.
1: Ήμασταν επειδή με Λίβερπουλ, ήμασταν με Άστον Βίλα, ήμασταν με Νότιχαμ. Ήμασταν με οτιδήποτε πήγαινε στο τελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι,
0: γιατί βλέπαμε το αγγλικό ποδόσφαιρο στην τηλεόραση.
1: Ναι, και όχι. Μα άρεσε που παίζαν για να βάλουν γκολ. Όχι να γυρίσει την μπάλα πίσω.
0: Επαναλαμβάνω όμως. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πάρει.
1: Ήδη όμως είχαν και οι Γερμανοί. Πέσαν πάλι. Γκλάντμπαχ.
0: Να εξηγήσω στου νεότερου.
1: Ναι.
0: Το μόνο παιδιά πρωτάθλημα που μετέδε δεκαετία του 70 η ελληνική τηλεόραση.
1: Ήταν η Αγγλία. Αυτό ήταν.
0: Ήταν η Αγγλία τα Σάββατα.
1: Και βλέπαμε και
0: την εκπομπή.
1: Με Ανδρέα Μπόμι.
0: Big match.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε. Ναι. Και βλέπαμε και γκλόφιλοι.
1: Βλέπαμε και. Λοιπόν, οπότε ήμασταν με αυτού. Εξηγώ για τη Γερμανία. Οπότε
0: είμαστε. Το 78 που λες, που είπες για το Περού, η ομάδα που όταν μπήκε η διοργάνωση, που είπα να υποστηρίξω, δεν είχα ακόμα κάποια, ήταν η Σκωτία. Λόγω κάποιων παικτών που
1: έλεγα. Ναι, που βλέπαμε, μπράβο, ναι, σωστό. Είχαμε μια.
0: Και τρώει την τριάρα το Περού στην πρώτη αγωνιστική. Οπ.
1: Λοιπόν, για να καταλήξουμε. Πάμε βλέπω λοιπόν το Euro και τα λοιπά. Είμαστε η πρώτη φορά και εμείς και όλα αυτά. Και μου αρέσει η συμπαθητική Γερμανία. Και λόγω Μπάγκεν και αυτά, λέω: OK, το 82 θα μου πει η Γερμανία.
0: Περίμενε. Τα μαζί τώρα.
1: Περίμενε. Περιμένει.
0: Ναι,
1: πόσο εγώ. Πόσο σύντομο ήταν αυτό το που με έπιασε. Γιατί ήμουν παιδικές ασθένειες. Λοιπόν, έχουμε πάρει και φανερίτσα το μεταξύ. Ημιτασιών Ρουμενίκη και τέτοια. Φανερίτσα και τα λοιπά. Και ξεκινάμε το 82, βλέπουμε αυτό. Και έρχεται η ώρα με την Αλγερία, το Αυστρία, Γερμανία.
0: Το.
1: Έξαλλη το 82.
0: Το 82.
1: Το περίφημο στήσιμο τη Αλγερία. Ενώ βέβαια ξέρει Λαχτάρ Μπελουμί και τα λοιπά. Ενθουσιασμό. Ναι, Αλγερία αυτό και τα λοιπά. Μπράβο στου Αλγερινού και τα λοιπά. Σάχνερ. Το θυμάσαι, τα θυμάσαι, Σάχνερ.
0: Προάσκα.
1: Ναι, Κράντελ και
0: τα λοιπά. Το λέγαμε Προχάσκα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: Προάσκα.
0: Δεν προάσκα. Προάσκα. Προάσκα, ναι.
1: Λοιπόν, και το στείλουν ωραία και πετάνε στην Αλγερία. Γύρισε το μάτι του παπάζου, βλέπει η φανέρα τη Γερμανία. Όπως ήταν, δεν ξαναφωνήθηκε μάλλον ποτέ η φανέρα τη Γερμανία. Και έπρεπε να βρούμε νέα ομάδα. Πρέπει να βρούμε όλο ο κόσμο να βρει Βραζιλία. Θυμάσαι, Ζήκο, Ζόκα, την Παλάτη.
0: Ναι,
1: κάτι πρέπει να βρούμε όμω η ίδια κι εμεί. Και λέω πρέπει να βρούμε την αντίστοιχη Βραζιλία. Και βλέπουμε, αρχίσουμε και βλέπουμε Γαλλία με Didier Six, άσε πλατινή.
0: Όχι, όχι, δεν ξεκινάς από εκεί. Τα
1: λέω, άσε τα Τιγκανά, Ζηρές που τώρα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ήταν η τριάδα.
1: Didier Six,
0: Ζηρές, Τιγκανά, πλατινή που ήταν όλα τα πράγματα.
1: Λατρεία, Ζενκινή που σπάμε το πόδι μας.
0: Ο Ζενκινή είναι στην επόμενη.
1: Όχι, στο 82 με το αριστερό πόδι, με το αριστερό πόδι τα φάουλ που έχει γράψει κιόλας και έχει σπάσει το πόδι και έχει χτυπήσει πολύ.
0: Έχει χτυπήσει. Ο Μπατιστόν που ήταν μεγάλη
1: συμπάθεια. Ήμουνα μεταξύ λοιπόν Βελγίου.
0: Παίρνει το κεφάλι.
1: μεταξύ. Άσε, εκεί πάμε, πάμε μακριά. Πάμε ημιτελικό. Λέω στην αρχή που παίζαμε.
0: Γιατί λοιπόν, εγώ τον ημιτελικό έτσι τον έκανα.
1: Και βλέπαμε και λίγο Βέλγιο. Και Βέλγιο μα άρεσε, παίζαμε ωραία μπαλίτσα. Αλλά είμαστε με τη Γαλλία. Και οπότε υποστηρίζω και εγώ τη Γαλλία.
0: Και εγώ έγινα Γαλλία. Άρρωστο.
1: Άρρωστο δεν είμαι. Εγώ με την Ελλάδα είμαι άρρωστο. Δεν είμαι καμία ξένη ομάδα άρρωστο.
0: Το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Γαλλία το 82 ήταν θεαματικό.
1: Λοιπόν, του βάλαμε στο
0: τρυπάκι. Ήταν η Βραζιλία τη Ευρώπη.
1: Αυτό λοιπόν το 82. Η αδικία, δεν υπάρχει αδικία στο ποδόσο. Θα ήθελα να βλέπουμε, να δούμε ένα τελικό Βραζιλία-Γαλλία. Λέω δεν υπάρχει αδικία, γιατί τα βάλει τα τρία ο Ρώση. Τώρα έφταιγε ο Βαλτίρ Πέρες.
0: Ενώ το 86 διασταυρώθηκα στη Γουαδαλαχάρα, στα πρώιμη τελικά.
1: Ναι, ναι, που πήγε στα πέναλτι.
0: Και πήγε στα πέναλτι και πέρασε η Γαλλία.
1: Δεν τον είδαμε ποτέ αυτό το τελικό.
0: Δεν τον είδαμε.
1: Δεν είδαμε ποτέ τη Βραζιλία με τη Βραζιλία.
0: Δηλαδή και το Γαλλία-Γερμανία που το εγώ το περίμενα το 6, διότι πρώτοι προκριθήκαμε εμείς στο τελικό και μετά γινόταν ημιτελικός Γερμανία. Ιταλία και ο Μακαρίτης ο Γιάννης ο Ξενάκης με παίρνει τηλέφωνο από εκεί, μου λέει σου κλείνω τα εισιτήρια τώρα. Ήτανε το στοίχημά μας να δούμε μια φορά τις εθνικές μας ομάδες, γιατί ο Γιάννης ήταν με τη Γερμανία γεννημένος και όλος εκεί, να δούμε τις ομάδες μας στο τελικό.
1: Λοιπόν, τους βάλαμε στο τρυπάκι
0: και τελικά πήγανε μου δώσαν το μάτι στους Ιταλούς, σαν να το δώσαν, ενώ και έχασα και το
1: τους βάλαμε στο τρυπάκι. Ναι. Αγγλία από το παγκόσμιο το 82, με φοβερή εμφάνιση Αγγλίας, την είχαμε και στο Σουμπούτε, όχι,
0: η οποία ξεκίνησε με νίκη Paul Mariner, της Γαλλίας.
1: Μπράβο, μπράβο, με 3-1, και όσο σκόρα, θυμάμαι καλά. Είχαμε μειώσει με Didier Six, γι' αυτό σου είπα το Didier
0: Six. Έβαλε γκολ Ρόμπσον στο πρώτο λεπτό, παιδιά.
1: Λοιπόν, και φανατικός United, ο φίλος, και φανατικός United. Λοιπόν, η γύρω στα 50 έχει ένα δίκιο σε αυτό, του δίνουμε ένα πόντο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κάτι άλλο από Ουράνιε. Ναι, οκ. Okay. Με το Μάρκο και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Και πιο πριν, και το 70. Κάτσε και το 70 με Κρόιφ και με αυτά, εντάξει, γιατί όχι. Ναι.
0: Η Ολλανδία του.
1: Με Χάν, τότε που μετά έρχεται προπονητή του Πάου.
0: Η Ολλανδία του 70 είναι η πιο θεαματική ομάδα ασυζητητή. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η κορυφαία εθνική ομάδα του κόσμου ήταν αυτή. Και ας μην πήρε κανένα. Έχασε και τους δύο τελικούς. Λοιπόν, ωραίος είναι ο Πέτρος, διότι.
1: Ναι.
0: Τις βλέπεις τις εθνικές ομάδες σαν συλλόγους. Λέει, ναι. Στην Ευρώπη με Γαλλία, γιατί θεωρώ ότι έχει την καλύτερη δημοκρατία. Στην Αμερική είμαι Βραζιλία. Στην Αφρική είμαι Νιγηρία, λόγω πράσινου χρώματος. Στην Ασία είμαι Κίνα και στην Οκεανία ό,τι να είναι. Δεν έχεις και πολλές επιλογές στην Οκεανία.
1: Α, το πάει έτσι. Οκ. Να σου πω κάτι. Μπάλα μιλάμε. Α, μισό. Αν το πάρει η Αγγλία, τι λέμε. Ναι, τιμή. Τιμή. Κάποια στιγμή το πάρουν.
0: Αν αξίζουν, ας το πάρουν.
1: Ναι, αυτό
0: πρόβλημα.
1: Λέω. Δεν χαλιόμαστε.
0: Εγώ το μόνο πρόβλημα είναι να παίρνει τίτλους η Γερμανία.
1: Δεν μου αρέσει να το παίζουμε κάθε φορά.
0: Υποστηρίζω όλους τους αντιπάλους.
1: Τα τελευταία χρόνια το κάνω. Ένα ψιλοκοκό.
0: Τι, ένα?
1: Ένα ψιλοκοκό. Το μόνο που παίζω νικητή διοργάνωση είναι η Αγγλία. Λέω μην το πάρει και δεν το έχουμε παίξει. Μην θα χάσω κάποια χρήματα. Το κάνω εδώ και τρεις-τέσσερις διοργανώσεις. Αυτά ξεκίνησα από πλάκα. Το λέγαμε ένα φίλο μου. Λέει, έλα, κάποια στιγμή θα το πάρει η Αγγλία. Euro ή Mundial δεν έχει σημασία. Και του λέω. Ρε εσύ του λέω. Και άμα το πάρει και το έχουμε παίξει. Και από εκεί ξεκινήσαμε ένα ψιλοκοκό.
0: Θυμάστε τώρα που είσαι το Euro.
1: Ναι.
0: Θυμάστε την ιστορία που υπάρχει για το
1: είναι
0: Euro.
1: Είναι από τα φαβορίφερο του, να ξέρεις.
0: Που έπαιξε το καλά. Πήγε στον τελικό τότε στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Θυμάστε την ιστορία που υπάρχει πίσω από εκείνο τον τελικό.
1: Ποια, για πες.
0: Που όλη η ασφάλεια του Euro έτρεμε. Έτρεμε, θα σας ξαναλέω. Την περίπτωση κατάκτηση του Ευρωπαίου από τους Άγγλους. Το
1: για το χαμό που θα γινόταν.
0: Ναι, διότι να το εξηγήσω εγώ τώρα εντάχει. Ναι, ναι. Είναι μια τρομερή ιστορία, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε πίσω από τις κουρτίνες τι συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, όλοι οι Άγγλοι ήταν όλοι υπεύθυνοι ασφαλείας εκείνης τη ήταν Άγγλοι. Την ώρα του τελικού διαπιστώνουν ότι γύρω από το γήπεδο είναι χιλιάδες κόσμου συγκεντρωμένοι, πιωμένοι.
1: Που τα ελάχιστα αδερφόπεδα στον
0: δεν έχουν πει στο γήπεδο.
1: Δεν φοβόντουσαν όμως την απώλεια.
0: Περίμενε. Και τρέμουν, όπως τα έχουν εξηγήσει μετέπειτα οι Άγγλοι, τρέμουν την περίπτωση. Έχει πάει η διαδικασία στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και τρέμουν την περίπτωση κατάκτησης του Ευρωπαίου, διότι αντιλαμβάνονται ότι οι μεν χιλιάδες θα κινηθούν προς τα μέσα για την απονομή, οι δε μέσα θα κινηθούν μετά προς τα έξω. Και θα γίνει μακελιό. Ναι. Φοβόντουσαν μακελιό. Μακελιό με την έννοια όχι των συγκρούσεων που έχουν στο μυαλό σας, του ποδοπατήματος, του συνωστισμού. Η ανακούφισή τους, όπως την περιέγραψα αργότερα, όταν έχασε το τρόπαιο η Αγγλία, ήταν τεράστια, αλλά την κράτησαν κρυφή. Γιατί για λόγους τώρα εθνικούς δεν μπορούσαν ποτέ να πούν στον κόσμο ότι ξέρετε, εμείς τελικά το ευχαριστηθήκαμε που το χάσαμε το τρόπαιο, γιατί γλιτώσαμε νεκρούς από αυτήν την ιστορία. κλείνω την παρένθεση γιατί επαναλαμβάνω μια ιστορία τρομερή.
1: Ηλία μου, επειδή το είπα, οι στοιχηματικές εταιρείες θα έψαξαν μια-δύο.
0: Ισπανία πρέπει να δίνει.
1: Ναι, και τρίτη την Αγγλία. Είναι ψηλά η Αγγλία. Πρόσεχε όμως τι κάνουν.
0: Φαβορή, περίμενε. Είναι η
1: Ισπανία. Μετά Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί η Βραζιλία. Πρόσεχε, δηλαδή το προηγούμενο μου διάλειμμα πήρε η Βραζιλία. Δεν είναι Αμερική, μην το ξεχνάμε. Γίνεται στην Αμερική, Μεξικό κτλ. Δεν είναι τόσο απλό. Και η Βραζιλία μπορεί να έχει τα θέματα τη. Έχει προπονητή. Το ξεχνάμε.
0: Έχει τον Αντσελότη.
1: Έχει προπονητή.
0: Εκεί ποντάρουν όλοι.
1: Έχει προπονητή. Εγώ δηλαδή.
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Δεν την έβαζα τόσο χαμηλά. Επίσης χαμηλά η Πορτογαλία.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Η Πορτογαλία.
1: Όχι.
0: Περίμενε. Να είμαστε λίγο.
1: Ναι.
0: Είναι αδικημένη να είναι πίσω από τους Άγγλους σαν ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα από τους Άγγλους. Εντάξει, όπως και η Βραζιλία είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να επισημάνω ότι για πολύ κόσμο η Πορτογαλία είναι μέσα στα φαβορί για τον τελικό. Πολλοί κόσμος τη βλέπει την Πορτογαλία να φτάνει μέχρι το τέλος διαδρομής. Επαναλαμβάνω, να πάρει μέρος στον τελικό. Θα παίξουν ρόλο, είναι διασταυρώσεις. Αυτά πρέπει να τα δείτε, να τα ψάξετε λίγο. Στο λεγόμενο.
1: Αργεντινή πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Η προηγούμενη, η κάτοχος του Ευρωπαίου.
1: Εκείνη και η Αργεντινή.
0: Άλλη ατυχία αυτή για την Γαλλία. Συγγνώμη τώρα, ήταν δυνατόν. Αυτός ο κόλο.
1: Έπρεπε να το πάρει ο Μέση.
0: Κολομουανί να χάσει αυτόν τον κόλο.
1: Έπρεπε όμως να το πάρει ο Μέση.
0: Εντάξει.
1: Έπρεπε να το πάρει ο Μέση.
0: Δεν έγινε κάποια δολοπλοκία προς
1: Θεού. Όχι, έπρεπε λέω να το πάρει ο Μέση.
0: Εντάξει. Ο Κολομουανί μου.
1: Όταν λέω έπρεπε.
0: Μου στέλνει ένα τρόπο.
1: Ναι, άλλο θα σου πω. Όταν λέω έπρεπε. Λέω ότι κατάλαβες πώς το πω. Ο Θεός του ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, παιδί μου. Πώς το λένε. Όχι ότι έγινε κάτι, στήσανε κτλ. Για πες όλα μηνύματα.
0: Με τη Γαλλία βλέπω πολύ κόσμο. Όπως και ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Σμύρνη που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Ο άλλος έχει δει, ο Γιάννης που είναι παλαιότερος, στο Μουντιάλ του Μεξικού. Που τρέχαμε λέει τα βράδια να δούμε Πελέ και Ζαρζίνιο. Στο καζίνο τη Εδίξου. Η μοναδική τηλεόραση τότε ήταν 10 χρονών παιδάκι. Δεν ξεχνιέται.
1: Πού να το ξεχάσω.
0: Ο Γιάννης είναι από την Εδίψο.
1: Του 70 έχει δει.
0: Εγώ το μόνο που θυμάμαι από το 70, γιατί ήμουν 5 χρόνια παιδάκι, είναι ότι νύχτα κοιμόμασταν και κάποια στιγμή είχαν μαζευτεί στο μπαλκόνι του σπιτιού, γιατί είχαμε τηλεόραση, κόσμος για μάτς και ξυπνήσαμε τις φωνές.
1: Ναι.
0: Ούτε θυμάμαι ποιο μάτς ήταν, τίποτα, γιατί ήμουν πολύ μικρός.
1: Το 74 που είπες για τη Σκωτία.
0: Εκείνο το 78.
1: Όχι, με το Περού που είπες κάτι.
0: Το 78, όχι.
1: Το
0: 74. Είναι η πρεμιέρα του ομίλου.
1: Το
0: 74 Σκωτία.
1: Έχει φάει μια έτσι ήττα χοντρή. Έχει τύχει να δω ένα παιχνίδι Σκωτία στο 74. Αλλά πολύ μικρό. Και εκεί έχω πρωτοδύνει νομίζω του Περού. Ήταν το Περού το 74 ή το 78.
0: Ήταν. Δεν νομίζω ότι ήταν το Περού.
1: Okay, αλλά το 78 πρώτο ήταν με την.
0: Ο Σάκης θέλει την Ολλανδία γιατί του αρέσει η φιλοσοφία που έχουν πει
1: ναι,
0: ποδοσφαίρου. Okay,
1: ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι.
0: Άλλοι λένε ότι η Ολλανδία ήταν η μεγάλη αδικημένη τη ιστορία ποδοσφαίρου.
1: Ναι, γιατί έπαιξαν δύο φορέ με διοργανωτέ.
0: Ναι.
1: Τελικό. Ναι. Ναι, έχει δίκιο, ναι.
0: Τι έλεγε. Καλά η άσονα. Άστο η άσονα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είσαι αλλού η άσονα. Ναι. Μακάρι να ξέρει τη δουλειά μας. Εμείς τη δική σου δουλειά δεν έχουμε ξαναπεί ποτέ να ζητήσουμε τα ρέστα. Να κι άλλος. Ο Σταύρος. Να κι άλλος παλιός. Έχει δει και το.
1: Στείλτε μας λίγο.
0: Το Μουντιάλ του 70.
1: Πόσα μάτσα έδειχνε τότε.
0: Ναι, αυτό παιδιά, αν το θυμάστε, λίγα μάτσα.
1: Το 78 επίσης θυμάμαι.
0: Και περίεργες ώρες φυσικά.
1: Το 78 επίσης θυμάμαι. Επειδή είχα σπάσει χέρι και πήγαινα για φυσικοθεραπείες, να μην γελάς, στην μπάλα. Περνούσαμε από το κέντρο. Όχι από το κέντρο. Βασιλής Σοφίας, αυτά που ήταν έπαιξε στα σινεμά τότε. Και προβάλλονταν αγώνες. Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Το θυμάμαι καλά. Είμαι πολύ μικρό.
0: Ο κόσμος. Ο κόσμος.
1: Ναι. Δεν... live, ας πούμε, τον έδειχνε το βράδυ τον αγώνα και πλήρωνε εισιτήριο για να είσαι για να το οθόνη.
0: Δεν πλήρωνε εισιτήριο. Μαζεύονταν, παιδιά, ο κόσμος.
1: Όχι στα σινεμά. Ότι πλήρωνε για να το δει για να το οθόνη.
0: Α, σιγά. Νόμιζα ότι αλλάζει τα καταστήματα που μέναν οι τηλεοράσεις ανοιχτές.
1: Σινεμά, σινεμά.
0: Και μαζεύονταν έξω σινεμά. Από τη βιτρίνα ο κόσμος.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο. Σινεμά παίζονταν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρει. Okay, αν το ξέρει κανεί, θα μα στείλει. Ναι, είμαι πολύ μικρό, δεν το θυμάμαι.
0: Κύριο, ε.
1: Λέω λογικά, δεν μπορεί να το πει στην ηλικία. Θυμάμαι που το δείχνει. Mm.
0: Λοιπόν, ο Σβέρεφ το πήρε το σετ. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα ακροατή που παρακολουθεί μέσα το καράβι τον αγώνα. Πήρε το τρίτο σετ με 6-4. Επαναλαμβάνω, 2-1 πλέον προηγείται ο Σβέρεφ στο τελικό του κομπόλι. 6-1 πάντα μιλάει πρώτο το Σβέρεφ. 4-6. Και 6-4 και προηγείται 2-0 ο Κομπόλη στο τέταρτο σετ. Εννοείται ότι για να φύγει μακριά πλέον το μάτς πρέπει να πάρει ο Κομπόλη αυτό το σετ.
1: Γεια σου Γιώργο, πώς έχουμε γνωρίσει κιόλα.
0: Ο οποίος πάει από Σαντορίνη
1: σε μια ώρα.
0: Σε Πειραιά. Α, γυρνάει. Ή μπορεί να είναι Σαντορίνιος, δεν ξέρω. Λοιπόν, και μας ακούει όποτε μπορεί λόγω των μετακινήσεων του. Ο άλλος, ο Βαγγέλης, είναι του 74, μια ζωή Άγγλος, επηρεασμένος από τις μεσημεριανές μεταδόσεις αγγλικών αγώνων στο κρατικό τότε κανάλι. Με είχε μαγέψει που έβλεπα γιαγιάδες και πολλοί κόσμος και κερκίδες. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου το 86 να δω στο Μουντιάλ το Αγγλία-Αργεντινή. Και το παιδικό μου μυαλό να αναρωτιέται γιατί όλοι μιλάνε για τον Μαραντόνα, αφού είναι κλέφτης, είχε βάλει γκολ με το χέρι. Βαγγέλη, έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο. Μια πραγματικά τα άλλα, ο Ντιέγκο ήταν ο Ντιέγκο.
0: Έχεις δίκιο, γιατί
1: ένας Ντιέγκο πέρασε.
0: Βαγγέλη, ότι στο ίδιο μας πέτυχε τον γκολ του αιώνα, όπως χαρακτηριστεί.
1: Και την κλοπή.
0: Αλλά με το ίδιο, στο ίδιο μας κάνει και την κλοπή του αιώνα.
1: Φίλε...
0: Και σου λέει γιατί να μείνει στη μνήμη.
1: Όχι.
0: Για τον γκολ του αιώνα και όχι για την κλοπή του αιώνα.
1: Φίλε Βαγγέλη, γι' αυτό ήταν ο Ντιέγκο. Πάμε, δελτίο.
0: Το πάμε.
1: Γι' αυτό ήταν ο Ντιέγκο. Έχει δίκιο πάντως. Γιατί πάμε.
0: Η αδικία είναι αδικία.
1: Όχι, η αδικία είναι αδικία. Η αδικία είναι αδικία πάντα, όποιος και αν την κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Ντιέγκο είναι ο Ντιέγκο. Για όλη του τη δράση και όλη του παρουσία στον χώρο του ποδόσφαιρου.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, δελτίο.
0: Πάμε, ναι.
1: Και επιστρέφω σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις 7 από την Era Sport. Στη ρυθμίση του ήχου Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγανατζής. Ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, πετυχαίνοντας την πέμπτη σερή νίκη του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λούις Χάμιλτον και τρίτος ήταν ο Χάτζαρ. Το Grand Prix διακόπηκε 10 στροφές πριν το τέλος, καθώς έγινε έλεγχος από τη διεύθυνση του αγώνα στο σημείο της ασφάλτου που είχαν προηγηθεί τα πανομοιότυπα ατυχήματα του Στρόλ και του Λεκλέρ. Απρόοπτο προέκυψε στην εκκίνηση με το μονοθέσιο του Max Verstappen, το οποίο δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull να βγει νοκάουτ, ενώ εκτός αγώνα τέθηκε και ο Λάντο Νόρις στο 45ο γύρο του Grand Prix. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο η εθνική ομάδα σε φιλικό μάτς. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από τον Αλφα. Σε διαδικασία επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πήλιος, όπως αποκάλυψε στις συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Η οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Παύλου Μαφαίου κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και στη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτος να λαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέ Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή. Με αρκετούς μικρούς παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία σε 2 εβδομάδες. Όπως αναφέρουν οι Δανείοι, ο τεχνικός Γιάκομπ Νίστρουπ φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Νίκλας Ρόζ Σκόσκραντ Πέντερσεν, που διετέλεσε 5-4 χρόνια τον αναλυτή του στην Κοπενχάγη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σήμερα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στενεύουν τα περιθώρια να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό της Greek Basket League. Μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό. Συνεχίστηκε και σήμερα παραμονή του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο αιωνίων. Σε καταγγελία στη ΔΕΑΒ προχώρησε και ο Ολυμπιακός για τα όσα έγιναν στο Telecom Center στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Αμερικανός Μπριν Ταϊρή. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει ο διεθνής κεντρικός Θόδωρος Βουλκίδης, που επέκτηνε το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή μέχρι το 2028. Το τίτλο στο Ρολάν Καρός διεκδικούν αυτή την ώρα ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι. Ο Σβέρεφ προηγείται με 2-1 σετ. Υπάρχει μόνο ο Σέρτζιο Καριόλο από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον αποκλεισμό της Βασίλισσας από την Τενερίφη στα ημιτελικά της Λίκα Εντέσα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκείνα κάτσε ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε ένα τραγούδι το οποίο είναι του Prince και προσωπικά με εκπλήσει, δεν το γνωρίζω, το 2009, το Color Eyes Mine. Είναι πιο rock, όπως συμφωνήσαμε με τον ειδικό εδώ της μουσικής, τον Αλέξα Αποστολόπουλο. Ακόμα και η φωνή ήταν διαφορετική.
1: Ναι.
0: Ένα, σωστά είπε ο Αλέξας, ένα blues rock τραγούδι για βραδινές ώρες καλύτερο και πάρα πολύ ωραίο. Πρώτη φορά το ακούω, ειλικρινά δεν το ήξερα, το Color Eyes Mine. Παραλαμβάνουμε, σαν σήμερα γεννήθηκε, 1958 πριν, έφυγε όμως από τη ζωή το 2016, ένα χρόνο δηλαδή αφού του είχε παρουσιάσει τον τελευταίο του δίσκο, και ο οποίος πειραματιζόταν με τα πάντα, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση του Αλέξανδρου προηγουμένως. Μόνος το έγραφε, μόνος το έπαιζε, άλλαζε τους ήχους. Δεν μπορείς μουσικά να τον παρακολουθείς εύκολα. Δεν μπορούσες εννοώ να τον παρακολουθείς εύκολα, γιατί ο ένας ήχος από τον άλλον είχε διαφορά. Δεν ήταν, για παράδειγμα, η κιθάρα που έλεγα πάντα, Αλέξα, δεν μπορεί να με κοροϊδέψει ποτέ με τραγούδι τον Dire Straits. Δεν υπάρχει να το καταλάβω τον Dire Straits.
1: Ήταν πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι, δηλαδή μπορώ άλλων συγκροτημάτων να τα χάσω, αλλά εκείνη την κιθάρα δεν μπορούσα με τίποτα. Ο Prince άλλασε μοτίβο από δίσκο σε δίσκο, σχεδόν από δίσκο σε δίσκο, για να μην είμαστε και εμείς υπερβολικοί. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τέταρτο σετ στον τελικό του Roland Garros. Προηγείται με 3-2 σε αυτό το σετ ο Ιταλός Κομπόλη, αλλά προηγείται με 2-1 σε το Σβέρεφ, ο οποίος είναι και στο 30-0 αυτή τη στιγμή, ενώ σερβίρει ο Κομπόλη. Έχει δηλαδή την ευκαιρία, να κάνοντας break, να τον ισοφαρίσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή από την R2 Sport Diamond League Steve από τη Στοχόλμη, χωρίς όμως ελληνική συμμετοχή. Mm-hmm. Έκανε το check-in ο Μπάμπης Παπάζογλου. Στις 8 οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορείτε να δείτε από την R Sports 1 τον τελικό του πρωταθλήματος K17 Βέλγιο εναντίον Ιταλίας. Οι Βέλγοι πετάξαν έξω εμάς τους Γάλλους και οι Ιταλοί πετάξαν έξω τους Ισπανούς, θυμάμαι τους ημιτελικούς. Μπορείτε να δείτε την ίδια ώρα από R2 Sport το Grand Slam στη Θεσσαλονίκη για το Beach Volley στην πλατεία Αριστοτέλους. Την πετέσα την πλατεία σε έδρα του Beach Volley, να το πω έτσι. Mm-hmm. Σε χώρο Beach Volley. Και εμείς βλέπουμε τον τελικό του Roland Garros βεβαίως από το Eurosport. Θυμάμαι τις ωραίες εποχές που το είχαμε εμείς εδώ στην ΕΡΤ και πήρα και έκανα και μεταδόσεις. Mm. Μου είχαν εμπιστευτεί και άρχισα να το δουλεύω όλο και περισσότερο το θέμα του τένις. Καλώς καταπήγα. Μου μάθαν κάτι φίλοι κάποια μυστικά.
1: Μπορώ,
0: Ναι, ότι δεν λες ποτέ τη λέξη ισοπαλία στο 30-30. Στο 15. Το ισοπαλία σημαίνει, όπως είναι και βάσει τον Deuce, είναι όταν από 40-40 και μετά. Κατάλαβες. Πριν λες 15-15 ή 30-30. Ναι. Δεν λες ισοπαλία, γιατί αλλιώς λέω
1: 30 όλα, ας πούμε, επιτρέπεται.
0: Deuce είναι, σημαίνει ότι είναι ήδη τουλάχιστον στο 40-40. Ναι. Κατάλαβες.
1: Οκ, το κατάλαβα. Λέμε 30 όλα, ας πούμε, επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι, ναι, 30 όλα μπορεί να πει.
1: Είναι η κλασική τέτοια ατάκα που λέγαμε, ναι.
0: Για έχουμε μας τρολάρει, γιατί λέει, εγώ λέει, μόνο Πανάθα, ναι, οκ, δεν ασχολείται με το Μουντιάλ. Πανάθα, ουίσκι και Iron Maiden, λέει ο άλλος.
1: Από τα Μουντιάλ έχουμε αφήσει εκκρεμότητες, για δες εσύ.
0: Στα,
1: που είχαμε ζητήσει να μας πούνε Μουντιάλ και.
0: Α, ναι, έχω.
1: Για πες να τα κλείσουμε.
0: Το 1974 ο θεολόγος έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
0: Οπότε είδε ελάχιστα μάτς, το ίδιο και το 78 που έδινε για τις πτυχιακές. Ρε, θεολόγοι πήγαν πάνω στις εξετάσεις που πέτυχαν τα Μουντιάλ. Ναι. Από τότε λέει όμως αγαπώ την Ολλανδία με το φανταστικό ποδοσφαιρό και την αρχηγάρα. Τον Αέρνο Κρόιφ, ο οποίος όμως Κρόιφ το 78 δεν πήγε στο παγκόσμιο.
1: Έδινα εξετάσεις το 86 και έχω χάσει τη ματσάρα Βέλγιο Ρωσία, ήταν Σοβιετία, το 3-4, το 4-3.
0: Άλλο σκάνδαλο αυτό.
1: Ναι, αλλά ήταν ξημερώματα. Μεταξύ,
0: δεν ήταν ξημερώματα.
1: Ήταν πολύ αργά.
0: Δύναμα
1: το πρωί. Ήταν 2-3.
0: Ήμασταν στην ελευθεροτυπία.
1: Ναι. Όχι, δεν ήταν πριν τις 12, ήταν μετά.
0: Άλλο σου λέω. Α. Δουλεύαμε ακόμα. Είμαστε δηλαδή προλαβαίναμε την έκδοση που έκλεινε στις 2.
1: Ναι. Εντάξει, όμως όταν είσαι στο πρωί πρέπει να κοιμηθεί. Είχε στην κρίνια να κοιμήσου και τέτοια. Εντάξει. Ναι, ο αδερφός μου είχε τελειώσει, ας πούμε. Είχε τελειώσει και το βλέπε. Και ο κακομοίρης εγώ να έχω γυρίσει για να κοιμηθώ. Και είχαν μπει 7 γκολ και έκανα κάτι τέτοιο να κοιμηθώ.
0: Το μεγαλύτερο μαρτύριο της ζωής μου, όσον αφορά ξενιδιά, δεν το ξεχάσω ποτέ. Τη το χρωστάω, άμα τη συναντήσω κάποιον να τη το πω, είναι η Νίκη Μπακογιάννη στην Ατλάντα. Η μάχη με την Κωνσταντίνοβα έχει κορυφωθεί για το ποια θα πάρει το χρυσό, ποια το αργυρό μετάλλιο. Είναι η ώρα 5, 5.30. Αδυνατό να κρατηθώ ξύπνιο να παρακολουθήσω τη μονομαχία της Νίκης με την Κωνσταντίνοβα και με ξύπναγαν οι φωνές όταν πέναγε το άλμα. Η Νίκη φώναζε, ο Αντωνιάρης.
1: Θα ξαφίσει.
0: Νομίζω.
1: Θα ξαφίσει να την τηλεόραση.
0: Η τηλεόραση είναι ανοιχτή, αλλά τα μάτια κλείνουν. Δεν αντέχω. Και όταν κάνει το άλμα που της χάρισε. Μάλλον την έφερε μπροστά εκείνη τη στιγμή και μάλιστα χειροκρότησε και η Κωνσταντίνοβα. Mm-hmm. Την έφερε την Νίκη μπροστά και το 2-0-3 από τον Νίκο Αντωνιάνε. Θυμάμαι καλά. Πετάχτηκα και είδα σε replay το άλμα που έκανε η Νίκη τότε. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κρατηθώ ξύπνιο. Λοιπόν,
1: θέλω να πω στον φίλο που μα ζητάει ένα παιχνίδι από την
0: Ελλάδα. Ο άλλο ήταν Αργεντινή, μισό να το πω. Είναι Αργεντινή.
1: Κέμπες.
0: Με Κέμπες.
1: Μαλί.
0: Μαλί Λασποτήρα.
1: Ναι, και. Κόλλησα.
0: Με το μουστάκι, το ίσιο μαλλί. Ακούμε Κλάους Νόμι αυτή τη στιγμή, συγγνώμη.

0: έχουμε και τον Βαγγέλη, ο οποίος μια ζωή στα Μουντιάλ υποστηρίζει η Ιταλία. Και τώρα έχει τρία Μουντιάλ απούσα. Φοβερό αυτό με την Ιταλία, έτσι, ναι. Νομίζω ότι οι Ιταλοί συναγωνίζονται σε δυστυχία αυτή τη στιγμή τους Άγγλους. Με την έννοια ότι οι Άγγλοι περιμένουν 60 χρόνια τώρα να πάρουν ξανά παγκόσμια κύπελλα, μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά οι Ιταλοί, αυτό το κάζο που έχουν πάθει, τρία συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα εκτός, δεν ξέρω πώς θα αντέχουν. Ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι και Μαρούσι και ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ από το Μαρούσι.
1: Ήμουνα Ιταλία το 18 μέσα στο Μουντιάλ. Ασχολούνταν πιο πολύ στην πλάκα, ξέρεις, όχι, γιατί δεν ήταν Ιταλία. Με μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Μεγάλη απόλυτα.
0: Γελάω με τον Νίκο από το Βύρονα. Ναι. Άκου περιγραφή. Ο Νίκος από το Βύρονα, ναι, ήταν 16 χρονών το 70.
1: Ναι.
0: Είναι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Παίζουν τελικό Ιταλία-Βραζιλία. Είμαστε, λέει, 500 άτομα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μία τηλεόραση στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Ρωτάγαμε τους προσθενούς τι γινόταν. Από την πλατεία, ακούς,
1: ναι,
0: Αλέξανδρε, βλέπα την τηλεόραση του πρώτου ορόφου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: η τηλεόραση τότε ήταν πόσε ίντσες πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Όχι, 30. Δεν πρέπει να ήταν 30. Λίγο μικρότερη. 28 πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη τηλεόραση τη εποχή εκείνη. 26, κάπου εκεί. Τι να δει από την πλατεία, δηλαδή.
1: Τι να δει. Ναι, αλλά το πάλευε.
0: Κάτι σκιές,
1: ναι,
0: αφήστε την ποιότητα τη εικόνα. Ήταν τότε.
1: Okay, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ναι, ο άλλος υποστηρίζει και η Αργεντινή και η Ιταλία, που δυστυχώς είναι άλλη μια φορά εκτός, είναι ο Δημήτρης αυτός. Και λέει ότι ο τελικός του Κατά ήταν ένας απόλυτα ισορροπημένος αγώνας μεταξύ δύο σπουδαίων ομάδων, αλίμονο. Στο πρώτο ημίχρονο η αγαπημένη σου η Γαλλία ήταν ανύπαρκτη, στο δεύτερο εξαιρετική, καμία αδικία. Αδικία, επαναλαμβάνω, τη φάση του Κολόμου Ανή, που αντί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, θέλει να σκοτώσει,
1: ναι,
0: okay, τον Έλα, τον αντιπαθή. Το Μαρτίνεθ, και εκείνος απλώνει το πόδι του και σώζει το βέβαιο γκολ εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο. Στον τελικό του 2014 υπάρχει, το 2014, η αποσιοποιημένη φάση μεταξύ 50-60, τον Νόιερ χτυπάει τον Ιγκουαΐν, όπως ο Σουμάχερ το 82 των Μπατιστών. Δεν τη θυμάμαι, όντως. Έχεις, Δημήτρη, έχεις δίκιο, εγώ δεν τη θυμάμαι τη φάση αυτή. Αλλά αν τη θυμόμουν, φυσικά δεν θα την αποσιωπούσα. Συμπαθητικός ο Μπάμπης Παπάζογλου ως ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αλλά για τη δίκη του Λιγκερίδη έχει ρεπορτάζ. Για τη δίκη της δολοφονίας του Λιγκερίδη, αν υπάρχει ρεπορτάζ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν παρακολουθώ το δικαστικό, ρε παιδί.
0: Γιατί φωνάζει, λέει, η οικογένεια. Πού είναι το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε, λέει, αν στη Φόρμουλα είναι το δώσμα που είχε φτιάχτηκε. Να ήταν σε ελληνικό, ναι, στην περιφέρεια θα γινόταν. Εντάξει, εδώ είναι άλλη ιστορία, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: να πω στο Μιχάλη.
1: Ηλία, να σου πω κάτι. Και μου κάνει εντύπωση πάντα, δηλαδή, το τι παίζει ο κόσμος. Μας έχουν στείλει μήνυμα να τους πω ένα παιχνίδι. Το οποίο προσπαθώ, μου λέει ότι η τρίτη κατηγορία Ισπανίας είναι τέταρτη κατηγορία. Ναι, τέταρτη από ό,τι βλέπω. Θέλτα Βίγκο, δεύτερη ομάδα Θέλτα. Με Europa. Europa, ναι, υπάρχει αυτή η ομάδα. Το βλέπω στο 90,2-2. 0-1 ημίχρονο.
0: Αμάν, τι έχασε ο Ζβέρεφ, ναι, πάνω από το φιλέ.
1: 90 συν 10 το βρίσκουν.
0: Λοιπόν, ο Ζβέρεφ έστειλε την μπάλα. Ενώ
1: okay,
0: χαιρέτησε.
1: Παιδιά, παίζετε τέταρτη κατηγορία Ισπανίας. Okay.
0: 4-3, ναι, προηγεί, ναι, το κομπόλι, παιδιά, ναι, στο τέταρτο σετ. Θα δούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να τελειώσει, μπορεί και όχι. Να τελειώσει ο αγώνας, δηλαδή. Ναι. Το διεκδίκη θα μπορούσε να έχει πάρει εδώ τον πόντο. Λοιπόν.
1: Άμα τελειώσει, φίλε, κάποια στιγμή το βρω σε κανένα δισογραφικό, θα το πω πάντως.
0: Το μάτσο αυτό.
1: Περιμένουμε. 2-2. Είναι στο 100. Παίζει άνοδο προφανώς για να το έχει παίξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ρε παιδιά, τις ξέρετε αυτές τις ομάδες. Έχω εγώ την απορία. Τις ξέρετε αυτές τις ομάδες που παίζετε.
1: Ελά, δεν μπορώ να τα βρω. Θα βρω βαθμολογία τώρα. Δεν υπάρχει. Οχ. Είναι στις, έχει διάφορα γκρουπ, είναι τέταρτη κατηγορία.
0: Να εξηγήσω λίγο, ναι, σε έναν ακροατή, γιατί δεν το θυμάται καλά.
1: Ναι.
0: Το 6-0 της Αργεντινής από το Περού δεν έγινε.
1: Είναι playoff, συγγνώμη, έχει δίκιο. Είναι playoff, ναι.
0: Δεν έγινε για να περάσει η Αργεντινή. Περνούσε. Το 6-0 είναι για να μείνει έξω η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία και να περάσει η Αργεντινή.
0: Ναι, αλλά, δηλαδή,
1: ήταν οι τρεις και παίρνωσαν οι μία πρώτη.
0: Αλλά λέω, κατάλαβα.
1: Όπως έγινε και το
0: σκορ, ναι, έγινε έτσι ώστε να μείνει έξω η Βραζιλία.
1: Βραζιλία. Για να ήθελε παραπάνω γκολ. Και νομίζω ότι πετύχει και ένα παραπάνω από ό,τι τη χρειαζόταν η Αργεντινή τελικά.
0: Νομίζω ότι ήθελε τέσσερα.
1: Ναι. Ο Κιρόγα ήταν goalkeeper.
0: Κιρόγα. Με μακρύ μαλλί, ναι. Όπως ήταν και άλλωστε πολύ τη μόδα.
1: Πες μου τώρα με το μουστάκι ο επιθετικός τη που έτρεξε στο Μάριο Κέμπες. Κόλλησα.
0: Λίγο
1: γεματούλη. Ο Λούκε, μπράβο. Λίγο γεματούλη. Ναι.
0: Όχι γεματούλη, ο Λούκε.
1: Λίγο. Είπα λίγο. Δεν είπα χοντρό.
0: Τι θα έλεγαν οι ξένοι άμα γινόντουσαν αυτά. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα με τη Φόρμουλα 1.
1: Ναι. Έχουμε τίποτα άλλο από. Το κλείσαμε.
0: Δεν
1: το
0: θα κάνουμε εμείς. Ενώ είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε, να φτιάξουμε μια πίστα, να διεκδικήσουμε, αν θυμάστε καλά, ένα Grand Prix. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα φρόντισαν κάποιοι να στερηθούμε αυτή τη δυνατότητα. Πολλά σχέδια σε αυτή τη χώρα, Μπάμπη, έχουν εξαγγελθεί και δεν προχώρησαν ποτέ. Θα σου θυμίσω.
1: Ήταν παλιό με τη Φόρμουλα 1 που λες. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία.
0: Είναι...
1: Πριν καμιά κόσμια, τότε με τους Ολυμπιακούς κοντά.
0: Είναι μπράβο. Είναι και στην εκεί περίοδο εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και μάλιστα θυμάμαι όταν η Πάτρα υποψήφια. Και μάλιστα πολύ
1: και
0: μεγάλο φαβορί.
1: Αθήνα,
0: η Ανάβησος.
1: Μπράβο.
0: Οι Αλικές Ανάβησου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά το μεγάλο φαβορί ήταν η Πάτρα. Είχε καλύτερη έκταση. Εγώ θα σας πω εδώ με την ευκαιρία του θανάτου του Γιώργου Σουφλιά ότι. Ήταν να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης στο ελληνικό. Το είχε εξαγγείλει το 2000 επί κυβερνήσεως, δηλαδή Καραμαλή, ο Γιώργος Σουφλιάς. Το μεγαλύτερο πάρκο
1: Ποτέ
0: της Ευρώπης το 2007.
1: Ναι.
0: Όπου θα είχαμε 36.000 στρέμματα πρασίνου. Και τι έγινε τώρα το ελληνικό? Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό.
1: Έχεις περάσει.
0: Δεν θέλω να πω δημόσια.
1: Έχει περάσει.
0: Φυσικά. Α, άλλωστε, το παλιό εξοχικό που είχαμε είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το έσχος, τον πύργο αυτό που φτιάχνουμε.
1: Εξοχικό.
0: Εκεί, τα χρόνια εκείνα.
1: Ήταν άλλες εποχές. Σωστά.
0: Εκείνα, το
1: κατέβαινες και
0: δεν. Το να έχεις δεύτερο σπίτι στην παραλία και να πηγαίνεις πρωί-απόγευμα για μπάνιο ήταν μεγάλο προνόμιο. Λοιπόν, τώρα χτίζεται, παιδιά, το περίφημο Μητροπολιτικό Πάρκο, επαναλαμβάνω, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και με εξαγγελία του Γιώργου Σουφλιά.
1: Θέλω επίσης να πω στον κόσμο ότι προσπαθώ να βρω αν έχει βγει κάτι από το εξωτερικό, γιατί είναι μέρες και πονηρές με τα γραφικά, έτσι, γιατί πάντα τους ενδιαφέρουν και εσύ για τις ομάδες τους. Γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, είμαστε ακόμη 7 Ιουνίου. Δηλαδή, κάποιες ομάδες μπαίνουν και πιο αργά. ΑΕΚ Ολυμπιακός μπαίνουν πιο αργά από το Μαρτίο.
0: Να τελειώσω λίγο. Δεν το είπα καλά. Δεν το είπα καλά προηγουμένως. Λοιπόν, το ελληνικό, η συνολική έκταση του παλιού αεροδρομίου είναι 6.500 στρέμματα. Είπα εγώ λάθος. Άλλο νούμερο είπα εγώ προηγουμένως. Λοιπόν, τα 5.900 είχε πει ο Γιώργος Σουφλιάς το 7 ως υπουργός Πεχοδέ ότι θα γίνουν χώρος πρασίνου. Είχε παρουσιάσει τότε τη μελέτη για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο ελληνικό. 36.000 ήταν τα δέντρα. Που είπα εγώ προηγουμένως.
1: Okay.
0: 17.500 η θάμνη.
1: Ναι.
0: 54 χιλιόμετρα μονοπάτια πεζοπορίας. 5,5 χιλιόμετρα μονοπάτια ειδικά για ποδήλατο. 6,5 χιλιόμετρα παραθαλάσσιος περίπατος. 24 χιλιόμετρα ειδικά διαμορφωμένη μαραθώνια διαδρομή. 4,5 χιλιόμετρα για διαδρομή με άλογο. 3,8 χιλιόμετρα ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή με γλυπτά. Προσέξτε τι εξαγγελία είχε γίνει πριν από 20 χρόνια. Και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και όπως σωστά έγραψε κάποιος, παιδιά, δεν άλλαξε τίποτα. Μόνο ο καπιταλισμός. το επίπεδο καπιταλισμού έχει αλλάξει.
1: Να πω στο φίλο που έχει παίξει αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, της τέταρτης κατηγορίας, τι είναι αυτό και τα λοιπά, ότι τελείωσε 2-2. αυτό. Play-off. Ναι. Mm. Διπλό ημίχρονο, έτσι, και έχει τελικό. Μια και είχε. Λοιπόν,
0: τελικός το 78 λέει ένας ακροατής, ο θεολόγος, ότι λόγω λέει της Χούντας του Βιντέλα.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Γιατί αδικήθηκε η Ολλανδία στο τελικό.
1: Δεν αδικήθηκε. Δεν το θυμάμαι, δεν τον έχω δείξει να το
0: και τελικό. Και το Κάρι είχε ο φοβερός Ρέζε Μπρίνκ που είναι το δικό μου είδωλο.
1: Ο οποίος έπαιζε, ο Ολλανδός έπαιζε σε Άντερλεχτ. Για να δούμε πόσο σημαντική ήταν η Άντερλεχτ. Ένας διεθνής Ολλανδός έπαιζε σε Άντερλεχτ.
0: Δεν στήθηκε το μάτς, αυτό θέλω να σας πω το συγκεκριμένο.
1: Βοηθήθηκε προφανώς κάπου αλλού. Ας το μάθει με το Περού λόγινε.
0: Γιατί μην υπάρχει αυτή η υπόνοια ότι στήθηκε από τους.
1: Ο τελικός λες. Για τον τελικό δεν το θυμάμαι. Δεν έχω άποψη για τον τελικό. Αλλά το ότι είχε γίνει λίγο περίεργο, είχαν ακουστεί πολλά για το μάθημα με το Περού, είχαν ακουστεί.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν θα πήγαινε τελικό. Πήγαινε η Βραζιλία.
0: Ευχαριστούμε τη Σοφία γιατί δεν την κλείνει την Ερασπορ, παρότι λέει η γυναίκα, ποτέ ούτε 5 λεπτά.
1: Και πολύ εύχεται, καλά κάνει.
0: Και, εύχεται,
1: και την ευχαριστούμε εύχεται, που είναι στην παρέα μας.
0: Μας δίνει πολλές ευχές από την Κέρκυρα, από την πολύ όμορφη Κέρκυρα που ήμουν εκεί πρωτοχρονιά το 23, Μπάμπη. Ο καιρός ήταν πασχαλιάτικος.
1: Ναι.
0: Και τη λάτρεψα την Κέρκυρα, γιατί έμεινα κιόλας στην Σπλανάδα.
1: Το ξέρω, το έχεις πει και ναι. Στο κέντρο. Ναι, ωραία, ναι. Είναι ωραία Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, 4-3 προηγεί το Κομπόλι, έχει και αβαντάζ, είναι πολύ κοντά στο να πάρει 5ο game σε αυτό το 4ο set. Τραβάει, σου είπα τελικά. Αν το πάρει ο Κομπόλι, εννοείται βέβαια. Δεν θα τελειώσει ο τελικός στην ραδιοεφημερίδα του για Χανατζή που ξεκινάει στις 8. Λοιπόν, παρακολουθούμε. Εμείς.
1: Ρωτάει ένας φίλος αν ισχύει, αν υπάρχει ενδιαφέρον τη ΣΑΕ και το Μαυροπάνο. Δεν το ξέρω.
0: Έχει υποθεί. Από έχει κυκλοφορήσει αυτό.
1: Στο Γιάννη, ας πούμε.
0: Ναι, έχει
1: που θα βγει στο ρεπορτάζ. Αλλά
0: να,
1: έχουμε, ναι, να έχουμε υπόψη μας.
0: Εσύ θα πάρει 202 Ισπανούς.
1: Θα σου πω περίμενε.
0: Να σου πω
1: όμως γι' αυτό. Να έχουμε υπόψη μας ότι ο Μαυροπάνος έχει πολύ καλό όνομα.
0: Το πήρε το.
1: Έχουν και προτάσεις με.
0: Το πήρε το game ο Κομπόλι και προηγείται 5-3 στο 4ο σετ. Άρα είναι πολύ κοντά στην ισοφάριση σε 2-2 σετ. Για συνέχεια.
1: Λέω ότι αυτοί οι παίκτες που είναι στο εξωτερικό και έχουν και καλό όνομα, λογικά έχουν και προτάσεις να μείνουν στο εξωτερικό. Αν δεν είναι η μετά για ελληνικές ομάδες. Δεν λέω μόνο για το Μαυροπάνο, γενικά να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Αλλά παίζουν θέματα και επιστροφές. Δηλαδή πρέπει ο Γιαννούλης είναι για να επιστρέψει. Αλλά το καθυστερεί και ο ΠΑΟΚ. Για να το πάρει και. Το έχω πει πολλές φορές και εγώ για τον Ολυμπιακό τον κοιτάει.
0: Ναι.
1: Και θα υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα τον κοιτάνε. Λογικό είναι έτσι, διεθνής παίκτης είναι. Θα πάντα τελειώνει γρήγορα. Τι με ρώτησαν να έρθουν ή. Ποιοι μου πέσαν να έρθουν ή.
0: Οι δύο Ισπανοί, αλλά πριν να πω ότι ναι. Έβγαλε μέρος προπόνησης
1: ναι.
0: Σήμερα ο Κώστας Λούκας. Άρα έχει πιθανότητες να αγωνιστεί στον αυριανό τρίτο τελικό. Τελευταία λέει στιγμή θα αποφασίσει τον Παναθηναϊκό αν θα το χρησιμοποιήσουν ή όχι. Απλώς αυτό λέω είναι αθαρρυντικό.
1: Είναι απώλεια και για τον Παναθηναϊκό στα πρώτα μάτσα ο Λούκας και για τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ και ο Χουάνσο.
0: Περίμενα. Ο Χουάνσο είναι επιλογή.
1: Και επιλογή.
0: Που έμεινε έξω.
1: Αν δεν είχε πρόβλημα τραυματισμό.
0: Όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι επιλογή. Γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλου του ξένου του. Χρησιμοποιούν 6 από τους 8.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: είναι
1: ξέρω.
0: Διαφορετικά τα ελληνικά ρόστερ τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι. Αλλά ποιος έχει έξω
0: από λοιπόν, εγώ να σου κάνω ένα αντίλογο.
1: Μου κάνει εντύπωση για τον Χουάνσο.
0: Ένα αντίλογο για τον Κώστα Σλούκα να σου φέρω.
1: Ναι.
0: Φυσικά και είναι απώλεια. Μήπως όμως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε δύο φορές τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός Κώστα Σλούκα έδωσε πλέον έξτρα αυτοπεποίθηση στους παίκτες ότι μπορούν χωρίς τον Σλούκα. Για σκέψτε το λίγο αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ πάπα.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός ναι. Χωρίς τον Ντόρσεϊ τελικά δεν μπόρεσε να την διορθώσει αυτή
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε και μάτς.
1: Σε αυτό το επίπεδο,
0: σε αυτό το επίπεδο
1: ομάδων και με αυτούς τους παίκτες, όλα μπορούν να αντικαταστήσουν.
0: Θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι.
1: Που λέω για την απώλεια. Καταρχάς, με τον Σλούκα.
0: Η απώλεια είναι δεδομένο.
1: Με τον Σλούκα
0: okay.
1: Υπάρχει ένα θέμα στην άμυνα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Το ξέρουμε και όταν έπεσε στον Ολυμπιακό. Απλά επειδή είναι πολύ έμπειρος και μπορεί να επιλέξει το ρυθμό, όχι μόνο να είναι ο βασικός. Αυτό το δεκάλεπτο μπορεί να σου παίξει 15, μπορεί να σου κάνει τη διαφορά.
0: Συμφωνώ, αυτή την αλλά εγώ λέω ότι πήραν πάνω
1: ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Εγώ λέω, κάλυψαν το
1: ναι,
0: κενό.
1: Ο Ντόρσεϊ είναι ένας παίκτης που μπαίνει και μπορεί να σε περισσότερα μάτια μπαίνει ζεστός, σου βάζει 2-3 τρίποντα, σου δίνει και ένα πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό, αυτό που δεν είχε ήταν το γκολ που λέμε εμείς το πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Είχε γκολ. Δηλαδή, το μας εξαρτάται πολύ από το Φουρνιέ, δεν πήρε από τον Βεζέκοφ, δεν έχει κάθε ομάδα 10 σουτέρ να τα βάζουν όλα. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί που μπορούν να σε ξεμπλοκάρουν. Και αποδείξε ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο σκορ, ας πούμε, τελείως αγωνιστικά. Τα υπόλοιπα που ξέρει είναι κουβέντα ότι την κάνουμε κτλ. Αλλά λέω, το περιορίζω μόνο στο καθαρά αγωνιστικό. Όπως, ας πούμε, για μένα εκ των

0: Ήθελε η αμβολογία και το πανηγύρι για την Ευρωλίγα.
1: Ότι... Εγώ το μπορτζόκαξε για μένα.
0: Θέλουμε διαφημίσεις. Α, θα μιλήσει τώρα. Παίρνει το λόγο, παιδιά, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Πατάει το κουμπί και ακούμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, Μπρούζλι, για να το κλείσουμε πριν, γιατί πήγαμε ξέρεις, λίγο κατευθείαν στο διάλειμμα, πήγαμε απότομα, και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Ολυμπία Γιάννη Κουπούλ, το κορίτσι μας.
1: Δεν θα έφευγα αν δεν έπαινε η Ολυμπία στη θέση της.
0: Παραμένει.
1: Δεν είπα ότι δεν έβαζα. Θα έμπαινε.
0: Παραμένει η Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Όταν παίρνω την Κυριακή στο διπλανό χώρο, το πρώτο πράγμα κοιτάω αριστερά να δω είναι η Ολυμπία.
0: Ηλίας Λιμόνας Μάπης, ο βάζος γραμμικό φαντσάρσπορ, για άλλη μισή ώρα. Απλώς έλεγα για το, ξέρεις, που μου κάνει εντύπωση για το Word, για το, γιατί πάντα οι προπονητές
1: έμαθα και πότε γιορτάζεται οι Ολυμπίες. Το έμαθα πρόσφατα.
0: Θα μου αφήσω να το πω.
1: Και εγώ πώς έμαθα και ευχήθηκα κιόλας Ολυμπία στις 11 Μαΐου.
0: Δεν τα αφήσω όλα η ίδια μου. Σου λέει πότε είναι, πότε είναι. Στα λέει το κορίτσι. Λοιπόν,
1: ωραία, οκ. Okay.
0: Το λέω πολλές φορές και στο ποδόσφαιρο για τους προπονητές που διαμαρτύρονται, οι ακροατές κτλ. Που κανένας προπονητής δεν είναι τρελός. Κάτι προπονητές κάτι σκέφτονται και κάνουν τις επιλογές τους. Και το λέω αυτό γιατί τον Μπατζόκα το θεωρώ τεράστιο προπονητή στο μπάσκετ. Εγώ, μπασκετικά, όπως το λένε, ναι, παιδί μου, τον θεωρώ κορυφαίο και μάλιστα.
1: Ο ίδιος ο Άταμαν τον χαρακτήρισε τον καλύτερο Έλληνα προπονητή τη δεκαετία. Αλλά στην Ευρώπη λέει είμαι εγώ.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, αυτό που έχουν πει άλλοι προπονητές. Ότι όπως ο Γκουαρδιόλα εξέλιξε το ποδόσφαιρο, του πήγε σε ένα άλλο
1: σημείο. Δεν είπε ότι είναι ο καλύτερος, ο πιο επιτυχημένος.
0: Ναι,
1: έχει διαφορά.
0: Καλά, επιτυχημένος είναι, δεν το
1: σκέφτομαι. Όχι, άλλο λέω.
0: Εγώ λέω ότι όπως ο ποδόσφαιρο ο Γκουαρδιόλα έφτιαξε πράγματα που ακολουθούσαν οι άλλοι και λέγανε πώς το κάνει.

0: Έτσι και στο μπάσκετ, ο Μπαρτζόκας, που τα έχει πει ο Τρινκέρι, θυμάσαι η Βραζιλία, mm-hmm. που είμαι στη Βραζιλία το 70 και όλα αυτά, που διάβαζα προπονητές που λέγανε αυτό το αλλάζει, αλλάζει το μπάσκετ. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνει ένας προπονητής, έτσι, για να κλείσει mm-hmm. και αυτή η παρένθεση. Με ρώτησες για ποιους Ισπανούς ενδιαφέρεσαι.
1: Τους δύο Ισπανούς, τον
0: Μαφέο και τον Μαφέο.
1: Παύλο Μαφέο, αυτό το Μαφέο.
0: Πολύ ωραία πάσα για να πούμε για άλλη μια φορά. Ωραία, ναι. Για να πούμε για άλλη μια φορά στον κόσμο. Μεταγραφή είναι τελειωμένη όταν τον βλέπει, υπογράφει αυτά κτλ. Γιατί το λέω αυτό. Για τον Μαφέο.
1: Μισό λεπτό, πάει να κάνει μεγάλη ανατροπή ο Σβέρεφ. Πήρε το ένα το γκέμ, μείωσε 5-4 και είναι τώρα
0: 30-40.
1: Ένα πόντο μπροστά. Έχει από την ισοφάριση. Πολύ ωραίο τελείωμα.
0: Ποιος έχει σερβίς?
1: Ο Ιταλός. Ενώ φαινόταν να
0: είναι.
1: Πάει να γίνει για τον break, είναι ίσως ο πιο σημαντικός πόντος του αγώνα, γιατί.
0: Ναι.
1: Αν τον πάρει ο Σβέρεφ, ισοφαρίζει και πάει για την νίκη πλέον.
0: Ενώ άμα το πάρει, δεν είναι όμως τώρα, είναι 30-40. Μπαστώσει να είναι μετά.
1: Όχι, καλώ πήγε παραπάνω από ένα πόντο, ναι, για να πάρει
0: ναι,
1: τον
0: κύριο. Και δεν τελειώνει μετά.
1: Για να το δούμε αυτό. Όχι. Για συνέχεια.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι με τον Μαφέο, αυτό που βγαίνει και από την Ισπανία, ότι τα βρίσκουν οι δύο ομάδες να τα βρει και ο παίκτης, θα γίνει λογικά. Ενώ για τον Ανάη Λόπεθ που λέγαμε ότι λογικά θα γίνει και τα λοιπά, αλλά πάντα λέμε ότι όταν.
1: Το πήρε ο Γερμανός. Το πήρε με τον ίδιο τρόπο που πήρε τον προηγούμενο πόντο. Πήρε
0: πάνω
1: και
0: στη
1: τώρα.
0: Γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λίγο πιο κοντά στη γραμμή αυτή τη φορά, στο ίδιο σημείο πάντως.
0: Πολύ ωραίο.
1: Του γηπέδου.
0: Πώς θα λένε αυτά που έκανε, το ανάποδο.
1: Το ρεβέρ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν. Ναι, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι ενώ με τον Ουναϊλό που λέγαμε αυτό και τα λοιπά, ναι, και ότι είναι πολύ κοντά.
1: Ή το backhand.
0: Ναι.
1: Backhand.
0: Α, μπράβο, εγώ το ξέρω.
1: Εμείς ήμασταν
0: παλιοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για τον Ναή Λόπετ φαίνεται ότι καταλείπει ο Ολυμπιακός. Ότι θα πλέον συζητάει να μείνει και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: ενώ το είχαν σίγουρο οι Ισπανοί. Θέλω να πω για τον κόσμο να καταλαβαίνει μεταγραφές. Τελειώνουμε όταν τελειώνει. Μέχρι να τελειώσει και μια σίγουρη
1: δηλαδή
0: μπορεί να χαλάσει.
1: Αυτά που γράφουν οι Ισπανοί ότι
0: έχουν μείνει
1: χέρια...
0: λίγο πίσω. Ναι, αυτό είναι λίγο πίσω. Ήταν λίγο πίσω. Αλλά ξέρεις, μεταγραφές αλλάζουν από μέρα σε μέρα τα πράγματα. Λέμε τα τελευταία.
1: Ο Παύλο Μαφέο είναι 29 χρονών, είναι
0: ναι.
1: back.
0: Πρόσεξε με τον Μαφέο, επιλογή. Μεγάλη ιστορία. Με τον Ολυμπιακό.
1: Καταρχάς, την back είναι δεξής ή αριστερός.
0: Δεξής. Αλλά τι μεγάλη ιστορία. Αυτός λοιπόν είχε πρωτοασχοληθεί ο Ολυμπιακός το 20-21, το λέγαμε τότε, όταν έπεσε στο Τουγκάρδι.
1: Παίζει στη Μαγιόρκα τώρα.
0: Τώρα παίζει στη Μαγιόρκα. Έπεσε στο Τουγκάρδι. Είναι όταν ο Ολυμπιακός. Α, μπράβο, πριν από το 21 ηλιά, πότε είχε φύγει ο Ομάρ και θα παίρνε και πήρε το Ραφίνια. Τότε, εκείνο το καλοκαίρι, ή να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά παίζει στο Τουγκάρδι νομίζω τότε ακόμη. Και πάει Μαγιόρκα.
1: Ναι.
0: Πήγε Μαριόκρα και όχι Ολυμπιακό.
1: Ίσο,
0: δηλαδή μια παλιά περίπτωση που πρόσεξε. Με άλλο
1: δεν
0: προπονητή.
1: Έπαιζε, δεν έπαιζε όμως.
0: Ναι, με άλλο προπονητή. Με άλλο προπονητή με τον Μαρτίνς και έρχεται τώρα με τη Λίπα που κι αυτός τον θέλει. Για να έχει περίεργε ιστορίε ποδοσφαιρικέ.
1: Φανταστείτε ότι ο Μαφέο δεν κόλλησε τον Κάρδη. Ενώ τον αγόρισε τον Κάρδη με 9 εκατομμύρια, τον πούλησε στη Μαγιόρκα με 3.
0: Αργεντινός
1: και έπεσε έξω.
0: Αργεντινός με Ισπανικό κτλ. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Γι' αυτό ποτέ δεν ξέρει πότε θα σου ξανάρθει μια περίπτωση.
1: Έχει παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες Ισπανίας. Δεν
0: ναι.
1: είχε ως ενήλικας την εξέλιξη που περίμενα να
0: πάρει. Και ήταν πιο δύσκολο. Στις μικρές μπορεί να παίξει εύκολα. Στη μεγάλη είναι δύσκολο.
1: Νομίζω ότι τον πήγε πολύ πίσω η Στουτγκάρδη αυτή η ιστορία.
0: Μπα, όχι. Νομίζω ότι ήταν, είναι δύσκολο για κάποιον. Μπα, αυτό. Okay, it happens.
1: Πώς το πες?
0: It happens.
1: Ναι,
0: yeah. Στο χωριό μας.
1: Πάντα,
0: έτσι το λένε. Λοιπόν, και άνθρωποι και για τον Μαρμόλ. Τι θα γίνει με τον στόπερ της της Λας Πάλμας. Ναι, παίζει πολύ σπάνια τώρα ο Ολυμπιακός. Αλλά έχω πει ότι αν δεν αυτό, θα πάει για κάπου αλλού. Για πες μηνύματα, έχουμε πορείες.
1: Ναι, για τον Ουνάι Λόπεθ ρωτούσε, ας πούμε, ο Νίκος. Ο οποίος λίγο ειρωνεύεται. Εντάξει, λέει, δεν πειράζει. Λέει, έχει ρίο άδε παίχτες για να πάρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πέτυχαν οι μεταφορές αυτές που γίνανε, οι δύο έτσι.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το λέω και για όλες τις ομάδες. Έχω ένα άλλο μήνυμα. Είχα κάποια στιγμή. Γιατί λέει να πουλήσουμε 11 εκατομμύρια το Κωστίνια και εμείς να πάρουμε 3 εκατομμύρια το Μαφέο. Δηλαδή, η μεταγραφή για εσάς είναι αν ο Ολυμπιακός πουλήσει ή η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ πουλήσει 11 εκατομμύρια παίχτη, αλλά πάει large. Να δώσει 15 για να ικανοποιήσει εσά. Πέστε μου τη λογική αυτή. Το Μαφέο το ξέρετε σαν παίχτη. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Το
0: ανοίξει Μαφέο.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, το λέω για του φίλου.
1: Ναι, οκ.
0: Έστω να πρώτα. Δεν έχετε μάθει μετά από τόσα παραδείγματα παικτών που έχουν στην Ελλάδα για όλε τι ελληνικέ ομάδε ότι βγήκαν λίρα 100 και κάποια ονόματα λαμπερά δεν έδωσαν τίποτα. Πάμε.
1: Μάλιστα, περίμενα, γιατί περιμένω εδώ θα κάνει το 6-5 ο Σβέρεφ, όχι, την πέταξε μια ευκαιρία. Στα σκουπίδια λοιπόν έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Γιάννης, γιατί θα συμφωνήσω μαζί του ότι με βάση την εικόνα των δύο πρώτων τελικών, το πρόβλημα φαίνεται να το έχει αγωνιστικά ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει 30 συνολικά λάθη σε δύο παιχνίδια, σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση, ότι είναι άδειος από συγκέντρωση, ψυχολογία και όχι τόσο δυνάμεις. Ο Παναθηναϊκός λέει και κέρδισε πολλά σε ψυχολογία στα τελευταία 15 λεπτά του πρώτου παιχνιδιού που πήγε να το γυρίσει από το πουθενά τότε. Και νομίζει ο Γιάννης ότι το αυριανό μάτς, το οποίο θα ξεκινήσει πάλι σε 9, αν ξεκινήσει και τελειώσει, πολύ σωστή η παρατήρηση του Γιάννη, θα κρίνει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή η ομάδα που θα κάνει αύριο το 2-1 θα πάρει και τον τίτλο. Θυμίζω ότι εντάξει, το τρίτο τελικός είναι ενδεικτικός, εντάξει, είναι τρίτος, αλλά συνήθως θυμίζω ότι βγαίνει και από το πρώτο μάτς, αλλά έχει ανατραπεί πολλές φορές το σκηνικό.
0: Τα τελευταία χρόνια ειδικά, έτσι, όπως έχουμε αυτές τις δύο ομάδες. Δηλαδή, το βάζουμε στο χέρι μας. Συμφωνώ με το φίλο, εντάξει, είναι μεγάλο προβάδισμα ποιος το πάρει αύριο. Άλλο λέω, το βάζουμε στο χέρι μας.
1: Εγώ συμφωνώ όμως μαζί του ότι αυτή τη στιγμή στα δικά μου τα μάτια, με βάση την εικόνα, επαναλαμβάνω, των δύο πρώτων αγώνων και μόνο αυτή. Ένα προβάδισμα εγώ το δίνω στο Παναθηναϊκό.
0: Ότι είναι πιο συγκεντρωμένος.
1: Πρόσεξε.
0: Και το δίνεις γιατί έκανε ανατροπές. Όμως είναι πρόβλημα ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο μάτσα μείνει πολύ πίσω στο σκορ. Για μένα.
1: Συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά είναι πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα το πληρώσει.
1: Συνέχεια. Και...
0: Εγώ τα καταλαβαίνω τον πόντο που δίνεται. Που λες, ότι αλλά, είναι μεγάλη υπόθεση που τα γυρνάει από το μείον 17, από το μείον 11.
1: Αυτό που λες όμως είναι ενισχύει τη θέση του Γιάννη για παράδειγμα. Ότι αφού ξεκινάει.
0: Μα είναι πρόβλημα και για τον Ολυμπιακό. Μα είναι πρόβλημα και για τον Ολυμπιακό. Είναι
1: τόσο συγκέντρωση ο Ολυμπιακός που τι χάνει τις διαφορές.
0: Ναι, αλλά άμα γίνει τρίτη φορά, δεν γίνεται κάθε φορά να το γυρίζει. Γι' αυτό λέω.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Αλλά είναι πιο άδειο. Φαίνεται ο Ολυμπιακός και έχει κάνει πολλά λάθη, όπως λέει ο φίλος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Και επαναλαμβάνω, πήρε.
0: Αλλά δεν βάζω χέρι μου σε ποτέ
1: άδειο κερδίσει. Ο Μπαρτζόκας με το δεύτερο αγώνα ότι δεν έχω βρει τρόπο, λέει, να του δώσω το έξτρα κίνητρο αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω ότι το λάθος που γίνεται, γιατί είχε συμβεί και πέρυσι το ίδιο λάθος, είναι που φανατίζει την ατμόσφαιρα ο Γιαννακόπουλος τόσο πολύ.
0: Που να το πληρώσει όπως πέρσι.
1: Πέρσι και γίνει το περίφημο, θυμάστε.
0: Και συσπήρωσε τον Ολυμπιακό και το πήρε.
1: Σας θέλω 3-0.
0: Ναι.
1: Και ξύπνησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε τις συνεχόμενες νίκες και πήρε τίτλο.
0: Από 2-0 ήταν πέρσι. Όχι από
1: 1-0. Από 1-0.
0: Από 1-0. Από 2-0 το είχε κάνει πάνω. Δεν
1: βγήκε, είπε. Τώρα σας θέλω
0: 3-0. Οκ.
1: Και. Πάει να το χαλάσει αυτό το πλεονέκτημα που ανακαλύπτουμε κάποιοι στον Παναθηναϊκό στον Ομάδη Ψυχολογή. Πάει να το χαλάσει η ένταση που δίνει στην ατμόσφαιρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αυτά που έχει κάνει. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πού το έχει βρει, ζητάει διετή αποκλεισμό του Γιαννακόπουλου επειδή είναι υπότροπο σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Δεν προβλέπετε, λες, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πού το βρίσκουν. Αυτές οι δύο ομάδες βγάζουν. Με τους νομικούς τους κάτι πράγματα τα οποία ώρες-ώρες είναι ακαταλαβίστηκα.
0: Αυτό λέω, δεν προβλέπετε.
1: Επαναλαμβάνω, δεν το ξέρω.
0: Γιατί είσαι προστόμο να
1: το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αν τιμωρηθεί η
0: έδρα του
1: Παναθηναϊκού
0: που
1: θεωρείται βέβαιο με ποινή μία αγωνιστική και κλείνω το θέμα, θα ισχύει στην επόμενη περίοδο.
0: Αυτό είναι ένα κενό πάντα.
1: Γιατί υπάρχει ένα.
0: Αυτό είναι ένα κενό πάντα. Κάνουμε ό,τι κάνουμε. Κάτω με το πρώτο αγωνιστή που δεν είναι ντέρμπι. Αν μπορεί να πει κιόλα.
1: Συμφωνώ μαζί σου αυτό που
0: λέει. Ναι, ποτέ.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ο νομοθέτη έπρεπε να είναι άμεσο αποφάσει. Το πενθήμερο που υπάρχει είναι προστατευτική δικλίδα για του παραβάτε.
0: Για πάμε. Τι έχουμε εδώ, έχουμε μουντιάλ.
1: Ο άλλο ήταν στο Καβούρι. Όλοι οι παλαιστιδέ έχουν εμφανιστεί. Στο Καβούρι του 70, ο αντισμήναρχός μας, ο κύριος Κοντολέφας, μετά από πολλά παρακάλια, μας επιτρέπει να δούμε τηλεοπτικά το Μουντιάλ στις 2 η ώρα τη νύχτα. Και βλέπει, είδαμε το Ιταλία-Γερμανία 4-3. Αξέχασε και ο τελικός, το Βραζιλία-Ιταλία 4-1.
0: Μπαλάρα, ναι.
1: Ο αντισμήναρχος, είδες.
0: Ωραίος.
1: Ενώ εμείς για να δούμε τον τελικό του. Πρωταθλητριών το λεγόταν, δεν λεγόταν Champions League. Με την Πόρτο να σακατεύει την Μπάγεν, ζητήσαμε οι περισσότεροι να πάμε να φυλάξουμε σκοπιά στο πιο μακρινό φυλάκιο του τατοίου, του στρατοπέδου, εκεί που για να πλησιάσει, να σου κάνει έλεγχο το ωραίο, το βλέπεις από 2 χιλιόμετρα μακριά μέχρι να ανέβει δηλαδή την πλαγιά. Και έτσι αφήσαμε έναν μόνο που δεν τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και όλοι οι άλλοι μπήκαμε στο θάλαμο και είδαμε το τελικό. Με την Πόρτο να κλέβει τότε, να κλέβει με την καλή έννοια τον τίτλο την Μπάγερν.
0: Και δικαίως διαμαρτύρεται, δεν σημαίνει ούτε εγώ λέει κλείνω την αέρα σπορ, ούτε 5 λεπτά, πρωί βράδυ. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Γιώργο από την Ιεράπετρα. Αναρωτιέται γιατί όλοι λέει κράζουν αυτό το πύργο που χτίζεται στο ελληνικό. Τόσο χάλια είναι.
0: Όχι, θέμα είναι παιδιά ότι ο αρέσει ο καθένα.
1: Γιώργο, κάτσε με το. Για να απαντήσω στην άποψή του. Ναι. Να λοιπόν, αυτά που έχουν σχεδιάσει και, και αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του ελληνικού είναι ένας νεοπλουτισμός. Τη γνώμη μου λέω αυτή τη στιγμή, το χειρίζει του είδους, αλλά ας τη γνώμη, το δρύμα δεν μας ενδιαφέρει. Θα πω λοιπόν τη γνώμη όλων αυτών που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Κρύβεται η θάλασσα πλέον. Από τον κόσμο. Κρύβεται η θάλασσα, πώς το λένε. Επέλεξαν οι ισχυροί, οι απανταχού ισχυροί, να φτιάξουν μια παραλιακή ζώνη δική τους, θα είναι και τη δική τους εκμετάλλευση μόνο. Θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί μάλιστα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μελλοντικά, για να είναι αυτοί να περνάνε ζάχαρη, να απολαμβάνουν μόνοι τους πλέον τη θάλασσα του Σαρονικού. Και όλοι οι υπόλοιποι που στοιχίζονται, να το πω έτσι, από πίσω. Θα στερηθούν ακόμα και αυτό. Και ναι, δεν έχει, Γιώργο μου από την Ιεράπετρα, καμία σχέση οικιστική. Αυτό πράγμα που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή και έχει ορθωθεί, έχει 50 τόσους ορόφους, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, Ριβιέρα Τάουερ, κάπως έτσι το έχουν ονομάσει, άλλο παραμύθι αυτό με τις Ριβιέρες. Το Ριβιέρα σημαίνει, παιδιά, η περιοχή αυτή είναι δική μας. Εσείς η πλέμπα καθίστε στην άκρη. Η Ριβιέρα είναι μόνο για εμάς που έχουμε εκατομμύρια. Τόσο άσχημος είναι αυτός ο πύργος γύρω από την Ιεράπετρα. Εντάξει, και επειδή ένας φωτογράφος κατάφερε να τραβήξει τελικά μια τέλεια φωτογραφία από τον Ημιτό, όχι από τον Ημιτό, από το Εγάλαιο, δεν θυμάμαι ποιο ύψωμα, φαίνεται στο πλάνο του η Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το έκτρωμα και ενδιάμεσα, λέω εγώ, είναι η παρακμή.
0: Σε όσο αρέσει, μπορεί να αρέσει, οκ, αυτό είναι θέμα καθενός.
1: Σε ποιον αρέσει, εγώ δεν έχω δει κανένα. Μόνο σε αυτούς που θα μείνουν. Μόνο σε αυτούς που θα μείνουν εκεί.
0: Επειδή ένας φίλος του κάνει εντύπωση, λέει τι κάνετε συγκρίση με τον Γκουαρδιόλα κτλ. Για τον Πατσόκα δεν τα έχω, λέω εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη καταρχάς. Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί κάποιος μαζί μου. Τα έχουν πει αντίπαλοι προπονητές στο μπάσκετ. Δεν τα έχω πει εγώ. Ξέρουμε και τι συζητάμε δηλαδή τόση ώρα. Τώρα δεν μας αρέσει που ένας Έλληνας προπονητής σε ένα άθλημα αναγνωρίζεται τόσο πολύ από τους ίδιους του συναδέλφους που είναι σε άλλες ομάδες. Είναι οκ, okay, τι να πω. Ο καθένας δεν θέλει. Λέει, όταν ακούσει ο προπονητής σου το με τη Μιλίμπαρ να λέει σαν δικαιολογία γιατί πάλι μας μάθανε, τι τον κατάς για να το μάθουν καλύτερα. Και αυτή η μονή του με τον Καρθία είναι άρρωστη. Εντάξει, αν πιστεύουμε ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος είναι τον Καρθία, okay, διώχνουμε τον Καρθία και τα λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος χαφ του κόσμου, αλλά να ξέρεις, στα play-off υπήρχαν κομμάτια αγώνων που βοήθησε πολύ ο Καρθία. Τώρα, αν είμαστε να βρίσκουμε έναν παίχτη πάντα σε κάθε ομάδα ηλία που το κάνουμε πολύ εύκολα, το κάνουν οι αεξίδες στην ΑΕΚ, πάνε εκεί, εγώ και ούτω καθεξής, εγώ δεν είμαι
1: λοιπόν,
0: με αυτή τη λογική.
1: 6-6 έχει πάει, παιδιά, ναι. Το match του Κομπόλη ναι. Με τον Σβέρεφ και τώρα παίζουν tie break, όπως καταλαβαίνετε. Στο τέταρτο σετ. Mm-hmm. Προηγείται, θυμίζω, ο Σβέρεφ με 2-1 σετ. Θέλω να πω ότι έσωσε το σετ αυτό ο Σβέρεφ, αφού βρέθηκε να χάνει 5-4. Θα δούμε. 1-1 είναι αυτή τη στιγμή.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ο Σβέρεφ πάντως είναι κοντά στη νίκη πλέον.
0: Και για να το κλείσω, και εγώ προφανώς θεωρώ ότι θέλει καλύτερο χάφο Ολυμπιακός για να το κλείσουμε αυτή την
1: κουβέντα. Τέθηκε ποτέ θέμα με τη Λίμπαρ? Εμένα αυτή την ερώτηση την απλή θέλω να μου απαντήσει. Λόγω της πορείας του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτομάτως και ειδικά μετά το. Γιατί το είχα πει και στην τηλεόραση, το είχα πει και στο ραδιόφωνο μετά το, την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ. Αλλά συνολικά, αυτομάτως, όταν χάνεις το ποτάμι που είναι ο βασικός στόχος, πρέπει να δεις τι έφταιξε. Ένα. Και αυτό που έχει να κάνει μια ομάδα είναι αν αυτό ο προπονητής δεν μπορεί να το πάει παραπάνω να το διορθώσει, τον διώχνεις. Αν τον πιστεύεις, τον κατάς. Το δεύτερο αποφασίστηκε.
1: Ωραία. Θες να πεις λοιπόν, αν το μεταφέρω σωστά, ότι κλονίστηκε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Εκ του αποτελέσματος πάντα.
1: Εκ των αποτελέσματος
0: πάντα. Ολυμπιακός, δεν λέει ο Μαρινάκης. Ένα Μαρινάκης, δεν χάσαμε ένα ποτάμι.
1: Σου θυμίζω ότι εγώ ήμουν υποστηρικτής το περασμένο Αύγουστο ότι ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί της κατάστασης του αθλήματος. Ενώ το Δεκέμβριο είχα πει το εξής, αλλάζοντας. Άρδιν, θα στο
0: θυμίσω. Είχες πει ότι ήταν πρώτο φαβορί αυτό.
1: Τον Αύγουστο για μένα ήταν το πρώτο φαβορί για την κατάσταση του αθλήματος. Και τον Δεκέμβριο άλλαξα εντελώς. Πάω και άκρυπα. Διότι
0: και
1: είπα, μπράβο. Ομάδα που τη βλέπεις 4 μήνες τώρα τον Ολυμπιακό, ναι. Να μην διορθώνει κανένα πρόβλημά της, Δεν θα το διορθώσει καθόλου.
0: Το δικαίωμα δεν ήταν κακά ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, όχι. Είχε άλλο, δε, σου είπα. Ναι. Δεν διόρθωνε καμία δυναμία του μετά από τέσσερις μέρες. Όχι, είχε. Είχε.
0: Ποιο ήταν,
1: εμφάνισε, για... εμφάνισε προβλήματα και τελικά μεγαλώνουν τα προβλήματα.
0: Θα σου πω γιατί σου λέω.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί σου λέω για το Δεκέμβρη. Θα σου πω γιατί σου λέω.
1: Ήταν τέλος Δεκέμβρη, θυμάμαι παραμονές των εορτών. Δεν έβλεπα τίποτα να διορθώνεται στον Ολυμπιακό.
0: Μέχρι το Δεκέμβρη, ίσως που είχε αρχίσει να είναι και με στο κόλπο του Champions League. Ήταν πρώτος από τα άθλημα, θα σου πω. Και η πρώτη του απώλεια ήταν με την Κηφισία. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν Γενάρη-Φλεβάρη. Γι' αυτό σου λέω τότε δεν ήταν ακόμη
1: σου επαναλαμβάνω όμως, εγώ έβλεπα okay. ότι πράγματα που δεν.
0: Ναι, το Γενάρη-Φλεβάρη πρόβλημα τη ζώσουν όντως.
1: Όχι.
0: Παρά τις νίκες του Ολυμπιακού.
1: Δεν βελτιωνόταν αυτή η ομάδα που ναι. το σωστό στο ποδόσφαιρο, mm-hmm. όπως και στον μπάσκετ υπάρχει αντίστοιχες ημερομηνίες, είναι το Νοέμβριο, άντε τέλη Νοεμβρίου, mm-hmm. μπορεί και mm-hmm. προχωρημένος Νοέμβριος, μια ομάδα αρχίζει να αποκτάει μια δυναμική με την έννοια ότι εμφανίζει ένα άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, ο Νίκολιτς είχε υποσχεθεί στον Ηλιόπουλο και στον τύπο αρχές Νοεμβρίου να είναι η ΑΕΚ αλλιώς και όχι η ΑΕΚ του καλοκαιριού. Του βγήκε περίπου ένας
0: ένα μήνα μετά.
1: Πλένο, ε?
0: Από το Δεκέμβριο.
1: Και τον είδε στο Δεκέμβριο ναι. ακριβώς και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που έκανε το ωραιότερο πέρασμα από τη μία χρονιά δεκέμβριο. Στην άλλη. Δηλαδή έκανε το ωραιότερο ναι. δίμηνο. Ναι. Το ΠΑΟΚ το έκανε Δεκέμβριο-Γενάρη.
0: ΠΑΟΚ ήταν φαβορί το Δεκέμβριο. Έδειξε ναι. φαβορί. Όχι,
1: αλλά φαινόταν όμως η δυναμική της ΑΕΚ, σου λέω.
0: Ναι. Ότι δεν είναι εικόνα του Οκτωβρίου ή
1: ήτες. Όλο και καλύτερη. Okay, okay, okay. Και ο Ολυμπιακός θες στάσιμος εσύ. Γιατί
0: ναι, στάσιμο. Ναι, όχι, αυτό μπορεί να το πεις.
1: Εγώ έβλεπα το άλλο. Να μην σου βελτιώνει τα κομμάτια που δεν είναι καλά.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Εκεί ας πούμε επειδή και εγώ
1: το είχα...
0: Επειδή το είχα συζητήσει κι εγώ και προβληματιζόμουν από ένα σημείο και μετά, αλλά περισσότερο το Γενάρη, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το απαιτείται περισσότερο στο Champions League. Στο αφαιρεί. Δεν κάνουμε. Είναι Champions League. Είναι 8 αγώνες, δεν είναι 6-6 του ομίλου και αυτά και τα λοιπά. Και το θεώρησα από ότι ήταν αυτό. Όχι, δεν ήταν τελικά μόνο αυτό. Πάμε. Ναι. Πάμε. Όπως αποδείχθηκε.
1: Και το μόνο που τελικά στο μυαλό όλων μας πιστεύω, των mm-hmm. φίλων του ποδοσφαίρου που δικαιώθηκε, ήταν αυτό το τεράστιο ερωτηματικό που είχαμε βάλει μπλά στο όνομα Παναθηναϊκός. Ερωτηματικό ξεκίνησε, με ερωτηματικό τελείωσε. Κατάλαβες, δεν άλλαξε τίποτα.
0: Δεν τελείωσε με ερωτηματικό. Με αποτυχία.
1: Το ερωτηματικό σημαίνει ότι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Πάει προς τα πάνω, πάει προς τα κάτω. Αυτό εννοώ. Πήγε προς τα κάτω τελικά. Ναι. Πήγε καλά στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε
1: στην
0: Ευρώπη. Η αλήθεια πήγε, είναι το πιο
1: σκληρό. Στην Ευρώπη, εγώ θεωρώ ότι πήγε όσο καλύτερο μπορούσε.
0: Όχι, normal.
1: Ναι. Όχι normal. Και λίγο παραπάνω από normal πήγε.
0: Εντάξει, όχι για να πανηγύρισε όταν θε να είσαι ψηλά αυτό.
1: Πήρε πολύ. Okay.
0: Είναι μια χαρά. Δεν του λε και τον έχει αποκτηθεί για να μα.
1: Καθόλου. Έκανε μια πρόοδο στην Ευρωπαϊκή
0: ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό των προβλημάτων είναι πρόοδος. Για μια ελληνική ομάδα που θέλει να είναι normal στην Ευρώπη, να κυνηγάει κάτι παραπάνω και μπορεί να το κάνει, είναι normal. Αυτό θα πω. Ναι, αυτό, εντάξει, το διευκρίνησα, ναι.
1: Και τώρα έχει και το δυσκολότερο καλοκαίρι μπροστά το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, έχει, αλλά να σου πω κάτι, το έκανε πέρσι. Δηλαδή θεωρητικά έχουμε μεγαλύτερη ευκαιρία φέτος να πάμε καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί ο πέμπτος. Μα αυτό δηλαδή που παίρνει το χειρότερο ειστήριο δεν είναι ο Άρης που δεν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Είναι ο Παναθηναϊκός που δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί βοηθάει. Γιατί ο Όφη που θα ήταν ο πέμπτος πήγε στο καλό ειστήριο του Europa League. Ναι, θεωρητικά ναι. συμφέρει την Ελλάδα ο Όφη να πάει conference και όχι η Europa. Ο Όφη μπορεί να πάρει βαθμό.
1: Έχουμε και το πλεονέκτημα
0: να συνεχίσει.
1: Έχουμε ήδη τρεις ομάδες σίγουρες.
0: Έχουμε σίγουρες τρεις
1: ομάδες. Ναι.
0: Άρα... 99% ΠΑΟΚ.
1: Ναι, άρα είμαστε.
0: Δηλαδή είναι μια πρόκληση.
1: Ακόμα και στο 5-5 δηλαδή.
0: Αυτό σου δεν απίθανο
1: είμαστε κοντά. Ναι, είμαστε κοντά.
0: Σημειωτό είναι ότι είμαστε με τα σημερινά δεδομένα του χρόνου θα είμαστε 8η. Με τα σημερινά.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουμε φέτος. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα είμαστε 8η
1: και
0: του χρόνου.
1: Όχι μάθετε φέτος. Το. Εντάξει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Μάθετε το να το υπολογίζετε όλοι σας, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε, ότι είναι προς το συμφέρον της ομάδας σας να προσθέτουν πόντους στην ομάδα σας ή άλλες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Αντί να αισθάνεται την καταστροφή τους.
0: Ναι, φέτος ξεκινάμε το 10ο.
1: Λοιπόν, από ο Ζβέρεφ είναι αυτή τη στιγμή στο 3-3 με τον Κομπόλιο. Ο Ζβέρεφ δεν έχει κατακτήσει ποτέ Grand Slam στην καριέρα του, θυμίζω.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Εντάξει. Δηλαδή, τελικούς έχει παίξει σε όλες τις διοργανώσεις εκτός από το Wimbledon, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο. Και αυτή τη στιγμή όμως πήρε το προβάδισμα ο Κομπόλι με 4-3 στο tie break. Ο Κομπόλι προσπαθεί να ισοφαρίσει, θυμίζουμε, σε 2-2, ο Σβέρεφ πάει να πάρει το match.
0: Για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, τώρα εμείς βγήκαμε 10η, έτσι η χώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάμε εδώ 10η. 10η παρακαλώ η Πολωνία. Mm-hmm. Με λόγω επιτυχιών. Και με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται 5 τελευταίες σεζόν, με τα σημερινά δεδομένα του παραχρόνου είμαστε 8η. Στη βαθμολογία είμαστε πάνω από την Ολλανδία.
1: Ανεβαίνουμε 4 θέσεις δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τη βαθμολογία φέτος.
1: Καλά,
0: ναι. Αν πάμε καλά, ναι, θα είμαστε 8η. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για να καταλάβετε γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί μας φεύγει μια κακή χρονιά η φετινή που είμαστε 10η. Μας φεύγει η χειρότερη χρονιά με μόλις 2,125 βαθμούς.
1: Ποια χρονιά ήταν αυτή?
0: Είναι 22-23. Ενώ έχουμε 11.400, 12.687, 14.200.
1: Φέτος κάναμε φεύγουν,
0: ναι, φεύγουν οι 2,125. Η χειρότερη μακράν χρονιά μας φεύγει. Γι' αυτό ανεβαίνουμε τόσο πολύ. Που σημαίνει ότι αν κάνουμε μια τέτοια σεζόν όπως φέτος.
1: Γύρω στις 10.000.
0: Όχι, 14 να κάνουμε όπως φέτος.
1: Ας μην κάνεις 10.000.
0: Και 10 δεν ξέρω αν
1: θέλω. Όχι, γιατί πρόσεξε, πάνω από 10.000.
0: Γιατί έρχονται οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί γιατί ανεβαίνουν? Γιατί έχουν κάνει οι δύο τελευταίες χρονιές 11.750, 15.750. Έχουν κάνει καλύτερη χρονιά φέτος από εμάς οι Πολωνοί. Για να ξέρετε πώς παίζει και το. Όπως η Κύπρος έχει κάνει δύο καλές χρονιές. Και γι' αυτό ανεβαίνει συνεχώς 1500, 12.156. Είναι οκ. Okay. Για να καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα. Και να δείτε και πώς, επειδή το έχω ψάξει γενικώς μάλιστα αυτά και τα ψάχνω, και πόσο παίζει του Ολυμπιακού να δεις ηλία. Γιατί το ψάχνα το ranking που έχει το καλύτερο ranking στην χώρα. Κάτσε να το δω τι είναι που τερμάτισε. Να το δω μάλλον πώς θα μπει. Είναι 36ος Ολυμπιακός φέτος. Θα του φύγει. Θα του φύγει μία χρονιά ψιλοκαλή με 8 βαθμούς. Mm-hmm. Του χρόνου του Ολυμπιακού του φεύγει η κακή χρονιά που είναι και τη χώρα 22-23, όπως σου λέγα. Mm-hmm. Είναι μόλις 3 βαθμοί. Αν ο Ολυμπιακός κάνει φέτος, γιατί τα τελευταία χρόνια κάνει 17-18, 18,5-15-75.
1: Είναι αυτό η βαθμολογία.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Εάν ο Ολυμπιακός κάνει και φέτος μία 15 και του χρόνου μία 15, θα εκτοξευθεί η βαθμολογία τη UEFA. Πάει στην τόπε 20.
1: Όλα αυτά τα πήραμε τα πλεονεκτήματα εμπολής από την ΑΕΚ που έσπασε τα ρεκόρ της. Όλα.
0: Φέτος λες.
1: Με τις νίκες που έκανε.
0: Ναι, αλλά συνολικά τα έχουμε πάρει τον Ολυμπιακό και
1: όχι,
0: λίγο
1: λέω, για φέτος.
0: Όχι, μετά, για όλα τα χρόνια. Ναι, ναι.
1: Ναι, για φέτος.
0: Ο Ολυμπιακός πάει, ξεκινάει 28.
1: Και ξεπέρασε την, ναι, τον ευρωπαϊκό εαυτό
0: του. Ο Ολυμπιακός, όπως το έλεγα, με τα σημερινά δεδομένα σε δύο χρόνια είναι 21ος. Είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ έχει ανέβει πάρα πολύ η βαθμολογία της. Η δική της βαθμολογία. Και αυτό λέμε, φροντίζει τον εαυτό σου και με αυτόν τον τρόπο φροντίζει και για όλους.
1: Βέβαια.
0: Απλό.
1: Και όταν δεν έχεις δική σου βαθμολογία, γιατί έχεις μείνει έξω από την Ευρώπη, παίζεις με, με την εθνική σου βαθμολογία.
0: Με τον δικό σου, με τον ενιαίο συντελεστή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 6-4 προηγείται ο Κομπόλη. Το πήρε τον πόντο? Δεν το πιστεύω. Το έχασε. Έχασε αυτό τον πόντο.
0: Το είδες τι έχασε?
1: Παιδιά,
0: το
1: έχασε.
0: Και όμως το έχασε.
1: Είναι,
0: κοιτάει το.
1: Έχασε το.
0: Δεν το πιστεύω ούτε ο ίδιος.
1: Το set ball. Ενώ ήταν στο φιλέ μόνος του και την έστειλε έξω, παιδιά. Κοιτάξτε.
0: Αυτή η σιγουριά.
1: Ο Χριστός και Απόστολος. Ο Σβέρ ήταν εκτός φάσης.
0: Δεν υπολόγισε το ύψος. Το βλέπεις.
1: Ο Σβέρ είχε μείνει στην άλλη άκρη του γηπέδου και ο.
0: Έχει σηκωθεί. Ο Κομπόλη δεν είχε απλώς, τίποτα.
1: Έχει σηκωθεί. Να στείλει την μπάλα εδώ.
0: Μπράβο, εντός τέρεν. Δηλαδή τίποτα άλλο. Και έχει σηκωθεί και έχει κάνει λάθος νομίζω στο ύψος.
1: Πάντως έχει δεύτερη ευκαιρία για set point.
0: Φαντάζεσαι να χάσει αυτό το στο γυρίσει. Από εκεί.
1: Έχουν γίνει τέτοια πολλά.
0: Πάρα πολλά. Φιλτισμός.
1: Ο Κομπόλη μπορεί αυτό
0: να είναι
1: το μοιραίο.
0: Να μιλάμε για άνθρωπο.
1: Το τένις είναι το κλασικότερο άθλημα. Πώς το είχε πει ο Στέφανος και άλλοι βέβαια. Κάθε πόντος είναι ένα μάτς. Από την αρχή,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι,
1: κάθε πόντος είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Μιλάμε για φοβερή, ναι, κόπωση. Ναι. Ναι. Πραγματικά είναι αθλητές.
1: Θέλω να τον δω αυτό πότε, γιατί ο Ιταλός έπαθε.
0: Όπως οι κολλήνες,
1: σοκαρίστηκε με αυτό που, το λάθος που έκανε. Θέλω να δω την αντίδρασή του τώρα που σερβίρει κιόλας ο Σβέρεφ. Τι θα κάνει.
0: Κοίταξε, ο Σβέρεφ από το πουθενά που λέμε. Γιατί έχει και μια ψυχολογία. Γιατί ήταν.
1: Το πήρε τελικά τον πότο και πολύ ωραία. Τον πήρε Ιταλός.
0: Ωραίο.
1: Και ισοφαρίζει λοιπόν σε 2-2 σετ. Θα τελειώσει. Κοίτα.
0: Οριακά,
1: κοίταξε, οριακά θα πήγαινε.
0: Έλα, πάμε, έχει δίκιο.
1: Θα φύγουμε γιατί ακολουθεί η ραδιοεφημερία. Θα περιγράψεις εσύ, Δημήτρη Χανατζή, το τελευταίο σετ στο Ρολάν Γκαρός. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εμείς έχουμε ραντεβού 8 η ώρα στο γκολ από τα αποδυτήρια. Εσείς, ποιος είναι αύριο?
0: Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: 3-5-2, εγώ τηλεφωνικά.
1: Okay. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9.30. Λιγότερη διάρκεια από την ραδιοεφημερίδα λόγω του αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ιταλία. Η Σάντρα στις 10 στο Παγκρίτιο, στο φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη και του Γιώργου Γιαλιτάκη. Η μονομαχία στο Ρολάν Γκαρός στον τελικό στο Παρίσι καλά κρατάει με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ και τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι. Οι δύο αθλητές αγωνίζονται περίπου 4 ώρες και κάτι πλέον, με τους δύο αθλητές να είναι ισόπαλοι 2-2 στα σετ. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ με 6-1, ο Ιταλός απάντησε παίρνοντας το δεύτερο σετ με 6-4. Με το ίδιο αποτέλεσμα 6-4, ο Σβέρεφ έκανε το 2-1 στα σετ και φτάσαμε σε ένα θρίλερ στο τέταρτο σετ, το περιέγραφε και ο Ηλίας Δρυμώνας νωρίτερα, με τους δύο αθλητές να οδηγούνται στο tie break και εκεί ο Κομπόλι πήρε την νίκη με 7-5 για να ισοφαρίσει σε 2-2. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το πέμπτο σετ που θα κρίνει και τον οριστικό νικητή στο Ρολάν Γκαρός. Θρίλερ είχαμε όμως και νωρίτερα στην Φόρμουλα 1, στο Grand Prix που ολοκληρώθηκε στο Μονακό, ένα επεισοδιακό Grand Prix με τον Κίμι Αντωνέλη τελικά της Mercedes να παίρνει την καρόση σημαία για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Αυτά όλα θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και φυσικά με τι άλλο, με εθνική ομάδα η οποία σε λιγότερο από 2 ώρες πλέον υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Η εθνική ομάδα έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Ευελπιστούμε να δούμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα από τους Έλληνες διεθνείς κόντρα σε μια Ιταλία η οποία δεν έρχεται με τα πρωτοκλασσά του ονόματα. Ωστόσο, οι νεαρότεροι παίκτες θέλουν και αυτοί να δείξουν πολλά πράγματα και σίγουρα θα είναι μια δύσκολη αντίπαλος για την εθνική ομάδα. Ανοίγουμε γραμμή λοιπόν με το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται ήδη ο Γιώργος Γιαλιτάκης εκεί και σε πολύ λίγο θα βρίσκεται και στο γήπεδο. Αλλά Γιώργο, καλησπέρα. Θα μας δώσεις πρώτα και τα όσα γίνονται πριν τον αγώνα, τα όσα έχουν προετοιμάσει οι διοργανωτές, εκδηλώσεις από τον κόσμο κλπ. Έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω, Δημήτρη, ότι αυτή την ώρα ανοίγουν οι πόρτες στο Παγκρίτιο στάδιο που οι Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου μαζί με την ΕΠΟ έχουν ετοιμάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα. Καθώς λίγο πριν από τη Σέντρα, μάλιστα, οι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ξεχωριστό κριτικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Σκουλά και το χορευτικό συγκρότημα των Σκορών Μαυρόκοστα σε μια βραδιά που συνδυάζει ποδόσφαιρο, πολιτισμό, αλλά βεβαίως και γαλανόλευκο χρώμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου είχε φτιάξει μια φωτογραφία, μεγάλη φωτογραφία με τη σύνδεση της εθνικής μας ομάδας και την είχε βάλει στο κέντρο του Ηρακλείου. Η φωτογραφία που ετοίμασε ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου ήταν μια φωτογραφία στην οποία μπορούν τα παιδιά και ο φίλαθλος κόσμος να φωτογραφίζεται ως ο 12ος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Βρέθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου και στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ πριν από το παιχνίδι σε λίγο λέει θα βρίσκεται και στο Παγκρίτιο στάδιο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να μπορούν τα παιδιά να φωτογραφίζονται και ο φιλάθλος κόσμος ως ο 12ος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Ναι, μια έξυπνη κίνηση.
0: Ωραία κίνηση.
1: Να πούμε ότι επίσης η ΕΠΣΗ έχει διοργανώσει ένα event καλωσορίσματος έξω από τη θύρα 1 του Παγκριτίου σταδίου, εκεί που θα είναι δηλαδή η επίσημη, με παραδοσιακά κεράσματα και γλυκίσματα, κριτική μουσική και χορούς. Η ΕΠΣΗ θα υποδεχτεί τους επίσημους προσκεκλεισμένους αλλά και τον φίλαθλο κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και θα φιλοξενηθεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα της Ιταλίας, όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί να έρχεται μόνο με τον Ντοναρούμα και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται είτε στην Ιταλία είτε στο εξωτερικό, αλλά αρκετοί εξ αυτών αναμένεται να αποτελέσουν το νέο αίμα της εθνικής Ιταλίας.
0: Ακριβώς.
1: Μετά την αποτυχία της Σκουάντρα Ατζούρα να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Κάζω, Γιώργο, απίστευτο κάζω για τους Ιταλούς. μια παγκόσμια δύναμη με 4 μουντιάλ στην κατοχή τους, 4 τρόπαια του παγκοσμίου κυπέλου, και είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που μένει εκτός από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Γι' αυτό αποδίδουν τα πράγματα να προχωρήσουν σε μια γενναία ανανέωση.
0: Ριζική ανανέωση, θα το έλεγα εγώ, έτσι.
1: Και γι' αυτό, Δημήτρη, παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό και για τους Ιταλούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουμε ότι έχουν και μια πολυμελή αποστολή Ιταλών δημοσιογράφων, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από χθες. Και για αυτούς είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των νεαρών ποδοσφαιριστών που, επαναλαμβάνω, αρκετοί εξ αυτών αναμένεται ο Σουνούπο να βρεθούν στην πρώτη γραμμή,
0: βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, από φιλικά παιχνίδια που δοκιμάζουν τώρα να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους και, αν θέλεις, να δώσουν και μια καλή εικόνα στον υπηρεσιακό τεχνικό, τον Μπαλντίνι, οπότε και αυτός να τους προτείνει στον επόμενο, στο διάδοχό του που θα αναλάβει οριστικά την εθνική ομάδα της Ιταλίας, για να αποτελέσουν πλέον με τη σειρά τους την επόμενη εθνική Ιταλίας,
1: έτσι, τη σκουάδρα,
0: ακριβώς, τη νέα σκουάδρα Τζούρα που θα κατεβαίνει στα γήπεδα. Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάτι που να βγαίνει από εθνική ομάδα λίγη ώρα πριν από το παιχνίδι.
1: Όχι, λίγες ώρες. Απλά πρέπει να πούμε ότι το μόνο, αν μου επιτραπεί έτσι, αρνητικό σημείο είναι η ώρα έναρξης του παιχνιδιού. 10 το βράδυ είναι μια ώρα αρκετά, θα έλεγα,
0: προχωρημένη.
1: Ναι, διότι
0: προχωρημένη για τους φίλους που θα ενδεχομένως θέλουν να έρθουν από άλλες πιο μακρινές περιοχές.
1: Δηλαδή κάποιος φίλος που είχε εκφράσει την επιθυμία να έλθει από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, ναι, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα πρέπει να γυρίσει 2-3 ώρα σπίτι.
0: Έτσι, γιατί είναι και η επιστροφή.
1: Είναι
0: βέβαια
1: βάρβαρη η ώρα αυτή. Παράλληλα, βεβαίως, να πούμε ότι το μάτς αυτό γίνεται εν μέσω εξετάσεων των παιδιών. Επίσης είναι βάρβαρη η ώρα αυτή.
0: Σωστό.
1: Διότι το μάτς θα τελειώσει τουλάχιστον 12 η ώρα. Μέχρι να πάει σπίτι το παιδί, να ησυχάσει, να σηκωθεί το πρωί να πάει στο σχολείο. Βλέπουμε ότι και αυτός είναι ένας αρνητικός παράγων ακόμα για την προσέλευση κόσμου. Υπολογίζεται πάντως ότι θα βρεθεί στο Πανκρήτιο Στάδιο πάνω από 15.000 κόσμος για το παιχνίδι. Αυτό, ενώ κάποιοι παίκτες της εθνικής μας ομάδας, Δημήτρη, χθες βρέθηκαν στην τελετή λήξης του παιδικού πρωταθλήματος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, μια αντιπροσωπεία παικτών, αποτελούμενη από τους Ρότα, Μουζακίτη, Ανδρούτσο, τον εκπρόσωπο του Όβη στην εθνική μας ομάδα, τον Κουντούρη και τον Κοστούλα. Μάλιστα, αποθεώθηκαν μοιράζοντας αυτόγραφα και χαμόγελα στους νεαρούς και επίδοξους ποδοσφαιριστές, ενώ το παρόν έδωσαν και οι πρωταθλητές του 2004. Που έδωσαν το δικό τους χρώμα σε αυτή την οργάνωση, την εκδήλωση, ο Θόδωρης Τζαγοράκης και ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, νομίζω ότι έχεις καλύψει όλα πλέον, έτσι, για το τι θα γίνει, για το τι προηγήθηκε. Ελπίζω το Παγκρίτιο, όπως είπες και εσύ, να έχει αρκετό κόσμο, 15.000 περίπου φίλοι αναμένονται να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ιταλία σε λιγότερο από 2 ώρες πλέον. Έτσι, είναι 8 και 10, στις 10 η σέντρα του αγώνα. Οπότε θα σε ακούσουμε πλέον μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην περιγραφή του φιλικού αυτού. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και βεβαίως θα σας έχουμε και στη συνέχεια κοντά μας, έτσι, με συνθέσεις κλπ. Ό,τι νεότερο βγαίνει από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας λίγο πριν ξεκινήσει κόντρα στην Ιταλία. Σε ευχαριστώ, να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση,
0: Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.

Ξεκίνησε το πέμπτο σετ στο τελικό του Ρολάν Καρός. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο game και προηγείται με ένα 0 game. Σε αυτό το πέμπτο σετ, θα θυμίζω, οι δύο ταινίστες είναι ισόπαλοι 2-2 στα σετ.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ατασπορ με την Ολυμπιακή Νικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ατασπορ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, όπου υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Καταρχήν, έχουμε αύριο τον τρίτο τελικό της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι δύο όνοι συναντιούνται στο στάδιο της Κεφυλίας. Να δούμε ποιος θα πάρει το προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Πιντέλα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, είχαμε και σήμερα παραμονή του αγώνα χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων από τους δύο αιώνιους, αλλά έχουν βγει και αγωνιστικά νέα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω καλύτερα να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τον γηπεδούχο Ολυμπιακό στο τρίτο παιχνίδι αυτό, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ έχει χάσει τα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών της GBL, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα σε ένα σημείο λίγο πάνω από το γόνατο στο δεξί του πόδι. Είναι ένα πρόβλημα που αποκόμισε στις 28 Μαΐου στον πρώτο τελικό της στίχημα GBL απέναντι στην ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πρώτο παιχνίδι που ήταν για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Από τότε είναι εκτός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όλοι στον Ολυμπιακό περιμένουν την επιστροφή του στη δράση, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, ένας από τους κορυφαίους της φετινής σεζόν. Έχει ελληνικό διαβατήριο που μετράει πάρα πολύ στο πρωτάθλημα και έχει φανεί στα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών το πόσο έχει λείψει από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ο 30χρονος γκάρντ. Σήμερα λοιπόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι, με τις περισσότερες πιθανότητες όμως να μην είναι υπέρ του. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια για την συμμετοχή του στον τρίτο τελικό της GBL. Κάτι οριστικό θα υπάρχει αύριο, αλλά αυτή τη στιγμή,
0: όπως έχουν τα πράγματα, το πλέον πιθανό, Νίκο, είναι να μην δούμε τον Ντόρσεϊ να αγωνίζεται, έτσι.
1: Ναι, μάλλον είναι εκτός. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια, όπως έχω πει. Αύριο είναι το τρίτο παιχνίδι. Σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα. Άρα δηλαδή οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, αλλά αύριο θα ξέρουμε σίγουρα τι θα συμβεί. Γιατί και στον Ολυμπιακό περιμένουν να δουν το πώς αισθάνεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα με τον Κώστας Λούκα. Ο Παναθηναϊκός πορεύεται το τελευταίο διάστημα χωρίς τον αρχηγό του, ο οποίος είχε μπει στα τέλη Απριλίου στο χειρουργείο για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο. Γι' αυτό θυμίζω ότι είχε χάσει τη σειρά με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague. Αγωνίστηκε
0: λίγο, έπαιξε λίγο με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά ήταν πολύ σημαντικός στην νίκη εκείνη του Παναθηναϊκού, που ήρθε δύσκολα στην παράταση στον πρώτο ημιτελικό στο Telecom Center Athens, και ίσως αυτό εκεί να πιέστηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε και να του δημιούργησε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Εδώ να σου βάλω έναν αστερίσκο. Ναι. Θεωρείς ότι το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού πίεσε το Σλούκα όπως πίεσε πέρσι και το Λεσόρ λίγο πριν το Final Four? Όχι,
1: δεν θεωρώ ότι να πούμε ότι είναι κάτι λάθος, ότι πίεσε το ιατρικό επιτελείο. Εντάξει, ίσως να έχει να κάνει και με τη διαχείριση που έκανε ο προπονητής. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Πάντως, από τότε ο Κώστας Λούκας είναι εκτός δράσης και ακόμη παραμένει αμφίβολος για τον τρίτο τελικό της GBL. Σήμερα ακολούθησε ένα μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελικών, και για ακόμη μια φορά η παρουσία του θα είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής. Άρα δηλαδή λίγο πριν από το τζάμπολ στον αυριανό τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα γνωρίζουμε αν θα είναι διαθέσιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ίσως και νωρίτερα, θα πω εγώ, και γιατί το λέω αυτό, διότι αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 12 η ώρα αύριο θα πρέπει οι ομάδες να δηλώσουν τις εξάδες των ξένων τους.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι η παρουσία ή η απουσία του Κώστας Λούκα είναι κάτι που θα παίξει
0: ρόλο, καταληκτικό,
1: ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Γιατί λόγω αυτού του προβλήματος έχουμε καταλάβει ότι ο Έργιν Άταμαν έχει πάρει και στους δύο πρώτους τελικούς τον TJ Shorts και έχει αφήσει έξω τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, για παράδειγμα. Ναι. Έναν πολύ σημαντικό παίχτη της ομάδας. που έχει, η απουσία του έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον τομέα του rebound, ή τον Kenneth Farid, και ο Παναθηναϊκός παίζει με δεύτερο πεντάρι τον Μίτογλου πίσω από τον Λεσόρ. Λεσόρ. Άρα δηλαδή είναι κάτι που είναι περιπτώσεις αλληλένδετες μεταξύ τους, το Κώστας Λούκα και η εξάδα των ξένων. Άρα δηλαδή, όμως εμείς θα έχουμε καθαρή εικόνα λίγο πριν από τον τζάμπολ. Στον Παναθηναϊκό θα ξέρουν και νωρίτερα, φαντάζομαι.
0: Στον Ολυμπιακό θεωρείς ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα κάνει αλλαγές στους ξένους?
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ δεδομένο ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα πάει σε μια εξάδα παρόμοια με αυτή που είχε στο
0: πρώτο τελικό.
1: Μάλλον, στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο τελικό. Δηλαδή ότι θα έχει πάλι στην εξάδα των ξένων του τον Tyson Ward και τον Tyreek Jones, δύο παίκτες που έμειναν εκτός από το Game 2, για να μπουν, γιατί μπήκαν στην εξάδα οι Frank Ntilikina και Donta Hall. Θεωρώ ότι θα επιστρέψουν αυτοί οι δύο και στην εξάδα των ξένων, με βάση και τα όσα είδαμε από τους παίκτες που τους αντικατέστησαν στο δεύτερο παιχνίδι και την γενικότερη εμφάνιση που είχε η ομάδα. Ο Ntilikina δεν κατάφερε να βοηθήσει σημαντικά τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Ίσως αν υπήρχε ο Ολυμπιακός να είχε μια πολύ διαφορετική
0: εικόνα,
1: εμφάνιση, ναι, και να έχει και διαφορετική, να μπορεί να έχει και διαφορετικό αποτέλεσμα. Το ξέρουμε αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά, ο Χολ έδωσε σημαντικές λύσεις στον Ολυμπιακό στη θέση 5. Ήταν ένας από τους δύο διψήφιους σε πόντους της ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν αστερίσκο για το αν θα παραμείνει ή αν θα επιστρέψει ο Τζόνς, αλλά θεωρώ ότι και λόγω της γενικότερης εικόνας του στο πρώτο παιχνίδι ο Tyreek Jones και τα όσα πράγματα μπορεί να δώσει στην άμυνα και σε σχέση με τον Donta Hall, θεωρώ ότι θα επιστρέψει και αυτός στην εξάδα των ξένων, όπως και ο Tyson Ward.
0: Εσείς οι μπασκετικοί λέτε διαβολοβδομάδα όταν υπάρχουν δύο παιχνίδια στην ίδια εβδομάδα στην Ευρωλίγκα για τους αιώνιους. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός πηγαίνει πλέον για τους τρεις τελικούς που έχουμε αυτή την εβδομάδα, έτσι. Δευτέρα, αν γίνουν βεβαίως τρεις τελικοί, Δευτέρα ο τρίτος τελικός, ο τέταρτος τελικός την Τετάρτη και Παρασκευή αν θα έχουμε πέμπτο τελικό.
1: Καλά, άμα το πάμε έτσι, Δημήτρη, και η εβδομάδα τώρα που ολοκληρώνεται σήμερα, διαβολοβδομάδα ήταν και αυτή. Αλλά ξέρεις, περισσότερο εγώ θέλω να το συνδυάσω, να κάνουμε λίγο και να το πούμε χιουμοριστικά και με τα όσα συμβαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Το τρίτο ημίχρονο που διαρκεί με τις ανακοινώσεις πλέον, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και διαβολοβδομάδα όταν υπάρχουν τελικοί.
0: Σωστά.
1: Γιατί πάντα υπάρχει τρίτο ημίχρονο, υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων.
0: Χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων, ναι. Εκατέρωθεν, δεν έχει σταματήσει από τον πρώτο τελικό. Έτσι, συνεχίστηκε πολύ έντονα πλέον μετά τα όσα έγιναν στο Telecom Center στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και έχουμε φτάσει σήμερα παραμονή του αγώνα αύριο να έχουμε πάλι χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και από τις δύο πλευρές. Και μάλιστα και τον Ολυμπιακό να καταφεύγει και στη ΔΕΑΒ να κάνει καταγγελία κατά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση.
0: Ζητώντας μάλιστα και πολύ βαριά τιμωρία. Ενώ ζήτησε, αν δεν κάνω λάθος, από τον αθλητικό δικαστή να τιμωρήσουν τον κύριο Γιαννακόπουλο με δύο χρόνια. Ναι. Από την ΔΕΑΒ ζητάει τιμωρία 5 χρόνων.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει σήμερα αυτή η ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού που ενημερώνει ότι χθες κατέθεσε καταγγελία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και με την οποία ο Ολυμπιακός ζητά, όπως είπες και εσύ, την ποινή απαγόρευση εισόδου για 5 χρόνια στα γήπεδα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Την ποινή ο Παναθηναϊκός να δώσει ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, να τιμωρηθεί δηλαδή η έδρα του, όπως και το χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Με την καταγγελία που είχε κάνει στον αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚΕ, ο Ολυμπιακός ζητούσε η ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι 2 χρόνια, 100.000 πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και 100.000 πρόστιμο στον σύλλογο, στον Παναθηναϊκό. Επομένως, περιμένουμε τις αποφάσεις από εδώ και πέρα. Η καταγγελία του Ολυμπιακού και τα όσα ζητάει έχει να κάνει και με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Mm-hmm. Εκεί βασίζεται ο Ολυμπιακός αυτά που ζητάει. Και περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουν γίνει καταγγελίες αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός από χθες έχει ενημερώσει ότι έχει κάνει καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Λεπενιώτη, για συκοφαντική δυσφήμιση του αθλήματος. Επίσης για
0: κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα
1: στοχοποίηση δημοσιογράφους, γενικότερη δυσφήμιση του αθλήματος. Έχει να κάνει με τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ και όχι μόνο, αλλά και στα υπόλοιπα μέσα, κάποιες άλλες δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ναι. Και η καταγγελία στον Γιώργο Μπαρτζόκα έχει να κάνει με κάποιους υβριστικούς χαρακτηρισμούς.
0: Για πρεπή συμπεριφορά, ναι.
1: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, προς τον team manager της ομάδας, τον Σάβα Αρώνη, αλλά και με την συμπεριφορά του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα προς τους διαιτητές της αναμέτρησης. Mm-hmm. Πάντως, αυτά να πούμε ότι είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στο φιλοαγώνα από τους διαιτητές, οι οποίοι κατέγραψαν υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την Κερκίδα, αλλά και την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου και τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός στους διαιτητές. Τώρα στις καταγγελίες του Παναθηναϊκού προφανώς θα χρησιμοποιηθεί και οπτικοακουστικό υλικό που υπάρχει, ενώ αντίστοιχα για την καταγγελία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει και το φύλλο αγώνα όπου έχουν καταγραφεί αυτά.
0: Και με όλα αυτά, Νίκο, που έχουν προηγηθεί, υποψιάζομαι ότι και αύριο μετά τη λήξη του τρίτου τελικού πάλι θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο τρίτο ημίχρονο, δυστυχώς.
1: Ναι, έτσι
0: με φαίνεται. Τέτοιο κόνσεπτ, δηλαδή σε τέτοιο σκεπτικό, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται, Δημήτρη. Έχουν δρόμο ακόμα οι τελικοί και θα έχουμε πολύ δουλειά.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια, Νίκο. Τα ίδια. Τι να πω. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Όση ώρα ακούγαμε τον Νίκο Πιντέλα για το ρεπορτάζ του μπάσκετ, για τον αυριανό τρίτο τελικό της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Σβέρεφ έχει πάρει άλλα δύο games και προηγείται με 3-0 games στο πέμπτο σετ του Φάμπιο Κομπόλη.

0: 27 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Είχαμε ένα επεισοδιακό Grand Prix σήμερα στο Μονακό, όπου νικητής ήταν ο Κίμι Αντωνέλη για πέμπτη σερή φορά στην φετινή σεζόν. Ωστόσο, ένα Grand Prix που είχε πάρα πολλά παρατράγουδα. Θα μας τα πει ο Νίκος Μοσχονάς. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ελπίζω να έχει 2-3 ωρίτσες να κάτσουμε να αναφέρουμε το τι έγινε στο Μονακό, γιατί σε λιγότερες δεν νομίζω ότι θα προλάβω να πω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω ακόμα τι έχει γίνει, δηλαδή να πάμε και σε αυτά. Έχει γίνει, όπως είπες, ένα επεισοδιακό Grand Prix. Ιστορία γράφει ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος μετά την παρθενική του νίκη, στα 19 του Ιταλός γράφει ιστορία, τέταρτο μετά την παρθενική του νίκη, πέντε συνεχόμενα. Ιστορία γράφει ο οδηγός της Mercedes. Ιστορία γράφει και ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ο Χάμιλτον που ισοφάρισε τον Άιρτον Σένα με 8 βάθρα στο Μονακό, και αυτό είναι ένα ορόσημο για τον Λούις Χάμιλτον. Τώρα από εκεί και πέρα θα δώσω κάποια αποτελέσματα, με μεγάλη επιφύλαξη όμως.
0: Γιατί περιμένουμε, όπως πάντα λες, 2-3 ώρες αφού τελειώσει το Grand Prix, να δούνε και οι αγωνοδίκες τι ακριβώς έγιναν, υπάρχουν ενστάσεις από τις ομάδες κλπ. Έτσι.
1: Λοιπόν, να αναφέρω ότι η επίσημη σελίδα της Φόρμουλα 1 δίνει τα αποτελέσματα, και από κάτω έχει μια υποσημείωση που λέει Provisional Results, προσωρινά αποτελέσματα. Έτσι, για τους φίλους που θα βιαστούν να πούνε τι είναι αυτό που λέει ο Μοσχονάς, και δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Στην τρίτη θέση λοιπόν συμπλήρωσε το βάθρο ο Άιζακ Χάτζαρ με Red Bull, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση που έχει με την ομάδα αυτή.
0: Και πρώτη φορά που ανεβαίνει στο βάθρο, έτσι, αν παραμείνει βέβαια.
1: Πρώτη φορά που ανεβαίνει στο βάθρο, ο οποίος όμως είναι υπό εξέταση για παράβαση στο αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι έχει γίνει. Η ενημέρωση μπορεί να έρθει και στις 11 και στις 12 και αύριο. Οι αγωνοδίκες φαντάζομαι ότι το εξετάζουν. Τέταρτη θέση για τον Όσκαρ Πιάστρη με McLaren. Πέμπτος ο Λόσον με Racing Bull. Έκτος ο Lindblad, επίσης με Racing Bull. Πολύ καλό πλασάρισμα για τις δύο Racing Bulls. Έβδομη θέση για τον Gasly, ο οποίος ήταν απογοητευμένος, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα τερμάτισε τρίτος, δέχτηκε, είχε δεχτεί ποινή και έπεσε έβδομος. Όγδος ο Άλμπον με Williams. Ένατος ο Οκόν με Χάς. Δέκατος ο Πέρες με Κάντιλακ, ο οποίος, αν τα αποτελέσματα μείνουν έτσι, παίρνει επιτέλους βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός βαθμολογούμενης δεκάδα, 11ος ο Αλόνσο, Μπορτολέτο, 13ος ο Ράσελ, 14ος ο Χούλκεμπερκ, ο οποίος έχει δεχτεί ποινή στο τέλος του αγώνα. Μισό λεπτό, γιατί έχω σημειώσει τις ποινές, γίνεται ένας κακός χαμός. Η ποινή λοιπόν στο Χούλκεμπερκ είναι 10 δευτερολέπτων, και αυτόν τον φέρνει τον Πέρες με την Κάντιλακ στους βαθμούς, και αφορά την επαφή που είχε με τη Williams. Από εκεί και πέρα, 15ος είναι ο Κολαπίντο με Αλπίν, 16ος δεν τερμάτισε ο Σάινθ, όπως δεν τερμάτισε ο Λεκλέρ, ο Στρόλ, ο Νόρις, ο Μπέρμαν, ο Μπότας και ο Φερστάπεν.
0: Ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε πρόβλημα στο μονοθέσιο από το ξεκίνημα του Grand Prix, έτσι δεν ανταποκρινόταν το μονοθέσιο, από όσο ξέρω.
1: Μα σωστά.
0: Ο Νόρις αποχώρησε από το Grand Prix στο 45ο γύρο,

0: πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: φέτος.
1: Επειδή αναφέρεις Νόρις, Λεκλέρ και Φερστάπεν, να σου πω ότι οι τρεις τελευταίοι είναι οι νικητές του Grand Prix του Μονακό τα τρία τελευταία χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι αξιοσημείωτο. Να αναφέρουμε ότι είχαμε δύο αυτοκίνητα ασφαλείας, κόκκινη σημαία διακοπή, όπως ανέφερες, για πολλή ώρα. Ο Λεκλέρ ήταν έξαλλος, πραγματικά έξαλλος. Ανέφερε μετά σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sports ότι ξέρετε πόσο ειλικρινής είμαι και πόσο θέλω να αναλαμβάνω την ευθύνη όταν έχω κάνει λάθος. Δεν πρόκειται να αναλάβω την ευθύνη αυτή τη φορά. Υπήρχε πρόβλημα και στην άσφαλτο και στα φρένα, ειδικά αναφέρθηκε στα πίσω φρένα. Mm-hmm. Πριν τη στροφή πάτησα τα φρένα, δεν υπήρχε καθόλου πρόσφυση και φρένα και γι' αυτό κατέληξα στις προστατευτικές μπαριέρες. Mm-hmm. Ο Μονεγάσκος έξαλλος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τρίτη θέση, μπορούσε να βρεθεί στο πόντιουμ. Mm-hmm. Τελικά βρέθηκε εκτός. Mm-hmm. Γενικά απογοητευμένοι οι οδηγοί, και ο Λεκλέρ και ο Φερστάπεν, ο Ράσελ επίσης, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα δεν παίρνει κανένα βαθμό. Η διαφορά στο πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο ανοίγει και αυτό φέρνει τον Κίμι Αντωνέλη πιο κοντά στο να ονειρεύεται την κατάκτηση πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνουμε και θες να δούμε και βαθμολογίες.
2: Πέσα μου γρήγορα για αυτά, έλα.
1: Αντωνέλη 156, δεύτερη θέση ο Χάμιλτον 90, τρίτος έχει πέσει ο Ράσελ με 88, Λεκλέρ 75, Πιάστρι 60, Νόρις 58, Φερστάπεν 43 και Χάντζαρ 29, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στους κατασκευαστές. Mercedes 244, Ferrari 165, McLaren 118, Racing Bull 72, Alpine 41, Racing Bull 39, Haas 21, Williams 11, Audi 2, Cadillac 1, αν παραμείνουν αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει βαθμό ακόμα η Aston Martin. Μάλιστα. Επόμενος προγραμματισμένος αγώνας για τη Φόρμουλα 1 είναι το Grand Prix στη Βαρκελόνη, το αμέσως επόμενο τριήμερο, 12 με 14 Ιουνίου. Και το πρόγραμμα για τον Ιούνιο ολοκληρώνεται το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, στο τέλος του μήνα. Με την Αυστρία έχουμε τρία ευρωπαϊκά Grand Prix μέσα στον Ιούνιο.
2: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι θα είναι ένα δύσκολο βράδυ. Θα περιμένεις τα τελικά αποτελέσματα από τις αγωνοδίκες για να ξέρεις και την τελική κατάταξη, αν όντως είναι αυτή που είναι μέχρι τώρα ή αν αλλάξουν κάποια άλλα πράγματα.
1: Μένει να δούμε τι ώρα, Δημήτρη, θα αποφασίσουν οι αγωνοδίκες να μας δώσουν τα τελικά αποτελέσματα.
2: Κουράγιο, φίλε, κουράγιο. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ πήρε και τέταρτο game. Προηγείται πλέον με 4-0 του Φάμπιο Κομπόλη στο πέμπτο σετ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Θυμίζω ότι οι δύο αθλητές είναι ισόπαλοι με 2-2. Ο Σβέρεφ έχει πάρει μια πολύ καλή διαφορά σε αυτό το πέμπτο σετ. Είναι πολύ κοντά στο να κάνει 3-2 και να κατακτήσει το Ρολάν Γκαρός.

36 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρα, ο βράδυ είναι ραδιοεφημερίδα με Ολυμπιακιάννικο Πούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο αυτή την ώρα. Είναι στο θέατρο του Λυκαβητού, γιατί ξέρω, Χρήστο, ότι θα παρακολουθείς κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και πριν μου πεις το οτιδήποτε, λέω να σε βάλω εγώ ήδη στο κλίμα, να πάρεις έτσι μια γεύση για το τι θα ακούσεις σε πολύ λίγο.

0: Νομίζω ο Χρήστο έχω δίκιο, έτσι, αυτό θα δεις.
1: Μια χαρά είσαι. Το θέμα είναι ότι μου στέλνεις κανένα να με πάρεις στο μπουστά με ρεβάς πάνω. Έχω βγάλει τη γλώσσα έξω. Του πολέμου είναι. Προσπαθώ να φτάσω. Σκαρφαλώνω. Κάποια στιγμή θα φτάσω. Πού θα φτάσω.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για πιξλάξ, έτσι.
1: Ναι, πιξλάξ. Να κάνω πάρω καμιά ανάσα. Δηλαδή, γιατί πήρε ο Παναγιώτης και ήμουν. Λέω τώρα θα πάω αυτό το πράγμα. Τώρα θα. Το πήρα λίγο κάθετα για να κόψω δρόμο.
0: Εντάξει, χαλάρωσε.
1: Τα λιμπάνα. Αυτά ήταν ελάστιχα τώρα.
0: Χαλάρωσε, χαλάρωσε.
1: Λοιπόν, σπρώχνει,
0: θα περάσει ωραία, γιατί πραγματικά και εγώ όσες φορές έχω παρακολουθήσει από κοντά τους Pixlax, πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να σου πω. Όσο και αν λένε ότι είναι η τελευταία μας συναυλία, η τελευταία μας συναυλία δεν είναι η τελευταία συναυλία.
1: Δεν
0: τους χορταίνεις ποτέ, Χρήστο. Είναι αλήθεια
1: έχει
0: αυτό.
1: Τόσα πολλά. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να έχει κάποιος μια μεγάλη κάβα από λεφτά για να παρακολουθήσει ό,τι μπορεί από τις φετινές συναυλίες. Έχω ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες που δίνουν πάρα πολύ όμορφες συναυλίες και στην Αθήνα και γενικά στην περιφέρεια, αλλά και με πολλά σπουδαία ξένα συγκροτήματα.
0: Ναι, έρχονται τώρα πολλά μεγάλα ονόματα. Ήρθαν οι Metallica, ήρθαν οι Iron Maiden, ήρθαν, νομίζω ήρθαν οι Foreigner ή έρχονται, κάτι
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Έρχονται,
0: έρχονται τώρα κάπου Julie κοντά Ράγες. Είναι.
1: Προχθές είχε τον Τζον Ροτ, τον Μιλ Τζον Ροτ.
0: Έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Το επόμενο Σάββατο, εγώ να δώσω για τη χρηστική είδηση για τους φίλους που ενδεχομένως ενδιαφέρονται στο θέατρο του Λυκαβητού, θα είναι ο Chris Isaac. Και υπάρχει και μεγάλη συναυλία τον Οκτώβριο. Εκεί θα είμαι. Έτσι το λέω από τώρα. Όχι, όχι, φίλε. Deep Purple στο Telecom Center.
1: Α, Deep Purple, ναι.
0: Έτσι, επειδή λέμε για τα μεγάλα ονόματα, να έρχονται και Deep Purple. Και προτίμησα να σου πω την αλήθεια να πάω στο Deep Purple, γιατί τους έχω δει. Είχαν έρθει μια φορά στο θέατρο του Λυκαβητού πριν από αρκετά χρόνια.
1: Σε
0: Λεωφόρο Αλεξάνδρα, συγγνώμη.
1: Στο Ελληνικό. Και στο Ελληνικό είχαν έρθει μερικά χρόνια και είχαμε πάει τότε, τους είδαμε. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές.
0: Είναι ωραίες στιγμές και ξεφεύγεις λιγάκι και από την καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγαίνεις λίγο από τη ρουτίνα. Έτσι, ακριβώς, όρεξη να έχεις, χρήμα να έχεις για να μπορείς να παρακολουθείς τους Έλληνες και τους ξένους καλλιτέχνες.
1: Έτσι.
0: Καλό. Καλό, καλό, καλό. Θέλουμε μάνατζερ λοιπόν και χορηγό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω σου έχω δώσει τις ανάσες σου.
1: Στα δικά μας τώρα. Δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή, στο διατάφτα, θέλω σήμερα, δηλαδή, αν είσαι αρχισυντάξης και πρέπει να βγάλεις ένα τίτλο για το μερινό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πας αυτά που γράφεις χθες και πιθανότητα αυτά που θα γράφεις αύριο. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εν ολίγης. Είναι πολύ μπλα, πολύ θεωρία, πολύ κουλτούρα, πολύ διανόηση. Επί της ουσίας όμως δεν έχουμε κάτι σημαντικό.
0: Εγώ ξεχωρίζω ότι έρχεται πάντως ο αναλυτής του Ανίστρουπ στην Κοπενχάγη. Λογικό, λογική κίνηση.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι λογικό ότι ο άνθρωπος θα στελεχώσει το τίμημα με ανθρώπους που είναι σε απόλυτο εμπιστοσύνη.
0: Έτσι, που τους ξέρει εδώ και τόσα χρόνια. Με αυτούς θα δουλέψει, με αυτούς δούλευε εξάλλου.
1: Ναι, εξάλλου αυτοί πάνε συνήθως πακέτο-πακέτο. Mm-hmm. Είναι η βοηθή του, ο πρώτος δεύτερος βοηθός, είναι οι αναλυτές, είναι οι ψυχοθεραπευτές, μάλλον πιο πολύ γυμναστές, το ψυχοθεραπευτές σπάνια.
0: Mm-hmm.
1: Γυμναστές, αναλυτές, γενικά έχει αρκετούς ανθρώπους κάθε προπονητής τέτοιας εμβέλειας, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο που τον συνοδεύουν παντού που πηγαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το λογικό είναι να περιμένουμε αυτό. Ότι
0: και είναι στο πλαίσιο στελέχωση του staff, Χρήστο. Ναι. Έτσι, δηλαδή γίνονται και αυτές οι κινήσεις παράλληλα μαζί με το μεταγραφικό σχεδιασμό, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Έτσι, όταν θα ξεκινήσει πλέον ο Παναθηναϊκός στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, δεν θα ψάχνει να στελεχώσει το staff εκείνη την ώρα.
1: Όχι, μα τώρα όλα είναι σε μια κατάσταση δημιουργίας και ανασύστασης.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η προετοιμασία ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα. Ξεκινάει τρόπο του λέγει, γιατί το πρώτο εβδομάδα θα περάσει ουσιαστικά με
0: εργομετρικές εξετάσεις.
1: Τι θα είμαστε, τι δεν θα είμαστε κτλ. Και μετά θα πάνε στην Ολλανδία, όπου θα γίνει και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας με κάποια φιλικά εκεί. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που περιμένουμε είναι ότι σίγουρα θα στελεχωθεί το τμήμα, θα μάθουν ποιοι είναι οι συνεργάτες του. Ο συγκεκριμένος, ο Νίκλας Πέντερσεν, είναι 3 χρόνια συνεργάτης του στην Κοπενχάγη.
0: Mm-hmm.
1: Ανανέωσε το Δεκέμβριο το συμβολό του και για να έρθει να τον ακολουθήσει, το έσπασε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς Παναθηναϊκός καλύπτει την αποζημίωσή του, γιατί πάει ένα συμβόλαιο, έχει κάποια ρήτρα σίγουρα. Οπότε υποθέτω ότι ο Παναθηναϊκός, όπως θα τον ήθελε ο προπονητής, να πληρώσει αυτή τη μικρή μεγάλη, δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχει κάνει τεράστιο ποσό. Θα πάω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεται σε τέλος ενδάνας. Ένα σημαντικό ποσό για να τελεχώσει το team του προπονητή με τους ανθρώπους εμπιστοσύνης του.
0: Ναι.
1: Τι είναι σύνηθες, αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε σκαφνιάσει. Τώρα μέσα στην εβδομάδα. Το πιθανότερο μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για το πότε θα παρουσιαστεί προπονητής τους ανθρώπους του τύπου. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει πριν φύγει η ομάδα.
0: Πριν, για την Ολλανδία, πριν το βασικό στάδιο.
1: Ναι. Ναι, δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Ενδεχομένως να γίνει και μετά, δεν ξέρουμε. Αλλά το πιθανότερο νομίζω ότι είναι. Το σύνηθες είναι να γίνει μια επίσημη συνέντευξη.
0: Πάντως και μετά, και μετά να γίνει Χρήστο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή,
1: θα... Άμα δεν γίνει τώρα, θα γίνει στην Ολλανδία. Όσοι συνάδελφοι ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία,
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή θα τους μαζέψει
0: ναι.
1: Και θα μιλήσουν, θα ρωτήσουν, θα απαντήσουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πιο πολύ να καταλάβουμε τον τρόπο δουλειάς, τον τρόπο που σκέφτεται. Τι έχει στο μυαλό του, με τι θέλει να δουλέψει. Θέλει να στηριχτεί στο υπάρχον ρόστερ κατά βάθος ή θέλει να υπάρχει μεγάλες αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είχε πει ο Μπενίτο, που προκαθούν αρκετοί παίχτες και να έχουν κάμποση για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ένα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ.
0: Και εν πάση περιπτώσει, τι πλάνο έχει έτσι, στο κεφάλι του, πώς οραματίζεται το Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε μια εικόνα σχετικά με τους ανθρώπους του κλαμπ, δηλαδή περίπου τι πιστεύει ο Κοτσόλης, τι πιστεύει ο Κορώνα, οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι αρκετοί από τους παίκτες Παναθηναϊκού από το περσινό ρόστερ έχουν ψηλιδοποιηθεί. Ότι καλό είναι, κοιτάξτε, έχετε καμιά ματιά δεξιά-αριστερά, να βρείτε καμιά ομάδα, γιατί ενδεχομένως θα χτυπήσει καμπάνα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι θέμα του προπονητή, γιατί όλα αυτά ξέρει, είναι, αν δεν γίνει, όλα είναι στον αέρα και τίποτα δεν είναι οριστικό. Δηλαδή, αν ο προπονητής του δει κάποιο σε μια προετοιμασία κάτι οτιδήποτε διαφορετικό σε σχέση με αυτά που βλέπουν ο τεχνικός και αθλητικός διευθυντής. Τα πράγματα πάνε έτσι. Αλλά αν βρεθεί και πει όχι, αυτόν δεν θέλω να φύγει, τον θέλω. Γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε κάποια διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που λίγο πολύ έχουμε στο μυαλό μας. Είναι αρκετοί οι παίχτες που είναι με το 1,5 πόδι εκτός Παναθηναϊκού. Υπάρχουν παίχτες που έχουν συμβόλαια που λίγουν, όπως ο Κοτσιράς με τον Γιούρισιτς. Υπάρχουν παίχτες αρκετοί που είναι δανεικοί. Περισσότερο από αυτούς δεν πρόκειται να βιώσουν. Το πιθανότερο θα φύγουν και οι υπόλοιποι δανεικοί από τον Ερνάντες μέχρι τον Ρενάτο Σάντσες. Το Σισοκό, ο Τσάβες ίσως να μείνει σαν δευτερότριτος.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύει ο Κοτσόλης, θεωρεί ότι το αναδίκησε ο Μπενίτες Βιωτήρης, ούτε ένα λεπτό συμμετοχής. Στο αυτό διάστημα το πεντάμινο, χάρη που αποκτήθηκε μέχρι τώρα. Η άποψη του Κοτσόλη που δεν ήξερε πάρα πολύ καλά, ήταν και παρακολουθήσει από τον τελικό και με δική του είδηση αποκτήθηκε, αλλά προφανώς ήταν τα μάτια του Μπενίτες, το γεγονός ότι είναι αρκετά κοντός. Σύγχρονο θεματοφύλακα, είναι κάτω από τον 80. Ήταν ένα μειονέκτημα το οποίο δεν του έδινε τη δυνατότητα να το
0: παίξει. Για να παίξει, ναι. Σωστά.
1: Αλλά θα έχει δείξει το συγκεκριμένο πεδίο στον Πανατολικό.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή είχα δει έναν πίνακα πέρυσι, περσινή σεζόν, όχι φετινή. Ήταν ο νούμερο ένα στα στατιστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως από όλους τους άλλους θεματοφύλακες, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Περσινή σεζόν, δηλαδή σε σχέση με την πίεση που δεχόταν η ομάδα του.
0: Mm-hmm.
1: Τα γεμίσματα, τις έντρες, τα σούτ που δέχτηκε, είχε μακράν πολύ καλύτερη στατιστική σε σχέση με τους υπόλοιπους και ήταν νομίζω στην Ευρώπη νούμερο 64. Όταν ο δεύτερος ήταν 104. Εντάξει, αυτά είναι θέματα αξίες που τα βλέπουν οι άνθρωποι λίγο ξεχωριστά. Θα τα αποφασίσουν, θα τα δούμε, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στο περίπου.
0: Το σκεπτικό, ναι. Ωραία. Χρήστο, εν αναμονή. Κάποια στιγμή θα μιλήσει ο Δανός που θα πάει, θα αποκαλύψει το σκεπτικό του.
1: Έχουμε και κάποια θεματάκια. Για παράδειγμα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη λογική φέτος. Θα μείνει, από ό,τι φαίνεται, δεν αναέρω. Δείχνει μια τάση αυτονόμησης.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες που βγαίνουν δεξιά-αριστερά είναι ότι δείχνει ότι ετοιμάζεται να πάρει ένα δικό του δρόμο και να κάνει κάτι ενδεχομένως πρωτοπυριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Το έχει ξανακάνει, αν δεν κάνω λάθος, κάποια χρονιά που το έδειχνε τα παιχνίδια τα εντός έδρας διαδικτυακά.
1: Κοίταξε να δεις. Τα πράγματα δεν είναι τσαπλά, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι των εισόδων μιας ομάδας, είναι τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή θα μπουν τώρα στο παιχνίδι και καινούργιοι παίχτες. Για διάφορους κινδύνους λόγους ο Αλαφούς δεν θέλει να ακολουθήσει την πραξία του Βαρδινογιάννη του Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Θα θυμάσουμε ένα κινδύνο το οποίο στα τηλεοπτικά. Μετά νομίζω ότι θα τραβήξει ένα δικό του αυτόνομο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε με ενδιαφέρον γιατί η στάση αυτή θα δείξει και σε ένα μεγάλο βαθμό πώς θα πάει το πράγμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι σημαντικό για τον κόσμο τώρα. Ξέρεις, να πληρώνει και τρίτη πλατφόρμα κάποιος. και το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω όμως τι πραγματικά θέλει να κάνει, δεν ξέρω.
0: Χριστό, ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Εγώ σε αφήνω τώρα γιατί πλησιάζει και η ώρα που θα ξεκινήσει η συναυλία.
1: Εγώ δεν πλησιάζω στην κορυφή όμως, οπότε πρέπει να τρέξω.
0: Λοιπόν, με χαλαρά θα το πας γιατί έχεις το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλά να περάσεις.
1: Για χαρά, γεια.
0: Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ νίκησε με 6-1 στο 5ο σετ τον Φάμπιο Κομπόλη στο τελικό του Ρολάν Γκαρός και με 3-2 σετ κατέκτησε το τρόπαιο. Πάμε και πάλι στο Παγκρίδι της Κρήτης. Έχουμε μαζί μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καθώς έχουν γίνει γνωστές οι ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσει το φιλικό το παιχνίδι μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Πέτρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Παγκρίτι εδώ στο Ηράκλειο. Γνωστές δεν έχουν γίνει, θα γίνουν όπου να είναι, αλλά μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι η Εθνική παίζει όπως είχαμε πει το μεσημέρι και με το Θάνο που το συζητούσαμε. Ο Βλαχοδήμος είναι στο τέρμα. Η τριάδα μένει στην άμυνα και το 3-4-3 μένει στην άμυνα. Παρά το γεγονός ότι όποιος το ψάξει μπορεί να δει στα διάφορα site 3-4-1-2. Είναι πάλι όπως το παιχνίδι με τη Σουηδία. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης. Ο Μαυροπάνος που είχε παίξει όλο το 90 λεπτό στο προηγούμενο παιχνίδι, τα λέγαμε και μαζί Δημήτρη, είναι εκτός. Mm-hmm. Δεξιά, όλη την πλευρά παίζει ο Βαγιανίδης. Αριστερά μένει ο Κυριακόπουλος, καθώς ο Τσιμίκας μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί καν. Ήταν έτσι, δεν έκανε προπόνηση χθες και είχε το, να το πω έτσι, το σημάδι του αμφίβολου. Mm-hmm. Ο Μουζακίτης με τον Τριάντη είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έχω την εντύπωση ότι θα ξαναξεκινήσει ο Ζαφίρης, θα παίξει πάλι ο Κουρμπέλης. Τελικώς μπαίνει ο Τριάντης και είναι και μια λογική κίνηση αυτή από τον Ιβάν. Ο Δουδίκας είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο αρχηγός Μασούρας δεξιά και ο Τζόλης είναι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Μιας και το συζητάμε όμως τώρα, βγήκε και η δεκάδα τώρα και επισήμως, αυτές είναι οι δεκάδες και να πούμε ότι για την εθνική ομάδα της Ιταλίας οι δύο πιο διάσημοι. Ο ένας δηλαδή και ο άλλος, ο Ντοναρούμα δηλαδή που είναι αρχηγός και ο Εσπόζητο, είναι στην βασική ενδεκάδα του Σίλβιο Μπαλντίνι. Σε 4-3-3 παίζει και είναι ο Ντοναρούμα λοιπόν στο τέρμα. Ο Μπαρτεζάκη είναι αριστερά, ο Άχανορ δεξιά. Με συγχωρείτε. Ο Κιαρόντια με τον Κομούτσο είναι τα δύο στόπερ. Ο Εντούρ αριστερά, ο Πιτσίλη δεξιά, ο Λιπανή στον άξονα. Αριστερά ο Εκατόρ, δεξιά ο Κολεόσο. Και στην κορυφή της επίθεσης στο Εσπόζητο, αυτή είναι η αναπληρωματική του Σίλβιο Μπαλντίνι. Ο Γιωβάνοβιτς έχει όλους τους ποδοσφαιριστές τους άλλους στον πάγκο. Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρότα, Τετέι, Κοντούρη, Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης. Κάποιοι προφανώς και θα χρησιμοποιηθούν, ειδικά αν κάνουμε πάλι 10 αλλαγές και στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι όπως έγινε με τη Σουηδία.
0: Μπορεί να παίξουν και όλοι.
2: Και μένει να δούμε, ναι, και μένει να δούμε αν θα κάνει ντεμπούτο ο Κιζηρίδης, mm-hmm. καθώς πολλοί δεν θυμούνται. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος έχει ξανακλειστεί στην εκεί, έχει παίξει κιόλας, έχει γράψει συμμετοχές δηλαδή. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη, οπότε δεν τίθεται ζήτημα σχετικά με το να κάνει ντεμπούτο ή όχι. Μόνο ο Κιζηρίδης είναι αν μπει από την αρχή.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι ήδη στο Παγκρίτιο, έτσι.
2: Ναι,
0: στο στάδιο μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει κόσμο. Άρχισε να μαζεύει
2: κόσμο. Για την ώρα όχι, δεν έχει πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι με βάση αυτά που ακούγεται, έχει και μία ώρα και 10 λεπτά ακόμα μέχρι να ξεκινήσει. Και να πω ότι νωρίτερα θα υπάρχουν και
0: εορταστικές εκδηλώσεις. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Γιαλικάκης. Οπότε θα έχετε και σοου πριν την έναρξη του αγώνα. Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε και αργότερα, λίγο πριν από τη σέντρα πλέον του μάτς. Να είσαι καλά.
2: Βεβαίως.

0: 9 λεπτά πριν από τις 9, αεροσπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Ολυμπία Γενικόπουλου στη ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαγανατζής στο μικρόφωνο της αεροσπόρο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Με τον Μαφέο να λένε τελικά οι Ισπανοί ότι είναι τελειωμένη η ιστορία, έτσι.
1: Την τρίτη... τελειωμένη, ναι, το τελειωμένη λίγο το έχουμε πει πολλές φορές. Τελειωμένο είναι όταν δεν τελειώνει κάτι.
0: Αν δεν δεις τις υπογραφές στο συμβόλαιο, δεν λες τίποτα.
1: Όχι, το είδαμε, το βλέπουμε και τι γίνεται με τον Ουναϊ Λόπετ.
0: Ναι.
1: Που ήταν χωρίς μέσα. Όταν και έλεγα τελειώνει κάτι όταν οριστικά και έλεγα ότι και μου κάνει και λίγο εντύπωση γιατί δεν έχει τελειώσει. Αφού ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρότασή του, αφού στην Ισπανία είναι σίγουρη και τα λοιπά, γιατί δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει όταν τελειώνει πράγμα, κάτι οριστικά. Η αλήθεια είναι ότι όπως προημερών προέκυπτε ότι έβγαινε και από την Ισπανία ότι ο Ουναϊ Λόπεθ είναι κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά τελικά δεν είναι, έτσι και τώρα πράγματι προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός και Μαγιόρκα έχουν συμφωνήσει για την απόκριση του Μαφαίο και απομένει
0: δεξιός αμυντικός μπακ, έτσι.
1: Ναι, είναι δεξί μπακ και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά. Το λέγατε ότι έχει παρασκήνιο αυτή η ιστορία. Γιατί ο Μαφαίο από τότε που ήταν στη Στουτγκάρδη ήταν στα ραντάρ του Ολυμπιακού πριν λίγα χρόνια και τότε η μεταγραφή του δεν είχε γίνει. Αν το θυμάμαι καλά, το έλεγα και πριν στην εκπομπή, ήταν τότε που ο Ολυμπιακός έφευγε ο Ομάρ και πήρε το Λαμπντελαουί και πήρε τελικά το Ραφίνια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι ήταν. Με διαφορετικό τότε προπονητή ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνς, με διαφορετικό τώρα βλέπει ότι πολλές φορές και διαφορετικοί προπονητές επιλέγουν. Ίδιους παίκτες, εντάξει, με την Λίπα τον ξέρει από την Ισπανία, τον Μαφαίο. Αν όλα πάνε καλά, που φαίνεται θα πάνε καλά, θα είναι το δεξιμπάκ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει το σχέδιο είναι, θα ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό να πάρει και τον Τζάπρα, να κάνει εκεί δηλαδή ένα δίδυμο με αυτούς τους δύο, να κλείσει θέση του δεξιού μπακ. Αλλά επαναλαμβάνω, μεταγραφή είναι σίγουρη όταν τελειώνει.
0: Σωστό.
1: Τότε είναι σίγουρη. Γιατί, για το λέω και με τον Ουναϊ Λόπετ, κάποια στιγμή ήταν όντως δηλαδή, αυτό που έβγαινε από όλες τις πηγές, ήταν ότι πάει καλά η υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο που ενώ έλεγαν οι Ισπανοί ότι έρχεται, έκανε, δεν προέκυπτε αυτό. Προφανώς φαίνεται ότι παίζει και με τη Ράγιο. Άμα το παιδί έχει αποφασίσει να μείνει στη Ράγιο, θα μείνει στη Ράγιο. Απλό είναι.
0: Ναι.
1: Αν το γυρίσει και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει άλλο χάφ, θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έπαιξε, πιστεύεις, κάτι άλλο ρόλο στο να μην έρθει ο Ουναϊ Λόπετ?
1: Όπως.
0: Ξέρω εγώ οτιδήποτε, ρε Μπαμπή.
1: Κοίταξε,
0: οτιδήποτε.
1: Υπήρχε η πληροφορία ότι έχει μιλήσει μαζί του και με τη Λίμπαρντ, και την επιλογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αγωνιστικό λόγο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Το μόνο που επαναλαμβάνω, αν μείνει στη Ράγιο, είναι ότι θα ήθελε να μείνει στη Ράγιο. Εκτός να προκύψει ότι η Ράγιο του είναι περισσότερα λεφτά που το βλέπω λίγο
0: χλωμό. Να βάλω εγώ, μία παράμετρο, αν θέλει, ότι προτίμησε να μείνει στη Λαλίγα και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, αυτό πάντα παίζει. Το έχω πει πολλές φορές ότι να έχουμε υπόψη μας ότι πολλοί παίχτες που δεν είναι στο Μπαρτσελόνα, Ρεάλ είναι τα μεγάλα ονόματα, ότι μπορεί να είναι στη Λαλίγκα από τον άρθρο στην Ελλάδα.
0: Πιο δυνατό πρωτάθλημα, βέβαια. Σωστό, σωστό.
1: Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και έχουμε δει αρκετούς παίχτες, Μπάμπη, σε πολλές ομάδες να προτιμούν, ας πούμε, να παίζουν σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ακόμα και σε μικρότερη ομάδα, μικρότερη βολυνικό ομάδα. Αλλά σου λέει είμαι σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό, πιο αξιόπιστο, πιο.
1: Και άλλοι σου λένε να μην φύγω για την πατρίδα, αυτό,
0: ναι.
1: Είμαι εδώ.
0: Πού να ξενιτεύομαι τώρα, ναι.
1: Ναι, γιατί το λέω, γιατί είναι σε μια ηλικία 30 στα 31 που ούτε πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα με τη Ράγιο. Ούτε ξέρω εγώ, μάλλον είναι δύσκολο
0: μπορεί,
1: να ξαναβγεί.
0: Ναι, Ευρώπη, αν θα βγει και ναι, θα κάνουν πάρτι ξαναβγούν.
1: Ναι. Είναι δύσκολο μόνο το να ξαναβγεί, γιατί μια φορά γίνονται αυτά. Ενώ με τον Ολυμπιακό θα πάει αυτά.
0: Σωστά. Και θα έχει,
1: και
0: υπάρχει βεβαίως και η προοπτική του Champions League, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει προοπτική του Champions League, υπάρχει το League Phase του Europa League που είναι δεδομένο.
1: Εγώ θα αφήνω ένα μικρό περιθώριο να γυρίσω την πλευρά του και να και μια κίνηση τακτική για τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεσκίνηση τακτική. Δεν είναι ότι. Δεν μπορεί απλά ο Ολυμπιακός να δουλεύει την ανατελεσία μου και αυτή είναι η ιστορία. Είναι και ουσιαστικό. Βλέπετε ότι τραβάει υπόθεση, καταλαβαίνει ότι μιλάει με Ιδάγιο, άρα καταλαβαίνει ότι θέλει να μείνει εκεί. Άμα μείνει να μείνει εκεί, θα πάρει άλλο χάφο ο Ολυμπιακός. Δεν κάτσε να περιμένει τον Ναϊ Λόπεθ. Αν αύριο βέβαια ο Ναϊ Λόπεθ πει οκεί, παιδιά, έρχομαι, θα τεθεί πλέον. Η εκτίμηση ήταν του Ολυμπιακού. Γιατί υπάρχει πάντα και είναι έρθει ο άλλο και με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Με το ζόρι δεν βγαίνει δουλειά.
0: Ναι. Αλλά πόσο θα μπορεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να περιμένει έναν Ουναϊ Λόπεθ, ο οποίος υπερχικά όχι και μετά να πει ναι, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι, θεωρητικά, μέχρι να κλείσει παίκτη, γιατί όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν είναι την κίνηση τακτική. Είναι ότι καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός, μιλάει με τη ΔΕΗ και το κλείσε το θέμα, πάει παρακάτω. Πάει να βρει τον επόμενο. Πάει στο που λένε Plan B, Plan C.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο προκύπτει, Μπάμπη, από ρεπορτάζ του Ολυμπιακού?
1: Αυτό περιμένουμε και το βασικό του Μαφαίου να τελειώσει, να δούμε το Τσάπρα που θα πάει, να δούμε τι εξελίξει από το αριστερό μπακ. Έχω πει ότι υπάρχει πρέπει ο Ολυμπιακός να πουλήσει και έναν παίχτη, να δώσει τον Ορτέγκα, θα πάνε ξέρεις, πάνε πολλές φορές μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Του κεντρικού αμυντικού της Βασπάλ μας το θέμα να δούμε αν θα κλείσει και αυτό, γιατί έχει κάνει Ολυμπιακό συμπρόταση. Είναι ελεύθερος, Μουράλ. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται καλά. Και αυτό φαίνεται καλά. Ξέρεις, μέχρι να κλείσει ναι. και αυτή η υπόθεση. Και σιγά σιγά μπούμε να αποφασίσει ο Ολυμπιακός για το δεύτερο goalkeeper. Τρίτος θα είναι λογικά εκτός από το Στουρνάρας. Αυτά είναι τα βασικά που ξέρεις, περιμένουμε να γίνουν τώρα τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πάντα βέβαια μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο. Πάντα μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο.
0: Ωραία. Μπέι Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.
9: 2 λεπτά μετά τις 9, Era Sport. Πέρασαμε στο τρίτο κομμάτι και τελευταίο της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρης Γιαχανάζης. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μας περιμένει ο Γιάννης Αντωνιός. Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
9: Λέγαμε για τις ανανεώσεις των συμβολέων και τις επεκτάσεις που γίνονται. Μας προέκυψε και ο Πήλιος, έτσι?
10: Ναι, το έχουμε πει. Και το συμβόλαιο του Σταύρου Πήλιου τελειώνει το 2027. Είπαμε, η ΑΕΚ έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Με τον ακραίο αριστερό αμυντικό της ΑΕΚ να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς, να κάνει μια καταπληκτική χρονιά φέτος.
9: Νομίζω, Γιάννη, η πλήρης επιβράβευση για τον Πήλιο. Κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Δηλαδή, έχει πάρει τα εύσημα από όλους για την χρονιά που έχει κάνει.
10: Ναι, είναι ένα παιδί που εξελίχθηκε μέσα στην χρονιά και αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Έτσι. Και θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, έτσι, το καλοκαίρι του 2025, γινόταν συζήτηση αν θα έπρεπε να δοθεί δανεικός για να πάρει παιχνίδια. Τελικά έμεινε, πάλεψε, όπως είχε πει και στη συνέντευξη που είχε δώσει στην Era Sport, υπέφερε, πέρασε πολλά, πείσμωσε και τα κατάφερε.
9: Άφησε πίσω του τον Ben Rice.
10: Ναι, πήρε περισσότερα παιχνίδια από τον Ben Rice. Στα περισσότερα μάτς είχε την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς και στα δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ το conference, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό που η ΑΕΚ του δίνει την ευκαιρία να συνεχίσει και ο ίδιος ανταποκρίνεται. Γενικά το ζήτημα των ανανεώσεων και με Νίκολιτς Ριμπάλτα και με Πίο Γιώβιτς, περιμένουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως τα έχουμε πει, σταδιακά, μεθοδικά και να κλείσουν και θετικά. Για τον Πινέδα έχουμε πει, μετά το Μουντιάλ θα γίνει η κουβέντα με όλες τις παραμέτρους.
9: Ναι. Τι βλέπεις,
10: βλέπεις
9: για τον Πινέδα? Τι μπορείς να προβλέψεις? Έχω λίγο χρόνο, ναι.
10: Κοίταξε τώρα, με τον Πινέδα τα έχουμε ξαναπεί. Η ΑΕΚ του είχε προσφέρει στις πρώτες κουβέντες ένα συμβόλαιο 1.800, που μαζί με τα μπόνους πήγαινε 2.300. Η πλευρά του Πινέδα θέλει ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό του Γιώβιτς και να ξεκινάει από τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι το θέμα οικονομικό σε καμία περίπτωση. Εγώ βλέπω ότι και η οικογένεια του Πινέδα έχει ξεπεράσει τα προβλήματα που υπήρχαν το καλοκαίρι του 2024. Δεν έχουν και δεν δείχνουν να έχουν άση επαναπατρισμού. Αλλά είναι μια απόφαση ζωής και γι' αυτό και ο Πινέδα δεν βιάζεται να την πάρει, επειδή είναι στα 30. Αν δεχτεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, που θα είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο, σημαίνει ότι θα πάει για άλλα 4 χρόνια, άρα μέχρι το 2030. Θα είναι 34 ετών, άρα είναι μια απόφαση
9: οικογενειακή. Ζωής.
10: Αν θελήσουν να μείνουν τα επόμενα 4 χρόνια στην Ευρώπη και στην Αθήνα και με την ομάδα της ΑΕΚ. Πάντως, η Μοντερέι να δώσει 8 εκατομμύρια δεν μας προκύπτει από κάπου. Ειδικά αν θυμηθούμε ότι πριν 2 χρόνια που είχε μπει ζεστά στη διεκδίκηση του Πινέτα δεν πήγαινε πάνω από 4 εκατομμύρια. Δύο χρόνια μετά και με τον Πινέδα, αν δεν ανανεώσει να έχει τη δυνατότητα να υπογράψει στο ελεύθερο τον Γενάρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεξικανική ομάδα να καλύψει την ρήτρα, έτσι.
9: Εκτός και αν προκύψει, Γιάννη, ευρωπαϊκή άλλη ομάδα και ανάλογα πάντα με τις εμφανίσεις που θα κάνει ο Πινέδα στο παγκόσμιο κύπελο με το Μεξικό. Δηλαδή, αν κάνει σούπερ εμφανίσεις, δεν αποκλείεται και το κασέ του να ανέβει και πολλές προτάσεις να έρθουν.
10: Για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα. Η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια για την Αμερική και 10 εκατομμύρια για την Ασία. Για ευρωπαϊκή ομάδα δεν υπάρχει ρήτρα, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την ΑΕΚ. Τώρα, ναι, ξέρεις, όλο αυτό είναι μακρινό. Απλά βάζουμε το περίγραμμα και της οικογενειακής ευτυχίας που έχει πια ο Πινέδα και την ευχάριστη διαμονή και την επιτυχία με την ΑΕΚ και την προοπτική του Champions League.
9: Βέβαια.
10: Η εκτίμηση είναι ότι, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν δείχνει, από όσο γνωρίζω, αλλά αυτά μεταβάλλονται μέσα στο καλοκαίρι, mm-hmm, πρόθεση, διάθεση να δώσει τον Πινέδα αυτό το καλοκαίρι με λιγότερα από τα ποσά της ρήτρας για πρόταση από το Μεξικό, με λιγότερα από τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και η συζήτηση σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ανανέωσης με τον Ορμπελίν Πινέδα θα γίνει μετά το Μουντιάλ.
9: Μετά το Μουντιάλ, μάλιστα. Ωραία.
10: Και θυμίζω ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, έτσι, είναι μέσα στο καλοκαίρι του 2027.
9: Σωστό.
10: Να διευκρινίσουμε αυτό, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να ξεπουλήσει το κορυφαίο χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος.
9: Εννοείται. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο από ρεπορτάζ ΑΕΚ. Νομίζω τις προσεχείς ημέρες πλέον τα νεότερα, έτσι.
10: Ναι. Έχουν πάρει το δρόμο τους οι υποθέσεις για τις οποίες έχουμε συζητήσει διεξοδικά όλες αυτές τις μέρες.
9: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
10: Καλό βράδυ.

Να θυμίσω ότι ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο Γερμανός, νίκησε με 3-2 σετ τον Φλάβιο Κομπόλη. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ με 6-1. Ο Κομπόλη πήρε το δεύτερο με 6-4. Με το ίδιο αποτέλεσμα, ο Σβέρεφ έκανε το 2-1 στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Κομπόλη απάντησε, πήρε το τέταρτο σετ, ένα τέταρτο σετ που κρίθηκε στη διαδικασία του tie break με 7-5. Και στο τελευταίο σετ, στο πέμπτο σετ, ο Σβέρεφ έκανε περίπατο κερδίζοντας με 6-1, όπως και στο πρώτο σετ. Έτσι λοιπόν με 3-2 κατέκτησε το τρόπαιο στο Ρολάν Γκαρός.

Το φιλικό παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία. Η Δανία κέρδισε με 2-1, αλλά διακόπηκε το μάτς καθώς ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, να επανέλθει γρήγορα. Είχε γίνει και στο Euro, αν θυμάμαι καλά, στην πρεμιέρα της Δανίας κόντρα στην Ελβετία, σε εκείνο το μάτσο όπου είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο και είχαν παγώσει οι πάντες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε αυτό το φιλικό, το οποίο διακόπηκε.

0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη αργότερα. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Χαραγιώργης. Νίκο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Ο ΠΑΟΚ από χθες έχει αθλητικό και τεχνικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιερίνια αντίστοιχα. Που σημαίνει ότι αρχίζουν και δρομολογούνται πλέον τα πράγματα με τα όσα είχαν εξαγγελθεί για τις αλλαγές σε κέρυες θέσεις αλλά και σε διοικητικά επιτελικά πόστα. Οπότε απομένει πλέον να δούμε την εργασία που γίνεται, την προεργασία που γίνεται για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, έτσι.
1: Προφανώς αυτές οι ανακοινώσεις, Δημήτρη, ανοίγουν το δρόμο για να ξεκινήσει η συμπλέχωση και του ρόστερ και βέβαια οι αποφάσεις που θα γίνουν για τις εκαθαρίσεις, για τους παίκτες που θα αποτελέσουν παρελθόν, για τους παίκτες που είναι στο στόχαστρο της ομάδας, προφανώς έχει γίνει σχετική προεργασία. Νέος ρόλος για τον Αντελίνο Βιερίνια. Επιστροφή του
0: αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια.
1: Αναβάθμιση, φυσικά, ναι. Και τεχνικός διευθυντής και αθλητικός διευθυντής ο Λέο Μάτος, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μάλιστα άφησε και θέση στην Βραζιλία για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, που επίσης και αυτός αγάπησε ιδιαίτερα. Και μάλιστα υπήρξε και σχετική ανάρτηση σήμερα, το μεσημέρι, λίγο πριν από τη μία, από τον ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία των δύο ως ποδοσφαιριστές, φορώντας την φανέλα της ομάδας. Με το τίτλο «Διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος». Ναι. Θέλω δηλαδή να δείξει το πάθος και τη μεγάλη επιθυμία που έχουν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υπηρέτησαν από άλλο πόστο και βέβαια ως αθλητές, ως ποδοσφαιριστές, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ βέβαια να δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, μια ομάδα που θα μπορέσει τη μια σεζόν να διεκδικήσει αλλά και διακρίσει στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο βέβαια έλειψε την σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να κατακτήσει κανέναν τίτλο και να μην προχωρά όσο θα ήθελε ενδεχομένως στην Ευρώπη. Προφανώς πλέον, Δημήτρη, θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν και την προετοιμασία.
0: Σωστά.
1: Ήδη είναι γνωστό ότι θα γίνει το βασικό στάδιο στην Ολλανδία και μάλιστα.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Όπως αναφέρεται σήμερα, θα υπάρξουν και παίκτες μικροί, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες, οι οποίοι θα ανεβούν στην πρώτη ομάδα και θα πάρουν μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Ακριβώς άλλωστε. Όλοι ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δίνει πολύ μεγάλο βάρος, έμφαση στην ανάπτυξη των ακαδημιών και είναι πάρα πολλοί οι παίκτες όλα αυτά τα χρόνια που έχουν προωθηθεί και έχουν κάνει καριέρα και στην ανδρική ομάδα. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες από τα μικρά τμήματα, Δημήτρη, που αποτελούν στελέχη των μικρών εθνικών ομάδων. Και μάλιστα διακρίνονται φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο. Επομένως, υπάρχει μια δεξαμενή παιχτών, η οποία θα προωθηθεί και βέβαια εκεί θα κληθεί ο προπονητής, ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια μεγάλη ανατροπή στο θέμα αυτό. Ποιος θα επιλέξει, ποιος θα κρατήσει, ποιος θα προωθήσει την πρώτη ομάδα,
0: λοιπόν,
1: και θα μπορεί να τις υπολογίζει.
0: Νίκο, με πήγε στο θέμα του προπονητή, με τεχνικό διευθυντή Αντρέ Βιερίνια, αθλητικό διευθυντή τον Λέο Μάτος. Αν δεν ήταν τόσο αγαπητός και τόσο πετυχημένος ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, θα έβλεπε προπονητή Παύλο Γκαρσία για να το δέσουμε.
1: Νομίζω είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Σου βάλα δύσκολα τώρα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά δύσκολα, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει μια τόσο μεγάλη αλλαγή και μια τόσο μεγάλη ανατροπή. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει, στον αθλητισμό ποτέ δεν ξέρει ποιε μπορεί να είναι οι εξελίξει.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε 7 Ιουνίου, όπω είπε και εσύ, σε δύο εβδομάδε. Η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Μέσα στον Ιούλιο υπάρχουν οι πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Προφανώς όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει σχεδιασμός και αυτός περιλαμβάνει τον Ρουμάνο προπονητή.
0: Ναι.
1: Αλλά ας περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε πρώτα τις εξέλιξεις.
0: Ωραία, να φύγουμε λίγο από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, να πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που έχουμε σήμερα τον Μπριν Ταϊρίνα, παραμένει στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ήταν μια σημαντική εκκρεμότητα αυτή, Δημήτρη, η οποία έπρεπε να ρυθμιστεί και υπήρξε μια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πολύ σημαντική συνάντηση του Αντρέα Τρινκέρι με τον Αμερικανό Γκάρτ, έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο FIBA γύρω καπαικί, όπου ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι τον τελικό, κάνοντας τη δεύτερη συνεχή σεζόν από την Πιρμπάο. Προέκυψε λοιπόν συμφωνία Εξηγήθηκε στον Αμερικανό το αναλύθηκε ο ρόλος ο οποίος θα έχει. Του άρεσαν αυτά που άκουσα από τον Ιταλό προπονητή. Τους ή άλλως θα πρέπει να πούμε ότι στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει τα μέσα της σεζόν, ο Ταϊρή συμπεριλαμβανόταν και μια οψιόν που ενεργοποιείται από τον ΠΑΟΚ ώστε να παραμείνει κάτοικος σε ΠΑΟΚ Sports Arena και την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη και επομένως ο Αμερικανός θα είναι στο ρόλο της ομάδας, στο αναβαθμισμένο και πάρα πολύ δυνατό ρόστερ της ομάδας και την επόμενη χρονιά.
0: Αναβαθμισμένος και ο Άρης όμως, έτσι, τη νέα σεζόν.
1: Ναι, φυσικά, και να πω επίσης ότι ένας άλλος Αμερικανός που αναμένεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινο στην Λεμάν, ο Τρέβορ Χάτζινς, Αμερικανός γκάρντ, σήμερα με δημοσίευσή του στα social media που χαιρέτησε τη Λεμάν, ευχαρίστησε τον σύλλογο για όλα αυτά τα οποία είσαι τη χρονιά η οποία τελείωσε και πλέον είναι έτοιμος και αυτός να μπει στο αεροπλάνο να μετακομίσει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και την Θεσσαλονίκη για οργανισμό του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο Καραγιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

0: 16 λεπτά μετά τις 9 αεροσπόρου βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω τι προκύπτει, τι νεότερο προκύπτει από το ρεπορτάζ του Άρη ή θα τρέξει από Δευτέρα, αν θέλεις, που ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα.
1: Αναμονή έχουμε. Θα έλεγα ότι δεν τρέχει κάτι με την έννοια ότι περιμένουμε άμεσες εξελίξεις ή κάτι το οποίο μέσα στα επόμενα 24 ώρα μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, μια εικόνα, να δώσει, εν πάση περιπτώσει, να δείξει έναν δρόμο. Το ζητούμενο είναι ότι αποφασίστηκε τελικά που θα γίνει η προετοιμασία, θα γίνει στην πλαίσια της Ιταλίας, η πρώτη συγκέντρωση αρχές Ιουλίου και περιμένουμε...
0: Και τα φιλικά, έτσι.
1: Ναι, αλλά μέχρι να φτάσουμε στα φιλικά πρέπει να δούμε και ποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα, ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Ήδη έχει δώσει αυτό που ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει στο χαρτί σχεδιάσει στη διοίκηση αναφορικά με το ρόστερ της ομάδας. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τεχνικού διευθυντή, του Ρούμπεν Ρέγκες, για να προχωρήσει ο Άρης σε μια αναδόμηση της ομάδας. Κακά τα ψέματα, η φετινή χρονιά, τα έχουμε πει όλη τη χρονιά, τα λέγαμε και μετά το τέλος της χρονιάς, δεν ήταν αυτοί που περίμεναν πάρα πολύ, και μάλιστα σε μια εποχή όπου ο μπασκετικός Άρης είναι σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Και, ναι. Και στις αθλητικές και στις μη αθλητικές σελίδες και εφημερίδες. Έτσι, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Με, και τις κινήσεις πλέον που γίνονται, Τάσο.
1: Με τις κινήσεις που γίνονται, με τα ονόματα που ακούγονται, με τις βελτιωτικές εργασίες που θα γίνουν μέσα στο Nick Gallagher Hall για να μεγαλώσει το γήπεδο κτλ. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος αυτή την ώρα ή αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, δεν έχει να δώσει κάτι το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει μια είδηση ή να τραντάξει τα νερά.
0: Ένα αγκάθι που υπήρχε στον Άρη ήταν τι θα γίνει καταρχήν με το θέμα του προπονητή. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανανέωσε το συμβόλαιό του, οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και ο νερός στα βλάκια, όπως λέμε.
1: Ναι, το ότι έχει καταστρώσει κάποια πλάνα και γνωρίζει και από πρώτο χέρι την ομάδα, αυτό είναι γεγονός. Ξέρει ποιοι παίκτες μπορούν, ποιοι δεν μπορούν, ποιοι παίκτες δεν έχουν μέλλον στην ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε και δανεικούς, όπως ο Πέρθ για παράδειγμα, που από την Ισπανία γράφουν ότι δεν πρόκειται η Θέλτα να του δώσει, να το δεχτεί και πάλι πίσω να αποτελέσει κομμάτι της ομάδας, οπότε ή θα μείνει ελεύθερος, θα δοθεί και πάλι δανεικός. Είναι ένα ζητούμενο και αυτό για τον Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος σίγουρα δεν έχει μέλλον στο Βικελίδη. Στην χρονιά που έκανε ήταν κακή, θα έλεγα, ούτε καν μέτρια. Και άλλοι παίχτες, ο Άρης θέλει αρκετούς ποδοσφαιριστές και θέλει και βασικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα σηκώσουν βάρος. Δηλαδή θέλει στη μεσαία του γραμμή παίκτες οι οποίοι έχουν και ποιότητα αλλά έχουν και το ανάστημα αυτό για να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, μια αίσθηση από την περσινή χρονιά ότι όλα πήγαν στραβά και όχι λαμπασμένα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εκβαθέων σε αυτήν την νέα χρονιά, όπου ο Άρης θα πρέπει να ψάξει να βρει και πάλι ποδοσφαιριστές όπως είχε στο πρόσφατο παρελθόν, που ήταν σημείο αναφοράς, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έκαναν και μεταγραφές, έκαναν και πολύ καλά πρωταθλήματα. Γενικότερα ήταν παίκτες οι οποίοι δημιουργούσαν στην ομάδα και αποτελούσαν και
0: σημείο αναφοράς.
1: Φυσικά. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί από αυτούς. Και πέρυσι, για παράδειγμα, δώσω ο Μόντσου, που ήταν σε αυτόν τον νευραλικό χώρο μεσοαμυντικά και οι μπάλες περνούσαν από τα πόδια του, έφυγε. Δόθηκε δανεικός. Αυτό ήταν πλήγμα για την ομάδα.
0: Αλλά και κάποιοι που έχουν μείνει, όπως ο Μωρόν, ο οποίος δεν έκανε καλή χρονιά φέτος στον Άρη.
1: Ναι, δεν έκανε καλή χρονιά. Όντως είχε και τραυματισμούς και ο ίδιος. Γενικότερα δεν είχε ούτε κατά το ίμιση την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δύο προηγούμενων ετών. Πάντως, πέρα από το αγωνιστικό, να πούμε ότι την Παρασκευή έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Βικελίδης, γιατί τομέα της ιστορίας του Άρη, ο ΑΣ και οι βετεράνοι της ομάδας σε μια προσπάθεια για να έρθουν πιο κοντά και με τους συναδέρφους τους του Άρη Λεμεσού. Έγινε επίσημα μια αδερφοποίηση των δύο
0: σωματείων
1: σε επίπεδο βετεράνων, και ο Ερασιτέχνης και οι βετεράνοι τίμησαν τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη, δηλαδή τον Παζικαρά, τον Παπέτα, τον Αγαθοκλέους και τον Μάριο Χριστοβούλου.
0: Ωραία κίνηση αυτή.
1: Οι οποίοι ήταν και οι τέσσερις, στον ΝΑΟΣ, στο μπαρ, ρέστοραν, το οποίο υπάρχει στη θύρα των επισήμων του Κιάννης Βικελίδης. Και ήταν μια πολύ πολύ ωραία βραδιά, με πολλά μηνύματα ενότητας και αγάπης προς τη Μεγαλόνησο. Και ήταν και κράτησε και αρκετή ώρα και υπήρξαν και βραβεύσεις, και μάλιστα βραβεύτηκε στο τέλος και ο πρόεδρος του Βετεράνου του Άρη, ο Γιάννης Βένος, που όλα αυτά τα χρόνια δίνει μια μάχη από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι πρόεδρος του Συνδέσμου, χώρια ότι έχει από τα 18 του υπηρετήσει την ομάδα του Άρη και αποτελεί έτσι μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ήταν μια ωραία βραδιά με πολλά μηνύματα και αγάπη για τους Κύπριους οι οποίοι ήρθαν του Άρη Λεμεσού και έδωσαν το παρόν, όπως και οι πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας, αυτοί που φόρεσαν την φανέλα του Άρη, και η συγκίνηση ήταν μεγάλη.
0: Γιατί... Ωραία. Τόσο Πακλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και το όσο μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Ενημέρωση για τον Κρίστιαν Έριξον, ο οποίος κατέρευσε, όπως είπα και νωρίτερα, στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, και ενώ το σκορ ήταν 2-1, κέρδισε η Δανία. Το μάτς αυτό διακόπηκε. Ο Κρίστιαν Έριξον λοιπόν κατέρευσε στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, με την παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου να είναι άμεση. Ο Δανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υπό ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με την μετάδοση του αγώνα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν μάλιστα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Δανία, ο Έριξαν σηκώθηκε και περπάτησε για να μπει στο ασθενοφόρο και είχε τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε. Στις οθόνες του γηπέδου εμφανίστηκε μήνυμα πως υπό αυτές τις συνθήκες ο Έριξεν είναι καλά στην υγεία του. Κρατάμε αυτό και ελπίζουμε ο Δανός μεσοεπιθετικός να μην έχει νέες περιπέτειες και να ξεπεράσει και αυτό το προβληματάκι που παρουσιάστηκε στο μάτς με την Ουκρανία.

Θα θυμίσω την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας που θα παίξει σε λίγο κόντρα στην Ιταλία. Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιαράκης, Μουζακίτης, Τριάντης, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Μασούρας και Δουβίκας είναι οι 11 τους οποίους προτιμάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίξει στο παιχνίδι στον αγώνα κόντρα στους Ιταλούς. Η σέντρα στις 10 στο Παγκρίτιο στάδιο σε φιλικό παιχνίδι θα το ακούσετε σε περιγραφή του Πέτρου Μαυριγιαννίδη και του Γιώργου Γιαλιτάκη. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με το μικρόφωνο στα γήπεδα και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Οχτώ λεπτά μετά τις 9:30, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα που θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι, η εθνική μας ομάδα, κόντρα στην Ιταλία, που δεν θυμίζει πολύ η Ιταλία, καθώς ο Ντοναρούμα είναι ο μόνος από τους πολύ γνωστούς. Οι υπόλοιποι είναι νέοι παίκτες, οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν αργότερα τη σκουάντρα Ατζούρα. Όμως να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Ηράκλειο. Εκεί είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, οι οποίοι θα μας πούν και τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Άγγελε, καλησπέρα φίλοι και φίλοι από καλησπέρα, το Πέτρο. Παγκρίτιο.
1: Μόνος εδώ, ο Γιώργος ακόμα?
2: Ο Γιώργος εδώ κάνει τα PR του, είναι ο γνωστός okay. Παγκριτιάρχης.
1: Παγκριτιάρχης, ωραία. Μπράβο.
2: Είμαστε μαζί με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που έχει τη φροντίδα του ήχου. Όπως ακούτε, φτάνει στα αυτιά σας τέλεια, στους δέκτες σας που λέγαμε και παλιά.
1: Πολύ, πολύ.
2: Και αυτή
1: καλά.
2: Την ώρα έχουμε δυστυχώς, είμαστε μακριά εμείς, Άγγελε, για να ακουστεί. Έχουμε. Πώς τον είναι αυτό το χώρο, κύριε Παράσχο? Α, σταμάτησε τώρα. Σε πέτυχα σε σημείο που σταμάτησε. Έχουμε κριτικά, εν πάση περιπτώσει. Πέτος Ζάλης ήταν, δεν ξέρω, 2, 4, 6, 8, 10, 12 όργανα μπροστά παρατεταγμένα. Και άλλο ένα συγκρότημα με 2, 4, 6, 8, 10, 12 ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία και διασκεδάζουν έτσι λίγο τον κόσμο που έχει έρθει εδώ στο Παγκρίτιο. Μπορεί να μην είμαστε στις 15.000 που έλεγα, βέβαια έχουμε και λίγη ώρα ακόμα, κόσμος μπαίνει, βγαίνει ακόμα κτλ.
1: Στα πόσα είμαστε?
2: Το δεκάρικο είμαστε
1: δεκάρικο
2: σίγουρα.
1: Το δεκάρικο
2: είμαστε σίγουρα, ναι. Σου λέω, μόλις έρθει ο Παγκριτιάρχης θα μας πει ακριβή αριθμό, πιστεύω θα μιλήσει με πώς λένε, απόκληση σύμπλην 5 οπαδούς.
1: Μόλις ούτε έρθει με σύμπλην 1.
2: Ο Παγκριτιάρχης σύμπλην 1, τόσο πολύ, ναι, τέτοια ακρίβεια. Ούτε στα exit poll. Και περιμένουμε λοιπόν αυτή την έναρξη του παιχνιδιού, το οποίο εντάξει, λέμε ότι είναι ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζει στην Ιταλία μια παγκόσμια υπερδύναμη που στο παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι και μάλιστα δεν θα είναι για τρίτη συνεχόμενη φορά.
1: Τώρα μεγάλη ήταν, εμείς... Πέτρο, για τους Ιταλούς. Θυμάσαι τι έγινε όταν αποκλείστηκαν το χειμώνα?
2: Για επανέλαβε λίγο, γιατί
1: λέω,
2: ο Παντοζάνης
1: βάζει λέω ότι έγινε όταν, ναι, αποκλείστηκαν το χειμώνα. Ήταν μεγάλη
2: ναι.
1: των Ιταλών.
2: Βέβαια, ήταν όντως. Γιατί. Εντάξει, μετά μπήκαν. Εντάξει, εμένα η γνώμη μου είναι ότι μόνοι τους έμπλεξαν, έβαλαν τα χέρια τους και βγάλαν τα μάτια τους.
1: Αλήθεια, είναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αλλά η Ιταλία λίγο, τώρα τρεις φορές εκτός Μουντιάλ είναι κάπως.
2: Ναι, είναι σκληρό. Αν που το έχει σηκώσει οι μνήμες με τον Καναβάρο να κρατάει την κούπα είναι.
1: Τέσσερις φορές, όχι μία
2: και δύο. Ναι, όχι. Οι μνήμες με τον Καναβάρο που ήταν τελευταία είναι πολύ πρόσφατες, α πούμε. Δεν είναι, ξέρεις, πριν από χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ιταλία έρχεται εδώ, Άγγελε, φίλες και φίλοι ακροατές.

0: Έχεις ενδεκάδα να την ακούσουμε? Θέλω να ακούσω ενδεκάδα Ιταλίας.
1: Έχω, αλλά για να σε φτιάξω ακόμη περισσότερο, ναι, θα σου πω χοντρικά ποιοι λείπουν, εντάξει.
0: Α, ωραία, πάμε.
1: Ο Ρετέγκη, ο Κιάν, ο Ντιμάρκο, ο Τονάλι, ο Λοκατέλη, ο Μπαρέλα, ο Πολιτάνο, ο Καλαφιόρη, ο Μπαστόνι, ο Μαντσίνι, ο Ρασπαντόρι, ο Σπινατσόλα.
0: Ε, όλοι δηλαδή.
1: Ο Παλέστρα που ήταν, αλλά έχει τραυματισμό, δεν υπολογίζεται σήμερα. Πώς είναι και σήμερα.
0: Άρα δηλαδή, Πέτρο, λείπουν σχεδόν όλοι, έτσι.
1: Ναι. Ο Γκάτι λείπει, ο Κριστάντε λείπει, ο Καμπιάσο λείπει, ο Μποτζόρνο λείπει. Δηλαδή, μιλάμε για ο Φρατέζι λείπει, κόσμο και κοσμάκι, έτσι. Είναι μόνο ο Ντοναρούμα, γίγας, ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Πλάκα, το λέγαμε πριν εδώ μέσα στην αδέλφους. Έχει φτάσει στα 27 φίλοι και ο Ντοναρούμα.
0: Και νομίζεις ότι είναι 35 με τα χρόνια που αγωνίζεται, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι μόνο 27 αυτό. Και ο άλλος είναι ο Εσπόζιτο, ο ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ίντερ. Και αυτός καλός είναι από τους γνωστούς παίχτες. Είναι αυτοί οι δύο είναι. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν μέσα μπορεί να μην είναι γνωστά, αλλά παίζουν στην Dortmund, στη Juventus, στην Νάπολη, στην μία, στην άλλη. Δεν είναι δηλαδή τίποτα από την Τζιτάνη.
0: Η Ιταλία, Πέτρο, κοιτάζει τώρα το Μουντιάλ, το επόμενο και το μεθεπόμενο. Έτσι κι αλλιώς διαλυμένη ομοσπονδία είναι, προπονητή δεν έχει μετά όσα γίνανε.
1: Ναι.
0: Η Ιταλία πλέον το είχαν πει ότι θα πάνε στα νέα παιδιά, θα κάνουν στροφή στα νέα παιδιά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι εδώ για διάφορους λόγους, διακοπές, βαρεμάρα όπως θες, πες το, δεν θα πάνε να ενισχύσουν στο Nations League.
0: Όχι, θα πάνε, αλλά θα κάνουν και στροφή στους νέους.
1: Θα κάνουν και μια στροφή γιατί αυτοί οι παίχτες επαναλαμβάνουν όλοι άμα του ρίξουν μια ματιά έχουν χρηματιστηριακή αξία 30 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα πιτσιρικά. 20, 25, 15, 10. Δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, Ιταλία.
1: Στην Κόμο και στην Κόμο, λέω. Κόμο, μια χαρά Champions League. Γιατί ήταν τέλο και στην Πάρη. Έτσι. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν πάρει τις μεταγραφές τους. Πιτσιρικάδες δεν λέω, αλλά είναι αυτοί. Λοιπόν, ο Ντοναρούμα δηλαδή, ο Μπαρτεζάκη και ο Άχανορ, ο Κιαρόντια και ο Κομούτσο, Πιζίλη, Λιπάνη, Εντούρ, η τριάδα στη μεσαία γραμμή, Έκατορ, Κολεόσο και ο Εσπόζιτο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η αναπληρωματική της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Και η αναπληρωματική, λέω, η βασική. Και η αναπληρωματική, άμα τους ακούσεις, εκεί να δεις τι γίνεται. Χάνεται.
0: Ο Πιζίλη μόνο είναι λίγο γνωστός από αυτούς που είπες.
1: Ο Ντοναρούμα, ο Εσπόζιτο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ο Μπαρτεζάκη, τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια θα βγούμε και θα βρούμε και άλλους δύο. Άντε τρεις, άμα κάποιος έχει μια αλφα εξειδίκευση στο ιταλικό ποδόσφαιρο, μέχρι εκεί όμως. Τα Φάρα, Παλμισάνι, Φορτίνι, Μανέ, Κατσιαμάνι, Καμάρντα, Ριτζιάνι, Μπέρτι, Φατικάντι, Φίνι, Ινάσιο, Νταγκάσο και Φαβασούλη είναι η αναπληρωματική του Σίλβιο Μπαλντίνι. Αυτά είναι όλα, παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο.
0: Okay.
1: Εμείς διατηρούμε την τριάδα στην άμυνα.
0: Α, κανονικά, το κράτησε.
1: Ναι, το κράτησε, είναι ο Βλαχοδήμος στο τέρμα. Κουλιεράκης Χατζηδιάκος Ρέτσος, δηλαδή στη θέση του Μαυροπάνου είναι ο Χατζηδιάκος, αναμενόμενο, το λέγαμε όλες τις ημέρες, γιατί ο Μαυροπάνος έβγαλε όλο το 90 λεπτό στη Σουηδία. Όλη την πλευρά αριστερά ο Κυριακόπουλος της Μίκας δεν έκανε και προπόνηση χθες, οπότε πιθανότητα δεν θα μπει ούτε ως αλλαγή, εκτός και αν ήταν πολύ επιπόλαιο αυτό που είχε, γρήπη, κάτι κτλ. Κάνα στομαχόπονο, γιατί δεν έκανε προπόνηση χθες και μήπως μπει αλλαγή, δεν το βλέπω. Βαγιανίδης δεξιά όλη την πλευρά. Μουζακίτης και Τριάντης στα δύο με την Καχάφ, αντί για Ζαφίρη και Κουρμπέλη που έπαιζαν. Προφανώς και ο Ρότα δεν παίζει. Ο Μασούρας είναι δεξιά, ο Τζόλης αριστερά και ο Δουβίκας στην κορυφή της επίθεσης.
0: Άρα δηλαδή έχει αλλαγές σε σχέση με τη Σουηδία.
1: Πώς δεν έχει, βέβαια.
0: Και πολλές δηλαδή, από ό,τι άκουσα.
1: Είναι ο Κουλιεράκης, ο Ρέτσος, ο Τζόλης, αυτοί που έπαιζαν βασικοί και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι που είπαμε προφανώς και αγωνίστηκαν, ήταν κάποιοι από τις 10 αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι με τη Σουηδία, αλλά αυτοί μόνο οι 4 είναι που παίζουν. Ο Βλαχοδήμος μάλιστα δεν είχε παίξει καθόλου γιατί είχε κάνει αλλαγή το Μανδά με τον Τζολάκη και δεν μπορούσε να κάνει και τρίτη προφανώς. Άρα, Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρότα, Τετέι, Κοντούρη, Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης είναι η αναπληρωματική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πω ότι έχουμε και VAR στο σημερινό παιχνίδι εμείς. Έχουν έρθει τρεις διαιτητές από το Ισραήλ, ο Φρίντ, ο Τάλς και ο Κολτούνοφ που είναι μέσα. Ο Δημήτρης Μόσχου είναι έξω και η τέταρτος. Και στο VAR είναι ο Μπαρ Νάταν και ο Νάτι Ντοντάν. Ισραηλοί όλοι επαναλαμβάνω που έχουν έρθει εδώ. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο φιλικό πέρασε όχι από χίλια μερικά κύματα, αλλά πέρασε από κάποια κυματάκια με την έννοια ότι εμείς ψιλοδιαμαρτυρηθήκαμε ότι κλείσαμε φιλικό με τους Ιταλούς. Το βάλαμε και 10 η ώρα το βράδυ. Και εσείς παραφέρετε τους πιτσιρικάδες. Μέχρι και στην UEFA απευθυνθήκαμε. Κάποια στιγμή έπαιξε το όνομα αντικαταστάτη δηλαδή της Ιταλίας για το φιλικό παιχνίδι το Ισραήλ. Μια ομάδα από την Αφρική που μου διαφεύγει αυτή την ώρα, που δεν είχε και αυτή φιλικό παιχνίδι για διάφορους λόγους. Τέλος πάντων, με την επέμβαση της UEFA μας είπαν ότι θα φέρουν μία μίξη. Ψιλοκορυδέψαν λίγο γενικά τη φάση. Αλλά οι Ιταλοί δημοσιογράφοι και αυτοί παρμένα τα έχουν από την αλήθεια. Δηλαδή, σκέψτε ότι χθες ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου αν είναι απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν έρχεται η κανονική εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ο Γιοβάνοβιτς τους είπε ότι εμείς δεν είμαστε απογοητευμένοι. Ίσως ο κόσμος είναι λίγο με την έννοια ότι περίμενε να δει τους superstar της Ιταλίας, όποιοι και είναι αυτοί.
0: Ο Ρετέγκη,
1: όποιος είναι κτλ. Και αυτό. Και μας Το γεγονός ότι είναι και 10 η ώρα το βράδυ είναι και λίγο ανασταλτικό.

0: παράγοντας, με την έννοια ότι θα έρθουν από το Ηράκλειο, δεν λέω, από πιο κοντινές περιοχές, τώρα από Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο.
1: Εντάξει, και το δεκαρικάκι για την εποχή και που έχει ανοίξει και η τουριστική περίοδο στην Κρήτη, ναι, Πέτρο, ναι. Είναι μια χαρά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι η ώρα, με δεδομένο ότι αύριο είναι σχολείο, αν θέλεις ακόμα, εργάσιμη μέρα κτλ. Κάποιος που θα τελειώσει το μάτσο 12 ώρα από εδώ, για να πάει πόσο είναι παράσχο μέχρι τα Χανιά, μια ώρα σίγουρα. Δύο. Δύο, Ρέθυμνο είναι μία, σωστά. Ναι, δηλαδή είναι μια διαδικασία μέχρι να πας και να λες τώρα θα πάω στο μάτσο Ηράκλειο. Θα γυρίσω τα Χανιά 2-2,5 ώρα κοιμητό, 3, τα παιδιά σχολείο, καταλαβαίνεις τι θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Εντάξει, είναι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο νωρίς το παιχνίδι, αλλά εντάξει, περιπτώσει είπαμε, πέρασε από κάποια κύματα το συγκεκριμένο φιλικό και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είμαστε υπό τους ήχους λοιπόν κριτικής μουσικής, έχουμε ακόμα γύρω στα 13 λεπτά για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη συνάντηση. Μαζεύεται κόσμος, μπαίνει ακόμα, βλέπω από κάποιες θύρες, έτσι δειλά-δειλά γεμίζει για να οριστικοποιήσουμε το ξεπέρασμα των 10.000 βασικά, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι της Κουάντρα Τζούρα, είναι εδώ αριστερά σε ένα πέταλο, οι οποίοι ξέρεις, φαίνεται τους δώσανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις θύρες ξέρω εγώ και απλωθήκαν σε όλες. Ένας εδώ, ένας εκεί, για να φαινόμαστε πολύ που λέει το γνωστό σύνθημα. Εντάξει, αυτοί έχουν και, πώς θα το πω, μια λογική ρυθμιστή, λέει πάμε διακοπές. Ας συνδυάσουμε
1: ας δούμε και το παιχνίδι. Ας δούμε και το παιχνίδι.
0: Να μην ρίξουμε μια ματιά στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν πριν δώσω τον λόγο στον Πακριτιάρχη ότι οι Ιταλοί που ρώτησαν τον Γιωβάνοβιτς αν είμαστε. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη απογοητευμένοι. Είπε ο Γιωβάνοβιτς πάντως ότι υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο. Περίμενα αυτό που είπα. Και έρχεται μετά η συνέντευξη τύπου του Ιταλού, του Μπαλντίνη, και του λένε: οι Έλληνες, να ξέρετε, είναι πολύ απογοητευμένοι που δεν φέραμε την κανονική ενδεκάδα. Τι έχετε να πείτε, και δώσ' του πίεση στην πίεση, ας πούμε, στον Μπαλντίνη, χθες στη συνέντευξη τύπου, έτσι. Δηλαδή και αυτοί και οι Ιταλοί δημοσιογράφοι, γι' αυτό είπα, είναι με το συμπάθειο παρμένοι ότι δεν είναι η κανονική ενδεκάδα. Του λέει: εντάξει, χάσαμε.
1: Ο Μπαλντίνη τι απάντησε από αυτού?
0: Είμαστε σε μεταβατικό στάδιο.
1: Ναι, την επόμενη φορά.
0: Ναι. Μάθαμε και λίγο, δεν ξέρω αν έχει παίξει ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο, εκτός, αυτό το λέω πάντα στιευόμενος, από το γεγονός ότι αυτοπροτάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μέσω μιας συνέντευξης που έδωσε ότι βεβαίως θα πήγαινε στην Εθνική Ιταλία, σαν να μου το ζητούσαν κάτι τέτοιο. Ότι έχουν στοχεύσει σε πάρα πολύ δυνατά ονόματα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, δηλαδή εννοώ Ιταλούς προπονητές, η Σκουάντρα Τζούρα, τον Μαντσίνη, το γνωστό Μαντσίνη με το χαρακτηριστικό κασκολάκι όταν έχει χειμώνα, και τον Αντώνιο Κόντε βεβαίως, έτσι. Δηλαδή αυτούς τους δύο τους έχουν στοχεύσει για να αναλάβουν ομοσπονδιακή τεχνική.
1: Ο Κόντε θα ήταν καλή περίπτωση.
0: Πολύ καλή περίπτωση. Θα ήταν, είναι και λίγο τρελούτικος, θα επιβάλλει και μια πειθαρχία όπως πρέπει να επιβάλλει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Βασίλης Πουλάς και οι συνεργάτες του είναι, κύριε Πακριτιάρχα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και
1: καλησπέρα, Γιώργο.
2: Έτσι, καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Ξεκίνησε με γιορτή βεβαίως και πριν από τη.
0: Ρωτούσα εδώ τον παράσχο πώς λέγονται χωρί, δεν ήξερε. Τι κριτικός είναι αυτός, είναι δυνατόν? Όλα πεντοζάλι μου τα είπε.
2: Πεντοζάλι, ήταν στην αρχή πεντοζάλι.
0: Μετά, ναι,
1: αφού
0: μετά
1: το είπα και εγώ από εδώ.
0: Το είπε και ο Άγγελος που τα άκουσε μόνο, δεν το είδε καν, μόνο το άκουσε.
1: Φαντάσου
0: το
1: δηλαδή, με την φαντάσου. Πρώτη νότα.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, πεντοζάλι. Και στη συνέχεια είχαμε το σκουλά με το γνωστό τραγούδι Ήλιος Θεός. Ναι. Έτσι και το Μαλάρες μου χανιώτικες, κορφές του Ψιλορίτη.
0: Μαδάρης είναι το βουνό, κύριε Άγγελε, το ξέρεις, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Βεβαίως. Πώς το λένε κανονικά το όνομα, Μαδάρης είναι το παλιό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ψιλορίτης.
0: Ψιλορίτης, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Και πριν να και στην είσοδο, δεν ξέρω, Πέτρο, αν σε έφαγες γλυκίσματα, ρακί, το ναράκι, το καλιτσούνι.
0: Θα πω μια σύντομη ιστορία, ας πούμε. Ο κύριος που ήταν κάτω που έδινε το καλιτσούνι, τις ρακές και δεν ξέρω κάτι άλλο. Όταν ήρθαμε στο αεροδρόμιο, παρά το γεγονός ότι η πτήση τσάρτερ, παρακαλώ, καθυστέρησε 2-2,5 ώρες για να φτάσει στο Ηράκλειο, έφτασε δηλαδή στις 11 αντί για τις 9 παρά που ήταν προγραμματισμένο, είχε κόσμο, παιδάκια κτλ. Που περίμεναν σαν επιτροπή υποδοχής. Πήραν οι παίχτες από ένα λουλούδι, ο Ιβάν Μιανθοδέσμη, λίγο καλτσούνια, τέτοια πράγματα κτλ. Εντάξει. Και ένας εκεί τύπος ο οποίος μου λέει, τώρα που μπαίνοντας μέσα, μου λέει: να σου πω, έλα εδώ, από το αεροδρόμιο σε κυνηγάω, μια ρακή δεν έχεις πιει, θα τη βγεις τώρα. Του λέω: πάω για μετάδοση. Μου λέει: θα τη βγεις τώρα, μου λέει, αλλιώς θα με προσβάλεις. Τι να κάνω, γιαλτάκι, να μην την πιω. Την έβγαινε, την έπιανε. Του λέω σιγά σιγά ή με τη μία. Μου λέει με τη μία θα την πιει. Και την ένιωθα να κατεβαίνει. Λίγο, λίγο κατέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε.
1: Και δεν τέλειωνε.
0: Ναι, ναι, ατελείωτο.
2: Αυτή η Άγγελε το έφτιαξε το λαρίκι. Άκουσε με τώρα.
0: Ναι, δεν ακούσα. Ακούγομαι ήδη καλύτερα. Ήδη
2: είναι γλύκισμα για το λαρίκι τώρα.
1: Τα δυο αηδόνια.
2: Ακριβώς.
0: Να πάω λες και στο ημίχρονο, Γιώργο.
1: Πέτρο, με το μαλακό.
2: Εννοείται.
1: Με το μαλακό, Πέτρο.
0: Σιγά σιγά με το μαλακό.
1: Έχουμε και δεύτερο.
2: Του άρεσε, του άρεσε.
0: Ναι, όντω ήταν. Πολύ, λέει, του λέω, πολύ, πολύ, μια χαρά είσαι, θα χωνέψεις κιόλας, φύγε, φύγε. Και μια χαρά όλα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, Είπαμε πριν ότι το δεκάρικο το ξεπερνάμε, αλλά εσύ που είσαι επακριτιάρχης μπορείς να πεις...
2: Είμαστε γύρω στις 13-14.000.
1: Αφού στα λέω, Πέτρο, δηλαδή, ένα λεπτό θα έχει και τον ακριβή αριθμό.
2: Μπορεί και 15, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος απ' έξω.
0: Ακόμα, άντε, τι περιμένουν, Γιαλτάκης, 10 λεπτά θέλει για να κλείνει το μάτς.
2: Μην ξεχνάς ότι...

0: Σήμερα ήσουν εδώ, είδε τη... ήταν από τι παράλιε 8 η ώρα. Έφευγε ο κόσμο από τι παράλιε ζέστη. Έτσι, τα μπάνια του λαού.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε και γύρω στους 200-300.
1: Ναι, τους είπα. Φίλους, οι οποίοι παρατάχθηκαν σε όλες τις στήρες που τους έχουν παραχωρηθεί για να φαίνονται πολλοί που λέμε.
2: Πόσοι έχουν απλωθεί εκεί?
1: Εντάξει, είναι, έχουν και κάτι σημαίες, κάτι
0: πάνω από 300 άτομα είναι σίγουρα.
2: Μπράβο.
0: Η πλειοψηφία τους είναι τουρίστες.
2: Λογικό είναι που έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και
1: το
2: την ευκαιρία.
1: Μετά το θέλημα.
0: Ακριβώς.
2: Έχω και εγώ τώρα και τις πρώτες εικόνες, έτσι, βλέπω τον πάγκο της Εθνικής, οι παίκτες, ο Μασούρας είναι αρχηγός.
1: Ναι, βεβαίως. Μετά τον Μπακασέτα είναι ο Μασούρας, αφού τώρα πια και ο Μάνταλος.
2: Τον βλέπω
1: είναι
2: τώρα στις αγκαλιές με τον Ντοναρούμα.
1: Ναι, μετά είναι Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, αυτή είναι έτσι η σειρά των αρχηγών, αλλά έχουμε πει ότι η Εθνική Ομάδα προετοιμάζεται, με αφορμή αυτό τώρα που λες για τα παιχνίδια του Nations League. Και να σημειώσω για να μην το δέσει.
2: Εκεί, Πέτρο, θα πάμε Τούμπα στα παιχνίδια της Nations League.
1: Άκου. Τούμπα Βόλος.
2: Ναι.
1: Και δίνω και ένα 20% στο Τούμπα Ηράκλειο για το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία. Αλλά θεωρώ Βόλος. Το Ηράκλειο το θεωρώ λίγο πιο δύσκολο να γίνει. Γίνεται μια μάχη, να το πω έτσι εισαγωγικά, να έρθει εδώ το παιχνίδι. Αλλά το Τούμπα είναι δεδομένο.
2: Πάμε Τούμπα και μετά ή Βόλο ή Ηράκλειο. Με επικρατέστερο αυτή τη στιγμή το Βόλο.
1: Ναι, μάλλον Βόλο.
2: Αυτή τη στιγμή. Εντάξει.
1: Θα πάνε στην αγκαλιά του Αχιλλέα. Το παιχνίδι με την Σερβία είναι το τρίτο για το Nations League.
2: Και ο κύριο Μπέο που είχε εκδηλώσει και ενδιαφέρον για πρόεδρο Super League. Έτσι.
1: Ναι.
2: Το έχει
1: και,
2: πει.
1: Για να δούμε και ποιος άλλος θα προκύψει.
2: Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να ενδιαφέρεται.
1: Μέχρι
2: στιγμής.
1: Μήπως είναι και κανένας από το Ηράκλειο, κύριε Γαλιτάκη, λέω εγώ τώρα.
0: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο.
2: Ναι.
0: Το βλέπω, δύσκολο.
1: Που ήταν και παλιά, δηλαδή, λέω.
0: Ναι. Το κατάλαβα.
2: Δύσκολο, Γιώργο.
0: Δύσκολο, αλλά τώρα για να τα λέμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, σημασία θα παίξουν και τα κουκιά, έτσι. Νομίζω ότι κάποιος για να εκτεθεί πρέπει να έχει κάποιες εγγύησεις.
1: Κάτι να έχει μετρήσει, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς, έτσι.
1: Ή να είναι ντέρμπι ή να το έχει
0: έτσι
1: σίγουρο.
0: Ακριβώς, ναι. Πέτρο, έτσι ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε κάποιους καπνούς, διότι σιγά σιγά εισέρχονται οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις για να προλάβουμε να ακούσουμε εθνικούς ύμνους κτλ. Μόνο να πω αυτό, ότι η τριάδα στην άμυνα δεν είναι δεδομένη, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς χθες, και μάλιστα 2-3 φορές είναι μία από τις εναλλακτικές που εξετάζουμε. Σβέλτε 1,5 λεπτό διαφημίσεις για να μην χάσουμε τους εθνικούς ύμνους των ομάδων.
3: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Ερασπορ. Λοιπόν, αυτή την ώρα ακούγεται ο Ιταλικός Εθνικός Ύμνος. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Γιώργο, Πέτρο.
1: Όντως, επιστρέψαμε για τον Εθνικό Ύμνο της Ιταλίας. Ας ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στον δικό μας.

0: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν ο εθνικός ύμνος της Ιταλίας, λοιπόν.
1: Πάντως, Πέτρο, βλέπω ότι και οι μικροί ακολουθούν τα έχνη των μεγάλων. Ξελαριγιάζονται.
0: Θα ακούσω τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας και θύμισέ μου να κάνω ένα σχόλιο από αυτό, γιατί και εγώ κάτι παρατήρησα, θα σου πω. Βεβαίως. Πάμε.

0: Ωραία. Να πω ότι οι κατατινήσεις των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, εκτός από καπνούς κλπ, άναψαν και άσπρα και μπλε καπνογόνα, έδωσαν μια ωραία, έτσι να το πω, εσάνς στην ατμόσφαιρα και μπορώ να πω, κύριε Γιώργο, ότι το 15άρι πλησιάζει.
1: Όπως είπα και πριν, Πέτρο, επειδή είχε αρκετό κόσμο έξω, θα πάμε σίγουρα 15.000 κόσμο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι παραπάνω από το μισό Παγκρέτιο στάδιο γεμάτο. Αν υποθέσουμε ότι βγάζει γύρω στις 27.000 κόσμο, σίγουρα 14-15.000 κόσμο είναι στο Παγκρέτιο στάδιο. Και επαναλαμβάνω, αν δεν ήταν η ώρα,
0: ναι, ναι,
1: θα υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος, διότι όποιος ερχόταν από Χανιά, Ρέθυμνο ή Άγιο Νικόλαο, έπρεπε να πάει στο σπίτι του 2-3 η ώρα, έτσι. Συν το γεγονός ότι είμαστε μέσω εξετάσεων και δεν μπορεί ένα παιδί να φύγει από το γήπεδο, να πάει μία η ώρα να κοιμηθεί, να σηκωθεί το πρωί,
0: ναι,
1: να πάει,
0: ναι,
1: να
0: έχει ακόμα πανελλήνιες, σωστά. Ναι. Συν το σχολείο, συν τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις από την άλλη, έρχεται η Εθνική 1-2 φορές το χρόνο στην Κρήτη και αν δεν χάθηκε ο κόσμος να κάτι. Αλλά πολλοί γονείς το σκέφτεται. Τσου λέει είναι και φιλικό. Εάν με την Ιταλία μένα, αλλά δεν έρχεται και καλή ομάδα. Τέλος πάντων, τα είπαμε και πριν, μην τα επαναλαμβάνουμε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι ο Βλαχοδήμος είναι στο τέρμα. Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος από τα αριστερά προς τα δεξιά, η τριάδα στην άμυνα. Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, οι πλευρές. Με Μουζακίτη 30 στη μεσαία γραμμή. Αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Μασούρας και στην κορυφή της επίθεσης ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος βεβαίως, Άγγελε, φίλες και φίλοι, ήταν, να το πω έτσι, από τους πρωταγωνιστές στη χθεσινή συνέντευξη τύπου εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με την έννοια ότι οι Ιταλοί δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ μαζί του, ρωτώντας πράγματα όχι για το παιχνίδι το συγκεκριμένο, αλλά για την κόμμα, για το
2: Ναι, για το Ευρώπη, Champions League, αυτά. Θα μείνει, θα φύγει, τι θα κάνει, ναι.
0: Βέβαια, σχετικά με αυτό που είπες με την ώρα που έψαλαν τον εθνικό ύμνο οι Ιταλοί.
2: Όχι, και μπράβο τους. Εγώ το θαυμάζω αυτό που κάνουν. Γιατί όλοι μαζί με πάθος τον τραγουδούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είδες ότι ο Ντοναρούμα και ο Εσπόζιτο ήταν αυτοί που ήταν λίγο παραπάνω, πιο συνηθισμένοι, να το πω έτσι, από τους πιτσιρικάδες. Αλλά ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το έχουν καθιερώσει οι Ιταλοί. Αλλά το βλέπουμε και εδώ. Πυροτεχνήματα να πω πίσω από το Παγκρίτιο. Πάτησε το κουμπί από δέση, κύριε Γιώργο. Και ξεκινήσαν τα πυροτεχνήματα από πίσω.
1: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Πρέπει να δώσει μια γιορτινιά.
0: Πάντα, πάντα κάτι κάνουν.
1: Αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό πάντως δεν έχει σχέση με το παιχνίδι.
0: Α, ναι.
1: Έτυχε, ναι.
0: Έτυχε να είναι από πίσω ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς, ναι, θα πούμε ότι το κάναμε εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Πιο καλά. Βεβαίως. Και κακώς δεν το αναφέραμε. Ο Μάριος Οικονόμου, που έχασε τελικά τη μάχη μετά το τροχείο, έρθουν σε αυτά τα παιχνίδια να ενισχύσουν την Ιταλική ομάδα, παρά το γεγονός ότι είναι έτσι λίγο διαλυμένο το έργο. Δηλαδή, πόσους πόντους κέρδισε τώρα τον Αρούμα στις καρδιές των φίλων της Ιταλίας, ας πούμε, γενικότερα, που ήρθε εδώ να παίξει με το Λουξεμβούργο και μετά με την Ελλάδα με ταξίδι και να καθυστερήσει, αν θέλει, στις διακοπές του.
1: Πέτρο, είσαι απόλυτο δίκαιο. Καταλαβαίνω την απογοήτευση, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος εδώ πέρα έχει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της,
0: ναι, ναι,
1: Ιταλίας. Έτσι, έπρεπε να τους επιβάλλεται με τον ένα ή με τον άλλο.
0: Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν να παίζει με το εθνό του, αλλά με κάποιο τρόπο έπρεπε.
1: Έτσι ακριβώς. Και οι ίδιοι οι διεθνείς, όπως πολύ σωστά είπες, τον Ιταλό πρέπει να συναισθανθούν τι ακριβώς, ναι, συνέβη. Είναι τρίτη συνεχόμενη φορά που δεν μπορούν να πάνε σε, ναι, αν δεν κάνω λάθος, πέτα σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Σωστά.
1: Κύπελο,
0: από την άλλη, και η Ομοσπονδία δεν υπάρχει γενικά και εκεί είναι λίγο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Διαλυμένη γενικότερα.
1: Γι' αυτό ο Πέτρο δεν μπορούν να βρουν και προπονητή έτσι όπως τον θέλουν. Έτσι, διότι και αυτός θα θέλει κάποιες εγγύσεις για να μπορέσει να αποδώσει η δουλειά και το έργο του.
0: Ναι, ναι. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 55 δευτερόλεπτα και υπάρχει ήδη μια διακοπή, καθώς ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για μαρκάρισμα από τον Τριάντη. Και μάλιστα ο Σίλβιο Μπαλντίνη έχει γυρίσει προς τον πάγκο του και έτσι διαμαρτύρεται. Να πω ότι ο Τριάντης έτσι

0: έριξε την μπάλα και συνέχεια καθώς ερχόταν ο ποδοσφαιριστής προς εκείνο το σημείο της Ιταλίας γλίστρησε. Ο Πιζίλη είναι ο οποίος έπεσε πάνω στον Τριάντη με κάποιο τρόπο και χτύπησε. Ευτυχώς το παιδί σηκώθηκε τέλος χαρόρα καλά. Ειδικά τώρα σε φινάλε σεζόν δεν είμαστε για τραυματισμούς. Θέλει ηρεμία. Θυμίζω άλλωστε, Γιώργο Άγγελε, φίλες και φίλοι, ότι στο προηγούμενο παιχνίδι στην Μουντιαλική Σουηδία, να πω, που έγινε ένα τάκλιν από τον Ρέτσο στον Γιόκερες καθώς έπαιρνε την μπάλα και εφορμούσε προς την περιοχή. Τάκλιν νορμάλ, ξέρεις, φάουλ κλπ. Ρωτήθηκε ο Γιωβάνοβιτς στην ίδρυξη μετά, υπονοώντας δηλαδή ο δημοσιογράφος του, ρώτησε αν το έκανε επίτηδες ο Ρέτσος κάτι τέτοιο, δηλαδή μέχρι εκεί το φτάσαμε. Οπότε γενικά θέλει ηρεμία σε αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων.
1: Και εκνευρίστηκε ο Ιβάν και ο
0: Ναι, εκνευρίστηκε. Ρώτησε το, λέει τι υπονοεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εν τω μεταξύ τώρα υπάρχει και είδηση ότι κατέρευσε ξανά.
0: Άλλο πάλι και αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Ξεχάσαμε να ασχοληθούμε να το αναφέρουμε στο
1: συγκεκριμένο
0: θέμα.
1: Νομίζω είναι σημαντικό, ναι.
0: Σημαντικό, ναι. Εγώ λέω να το ξεπεράσει το παλικάρι και αυτό. Έτσι. Δεν φαίνεται τόσο σκληρό όσο ήταν το προηγούμενο, έχω την αίσθηση.
1: Πήγε στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις του, ναι, ναι, πάντως, αλλά...
0: Και με το καλό να σταματήσει το ποδόσφαιρο, να τον τιμήσουμε σαν...
1: Ναι. Τώρα δηλαδή, νομίζω ότι...
0: Δεν χρειάζεται να ρισκάρει τόσο.
1: Ακριβώς, ναι. Να ρισκάρει τόσο πολύ.
0: Πάλι καλοκαίρι, το 2021 ήταν, που είχε γίνει εκείνο το περιστατικό, τότε μας είχε παγώσει, σοκάρει όλους. Ναι. Όντως τότε, και τώρα 5 χρόνια μετά... Επαναλαμβάνεται, από ό,τι λένε τα πρώτα ρεπορτάζ που διαβάζουμε κι εμείς.
2: Είναι καλά στην υγεία του, με τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όντως. Περιμένουν τις εξετάσεις να δουν.
0: Και δεν χρειάζεται να μείνει και τόσο χρονικό. Δηλαδή, άμα δεις τα βίντεο, είναι αυτό που το παθαίνουμε κι εμείς προλόγω καμιά φορά. Ένα τσιμπηματάκι αισθάνθηκε και κατέρευση, ας πούμε. Έτσι φάνηκε δηλαδή. Γιατροί δεν είμαστε, αλλά οι ποδοσφαιριστές, είπαμε, παραπέζουν παιχνίδια πάρα πολλά. Είναι πολύ πιεσμένοι γενικά τα καλεντάρια τους και πάει λέγοντας. Οπότε ένα λόγο παραπάνω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ξέρω, κάποια μικρή ζητήματα για να το παίρνουν λίγο πιο χαλαρά. Τώρα πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το θυμότανε, οι υπόλοιποι το ξεχάσαμε. Λέμε καμιά φορά ο Έριξεν που τότε είχε πάθει αυτό. Κάναν ο άνθρωπος και ας το λήξει λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζε, τέλος πάντων. Γιατί είπαμε, η υγεία είναι αυτή η οποία προέχει. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ στο Ηράκλειο, φίλες και φίλοι ακροατές. Τηρασπόρ 0-0 πάντα Ελλάδα-Ιταλία εδώ και 3,5 λεπτά. Μπορώ να πω ότι από τα 3,5 λεπτά, ίσως και στα 3 έχει κατοχή η Ιταλία, η οποία τώρα βγαίνει στην επίθεση. Μια προσπάθεια που γίνεται ένα πλασέ. Η μπάλα περνάει όμως έξω. Βέβαια να πω ότι είχαν κλείσει πάνω στον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας που έκανε αυτή την κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή και προσπάθησε να απειλήσει, αλλά έκανε ένα κακό κοντρόλ. Ο πρωτίστως, ο Εκαχόρ, δέχτηκε μια πάσα από πίσω. Πάρα πολύ καλή πάσα είναι η μεταβίβαση από τον Κομούτσο. Έφτασε στον Εκαχόρ με στην περιοχή. Το κοντρόλ του το έκανε ωραία στην αρχή. Το πλασέ του όμως ήταν πάρα πολύ κακό. Και ας είχε σπεύσει πάνω του Βλαχοδήμος, ο οποίος τώρα αλλάζει την μπάλα με τον Χατζηδιάκο μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας. Η απομάκρυνση του Χατζηδιάκου είναι υποπίεση, δεν είναι πολύ καλή, αλλά βρίσκει ωραία τον Τζόλι, που εισγυρίζει την μπάλα ελαφρώς πίσω για τον Μουζακίτη. Και τώρα ο Χατζηδιάκος, που είπαμε ότι στο κέντρο της άμυνας της Ελλάδας, αυτή την τριάδα, παίρνει τη θέση του Μαυροπάνου. Γέμισμα που γίνεται με στόχο τον Τζόλι, που πρόλαβε να φτάσει σε εκείνο το σημείο και τώρα ξαναπάρνει τη θέση του αριστερά. Έχει πάει στη δεξιά πλευρά για να κυνηγήσει αυτή τη μακρινή μεταβίβαση. Μπάλα παραχωρείται πλάγι ότι υπέρ της Ελλάδας, με την μπάλα να γυρίζει πίσω ξανά στον Χατζηδιάκο. Τριάντης Κουλιεράκης, ο αριστερός στόπερ της Ελλάδας. Μπροστά του ήταν ο Κυριακόπουλος, δεν πήρε. Κουλιεράκης για το Χατζηδιάκο. Πιέστηκε, απομάκρυνε όπως σχεδόν η μπάλα σε ιταλικά ποδιά. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Για την ώρα έχει και ησυχία από την κερκίδα, Γιώργο.
1: Ναι, εγώ τώρα παρατηρώντας αυτά τα πρώτα 5 λεπτά, θυμήθηκα τι μας έλεγε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές των Ιταλών θα θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα της χώρας τους, και πολλές φορές αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και το βλέπουμε τώρα, διότι πιέζουν ψηλά και η εθνική μας ομάδα δεν έχει περάσει το κέντρο αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Έτσι παίρνουν τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες από τις μεταβάσεις. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορέσουν να συνεχιστούν σε αυτή την ένταση, γιατί είμαστε και στο τέλος της περίοδου, αλλά μέχρι στιγμής μια χαρά τα πάνε.
0: Ναι, νομίζω ότι το δώσαμε λίγο αρχικά. Εντάξει, και ο Ιβάν δοκιμάζει για αυτός κάποια πράγματα και ο Μπαλντίνι μπορεί να δοκιμάσει κάποια πράγματα του Φουκαράς, αλλά ούτε αυτός θα είναι προπονητής στην εθνική ομάδα της Ιταλίας αύριο μεθαύριο, ούτε από αυτούς τους καμιά κοσαριά παίχτες της Ιταλίας θα είναι πολύ, εκτός των 2-3 σίγουρα που θα στελεχώνουν την επόμενη εθνική ομάδα της Ιταλίας. Οπότε είναι μια πραγματικά τρομερή ευκαιρία για σούπερ δοκιμές για την πλευρά της Ιταλίας και για κάποιες δοκιμές από την πλευρά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο με τη Σουηδία ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είδε το παιχνίδι και ακούσει 2-2 και ότι ισοφαρίσαμε στο 93, μην βιαστεί να βγάλει συμπέρασμα, ας πούμε, γιατί και δύο δοκάρια είχαμε και πολλές ευκαιρίες είχαμε και πολλές τελικές είχαμε και τα γκολ που πέφτυχαν οι Σουηδοί ήταν ένα φάουλ από κόντρα. Γενικά μετά τις 15 αλλαγές που έγιναν στο ίδιο χρονικό σημείο, 9 από τους Σουηδούς και 6 δικές μας, προφανώς και χάλασε λίγο η ομοιογένεια του αγώνα, πάνω στην οποία πάτησε η μία ή η άλλη ομάδα. Πάτησαν οι Σουηδοί, έτυχε και κατάφεραν και έκαναν το 2-1. Εμείς σοφαρίσαμε στο φινάλε, αλλά γενικότερα η αίσθηση που αποκομίστηκε μετά το φιλικό με τη Σουηδία ήταν ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι, για να μην πούμε τώρα το καλύτερο 50 λεπτό κλπ, που έκανε η Ελλάδα στα τελευταία παιχνίδια και μάλιστα αρκετά παιχνίδια που δεν ήταν καλή. Τώρα πιέζουμε κάποιες μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τριάντης ελευθερώνει για τον Κυριακόπουλο. Ξανά Τριάντης με τη μία πιο πίσω για τον Χατζηδιάκο και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Βλαχοδήμο. 7 λεπτά συμπληρωμένα στο Παγκρίτιο, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασφόλ. Ελλάδα-Ιταλία 0-0. Η πάσα που γίνεται ωραία και από τον Μασούρα για τον Βαγιανίδη, ο οποίος έτρεξε, πρόλαβε. Ακολουθεί ο Μασούρας, Βαγιανίδης κρατάει. Θα δώσει τώρα για τον αρχηγό από τη δεξιά πλευρά η Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Ιρακή που λέγαμε, είδες, στο πάω. Μασούρας, Τριάντης, Κουλιεράκης που είχε ανέβει πολύ για τον Κυριακόπουλο από την αριστερή πλευρά. Κοντά του ο Μουζακίτης, ο Τζόλης, στο Τζόλη πηγαίνει μπάλα. Κουλιεράκης, Τζόλης πάλι από την αριστερή πλευρά. Τώρα αυτό που έκανε η Ιταλία νωρίτερα πολύ και ο Γιώργος το κάνουμε εμείς. Η τρίπλα, η προσπάθεια για τρίπλα του Τζόλη κόπηκε, αλλά από την κόντρα η μπάλα έφτασε στο Βλαχοδήμο. Βγήκε κάμια δεκαριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή για να μαζέψει την μπάλα και να τη δώσει στην δεξιά πλευρά για τον Ρέτσο. Μασούρας, παρακινδυνευμένη προσπάθεια επιστροφής προς τα πίσω, δίνει την ευκαιρία στους Ιταλούς που έκλεψαν να βγουν στην αντεπίθεση, αλλά έχουμε πολύ κόσμο πίσω. Για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ακαχώρ να κάνει μια πάσα προς τον Εσπόζητο. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή όμως. Μάλιστα ο Εσπόζητο γύρισε και του είπε ότι καλό θα ήταν να σουτάρει. Παρ' όλα αυτά χειροκροτεί τους.
1: Είχε δίκιο. Κατά πολύ νεότερο. Ναι, ναι, είχε μεγάλο οπτικό πεδίο.
0: Σωστά. Παρ' όλα αυτά χειροκροτεί τους νεότερους συμπαίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν, γιατί και σωστά πίεσαν για να κλέψουν και σωστά βγήκαν, έβγαλαν την επίθεση από την αριστερή πλευρά. Απλώς ο Εκατόρ έκανε την προσπάθεια πιο αλτουριστικά, θα λέει κανείς, εδώ στην πάσα προς τον πιο έμπειρο Εσπόζητο. Και τελικά η Ελλάδα όμως απομάκρυνε. Τώρα γυρίζοντας το 30, θα πάρει την μπάλα από την πάσα που έγινε προς τον Εσπόζητο μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγι out. Θα τη δώσει για τον Βλαχοδήμο, ψάχνει να ελευθερώσει την μπάλα δεξιά. Βαγιανίδης ελέγχει, πιέζεται όμως, ψάχνει στηρίγματα και δεν βρίσκει. Άρα τι κάνουν όλοι οι μπακς σε αυτή την περίπτωση? Γυρίζουν από την έξω πλευρά και προσπαθούν από εκεί να βγουν στην επίθεση. Και τελικά η Ελλάδα τα καταφέρνει με πολύ ωραία πάσα που γίνεται από το Ρέτσο στο Μασούρα. Αυτός με τη μία θέλει να ψάξει τον Τζόλι. Η πάσα του δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Ο Τζόλι τρέχει να προλάβει την επιστροφή της μπάλας προς τον Ντοναρούμα. Ο Ντοναρούμας εκτός από πολύ έμπειρος είναι και τερματοφλακάρα. Βγήκε έγκαιρα, κατάλαβε ότι ο συμπαίκτης του μπορεί να κάνει κάποιο λάθος σε εκείνο το σημείο, ο Άχανορ. Και βγήκε σχεδόν στο ύψος της μεγάλης περιοχής και μπλόκαρε την μπάλα. 9 λεπτά στο Παγκρίτιο, κύριε Γιώργο μας, 0-0 Ελλάδα-Ιταλία.
1: Οι Ιταλοί τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση και Πέτρο εξακολουθούν να παίζουν πολύ μπροστά. Κολεώσο θα βγάλει τη σέντρα και έχουμε το κόρνερ, έτσι.
0: Ωραίο τάκλινο από τον Κυριακόπουλο στην μπάλα, παρά το γεγονός ότι του έφυγε στην πλάτη ο Κολεώσο. Γενικά βλέπω ότι δύο προϋποθέσεις που έχουν δημιουργήσει, τρεις, αλλά οι δύο που έχουν δημιουργήσει οι Ιταλοί είναι με πάσες στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας. Εδώ ο Κυριακόπουλος, ναι, μεν του φύγε στην πλάτη, αλλά έκανε ωραίο τάκλιν στη συνέχεια και απομάκρυνε τον κίνδυνο τη σέντρας.
1: Δεν έχει βρει ρυθμό η εθνική μας ομάδα μέχρι τώρα.
0: Όχι. Έτσι. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, με την έννοια ότι νομίζω ότι το έχει δώσει ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, στην αρχή λίγο να περιμένουμε και τα λοιπά, να παίξουμε μακρινές από Μασούρα
1: με
0: και
1: άμεσες λοιπούς μεταβάσεις.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, προς τον Τζόλι και τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας παίζει την κορυφή της επίθεσης. Δεν είναι και ο πιο γρήγορος που υπάρχει, αλλά την ξέρει πολύ καλά τη θέση για να την παίξει.
1: Ήταν και μια ωραία κίνηση από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να τον χρησιμοποιήσει, καθώς τον γνωρίζουν αρκετά καλά στην Ιταλία με την Γκόμο, έτσι.
0: Γενικότερα, και αν θέλουμε να είμαστε πολύ δίκαιοι, ανεξάρτητα από το πού, αν υπάρχει ποδοσφαιριστής πλην του Ρέτσου δηλαδή, που είναι αδικημένος ως προς τις συμμετοχές, αλλά είπαμε δεν είναι και 20 θέσεις, ο άλλος είναι ο Δουβίκας νομίζω που θα μπορούσε να παίζει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, μιλάμε για το δεύτερο σκόρερ της Σέρια με την μικρούλα Κόμο, έτσι, που έτσι. Όχι Ίντερ, όχι Μίλαν, όχι Γιουβέντους κτλ. Αν θέλουν να είμαστε δίκαιοι, είπαμε και ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Έχουμε κλείσει δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο. Πάντα το 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο με την εικόνα να είναι ίδια, αυτή που λέγαμε νωρίτερα, που επισημαίνει συνεχώς και ο Γιώργος. Οι Ιταλοί να έχουν την μπάλα και εμείς να περιμένουμε 11 ποδοσφαιριστές. Τώρα ο Κολεώσο είναι αυτός που κράτησε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Την πέρασε λίγο πιο εκεί για τον Πιζίλη, αλλά οι Έλληνες μάρκαραν καλά με τον Μουζακίτη και ανάγκασαν τους Ιταλούς να γυρίσουν την μπάλα πίσω στην άμυνά τους. Η οποία άμυνα των Ιταλών είναι κλασική τετράδα, έτσι. Δεν είναι παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί παίζουν πολλές φορές με τριάδα κτλ. Σήμερα είναι όντως τέσσερις, δεν έχουν full back κλπ. Κλπ. Προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού για τον Εκατόρ. Επιτυχημένη, αλλά η μπάλα είναι πολύ ψηλά. Όχι, είναι τελικά. Offside, Γιώργο, πώς λες που έχουμε και βάρ. Έτσι.
1: Εντύπωση
0: μου δεν είχε.
1: Σε αυτό το φιλικό.
0: Μουντιαλική ομάδα, Σουηδία και βάρ δεν είχαν.
1: Ναι.
0: Εμείς κυμπάριδες, έτσι, άπλες.
1: Έτσι.
0: Υποδεχτήκαμε ωραία τους Ιταλούς. Άλλο τώρα τι ήρθαν αυτοί εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δοκιμάσουμε και σε ένα φιλικό παιχνίδι το ΒΑΡ, αλλά καλύτερα στα επίσημα, Πέτρο,
0: ναι.
1: Όπου εκεί θα μετράει, εντάξει, τώρα ένα φιλικό είναι φιλικό,
0: ναι. Άλλωστε θυμίζω ότι πιθανότατα από την επόμενη χρονιά του Super League δεν θα έχουμε goal line technology, θα έχουμε goal line cameras. Mm-hmm. Ένα άλλο συστηματάκι το οποίο είναι έτσι ελαφρώς πιο οικονομικό από το goal line technology, που κοστίζει λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο, 1.200.000 αν θυμάμαι καλά, και θα βάλουμε αυτό για την περίπτωση που υπάρξει μια φάση που πέρασε, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν θα χτυπάει αμέσως το ρολόι του γιατί τέλος πάντων, αλλά είναι κάτι το οποίο βοηθάει και αυτό. Για να δούμε τώρα τους Ιταλούς που είναι στην επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα σουτ που γίνεται παλικαρίσια εκεί και με αυτοθυσία που λέγανε και παλιά ο Κουλιεράκης πέφτει πάνω στην μπάλα. Ο ενθουσιασμός είναι γιατί ο Τζόλης έκανε μια τρομερή τρίπλα στην αντίπαλό του, πέρασε μια κάθετη πάσα προς τον Τουβίκα. Αν περνούσε αυτή από τον τελευταίο αμυνόμενο, τον Κιαρόντια της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, θα έβγαζε τέτα τέτ τον Τάσο Τουβίκα απέναντι στον Ντοναρούμα.
1: Θεωρείς, Πέτρο, το Χρήστο Τζόλι το πιο βελτιωμένο παίκτη της εθνικής μας ομάδας? Εγώ τον είχα δει και πέρυσι εδώ και μου έκανε τρομερή εντύπωση σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Με σχέση με τον ΠΑΟΚ, ναι, ρε, σήμερα με νύχτα, προφανώς. Είναι ακόμα καλύτερος, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω και...
0: Νόριτς και τα λοιπά, ξεπέρασε το παιδί του τραυματισμού του γερός να είναι και τώρα πάει να χτυπήσει, από ό,τι φαίνεται, με τα γραφάρα.
1: Ναι, 33-35 εκατομμύρια, ναι. δίνουν οι Τούρκοι.
0: Καλά, εντάξει, η Τουρκία δεν το βλέπω. Ψάχνει κάτι πιο προηγμένο, έχω την εντύπωση. Ναι. Αλλά γενικά, μάλλον από ό,τι φαίνεται, εντάξει, εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, είναι τσεκαρισμένο σε κάμποσα μπλοκάκια ατζέντιδων και ομάδων. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό φέτος τουλάχιστον θα αποτελέσει. Θα μετουσιωθεί και σε πρόταση δηλαδή. Θα το δούμε.
1: Φάση άμυνας είμαστε 5-4-1 μηνόμαστε, έτσι, με μοναδικό προωθημένο το Δουβίκα,
0: ναι.
1: Οι πλάγοι γυρνούν πίσω να βοηθήσουν. Mm-hmm. Έτσι.
0: Η
1: τριάδα στην άμυνα γίνεται πεντάδα, 5-4-1, αλλά δεν βλέπω να έχουμε το κέντρο, έτσι, με αυτό το σύστημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε χθες ότι δεν θα αλλάξω φιλοσοφία, όταν το ρωτήσαμε αν θα καθιερώσει και ενόψει των δύσκολων αγώνων Πέτρου του Νέσκιος Λίνγκ, έτσι, με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, αυτό το 3-4-3.
0: Ναι, όπως είχε πει και πιο παλιά, τώρα στα 60 φεύγα μου λέει θα αλλάξω, ξέρεις, λογική, προπονητική κλπ. Εντάξει, θα ήταν λίγο παράτερο, αλλά σου λέει δοκιμάζω και αυτό να το έχω ως εναλλακτική, γιατί όντως.
1: Σωστό.
0: Όταν θα έρθουν τα θηρία, Γερμανία και Ολλανδία, δηλαδή, σου λέει να έχουμε κάτι στο νου μας να δουλεύει. Και μάλιστα τώρα έχει και μεγάλο χρονικό διάστημα που μπόρεσε και δούλευε με τους παίχτες, στο Ρέντι δηλαδή που έκανε προπόνηση πριν από τα δύο φιλικά. Οπότε το δουλέψανε και φάνηκε ότι. Εντάξει, έχουμε και καλούς παίχτες. Δηλαδή η αμυντική τώρα αυτή, ας πούμε, που είναι πίσω, λείπει και ο Μιχαηλίδης, δηλαδή, να καταλάβεις. Είναι ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος, ο Κουλιεράκης, ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά τη θέση, ας πούμε. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, μου πεις, ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ομάδες τους υποβιβάστηκαν στις πιο κάτω κατηγορίες σε Premier League και Bundesliga αντίστοιχα, δεν πάβει να είναι.
1: Εντάξει,
0: εξαιρετικοί παίχτες και επίσης να απασχολούν ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Αν είχαμε ακόμα δύο καλά χαφ, Πέτρο, νομίζω ότι θα είχαμε την καλύτερη εθνική ομάδα μετά το 2004.
0: Είναι το σημείο που μας λείπει κόσμος. Θα σκέψω πόσα χαφ είχε η εθνική ομάδα του 2004 που δεν έχουμε εμείς σήμερα τόσο έντονους, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, και βέβαια μιλάμε για. Ο Γιώργος λέει, φαντάζομαι το καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά στο διευκρινίσω, για αμυντικούς χαφ, δηλαδή με πιο αμυντικούς. Εξαροχτάρια, να το πω, γιατί από Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλι κλπ.
1: Ακριβώς έχουμε, ναι.
0: Έχουμε πράγμα. Και θυμίζω ότι έχουμε και απουσίες. Δηλαδή, ο Καρέτσας λείπει, ο Κωνσταντέλιας λείπει, ο Μιχαηλίδης λείπει, ο Μπακασέτας λείπει. Λείπει κόσμος δηλαδή από την εθνική ομάδα. Όταν έρθει η ώρα για τα κρίσιμα παιχνίδια του UEFA Nations League, εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε. 16ο λεπτό στο Παγκρίτιο, φίλες και φίλοι, χωρίς τη μεγάλη φάση. Να το αυτό που σου λέει ο Γιώργος. Βλέπεις, κλέβουμε και σπέβουμε στην επίθεση. Όπως έκανε ο Μασούρας τώρα με πάσα που γίνεται για τον Τουδίκα. Που είναι γρήγορο ο Τουδίκα. Μπαίνει μεγάλη περιοχή. Κόντρα τελευταία στιγμή. Απομάκρυνε τον Αρούμα για να μην βγει η μπάλα κόρνερ υπέρ της Ελλάδας. Στο σημείο που πήγε, έτρεξαν οι Έλληνες διεθνείς, τη μάδεψαν με τον Κυριακόπουλο. Κουλιεράκης, Τριάντης. Πάλι ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα γυρίζει λίγο πιο πίσω στο Κουλιεράκη. Αυτός ανοίγει το κοντρόλ. Κάνει μια μεταβίβαση μακρινή, αλλά διαβιτένια, θα λέγε κανείς, πάνω στο δεξί πόδι του Βαγιανίδη, ο οποίος κάνει κατά μέτωπο επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Η σέντρα, η κόντρα, απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ναι, απομάκρυνση ακόμη πιο μακριά φεύγει αυτή τη φορά η μπάλα για τον Εσπόζιτο, που τον πιέζει ο Χατζηδιάκος ψηλά. Αναγκάζουμε τους Ιταλούς σε λάθος. Όχι, κατάφεραν, έβγαλαν από την αμυνά τους και προσπαθούν από την δεξιά πλευρά με τον Κόλεόσο να κάνουν επίθεση, αλλά η μπαλιά του πηγαίνει απευθείας στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.
1: Πήγε να βρει τον Εσπόζιτο με εσωτερικό φάλσο, αλλά ήταν η μπάλα πολύ πρόθυμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Δίνονται αυτά τα παιχνίδια, πώς το λένε, η δυνατότητα, η ευκαιρία στους προπονητές να δουν κάποια πράγματα και να δοκιμάσουν και κάποια άλλα που είναι, αν θέλεις, εκτός ρεπερτορίου και φιλοσοφίας τους.
1: Ζεσταίνεται και λίγο ο κόσμος, που έχω την εντύπωση τώρα ότι ξεπερνάει τους 15.000, ναι, ναι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, over 15 και εγώ έτσι πιστεύω, είναι πάνω από 15 πια. Ναι, ναι, πράγματι. Αν υποθέσουμε αυτό που είπες ότι χωράει 27, είναι σίγουρα...
1: Είναι πάνω από το μισό.
0: Πάνω από το μισό, πάνω από το 13,5 δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μια χαρά, μια χαρά. Εσπόζιτο στην περιοχή θα σουτάρει γκολ. 0-1 στο 18ο λεπτό με τον Εσπόζιτο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πήρε την μπάλα, έκανε το σουτ, δεν ήταν καλό. Μάλιστα από την αντίδραση όταν ο Εσπόζιτο σκοράρει φαίνεται ότι δεν περίμενε την μπάλα θα καταλήξει κάπου εκεί. Και έτσι ο Εσπόζιτο μετά τον γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι για τους Ιταλούς με το Λουξεμβούργο σκοράρει και εδώ απέναντι στην Ελλάδα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κάνει το 0-1 στο 18ο λεπτό της συνάντησης. Πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά. Ήμασταν λίγο αποδιοργανωμένοι. Μάλιστα, ο Εσπόζιτο όταν την πήρε ήταν ολομόναχος. Βοήθησε το γεγονός ότι την ώρα που έκανε το κοντρόλ και γύρισε στο σώμα του η μπάλα του στρώθηκε Λουκούμπου πάνω στο πόδι. Τώρα έχουν τύπωση κοντράρι στο Χατζηδιάκο η μπάλα. Ναι, κοντράρι στο Χατζηδιάκο με αποτέλεσμα να πάει όσο πιο πλάι γίνεται στο σημείο που, που έπεσε, αλλά δεν μπόρεσε με το απλωμένο κορμί του να απομακρύνει την μπάλα ο Βλαχοδήμος. Τώρα πηγαίνει ο Βλαχοδήμος με τον Χατζηδιάκο και το συζητάνε ένα χεράκι. Το λάθος δεν είναι ότι η μπάλα κόντραρε στον Χατζηδιάκο ή ότι δεν την έπιασε ο Βλαχοδήμος, είναι ότι βρέθηκε ο Εσπόζιτος σε εκείνο το σημείο μόνος του με χρόνο να κάνει και κοντρόλ, να γυρίσει η μπάλα να προσγειωθεί. Σωστό. Και να σουτάρει.
1: Εκεί είχε οπτικό πεδίο τεράστιο. Έτσι. Κοίταξε, η εθνική μας ομάδα, Πέτρο, πληρώνει το παθητικό της ξεκίνημα. Οι νεαροί Ιταλοί. Και επαναλαμβάνω αυτό που είδα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και θυμήθηκα τα χθεσινά λόγια του Γιοβάνοβιτς, ότι μπορεί να έχουν έρθει με νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά αυτοί διψούν να δείξουν το κάτι παραπάνω από ό,τι αν έπαιζαν οι φίρμες, παραδείγματος χάρη των Ιταλών, ναι. Γενικά στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου που θα έκαναν το νου τους στις διακοπές. Είδα ότι είχαμε ένα παθητικό ξεκίνημα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα από την άμυνά μας πέρα από τις άμεσες μεταβάσεις που πολύ σωστά είπες. Αλλά οι Ιταλοί είχαν και την πρώτη και τη δεύτερη μπάλα. Και τώρα εξακολουθεί η εθνική μας να παίζει εξίσου παθητικά. Και έχω την εντύπωση, αν όχι τώρα, δηλαδή άμεσα, λίγαν συντόμως θα αλλάξει και το σύστημα ο Γιοβάνοβιτς. Θα βάλει παίκτη στη μεσαία γραμμή παραπάνω, πιστεύω.
0: Για αλλαγή λες.
1: Ναι, για να ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι.
0: Από το ημίχρονο και μετά, αν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό. Κοίτα, λέω.
0: Τώρα και εσύ έμπειρος, σε τόσα χρόνια σε έχουν φάει τα γήπεδα, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά στα γήπεδα, αν και όχι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Είναι το εξής, όταν μια ομάδα παρουσιάζει μια εικόνα στον αγωνιστικό χώρο που δεν είναι καλή, αλλά ο προπονητής δεν είναι παρόλα αυτά έξαλλος να φωνάζει, να γκρινιάζει, να χειρονομεί, να κάνει, σημαίνει ότι αυτός τους έχει πει έτσι. Και βλέπουμε. Αλλιώς μια οδηγία θα την έδινε σε φιλικό παιχνίδι λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι θέλουν να κλέψουν για να φύγει Τζόλης, κυρίως Δουβίκας μετά και Μασούρας.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι το παιχνίδι για να βρει την άμυνα των Ιταλών ψηλά, ναι, και ότι, να χτυπήσει την ταχύτητα, ναι, και την ποιότητα.
0: Ναι, ναι, ότι κάτι ψάχνει, ναι. Δηλαδή όταν, ναι, θα παίξουμε, ναι, με τα θηρία, κάπως έτσι θα είναι η εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να φύγουμε γιούρια μπροστά, κάπως έτσι θα είναι. Με τα θηρία, γι' αυτό θεωρώ ότι βλέπεις τώρα που χειροκροτάει, ας πούμε, τον Δουβίκα και τον Τζόλη. Για τον τρόπο που τοποθετήθηκαν νωρίτερα στην ΤΕΤ. Δηλαδή η εικόνα είναι για να μπει μέσα και να του αλλάξει όλους. Η εικόνα αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού. Αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το έχει στο μυαλό του για ξεκίνημα παιχνιδιού τουλάχιστον.
1: Τακτικά,
0: έτσι,
1: προφανώς. Τακτικά,
0: ναι, ναι, ναι, ακριβώς,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα κερδίζουμε ένα πλάγιο του μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για όποιον δεν άκουσε τον λόγο για τον οποίο συζητάμε όλα αυτά, είναι επειδή ο Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό έβαλε μπροστά την σκουάντρα Τζούρα, δεχόμενος μια πάσα μες στη μεγάλη περιοχή. Είχε χρόνο να κοντρολάρει, να γυρίσει κατά το ίμιση και να σουτάρει εύστοχα μετά από κόντρα στο Χατζηδιάκο τα δίχτυα του Βλαχοδήμου, στην αιστεία του Βλαχοδήμου. Η πάσα προς τον Τζόλι τώρα ήταν λίγο πιο μακριά από ό,τι θα την ήθελε από τον Μουζακίτη. Ξανά κατοχή για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Να θυμίσω ότι δεν ξέρω αν θα βγάλει την τριάδα ο Ιβάν κάποια στιγμή, αλλά ο Μαυροπάνος που δεν παίζει σήμερα αλλά είναι στον πάγκο, έπαιξε και τα 90-90 φεύγα λεπτά στην Σουηδία, γι' αυτό και προφανώς ξεκινάει σήμερα με τον ποδοσφαιριστή της West Ham εκτός βασικής εντεκάδας. Και καλά, οι άλλοι ποδοσφαιριστές σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή. Είπαμε ότι μένει να δούμε αν ο Κιζηρίδης θα παίξει, θα κάνει ντεμπούτο. Και όπως έλεγα νωρίτερα, ποιον το συζητούσα με τον Δημήτρη, δεν θυμάμαι με ποιον από όλους, ότι ο Ανδρούτσος ναι, είναι στην αποστολή. Αλλά επειδή έχει καιρό να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή ότι δεν θα κάνει ντεμπούτο αν παίξει, ότι έχει ξαναπαίξει. Έτσι, δεν είναι
1: γρήγορο. Ναι, ναι, θα είναι η 11η συμμετοχή.
0: Έχει κάνει 10 συμμετοχές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πιο παλιά, βέβαια, έχει καιρό να κληθεί.
1: Νομίζω ότι θα παίξει ο Ανδρούτσος.
0: Και λίγο στο κοινό μπροστά και τα λοιπά.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα παίξει ο Ανδρούτσος, που ήταν ηρίστο εμπαρόδο να πω ο MVP του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι.
0: Να το στο Τζόλι λοιπόν τώρα. Πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο. Πολλά μέτρα. Η πάσα για τον Δουβίκα. Έξω από την περιοχή του Δουβίκα. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Τελευταία στιγμή θα σουτάρει. Κάπου λίγο καθυστέρησε και του έφυγε λίγο το κοντρόλ. Ο Τσαρόντια ήταν αυτός ο οποίος μπήκε στην πορεία της μπάλας και έκοψε την προσπάθεια του Δουβίκα. Ο οποίος την ώρα που πήρε την μπάλα από τον Τζόλι, κάνοντας την προσπάθεια για οδήγημα της μπάλας και λίγο το κοντρόλ, άνοιξε ελαφρώς το κοντρόλ και χρειάστηκε να τη μαζέψει πριν τη σουτάρει. Αυτό το. Ούτε δευτερόλεπτο τέλος πάντων έδωσε το χρόνο στον Τσαρόντια να μπει στην πορεία της μπάλας και να κόψει. Βλέπουμε ότι ο κόσμος διψάει για επιθέσεις της Εθνικής. Τίποτα δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και οπότε περνάμε το κέντρο με προϋποθέσεις. Αμέσως ξυπνάει λίγο το κοινό εδώ στο
1: Παγκρίτιο. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και να την κυκλοφορήσουμε σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά βλέπεις, Πέτρο, όποτε πάρει την μπάλα ο Τζόλι στα πόδια του, σου βγαίνει η αίσθηση ότι κάτι καλό θα γίνει για την εθνική μας ομάδα.
0: Θα προκύψει ευκαιρία. Σωστά. Πλάγι out για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά. Εκτελέστηκε προς τα πίσω από τον Άχανορ στον Εντούρ και τώρα έχει πάει στο κέντρο της άμυνας στον Κιαρόντια. Λίγο μετά τα μισά του πρώτου 45 λεπτού, φίλες και φίλοι, εδώ στο Παγκρίτιο. Να πω την αλήθεια, γι' αυτό τώρα σκάλωσα μια στιγμή. Περίμενα cooling break. Δεν είδα.
1: Όχι.
0: Στη Σουηδία, στη Στοχόλμη, με 8 η ώρα το παιχνίδι, κάναμε cooling break. Και έβρεχε. Και έβρεχε.
1: Ναι.
0: Και εδώ δεν κάναμε τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς το αποφασίζουμε αυτά. Εκεί δεν είχε βάρ, κάναμε cooling break. Εδώ έχουμε βάρ, cooling break δεν κάνουμε. Κολλάει το σύμπαν. Τέλος πάντων. 24 λεπτό η Ιταλία από την αριστερή πλευρά. Η πάσα που γίνεται για τον Εσπόζητο έξω την περιοχή προσπάθησε να κάνει τρίπλα. Η πάσα. Ο Χατζηδιάκος του πήρε την μπάλα. Έπαιξε ωραία το 1-2 με τον Τζόλι. Υπάρχει φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα διαιτητής. Ο Δουβίκας πήρε την μπάλα. Την πέρασε δεξιά.
1: Πόσο γρήγορα γύρισαν οι Ιταλοί
0: που οργανώθηκαν
1: τι θέσει του.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ήταν δύο παίκτες κοντά στο Δουβίκα, αναγκάστηκε ο Δουβίκας να στείλει την μπάλα δεξιά και από εκεί πήγε πίσω γιατί, όπως σωστά λέει και ο Γιώργος ο Γιαλτάκης, οι Ιταλοί αμέσως οργανώθηκαν πίσω. Άλλωστε από τα μικράτα του που λένε έχουν μια σχετική μανία με την άμυνα οι Ιταλοί. Μαθαίνουν και την παίζουν ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Χρόνια τώρα δηλαδή. Και με ξύλο και με δύναμη κτλ. Άλλωστε υπάρχει μια ιστορία που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Για να δούμε την πάσα που γίνεται προς τον Τζόλι. Από το κεφάλι του Δουβίκα ο Τζόλις είναι στο ένας με έναν αλλά με πλάτη. Θα κρατήσει ο Χρήστος, θα δώσει για τον Δουβίκα στην περιοχή. Ξανά για τον Τζόλι. Προσποίηση, φάουλ κερδισμένο σε εξαιρετικό σημείο για την Ελλάδα. Είναι γύρω στα 2-3 μέτρα. Για να το βάλει. Α, πολύ μακριά το βάλει το σπρέι. Παραπάνω από 2-3 μέτρα τελικά. 4 από τη γραμμή του ημικυκλίου. Ελαφρώς αριστερά στο κεντρικό άξονα, σχεδόν στο κεντρικό άξονα, ελαφρώς αριστερά. Ήθελα να πω γρήγορα ότι έβλεπε μια συνέντευξη του Νέστα που είχε πει ότι από τότε μπήκε το ρημάδι το VAR. Ουσιαστικά αυτό έλεγε. Χάλασε, λέει, την ιδιοσυγκρασία των Ιταλών και ο Κελίνη το είπε, δηλαδή, και ο Μπονούτσι κάποια στιγμή, ότι εμείς παίζαμε και λίγο ξύλο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα ήρθε το VAR και αλλάζει όλη την λογική και την ιδιοσυγκρασία, να το πω έτσι εισαγωγικά, του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, κλέβανε, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά τραβούσαν.
0: Πέστε δυνατά, ξέρεις, τώρα τα τραβήγματα τα εξετάζουμε, τα κοιτάμε, το χτύπησε, το χτύπησε. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, καλή ευκαιρία, μια στιγμή μπάλα μόνο με τον Τζόλι. Πιθανό εκτελεστή, υποψήφιο εκτελεστή, γιατί δεν υπάρχει άλλος γύρω-γύρω. Ναι, πράγματι όλα απομακρύνθηκαν. Ο Τζόλις λοιπόν είναι πάνω στην μπάλα. Οι Ιταλοί έκλεψαν λίγο. Οι Έλληνες επίσης τους λέει ο διαιτητής να πάνε ένα μέτρο μακριά από το Ιταλικό τείχος. Ο Τζόλις εκτελεί με δύναμη μπάλα πάνω στο τείχος. Μαζεύει την μπάλα ο Μουζακίτης, την είναι αριστερά για τον Κυριακόπουλο, κοντά του ο Μασούρας που είχε έρθει αριστερά ο αρχηγός. Κυριακόπουλος αλλάζει κατεύθυνση, τσιμπάει την μπάλα προς τον Τζόλι, μια κόντρα στους Ιταλούς. Ο Κυριακόπουλος θέλει να επανέλθει, ο Εσπόζητο κλέβει, ο Μουζακίτης μπαίνει στην πορεία της μπάλας, έρχεται, διορθώνει τα πράγματα ο Βαγιανίδης που είχε δίνει πίσω, που είχε μείνει πίσω δίνοντας την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Και τώρα Βλάχο Δήμος, δεν ήταν καλή εκτέλεση του Τζόλι, είχε δύναμη αλλά ήταν χαμηλά, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν και να μην πηδούσε δηλαδή το τείχος, η μπάλα πάνω του θα χτυπούσε. Μασούρας αρκετά μακριά και από τη δεξιά πλευρά και από την επίθεση προφανώς. Τριάντης, Μουζακίτης, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης. πάνω στη γραμμή του πλαγιού out σχεδόν αριστερά, πιο μπροστά στο κουλιαράκι ήταν ο Κυριακόπουλος που ζήτησε αλλά δεν πήρε. Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Βαγιανίδης μπροστά του. Ο Μασούρας δεν πήρε τώρα, ο Βαγιανίδης ξανά Μασούρας, άλλαξαν θέση οι δύο παίχτες. Ο Μασούρας είναι τώρα σαν δεξιός μπακ και ο Βαγιανίδης πάνω. Ο Μασούρας επιστρέφοντας γύρισε στο Βλαχοδήμο. Μακρινή μεταβίβαση για ποιον? Για τον Κυριακόπουλο από την αριστερή πλευρά που θέλει να εκμεταλλευτεί και ένα παραπάτημα του Ιταλού αντιπάλου του. Θα τσιμπήσει την μπάλα, ίσως του γίνει φάουλ. Αλλά νομίζω ότι το φάουλ δεν το πήρε από τον Ισραηλινό επειδή έπεσε λίγο παραπανίσια που λέμε. Και αυτά οι διαιτητές και
1: ζευγάρια. Ιταλός και ο Κυριακόπουλος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πρώην, κάποτε.
1: Πρώην. Αυτός,
0: ναι, ναι, Ιταλός. Λοιπόν, θυμηθήκαμε να κάνουμε cooling break στο 27, βέβαια.
1: Σ' άκουσαν, Πέτρο, σ' άκουσαν.
0: Διαμαρτυρήθηκα εντόνως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και βεβαίως έχουμε τώρα cooling break. Οπότε, Άγγελε μου, πάρε λίγο το μικρόφωνο εσύ.
2: Για προσωπικούς λόγους το θέλεις το cooling break, για τον εαυτό σου, έτσι.
0: Μια χαρά είμαι εγώ, λεβεντιά. Να πεις ότι το Μαρόκο προηγείται της Νορβηγίας με ένα 0 με τον γκολ του Μπραχήμ.
2: Θες να μάθεις πόσο είναι η Ίντερ το Ρόντο με τη Φόρτζ?
0: Πόσα?
2: 1-3. Σε άφησα άφωνο, έτσι.
0: Κοίτα η Φόρτζ, έτσι. Πολύ δυνατή η Φόρτζ.
2: Λοιπόν, Κόσοβο Ανδόρα 2-0. Πάρτε μια ανάσα. Αλβαράντο Σολντεμαγιό 1-0. Ντεπορτίβο Μωρόν Αλμπιράντε Μπράουν 1-0 και εδώ. Χούλιο Ραφαέλα Σπορτίβο Λασπαρέχα που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-1. Πάμε να δούμε ημίχρονα. Ατλέντικο Εσκομπάρ Ελληνένκο 1-0. Χυμνάσια Ιντεπετιέντε 0-0. Μπελγράνο Ντάγκλα Χέγκ 0-0. Χυμνάσια Ουρουγουάη Σπορτίβο Μπελγράνο 0-0. Αρχεντίνο Ντεπορτίβο Ρινκόν 0-0. Σπορτίβο Ατένα Σαν Μάρτιν Μεντόζα 0-0. Τσιπολέτη Ουρακάν 1-0. Σάντα Μαρίνα Κίμπερλέι και εδώ 0-0. Old Boys Racing de Córdoba 1-1. Τσακαρίτα Ατλέντικο Τεμπερλέι 0-1. Αυτά ήταν ημίχρονα. Κροατία-Σλοβενία, πάμε για το φινάλε του ημιχρόνου 0-0. Αγκροπεκουάριο Πατρονάτο 0-1. Γκολ έχουμε στο κλαμπ Ρεγκάτα Σάο Μπερνάρντο 0-1. Φυσικά Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Μαρόκο-Νορβηγία, όπως ακούσατε και από τον Πέτρο 1-0. Ο Μπραχήμ είναι ο σκόρερ. Έτσι, αυτά είναι τα γκολ που έχουμε τώρα και φυσικά τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Στο 28 λεπτό είμαστε πλέον. Η εθνική μας βρίσκεται πίσω στο σκορ. Πέτρο, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Παίρνουν και οδηγίες και οι Ιταλοί και εμείς, έτσι. Τους βλέπω να επιστρέφουν.
1: Ναι, Άγγελε, παίρνουν οδηγίες και οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας και των Ιταλών. Η εθνική μας που δεν έχει βρει ρυθμό, εξακολουθώ να το τονίζω. Οι Ιταλοί μπήκαν δυνατά, έπιασαν τον τάβρο από τα κέρατα που λένε την εθνική μας ομάδα. Από το πρώτο λεπτό πίεσαν μπροστά, έκλεψαν μπάλες και τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες. Βρήκαν τον γκολ στο 18 λεπτό με τον Εσπόζιτο. Η εθνική μας προσπαθεί με άμεσες μεταβάσεις, κυρίως προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα του Τζόλι, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε και κάποιες αποστάσεις από την επίδεση και τη μεσαία γραμμή. Όταν η μπάλα δηλαδή πηγαίνει στο Λουβίκα, χρειάζεται ένα σκαλοπάτι πιο κοντά συμπαίκτης του για να μπορεί να ανοίξει η εθνική μας στα πλάγια την μπάλα, έτσι για να ανοίξει και η άμυνα των Ιταλών. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό το cooling break βοηθήσει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες του να βρουν ρυθμό.
0: 30 λεπτό της συνάντησης, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον goal του Εσπόζητο στο 18 λεπτό της συνάντησης. Με κακή εικόνα για την ώρα για την ελληνική ομάδα. Δεν έχουμε δημιουργήσει την παραμικρή ευκαιρία. Μην πω ούτε καν υποψία. Δεν έχουμε πατήσει την περιοχή του Ντοναρούμα. Γενικότερα δεν είμαστε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε οι Ιταλοί έχουν κάνει τίποτα. Δύο λεμμένες ευκαιρίες.

0: Τώρα η μπάλα επιστρέφει πίσω του Ντοναρούμα. Τρέχει ο Μασούρας να τον πιέσει. Ο Ντοναρούμα με ψυχραιμία μεταβιβάζει πάνω στο κεφάλι του Χατζηδιάκου. Διεκδικήσιμη μπάλα από τον Δουβίκα. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Κιαρόντια. Προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού σταματάει στον Κυριακόπουλο. Ο Τζόλης επιστρέφοντας πάρα πολύ ωραία με το στήθος θέλει να γυρίσει και την μπάλα πίσω. Τελικά παρενευλήθη Ιταλός που έδωσε κατοχή στη φιλοξενούμενη ομάδα που μετά πολλά κέρδισαν από δική μας απομάκρυνση ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά όπως κάνουν επίθεση. Με τον Άχανορ πηγαίνουν να το εκτελέσουν. Από τη δεξιά πλευρά. Να δω γιατί βλέπω να παίρνει έτσι φορά να εκτελέσει με δύναμη. Για να δούμε αν θα κάνει τόσο δυνατή εκτέλεση ο Άχανορ. Πράγματι, αρκετά δυνατή. Μία κεφαλιά πάσα προς τη μεγάλη περιοχή. Στην πορεία της προσπάθησε να μπει ο Έκατορ, αλλά δεν τα κατάφερε να μπει. Και έτσι ο Βλαχοδήμος μπλόκαρε την μπάλα και προσπαθούμε γρήγορα να βγούμε στην επίθεση. Από τη δεξιά πλευρά ο Βαγιανίδης ανέβηκε που με πολύ δύναμη μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Μπαρτεζάκη και απομάκρυνε. Να πω λοιπόν φίλες και φίλοι ότι ο Άχανορ που είναι αμυντικός είναι 18 ετών, παίζει στην Αταλάντα και χρηματιστηριακή αξία 23 εκατομμύρια ευρώ για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Κομούτσο που παίζει στην Φιωρεντίνα είναι 21 ετών και έχει χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κιαρόντια που λέγαμε νωρίτερα παίζει στην Gladbach, αυτός δεν είναι και πολύ ακριβώς, είναι 21 μόνο και έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολεόσο, επιθετικός, αυτός λογίζεται, παίζει στο Παρίσι ως δανεικός αγωνίστης εκείνη την ομάδα από την Εσπανιόλ, 6 εκατομμυριάκια. Σας αρέσει αυτό που λέμε κύριε Γιώργο τόση ώρα?
1: Εγώ Πέτρο πιστεύω ότι έτσι όπως βλέπω από αυτούς τους παίκτες αρκετοί θα προδηθούν στην ναι. πρώτη ομάδα των Ιταλών. Έτσι,
0: ο δηλαδή, Λιπάνη στη Σασουόλο 7.
1: Τους βλέπω πολύ ωραία και τακτικά στημένους στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν παίρνουμε την μπάλα και βγαίνουμε αλόγιστα στην επίθεση.
0: Τον Σέρεντουρ το ξέρουμε από την Φιωρεντίνα. 21 είναι και αυτός μόνος. Καμιά εικοσαριά κοντά τη χρηματιστηριακή του αξία. Επίσης ακουστά έχουμε και τον Μπαρτεζάκη. Δεν παίζει βέβαια πάρα πολύ. Από τους καλύτερους στην Ευρώπη που λέμε και στον κόσμο. Αφήνει την παρακάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Χατζηδιάκος βγαίνει πάλι ωραία μπροστά από την άμυνα, μπροστά από τον Εσπόζητο, από την άμυνα του και καθαρίζει. Η πάσα του Κυριακόπουλου δεν ήταν καλή. Πάνω σε τελικά πόδια ο Τριάντης με δύναμη θα πάρει μπάλα και φάουλ. Την μπάλα δείχνει ο Τριάντης. Τώρα οι Ιταλοί τα παίρνουν μαζί του λίγο παραπάνω κατά το κοινό λεγόμενο γιατί ήταν πρωταγωνιστής και σε μια άλλη φάση στο πρώτο λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης. Πράγμα την μπάλα πήρε, απλώς πήγε με λίγο παραπάνω δύναμη. Ο Νεκτάριος Τριάντης
1: που και αυτός θέλει να αποδείξει ότι δικαίως βρίσκεται στις κρίσεις της ελληνικής μας ομάδας.
0: Ναι, και να είμαστε πάλι ξαναλέω ειλικρινείς, είναι εκεί το παιδί, τον βρήκαμε επειδή πώς το λένε, έχουμε Λειψανδρία, όχι, στη συγκεκριμένη θέση ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για αυτό το λόγο, μια χαρά το παιδί και την καριέρα του κάνει και τα λεφτάκια του τα παίρνει και μια χαρά συμμετοχές έχει και στην εθνική όποτε έχει χρειαστεί μια χαρά έχει χρησιμοποιηθεί και έχει αποδώσει, οπότε είναι και αυτός εδώ στις κλήσεις της εθνικής ομάδας, δηλαδή πια δεν κάνει εντύπωση το γεγονός ότι καλείται στην εθνική ομάδα ο συγκεκριμένος, έτσι. Σταμάτησε και ο Μάνταλας από την Εθνική, έφυγε άλλος ένας στη συγκεκριμένη θέση, εκεί στο 6-8 κοντά 10, οπότε καταλαβαίνετε. Οι Ιταλοί τώρα προσπαθούν με κάποιες κόντρες να βγουν προς την επίθεση, δεν τα καταφέρουν. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά έφτασε στη δεξιά της επίθεσης των Ιταλών. Την πήρε ο Κυριακόπουλος, ο οποίος δεν είναι σε καλή μέρα, ούτε σήμερα ούτε στην Σουηδία είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Την έχασε στη συνέχεια. Ξανά προσπαθεί η Ελλάδα να κερδίσει και να βγει στην επίθεση. Ο Τζόλης θα πάρει μπάλα και θα κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο μάλιστα ήταν και αρκετά σκληρό προς τον Χρήστο Τζόλη. Ναι. Όχι τόσο από δύναμη όσο από τον τρόπο που μπήκε το πόδι εκεί του Άχανορ. Σηκώθηκε όμως ο Τζόλης. Γενικά είναι θηρίο. Εντάξει, αποδεδειγμένο αυτό πια. Πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, πολύ ταχυδυναμικός και έχει περάσει δύσκολα σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς που είχε.
1: Ο κόσμος προσπαθεί να μπει.
0: Προσπαθεί ο κόσμος.
1: Παιχνιδιού, έτσι να δώσει όδηση στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πρέπει να ανεβάσουν ρυθμό. Είναι κουτί στα μέτρα των Ιταλών ο ρυθμός του παιχνιδιού που είναι και μπροστά στο σκορ με 1-0. Ξεκολουθούμε να παίζουμε παθητικά. Δηλαδή και δεν περνάει η μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Είναι με άμεση μεταβάση από την άμυνα στην επίθεση. Ίσως να έχεις δίκιο Πέτρος αυτό που λες ότι πρέπει ίσως να δοκιμάζει ένα στυλ παιχνιδιού για τελευταίους αγώνες και ο Σλίνκ, αλλά οι Ιταλοί τώρα δεν είναι ούτε Γερμανοί ούτε.
0: Ναι, ειδικά αυτοί οι Ιταλοί.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μασούρας πήρε. Αχ, άνοιξε το κοντρόλ τώρα. Κοίτα να δεις. Βγαίναμε ωραία αριστερά. Ο Τζόλης δεξιά. Ο Δουβίκας πριν την πάσα με ένα

0: Εχθεί, ναι.
1: Τρεις εμείς, δύο αυτοί.
0: Ναι. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Γιώργος Μαστούρας, με αποτέλεσμα να μπει στην πορεία της μπάλας ο Χιαρόντια και να τον αποσπάσει. Εδώ ήταν δηλαδή δεδομένο το τέτα τέτ ή από τον Δουβίκα ή από τον Τζόλι. Τώρα Ιταλοί στην επίθεση, το πλασέ που γίνεται το Βλαχοδήμος θα κόψει. Από το πουθενά θα πω προέκυψε πάσα στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας προς τον Εσπόζητο. Έκανε πάλι αδύναμο πλασέ ο Βλαχοδήμος, έπεσε σωστά και μπλοκαρέ. Αυτή η παιδιά και το γκολ είναι οι δύο καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι. Το γκολ του Εσπόζητο στο 37 και ευκαιρία του Εσπόζητο στο 18 και ευκαιρία του Εσπόζητο στο 37 που σταμάτησε στο πέσιμο αριστερά του Βλαχοδήμου για να κόψει. Η πάσα που γίνεται προς τον Δουβίκα, πάρα πολύ έξυπνα εκεί. Ο Κομούτσο έβγαλε με το σώμα του εκτός πορείας ελαφρώς τον Δουβίκα. Και η μπάλα έφτασε στον Ντοναρούμα. Από εκεί στον Λιπάνη. Εντούρ και τώρα γύρισε πίσω στον Κιαρόντια και πάλι η μπάλα. Και τώρα Κομούτσο. Πήρε ο Κολεόσο. Συνέκλεινε η πάσα του παρακινδυνευμένη. Πάρα λίγο να την κλέψει ο Δουβίκας. Τελικώς διόρθωσε ο Λιπάνη τα πράγματα. Και έκανε ξανά κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Με Κομούτσο και Κιαρόντια τώρα να αλλάζουν την μπάλα. Γύρεται το λάθος. Πήρε ο Τζόλης. Δεν έχει άμεση μετάβαση, παίρνει φάουλ και σίγουρα και κάρτα, ναι, βέβαια.
1: Ιταλικό φάουλ, Πέτρο.
0: Ιταλικό, δεν απειλεί τίποτα, ναι. Και νομίζω ότι είναι, επειδή είναι και το δεύτερο συνεχόμενο και στον ίδιο παίχτη και ο Λιπάνη είχε μια μικρό συμμετοχή στο προηγούμενο. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Σωστά λέει ο Γιώργος, ιταλικό φάουλ στο 38 είναι για τον Λιπάνη, ο Λούκα Λιπάνη. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα περάσεις ψηλά, να βγάλεις αντεπίθεση, πάρε φάουλ. Και έφυγες. Πάλι λάθος από τον Κυριακόπουλο. Είπαμε δεν είναι σε καλή μέρα ο Γιώργος. Και μάλιστα είναι αρκετά φορτωμένο και το παιχνίδι μας από την αριστερή πλευρά λόγω Τζολί. Η Ιταλή στην επίθεση. Παράλληλη σέντρα βγαίνει, πέφτει και μπλοκάρει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Που να το πάλι προσπαθεί να παίξει γρήγορα γιατί υπάρχει κενό από πλευράς Ιταλίας στην αριστερή πλευρά της άμυνάς του. Το εκμεταλλεύει το Βαγιανίδης κάνοντας κάμποσα μέτρο. Ο Μασούρας θα πάρει μόνος του εκεί. Αλλάζουν τώρα πάσα εκεί. Πρέπει να βγούμε λίγο προς τα μπρος γιατί. Με αυτή την καθυστέρηση οι Ιταλοί ξαναοργανώθηκαν. Ο Τζόλης πήρε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έδωσε για τον Τριάντι. Η πάσα του πολύ στο χαλαρό προς τον Κουλιεράκη που ανέβαινε κόπηκε εύκολα από τους Ιταλούς. Επειδή βγαίνουν στην επίθεση ξανά από τον άξονα. Η πάσα για τον Εσπόζητο. Κουλιεράκης τον πιέζει. Ξανά πάσα προς τον Εσπόζητο. Ο Τριάντης κάνει ωραία προσπάθεια για να καλύψει την μπάλα και να πάρει βεβαίως το σωστό φάουλ που έδωσε ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Γιγκάλ Φρίντ, πάνω στον Νεκτάριο Τριάντι. Στο 40, Γιώργο.
1: Κοίταξε, Πέτρο, επαναλαμβάνω και πάλι ότι το μεγάλο πρόβλημα στην εθνική μας ομάδα με την εικόνα αυτή είναι ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα στη μεσαία γραμμή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και στις άμεσες μεταβάσεις, όταν η μπάλα πάει ψηλά στο Δουβίκα, δεν έχουμε σκαλοπάτι για να βγούμε γρήγορα. Οι μεσαίοι δεν μπορούν να βγουν γρήγορα για να δημιουργήσουν υπεραριθμίες και να φέρουν σε δύσκολη θέση την άμυνα των Ιταλών. Που εδώ θέλω να το ξαναπώ, ότι οι Ιταλοί, μόλις κάσουν την μπάλα, γυρνούν όλοι πίσω από αυτήν. Έτσι, αμήνονται συνεχώς. Και αυτός ο Κολεόσο από τα δεξιά έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην εθνική μας ομάδα.
0: Δεν μονάκος, ε.
1: Έτσι,
0: αρκετά γρήγορος, ναι. Ταλαιπωρεί, είπαμε, δεν είναι και σε καλή μέρα ο Κυριακόπουλος. Δεν ξέρω, έτσι, δεν έχει μπει καθόλου δυνατά στο παιχνίδι. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο μάτς Ιταλίας, στη Σουηδία που είχε περάσει ως αλλαγή. Σήμερα με Ιταλία παίρνει φανέλα βασικού. Δεν είναι ακόμη πάρα πολύ καλό ο Γιώργος, αλλά γενικά τώρα δεν χρειάζεται να ψάξουμε να σημαδέψεις έναν παίχτη. Δηλαδή, γενικότερα δεν μπορείς να πεις ότι είναι κανένας που ξεχωρίζει. Αν βάλεις λίγο Τζόλι, προφανώς του Βίκα, μάχες κτλ. Ναι, μέχρι εκεί. Βάλει και λίγο Μασούρα στη μεσαία γραμμή, μάχες 30. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και τίποτα. Wow. Γενικά το παιχνίδι είναι. Άστα να πάνε. Γκόλ ο Εσπόζητο στο 18. Ευκαιρία με χλιαρό πλασέο Εσπόζητο που έβγαλε εύκολα ο Βλαχοδήμος πέφτοντας αριστερά του στο 37. Και πέραν τούτου που λέμε ουδέν. Φάουλ κερδισμένο για την Ελλάδα αρκετά μακριά. Με κάποιες σπροξιές εκεί. Από τον Τζόλι που εκτέλεσε ένα φάουλ πάνω στον Ακατόρ. Τον Ταλαβέρη συνεχίζεται βέβαια, βλέπω.
1: Ναι, να ανάψουν λίγο τα αίματα.
0: Άντε,
1: να ανάψουν λίγο τα αίματα, διότι ναι. Και εμείς ένα κουβάρι. Τώρα βλέπω έτσι. Ότι.
0: Τόσος κόσμος το έχει κάνει. Ο Ζλάταν το έχει κάνει, ο Τζόρνταν το έκανε στο μπάσκετ. Ένα σωρό κόσμος και ο Κοσμάκης το έκανε. Λίγο έτσι για να.
1: Ξυπνήσουν να ανάψουν τα αίματα.
0: Να ανάψουν λίγο τα αίματα.
1: Έτσι, διότι το μάτς ήταν ιδιαίτερα υποτονικό. Έτσι, ειδικά από την εκ μέρους της εθνικής μας ομάδας και νομίζω ότι όχι αυτά τα νεύρα βέβαια, αλλά χρειάζεται να έχουμε νεύρο απέναντι στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί δείχνουν ότι έχουν νεύρο, όχι εμείς. Τώρα θα καλέσει βέβαια. Πονηρός
0: ο
1: Αχακόρ. Ο Αχανόρ την κοπάνησε, ναι.
0: Σου λέει παραφύγω.
1: Ναι.
0: Τώρα θα τον καλέσει ο Ισραηλινός κοντά. Δεν ξέρω αν θα. Δεν πιστεύω να μπει σε διαδικασία καρτών. Θα του πει ήσυχα, φρόνημα, τελευταίο παιχνίδι, αύριο διακοπές, τέτοια πράγματα φαντάζομαι. Να φύγουμε όμορφα και ωραία. Και άμα είναι κανένα σκληρό κανονισμό, κάτι που να. Αν βγάλει και καμιά κάρτα από το τσεπάκι του, όντως.
1: Έτσι θέλει να το κρατήσει. Σωστά το λες, Πέτρο. Ο Ισραηλινός δεν έχει πρόθεση να βγάζει κάρτες, ναι, να μοιράζει κάρτες.
0: Ολοκλήρωσε με παρατηρήσεις. 5 times λέει ο Τζόλι σε ένα replay που βλέπω εδώ πέρα. 5 φορές λέει το έχει κάνει ο Άχανορ κτλ. Φάουλ δηλαδή που κέρδισε ο Τζόλι. Η πάσα για τον Κυριακόπουλο του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Την κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του από την αριστερή πλευρά. Είναι υποπίεση. Τσιμπάει λίγο πιο πίσω για τον Τζόλι, από τον Τζόλι στο Μουζακίτη. Έχει χώρο μπροστά το Τριάντη που έχει καλό σουτ. Ο Τριάντη θα σουτάρει. Η μπάλα περνάει έξω. Πολύ έξω, αρκετά έξω δηλαδή. Αλλά αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια για την Ελλάδα στο 43ο λεπτό τη συνάντηση με τον Εκτάριο Τριάντη που έχει καλά σουτ. Εδώ δεν τη βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε.
1: Δεν την έπιασε γεμάτα.
0: Δεν την έπιασε γεμάτα, όντως. Πήγε η μπάλα αρκετά δίπλα από το δεξί δοκάρι τη εστία του Ντόναρουμα.
1: Είδες Πέτρο Κολεός, οπότε γύρισε και έγινε δεξιός μπακ για να καλύψει Κυριακόπουλο και τον συμπαίκτη τον Άχανορ.
0: Είπαμε στο, από μικρά.
1: Είναι μέτρη τα ηλικία στην άμυνα.
0: Τακτική και στην άμυνα, δεν το συζητάμε. Και για να φτάσω σε σημείο να παίζουν οι μεγάλοι κορυφαίες άμυνες, φαντάζομαι, είναι δεδομένο δηλαδή ότι από τα μικρά κλιμάκια μαθαίνεται αυτό το πράγμα. Με αυτά και με αυτά θέλουμε 2 για τη συμπλήρωση των 45. Σίγουρα θα έχουμε και κάτι από καθυστερήσεις λόγω τραυματισμών, λόγω του cooling break, εν πάση περιπτώσει. Κάτι θα κάνουμε.
1: Ρέτσος. Ένα δίλεπτο σίγουρα.
0: Ναι, ένα δίλεπτάκι, εγώ έτσι λέω. Ρέτσος. Κοντά το Μουζακίτης. Οδήγησε αρκετά ο Ρέτσος με την μπάλα. Έδωσε για τον Τζόλι που έχει, να πω, μεταφερθεί. Πάλι κάτω ο Τζόλις. Πάλι από φάουλ, πάλι από μαρκάρισμα. Αρκετά δυνατό από τον Εντούρ.
1: Ναι, βλέπεις οι Ιταλοί δεν χαρίζονται έτσι. Τώρα θα πάρει την κάρτα ο.
0: Να τους. Αυτός είναι ο Αχανόρ, ναι.
1: Ο Αχανόρ, ο οποίος είναι. Την προηγούμενη φορά είδατε τις παρατηρήσεις του Ισραηλινού διαιτή του Φρέντ. Τώρα είδε την κίτρινη κάρτα.
0: Και άμα πιστέψουμε τον Τζόλι, δεν έχει λόγο να λέγει ψέματα. Αυτή ήταν η έκτη φορά που τον ρίχνει κάτω.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος παίχτης. Οπότε κίτρινη κάρτα για τον Honest Αχανόρ. Που είναι η δεύτερη κίτρινη, να πούμε, για Ιταλοπαιχτή. Έχει φάει και ο Λιπάνης στο 38, στο 44 τώρα αυτή η κάρτα. Μόλις μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους, οι Ιταλοί πήραν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχουν προποθέσει να βγουν από την αριστερή πλευρά με πάσα που γίνεται προς τον Εσπόζητο στον άξονα. Αυτό την ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία στη δεξιά πλευρά για τον Κολεώσο που έχει μείνει εκεί. Στο τελευταίο διάστημα είδαμε αρκετά τον Τζόλι να βρίσκεται στον άξονα. Κολεώσο, ωραία προσπάθεια και σέντρα. Δεν είχε πάρα πολλά φάλτσα για να ξαναγυρίσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πέρασε έξω χωρίς να ανησυχήσει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Το 0-1 παραμένει. Σιγά σιγά πλησιάζοντας προς το φινάλε, καθώς σε 30 δευτερόλεπτα θα δούμε και τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μία σύνοψη έτσι του πρώτου ημιχρόνου. Δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Νομίζω ο Γιώργος συμφωνεί. Ευκαιρίες για την Ελλάδα τίποτα. Ένα σουτ του 30 τώρα στο λίγο πριν, 2-3 λεπτάκια πριν, που έφυγε πολύ έξω χωρίς να τη συγχύσει ο Ντοναρούμα. Ένα γκολ του Εσπόζητο στο 18 που πήρε την μπάλα μες στην περιοχή και με ωραίο κοντρόλ την έστρωσε στον εαυτό του και σκόραρε. Και μια ευκαιρία πάλι του ίδιου παίχτη, του Εσπόζητο στο 37, που την έβγαλε ο Βλαχοδήμος. Γιατί έκανε ο Εσπόζητο έτσι ένα χλιαρό, θα έλεγα, πλασέ. Φάουλ που κάνει ο Τζόλις τώρα στον Άχανορ.
1: Πέτρο, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά έχει σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό με έχει εκπλήξει αρνητικά η εθνική μας ομάδα. Δεν περίμενα να έχει τόσο παθητική στάση απέναντι στους νεαρούς Ιταλούς που εδώ που τα λέμε μπορεί να μην έχουν ξαναπαίξει μετά. Όχι μπορεί, δεν έχουν ξαναπαίξει.
0: Ό,τι έπαιξαν με το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και όσοι έχουν συναντηθεί στις μικρές ομάδες.
1: Ακριβώς, μαζί. Mm. Νομίζω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η παθητικότητα στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Έχω την εντύπωση ότι θα τους μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς και θα δούμε μια άλλη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Αλλιώς τα λεφτά μας πίσω που λέγανε και παλιά.
1: Αλλιώς θα έλεγα ότι θα είναι και ένα πλήγμα στο πρεστίζ της εθνικής μας ομάδας. Mm. Ειδικά τώρα που είμαστε σε μια προσπάθεια ανόδου, έτσι, στην κατάταξη.
0: Ναι, ναι. Ο Τριάντης έπαιξε, έπεσε, ζήτησε φάουλ, αλλά δεν πήρε. Οι Ιταλοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Υποπίεση από Βαγιανίδη και Τριάντη τα καταφέρνουν και η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Κολεώσο. 3 λεπτά το καθυστερήσουν, έχει συμπληρωθεί το πρώτο. Κολεώσο ανάμεσα σε δύο, κερδίζει κόντρες, κόντρες και άλλες κόντρες. Τελικώς η πορεία του σταμάτησε στον Κυριακόπουλο. Απομάκρυνση από το κουλιαράκι με στόχο τον Δουβίκα. Οι Ιταλοί ξανά πρώτοι στην μπάλα, κάνουν κατοχή με τον Λιπάνη και η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά. Τώρα ξανά στον άξονα. ο πιο ήρεμος από όλους.

0: Πάντως είναι ο Γιωβάνοβιτς, να πω. Φαντάζομαι να το επαναλάβω, κλείνοντας ουσιαστικά την σύνοψη του πρώτου 45 λεπτού, ότι είναι μέρος των οδηγιών αυτό το πράγμα που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο το νου μας στην άμυνα. Μακρινές μεταβιβάσεις για τους γρήγορους Τζόλι, Δουβίκα και Μασούρα. Η μπάλα τώρα επιστρέφει πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής στον Ντοναρούμα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα τα δοκιμάζουμε εν ώψη του Nations League προσεχώς με πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Υπάρχει ηρεμία δηλαδή από πλευρά της Γιωβάνοβιτς. Καλά, για τον Μπαλντίνι ακόμα περισσότερο, αφού προηγείται και όλα η ομάδα του. Βλέπει, τη βλέπει να έχει κατοχή. Δεν μπορώ να πω ότι επεμβαίνει και πάρα πολύ έντονα στο παιχνίδι και στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό πια για να συμπληρωθεί και το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Ό,τι άλλο έχει να προσθέσει, Γιώργο, για το πρώτο 45 λεπτό. Πολύ ευχαριστώ. 48 λεπτό.
1: Απλά να προσθέσω όσον αφορά το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, αυτό που είπα και νωρίτερα. Οι μεσαίοι παίκτες δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και να βγάλουν την εθνική μας μπροστά. Δηλαδή, πέρα από τις άμεσες μεταβάσεις, δεν έχει να επιδείξει κάτι η εθνική μας όσον αφορά στο επιθετικό της κομμάτι. Δηλαδή, να κρατήσει την μπάλα και να βγει μπροστά δημιουργώντας κινδύνους. Οι Ιταλοί μου έχουν κάνει εντύπωση μέχρι τώρα. Μόλις σκάσουν την μπάλα, είναι όλοι πίσω από την μπάλα να προστατέψουν την άμυνά τους και δεν δίνουν το δικαίωμα στην εθνική μας ομάδα να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση και ειδικά σε αυτές τις άμεσες μεταβάσεις. Πάντα έχουν παίκτη ή παίκτες που ντουμπλάρουν τους δικούς μας. Και τώρα το λάθος του Κυριακόπου που είπες και νωρίτερα, βίαστο λάθος.
0: Ναι. Βγάζει τους Ιταλούς στην επίθεση, αλλά εκεί ο Νικολό Πισίλη προσπάθησε να βγει ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες της Ελλάδας. Δεν τα κατάφερε, παρακόπηκε και έχουμε φινάλε στο πρώτο ημίχρονο. Εν μέσω χλιαρών χειροκροτημάτων, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18. Θα λέμε και πάλι σε περίπου 10-12 λεπτάκια.
2: Eraspor 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, ημίχρονο αυτή την ώρα, Ελλάδα-Ιταλία 0-1, ένα πρώτο 45 λεπτό που η εθνική μας δεν ήταν καλή, δεν βρήκε ρυθμό επιθετικά. Η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, τον Γκόλο Εσπόζιτο μετά από κόντρα στο 18ο λεπτό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη σκουάντρα Ατζούρα. Ατζούρα όμως έχουμε άλλα θέματα, με κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα, αυτό με την κατάρρευση του Έριξεν στο παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι κοντά μας να μας ενημερώσει γι' αυτό και φυσικά για όλα όσα συμβαίνουν εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πάλι σοκ, πάλι δραματικά λεπτά, πάλι στη Δανία, πάλι με πρωταγωνιστή δανό ποδοσφαιριστή, πάλι Christian Eriksen. Ο σήμερα 34χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην Φόρσμπουργκ και αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα, με τα χρώματα της εθνικής Δανίας, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε μετά το 75ο λεπτό, με αποτέλεσμα πάλι να θυμηθούν όλοι, να επαναφέρουν όλες αυτές τις εικόνες που ζήσαμε το 2021 στο Euro. Σίγουρα αυτό που τουλάχιστον παρατήρησα εγώ στα όσα βίντεο μπόρεσα να δω, για την τηλεόραση σκηνοθέτης που έδειχνε το παιχνίδι τηλεοπτικά, λογικά σκεπτόμενος απέφευγε την εικόνα.
0: Έτσι είχαν κάνει και στο άλλο.
1: Ναι, ωστόσο με τα social media που υπάρχουν, τα κινητά τηλέφωνα κτλ., υπάρχει εικόνα. Αυτό που έχω να καταθέσω εγώ είναι ότι ενήργησε γρήγορα και ο πάγκος της Δανίας και ο πάγκος της Ουκρανίας.
0: Δηλαδή, όλοι μαζί
1: αμέσως αντιλήφθησαν το πρόβλημα. Αμέσως. Διότι κατέρευσε χωρίς να υπάρχει πίεση, χωρίς να δέχεται μαρκάρισμα. Όπως ακριβώς και απέναντι στην Φιλανδία, δεν ήταν φιλικό τότε, επίσημο παιχνίδι του Euro 2020, που όμως έγινε το 21 λόγω του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν, επί της ουσίας, συνήλθε μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε από τον γιατρό της Εθνικής Δανίας, μόνος του βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στο ασθενοφόρο και πήγε στο κοντινότερο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Καρδιακό επεισόδιο, ναι, καρδιακό επεισόδιο, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι μετά την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο, τότε ήταν η περίοδο 2021, ήταν ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την ευκαιρία που παίζουμε εδώ με την Ιταλία σήμερα στο φιλικό, είχε πάρει απόφαση να μην επιτρέπεται να αγωνιστεί στη συνέχεια στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν ο Christensen πήγε στην Premier League, στην Bradford, και μάλιστα λέγαμε δεν τον άφησε η Ιταλία να παίξει και τον άφησε η Premier League, που είναι πολύ πιο
0: εντάξει, εκεί υπάρχει πρωτόκολλο.
1: Λεπτομέρειες σε τέτοια θέματα.
0: Και στη United έπαιξε.
1: Έπαιξε λοιπόν 6 μήνες στην Bradford, μετά πήγε στη Manchester United, παρακαλώ, 3 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, 3 ολόκληρα χρόνια, για να βρεθεί τώρα στην Γερμανία. Και για να δούμε τι θα δούμε. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή το σημερινό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάντως θυμάμαι πάρα πολύ καλά την περίπτωση, διότι έχω τα προβλήματα και εγώ με την καρδούλα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οι γιατροί έδωσαν εγγυήσεις ότι ο ποδοσφαιριστής μπορούσε να επιτρέψει στην αγωνιστική δράση, και αυτό έκανε. Έτσι, αν είχε την παραμικρή αμφιβολία οποιοδήποτε γιατρός, είμαι σίγουρος ότι ο Christensen θα έμενε στο σπίτι του. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο υπάρχει, Άγγελε, στο προσκήνιο. Το άλλο θέμα, δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα.
0: Όχι, η Δανία λέει ότι είναι εντάξει.
1: Όχι,
0: μέχρι
1: όχι,
0: εκεί.
1: Εσύ πήγες εκεί, είπαμε ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε Ρεάλ τώρα.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Εκεί ήθελα να πω, σου είπα ότι για να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και πιο ακριβή όσον αφορά την υγεία του Christensen, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια 24 ώρα. Και είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, πάμε στην Real, πάμε στη Μαδρίτη, όπου
0: Φλωρεντίνο.
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Προέδρου και νέας Διοίκησης στην Real. Ωστόσο, κάτι που λέγεται ότι θα γίνει τώρα μεταξύ 11 και 12 όμως ώρα Ισπανίας. Τώρα στην Ισπανία είναι 10 το βράδυ. Ωστόσο, τα ΜΜΕ της Ισπανίας αναμένουν τώρα πότε θα βγει ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρες, να μιλήσει και στην πραγματικότητα να ξεκινήσει την Φιέστα, που έχουν ετοιμάσει, διότι θα είναι, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με όλες τις προφορές που έρχονται από την Ισπανία, θα είναι ο πρόεδρος της Ρεάλ μέχρι το 2030. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο πρόεδρος σήμερα, ο Φλωρεντίνο Πέρες, θα πάρει ένα ποσοστό μεταξύ 60 με 65%, ενώ ο Ρικέλμε, ο αντίπαλός του, θα πάρει ένα ποσοστό από 35 έως 40%. Το σίγουρο είναι,
0: είναι δηλαδή ότι ο Χάλαντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Manchester City, αν δεν πάρει μεταγραφή, και όχι στη Ρεάλ. Αφού δεν θα βγει ο Ρικέλμε.
1: Το ίδιο και ο Ρόντρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Θα μπορούσε να βγει κάποιος και να πει: άρα ο Μουρίνιο είναι ο επόμενος προπονητής στην Ρεάλ. Και αυτό είναι. Έτσι, αρκεί να πληρώσει τη ρήτρα η Ρεάλ που είναι 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα. Και έτσι ο number one, ο Μουρίνιο, θα πάει στον πάγκο της Ρεάλ. Και από εκεί πέρα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα 150 εκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε ο πρόεδρος ότι είναι διατεθειμένος να τα δώσει προκειμένου να πάρει παίχτη Champions League. Ποιος θα είναι τελικά αυτός, είναι ή δεν είναι ο Λύση. Η Μπάγερ επιμένει ότι ο Λύση δεν υπάρχει μέσα να φύγει.
0: Δεν έχει ρήτρα, είπε η Μπάγερ μέσω του διευθυντή, του αθλητικού της διευθυντή. Δεν έχει ρήτρα, έχει ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο και τον θέλει και θα μείνει στο Μόναχο.
1: Ναι, ωστόσο κανείς δεν ανέφερε το όνομα του Γάλλου ποτέ. Είναι οι εκτιμήσεις που γίνονται. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Είμαι πάρα πολύ περίεργος όσον αφορά τον Κονατέ, όσον αφορά τον Ντάφρις, όσον αφορά τον Παθ, τον Αργεντίνο κτλ. Θα περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι, γιατί τον άκουσα να κάνετε τις δηλώσεις με τα ίδια μου τα αυτιά, ο Μουρίνιο είπε ότι θα ζητήσω παίκτες, αλλά όχι συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όχι ονόματα. Θα ζητήσω ποδοσφαιριστές για συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό το είπε με βεβαιότητα ή το άκουσα εγώ ίδιος. Όσον αφορά, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερον, για να αποδεχτεί, που αποδέχτηκε την πρόταση της Ρεάλ να λάβει την τεχνική ηγεσία, λέει ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα πολύ βασικό θέμα το οποίο θα σας καταθέσω τώρα είναι να ακούγετε και να σέβεστε τις αποφάσεις όλων όσων θα αγωνίζονται στην ομάδα όσων θα είμαι εγώ εκεί.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ για τα δύο θέματα. Ο Έριξεν και τα νεότερα από τις εκλογές που έγιναν στη Ρεάλ.
1: Αν θέλεις μόνο μία παρένθεση, γιατί έχει να κάνει με το Μουντιάλ και την εθνική ομάδα του Ιράν στις ΗΠΑ, κατήγγειλε το κράτος της ΗΠΑ συγκεκριμένα, η Ποσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν, για τις βίζες των μελών της αποστολής. Και το λέει αυτό ότι...

0: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Βλέπω αλλαγές. Ο Γιώργος και ο Πέτρος θα μας πούνε ποιοι βγήκαν και ποιοι μπήκαν. Γιώργο, Πέτρο.
1: Λοιπόν, φίλε, βγαίνει ο. Μπαίνει ο Ρώτα, να πω. Μένει μέσα ο Βαγιανίδης.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι θα παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Το εναλλακτικό που λέγαμε, mm-hmm. που είχε πει ο Ιβάν. Κυριακόπουλος κανονικά αριστερά. Χατζηδιάκος Ρέτσος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Άρα βγήκε ο Κουλιεράκης. Και κάναν και οι Ιταλοί διάφορες. Τώρα θα τις πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τετράδα πια. Με Βαγιανίδη δεξιά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπει κάποιος άλλος εκεί. Έτσι. Να μπαίνει, ξέρω εγώ, Τετέι. Κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε με αυτήν την αλλαγή. Η Ελλάδα επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα έλεγε κανείς. Με τετράδα στην άμυνα. Ρώτα Κυριακόπουλο Βαγιανίδη μπροστά. Το σουτ τώρα εδώ την ευκαιρία παραλίγο. Ναι, σουτ η κόντρα κόρνερ. Στα πρώτα, κάτσε να μετρήσω ακριβώς το ρεγκλέπο replay με καθυστέρηση. 12 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα έφτασε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την αριστερή πλευρά. Και αυτός ο πολύ καλός ο Κολεόσο έκανε το σουτ. Καλό ήταν και το τάκλιν του Ρώτα στην μπάλα. Κόντραρε και έχουμε κόρνερ για την Ιταλία. Από την αριστερή πλευρά, όπως κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Έχει πάει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Ο Νταβίτε Μπαρτεσάγκη από την αριστερή πλευρά, επαναλαμβάνω. Κάνουν ζέσταμα, πηγαίνουν για να κάνουν το corner και ας πούμε τα κεφαλιά. Και τώρα ο Μόναχος στη μεγάλη περιοχή με τη γροθιά. Ο Βλαχοδήμος απομακρύνει την αδύναμη κεφαλιά των Ιταλών μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και μπαλά φτάνει τώρα πίσω στον Ντοναρούμα. Βλέπω Μαυροπάνο Παυλίδη πηγαίνουν για ζέσταμα. Θα περάσει όμως το χώρο σίγουρα. Έτσι, κάτι πρέπει να τονώσουμε λίγο την επίθεση. Θεωρώ ότι και ο Τετέι θα μπει αργά γρήγορα για να τονώσουμε λίγο τη μία τουλάχιστον από τις δύο πτέρυγες. Εκτός και αν ο Τζόλης έχει γράψει νούμερα που είναι για να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, αν και δεν το βλέπω. Μια χαρά είναι για την ώρα. Η Ιταλή πάλι στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά η προσπάθεια. Ανάμεσα σε δύο παίχτες η προσπάθεια για τρίπλα είναι επιτυχημένη. Η σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο Κολεόσο σουτάρι δοκάρι. Στο οριζόντιο η μπάλα του Βλαχοδήμου. Εξαιρετική προσπάθεια από τους Ιταλούς που σταματά στο δοκάρι. Να λοιπόν που στο 46 και στο 47 μέσα σε δύο λεπτά ο ίδιος παίχτης. Ο Κολεόσο έχει ένα σουτ που κοντράρει και βγαίνει κόρνερ και ακόμη ένα που η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνεται. Φάουλ για την Ελλάδα κερδισμένο. Πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, Γιώργο, με ωραία εκδηλωμένη προσπάθεια επίθεσης.
2: Έτσι είναι, Πέτρο, και είδαμε αυτό που λέγαμε στον πρώτο ημίχρονο, ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε ένα παίκτη στη μεσαία γραμμή, διότι αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα στην εθνική μας ομάδα. Παίζαμε και με παίκτη λιγότερο σε αυτό το 3-4-3 εν πάση περιπτώσει. Τώρα το έχει, όπως είπε, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις 4-3-3. Να δούμε αν θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία. Αν και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κολεόσο και πάλι, που για μένα είναι ο πιο δραστήριος παίκτης των Ιταλών μέχρι στιγμής, είχε το οριζόντιο δοκάρι. Πάλι ένα νουθρό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα. Οι Ιταλοί βλέπω ότι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι, κυρίως με την αγωνιστική τους συγκέντρωση, την τακτική τους προσήλωση στο παιχνίδι και το γεγονός ότι πηγαίνουν πρώτοι πάνω στη μονομαχία. Δείχνουν να το θέλουν το παιχνίδι.
1: Η πάσα του Βαγιανίδη στην πλάτη της άμυνας της Ιταλίας για τον Τζόλι δεν πέρασε, κόπηκε. Λάθος και από τους Ιταλούς πήγε μπάλα στο Μουζακίτη. Λάθος και από τον Μουζακίτη. Παραλίγο νέο λάθος από πλευράς της Ιταλίας. Τελικά ελέγχουν με την επιστροφή της μπάλας πίσω από τον Μπαρτεζάκη στον Ντοναρούμα. Και αρόντια. Προσπαθεί και η κερκίδα λίγο με λαδάρο μαδάρα, έτσι. Μπας και σπρώξει λίγο τους παίχτες προς κάτι καλύτερο. Γιατί είπαμε, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ελλάδα-Ελλάδα, εθνική-εθνική, αλλά αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι εν μέσω δοκιμών και κατόπιν σχεδίου από τον Γιοβάνοβιτς ή όχι, είναι, θα έλεγα, αποκρουστικό. Κούραση, φινάλε σεζόν, το καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά για την ώρα το πράγμα δεν είναι καλό. Έχουμε καιρό όμως. Ξανά η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά, στον Κολεόσο. Πατάει η περιοχή, η μπάλα στο δεξί, θέλει να παίξει το 1-2. Τελικώς δεν θα καταφέρει να παίξει το 1-2, η μπάλα όμως μένει σε πόδια ιταλικά με τον Μπαρτεσάγκη. Κολεόσο. Προσποιείται για σέντρα πάνω στο Βαγιανίδη που παίζει, είπαμε, δεξιός πιο πάνω. Ο Ρώτα που κόβει τώρα είναι στην κανονική του θέση, την δεξιά πλευρά. Οι Ιταλοί επιμένουν, πιέζουν, παίρνουν την μπάλα από τον Τριάντη. Η σέντρα στην περιοχή πέρασε από όλους. Και με αρκετή δύναμη έσπευσε, την πρόλαβε. Την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου γρήγορα ο Φιν. ξανά και άλλη προσπάθεια για τους Ιταλούς. Η σύγκληση προς τον άξονα, η απομάκρυνση, κόντρες και άλλες κόντρες. Ένα σουτ που γίνεται πάρα πολύ αδύναμο, πολύ χλιαρό από πλευράς Ιταλίας με τον Εντούρ. Η μπάλα έφτασε πάρα πολύ εύκολα στα χέρια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Σχεδόν πεντάλεπτο. Η εικόνα ίδια και απαράλλαχτη. Οι Ιταλοί αλλαγές, εμείς αλλαγή. Αλλά αυτοί πάλι μπήκαν πιο στόχο προσιλωμένοι, όπως λέμε. Και εμείς τώρα θα εξετάσουμε τις επιλογές μας, τις επιθετικές, με τετράδα στην άμυνα. Τον Βαγιανίδη να είναι μπροστά από τον Ρότα, όπως είπαμε. Που θεωρώ ότι και αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή από πλευράς προσώπων τουλάχιστον. Δηλαδή ότι ο Βάγια θα περάσει κάποια στιγμή στον πάγκο για να μπει κάποιος που λέμε που παίζει τη θέση κανονικά. Έτσι και ο Βαγιανίδης μια χαρά μπορεί να παίξει. Και σέντρα καλή έχει και δύναμη έχει και ταχύτητα έχει. Και ένα-δύο μπορεί να κάνει. Πλάγιο για την Ελλάδα από δεξιά, στο κέντρο. Το εκτελείο ρώτα για τον Τζολί, ο οποίος έβαλε ένα αντίπαλο πλάτη, έβαλε και την μπάλα μπροστά, την έδωσε στο Βαγιανίδη. Θέλει να την ξαναπάρει και τα καταφέρνει. Κοντά στο σημείο του κόρνερ, η πάσα με τη μία για τον Βαγιανίδη. Απομάκρυνση από τους Ιταλούς μέσα στη μεγάλη περιοχή σε πλάγιο. Ο Ρότα το εκτέλεσε για τον Τριάντη. Ξανά Ρότα. Τριάντης. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Χατζηδιάκος. Οι Ιταλοί ανεβαίνουν να πιέσουν. Ο Χατζηδιάκος το διαπιστώνει και πετάει την μπάλα προς τον Βλαχοδήμου που είναι πολύ έξω από την περιοχή του. Ρέτσος. Βλαχοδήμος και πάλι. Πάλι Ρέτσος. Τώρα λείπουν από την άμυνα τουλάχιστον οι καλές μακρινές μεταβιβάσεις του Κουλιεράκη με το αριστερό. Μασούρα, η μπάλα πιο πίσω για το Μουζακί, την παρακινδυνευμένα. Διόρθωσε ο μέσος του Ολυμπιακού την προσπάθεια του πρώην συμπαίκτη του. Ο Ρέτσος ζήτησε να ανέβει κάποιος για να κάνει μεταβίβαση. Δεν ανέβηκε κανείς, έδωσε για τον Ρότα. Την ξαναπήρε την μπάλα. Κάθετα έπαιξε ωραία για τον Τουβίκα. Πολύ μακριά από την κορυφή της επίθεσης. Κέρδισε και μία πάσα προς τον Βαγιανίδη με την προσπάθειά του. Η κόντρα στον Βάγια, πλάγιο για την Ελλάδα από την δεξιά πλευρά. Το εκτέλεσε ο Βαγιανίδης προς τα πίσω. Παίκτης της Ιταλίας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζόλης δεν είδε ότι υπάρχει παίκτης πεσμένος. Έτοιμη για καυγά είναι η Ιταλία πάντως. Ενώ σήκωσε ο Τζόλης το χέρι και είπε: Sorry, δεν τον είδε κλπ. Τον πλησίασε ο άλλος. Ένα και ένα. Ναι. Να τα πούνε ένα χεράκι, ε. Κατευθείαν. Στο 52 είμαστε, φίλες και φίλοι, ακροατές. Ερασπόρ το 0-1. Με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο παραμένει και έχουμε αυτή την διακοπή.
2: Οι Ιταλοί το θέλουν το παιχνίδι. Λες ναι. Και παίζουν επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή θέλουν να το κερδίσουν. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό και με τον τρόπο που παίζουν πάνω στις μονομαχίες. Και γενικά το πόσο στοχοπροσιλωμένοι είναι στο μάτσε και έχει φέρει σε δύσκολη θέση την εθνική μας αυτό το γεγονός. Πιστεύω πάντως ότι θα πάρουμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα στα 53 λεπτά μία φάση μπροστά από την εστία των Ιταλών. Έτσι, από το...
1: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε
1: έχουμε τώρα. Να θυμόμαστε ένα πολύ μακρινό σουτ του 30 που έφυγε πολύ μακριά έξω.
2: Ακριβώς. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ο Φίνι μπήκε στη θέση του Εκατόρ στον αγωνιστικό χώρο και ο Μανέ στη θέση του Αχανόρ. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που έγιναν από πλευράς Σίλβιο Μπαλντίνι. Ο Φίνι του Εκατόρ. Και είπαμε και άλλαξε και ο ποδοσφαιριστής που έχει και την κίτρινη κάρτα από πλευράς Ιταλίας. Θα γίνουν κάμποσες αλλαγές και για τους Ιταλούς που παραμένουν να πω στη θέση νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη. Αλλά είπαμε ότι έχουν δεχτεί αυτό το πάρα πολύ σκληρό χτύπημα της μη πρόκρισης στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκινά προσεχώς, έτσι, 11 του μήνα. Η Ελλάδα τώρα με τον Τζόλι, το σουτ που γίνεται η μπάλα στα σώματα, στο Βαγιανίδη με προσποιήσεις από την δεξιά πλευρά, πατάει η περιοχή, πατάει ελαφρώς πιο πίσω για τον Τριάντη. Μουζακίτη έξω από την περιοχή προς την αριστερή πλευρά πηγαίνει η Ελλάδα τώρα με τον Μασούρα ξανά για τον Μουζακίτη. Από εκεί πάλι αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Και ο Τσιμίκας να πω κάνει ζέσταμα, άρα είναι ok και από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, τον Αρούμα βούτυρο στο ψωμί του τέτοιες φάσεις.
2: Ναι, δεν περνάνε αυτές οι φάσεις.
1: Ναι, βγήκε πάρα πολύ εύκολα, σήκωσε απλώς τα χέρια και μπλόκαρε. Η Ιταλία προσπάθησε παρακινδυνευμένα να βγει στην επίθεση. Ο Ρότα πίεσε σε δεύτερο χρόνο ξανά, καταφέρει, κερδίζει την μπάλα. Φάουλ. Όχι, δεν ήταν φάουλ αυτό που έδωσε πάνω στον Ρότα. Νομίζω ότι πολύ
2: έδειξε
1: καθαρά
2: ότι
1: και.
2: Το τράβηξε τη φανέλα ο διαιτητής.
1: Άμα είδε κανένα. Εντάξει, ήταν πιο κοντά ο διαιτητής προφανώς. Το κέρδισε το φάουλ αυτός ο Κολεόσο. Για να δούμε. Α, ήταν σορτσάκι. Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο Ρότα να την πάρει και χωρίς σορτσάκι, αλλά τελικά ναι. και άλλη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Θα μπει ο Λούκα Ρετζιάνι στον αγωνιστικό χώρο. Και βγαίνει ο Κομούτσο. Ναι. Αλλαγή στην άμυνα για τους φιλοξενούμενους. Ο Ρετζιάνι μπαίνει στο μάτς. Αυτή η τρίτη κίνηση από το Σίλβιο Μπαλντίνι είναι στο 55. Ντοναρούμα παίζει δίπλα για τον Κιαρόντια. Αυτός θέλει με το αριστερό να αλλάξει για δεξιά πλευρά και το κάνει πάρα πολύ ωραία. Το κοντρόλ του συμπαίκτη ήταν καλό, το εκμεταλλεύτηκε ο Μασούρας, έκλεψε για το Μουζακίτη. Η πάσα είναι ανάμεσα σε Τζόλι και Βαγιανίδης. Πέφτει ο Βαγιανίδης πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, παίρνει την μπάλα, τη δίνει στο Ρότα, την ξαναπαίρνει ο Βαγιανίδης. Η κίνηση από τον Δουβίκα, πλάγιο κερδισμένο από τον Βαγιανίδη. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Είναι αρκετά μακριά για να δω ότι ο Παυλίδης, ο Τσιμίκας κάνουν ζέσταμα αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Ο Κιζηρίδης πρέπει να είναι ο άλλος που κάνει επίσης ζέσταμα. Ο Μαυροπάνος. Γενικώς έχουμε βάλει κόσμο στο πλάι για να ζεσταίνεται, για να προχωρήσει ο Γιωβάνοβιτς τις αλλαγές. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους έκανε μια αλλαγή απλώς για να φύγει από την τριάδα της άμυνας, έχω την εντύπωση, και να πάει ξανά σε τετράδα. Με συγχωρείτε, δοκιμές επί δοκιμών. Ο Ντοναρούμα τώρα δέχεται την παρατήρηση που θα δούμε πάρα πολύ έντονα στο Μουντιάλ των 8 δευτερολέπτων για να εκτελέσει το ελεύθερο. Κάτι ανάλογο και με τους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν ως αλλαγή κλπ. Κλπ. Από το κεφάλι του Ρέτσου που σταμάτησε το γέμισμα των Ιταλών, η μπάλα πήγε στο Χατζηδιάκο. Η επιστροφή του δεν ήταν καλή. Στρέφει, σπέβδει να τη μαζέψει σε εκείνο το σημείο ο Ρέτσος για να τη δώσει στον Βλαχοδήμο. Στο 57. Χωρίς καλή ευκαιρία η Ελλάδα στο μάτς. Η μοναδική τελική είναι μακρινό σου του 30. Από το Χατζηδιάκο η μπάλα στο Ρέτσο. Θέλουμε με πάσες στην περιοχή μας και στην άμυνά μας να ανεβάσουμε λίγο τους Ιταλούς. Ρότα, Ρέτσος, Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος. Η μπάλα πήγε αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Χατζηδιάκος αυτός ωραία με τη μία μπροστά για τον Δουβίκα που βάλε πλάτη τον αντίπαλό του. Τον έκοψαν με φάουλ. Πλεονέκτημα λέει ο διαιτητής. Χατζηδιάκος, οι κόντρες, Δουβίκα σηκώνεται. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής. Η πάσα προς τον Εσπόζητο από τον Φίνι δεν ήταν καλή. Πέρασε απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Πάνω από 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, κύριε Γιώργο μας.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι. Οι Ιταλοί όμως εξακολουθούν να πιέζουν ψηλά, που δημιουργούν ασφυξία στην κυκλοφορία της μπάλας για την εθνική μας ομάδα, που πρέπει να βρει τον τρόπο να ανεβάσει παίκτες στην επίθεση. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ καλοί τακτικά, δηλαδή μόλις κάνουν την μπάλα πάνε όλοι πίσω από αυτήν και δεν δίνουν το δικαίωμα στην εθνική μας ομάδα να βγει στο transition που λέμε και να βρει ανοργάνωτη την άμυνα των Ιταλών. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ και ένα-δύο λεπτά προσπαθούμε να βγάλουμε την μπάλα έξω από την, μακριά από την άμυνά μας και δεν μπορούμε. Τη βγάλαμε και τη χάσαμε.
1: Θεωρώ ότι κάνουμε πάσες για να τους ανεβάσουμε αυτούς ψηλά και να χτυπήσουμε, ξέρεις, με μακρινή μεταβίβαση μετά ή με κάποια κόντρα. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, δεν το έχουμε κάνει και πολύ επιτυχημένα μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι αυτό. Δοκιμάζονται πράγματα. Οι προπονητές ξέρεις δεν κάνουν συνήθως. Συνήθως, γιατί καμιά φορά το κάνουν αυτό που θέλει να δει ο κόσμος και να διαπιστώσει, αλλά. Χειροκροτήματα. Α, έχει, έχω δείξει ότι πάει να μπει ο Ανδρούτσος.
2: Ο Ανδρούτσος, ναι.
1: Γι' αυτό χειροκροτήματα.
2: Και ο Τσιμίκας νομίζω κριτικούς. Ετοιμάζεται να μπει.
1: Όσοι έκαναν ζέστα με παστρεπτό, μαζεύτηκαν προς τον πάγκο. Τώρα θα δούμε σιγά σιγά ποιος θα μπει. Αλλά νομίζω το χειροκρότημα για τον Ανδρούτσο ήταν και μάλιστα τον είδα να βγάζει το διακριτικό τώρα ή για να σταματήσει το ζέστημα ή για να περάσει μέσα.
2: Θα μπει, είπαμε ότι θα μπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παίζει μπροστά στο.
1: Που είχε γίνει με τον Μανδά πέρσι.
2: Ναι, θα παίξει. Νομίζω ότι θα τον βάλει. Άλλωστε είναι ένας προπονητής που σέβεται πολλά πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι ο Ανδρούτσος θα παίξει. Το είπα και στο χωρίς να ξέρω, απλά ερμηνεύοντας το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πίστευα ότι κάποια στιγμή θα τον βάλει τον Ανδρούτσο στο παιχνίδι.
1: Στο 59 είμαστε, το 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, παραμένει από το 18ο λεπτό της συνάντησης. Είχαμε άλλο μια ευκαιρία στο 37 του Εσπόζητο, μια ευκαιρία του Κολεώσο με την έναρξη του δεύτερου μέρους με τον ίδιο παίχτη στο 47, 1,5 λεπτό αργότερα δηλαδή από την έναρξη βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Τέσσερις ευκαιρίες για τους Ιταλούς. Εμείς έχουμε ένα πολύ μακρινό σουτ 30 μόνο, τίποτα πολύ ιδιαίτερο, τίποτα σπουδαίο. Και ο Ιντούρ κερδίζει φάουλ για την Ιταλία.
2: Έχω την εντύπωση ότι χωρίς να ξέρω ότι θα αλλάξει και επιθετικό ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι πιθανόν αυτό το παιχνίδι να μην ευνοεί τον Τάσο Δουβίκα. Έτσι.
1: Ο Παυλίδης μπορεί να μπει, ο Τετέι μπορεί να μπει στο πλάι. Θα δούμε. Το φάουλ για την Ιταλία είναι έξω από την περιοχή, αρκετά μακριά βέβαια. Είναι για σέντρα. Σίγουρα για σέντρα δηλαδή. Μια τύπου κομπίνα από τους Ιταλούς. Το γέμισμα που γίνεται, βγαίνει ο Βλαχοδήμος και μπλοκάρει σχετικά εύκολα. Αυτό το γέμισμα που έγινε προς τον Φιλίππο Μανέ. Την καθάρισε τη φάση ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που έπαιξε με τα χέρια για τον Ρωτά. Μπροστά ο Βαγιανίδης που παίρνει. Και έχει λίγο χώρο ο Βαγιανίδης. Τώρα πηγαίνει να τον κλείσει ένας αντίπαλος. Καταφέρνει και περνά τον Εντούρ ο Βαγιανίδης. Η πάσα του προς τον Τριάντι είναι πάρα πολύ κακή όμως. Κλέβουν οι Ιταλοί και έχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης από την αριστερή πλευρά. Η πάσα που γίνεται προς τη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας. Νέα πάσα που γίνεται προς το ύψος του πέναλτι. Το σούτ, οι κόντρες. Μπλοκάρει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Το κακό τελείωμα που έγινε από πλευράς Ιταλίας. Και ο Βλαχοδήμος νόημα από τον διαιτητή, γιατί παίζει ήδη με την μπάλα στα χέρια, αλλά την άφησε κάτω για να σταματήσει να μετρά αντίστροφα από τα 8 δευτερόλεπτα ο Ισραηλινός ρεφ. Γέμισμα προς τον Δουβίκα, ο οποίος παίζει με πολύ ψηλότερο αντίπαλο. Εντάξει, εδώ υπάρχει και φάουλ, όντως. Από τον Ρετζιάνι. Κοντά στο κέντρο έγινε το φάουλ, πιο πίσω το εκτέλεσε ο Τριάντης. Για τον Βαγιανίδη, Ρώτα, Τριάντης, πάλι Ρώτα. Δεν πρόλαβε να πετάξει την μπάλα προς την πάσα του, προς την κίνηση, με συγχωρείτε, του Τζόλι. Πράγματι, Τσιμίκας είναι ο πρώτος που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ανδρούτσος είναι ο άλλος που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και θα κάνει και ντεμπούτο ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για να δούμε ποιοι θα βγουν. Καλά, για τον Τσιμίκα φαντάζομαι θα βγει ο Κυριακόπουλος. Για το Μασούρα, θα βγει ο Μασούρας για να μπει ο Κιζηρίδης. Και ο Ανδρούτος θα πάει λογικά στη θέση του 30, για να δούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Του 30. Τσιμίκας λοιπόν, Ανδρούτσος και Κιζηρίδης. Ντεμπούτο για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή στην καριέρα του. Ο οποίος, να θυμίσω, αφού σε πολλά εισαγωγικά ταλαιπωρήθηκε σε διάφορες μικρές ομάδες, βρήκε το λιμάνι του στη Χάρτς, η οποία Χάρτς λίγο έλειψε φέτος να σπάσει το δίπολο της Celtic και της Rangers, τελευταία αγωνιστική με ήττα από τη Celtic και μάλιστα με ανατροπή για τους Κέλτες, αν θυμάμαι σωστά. Έχασε.
2: Χειροκροτήματα που ακούτε για το Θανάση Ανδρούτσο.
1: Γι' αυτό σταμάτησα λίγο. Έχασε το πρωτάθλημα, αλλά η Χάρτς είναι εκεί, θα παίξει Ευρώπη του χρόνου. Ο Γεζηρίδης έφτασε να, ξέρεις, και σαν εξτρέμ να κληθεί και από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα και να κάνει τον ντεμπούτο του στην δεύτερη αποστολή με τη φανέλα της Ελλάδας. Και δικαίως, καλό είναι αυτό. Να γεμίζει δεξαμενή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να αισθάνονται οι παίχτες ότι είναι στις παρυφές. Θα με καλέσει, δεν θα με καλέσει κτλ. Και αυτό να τους δίνει έξτρα κίνητρο για να παίζουν όσο καλύτερα μπορούν με τις ομάδες τους. Πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Βαγιανίδη. Η απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ψηλά ο Ανδρούτσος για να πιέσει. Θα κλέψουν μαζί με τον Βαγιανίδη. Καθαρά, σωστά, άφησε το διαιτητή στην μπάλα να συνεχιστεί. Τζόλης, Ανδρούτσος, Βαγιανίδης με προϋποθέσεις. Καθυστέρησε, κλείστηκε από αυτόν τον Κολεόσο που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο οποίος Κολεόσο μάλιστα όχι απλά έκοψε, κέρδισε και το πλάγιο out από τον Βαγιανίδη. Όντως. Βλέπω εγώ τώρα σε επανάληψη την πάρα πολύ καλή άμυνα του Ανδρούτσου κυρίως, που έκλειψε την μπάλα από τον αντίπαλό του λίγο νωρίτερα, από τον Εντούρ. Πλάγιο για τους Ιταλούς. Στο 64 μόλις μπήκαμε. Μουζακίτης, οι κόντρες, κερδισμένος ποιος? Ο Ρέτσος, που μία προσποίηση καθάρισε, κράτησε, άνοιξε και διάδρομο. Πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης Ρέτσος ελευθέρωσε πίσω για τον Ρώτα. Χατζηδιάκος, Κιζηρίδης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος. Πολύ ωραία, είδε δεξιά τον Ρώτα. Βαγιανίδης, Ρώτα, Ανδρούτσος, πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Τώρα έχουν πάει άλλοι 5 παίχτες να κάνουν προθέρμανση για την Ελλάδα. Από το σουλούπι που λέμε, Μαυροπάνος, Παυλίδης, Τετέι. Είναι κάποιοι από αυτούς που προθερμαίνονται. Ο Ντό είναι ο άλλος, αν καταλαβαίνω καλά από μακριά. Και έχω την εντύπωση ότι είναι και ο Κοστούρας. Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι θα βάλει επιθετικό σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς, διότι δεν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε φανεί καθόλου επιθετικά.
1: Ναι, ναι. Ο Δουβίκας υπό ασφιχτική πίεση κατάφερε, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, ελευθέρωσε δεξιά για τον Βαγιανίδη. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πέρασε από τον Τσιμίκα. Πήδηξε όμως παρόλα αυτά με καλό άλμα ο Τσιμίκας. Οι Ιταλοί κατοχή στο χώρο αμυνάς τους. Πάσα που γίνεται μπροστά για τον Φίνι. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής τον καταδιώκει ο Χατζηδιάκος, τον βγάζει προς τα έξω. Πάσα που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή πηγαίνει απευθείας στα πόδια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Δεν συνεργάστηκαν καλά εδώ οι Ιταλοί. Ο Εσπόζητο ζήτησε την μπάλα στα πόδια και όχι στο χώρο, όπως έκανε νόημα χαρακτηριστικά στον παίκτη του. Και βλέπω εγώ τώρα ξανά, ναι, είναι πραγματικά δες Γιώργο. Αδιανόητα σφιχτική η πίεση στο του Ρετζιάνι, στον Δουβίκα, ο οποίος παρόλα αυτά κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Ανακοινώθηκε, αλλά δεν άκουσα τα εισιτήρια που κόπηκαν εδώ στο Παγκρίτιο. Θα ενημερωθούμε πώς όπως και θα σας το μεταφέρουμε. Απομάκρυνση από τους Ιταλούς πάνω στον Ανδρούτσο που βάζει την μπάλα κάτω, την δίνει για τον Κιζηρίδη που έχει έρθει από εδώ, από τη δεξιά πλευρά. Ο Τζούλης αυτή την ώρα είναι στον άξονα και τώρα πηγαίνει στη θέση του Αλέξανδρος Κιζηρίδης αριστερά, με τον Βλαχοδήμο να έχει την μπάλα δίνοντάς την για τον Ρέτσο. Πάρα πολύ κακό παιχνίδι μέχρι στιγμής για την Ελλάδα στο 66 και δεν ξέρω πώς μπορεί μέσα σε αυτό το ούτε μισάωρο να αλλάξει δραματικά η εικόνα ενός αγώνα που είναι τόσο κακός. Ρέτσος κοντά του, ο Ρότα πάλι με κοντινές πασούλες στην άμυνά μας για να ανεβάσουμε τους Ιταλούς. Ο Ρότα με το αριστερό έπαιξε ωραία μπροστά για τον Κιζηρίδη που τσίμπησε την μπάλα και ήθελε να κάνει τρίπλα στον αντίπαλό του. Ωραία προσπάθεια εδώ, κέρδισε φάουλ στα όρια της κάρτας, θα έλεγε κανείς από πλευράς του Ιταλού, του Φάμπιο Κιαρόντια. Τσίμπησε την μπάλα, προσπάθησε να αλλάξει κατεύθυνση. Φάουλ και δυνατό και ξεκάθαρο και δυνατό. Ρότα πάλι από την δεξιά πλευρά. Πολύ κοντά ο Μουζακίτης, του οποίου τη φανέλα ζήτησε ένα παιδάκι με πανό, όπως είδα σε ένα σχετικό πλάνο. Ρέτσος, Χατζηδιάκος, πάλι ο Ρέτσος. Ρότα. Νομίζω βλέπεις Γιώργο ότι είναι ξεκάθαρο, έτσι. Πάσες, πάσες, πάσες μέχρι να ανέβουν ψηλά. Κάνει μπαμ δηλαδή πια. Τόσες πολλές πάσες.
2: Ναι, αλλά δεν έχουν μετά το οπτικό πεδίο να ανοίξουν την μπάλα στην επίθεση και αναγκάζεται την κυρνώνουν πίσω, διότι οι Ιταλοί ασκούν ασφεκτικό πρέσινγκ,
1: ναι, ναι, ναι,
2: στο αμυντικό τρίτο δικό μας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Πρέπει να παίξουν γρήγορα. Αν δεν παίξουν γρήγορα, οι Ιταλοί οργανώνονται πάρα πολύ εύκολα.
1: Να τη μεταβίβαση προς τον Δουβίκα. Φάουλ και πάλι από τον Κιαρόντι που πήγε να του φύγει. Και κάρτα κόκκινη παρακαλώ.
2: Κόκκινη, λίγο, ναι, ναι, αυστηρή.
1: Πιθανότατα επειδή θα έφευγε ολομόναχος ο Δουβίκας. Ο Ρετζιάνι είναι. Μπήκε αλλαγή ο Φουκαράς. Κοίτα τώρα, κρίμα. Στο 55, στο 68 κόκκινη.
2: Έχουμε βέβαια και έλεγχο από το VAR, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι ήταν μακριά. Έτσι και...
1: ο Ντοναρούμα πήγε κοντά να τα συζητήσει σαν αρχηγός. Πολύ Ιταλοί γύρω του. Για να δω ένα replay. Καλά, το τράβηγμα είναι ξεκάθαρο.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Και επαναλαμβάνω το δεύτερο, ναι, ναι, και τον γκρέμισε κιόλας. Δηλαδή, μόνο τον τράβηξε, τον γκρέμισε κιόλας.
2: Σίγουρα είναι κάρτα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα το θέμα είναι τι χρώμα κάρτα. Κόκκινη, κίτρινη. Δεν βλέπω να πηγαίνει στο VAR ο διαιτητής. Άρα λοιπόν είναι,
1: ναι,
2: κόκκινη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, η μπάλα έσκασε πολύ κοντά στο σημείο που έπεσε ο Δουβίκας. Δηλαδή, πιθανότατα την έπαιρνε και έβγαινε.
2: Ναι, ναι.
1: Τα replay, από την αλήθεια, δεν βοήθησαν όσο έπρεπε. Ο Ντοναρούμα κάνει την κλασική ιταλική, ναι, χειρονομία, ναι, με τα δύο χέρια ενωμένα, τα τρία δάχτυλα, ξέρεις, και πάνω κάτω να τα κουνάει. Η κλασική διαμαρτυρία. Κρίμα ο Πιτσιρίκος τώρα. Στο 69 βγαίνει, ενώ είχε μπει η αλλαγή στο 55 ο Ρετζιάνι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Δουβίκας τον έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αγκαλιά από τον Σίλβιο Μπαλντίνι, τον προπονητή, για παρηγοριά. Με 10 οι Ιταλοί.
2: Και αν μπορώ να καταλάβω, στο τέταρτο διαιτητή, ο Δημήτρη Μόσκου, ο πάγκος των Ιταλών, έλεγε αν η φάση ελέγχθηκε. Και
1: ελέγχθηκε.
2: Από τις χειρονομίες κατάλαβα ότι ελέγχθηκε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αφού έχουμε, τι, κόκκινη κάρτα, δεν θα ελέγχθει βέβαια. η πάσα, ο Ανδρούτσος στην πορεία της μπάλας, μήπως και κάνει κατοχή. Έφυγε λίγο από πάνω του, επιστρέφοντας ο Τζόλης, ξανά κάνει κατοχή για την Ελλάδα. Ρώτα. Κινήσεις από τον Τζόλη και τον Δουβίκα, δεν τον είδω Ρώτα τελευταία στιγμή. Είχε πολύ χώρο ο Δουβίκα για να παίρνει πάσα. Μαγιανίδης, Ρώτα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας. Από τη μία πλευρά στην άλλη η Ελλάδα. Κιζηρίδης, Χατζηδιάκος, Ρώτα. Τώρα οπισθοχώρησαν λίγο παραπάνω οι Ιταλοί προφανώς με το αριθμητικό μειονέκτημα. Έκοψαν προσωρινά πάνω στον Ρώτα όμως, που συνεχίζουμε την πίεσή μας από τη δεξιά πλευρά, προσπάθεια να φτάσουμε να κάνουμε έστω μία τελική απέναντι

πάσα, σωστά. Ο Τζόλης ο Τσιμίκας, πολύ δυνατή η πάσα του Τσιμίκα. Κρίμα εδώ, μπορούσε να βγει ένα ωραίο 1-2. Ο Δουβίκας ήταν stand-by στην περιοχή και σε καλό σημείο τοποθετημένος για να περιμένει το γύρισμα από τον Τζόλη. Αλλά η πάσα του Τσιμίκα που αμέσως ζήτησε συγγνώμη στον συμπαίκτη του ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και έτσι πήγε στράφη και αυτή η κούρσα που έκανε ο Τζόλης. Cooling break για τα παιδιά. Breaks και, και για μας. Στο τελευταίο 20 λεπτό μπήκαμε. Γυρίζουμε, Άγγελ, λίγο το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, παραμένει το 0-1 για την Ιταλία κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι νεότερα έχουμε. Χούλιο Ραφαέλα Σπορτίβο 1-2, Κροατία Σλοβενία 1-1, Άγκρο Πεκουάριο Πατρονάτο 1-1, Τσάκο Φεροκάριλ 1-1, Κλαμπρεγκάτα Σάο Μπερνάρντο 2-2, Ελλάδα Ιταλία 0-1, Μαρόκο Νορβηγία 1-0, Λας Πάλμας Μάλαγα και εδώ είμαστε στο 0-1, ημίχρονα Σαν Μάρτιν Φορμόζα του Κουμάν Σεντράλ 0-1, Σαρμιέντο Ντεσολαμέρικα 2-0, Γοδόη Κρούς Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε, γκολιαγώνες που δεν είπαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Το cooling break τέλειωσε. Επιστρέφουμε ξανά στο Γιώργο και στον Πέτρο.
1: Και επιστρέφοντας, κλείνουμε 73 λεπτά παιχνιδιού στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον goal του Εσπόζιτο στο 18. Οι δικοί μας παίχτες εξακολουθούν και προθερμαίνονται. Και θα γίνουν και άλλες αλλαγές από πλευράς Ιταλίας. Άλλες δύο σίγουρα. Ναι, άλλες δύο. Θα μπει ο Φαβασούλη στη θέση του Φίνη. Ο Φίνη ο Κακομοίρης μπήκε στο ημίχρονο και τον βγάζει τώρα. Φαντάζομαι θυσιάζεται, βέβαια έχει πολύ θερμή αγκαλιά με τον προπονητή του. Θυσιάζεται επειδή η Ιταλία παίζει με 10 παίχτες. Και επίσης θα βγει από το μάτς ο Λούκα Λιπάνη και θα μπει στη θέση του ο Ματέο Νταγκάσο. Σφύριγμα από τον Ισραηλινό ρεφ για να παίξει ο Ντοναρούμα, ο οποίος σημαδεύει τον Εσπόζητο. Φάουλ από τον Εσπόζητο στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος νευρίασε για την κίνηση που έκανε ο Εσπόζητο. Κινήθηκε προς το μέρος του. Ο Ανδρούτσος μπήκε μέσα έτσι σαν ασπίδα. Ο Εσπόζητο τα βρήκε. Μια χαρά, ο Ρέτσος εντάξει, ηρέμησε. Είπαμε, παιδιά, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν το ήθελα, του λέει για τον αγώνα Εσπόζητο. Το τελευταίο παιχνίδι για πολλούς. Ούτε προπόνηση από αύριο. Θα ξαμολυθούν και οι παίχτες στις παραλίες, λογικό είναι. Και άλλες κινήσεις που ετοιμάζει ο Ιβάν. Βλέπω τον Ζαφίρι, βλέπω τον Τετέι. Ο Ζαφίρι θα μπει στη θέση του Μουζακίδη. Ο Τετέι λογικά θα μπει στη θέση του Μασούρα. Να κρατήσει τον Βαγιανίδη και άλλο μέσα. Ναι, μπορεί, μπορεί. Για να δούμε. Βαγιανίδης από δεξιά. Ανδρούτσος. Τακουνάκι πάσα για τον Βαγιανίδη. Ο Τζόρις δεν πήγε προς την μπάλα γιατί θεώρησε ότι μάλλον ήταν offside και νομίζω ότι έτσι θα ήταν αν πήγαινε προς τα εκεί. Φάουλ σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που ζητούσαμε corner από τη δεξιά πλευρά. Δόθηκε φάουλ από τον πρώτο βοηθό. Τετέι και Ζαφίρι στο μάτς για το τελευταίο τέταρτο. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές για να επιβεβαιωθούν αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Ποιος θα βγει, ποιος θα μπει. Βαγιανίδης βγαίνει για να μπει ο Τετέι.

0: πήγε μέσα στον πάγκο. Και Μουζακίτης για να μπει ο Ζαφίρης. Το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον Ανδρέα Τετέι, που έχει γενικώ τις συμπάθειές του από το φιλαθλό κοινό.
1: Νομίζω ότι είναι ένα μάτσα, Πέτρο, που ταιριάζει στον Τετέι με, με το κορμί του, έτσι να βάλει τους Ιταλούς στην πλάτη.
0: Να δούμε που θα πάει όμως.
1: Και να ανοίξει διάδρομους για τους παίκτες που έρχονται από πίσω.
0: Σωστό, αλλά να δούμε που θα πάει, γιατί έχω την αίσθηση ότι πήγε πίσω από τον Δουβίκα. Ου, και άλλο χτύπημα εδώ στο Δουβίκα, στο πρόσωπο. Εδώ το ΒΑΡ τώρα μπορεί να δει ακόμα και κόκκινη κάρτα, αφού ο Ισραηλινός με την πρώτη δεν το διαπίστωσε. Εσπόζιτο σουτάρι out. Ο Δουβίκας είναι πεσμένος ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Για να εξηγούμαστε που λέει, θα δώσω λίγο το replay. Ο Κιζρίδης είναι δεξιά, ο Τζόλης αριστερά, ο Δουβίκας κορυφή. Στον άξονα είναι ο Ανδρούτος με τον Ζαφίρη και μπροστά από αυτούς τους δύο είναι ο Τετέι. Τώρα αυτό το replay που είδαμε, περνούσε τον Ντοναρούμα μπροστά και δεν καταλάβαμε και πολλά πράγματα. Για να δω ένα άλλο. Το πρόσωπο πιάνει ο Δουβίκας, στο στήθος τον βρήκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πήγε, πέρασε από πάνω και ο Τετέι μετά.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό ο Ισραηλινός, μετά από την όποια συνεννόηση με το ΒΑΡ, έκανε νόημα. Παίζεται! Στο 77, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζιτο. Με 10 παίχτες, λόγω αποβολής του 69, με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ρετζιάνι, που είχε μπει στο 55 στο μάτς, η Ιταλία. Η οποία η Ιταλία πια από εκείνη την ώρα και μετά, δηλαδή εδώ και περίπου 7-8 λεπτά, με το cooling break μέσα σε αυτά, δεν είναι πια τόσο πιεστική, δεν είναι τόσο ψηλά, θέλει να πάρει το αποτελεσματάκι της. 1-0 θυμίζω έχει κερδίσει και το μεγαθύριο που ακούει στο όνομα Λουξεμβούργο ποδοσφαιρικά. Για την ώρα είναι 1-0 μπροστά και εδώ στην Κρήτη απέναντι στο άλλο μεγαθύριο που ακούει στο όνομα της Ελλάδας. Κιζηρίδης, ωραία προσπάθεια, θέλει να κάνει τρίπλα ανάμεσα σε δύο, δεν τα κατάφερε, προσπάθησε να κερδίσει μια κόντρα στο τέλος. Ο Τετέι κυνηγάει μια χαμένη μπάλα. Απομάκρυνση των Ιταλών, πολύ ωραίο ο Ρέτσος με το στήθος. Η πάσα του πάρα πολύ ωραία, τέλεια μπροστά για τον Ζαφίρη. Με το τακούνι θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Πέφτει για να πάρει φάουλ, δεν το δίνει ο Ισραηλινός διαιτητής. Η πάσα του Κολεόσο προς τον Εσπόζιτο σταμάτησε στα πόδια του Ρέτσου που τη γύρισε στο Βλαχοδήμο. Χατζηδιάκος. Ανεβάζουμε από την αριστερή πλευρά τον Τζόλι που έχει στήριγμα τον Τζιμίκα και του πετάει την μπάλα. Ο Τζιμίκας έχει προϋποθέσεις. Πατάει η περιοχή από αριστερά. Το γύρισμα, η μπάλα πέρασε οριακά από τον Τετέι. Παραλίγο να πάρει rebound τον Τζόλι. Η απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ο Εσπόζιτο ζήτησε και πήρε τελικά φάουλ. Που σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεφ το έκανε ο Χατζηδιάκος στο κέντρο. Εγώ είμαι στα 200 μέτρα. Ο ρεφ ήταν στο 1. Τι να πω.
1: Κάτι πάμε να κάνουμε τώρα, έτσι, αλλά νομίζω ότι. Ναι, ναι.
0: Χρειάζεται
1: περισσότερη ένταση.
0: Σωστά, αλλά οι μεγαλύτερες ευκαιρίες μας είναι ένα, το πάτημα του Τσιμίκα πριν από εδώ στην περιοχή και όποιες προϋποθέσεις που έβγαινε ο Τζόλης αντεπίθεση, τώρα μην κορδευόμαστε. Εντάξει, μιλάμε για τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ναι, βέβαια, εδώ να πω ότι υπήρχε πολύ ξεκάθαρο φάουλ νωρίτερα στο Ζαφίρη, στο τακουνάκι που έκανε. Ήταν πολύ δυνατό το φάουλ μάλιστα που έγινε. Το κέρδισε ο Νταγκάσο, ο οποίος ήταν αυτός που κέρδισε στη συνέχεια αυτό για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Χατζηδιάκος.
1: Γενικά έχω την εντύπωση ότι ο Ισραηλινός αφήνει το παιχνίδι, δεν θέλει να σφυρίξει πολύ. Έτσι.
0: Τώρα κερδίζουμε πλάγιο εμείς. Α, οι Ιταλοί το κέρδισαν, μάλιστα. Καλά, ήμουν σίγουρος ότι την μπάλα βρήκε στον Κολεόσο. Το πλάγιο εκτελέστηκε από αριστερά. Η προσπάθεια του Εσπόζιτο στην περιοχή. Θέλει ο Ζαφίρης να τη βγάλει. Κερδίζει για μια κοντρίτσα, δίνει για τον Ρώτα. Από εκεί Βλαχοδήμος με τη μία προς τα μπρος για τον Τσιμίκα που ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Τώρα είμαστε αρκετά δυνατοί. Τσιμίκας, Τζόλης, εκείνο το σημείο πηγαίνει και ο Τετέι που πήρε πάσα από τον Τσιμίκα, αλλά δεν υπολογίζει. Έκανε λάθος δηλαδή και έχασε την μπάλα ο Ανδρέας Τετέι. Οι Ιταλοί γύρισαν την μπάλα πίσω στον Ντοναρούμα, ο οποίος για την ώρα βγάζει πάρα πολύ εύκολα αυτή την συμμετοχή του, μία ακόμα δηλαδή, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, χωρίς ουσιαστικά να μπει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Τσιμίκας, Τζόλης, η κοφτή τρίπλα, άλλη μία προσπαθεί παίρνοντας την περιοχή, ήρθε κι άλλος Ιταλός πάνω του, έκλωψε. Ο Τζόλης έκανε και φάουλ σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεφ στη συνέχεια. Ναι, ναι, έκανε βεβαίως. Πάρα πολύ κοντά ο Ισραηλινός. Έδωσε το φάουλ στο 80 λεπτό, το κλείνουμε σε λίγο. 80 λεπτά συμπληρωμένα στο Παγκρίτιο, ώρες το παιχνίδι μοιάζει μάτς πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να το παρακολουθήσεις. Πιστέψτε μας, πολύ δύσκολο και να το περιγράψεις.
1: Έτσι ακριβώς, σε πολύ αργό τέμπο, λιγοστές φάσεις, χωρίς ένταση. χωρίς νεύρο, μάλλον νεύρο και ένταση έχουν οι Ιταλοί. Έτσι, η εθνική μας τώρα καμία σχέση με το φιλικό, Πέτρο, που το δεις από κοντά στο Χόλμη με τη Σουηδία.
0: Όχι, έτσι, ειδικά στα με, μέρα με νύχτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άλλο φάουλ κερδισμένο για τους Ιταλούς, πάλι με τον Εσπόζητο. Διαμαρτυρόμαστε εμείς λίγο.
1: Ναι, όταν δεν σου βγαίνει τίποτα, πας στην κρίνια.
0: Μάλιστα, ο Εσπόζητο είναι ακόμα πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, είναι καθαρό το φάουλ που κάνει ο Τζαφίρης. Ο Εσπόζητο κάλυψε ωραία την μπάλα με το σώμα του. Ο Τζαφίρης έπεσε με δύναμη πάνω. Το φάουλ για την Ιταλία, για να δούμε, θα εκτελεστεί με πάσα. Το αργούμε λίγο. Τώρα ένα πολύ έντονο σφύριγμα, παύλα νόημα από τον διαιτητή να παίξουν οι Ιταλοί γρήγορα. Πάρει μια κίτρινη κάρτα, βεβαίως. Γιατί καθυστέρησαν την εκτέλεση. Ναι, ναι. Εσύ, γιατί έκανες 10 ώρες να εκτελέσεις το φάουλ. Σωστό. Σωστή η κίτρινη κάρτα, κάτσε να δω ποιος παρατηρήθηκε. Κατά τα άλλα, το φάουλ εκτελείται. Στο πλάι πηγαίνει μπάλα. Ο Κολεόσο βρίσκει μπάλα πάνω του. Από την προσπάθεια να επιδείξει για κεφάλια, ρώτα, ευνηδιάστηκε λίγο και πήρε την μπάλα χωρίς να το θέλει ουσιαστικά πάνω του και πέρασε μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την Ελλάδα. Ρέτσος, Χατζηδιάκος. Αριστερά για τον Τσιμίκα. Δεν είναι ακόμα ποιος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ρώτα τώρα από την άλλη πλευρά. Μπροστά ο Κιζηρίδης. Ο Ρώτα συγκλίνει. Οι 10 Ιταλοί οργανωμένοι πάρα πολύ καλά στην άμυνα με τους 3 κοντά στην τελευταία μας αμυντική γραμμή, εκεί που πρώτο αλλάζουμε την μπάλα δηλαδή για να βγούμε στην επίθεση. Δεν μας αφήνουν να βρούμε διαδρόμους εύκολα δηλαδή. Ο Ρέτσος για τον Χατζηδιάκο από αριστερά, ο Τζόλης, η πάσα για τον Τζιμίκα, πάλι δεν συνεννοήθηκαν οι δυο τους.
1: Ναι. Δεν βγαίνει τίποτα στην εθνική μας σήμερα.
0: Η εικόνα είναι πάρα πολύ κακή, ξαναλέω. Το μάτς είναι σφύρα να φύγουμε κτλ. Κτλ. Για τον κόσμο, λέω, που ήρθε, μπήκε εδώ στη διαδικασία να αγοράσει το εισιτήριο του για να έρθει να παρακολουθήσει την εθνική. Να προσπαθήσει, να, καλή ώρα, να χειροκροτήσει, λίγο να ενισχύσει, να μπούμε σε διαδικασία. Αλλά δεν τσουλάει και πάρα πολύ το πράγμα. Δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, δημιουργήσει μία ευκαιρία. Δηλαδή, ένα σουτ του 30 έχουμε να θυμόμαστε από το πρώτο μήχρονο που πέρασε 2-3 μέτρα μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι και. Ήταν και χαμηλό και ψηλό αδύναμο για τα δεδομένα του Νεκτάριου. Τώρα αλλάζουμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ωραία. Ανδρούτσος και Ζαφίρης. Ρώτα. Δουβίκας. Κιζηρίδης με προϋποθέσεις. Θα κάνει τη σέντρα. Το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Καλή ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα να φτάσει στην ισοφάριση με το πολύ δυνατό σούτ με το εξωτερικό του Ζαφίρη. Μπάλα πραγματικά με πολύ δύναμη στο αριστερό δοκάρι της αστείας του Τζιάν Λουίτζι Ντοναρούμα. Μένει το 0-1. Τρομερό δοκάρι του Ζαφίρη που τα βάζει λίγο με την τύχη του στο 84 με πάρα πολύ δύναμη με το εξωτερικό. Η μπάλα πέρασε από τον Ντοναρούμα και έπεσε μετά για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και αρχίζει να απομακρύνεται, κοίτα εδώ. Με πάρα πολύ δύναμη το σουτ του Ζαφίρη. Ό,τι καλύτερο έχει να δείξει η ελληνική ομάδα στο σημερινό μάτς. Αυτό το δοκάρι το οποίο ήρθε στο 84. Και ο Τετέι δεν έχει μπει στο κλίμα του παιχνιδιού, η αλήθεια είναι. Πάλι μπάλα ήρθε προς αυτόν, δεν την υπολόγισε σωστά, του την πήραν οι Ιταλοί, τη γύρισαν πίσω στον Ντοναρούμα, ο οποίος γεμίζει. Ο Ρέτσος κάνει εκπληκτικό μάτς, πρέπει να πω, ακόμη ένα. Πάρα πολύ καλός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Κιζηρίδης έχει πει με τον ενθουσιασμό του πρωτάρι, του ντεμπούτο. Κυνηγάει, πιέζει, τρέχει, ευχαριστιέται γενικότερα αυτήν την πρώτη του συμμετοχή. Όχι απλά κλείσει πλέον έτσι ο συγκεκριμένος, αλλά συμμετοχή. Επέστρεψε και ο Ανδρούτσος στην εθνική ομάδα. Κάνει την συμμετοχή νούμερο 11, αν θυμάμαι καλά, με την Ελλάδα. Και πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Νταβίτε Μπαρτεζάκη. Εκτελέστηκε η απομάκρυνση. Ξανά σε τελικά πόδια με τον Εντούρ η μπαλά. Ας πούμε ότι πιέσαμε λίγο τους 10 παίχτες της Ιταλίας και τους αναγκάσαμε να επιστρέψουν λίγο προς τα πίσω. Τελευταίο πεντάλεπτο θα κάνει και άλλες δύο κινήσεις ο Ιταλός. Ενδεχομένως και εμείς, γιατί βλέπω αποσύρωτοι οι παίχτες που κάνουν ζέσταμα. Από δεξιά οι Ιταλοί με προϋποθέσεις για σέντρα. Πάτημα περιοχής, οι προσποιήσεις. Το σούτ, το Βλαχοδήμος σε κόρνερ. Ωραία προσπάθεια στο 86 και προσποιήσει στις απανωτές. Ένα σουτ που γίνεται πάρα περνάει εκτός. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Φαβασούλη. Που πέρασε πριν από λίγο στην αλλαγή. Προσποιήσεις πάνω στον Τσιμίκα. Έχασε ελαφρώς το βηματισμό του Τσιμίκας. Έδωσε δυνατότητα στον Φαβασούλη να κάνει το σουτ με το αριστερό. Ο Βλαχοδήμος απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά. Ωραία, ωραία η προσπάθεια. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή. Γροθιά από τον Βλαχοδήμο. Η μπάλα δεν φεύγει πολύ μακριά, πηγαίνει από την αριστερή, πάντα σε τελικά πόδια. Καλή άμυνα από τον Ρώτα εκεί που πίεσε τον αντίπαλό του. Κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και πήρε και φάουλ. Ο Παυλίδης θα μπει, βλέπω. Ο Κοστούλας θα μπει, όπως είχαμε πει. Θα προβλέψει ουσιαστικά. Θα βγει ο Τζόλης, φαντάζομαι. Θα βγει ο Δουβίκας. Θα πάει ο Τετέι αριστερά και ο Κοστούλας πίσω από τον προθυμένο Παυλίδη. Αυτό θεωρώ ότι θα γίνει.
1: Ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν καλό το μάτς σήμερα, Πέτρο. Έτσι, ναι, ειδικά ναι. Γιατί περιμέναμε κάτι περισσότερο από την εθνική μας ομάδα σε σχέση με τους Ιταλούς, οι οποίοι πραγματικά έδειξαν ότι το ήθελαν και είναι πολύ κοντά στο να το πάρουν το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε λίγαν συντόμως σε πρώτο πλάνο στην Εθνική Ιταλίας.
0: Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε εφαρμογή του κανονισμού το ότι θα παίξει με παίχτη λιγότερο. Ο Φατικάντη δεν θα μπει στο μάτς γιατί αυτός που έβγαινε εκτός, δεν μπορώ να δω ποιο είναι γιατί είχα το νόμο εδώ στο Γιώργο, τι λέγαμε, καθυστέρησε πολύ να βγει από τον αγωνιστικό χώρο και με βάση τον καινούργιο κανονισμό ο Φατικάντη θα περιμένει ένα λεπτάκι για να μπει στο μάτς.
1: Ακριβώς, αυτό έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι, ναι, να τους εκεί διαμαρτύρεται.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Εμείς βγάλαμε Τζόλι, βγάλαμε Δουβίκα, βγάλαμε Παυλίδη, βγάλαμε Κοστούλα. Ναι, και βλέπω τότε πάει αριστερά, ο Κιζηρίδης μένει δεξιά. Παυλίδης, Κοστούλας, ο Παυλίδης μπροστά, ο Κοστούλας πίσω του. Άρα, αν εξαιρέσεις τον Ρέτσο, τον Βλαχοδήμο και τον Χατζηδιάκο, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει. Με 9 η Ιταλία για λίγο. Τετέι πάσα στην περιοχή, το γύρισμα, τα κουνάκι, κόρνερο τον Άρουμα. Από τον Παυλίδη η προσπάθεια. Το γύρισμα με το τακουνάκι μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: Τον Αρούμα τα έχει με το διαιτητή που δεν αφήνει να μπει στο.
0: Έτσι, αφού ο κανονισμός είναι έτσι, τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να την είδαμε και από κοντά την εφαρμογή, Γιώργο μας. Ήμασταν τυχεροί, να το πω έτσι.
1: Φαντικάντη.
0: Ναι. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Τον Αρούμα βγαίνει με τη γροθιά και απομακρύνει. Rebound για την Ελλάδα έξω από την περιοχή. Ο Ανδρούτσος προϋποθέσεις για σέντρα θα την κάνει στο δεύτερο δοκάριο. Τετέι κοντρολάρει ο Παυλίδης. Ο Τετέι γυρίζει την μπάλα πίσω αντί να σουτάρει. Θα πω εγώ. Τετέι επιμένει μήπως και πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι κόντρες σταματούν όλα.
1: Offside.
0: Γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρώτο βοηθό. Να το Σοφατικάντη τώρα θα μπει στο μάτς. Για να είναι όχι με 11 αλλά με 10 ξανά η εθνική ομάδα της Ιταλίας.
1: Και ο διαιτητής εξηγεί στον Ντουναρώμα τι ακριβώς αυτή τη στιγμή εφάρμοσε.
0: Ναι, ναι. Εγώ το πιστεύω πάντως ότι πιθανότατα υπάρχουν παιχτές, εντάξει, δεν ασχολούνται και πάρα πολύ ορισμένοι. Ας πούμε, αν δεν ενημερωθούν θεσμικά που λέμε από τις ομάδες και τέτοια, και επειδή ακόμα είναι πάρα πολύ φρέσκο, θυμάμαι ας πούμε, χαρακτηριστικά παλιά που γινόταν ας πούμε, ένα φάουλ στο κέντρο και έλεγε ο παίχτης στο διαιτητή δες το στο βάρ. Ενώ δεν προβλέπω όταν είναι τέτοιο πράγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι να τα συνηθίσουμε και αυτά τους κανονισμούς με τα 8 δευτερόλεπτα στις επαναφορές κτλ. Θα χρειαστεί ενδεχομένως ο χρόνος για να του γίνει, πώς να το πω, συνήθιο.
1: Ναι, και πρέπει να γίνει και μια ενημέρωση.
0: Καλά, φαντάζομαι, ναι, φαντάζομαι, ναι, αλλά η ενημέρωση γίνεται, αλλά το ξέρεις, μέχρι να το συνειδητοποιήσεις τώρα, το τι σκέφτηκε. Πιτσιρικάς και ο Σφλή, κερδίζω, αυγό σιγά-σιγά, κάτι θα γίνει, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είδε τον Ισραηλινό να μετράει τα δευτερόλεπτα γρήγορα-γρήγορα κοντά του και λέει στον παίχτη που ήταν να μπει στο Βατικάντι να κάτσει εκεί. Τσιμίκας η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, Παυλίδης έπεσε παραλίγο. Βρήκε την μπάλα ελαφρώς. Ο Ντοναρούμα ανεβρίασε, φαντάζομαι, την άμυνά του και κλώτησε την μπάλα στη διαφημιστική πινακίδα, η οποία στη συνέχεια πήγε πάνω στον Παυλίδη. Του λέει Παυλίδη, τι κάνεις, ο Ντοναρούμα λέει sorry.
1: Ναι, ναι.
0: Παίχτες Champions League να πούμε και οι δύο. Μεσίδη και Μπενφίκα.
1: Τι είπε. Θα δούμε καθυστερήσεις.
0: Τι είπε, κύριε Γιώργο, 5 λεπτά καθυστερήσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Η μπάλα γύρισε πίσω στην άμυνά μας από την κεφαλιά προς τα πίσω του Ανδρούτσου στο Ρώτα, από εκεί Χατζηδιάκος, από Κυρέτσος. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε κάνει μία παραπάνω αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω να χάσει κάτι, τώρα έχει κάνει, ναι, πλην του Ρέτσου και του Χατζηδιάκου και του Βλαχοδήμου.
1: Σε έχει αλλάξει όλους.
0: Σε έχει αλλάξει όλους. Δύο παραπάνω έχει κάνει. Είχε κάνει 10 στο προηγούμενο μάτσο. Μόνο ο Μαυροπάνος είχε παίξει όλο το παιχνίδι. Δεν το βλέπα να σου πω την αρχή να παίζει και σήμερα. Έκανε ζέστα, έκανε αποθέρμανση, αλλά τελικά έμεινε στον πάγκο. Ζαφύρης, που είχε το δοκάρι στο 84 για την Ελλάδα. Λίγο νωρίτερα ο Παυλίδης την προσπάθεια που σταμάτησε με πολύ δυσκολία τον Αρούμα. Τα έλεγε κανείς, ξυπνήσαμε αργά. Και την ώρα που έκαναν πολλές αλλαγές, οι αλλαγές της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, ούτως ή άλλως. Και είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Κάνοντας σιγά σιγά τη σούμα, είναι από τα παιχνίδια που αν δεν έβγαλε κανένα δύο συμπεράσματα ο προπονητής, τότε είναι, δηλαδή αν δεν τους είπε να δούνε, να κάνουν κάποια πράγματα τέτοια όπως έγιναν στο παιχνίδι σήμερα, είναι από τα παιχνίδια που θα έλεγε κανείς ο άλλος μετάνιωσε που τα παρακολούθησε.
1: Έτσι,
0: τόσο
1: ακριβώς,
0: κακό ήταν,
1: εντάξει,
0: το μάτς. Ναι, έτσι, ναι. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Εμάς δουλειά μας είναι, εδώ θα είμαστε ό,τι μάτς και να είναι, όπως και να είναι, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή η προσπάθεια που έγινε από πλευράς Ελλάδας. Ο Τετέι τώρα προσπαθεί κρατώντας την μπάλα, μένοντας όρθιος. Προσποιείται, τριπλάρει στην περιοχή ο Παυλίδης. Η μπάλα πηγαίνει έξω. Το σουτ που γίνεται από τον Ζαφύρη. Η μπάλα κοντράρει. Τη μαζεύει ο Τετέι πριν βγει πλάγι για την Ελλάδα. Παίζει με τον Τζιμίκα, ωραία. Προϋποθέσεις για σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει ο Ντοναρούμα με τη γροθιά. Η μπάλα πηγαίνει στον Ανδρούτσο με τη μία δεξιά για τον Ρωτά. Κοντά του ο Κιζηρίδης που πήρε. Πηγαίνει στο ένα με έναν, προσποιείται, αλλάζει κατεύθυνση. Σεντράρι στο δεύτερο, η μπάλα κάπου κόντρα και όλα στη μαζεύει από την απέναντι του Τσιμίκα. Έχει στήριγμα του Τετέι, στη σέντρα πηγαίνει ο Τσιμίκα. Κεφαλιά. Πολύ αδύναμη, πολύ άστοχη από τον Κοστούλα. Η μπάλα έφυγε εκτός πάρα πολύ αργά και βασανιστικά. Έξω για να κερδίσει. Α, Ρώτα ήταν, βρέθηκε εκεί. Μάλιστα. Για να κερδίσει ακόμα περισσότερο χρόνο η εθνική ομάδα τη Ιταλία που θέλει να γράψει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια χαρά. Ξανά το σφύριγμα το ακούσατε για να πιστεί ο Ντοναρούμα να εκτελέσει.
1: Μετράει και ο διαιτής.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Στα 6 δευτερόλεπτα από τα 8 εκτέλεσε το ελεύθερο ο Ιταλός κάπτεν, καπιτάνο της Σκουάντρα Τζούρα. Εμείς έχουμε την μπάλα τώρα στον δικό μας τερματοφύλακα, στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Σήμερα επανήλθε το όνομά του στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη θέση του goalkeeper των Πράσινων. Παυλίδης από αριστερά. Θέλει να κάνει τρίπλα σε έναν αντίπαλό του. Θα τα καταφέρει. Ήρθε κι άλλος. Οι κόντρες, πατάει περιοχή. Πέφτει προφανώς και πρέπει να σηκωθεί. Γιατί δεν έγινε κάτι στον Βαγγέλη Παυλίδη. Εμείς επιμένουμε, πιέζουμε. Η μπάλα βγαίνει πλάγιο για την Ελλάδα. Ο Τετέι βάζει πλάτη, κρατάει. Ελευθερώνει για τον Ρώτα αρκετά μακριά με προϋποθέσεις για σουτ και πάσα. Στον Κιζηρίδη πηγαίνει μπάλα. Πατάει ξανά αυτός περιοχή. Θα μπει μέσα. Θα κάνει μια προσπάθεια για σουτ. Έτσι ελαφρώς θα έλεγε κανείς φιλόδοξη. Η μπάλα θα σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά και δεν θα ανοιξήσει καθόλου τον Gianluigi Donnarumma. Κάτι παραπάνω από ένα λεπτό πριν συμπληρωθεί και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Για λέγε κύριε Γιώργο μας, να κάνουμε τη σούμα σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα σήμερα ήταν κάτω του μετρίου. Έτσι, ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ζαφύρη και κάποιες υποψίες ευκαιριών, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο απέναντι στους Ιταλούς που έπαιξαν πάρα πολύ καλά και τακτικά και έδειξαν ότι το ήθελαν περισσότερο και στις μονομαχίες πήγαιναν πρώτες και τις πρώτες και τις δεύτερες πήγαιναν πρώτες και τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες έπαιξαν. Τι και αν άλλαξε το σύστημα, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο 3-4-3 το έφερε, όπως είπες πολύ σωστά, στις εργοστιακές ρυθμίσεις της εθνικής μας στο 4-3-3. Δεν κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα, δεν απειλήσαμε καθόλου και έτσι νομίζω ότι μοιραία ήρθε η ήττα. Για να δούμε τον Τετέι.
0: Τετέι στην περιοχή κρατάει, μένει όρθιος και άλλες κόντρες. Προσπάθησε για πάσα προς τον Ανδρούτσο που περίμενε. Και άλλες κόντρες, η μπάλα έχει στην περιοχή Παυλίδης, έκλεψαν οι Ιταλοί και μάλιστα βγαίνουν στην κόντρα 2-2. Ο Ανδρούτσος θα γυρίσει και θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Μπράβο, δίνοντας την παράλληλα για τον Κοστούλα. Καμιά 20 δευτερόλεπτα θέλουμε για να τελειώσει το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Να πω εδώ δηλαδή ότι σε μάτς φιλικό παιχνίδι, πιτσιρικάδες, Ιταλοί κλπ. Εκτός έδρας και τέτοια ήρθαν εδώ. Τρεις κίτρινες κάρτες και μια κόκκινη μαζέψανε. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Τώρα προσπαθούμε για ένα buzzer beater μαζί με τον κόσμο. Κιζηρίδης προσποιείται. Η μπάλα στο αριστερό. Τώρα στο δεξί. Θα σουτάρει κόντρα κόρνερ. Κοίτα πώς πανηγυρίζουν οι πιτσιρικάδες στον πάγκο των Ιταλών, Γιώργο, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλουν πάρα πολύ αυτή την νίκη.
1: Μα το έχουν
0: χαίρονται πραγματικά, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Από την αρχή.
0: Φιλικό ξεφιλικό, 10 Ιουνίου ξε 10 Ιουνίου δεν έχει. Τώρα πάμε για τον buzzer beater πραγματικά. Κόρνερ με τον Τσιμίκα από τη δεξιά πλευρά για την Ελλάδα με το αριστερό του Τσιμίκα. Το εκτελεί, στο πρώτο δοκάρι πηγαίνει μπάλα, η απομάκρυνση δεν είναι καλή. Επαναφέρουμε με κεφαλιά στην περιοχή, μπάλα πέρασε δίπλα από το Ρέτσο, μπλοκάρει ο Ντοναρούμα και νομίζω ότι κάπου εδώ
1: τελείωσε το μάτς. Τώρα
0: η σεμινή δηλαδή λαμβάνει τέλος. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να προσθέσουμε παρά μόνο το πόσο έξαλλα πραγματικά πανηγυρίζουν οι πιτσιρικάδες αυτή τη νίκη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα. Με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18 έγινε το 0-1. Καλύτερη μακράν της Ελλάδας οι Ιταλοί. Κάποια στιγμή το γεγονός ότι έπαιζαν με 10 παίχτες το υπενθύμησα στον εαυτό μου κοιτώντας το σημαδάκι το σχετικό στην τηλεόραση. Δεν φαινόταν στο γήπεδο δηλαδή ότι παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Και δες τώρα έχουν γίνει ένα κουβάρι.
1: Και
0: αγκαλιά
1: οι παράγοντες, έτσι, και οι παράγοντες, προπονητής,
0: ναι.
1: Εκεί.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πραγματικά το ζουν. Ζουν αυτή τη νίκη. Έτσι.
0: Κοίτα.
1: Ναι,
0: χορεύουν,
1: ναι.
0: Ας πούμε, μπράβο στα παιδιά. Και ωραίο είναι αυτό. Χαίρονται για την προσπάθειά τους και την επιτυχία τους. Ο Ιβάν φεύγει, θα έλεγα.
1: Προβληματισμένος,
0: ναι. Και εγώ εντάξει, είμαι πολύ υπέρ. Μια χαρά κερδίσαν τα παιδιά σε φιλικό παιχνίδι 10 Ιουνίου. Τελευταίο, επαναλαμβάνω, πριν τις διακοπές τους. Καλά κάνουν και μπήκαν στη διαδικασία.
1: Δεν ήταν καλή η εθνική μας.
0: Να το πανηγυρίσουν, βέβαια.
1: Φάνηκε και είτε με 11 έπαιζαν οι Ιταλοί, είτε με 10. Δεν έκαναν φάσεις. Έτσι, αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ζαφίρη. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται για τους Ιταλούς, όχι για την εθνική μας ομάδα. Από την αρχή έδειξαν οι Ιταλοί ότι μπήκαμε περισσότερη ενέργεια, πάθος, δύναμη, αποφασιστικότητα. Εμείς δείξαμε μια παθητικότητα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, για μένα όχι και τόσο πολύ δικαιολογημένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε ρυθμό, ακόμα και αν άλλαξε το σύστημα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Και αν έμεινα με 10 παίκτες
1: ήταν πολύ μακριά από τον καλό εαυτό της. Και καμία σχέση με το παιχνίδι που έδωσε πριν από 3 μέρες στην Στοχόλμη με τη Σουηδία.
0: Μέρα με νύχτα. Για μένα προσωπικά. Και με το συμπάθειο κιόλας πριν πάμε, σας αποχαιρετήσουμε και πάμε σε διαφημίσεις. Να πω ότι βλέποντας πιτσιρικάδες 18-19 ετών να χορεύουν εντός αγωνιστικού χώρου από πλευράς Ιταλίας και να χαίρονται αυτό το ανούσιο, θα λέγει κανείς, διπλό, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που ήταν μαζί μας στην φροντίδα του ήχου. Γιώργος Γιαλτάκης, Πέτρος Μαυριανίδης, στα μικρόφωνα βεβαίως. Θα ακολουθήσει και ρεπορτάζ από την συνέντευξη τύπου με τη σχετική σύνδεση, ως γνωστόν τα παιδιά, έτσι, και από την μεικτή ζώνη. Αυτά για την ώρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Ερασπορ 101,8. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Ιταλία με τον γκολ του Εσπόζητο 0-1. Το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Χωρίς νίκη και με απολογισμό μία ήττα και μία ισοπαλία ολοκλήρωσε η εθνική μας ομάδα των κύκλων των δύο φιλικών που έδωσε, καθώς την ισοπαλία με τη Σουηδία την περασμένη Πέμπτη διαδέχθηκε η ήττα πριν λίγο με 1-0 από την Ιταλία στο Ηρακλείο της Κρήτης. Στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τον Ουναή Λόπεθ από τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα κινηθούν για άλλο μέσο, αντίθετα για οριστική συμφωνία των Πειραιωτών με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, κάνει λόγο δημοσίευμα της Μάρκα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν τον 29χρονο δεξιό αμυντικό στο δυναμικό τους. Όλο ένα και ενισχύεται το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, καθώς σύμφωνα με δανό δημοσιογράφο, ο επί 5 χρόνια αναλυτής της Κοπενχάγης, Νίκλας Ρόους Πέντερσεν, θα σμίξει ξανά με τον Γιάκοπ Νίστρουπ και τον Στέφαν Μάντσεν. Με νέο αίμα θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, με αρκετούς παίκτες να τσεκάρονται από τον Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Θεσσαλονικαίων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι νεαροί Σαρίς, Νικολακούλης, Ντούντα, Κωσίδης, Μπαταούλας και Μπερδός. Σε διαδικασία επέκτασης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πίλιος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Με τον Κωνσταντίνο Αποστολάκη, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην ΑΕΛ, συμφώνησε και Φυσιά. Ο 28χρονος δεξιός αμυντικός μέτρησε με τους Βυσσινοί 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης και σήμερα θα κριθεί αν θα τεθεί στη διάθεση του Άταμαν, ενώ παρουσία των αδελφών Αγγελόπουλων, οι οποίοι παρακολούθησαν τη χθεσινή προπόνηση, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσι. Πάντα στο μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Αμερικανός γκάρντ Μπριν Ταϊρή, ενώ στο βόλεϊ ο διεθνής κεντρικός Θοδωρής Βουλκίδης επέκτηνε για 2 ακόμα χρόνια το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, την ώρα που η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ανανέωνε με τις πράσινες για έναν ακόμα χρόνο. Τον 22χρονο διεθνή Φινλανδό κεντρικό Μίκα Χαπανιέμι απέκτησε ο Φίνικα Σύρου. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στη Φόρμουλα 1, ακάθεκτος προς τον τίτλο, πορεύεται ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes του, καθώς αντίκρισε και στο Μονακό πρώτο στην καροσημαία, πετυχαίνοντας την πέμπτη σερή νίκη του. Δεύτερος ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και τρίτος με Red Bull ο Ιζακ Χάτζαρ, με τον Αντωνέλη πλέον να απέχει 66 βαθμούς από τον δεύτερο Χάμιλτον. Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ πανηγυρίζει από χθες την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός και πρώτου τουρνουά Grand Slam στην καριέρα του, μετά την νίκη του με 3-2 σετ επί του Ιταλού Φλάβιο Κομπόλη. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, παγώνοντας άπαντες, όμως ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων. Εμπλοκή στην καταμέτρηση των ψήφων για τον νέο πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, με την διαδικασία να μην αρχίζει την προγραμματισμένη ώρα εξαιτίας 400 ακυρωμένων ψήφων του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Αντίστροφα μετρά ο Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της Έφες, με τον Λούκα Μπάνκι να ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί. Σε άλλα διεθνή φιλικά που έγιναν χθες, Βενεζουέλα-Τουρκία 1-2, Βραζιλία-Αίγυπτος 2-1, Αργεντινή-Ονδούρα 2-0, Λίχτενστάιν-Κύπρος 0-2 και Κροατία-Σλοβενία 2-1. Τέλος, το να μην περνά ο Αρμάν Ντουπλάντι στα 6 μέτρα σίγουρα αποτελεί είδηση, αφού ο Σουηδός, κυρίαρχος του επίκοντο, έμεινε στα 5 μέτρα και 80 στο Diamond League της Στοκχόλμης και κατατάγει δεύτερος πίσω από τον Κέρτις Μάρσαλ που πέρασε τα 5 μέτρα και 90. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ντουπλάντις δεν κερδίζει σε αγώνα από το 2023 και συνολικά 40 διοργανώσεις. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Era Sport, Ελευθέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Φαγώθηκε ο τεχνικός μας ο Δημήτρης ο Καραβίτης που είναι εδώ κοντά με τον Νικόλα τον Μαυριδόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φαγωθήκατε ρε παιδιά. Αν έλεγε ας τον τρελό προπονητή στην τρέλα του, στον κόσμο που να φτιάξει ένα δικό του, μια δεκάδα δικιά του κτλ. Θα το φαιρώναμε. Αλλά ο Μητσιάς δεν λέει για τον Γιοβάνοβιτς. Ο Μητσιάς λέει για τους τρελούς. Και το ερώτημα Μαλισιώβα Δημήτρη είναι η τρελή είναι έξω ή η τρελή είναι μέσα και πρέπει να βγουν έξω και να μπουν οι άλλοι που είναι έξω να μπουν μέσα.
1: Κοίταξε, καταρχάς καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό.
1: Εγώ είμαι συγκινημένος τώρα γιατί η Αγία Ζώνη ήταν στο Βελιγράδι.
0: Ποια είναι η Αγία Ζώνη?
1: Η Αγία Ζώνη, το κειμήνιο της Θεομήτωρος ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: πήγε στον Άγιο Σάβα, 600.000 άνθρωποι.
0: Πήγανε.
1: Ε, βέβαια. Έχει πάει στον Άγιο Σάβα.
0: Εδώ στον Ελαιώνα.
1: Στο Βελιγράδι.
0: Στο Βελιγράδι θα πάω.
1: Γιατί εκεί θα παίξουμε το Σεπτέμβριο. Θα συνδέσω.
0: Ο Μαυρογιάννης θα πάει. Τι θες εσύ?
1: Το Σεπτέμβριο θα παίξουμε εκεί. Θα δούμε ποιος θα πάει.
0: Τέτοια θα βάλει ο Φουρνιά αύριο τρίποντα. Σαν γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι να πας να κάνεις τι.
0: Σκι.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνω. Πώς ήρθε αυτό τώρα. Εδώ μιλάμε, άστε τρελό στην τρέλα του, μου λέει ο Δημήτρης ο Καραβίτης που είναι να παίξει να το φερώσουμε στο Γιοβάνοβιτς. Για την 11η που κατέβασε και του λέω δεν λέει το τραγούδι.
1: Μια χαρά την 11η.
0: Όντως.
1: Ε, ναι, τι. Δεν θα παίξουν όλοι. Δεν του παίρνει όλου. Δεν αξίζουν όλοι να είναι στην εθνική.
0: Α, ξέρω εγώ. Αν αξίζουν όλοι. Καλά ήθελα λοιπόν και χάσαμε από τα δεύτερα τη Ιταλία.
1: Τι εξεπλάγιν.
0: Που εξεπλάγιν όχι επειδή χάσαμε.
1: Αλλά.
0: Εξεπλάγιν από αυτό το συνοθήλευμα που κατέβασε ο Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Που μέχρι το 75 που μπήκανε λίγο Ζαφίρης ο Σέντερ Φόρ, ο Παυλίδης και δεν θυμάμαι ποιος άλλος γιατί έβλεπα πιο πολύ το Λας Πάλμας.
1: Κιζηρίδης.
0: Και ο Κιζηρίδης. Mm. Μήπως βρούμε και αλλάξει κάτι ρε παιδί μου και δούμε κάποια φάση.
1: Μιλήσουμε σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάμε. Τι μιλάμε για πλάγα.
1: Το πρόβλημα της εθνικής είναι δύο χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Δύο.
1: Αλλά είναι δύο χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα είναι το θέμα.
0: Εγώ το πρόβλημα της εθνικής ότι συνηθίσαμε στις ήττες και δεν περνάει εύκολα.
1: Αλλά για να το καταλάβεις το πρόβλημα της εθνικής πρέπει να την ξέρεις την εθνική. Άμα δεν την ξέρεις, δεν το καταλάβεις.
0: Για πες.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι δίχρονο. Mm. Όχι τώρα.
0: Τι εννοείς?
1: Και το πρόβλημα θα μεγιστοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, την 1η Οκτωβρίου.
0: Θα κάνουμε συνέχεια ήττες, ε?
1: Όταν τελειώσουν τα 4 μάτς, 2 εκτός, 2 εντός, με Γερμανία, Ολλανδία στην Τούμπα, 1η Οκτώβριο. Και τα 2 μάτς έξω.
0: Ναι.
1: Λίγο νωρίτερα. Σε 10 μέρες είναι 4 μάτς.
0: Σε 10 μέρες είναι.
1: Σε 10 μέρες είναι 4 μάτς.
0: Δεν είναι 2 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτώβριου.
1: Όχι.
0: Πώς είναι.
1: Είναι τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτώβρη.
0: Α, έχει αλλάξει. Μπράβο. Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Υπάρχει μια διακοπή μόνο.
1: Τα μέσα είναι Παναγία, Ολλανδία, Γερμανία. Τα μέσα.
0: Και έξω είναι η Σερβία.
1: Και έξω είναι η Σερβία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πρόσεξα. Το Σεπτέμβριο ποιο είναι έτοιμο. Κανείς.
0: Κανείς. Ποιο είναι. Όχι, κανείς δεν είναι. Φορτσάτος που λέμε.
1: Εάν εκείνα τα μάτς στραβώσουν όλα.
0: Ναι.
1: Για τα δύο θα στραβώσουν σίγουρα.
0: Γιοβάνοβιτς θα είναι προπονητής.
1: Δεν ξέρω αν ο Γιοβάνοβιτς πιστεύει ότι μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει ομάδα με μέταλλο και να φτάνει στο αποτέλεσμα. Γιατί μένουμε εμείς εδώ στις πάσες. Παιδιά, η εθνική θέλει μέτρο, θέλει αποτέλεσμα. Άστο τώρα την μπάλα. Άσε να παίξουν μπάλα οι άλλοι.
0: Κάτσε να βρει το μέταλλο Παναθηναϊκός πρώτα και μετά το βρίσκει η εθνική. Σύμφωνα με τα λεγόμενα.
1: Α, το συνδέει τώρα.
0: Ε, βέβαια.
1: Κοίταξε.
0: Ο μέταλλο Παναθηναϊκός θα βρει φέτος.
1: Όχι, πώς θα το βρει. Ξαφνικά.
0: Έτσι ξαφνικά δεν γίνεται.
1: Άμα το δουλέψει.
0: Άρα και η εθνική. Πέρυσι η εθνική που έρευνε πεντάδες στη Ρωσία, λέω, στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία είχε μέταλλο.
1: Τα κρίσιμα μάτς δεν απούσα.
0: Σωστό. Σήμερα έχασε από το συνοθήλευμα που κατέβασε σαν 11 ο Γιοβάνοβιτς,
1: ναι,
0: και
1: sorry.
0: Τη φανέλα της Ιταλίας.
1: Τα είδες τα κορμιά των Ιταλών.
0: Και τη φανέλα της Ιταλίας.
1: Τα κορμιά τα είδες.
0: Εντάξει, τι κορμιά.
1: Ήταν όλοι
0: υψηλότεροι
1: από εμάς. Άκου.
0: Εντάξει, φωνώ.
1: Η σωματοδομή τους ήταν όλοι καλύτεροι από εμάς. Είχαν και το κίνητρο να αποδείξουν. Εμείς πήγαμε στην Κρήτη και είναι η Χερσόνησος για μπάνιο. Είναι τώρα και φιλικά εκεί.
0: Έλατε.
1: Δίπλα στα μπάνια.
0: Έλατε.
1: Τα παιδιά κουρασμένα, απογοητευμένα.
0: Μπορεί να ήταν όλοι μέσα
1: στις πισίνες. Θα πάνε τώρα να δουν το Μουντιάλ και αυτοί όπως και εμείς.
0: Ωραία. Μπορείς να μου πεις, είπαμε και λέει ο Γιοβάνοβιτς ότι δοκιμάζω ένα σύστημα καινούργιο.
1: Καταρχάς, συνδέσω εκεί με το.
0: Άσε να δούμε εδώ ο Αλαφούζος λέει βόμβα, λέει φτιάχνει εκεί την πλατφόρμα.
1: Ναι. Μα ήδη πήρε το κύπελο Ελλάδος.
0: Ποιο κύπελο Ελλάδος?
1: Το κύπελο Ελλάδος τα επόμενα χρόνια θα είναι στο Sky. Τρία χρόνια.
0: Α, αυτό λες. Λοιπόν, ναι, στην πλατφόρμα. Πήγε... Αναμονή λέει.
1: Ωραία, λοιπόν. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα της εθνικής. Πόσα χρόνια είμαστε απόντες?
0: Το 14. 12.
1: 12 ήδη. Τι έχω πει εγώ, μέχρι το 30 θα δούμε.
0: Θα πάμε ούτε σε γύρω. Εάν δεν πάει αυτή η ομάδα, δηλαδή.
1: Ναι. Πώς θα πάει.
0: Δεν ξέρω και την κλήρωση τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, αν σου κάτσει την κλήρωση.
1: Πώς θα πάει.
0: Μεγαθύρια,
1: πώς θα πάει. Αφού δεν βελτιώνεται. Έχουμε πάει από εκεί που δεν παίζουμε.
0: Ναι, γιατί δεν βελτιώνεται όμως.
1: Γιατί υπάρχουν θέματα. Πρέπει να τα επιλύσουν αυτοί οι οποίοι αμείβονται. Εμείς να τα επιλύσουμε.
0: Εμείς πρέπει εμείς όμως φαίνεται, εμείς, εμείς... να δώσουμε μια άποψη στο λαό.
1: Η άποψη είναι
0: δώσει?
1: Ότι
0: ο Γιωβάνοβιτς θα πει στον
1: κόσμο. Η ομάδα
0: κόσμο.
1: Είναι της νέας εποχής, αλλά λείπει το μέταλλο. Στα χαφ δηλαδή, πάλι ερχόμαστε ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: 100-0.
1: Στα χαφ.
0: Τα χαφ, δεν υπάρχει χαφ.
1: Χαφ, σύγχρονο χαφ.
0: Ο Τριάντης τι είναι αυτός?
1: Αγωνιστής.
0: Εντάξει, φιλότιμος. Αγωνιστής. Τίποτα παραπάνω.
1: Ο Μουζακίτης που θέλει 240, πόσα θέλει?
0: 40. 40.000, όχι 40 εκατομμύρια.
1: Είδες, λοιπόν, πρόσεξε.
0: Ποιο Μουζακίτης έχει μείνει πιο στάσιμος και από τους στάσιμους.
1: Όταν πας στην Αττική που είναι όλοι στο υψηλό επίπεδο, εκεί φαίνεται για πού είσαι.
0: Νο.
1: Εκεί έχει σημασία. Ενώ ο Τζόλης φαίνεται όπου και να παίξει.
0: Όπου και να παίξει παιχτούρα. Κάποια στιγμή. Έφαγε 5 συμμαζεμένες κλωτσές, τις έδειξε ο διαιτή και λέει: μόνο εγώ θα τρώω κλωτσές, ρε. Παίξτε και εσείς λίγο μπάλα. Αυτός ο Μασούρας θέλει να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό. Πες.
1: Ποιος το είπε?
0: Αυτός.
1: Δεν έβαλε το γκολ.
0: Πρέπει να γυρίσει όμως.
1: Δεν έβαλε το γκολ.
0: Αυτό που είδα σήμερα, δεν είδα το προχθές, δεν το είδα το μάτς. Αλλά αυτό που είδα σήμερα από το Μασούρα.
1: Ο πάλιος Μασούρας.
0: Δεν παίζει το στον Άρη, ρε.
1: Ο Μασούρας όμως έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Όταν επιστρέφεις από εκεί, χειροτερεύεις.
0: Άρα και ο Φορτούνης δηλαδή θα παίξει.
1: Εννοείται, αλλά εκεί θα είναι. Πώς θα παίξει?
0: Αυτό λέει θα παίξει βασικό, θα πάρει τίτλο τον Ολυμπιακό.
1: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, μετά τη Σαουδική Αραβία. Ποιο το έκανε αυτό?
0: Πολλοί έχουν έρθει από τη Σαουδική Αραβία Γενάρη. Τώρα ο Φορτούνης ήρθε, έκανε τα μπανάκια του, πήγε στη Μύκονο, πήγε στη. Πού πήγε, που μένει εκεί στα. Που μένει στα Φάρσαλα, όχι στα Φάρσαλα.
1: Στα Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα. Στην Καλαμπάκα, και λέω Φάρσαλα. Πήγε εκεί, έκανε τα μπανάκια του, δεν ξεκουραστεί, θα κάνει προετοιμασία από την αρχή.
1: Δεν θα είναι βασικό, όχι.
0: Okay.
1: Το θέμα μας είναι άλλο.
0: Καλά, ας το Φορτούνη τώρα. Γιατί
1: το θέμα είναι για να κλείσουμε την εθνική. Είναι καλοκαίρι. Είναι απογοητευμένοι. Ποιο είναι το κίνητρο τους?
0: Ναι, αλλά παίζουν όλες οι χώρες, φίλε, τώρα. Δεν μπορεί να πει τώρα η ΕΠΟ, εμείς δεν παίζουμε φιλικά.
1: Ναι,
0: παίζουν όλες οι χώρες.
1: Αλλά το θέμα μας δεν είναι,
0: το
1: θέμα
0: μας
1: δεν είναι αυτά τα φιλικά. Το θέμα μας είναι ότι είμαστε τώρα πέμπτο παιχνίδι και δεν σκοράραμε. Πέμπτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σκοράραμε με τη Σουηδία. Ναι. Τα άλλα τέσσερα δεν σκοράραμε.
0: Με τη Σκωτία έχουμε σκοράρει το 3-2.
1: Και μετά τέλος.
0: Και μετά τέλος.
1: Πρόσεξε.
0: Και έχουμε τώρα φοβερούς επιθετικούς.
1: Ναι,
0: παλιά λέγαμε δεν είχαμε εξτρέμ, δεν είχαμε σέντερφορ, δεν είχαμε τίποτα.
1: Ναι,
0: τώρα δεν έχουμε χαφ. Ναι, δεν έχουμε αμυντικά χαφ σοβαρή ποιότητος και δεν έχουμε. Έχουμε βέβαια γιατί έλειπε ο Κωνσταντέλια.
1: Θα γράψει ο Αντωνούλης τώρα για το Σιώπη. Έλειπε και ο Σιώπης.
0: Αυτό τρολάζει.
1: Θα γράψει τώρα ο Αντωνούλης.
0: Αντωνούλης.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλες οι ομάδες προοδεύουν. Εμείς έχουμε καλούς παίκτες, όμως τους λείπει κάτι.
0: Τώρα, αυτό το κάτι που λείπει είναι.
1: Αυτοί που όλοι είναι εκεί και αμείβονται πλουσιοπάροχα.
0: Όντως πλουσιοπάροχα.
1: Πρέπει να βρουν τη λύση.
0: Okay.
1: Κάτσε ρε φίλε, ο Γιωβάνοβιτς δεν ανανέωσε το συμβόλαιο, δεν παίρνει 1,2 το χρόνο.
0: Έτσι.
1: 6 μάτς το χρόνο είναι.
0: 6 μάτς. Όλο το χρόνο έκανε διακοπές. Τι έκανε? 2 φιλικά
1: όταν,
0: το Μάρτιο.
1: Λοιπόν, πρέπει να εμπνεύσει τους παίκτες. Θα τους εμπνεύσει. Άλλαξε σύστημα για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα.
0: Να.
1: Γιατί?
0: Γιατί το κάνω. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Άμα παίξει με Γερμανία, σου λέει θα παίξω. Με Ολλανδία θα παίξω. Να δοκιμάσω μια τριάδα.
1: Για την επιβίωση.
0: Για την επιβίωση.
1: Να μην εκτεθούμε.
0: Καλά έκανε στη Σουηδία.
1: Σωστό.
0: Με τη μία άνοια. Σήμερα που παίζει με τα πιτσιρίκια τη Ιταλία.
1: Λάθος.
0: Έβαλε 5 αμυντικού.
1: Λάθος.
0: Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα ένα δίλεπτο. Μανάκασε να βλέπω Λας Πάλμας Μάλαγα.
1: Και το άλλο ότι έβαλε το Ρόντα Μπάκ και μπροστά το Βαγιανίδη. Αυτό τι.
0: Άλλο πάλι και τότε.
1: Κάποιο δεν είναι καλά.
0: Άλλο πάλι και τούτο. Γι' αυτό μου λέει ο Δημήτρης ο Καραβίτης, έξω τεχνικός, αφιέρωσε το στο Γιωβάνοβιτς, το άστο τρελό στην τρέλα του. Και λέω, δεν γίνεται να το αφιερώσει στο Γιωβάνοβιτς, γιατί ο Μητσιάς το λέει για άλλους.
1: Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας καλός προπονητής, αλλά είναι για ειδικές συνθήκες. Δεν είναι για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν όλοι οι προπονητές για όλα τα κλαμπ. Δεν είναι
0: σωστό,
1: τόσο απλό.
0: Σωστό.
1: Το συμπαθούμε, είναι άψογος, είναι κύριος.
0: Σωστός.
1: Έτερον εκάτερον.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Καλό παιδί.
1: Ταιριάζει με την ομάδα. Κουμπώνει.
0: Κοίταξε, κουμπώνει σε επίπεδο
1: κουμπώνει.
0: Νησιά Φερόε, Σλοβακία, ξέρω εγώ, και Βουλγαρία. Αλλά σε επίπεδο να κάνουμε το κάτι παραπάνω, δείχνει προς το παρόν, εφόσον μείνει, δεν κουμπώνει.
1: Τώρα έχουμε 2 χρόνια και δεν υπάρχει βελτίωση.
0: Εάν στο Nations η ομάδα.
1: Το Nations είναι πιο δύσκολο. Πρόσεξε, είναι πιο δύσκολο.
0: Με Γερμανία παίζουμε Ολλανδία και Σερβία. Έτσι.
1: Τι θα κάνουμε. Τι προβλέπεις.
0: 2, 4, 6 μάτσες.
1: Ναι. Εγώ αν κάνουμε μία νίκη θα είμαι ευχαριστημένος.
0: Μία νίκη και
1: μία-δύο ισοπαλίες. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα θα...
0: Τι εμφάνιση θα κάνεις. Ναι, γιατί μπορεί να χάσεις τη Γερμανία 2-1. Έχασες, ναι, αλλά έπαιξες μπάλα.
1: Προοδεύεις.
0: Αυτό είναι.
1: Και επαναλαμβάνω, τα κρίσιμα μάτσες είναι το Μάρτιο. Τα έχω πει αυτά από πέρυσι.
0: Το Μάρτιο ποια είναι.
1: Το Μάρτιο. Τι τα είναι. Προγραμματικά για τον Γύρο.
0: Α, αυτό πες.
1: Ναι. Τότε πώς θα είμαστε. Τι σύστημα θα παίζουμε το Μάρτιο, από τώρα δηλαδή σε 7 μήνες.
0: Ναι.
1: Τι σύστημα θα παίξουμε τότε, θα το αποφασίσουμε. Πότε, τότε. Δεύτερο, Βαγιανίδης. Ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Γιατί ποιος έπαιξε, μόνο Τζόρις.
1: Κυριακόπουλος ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Πω.
1: Χατζηδιάκος ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Πού να παίξει αυτό το Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Χατζηδιάκος από αυτή την εμφάνιση και ο Κυριακόπουλος.
1: Ο Δουβίκας φωνάζει δεν παίζει βασικό.
0: Πήρε την μπάλα. Τι θα κάνει ο Δουβίκας. Πήρε την μπάλα, έφτασε η μπάλα στο
1: Λέει δεν παίξει βασικό, παίζει στο καμπιονάτο. Ορίστε κύριε, το παιχνίδι σου.
0: Στο καμπιονάτο ξέρει ποιον έχει.
1: Ποιον.
0: Δεκάρι, ποιο του δίνει την μπάλα και βάζει γκολ.
1: Ο Παζ.
0: Ο Παζ, ο οποίο είναι στην εθνική Αργεντινή.
1: Πεκτούρα.
0: Δεκάρι. Ναι. Και σου λέει πάρε βάλε. Εδώ ο Μουζακίτη και ο Τριάντη. Ο Μασούρα. Ποιο θα του δώσει την μπάλα. Μόνο Τζόλη υπάρχει.
1: Άρα λοιπόν για να φτιάξει το κλίμα μια ομάδα. Για να φτιάξει το κλίμα μια ομάδα και να παίξουν και αυτοί που δεν έχουν τα μεγάλα προσόντα όπω κάποτε έπαιξαν στην καλή ομάδα και άλλοι παίκτε. Έβλεπε το Φίσο και έλεγε τι παίκτουρα ένα. Έπαιζαν οι άλλοι. Σε τραβούσαν οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν να φτιάξεις, ναι, το κλίμα, να βρεις τον ποδοσφαιρικό τρόπο, να σε γουστάρουν, να πιστέψουν στο όραμά σου και να πάρεις το 110 από τον καθέναν. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω ατομικά να πάνε καλά κάποιοι παίκτες που έχουν το ταλέντο εκτός ελληνικής, ναι, και φαίνεται. Παρακάτω.
0: Σωστό. Όπως επίσης το έχω πει,
1: ναι,
0: και πάλι το έχω ξαναπεί,
1: ναι,
0: βλέπω τα παιχνίδια που κάνουν αυτοί οι διεθνείς όταν παίζουν στο εξωτερικό, γιατί περισσότερο παίζουν στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: και λες, τρίβεις τα μάτια σου με τον Μαυροπάνο, με τον Τζόλι, με τον Παυλίδη, με. Και λέω, γιατί εκεί και όχι εδώ.
1: Γιατί αλλά εκεί υπάρχει.
0: Εκεί υπάρχει ένας συναγωνισμός που τον κάνει τον Παυλίδη, τον Τζόλι και αυτούς
1: να
0: έχουν
1: παραπάνω.
0: Το κάτι παραπάνω και, ναι, να έχουν τη στήριξη παιχταράδων.
1: Εδώ έρχεται η ευθύνη λοιπόν τη ΕΠΟ.
0: Εδώ.
1: Η ευθύνη του Ρωσίδη, του Σαλπιγκίδη που είναι δίπλα στους διεθνείς, του, ναι, προπονητικού επιτελείου, του προέδρου της ΕΠΟ και όλων των υπεύθυνων για να φτιάξουν την αδίκη. Θα τη φτιάξουν.
0: Τι ας πω.
1: Θα περιμένουμε ακόμη, εύχομαι τον Οκτώβριο να μην συζητάμε τι, που πάμε. Τον Οκτώβριο αρχές, γιατί άλλα τα μάτς είναι τον Νοέμβριο. Θα έχουν τελειώσει τα 4 μάτς μέσα σε 11 μέρες.
0: Σε 11 μέρες θα παίξει 4 μάτς.
1: Σερβία, Γερμανία εκτός,
0: ναι,
1: 19-23 εκτός.
0: Α, εκτός και τα δύο.
1: 19-23-24 και μετά καπάκι σε 7 μέρες εντός στην Τούμπα, Ολλανδία, Γερμανία.
0: Και τον Νοέμβριο τα δύο τελευταία.
1: Ναι.
0: Για να κλείσει δηλαδή, ναι, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
1: Εμείς το λάθος μας είναι ότι πήγαμε στην πρώτη κατηγορία. Εγώ το είχα ξαναπεί. Τι να την κάνουμε.
0: Έλατε, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ποιος είναι ο λόγος.
0: Να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας.
1: Το μάτς με τη Σκωτία, το λάθος μάτς πήραμε. Το άλλο το μάτς δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Σωστό.
1: Ας τους Σκοτσέζους να πάνε αυτοί στην πρώτη κατηγορία, να φάνε τις φάπες τους αυτοί. Ενώ εμείς πρέπει να οργανωθούμε για τα κρίσιμα των προκριματικών.
0: Σωστό.
1: Που θα είναι άλλοι αντίπαλοι που να έχουμε κάτοχοι εμείς. Να βρούμε τους τρόπους να διασπάσουμε την άμυνα τους και να πάρουμε το έρμο, το αποτέλεσμα. 0-0.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είμαστε εμείς τώρα.
0: Γιατί ξέρεις, έχω ένα αυτό στο ποδόσφαιρο, ένα γνωμικό, ας το πω έτσι δηλαδή,
1: ναι,
0: ότι μη σε πάρει από κάτω. Δεν μετάει κατρακύλα, δεν σταματάει με τίποτα. Εάν συνηθίσεις τις ήττες, πολύ δύσκολο θα ανατραπεί το κλίμα. Εάν συνηθίσεις και πας σε ένα καλό επίπεδο και κερδίζεις, τότε μένεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Εδώ τώρα έχουμε κάνει τριάρες συνεχόμενες. Έχουμε να σκοράρουμε ένα γκολ στα τελευταία 7 μάτς.
1: Έβαλαμε τα δύο στην Σουηδία.
0: Αυτό μόνο. Ένα μάτς τα δύο αυτά.
1: Δεν έχουμε συνέχεια, άκου. Ξεκινήσαμε εντυπωσιακά με τη Σκωτία τα μάτς. Πήραμε την πρόκριση και στα δύσκολα λιγοψυχήσαμε. Συνολικά το λέω.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουν καταλάβει και αυτοί, είχαν σηκωθεί πολύ. Τα μίντια έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο. τα μίντια, επειδή εντυπωσιάστηκαν από την ωραία εμφάνιση και την εναλλαγή και το καλό παιχνίδι που κάναμε, δεν κατάλαβαν ότι στις εθνικές ομάδες δεν προλάβεις να παίξεις μπάλα. Άσε να παίξεις μπάλα η Βραζιλία, το Μαρόκο και οι μεγάλες ομάδες. Εσύ πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα και να πας σε ένα μοντιάλ να το απολαύσεις, να δουν και άλλοι ότι παράγεις εσύ παίκτες.
0: Ναι. Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα.
1: Είναι προκριματικά. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Μας ξεγέλασε ο Γιωβάνοβιτς με τα φιλικά με Σλοβακίες, Βουλγαρίες, με τη Σκωτία εκεί στον Έσο που κερδίσαμε. Αυτό το μάτς στην Αγγλία που όσες φορές
1: κερδίσαμε. Αυτό το περίφημο μάτς στην Αγγλία που κερδίσαμε. Με το υπηρεσιακό προπονητή των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Και όταν ήρθαν εδώ οι Άγγλοι, κέρδισαν εύκολα. Πάλι τα ίδια.
0: Σε παρακαλώ τώρα, έτσι. Έως πάντα, και το παιχνίδι.
1: Άρα η πλειονότητα των κρίσιμων αγώνων, εμείς ήμασταν απόντες.
0: Ακριβώς. Ήμασταν απόντες. Γιατί στα εύκολα εκεί με τις Γεωργίες, τις Αντωνίες και τις Ελβετίες και τις Βουλγαρίες,
1: ναι,
0: παίξαμε επιθετικά, παίξαμε ένα γρήγορο στυλ ποδοσφαίρου και μάλιστα και τέτοια εποχή πέρυσι, που λέγαμε ότι ταιριάζει με αυτούς τους παίκτες στο επίπεδο της εθνικής ομάδας και ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καλό από την εθνική αυτή στα δύσκολα μάτς. Στα δύσκολα όμως λίγο ψυχήσαμε. Στα δύσκολα η τακτική ή μάλλον αυτές οι νίκες πήραν τα μυαλά του Γιωβάνοβιτς, που πίστευε ότι με αυτό το 4-3-3 θα πάει μέσα στη Δανία και θα βάλει 3 γκολ, μέσα στη Σκωτία θα βάλει 3 γκολ κτλ. Γιατί ήρθαν μετά από τις πεντάρες στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία.
1: Ναι.
0: Ίσως στα μυαλά του πήραν λίγο αέρα περισσότερο.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό, έμπειρος ο coach.
0: Και τώρα αντεμάζεψε την κατάσταση. Που χάνει συνέχεια και δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Αυτό που είπες όμως ήταν το χειρότερο, ότι σε ανάγκασε εσένα ως Έλληνα, ο παδός της εθνικής αναγκαστικά, αφού αγαπάς τη χώρα, να μην δεις, να πας να γυρίσεις και να δεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πότε έκανε την πρώτη φάση εθνική, στο 90, στο 89.
0: Εκεί που μπήκανε λίγο αυτοί.
1: Με το Ζαφίρι, ναι, με το Δοκάρι.
0: Ζαφίρι στο Δοκάρι και τα
1: αυτό.
0: Λοιπά. Δεν είχε κάνει τίποτα. Ένα σουτ του 30, λέει Klein Mind τώρα. Σιγά το σουτ.
1: Αφού σε αναγκάζει να φύγει.
0: Να φύγει από την εθνική για να πάει να δω Las Palmas Μάλαγα.
1: 2-0.
0: 0-1. 0-1. Ήταν μετά το γύρισα γιατί να έρθω εδώ. Εντάξει.
1: Άρα. Δηλαδή,
0: με τρέλανε. Αν έβλεπα μια ομάδα που έστω και με τα δεύτερα τη Ιταλία είχε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, όχι συνέχεια, εντάξει, έπαιζε επιθετικά. Θα μου πούνε, λέει οι άλλοι, ότι ήταν φιλικό μάτς. Ναι, αλλά παίζει ένα φιλικό μάτς με μια
1: τα
0: ομάδα
1: φιλικά
0: που
1: όλα έχουν σημασία.
0: Και είναι η Ιταλία, έτσι, και ο καθένας έχει τη σημασία του και στο ράγκινγκ και
1: θέλαμε εμφανίσεις. Και τους βασικούς. Φωνάζαμε και κλεγόμασταν γιατί δεν φέρουν τους βασικούς. Τα θυμάσαι.
0: Ναι, θυμάσαι.
1: Απειλούσαμε. Θυμάσαι.
0: Και λέγαμε δεν σας θέλουμε. Αν δεν παίξει ο Πολιτάνο, δεν παίξει. Ποιοι παίζουν εκεί, ο Τονάλι, ο Κιέζα και.
1: Α, έβρε τους βασικούς.
0: Και άλλοι, ο Λοκατέλη, μην έρθετε.
1: Είδες, λοιπόν,
0: κάναμε και δηλώσεις.
1: Εμείς είμαστε στα, εμείς οι Έλληνες είμαστε στα λόγια.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, θα εκτιμήσουμε την προσπάθεια του Σάντους και του Ότου και ιδιαίτερα των παικτών. Γιατί οι παίκτες έκαναν μάγκες αυτούς τους προπονητές. Αλλά αυτοί οι προπονητές είχαν κάτι διαφορετικό όσον αφορά την προσέγγιση.
0: Την εμπειρία και την προσέγγιση.
1: Την προσέγγιση.
0: Και την ψυχολογία στο παιχνίδι.
1: Σήμερα δηλαδή δεν διαβάσαμε πάλι το μάτς. Ήρθαν οι Ιταλοί άγνωστοι. Έπρεπε να τους δεις με το Λουξεμβούργο πώς έπαιξαν.
0: Ναι, το μα βίντεο το, δεν το είδε.
1: Μα από το πρώτο λεπτό να έχουν τον έλεγχο της μπαλάς.
0: Τρελάθηκα.
1: Δεν μπορούμε να την πάρουμε.
0: Τρελάθηκα. Τρεις φορές να παίζανε στο Καραϊσκάκι στη Λεωφόρο και να έχει 2.000 κόσμο παρά για τα παιδιά της Κρήτης εκεί πέρα τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο που κάποια στιγμή βαρεθήκαν και υπήρχε μια βουβαμάρα και βλέπανε θέατρο.
1: Επίσης, να σου πω και κάτι για τα φιλικά.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Άκου, δηλαδή, πήγαμε 100 χρόνια πίσω και μην μου πει κάτι ότι είναι φιλικό μάτς. Με την Ιταλία παίζαμε.
1: Ξεκινάς με τους βασικούς.
0: Αυτό.
1: Εφόσον τους καλείς.
0: Πας
1: καλά,
0: πας
1: και
0: καλά,
1: μετά βάλεις αλλαγές.
0: Στο 65-70 και να σου γυρίσει το μάτς Ιταλία, έχω να πω ότι έβαλε τους απλωματικούς μετά.
1: Γιατί τώρα είναι άδικη. Έβαλε πάλι παίκτες που δεν έχουν παίξει μαζί.
0: Δεν μπορούσε να δεύτερη πάσα να αλλάξουν.
1: Άλλαξε το σύστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα έχουν δύσκολο καλοκαίρι και οι παίκτες και ο προπονητής. Το Σεπτέμβριο δεν προλαβαίνει κιχ σε 11 μέρες 4 μάτς. 4 εκτός Σερβία-Γερμανία τέλη Σεπτέμβρη και καπάκι Ολλανδία-Γερμανία τέλη Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη σε 11 μέρες 4 μάτς.
0: Αυτό το λέει ο Δημήτρης γιατί ο Τσεφέριν άλλαξε το στυλ για να μην έχει συνεχόμενες διακοπές.
1: Ναι, τα βάλε μαζί ένα πακέτο.
0: Έβαλε ένα πακέτο 4 αγώνων μαζί.
1: Για να ξεμπλέκει.
0: Σε 11
1: γιατί
0: μέρες,
1: μετά αρχίζει πέζει, το Σεπτέμβριο, γιατί μετά μπαίνει το Champions, ρε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Τα ναι. Κόλλησε όλα εκεί.
0: Ναι.
1: Για να είναι ελεύθερη για το Champions 2 μήνες.
0: Σε 11 μέρες, 4 μάτς. Μήπως είσαι υπερβολικός. Λίγο πιο 15, μήπως είναι ημέρες.
1: Σε 10 δεύτερα τώρα.
0: Σε 11 μέρες, 4
1: ένας μάτς. Ένας έμπειρος άνθρωπος. Διάβασε τα άτομα στην αέρα. Ένας έμπειρος άνθρωπος του ποδοσφαίρου που έχει δει παίκτες, προπονητές κτλ. είναι και αυτός καυστικός. Αλλά αν δεν μάθεις να λες την αλήθεια και να δεις την αλήθεια, δεν θα σε φωτίσει, θα πας παρακάτω.
0: Σωστότατος.
1: Ψάχνω εγώ να βρω. Τώρα, κατά τ' άλλο Σαββατοκυριακό, τι ήταν το πιο σοβαρό? Οι κατηνιές του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τι θα γίνουν με αυτό, με αυτούς, ρε?
0: Έλα, μωρέ,
1: τι θα γίνει,
0: έχουν κουραστεί, ρε? Άσε τώρα, κάθε χρόνο τα ίδια. Μακάρι του χρόνου να είναι ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ μια από αυτές τις ομάδες. Εντάξει τώρα, το έχουν ξεφτυλίσει τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, και δύο πλευρές.
1: Λοιπόν. Να. 24 Σεπτεμβρίου πρώτη αγωνιστική. 27 Σεπτεμβρίου δεύτερη αγωνιστική.
0: 24. 27
1: πρώτη. 1η Οκτώβρη, 4 Οκτώβρη. Πόσες μέρες είναι αυτές? Είναι 24 με 11 μέρες.
0: 11 μέρες. Σόπα.
1: Λοιπόν, αφού θέλαμε πρώτη κατηγορία,
0: θα το υποστούμε.
1: Λοιπόν. Εντάξει. Σερβία, Ελλάδα. 24 Σεπτεμβρίου. 27 Ελλάδα. Συγγνώμη. Ναι. Ολλανδία, Γερμανία. Και Σερβία, Ελλάδα. Δυστυχώς μέσα σε 11 μέρες. Άρα λοιπόν, μετά το εύκολο καλοκαίρι, το φθινόπωρο αναμένεται καυτό και θα δούμε αναλόγως τη συμπεριφορά όλων εάν θα ανακύψει θέμα. Γιατί υπάρχει χρόνος μετά, μέχρι το Μάρτιο.
0: Άμα κάνει στα 6 μάσης, όπως λέω, 5 ήττες.
1: Δεν είναι το θέμα ήττα. Αφού πέφτει
0: εμφανίσεις, εμφανίσεις, έστω. Εντάξει,
1: η Σερβία έφαγε 5 γκολ στο Μεξικό, τραγωδία.
0: Χτες. Και έφαγε και 3 από το πράσινο ακροτήρι.
1: Τραγωδία. Και αυτή είναι. Εντάξει, οι Σέρβοι ποτέ δεν είχαν καλή εθνική ομάδα. Ποτέ.
0: Δεν τους ένοιαζε.
1: Του παρελθόντος.
0: Εντάξει, παλιά είχαν.
1: Το ξέρεις με εμένα πως φερσί τι έπαθε? Ότι έπαιξε 3 φορές με την ίδια χώρα, αλλά είχε 3 διαφορετικά ονόματα σε 3 μουντιάλ. Σέρβο.
0: Όντως.
1: Άκου. Έπαιξε 3 φορές σε 3 μουντιάλ.
0: Έπαιξε 3 μουντιάλ.
1: Και 3 φορές.
0: Και 3 φορές.
1: Η φανέλα του έγραφε άλλο όνομα.
0: Έπαιξε Γιουγκοσλαβία.
1: Ναι.
0: Σερβία.
1: Σερβία, Μαυροβούνιο.
0: Ναι.
1: Και το 2010 σκέτο Σερβία.
0: Α, υπήρχε ποτέ Σερβία Μαυροβούνιο, δεν το θυμάμαι.
1: Βέβαια, μέχρι το 6 που αποσχίστηκε και το Μαυροβούνιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο Ντέγιαν Σίντερ Στάνκοβιτς.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε τότε για την εθνική, γιατί όσο ξύνεις δημιουργείς θέματα.
0: Αλλά απλά να τα πεις τώρα, πώς ξυπνήσουν.
1: Εντάξει, εμείς τα έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια.
0: Ξυπνήσουν. Και θυμίζω, όταν πολλοί λέγανε για τον Γιωβάνοβιτς ότι ήταν αποτυχημένος και έπρεπε να τον διώξει ο Γκαγκάτσης, ο Μάγκης Γκαγκάτσης, επηρεασμένος από αυτά που του λέγανε και τα τηλεφωνήματα που δεχόντανε μετά την τριάρα από τη Δανία, εκείνη την ώρα με την κάμερα μίλησε.

0: Ζω.
1: Αυτό το πρόβλημα υπάρχει στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Ποιος προσλαμβάνει προπονητές? Επιτρέπει να προσλαμβάνει ο πρόεδρος.
0: Οφείσαι.
1: Έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή σοφών του ποδοσφαίρου, ναι, και να κάνουμε μια εισήγηση. Ψάχνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Αυτός ταιριάζει σε εμάς. Ο Μάκης το συμπαθούσε, του άρεσε, τον πήρε.
0: Κάποιος δεν του είπε και μια καλή κουβέντα. Οφείσαι, δεν μπορεί να μην του είπε πάρτον.
1: Οφείσαι, είχε φύγει. Α, το Οφείσαι.
0: Γιατί, δεν μπορεί να τον πήρε τηλέφωνο.
1: Ρε φιλέ. Ναι, υπάρχει όμως εισήγηση γραπτή και λέει ότι εγώ έκανα έρευνα.
0: Υπήρχε τεχνικός διευθυντής εκείνη την περίοδο.
1: Ποιος ήταν? Κανένας.
0: Κωνσταντίνης.
1: Αφού είχε σταματήσει.
0: Κωνσταντίνης υπήρχε.
1: Όχι, αφού είχε σταματήσει. Δεν υπήρχε κανένας. Άρα δεν υπάρχει καμιά γραπτή εισήγηση με υπογραφή και να πει ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη ότι σύμφωνα με το υλικό που έχουμε και τους στόχους που έχουμε, με την έρευνα που έκανα, ότι αυτός ο προπονητής που έχει πάρει, έχει κατακτήσει, έχει μέταλλο, μπορεί να μας βοηθήσει να πάει αυτή η ωραία φουρνιά πάνω. Όχι, πήρε ο πρόεδρος την ευθύνη και τον πήρε. Και μετά ξαναπήρε την ευθύνη ο πρόεδρος και σου λέει:
0: Μέχρι θα το κρατήσω.
1: Θα δούμε τον Οκτώβριο.
0: Δηλαδή, μόνο και μόνο που μίλαγε εκνευρισμένος,
1: ναι,
0: μισή ώρα μετά το τέλος του αγώνα στο Κοπεχάγη, έδειξε ότι το κρατάει από Γινάτη.
1: Όμως είναι, όταν είσαι πρόεδρος πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Και αυτό να πούμε μπράβο σε έναν άντρα που παίρνει μια απόφαση.
0: Εντάξει, δεν είπα.
1: Βέβαια θα κριθείς εκ του αποτελέσματος.
0: Δεν είπα ότι μετά από ένα μήνα το γύρισε. Αλλά λοιπόν.
1: Επειδή όμως όλες οι εθνικές ομάδες έχουν βελτιωθεί, βλέπεις οι ομάδες όλες παίζουν ποδοσφαιρό, όλες είναι γρήγορες.
0: Ακόμα και το Κουρασάο που πήγε με ένα σχολικό. Το είδες στο σχολικό που είχε
1: πάρει. Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Είδες σήμερα η Ιταλία. Με τα δεύτερα, κύριε.
0: Είδες. Κύριε. Πόσο ταλέντο είχε. Τα δεύτερα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Εγώ αλλά και πώς το λένε, και ποιότητα στην κίνηση των παικτών. Είδα σαν ομάδα.
1: Είδα τη σωματοδομή, είδα το pressing.
0: Έτσι.
1: Είδα πως ήθελαν να αποδείξουν κάτι.
0: Ναι. Ήταν η ευκαιρία της ζωής.
1: Εμείς ήμασταν στην Κρήτη, τελευταίο παιχνίδι, Χερσόνησος δίπλα. Εντάξει,
0: και πέρσι ήμασταν.
1: Να τελειώνουμε.
0: Δημήτρη, και πέρσι ήμασταν.
1: Ναι, να τελειώνουμε.
0: Τεσσάρες βάζαμε.
1: Πέρσι όμως δεν είχαμε αποκλειστεί. Να τελειώνουμε, να φύγουμε.
0: Έλα, η Κροατία 2-1 τον κύρισε.
1: Ναι, στο 90. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτοί που έχουν τις ευθύνες καλούνται να λάβουν και τις αποφάσεις.
0: Έλα ρε Νορβηγία, ισοφαρίσαμε ένα.
1: Γιατί πρόσεξε, εάν δεν. Ναι, ισοφάρισε ένα. Με τον Όντεργκαρντ. Εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, κινδυνεύει να χαθεί και αυτή η καλή φουρνιά.
0: Σωστό.
1: Πρόσεξε, αυτό είναι έγκλημα.
0: Σωστό.
1: Κατά του εθνικού ποδοσφαίρου.
0: Γιατί αυτή η φουρνιά τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει αυτή τη φουρνιά. Πρέπει να βρει
0: να
1: τον
0: δώσει
1: τρόπο.
0: Όραμα.
1: Δεν ξέρω ποιο τον τρόπο. Πάρε τον Μπέο σύμβουλο, πάρε τον Κομπότη. Πάρε κάποιον να κάνει τον κόλπο, Γκρόσο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Γιατί αν το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο πάλι δεν κάνουμε κάτι.
0: Την έχασε αυτή τη φουρνιά. Την έχασε με ποια έννοια? Ότι θα την πάρει πάλι από κάτω,
1: ιδέα.
0: Θα σηκώσει εύκολα κεφάλι.
1: Τα βλέπεις.
0: Θα απογοητευτούνε.
1: Γι' αυτό ήταν κρίσιμη η επιλογή ποιος θα οδηγήσει την ομάδα μετά τον Μπογκέτ. Αφού έφαγε τον Μπογκέτ, που ήταν μια χαρά. Αφού πήρε αυτή την επιλογή.
0: Αυτό το φάγανε επειδή δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο ή επειδή άλλαξε η ΕΠΟ?
1: Επειδή τον είχε βάλει η ΑΕΚ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Αυτά γίνονται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Οπότε, άμα αλλάξει η ΕΠΟ, βλέπω τάκι λεμονή.
1: Κοίταξε, τώρα έχουμε εκλογές τον χρόνο. Πολλή συζήτηση γίνεται ότι αν θα γίνει πρόταση στον κύριο Γκάτση από τον κύριο Τσίπρα.
0: Πώς, δεν το κατάλαβα. Ο Τσίπρας να πάει στην ΕΠΟ ή ο Γκαγκάτσης στην Τσίπρα? Με μπέρδεψε τώρα.
1: Όχι. Να πάει και ο Γκαγκάτσης στην πολιτική.
0: Ο Μάκης.
1: Ναι, καταγράφεται στα μίντια τα πολιτικά.
0: Ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης.
1: Ότι υπάρχει μια προσέγγιση εδώ και μήνες του Τσίπρα,
0: ναι,
1: να κατέλθει στον πολιτικό στίβο.
0: Ο Γκαγκάτσης.
1: Ναι. Okay. Πάντα τα κόμματα ψάχνουν προβεβλημένα, ναι, πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι.
0: Να κάνουν τη διαφορά.
1: Για να πάρουν. Τις ψήφους. Έτσι δεν είναι?
0: Ωραίο αυτό, καινούργιο, ε. Δεν το είχα ξανακούσει.
1: Ναι.
0: Το Βασίλη Χατζιαποστόλου.
1: Με το WOCAP δεν γίνεται.
0: Το Βασίλη Χατζιαποστόλου.
1: Βασίλης παίζει πρέφαστο Κιλκής.
0: Άρα δεν τον ενδιαφέρει ο Τσίπρας.
1: Ο Βασίλης με τη Νέα Δημοκρατία χρόνια.
0: Ο Γκαγκάτσης είναι τσιπραϊκός. Δεν το ξέρα, για την Δημοκρατία.
1: Νομίζω μαζί με το γραμμένο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, βέβαια, που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε στην Κεντρική Επιτροπή στο συνέδριο ότι να συμπορευτεί με το Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι μαζί.
0: Όλοι. Το αριστερό κίνημα. Όχι το κόμμα, κίνημα.
1: Ναι.
0: Προς τα εκεί πάει.
1: Το θέμα μας είναι ότι

0: τι.
1: Καλές συμφωνίες με το Sky. Ο Sky λοιπόν δεν θέλει.
0: Για πες για αυτό το θέμα.
1: Ο Sky δεν θέλει να πάει.
0: Πού?
1: Στο κίνημα που έχουν συγκροτήσει ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης και ο Κυριακού, που έκανα την Περκαπιτά, η οποία παίρνει τα δικαιώματα αυτή από τις ομάδες και αυτή το πουλάει στον κόσμο και στην ΟΒΑ.
0: Σωστό.
1: Δεν ήθελε να πάει επειδή είναι και ο Μαρινάκης και επειδή πάντα είχε παράπονο ότι τα χρήματα που προσφέρονταν στον Παναθηναϊκό ήταν εμφανώς λιγότερα από ότι στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Αποφάσισε να μην βλέπουμε του χρόνου τον Παναθηναϊκό στην Κοσμοτέ. Και τι κάνει για να μπορέσει, να στήσει μια πλατφόρμα και με κάτι άλλο μαζί, πήγε, έριξε το χρήμα στο Κακάτσι και απέσπασε το ναι για να πάρει τα δικαιώματα του κυπέλλου που τα έχει κοσμετεί πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έδωσε διπλάσια χρήματα.
0: Άρα για να μην έχει η πλατφόρμα μόνο
1: τον Παναθηναϊκό. Να μην έχει τον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχει κάτι άλλο. Τσακ. Τώρα έφτιαξε και το κυπέλλο. Έχει όλο το χρόνο δράση. Θα πάρει και 2-3 μια Βέλγιο και κανένα τέτοιο, το φτιάξε.
0: Δηλαδή σε στείλει Νόβα συνδρομητικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει και κάποια άλλη ομάδα ή έχουν συμβόλαιο. Η Καλαμάτα δηλαδή αυτή τη στιγμή που ψάχνετε τώρα, δεν ξέρω, ψάχνετε.
1: Νομίζω ότι έχει συμφωνήσει η Καλαμάτα.
0: Ξέρω
1: οι
0: γιατί.
1: Οι δύο νεοφώτιστοι
0: πήγαν στη Περκαπίτα.
1: Από μία. Ένα πήγε πάσα στη Νόβα και ο άλλο πήγε πάσα στην Κοσμοτέ.
0: Ναι. Α. Άρα δεν θα έχει κάποια ομάδα άλλη εκτός από τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε αυτά.
0: Μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα τη Β' Εθνική. Όχι.
1: Το έχει υπερκαπίτα αυτό.
0: Α, το έχει περκαπίτα.
1: Ναι. Που θα είναι με 16 ομάδες. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε και εδώ.
0: Αυτό θα είναι συνδρομητικό δηλαδή. Θα πρέπει να πληρώνεις, ε.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνει το Sky, πώς το έκανε Sky Plus. Πώς έκανε ο Αντένα, που έχει ακόμα Αντένα Plus και άμα δεν πληρώνεις.
0: Ναι.
1: 5 ευρώ, μπορεί να το κάνει έτσι.
0: Ε, πάλι συνδρομητικό είναι.
1: Ναι, ρε. Plus, ναι.
0: Αυτό πρέπει να έχει αποκωδικοποιητή όμως. Δεν είναι, ή όχι.
1: Πώς όχι πλέον. Δεν το ξέρω, δεν είναι μόνο
0: πλακίες. Είναι καινούργιες smart, τέτοιες.
1: Ναι.
0: Είναι, το project δεν είναι, λέει, σε επίπεδο συζητήσεων του ρεπορτάζ, αλλά υλοποίησης του στόχου.
1: Έτσι,
0: έτσι. Έχουν γίνει κινήσεις, λέει, και εντός ένας αγώνας του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι.
0: Θα μεταδίδονται από το δικό του κανάλι, θα το ονομάσει και PAOK TV όμως.
1: Μπορεί, εντάξει.
0: Κάτι πρέπει να βάλει κάποιο. Δηλαδή για τους άλλους, τους μη Παναθηναϊκούς. Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι κολλημένοι που σου λέει άντε, θα δώσω λεφτά στον Αλαφούζο.
1: Θα δούμε.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Το αυτόνομο κανάλι θα είναι συνδρομητικό και στόχος είναι να ανέβει και στις άλλες πλατφόρμες.
1: Βέβαια, βίλε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ προσιτά πακέτα για το μέσο φύλλο της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 3 ευρώ.
0: Στη νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί το κανάλι του Παναθηναϊκού δεν θα είναι το μόνο, να δημιουργούνται και άλλα κανάλια ώστε να κατέβουν εκεί και το περιεχόμενο να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Με πολλές εκπλήξεις που αυτή τη στιγμή ψήνονται.
1: Το είχε κάνει αυτό και ο ΠΑΟΚ, θυμάσαι.
0: Ναι,
1: ένα
0: PAOK
1: χρόνο
0: TV,
1: ΠΑΟΚ TV.
0: Είχε δώσει και κάποια μάτσα από την Ευρώπη, θυμάμαι.
1: Έτσι, μπράβο. Να. Άρα έχουμε και εκεί διάσπαση. Δεν έχουμε ενωμένο ποδόσφαιρο. Πώς θέλουμε να έχουμε τέλεια εθνική, αφού δεν είναι ενωμένοι παράγοντες, κύριε Πέφτηνε.
0: Έλατε.
1: Και πάμε στο ενωμένο μπάσκετ.
0: Στο
1: ενωμένο μπάσκετ.
0: Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Μιλάμε μια ώρα. Παρά 20.
1: Συγγνώμη, εξέδωσε ανακοίνωση η Θύρα 13.
0: Και τι είπε?
1: Τα άμαθες.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είπε ότι δεν θα ψηφίσουμε.
0: Εντάξει. Θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί. Τι έγινε?
1: Τι.
0: Δεν θα ψηφίσουν πάνω. Εκεί θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί.
1: Ναι, αλλά συνδέει, κάτσε ρε φίλε. Καταρχάς, πρώτη φορά βλέπω συμπόρευση Θύρα 13 για Γιαννακόπουλο. Αν θυμάμαι καλά, η Θύρα 13 δεν είχε πάει στο σπίτι. Δεν είχε πάει στο σπίτι Γιαννακόπουλο. Και φώναζε αυτό, ελάτε η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ήταν το παρελθόν το θέμα.
0: Είχε γίνει. Ναι.
1: Άρα τώρα τα έχουν βρει.
0: Τα βρήκα.
1: Θετικό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, συνδέει τις διαιτησίες του μπάσκετ με την κυβέρνηση και την ψήφο. Νομίζω ότι το έχει πάει πολύ μακριά.
0: Σωστό. Καμία σχέση.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Καμία σχέση. Άλλο όπως
1: σήμερα. Άρα τη Δευτέρα αύριο, αν είσαι διαιτητής, πώς θα πάει να παίξεις? Αυτή είναι σε πόλεμο πολλά χρόνια.
0: Εντάξει. Και περιστάσεις. Πόλεμο το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Και κατήγγειλε και ο Ολυμπιακός και κατήγγειλε εμάς στην ΕΡΤ. Κατήγγειλε την ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Για το πλάνο.
0: Ναι. Δεν υπήρχε το πλάνο, λέει, και ότι η συνέντευξη του Λεπενιώτη, ενώ έπρεπε να μεταδοθεί στο ημίχρονο, μεταδόθηκε
1: στο τέλος.
0: Εντάξει.
1: Είναι τεχνικά θέματα, δεν ξέρουμε. Η ΕΡΤ θα απαντήσει. Θα απαντήσει αύριο. Άρα έχουμε ένα πόλεμο μέσα η ΕΡΤ, η τηλεόραση, η Νέα Δημοκρατία, οι ψήφοι. Όλα αυτά γιατί, ρε φίλε? Γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε? Έλεος, ρε φίλε.
0: Που παίζουν από το 2003, νομίζω.
1: Έχουν κουραστεί να τους βλέπω.
0: Εγώ πραγματικά έχω κουραστεί. Έχω βαρεθεί να τους βλέπω. Δεν σου προκαλεί. Εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται τα playoff. Από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια ένταση και πόλεμο και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλε ομάδε. Βγήκε πρώτο Ολυμπιακέ, βγήκε πρώτο Παναγιακέ. Πάρτε να τελειώνουμε τώρα. Γιατί να σκοτώνονται πάλι όλο Μάιο-Ιούνιο. Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε ρε τραγούδι, ρε βάλε ρε Νικόλα να το χορέψουμε. Αλυσιό Βασέλη αυτό το τραγούδι.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Πολλά τραγούδια με τρελούς βάλαμε σήμερα. Τι λέει, ισχύει ότι η μόνη νίκη που έχουμε κάνει με την Ιταλία ήταν το 1940. Ναι. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
1: Μισό λεπτό λίγο τώρα να δούμε το...
0: Ισχύει η Νικόλα Μαυριδόπουλε.
1: Τον κύριο Κιζηρίδη.
0: Προς το παρόν ο Νίκος ο Παναγιώτου, γεια σας δάσκαλε, λέει, είμαι Παναθηναϊκός άρρωστος. Θα ήθελα να επιστρέψει ο στρατηγός Ιβάν στην Πανάδα μας και να πάει ο Δανός στην Εθνική. Εσύ τι λες, Δημήτρη? Τι ψάχνεις?
1: Για να δούμε αν ακούγεται καθόλου. Κύριε υπεύθυνε.
0: Τώρα το ανέβασες. Κιζηρίδης.
2: Σίγουρα χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Χάσαμε το παιχνίδι όμως και δεν μπορώ να είμαι στο 100% χαρούμενος, οπότε έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε.
3: Η εικόνα της εθνικής δεν ήταν, φαντάζομαι, αυτή που θα περιμένατε και εσείς απέναντι στην νεανική Ιταλία. Τι θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο?
2: Εντάξει, δοκιμάζουμε πράγματα. Θεωρώ ότι στο δεύτερο μήχρο κυρίως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι, όταν δεν βάζεις γκολ, το ένα γκολ που θα δεχτείς είναι αρκετό για να χάσεις το παιχνίδι.
4: Πώς τον όλησε η Άγγλια σε αυτό?
2: Εντάξει, είναι μια σεζόν η οποία ήταν πάρα πολύ καλή για μένα. Γεννήθηκε το παιδάκι μου, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά, κλήθηκα στην Εθνική. Δεν πήραμε το πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά όλα είναι μαθήματα στη ζωή και συνεχίζουμε.
4: Αλέξανδρε, κλείνει στην εθνική ομάδα, είστε εδώ λίγες μέρες με τους υπόλοιπους.
1: Αυτό ήταν ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, λοιπόν, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του, ένα παιδί το οποίο από τους μικρούς του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην Σλοβακία. Από εκεί τον βρήκε η Χάρτ. Πώς τον βρήκε? Τον βρήκε πώς το βρίσκουν πλέον οι παίκτες. Πώς βρήκε η Βραζιλία το βασικό της σεντερφόρ που έπαιζε στη Β' Αθήνα Βουλγαρίας πριν από 3 χρόνια και το βρήκε Μπρέτφορντ τώρα και είναι τώρα βασικός. Ναι.
0: Και έχει αγγλικό όνομα.
1: Sport Data.
0: Αγγλικό όνομα έχει.
1: Ιγκόρ Τιαγκό.
0: Ράιαν. Ράιαν. Στην Μπρέτφορντ αυτός.
1: Ναι, λοιπόν. Βρίσκουν μέσα από τα Sport Data, από τις αναλύσεις, από τα στοιχεία δηλαδή των στατιστικών και έτσι τους παίρνουν. Τους μετρούν σε κάποιους τομείς. Το παιδί αυτό είναι γρήγορο.
0: Και αν δεν έχανε η Χάρτ τελευταίο παιχνίδι από τη Σέλτικ,
1: θα ήταν πρωταθλητής. Λοιπόν.
0: Ο Λάζαρος λέει: Βάλε κουίζ, Λεσά. Λέει: Ποιος πιστεύει, ποιος πιστεύει ακροατής ότι θα έχει μέλλον αυτή η εθνική με αυτό το προπονητή? Το κουίζ του Λάζαρου Τσόλκα. Αν θεωρείτε ότι η εθνική με αυτό το προπονητή έχει μέλλον, λέει ο Λάζαρος.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε και το 72 σε ένα φιλικό, μου λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Καναβός, βεβαίως. Τους Ιταλούς.
1: Εντάξει, δεν τους έχουμε. Εντάξει, μεγάλη χώρα, ρε φίλε.
0: Ακόμα θυμάμαι το παιχνίδι, εκπληκτική ατμόσφαιρα στη Θεία 13 τότε ήμουνα, στη Λεωφόρο.
1: Γαϊτάνο Σειραιά. 0-2.
0: Το 0-2, ναι.
1: Το πρώτο μάτς,
0: Το πρώτο μάτς ήταν στη Δανία, στην Κοπεχάγη.
1: Α, το δεύτερο μάτς.
0: Ναι, που έκανε το φάντομ τις φοβερές αποκρούσεις με τη Δανία το 0-1. Και παίζουμε Δεκέμβριο στη Λεωφόρο και ήμασταν όλοι τόσο αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουμε και χάσαμε 2-0 από την Ιταλία, που αυτή η φουρνιά τότε πήρε το Μουντιάλ του 1982, πριν 40 χρόνια.
1: Ναι, είδες ότι αυτό το μάτς ήταν το 80, μου φαίνεται.
0: Δεκέμβριο το 80.
1: Αυτή όμως ήταν ομαδάρα.
0: Ήταν ομαδάρα.
1: Η Ιταλία.
0: Τζοφ Σιρέα, Τζεντίλε, Καμπρίνι, Κολοβάτι, Γκατούζο, λέω, Καούζιο, Μπέντεγκα, Αλτομπέλη, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, αλλά και εμείς ήμασταν καλοί. 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου ήταν, λέει ο Βασίλης Ολάτσινος. Μπράβο, ρε Βασιλάκη. Χαμός, εισιτήριο στη μαύρη αγορά. Ψάχναμε να δούμε.
1: Κοίτα, άμα έχεις διαδραστικούς ακροατές, ναι. Κοίτα τι βρήκε ο άλλος ο τύπος.
0: Ποιος?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Παντέλης ο Νίκος.
1: Είναι ο Ντέγια Στάνκοβιτς.
0: Α, δεξιά, ναι, γιατί ναι. Ο αριστερός του Παντέλη τον Νίκο μου μοιάζει.
1: Ο Θέμης ο Λαυρόπουλος, ρε.
0: Εντάξει, ίδια φάτσα.
1: Άκου τώρα, πού τον πέτυχε? Τον πέτυχε στο Φερεντσβάρος Ολυμπιακός 0-1. Ήταν προπονητής στην Φερεντσβάρος
0: ο Στάνκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Α, ναι,
1: λοιπόν.
0: Έχασε η Λας Πάλμας, λέει. Πήγα, λέει, με το Χρήστο από τον Εύωσμο και είδαμε το μάτι της Λας Πάλμας, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, για να δούμε το Μάιπα που ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε. Ο Ισπανός αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί δεν τον έβαλε.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνικής και εσείς θα μας βοηθήσετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του ανθρώπου ο οποίος καλείται να οδηγήσει ένα κλαμπ.
0: Ξεκινάμε
1: αλλά πρέπει να είναι και έτοιμο και το κλαμπ, η Ένωση, η Ομοσπονδία, να υποδεχθεί, να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ξεκάθαρη ρόλη και να έχουν ένα ορίζοντα διετίες, τετριετίες. Εμείς βιαζόμαστε δυστυχώς, επειδή έχουμε αποτύχει πολλά χρόνια. Σαν τον Παναθηναϊκό και εμείς θέλουμε αμέτη Μοχαμέτη, δουλειά να κάνουμε τώρα. Βλέπεις ότι δεν γίνεται. Πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός χωρίς πρωτάθλημα?
0: 16.
1: Πόσα χρόνια έχει η Εθνική?
0: 10.
1: Τι 10? Έχει 12, έκλεισε 12.
0: Ναι, 12.
1: Με απουσίες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να ξανακάνεις.
0: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ναι, όλοι λέμε και συμφωνούμε, ναι, ότι η Εθνική έχει μπει στις ράγες. Αλλά είμαστε ακόμα στο λιανοκλάδι. Δεν είμαστε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχουμε όμως μια μαγιά, ρε παιδί μου, έχουμε μπει στις ράγες. Δεν έχουμε καλό καπετάνιο.
1: Έχουμε Έλληνες παίκτες, ρε φίλε. Έχουμε την αφρόκρεμα των Ελλήνων παίκτων.
0: Δεν έχουμε καλό καπετάνιο για
1: μένα. Τέλος. Δεν έχει Έλληνες.
0: Ακόμα δεν έχει.
1: Δεν έχει Έλληνες. Πρέπει να βρει 5-6 πολύ καλούς Έλληνες. Πώς είχε παλιά. Νάτος. Πώς είχε παλιά. Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε στο φίλε Νικόλα.
1: Εδώ κύριε Νίκο.
0: Κύριο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλάει, συνέντευξη τύπου.
5: Νομίζω ότι οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές, και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Και έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σβηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
6: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον Γιοβάνοβιτς? Παρακαλώ. Μικρόφωνο, παρακαλώ.
7: Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μίκος από Crete TV. Ήθελα να ρωτήσω αν ξεκινήσατε μία ενδεκάδα στο παιχνίδι της Στοχόλμης που θεωρείτε πιο πολύ κοντά στην αρχική ενδεκάδα που έχετε στο μυαλό σας αυτή βέβαια την εποχή σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή είδαμε κάποιες διαφορές και θεωρητικά βέβαια έπαιξε ρόλο και η αποβολή ενδεχομένως. Η Εθνική ανέβασε ρυθμούς μετά στα τελευταία λεπτά του δεύτερου ημίχρονου και γενικότερα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Να σας πω, αν δείτε λίγο και τα φιλικά παιχνίδια που κάναμε πέρσι το Ιούνιο εδώ στη Κρήτη με την Σλοβακία και την Βουλγαρία και με τα δύο παιχνίδια περσινά χρησιμοποίησαμε τελείως δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το ίδιο κάναμε και Μάρτιο μήνα στα παιχνίδια με την Παραγουάη και την Ουγγαρία. Το ίδιο κάναμε και εδώ και ο λόγος είναι απλώς ότι πρέπει τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε πολύ καλή εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Το μόνο εύκολο πράγμα ήταν να πηγαίναμε σε όλους αυτούς τα παιχνίδια με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές, βλέποντας μόνο αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτός μου στόχος. Ο στόχος μου είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που όταν κλειτούν τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια δεν έχουν το απαιτούμενο χρόνο οι περισσότεροι από αυτούς για να μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ρόστερ και και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια Σεπτεμβρίου που είναι ο επόμενος δύσκολος, θα έλεγα, δύσκολος. Επομένως, πώς να το πω...
0: Δύσκολος δρόμος, πες το.
5: Πώς λέμε... Είναι διοργάνωση, μια μεγάλη διοργάνωση, ναι. Επειδή γιατί θα συμμετέχουμε πρώτη φορά σε... σε πρώτο όμιλο δυναμικότητας της UEFA, όπου έχουμε πλέον και αντιπάλους πολύ πιο υψηλού επίπεδου. Άρα ήταν χρήσιμο, ήταν καλό, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω, μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να μην έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται. Αγωνιστήκαμε πριν τρεις μέρες με διαφορετική ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Σβηδία. Σήμερα αγωνιστήκαμε με άλλη ενδεκάδα. Όλα αυτά τα παιδιά για να είναι εδώ σημαίνει ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Θέλουν τον χρόνο τους, την ευκαιρία τους και θα μπορούμε και εμείς έτσι γενικώς να έχουμε μια πολύ καλύτερη άποψη και για την αγωνιστική τους κατάσταση αλλά και για το μέλλον τους. Γιατί έρχεται ένας περίοδος όπου υπάρχουν διακοπές, όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουν τα προαθλήματα και οι έννοιες μας είναι μέσα από όλα αυτά τα παιδιά να έχουν και το χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια είτε τα ευρωπαϊκά είτε στα προαθλήματα που αγωνίζονται για να μπορούμε να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο έτοιμοι από όλες τις απόψεις για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
6: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα. Από αυτή τη σειρά των φιλικών αγώνων, που προφανώς είναι για να δείτε πράγματα και σε αγωνιστικό και σε παίκτες, τι κρατάτε και τι θέλετε ακόμα να διορθωθεί εν ώψη των αγώνων του Σεπτέμβρη, που είναι προφανώς ο μεγάλος μας στόχος?
5: Το πρώτο πράγμα που κρατάω είναι η συμπεριφορά των παικτών μέσα σε αυτό το κάμπ των 10-11 ημερών που ήμασταν μαζί, όπως πάντα. Άψογοι επαγγελματίες με πολύ μεγάλη διάθεση για προπόνηση, με πολύ τυπική στις υποχρεώσεις τους που έχουν, πολύ μεγάλη διάθεση να εκπροσωπούν την χώρα τους. Όταν τελειώνει μια δύσκολη περίοδο, τα παιχνίδια Ιουνίου πάντα είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ είμαι σε μια, θα έλεγα, προνομιούχα θέση να μην έχω θέματα με τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική ομάδα και αυτό φαίνεται και από τις προπονήσεις που κάνουν. Όσον αφορά τα παιχνίδια, σίγουρα όλοι θέλουμε, επειδή δεν είναι πολλά τα παιχνίδια εθνικής ομάδας, θέλουμε καλά αποτελέσματα, θέλουμε τις νίκες. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως είναι σήμερα, μπορεί να χάσουμε και ξέρουμε ότι χάσαμε όχι μόνο γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, αλλά και γιατί εμείς δεν κάναμε το παιχνίδι που μπορούσαμε να κάνουμε. Μια ήττα για μένα δεν είναι τεράστια απογοήτευση όταν μιλάμε μόνο για τα παιχνίδια που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, θα έλεγα, σημασία όσον αφορά το μέλλον. Μάλιστα είναι και ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί μια εβδομάδα. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό που κάναμε αυτές τις 10 μέρες, γιατί στην ουσία το πρώτο ημίχρονο δεν μας έδωσε δυνατότητα να το κάνουμε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν τόσο έξω από το παιχνίδι που στο ημίχρονο έπρεπε να αλλάξουμε τελείως το
0: αλλά θα ξαναδούμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι μία. Διαφημιστικά μηνύματα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
5: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Πήγες προς τα λέει ο Στράτος, ε?
1: Στράτος Γιάννης. Για να προσπαθήσουμε λίγο να ακούσουμε τον άνθρωπο, ο οποίος έπαιξε στην Κρήτη.
0: Στο γήπεδό του, ε?
1: Στο κοινό του.
2: Με τίτλο με τον Όφη, είδαμε να μπαίνει στο γήπεδο και να ξεσηκώνεται το γήπεδο με την είσοδό σου. Πώς το είσαι όλο αυτό?
3: Ναι, όπως είπες, μια γεμάτη χρονιά για μένα, που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γυρνάω στην εθνική ομάδα. Ήταν ανέκαθεν ένας στόχος μου. Οπότε ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευελπιστώ να συνεχίσω να είμαι, να καθιερωθώ. Και αυτό θα έρθει από τη δουλειά και από την αφοσίωσή μου την προσωπική.
1: Ωραία.
0: Καλό, καλό.
1: Και τον Πέτρο μας άστειλε από το γήπεδο και κλείσαμε το κεφάλαιο εθνικής, να δούμε τι λέτε κι εσείς. Να ανοίξω λίγο μηνύματα. Έχεις δει μηνύματα, κύριε Πεύθυνε?
0: Μηνύματα, ναι, υπάρχουν πολλά. Έχω κόσμο, εντάξει, περισσότεροι. Ας πω, ξεκινήσω εγώ λίγο από το Βασίλης Κουκουτσίρης. Λέει, εγώ είμαι, λέει, με την Ιταλία του Καμπρίνη, του Τζόφ, του Συρία, του Τζεντίλε.
1: Έλα,
0: και του Ταρντέλη, λέει. Α πούμε αυτά τα παιδάκια, γι' αυτό η ομάδα αυτή τώρα τρία χρόνια δεν πάει στη τρεις διαφορετικά μουντιάλ, δεν έχει πάει στη τελική φάση. Την καλησπέρα μου από τα Γιάννενα, λέει, σας ακούω. Καλό ξημέρωμα, με υγεία. Κρίμα για αυτή την εθνική, δεν έχει προπονητή. Ο Τάσος, ο Γιώργος ο Μπακιάνος, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ο Γιωβάνοβιτς είναι ύπνος ακόμα και όταν μιλάει και τελικά δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, λέει. Εντάξει, είναι η άποψη του Γιώργου. Ο Βασίλης ο Λάτσινος πρέπει να αλλάξει η εθνική, λέει, έλεος. Πια πονέσαν τα μάτια μας. Με την Ελπίδα παίζαμε και, κάναμε την πρώτη φάση το 90, λέει ο Βασιλάκης. Ο Σπύρος, λέει, και το 40 που τους κερδίσαμε, λέει, παίξαμε 4-3-3, μπήκαμε από τα πλάγια. Τους κυνήγαγε ο ελληνικός στρατός. Εδώ τίποτα. Αυτοί μας κυνηγάγανε, λέει, και αυτοί είχαν κατοχή της μπάλας. Μάλιστα. Κυριάκος Γεωργακόπουλος, δεν υπάρχει προπονητής Γιωβάνοβιτς, δεν βγάζει άχνα στον πάγκο, στο κοουτσάρισμα ανύπαρτος. Κυριάκος Γιωργακόπουλος. Όπως βλέπεις, Λάζαρε Τσόλκα, όλοι είναι απογοητευμένοι από τον Γιωβάνοβιτς. Καλή εκπομπή. Δεν υπάρχει Γιωβάνοβιτς. Γιάννης, το λέει και αυτός. Παναγιώτης ο Μαλάκος. Πρώτη φορά γίνεται αυτό που έλεγε ο Δημήτρης. Πέμπτη Κυριακή είναι οι αγώνες, ναι, της εθνικής, το Nations League. Θοδωρής, είμαι απογοητευμένος από αυτή την εθνική. Καλύτερα να πάει να φάει κανένα παγωτό, λέει ο Γιωβάνοβιτς. Φάει παγωτό. Καλό. Τρώει και ζέστη. Ο Δημήτρης ο Γανωτής λέει: άστα να πάνε, τίποτα, λέει ο Παναθηναϊκός, τίποτα και η εθνική. Η Δέσποινα λέει: είμαι απογοητευμένη. Συμφωνώ με τον Νίκο από τη Ζωγράφου. Να πάρουμε πίσω τον Γιωβάνοβιτς και να πάει ο Δανός, λέει, στην εθνική. Ο Δανός στην εθνική, λέει.
1: Ακόμα δεν ήρθε.
0: Θα γυρίσει ο Γιωβάνοβιτς στο Παναθηναϊκό, λέει. Και ο Δημήτρης ο Νηφόρος λέει: γιατί δεν παίρνει η εθνική τον προπονητή τη ΑΕΚ, λέει.
1: Τι, με ένα χρόνο εδώ.
0: Θα τον πάρει το
1: δεν
0: χρόνο.
1: Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους.
0: Ναι. Ο Χρήστος λέει: είμαι μαζί με τον Κουκουτσίλη και σας ακούω από το Las Palmas, λέει. Πήγαμε και είδαμε Las Palmas Μάλαγα. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σκορδάς μας λέει ότι η Πορτογαλία θα πάρει το Euro και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο δεμένη ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Σπύρος λέει: σεβαστή άποψή σας, αλλά αφήσα τον Ιβάν να προχωρήσει την ομάδα. Σήμερα λέει: υπερβάλλεται, θα κρυθούν όλοι από τα αποτελέσματα. Ναι, Σπυρό μου, συμφωνώ. Τα δικαιώματα της εθνικής, αν θα τα πάρει η ΕΡΤ, όχι. Δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Αποστόλης, αν ερχόταν ο βασικός η Ιταλία, το λιγότερο θα μαζεύαμε 3 γκολάκια. Ντροπή, λέει ο Αποστόλης. Ο Πάνος ο Βαρνάβας. Συμφωνώ γενικά με τις απόψεις σας. Ακούω τις φρατινές εκπομπές της Ερασπόρ εδώ και κάποιους μήνες. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό μήνα με υγεία, λέει ο Πάνος, ο οποίος προφανώς είναι νέος ακροατής. Καλώς ήρθες πάνω. Καλησπέρα, Λευτέρη Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Ακούω, τα είπατε μια χαρά. Ελπίζω να βρει το δρόμο. Καλώς είναι ο Ιβάν. Η ομάδα των Τραχώνων ανακοινώσει βόμβα. Ανακοίνωσε σταμάτη Απαλίδη.
0: Πήγε στους Τράχωνες ή στην Εθνική?
1: Στους Τράχωνες.
0: Στους Τράχωνες, οκ. Okay.
1: Αλέξανδρος, για πολιτικός ή φιλόλογος, καλώς είναι ο κόουτς. Ξεχνά να σταματήσει λίγο όταν κάνει δηλώσεις. Εντάξει, προπονητές πρέπει να αναλύουν, να εξηγούν παιδιά. Καλά κάνει και με λαϊκός.
0: Γιατί δεν παίρνουμε, λέει, τον κλόπ στην εθνική, λέει.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη από αυτά που ακούσαμε, λέει ο κύριος Ηλίας Αναγνωστάκης. Έπρεπε να είχε φύγει ο κύριος, λέει, Γιωβάνοβιτς, λέει ο κύριος Αναγνωστάκης. Τα ίδια συνεχίζει, αφού ξέρει και το κάνει, να φέρει ένα προπονητή άλλον. Έχουν ξενερώσει και πτσιρικάδες πλέον, δηλαδή. Βάλτε πλάτη και εσείς αν αγαπάτε την εθνική. Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο κύριος Τζοΐδης, καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Δασοχώρι Σερών.
0: Αυτά είναι.
1: Γεια σας κύριε Τζοΐδη.
0: Που είναι κοντά ο Πανσεραϊκός στον Βοσνιάδη.
1: Αφού πήγε ο Τσιμπανάκος, πακέτο.
0: Πακέτο.
1: Ο κύριος Φίλης, η βάση εθνικής πρέπει να είναι δεκάδα της Γλασκόβης. Εννοείται, φαίνεται ποιοι είναι βασικοί, Κυριάκο. Φαίνεται ποιοι είναι βασικοί. Αν στα χάλια εθνική μας και πολύ κρίμα, θα πρέπει να είναι πάγκο για μια ζωή ο Ιβάν. Θέλουμε άλλον καπετάνιο. Το καράβι μπάζει, καλύτερη θα ήμουν εγώ. Γεωργία, αν. Γεωργία, είπαμε ότι δεν αναιρούμε την αξία κανενός. Το θέμα είναι αν ταιριάζει, είναι σαν τις σχέσεις.
0: Ναι, αν κόλλησε.
1: Σαν τις σχέσεις, είτε κάνεις εκπομπή, είτε κάνεις ένα πάρτι, είτε όταν έχεις και την ευθύνη δε πολλών ανθρώπων για να μπορέσουν να σε αποδεχτούν και να τους εμπνεύσεις, δεν είναι και εύκολο.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι στην αρχή δεν κόλλησε. Και εγώ στην αρχή, όταν έβλεπα τα παιχνίδια με τη Γεωργία, με τον Καζακστάν, ξέρω εγώ, πέρυσι τα φιλικά, ή εκείνο το διπλό στο Γουέμπλε, και έλεγα ότι να. Αλλά στα δύσκολα, κρίσιμα μάτς, δείχνει ότι κάπου μπατάρει το πλοίο. Αντωνούλης, έστειλε μήνυμα, διάβασε.
1: Περίμενε.
0: Αν δεν διαβάσει τον Αντωνούλη.
1: Να τελειώνει η ιστορία, λέει ο Ανδρέας με τον Γιωβάνοβιτς. Αρκετά ως εδώ, οι τοπαθείς με ανούσιο ποδόσφαιρο και άστοχες επιλογές. Δεν κάνει. Γκαγκάτσι, ξύπνα και ξεκίνα να ψάχνει αντικαταστάτη. Ανδρέας από τη Μεγαλόπολη, τη Δόξα Μεγαλόπολη. Ε?
0: Δόξα Μεγαλόπολη.
1: Ιστορική ομάδα. Ιστορική ομάδα.
0: Ε, βέβαια.
1: Να το σου, Αντωνούλη.
0: Αντωνούλη.
1: Έλα από εδώ να το διαβάζεις εσύ. Μισό λεπτό να το εξετάσουμε, γιατί είναι τεράστιο το Σεντόνι. Πιο απ' όλα. Πρώτα αναφέρει
0: για
1: το μπάσκετ.
0: Για όλα.
1: Μετά λέει για το Φορτούνι. Μετά λέει πάλι για το Σεφ.
0: Ωραία. Το ίδιο τα δύο.
1: Α, η Καλαμπάκα ήταν και θάλασσα ο Τελίμνη και ο Πινιός πέφτει λίγο μακριά για να κάνει μπάνιο Φορτούνης. Κάτι γούρνες με λασφόνερα έχει η Καλαμπάκα για να πουτάνε τα ζωντανά. Ναι, όντως. Λοιπόν. Για το ΣΕΒ, Δευτέρα το βράδυ, αν και του κόκκινου Λιόλιου, ο οποίος έχει θέματα με τη δικαιοσύνη, δεν στείλει τη βασούρα τη Ζαρούγα, σίγουρα θα στείλει το Βασίλη του Κουκουτσίλη. Αυτό θα δίνει κανένα σφύριγμα στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι, έτσι. Έτοιμος είναι ο Κουκουτσίλης.
1: Ωραίος ο κ. Αντωνούλης. Ωμα και τα κοτόπουλα Σπάρτης.
0: Δεν κοιμάται ο Μελέτης.
1: Συγγνώμη, ρε Μελέτη. Καλησπέρα, λέει ο Μελέτης. Και όλη την Ελλάδα μας απογοήτευσε ο Γιώργος Βαβανός απόψε. Ντροπή, Μελέτης, Λακώνια. Αλλά Μελέτη, τι γίνεται με τα κοτόπουλα?
0: Τώρα τα φτιάχνεις.
1: Σήμερα λοιπόν, επειδή έψησα πάλι.
0: Κοτόπουλο.
1: Και την άλλη φορά μου λέει η μικρή που κάνει ειδική διατροφή, μου λέει θα πάρεις κοτόπουλο στήθος. Εγώ κάνω λάθος και παίρνω κοτόπουλο φιλέτο μπούτι. Το τρώει η μικρή, λέει πολύ καλό. Το τρώει και άλλη καλό. Και πήρα σήμερα, πήρα χτες πάλι. Όντως φιλέτο καλό. Καλό.
0: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Πώς σου δοκιμάσαι το πες?
1: Γιατί ο Μελέτης έχει κοτόπουλα.
0: Α, γι' αυτό. Και εγώ τρώω που κολλάει.
1: Αλλά έφερε μια φορά κάτι αυγά ο Μελέτης, τα οποία είναι βιολογικά. Χαρά
0: ήταν,
1: εγώ.
0: Ήταν από Χίνα.
1: Χαρά εγώ, ακούς. Μου λέει μικρή δεν.
0: Δεν θέλω βιολογικά. Θέλουμε το εμπορίου.
1: Τα αυγά τα θυμάται ο Μελέτης. Ήταν χρώματος πολύ ανοιχτό. Και λέει βιολογικά. Εντάξει, βιολογικά και η Ελλάδα δεν πάρε μαζί, ρε φίλε.
0: Δεν τα έχουμε συνηθίσει. Καλό βράδυ από Λαμία. Η κάθε ομάδα παίρνει ό,τι μπορεί, λέει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μην απορούμε ότι δεν πάμε Μουντιάλ. Κώστας. Τίποτα, λέει. Σε ένα κράτος άστα να πάνε, λέει ο φίλος. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, λέει ο 987. Καλησπέρα κύριε Μαλισιώβα, κύριε Λευτέρη. Καλό καλοκαίρι. Γρηγόρης από το Τσάντε, το υπέροχο Τσάντε. Ο Γιαμάλ ήταν εκεί και πέρασε υπέροχα, έμαθα. Στο Ερυθρόλευκο καμίνι θα το ξανασηκώσουμε, λέει. Ευρωκούπες ξανά και στο Πόλο Γιάννης Κίθυρα.
1: Θέλω να ρωτήσω το Μιχάλη Μακ που έστειλε ένα μήνυμα, να μου στείλει ένα ακόμη μήνυμα και να μου πει τι ομάδα είναι. Για να το διαβάσω το μήνυμα του. Έχω μια υποψία.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, στείλε ακόμη, γράψει τι ομάδα αγαπάς. Συμφωνώ σε όσα λες. Λοιπόν, αλλά το αποτέλεσμα απέχει.
0: Το έγραψε.
1: Ναι. Το αποτέλεσμα δεν έχουμε, Μιχάλη. Λέει, ζούμε σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων που έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς, όπως τα είχαμε τότε με το χρηματιστήριο. και ειδικούν στην προπονητική. Το κακό είναι ότι έχουμε κοντή μνήμη. Ξεχάσαμε ότι η Εθνική είχε πέσει σαν υποληψία και έχανε από τον Σέφερο. Ναι, αυτό έγινε το 2015 μας. Δεν πήρε καμιά διαλυμένη Εθνική ο Γιωβάνος. Ο Γιωβάνος πήρε μια Εθνική που δεν πήγε στο Euro επειδή ο Μπακασέτας πέταξε την μπάλα out στο πέναλτι.
0: Σωστό.
1: Αν ο Μπακασέτας πετούσε την μπάλα μέσα ή αν ο Μαυροπάνος 85 που σημάδεψε το δοκάρι πήγε γκολ στο διπλό στη Γεωργία, λοιπόν δεν θα πήγαμε στα πέναλτι. Θα είχαμε περάσει. Η ομάδα ήταν έτοιμη. Απλώς είχαμε την τύχη μετά. Είχαμε τύχη. Ο Ζαφίρης επέλεξε εμάς και ο Καρέτσας εμάς. Δηλαδή η ομάδα του Πογιέτ είχε συν δύο παιχταράδες. Και αντί να πάμε προς τα πάνω.
0: Και πιο ρημό τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, και τον Τζόλι.
0: Και τον Τζόλι.
1: Πού ήταν ο Τζόλι πριν τρία χρόνια.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, και αντί να πάμε προς τα πάνω, αποκλειστήκαμε από το Κηφισό κάτω τη Θωρέα Σκωτίας. Να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι, Μιχάλη.
1: Έπρεπε να πάμε τρένο με Σκωτία. Να βγούμε δεύτερη πίσω από τη Δανία, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πήγε η Σκωτία στο Γιούρο, ρε. Στο Μουντιάλ, ρε φίλε. Ο Μακτόμινεϊ.
0: Πείτε κάτι, λέει ο Θόδωρος για τη Λάρισα.
1: Αντωνούλης, διάβασε.
0: Σίγουρα είναι μακριά τώρα, δεν το βλέπω. Λέει, καλά, πες το εσύ.
1: Σίγουρα δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Είναι εσείς όμως οι δύο, βρήκε ο Φίλιππος τον
0: Ναθαναήλ. Σωστό, σωστό.
1: Και εκεί κύλησε ο Τέντζερ και βρήκε το καπάκι. Και δυο λέει αγαπάτε τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι.
1: Να ο Μελέτης με τις βιοκαλλιέργειες.
0: Θα στείλει τις κόρες τώρα.
1: Είμαι βιοκαλλιεργητής από πεποίθηση. Όχι από κονόμα όπως όλοι αυτοί που τα έπαιρναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν παίρνω επιδότηση. Μελέτη είσαι ο μοναδικός που δεν έχει επιδότηση εσύ.
0: Ωραίος. Γιατί δεν λέτε αφήστε τη λογική, πείτε κάτι για τη βόμβα Νταβέλη. Αν δεν βρεθεί αγοραστής, η ΑΕΛ δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα τη ρίξει τη γάμα εθνική, λέει.
1: Το κάνει έτσι για να δώσει περισσότερο ο άλλος.
0: Λάουρα από Λάρισα.
1: Λοιπόν,
0: λέει.
1: Να πούμε καταρχάς περαστικά.
0: Υπάρχει Λάουρα στη Λάρισα.
1: Είναι φίλη της. Πες το. Στην
0: καρδίτσα.
1: Στην Νάνση. Λοιπόν, να πούμε περαστικά στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να πούμε για κάτι ότι πάνε με τον Άριστον. Να πούμε στον Κρίστιαν Έριξεν που βέβαια, έπεσε ναι. πάλι ναι. μέσα στο γήπεδο. Φίλε μου, καλέ.
0: Εντάξει.
1: Αφού έχεις καρδιά,
0: έχεις τα προβλήματά
1: σου. Τι θες τώρα την μπάλα.
0: Δηλαδή, πρέπει να έρθει το δυσάρεστο. Σε παρακαλώ. Δηλαδή...
1: Και μάλιστα αποκαλύπτεται ότι είχε πίσω συμπέκ του πρώτη έναρξη ότι νιώθω κάποιες ενοχλήσεις. Άρα θα παίξω. Φίλε μου, δεν παίζουμε με τη ζωή μας.
0: Και τα σημάδια. Τα προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν αφήνουμε να μας κυριεύσουν.
1: Δηλαδή έπεσε στο γήπεδο, διακόπη ο αγώνας, κλαίνει όλοι στο στοίχημα και σου λέει τώρα τι θα γίνει, ακούς.
0: Λογικά μονάδα θα πάει.
1: Ακούς. Και ο άνθρωπος πάλι τρέχει στα νοσοκομεία και τα λοιπά. Δόξα τω επανέρχεται γρήγορα. Αλλά ποδόσφαιρα σε υψηλό επίπεδο με βηματοδοτή μοιάζει για έγκλημα.
0: Πώς θα αντέξει.
1: Κακώς το επιτρέπουν.
0: Πώς... Συμφωνώ πολύ.
1: Ας ηρεμήσει, ας γίνει προπονητής, έτσι.
0: Έτσι. Η Λάουρα επανέρχεται, λέει, σας παρακαλώ, πείτε μου τι ακριβώς είπε ο κύριος Νταβέλης. Αν δεν βρεθεί αγοραστής, η ΑΕΛ δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα μπει σε καθεστώς εκαθάρισης. Έτσι.
1: Δεν διαβάζει τον αέρα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Η Λάουρα είναι φίλη της Έλλης.
0: Ακριβώς.
1: Που βγαίνει.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ. Πού πω, μεγάλο είναι το μήνυμα, η δήλωση του Νταβέλη.
1: Εντάξει τώρα, όταν λέει πολλά
0: κάποιος... Θα βρεθεί, πρόσεξε, για να τα πούμε τώρα, για να αφήσουμε λίγο την εθνική.
1: Α, να πάμε στα
0: σημάδια. Η Λάρισα είναι το πρώτο θέμα. Είναι το Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός, το ΠΑΟΚ. Η Λάρισα είναι.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο θέμα γιατί επιτέλους κινήθηκε.
0: Να κινήθηκε, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Δεν λέγαμε ότι κάτι θα κάνει μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Πες για τη Λάρισα και μετά θα πούμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, λένε, ο κ. Νταβέλης περιμένει γιατί είναι εξοκοινοβουλευτικό το θέμα.
1: Σαν τον Αναστόπουλο.
0: Πάντα περιμένει. Ναι. Ακριβώς τις δύο προτάσεις που υπάρχουν. Από τον κύριο Ντελόπουλο, ο οποίος είναι Λαρισαίος με μεταφορές
1: ναι.
0: και υπάρχει χρήμα, δεν ξέρω σε τι επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι από τους φίλους του Γιώργου του Πρασά, τους Ελληνοαμερικάνους, με πολλά λεφτά. Οι οποίοι
1: κάτσε, αυτή ήταν για την Παναχαϊκή.
0: Ήταν στην Παναχαϊκή, αλλά εκεί τα θέματα είναι λίγο παράξενα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, να μην πω κάτι που δεν το ξέρω. Και φεύγουν, λέει, από την Παναχαϊκή και πάνε για Λάρισα.
1: Τώρα. Δεν ισχύει μάλλον αυτό.
0: Δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ αυτό λέει. Άρα ο κύριος Νταβέλης περιμένει μέχρι τις 17 Ιουνίου. 17 Ιουνίου έχουμε ακόμα 10 ναι. μέρες. Αλλά ίσως με το ενδιαφέρον αυτών των ομάδων και το καμπανάκι του Νταβέλη, ίσως κάποιοι βάλουν τέταρτη στον γκάζι και τρέξουν να μιλήσουν τουλάχιστον να δουν τι προθέσεις έχει, τι λεφτά ζητάει. Αν ισχύει ότι ζητάει 3 εκατομμύρια όπως λέει το ρεπορτάζ ή λιγότερα, ισχύει.
1: Τρία στη Β' Εθνική.
0: Δύσκολο, δεν είναι. Ναι, αλλά πολύ. Έχει περιουσία όμως η ΑΕΛ γι' αυτό.
1: Τι ρόστερ.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει όμως.
1: Τι ρόστερ παραδίδει.
0: Λίγο.
1: Μικρό, πώς θα δώσετε, πώς θα δώσω εγώ τρία.
0: Βέβαια. Και εγώ δεν συμφωνώ. Αν ισχύει αυτό, έτσι που διάβασα.
1: Λοιπόν, η Λάρισα έχει πρόβλημα. Και μετά από 6 χρόνια έχει και η Καρδίτσα πρόβλημα.
0: Τέλος του Παπαδημητρίου, ε.
1: Τέλος, διότι δεν έχει άλλα λεφτά. Δεν μπορώ να τα βάλω όλα, παιδιά, λέγω.
0: Εγώ να βοηθήσω. Κάτι φίλοι μου θα την πάρω την ομάδα. Θα σου το πω μετά τις 2 και 5.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν και η Καρδίτσα, αναζητά επενδυτή.
0: Υπάρχει επενδυτής.
1: Υπάρχει. Η Καρδίτσα είναι καλή λύση. Όποιος θέλει να έρθει να με ρωτήσει, είναι καλή λύση αν το δει σωστά. Στο θέμα παρότι έχει κάποιο πρόβλημα τώρα και στο κομμάτι το γηπαιδικό. Γιατί τι είναι περίεργο και το σκεπαστρό.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό λίγο. Αν θέλει μια βοήθεια, θα είναι και αυτό εντάξει. Αλλά άρα Καρδίτσα. Επίσης τα Τρίκαλα είναι στη Γάμα, δεν ξέρουν τι θα γίνει και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ στο Βόλο η μεν μια ομάδα είναι στην μεγάλη κατηγορία, η άλλη πήρε προπονητή το Μαλεζά. Αλλά εγώ το βλέπω απίθανο να ανέβει ποτέ η νίκη Βόλου όσο είναι ο Βόλος στην Α' Εθνική. Για μένα δεν γίνεται. Εγώ δεν μου δημοσιογραφικά γραφικά, ρε παιδί μου. Δύο ομάδες στην ίδια πόλη στην Α' Εθνική, ποια το έχει κάνει αυτό. Επαρχιακή, καμία.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ. Στην επαρχία
1: δηλαδή. Ωραίο το ερώτημα, ακούεις, ε.
0: Διαγόρας και Ρόδος υπήρχαν ποτέ.
1: Ναι, μπορεί. Να συνέπεσαν μια φορά.
0: Νομίζω
1: συνέπεσαν. Αλλά πότε, πριν 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια και.
1: Σπάνιο και αυτό άλλη... σε μια τόσο. Έχει λεφτά και η Ρόδος γι' αυτό.
0: Σέρες, όχι.
1: Ένα δράμα, είναι αυτό.
0: Καβάλα, ναι, δεν νομίζω. Δύο παρχιά.
1: Δύο από επαρχιακή πόλη.
0: Πολύ...
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Πρόσεξε όμως. Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν και την οικονομική ευμάρεια των ομάδων της Β' Εθνικής κατηγορίας,
1: ναι.
0: Αν η πρόταση της Κηφισιάς περάσει, αν περάσει η πρόταση της Κηφισιάς για να διάρθρωση,
1: ανέρχονται τρεις.
0: Να ανέβουν τρεις και να πέσει ένας,
1: ναι.
0: Τα τρία φαβορί είναι Πανιόνιος, Πανσεραϊκός και Νίκη Βόλου. Όπως είναι αυτή τη στιγμή τώρα.
1: Να μην βάλουμε για καμιά έκπληξη.
0: Βάλε.
1: Μπορεί να... Ο Πύργος, αν ανέβει, να κάνει τον Κολοπογκρόσο. Γιατί έχει
0: χρήμα.
1: Έχει.
0: Ο αλλά δεν υπάρχει ακόμα η ταυτότητα.
1: Ο Παθραϊκός δεν ξέρουμε.
0: Δύσκολο.
1: Η Καρδίτσα να λάβει ένα. Η Καρδίτσα που έφτασε στα πλέον. Κατέληξε πρώτη.
0: Μπορεί.
1: Ολοκλήρωσε την πορεία τη πω πρώτη στο πρωτάθλημα.
0: Εγώ σου λέω με τα σημερινά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τη 7η Ιουνίου. Ναι. Αν σε 10 μέρες την Καρδίτσα την πάρει ένα Κοσκοτά, ξέρω εγώ, και ποιο άλλο, το Πανθραϊκό, ότι ο ένα άλλο Μεγιστάνα.
1: Α, συγγνώμη, ξέχασε την Καλυθέα.
0: Νοτέγκο Ντινέρο, ξέρει τι είναι
1: τον. Το Μόρα και το πήρε την υπογραφή. Θα είναι αυτός ο coach.
0: Ήταν να πάει ο Μόρος, αλλά δεν ήθελε και πήγε ο Μόρας.
1: Ναι. Mm. Και αυτή θα είναι αξιόπιστη. Θα είναι στην πρώτη εξάδα.
0: Στην εξάδα, ναι. Εγώ σου λέω για πρωτάθλημα. Με δύο ομάδες, ο Πανιόνιος και ο Πανσεραϊκός. Με τρεις, αυτή τη στιγμή η τρίτη είναι η Νίκη Βόλου.
1: Λες να είναι σειρά του Πανιόνιου.
0: Θα πάρει, θα βγει, ρε. Και ενισχύεται. Πήρε το Φαράντο προπονητή. Πήρε τον center forward τον Μάναλι.
1: Το Φεράντο. Όχι, το... ο Φεράντο είναι στο Λεβαδιακό.
0: Πέρασε, το ίδιο είναι.
1: Α, έχουμε θέμα στο Λεβαδιακό.
0: Πήρε το Μάναλι.
1: Πήρε το Μάναλι.
0: Πήρε αυτό το παιχταρά τη Νίκη Βόλου Πέτα, λέγεται Πέτα.
1: Όχι, το χαφάκι.
0: Δεκάρι. Πήρε σήμερα το Μούργο.
1: Πήρε το Μούργο.
0: Ναι.
1: Την Λάρισα.
0: Ναι.
1: Καλό παίκτη.
0: Θα πάρει κανένα 5-6 ακόμα. Α, τον Ανέστη από το.
1: Το Γιάννη. Επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Στα 35, ναι.
0: Εντάξει, τροματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί δύο τελευταία, αλλά θα ανακοινωθούν
1: λοιπόν,
0: αύριο.
1: Πάμε τώρα στην είδηση.
0: Πες τι.
1: Όποιος θέλει να πάρει τον Τζάπρα πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολλά.
1: Και λέει ο Λεβαδιακός, κύριε Ολυμπιακέ, πόσα πήρες για τον Κωστίνια.
0: 11.
1: 11. Δεν δώσε 3 στο να πάρει τον Τζάπρα, αφού πούλησε τον Κωστίνια. Ήταν καλύτερο τον Κωστίνια του Τζάπρα. Είναι καλύτερο. Δεν νομίζω.
0: Θα το δούμε τον Τζάπρα όμως.
1: Μισό λεπτό. Και τον Κωστίνια τον είδαμε. Και τον Κωστίνια τον είδαμε.
0: Φανέλα, ο Κωστίνια έπαιξε όμως, αξιόπιστα.
1: Ναι.
0: Ο Τσάπρας
1: άρα, λοιπόν,
0: να φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό
1: έμαθα
0: λέω.
1: Λοιπόν ότι πήγε να γίνει μια κίνηση Κολοπογκρόσο.
0: Από τον Ολυμπιακό.
1: Να πάει ο Αθανασίου και ο Κωστούλας στο Λεβαδιακό.
0: Μπράβο. Ο Κωστούλας ποιος Κωστούλας, ο Μπακ.
1: Ναι. Δεξί μπακάκι και αριστερό μπακάκι.
0: Okay.
1: Να πάνε στη Λεβαδιά.
0: Καλό.
1: Και να πάρει και ένα ποσό. Εκεί κάτι έγινε με τον Όφη. Κλώτσα και τα λοιπά. Γιατί ο ένας είναι ελεύθερος. Ο Κοστούλας μου φαίνεται. Είναι ελεύθερος.
0: Είναι ελεύθερος.
1: Είναι ελεύθερος από το Ολυμπιακό. Είναι ανοίξει τον Όφη. Και δεν προχώρησε το σενάριο αυτό.
0: Ελεύθερος είναι. Τον έδωσε, δεν τον έδωσε δανεικό.
1: Μου φαίνεται.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Βασίλης Αστασιάδης λέει μπορεί να έρθει και ο Σπανός. Βασιλάκη δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Επίσης είναι με το ένα πόδι εκτός Λεβαδιακού ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής. Για τον οποίο γράφουν στην Κύπρο ότι πήγε και συζήτησε, γιατί βρέθηκε εκεί με νέο τεχνικό διευθυντή, τον Έλληνα που ενώ τον περίμεναν στον ΠΑΟΚ να πάρει ένα ρόλο, βρέθηκε στην Κύπρο ο πρώην σέντερφορ της Εθνικής. Σωστό.
0: Ο Κλάους.
1: Ο Βρίζας, βρε.
0: Α, ο Βρίζας, ναι.
1: Λοιπόν, και έμαθα γιατί δεν έχει υπογράψει ακόμα ο Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό.
0: Και πες.
1: Συμφώνησε στα χρήματα.
0: Μπράβο.
1: Και ζήτησε να υπάρχει μια μερική αλλαγή στο staff. Και λέει εγώ αυτούς τους δύο σας παρακαλώ, θέλω άλλους δύο.
0: Θέλω άλλους δύο ή δεν θέλω αυτούς και
1: δεν
0: θέλω
1: άλλους. Αυτούς, θέλω άλλους δύο.
0: Από το δικό του staff.
1: Δεν ήταν δικό του.
0: Α, τους βρήκε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω ένα ολόκληρο δικό μου staff. Αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα. Άρα είναι με το ένα πόδι εκτός. Ναι, ναι. Αλλά ο Λεβαδιακός δεν θα πουλήσει το Τζάπρα κάτω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι καλά θα κάνει.
1: Και αργούν οι άλλοι να πάρουν παίκτες. Έχασε δύο παίκτες ο Λεβαδιακός ήδη. Τον Όσμπολντ δεν τον θέλει, τον κυνηγάει ο Ηρακλής. Να τον πάρει που έκανε καλό πρωτάθλημα.
0: Ο
1: Όσμπολντ με τα 9 γκολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τον κύριο Κομπότη που καλείται να λάβει αποφάσεις. Υπάρχουν προτάσεις για τον Τζάπρα και από το εξωτερικό, αλλά δεν φτάνουν στα 3 εκατομμύρια.
0: Αν φύγει ο Παπαδόπουλος, ποιο θα πάρει?
1: Δεν έχω ρωτήσει. Από αύριο.
0: Ελέστερος
1: αύριο θα είναι κρίσιμο το Σταυροδρόμι, γιατί ο Αποέλ είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δραματική ο Αποέλ. Είναι πολύ πίσω από τους άλλους. Από την Πάφο, τον Άρη Λεμεσού και την Ομονία και τον Απόλλωνα Λεμεσού είναι σε κακή κατάσταση ο Αποέλ. Λοιπόν,
0: τι λέει. Ο Κουστούλας λέει ο Θόδωρος είναι ελεύθερος, αλλά με οψιόν να έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός, λέει.
1: Ναι, εντάξει, όταν φτάσει εκεί στην ώρα. Γεια σας παιδιά από Βέλγιο, Γάντι συγκεκριμένα. Ήρθα για λίγες μέρες διακοπών, πρώτη φορά εδώ, υπέροχη πόλη. Ωραία κτίρια και τα λοιπά, τα κανάλια πάρα πολύ ωραία. Μπριζ φοβερό, ναι. Η μπύρα είναι φθηνή και το νερό εδώ. Λοιπόν, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Λιξούρι
0: Παλιξουριακός.
1: Ποια πολιτικός αρχηγός ήταν από το Λιξούρι?
0: Πολιτικό αρχηγός.
1: Ναι, το Λιξούρι. Έχεις δύο ευκαιρίες.
0: Πολιτικός αρχηγός.
1: Δεν είναι τώρα. Κυριάκος Φίλης, Όφη και Εργοτέλης, ναι, συνυπήρξαν. Να το, ωραία.
0: Να, το που το έχει πει κι άλλος.
1: 200.000 όμως το Ρέκλο. Όχι, λιγότερο. Ναι, συνυπήρξαν. Σωστό.
0: Την ίδια περίοδο, μπράβο, έχει δίκιο, ναι.
1: Ο φίλος ο κύριος Γιώργος.
0: Τι είπε?
1: Πολλά είπατε για την εθνική ποσοστά, ήταν. Δείτε και ένα ωραίο βίντεο, μια ωραία διάσημη παραλία της Καλλιόπης Λίμνου, τους καιρούς από ντρόουν. Φίλου Λιμνιού με ωραίες εικόνες. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Κύριε Διαμαντή, να είστε πάντα καλά. Αποστόλης, να ρωτήσουν εκεί στην ΕΡΤ τα πλάνα και τους κανονισμούς. Αποστόλης.
0: Ποια πλάνα?
1: Παιδιά, δεν μπορούμε να απαντάμε εμείς για άλλων εκπομπές και τα λοιπά, την κάλυψη και τα λοιπά, τι έγινε. Μας φαίνεται σε δύσκολη θέση γιατί δεν ξέρουμε το θέμα.
0: Μου στείλε ο Χάρης από Παρκυρίου χαιρετισμούς στην πρώτη μεταγραφή που έκανε ο Ηρακλής Χιλοκάστρο.
1: Νομίζω θα παίξει καλή μπάλα.
0: Ηρακλής Χιλοκάστρο, πρώτη μεταγραφή από Νορβηγία.
1: Ο κύριος Καρκαμάνης, εγώ θυμάμαι από αρχή Όφη και Εργοτέλη από το Ράκλη. Σωστό, πέτρος από τη Σκιάθο. Ποιος ποδοσφαιριστής και διάσημος ήταν από τη Σκιάθο?
0: Σχεδιαστής, διάσημος.
1: Ναι.
0: Υπήρξε παίκτης από τη Σκιάθο που έπαιξε.
1: Πριν να έπαιξε Ολυμπιακό Βούλο. Καλός.
0: Καραμίχαλος.
1: Γιώργος Πακαλίδης, θέλω τη γνώμη για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ.
0: Έλα, για
1: όχι, θα πάμε σε τραγούδι και μετά στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μια μισή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
4: Era Sport 101,8.

0: Πήγαμε στα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής Μπαλαντέρ, Δημήτρης Λευτέρης, Νίκος Μαυριδόπουλος και κύριε, όπως μας λέει ο Σάκης ο Μπούκης, στη σεζόν 67-68 δύο επαρχιακές ομάδες από την ίδια πόλη συνυπήρξαν στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Άο Καβάλας και Φίλιππι Καβάλας, οι οποίοι υποβιβάστηκαν εκείνη τη χρονιά από τη μεγάλη κατηγορία.
1: Το 67-68 έπαιξε.
0: Φίλιππι Καβάλας στην πρώτη εθνική. Απίστευτο, που το θυμούμουν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Να το γράφει.
1: Έχει αυτό συμμετοχή στην. Δεν νομίζω.
0: Να το.
1: Ποια είναι αυτή η ομάδα,
0: Φίλιππι.
1: Έχουν παίξει Φίλιππι Καβάλα στην Αλφα Εθνική. Έλα τώρα.
0: Έτσι λέει ο Σάκης.
1: Μήπως εννοεί Αλφα τοπικό Καβάλα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έλα τώρα. Λοιπόν. Τα των μεγάλων ομάδων δεν υπάρχει νέο. Από προξενή εντύπωση, ενώ έχει έλθει ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, δεν έχει παρουσιαστεί. Αφού είναι μια εβδομάδα εδώ.
0: Καλά, δε.
1: Μου κάνει αυτό μια εντύπωση. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός μαθαίνει ότι χαλάει.
0: Έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει παρουσίαση.
1: Ναι. Ο Ουνάι λέει χαλάει.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ουνάι Λόπεθ. Εντάξει, έχασε Βενιδιά Βελόνι. Δεν έχει προχωρήσει κάτι στον Ολυμπιακό. Συμφωνείς?
0: Όχι. Παίρνει το δεξί μπακ της Λας Πάλμας.
1: Ε?
0: Το δεξί μπακ της Λας Πάλμας παίρνει.
1: Της Μαγιόρκα, ναι.
0: Της Μαγιόρκα, ναι.
1: Κάτσε, πούτος. Περίμενε.
0: Και στόπερ της Λας Πάλμας.
1: Θα δούμε. Πάει και αυτό. ΑΕΚ δε χαλαρά, Νίκολης και τα λοιπά.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το κομμάτι των μη μεγάλων ανακοινώσεων. Ναι, μεν έδωσε χώρο στο Βιρίνια. Ναι, μεν έφερε το λέωμά τους την μπακάρα αυτή. Τι παίκτης και αυτό.
0: Φοβερός.
1: Αυτά είναι τα μπακρα, φίλε.
0: Φοβερός. Βραζιλιάνος με τα όλα του.
1: Όλα, γκολ, assist. Πάντου μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, τον ως αθλητικό διευθυντή. Όμως, κανείς δεν ξέρει με ποιο προπονητή θα συνεχίσει. Εάν τον κρατούσε, δεν θα έδινε μια διαρροή. Σταματήστε.
0: Άρα το αφήνει.
1: Αλλά Μπενίτεθ. Όταν έγραφαν όλοι για Μπενίτεθ εδώ και
0: ότι
1: δύο
0: φεύγει.
1: Μήνες. Φεύγει, σου λέω για να γράφουν.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν θα το σταματούσε με μια διαρροή. Ότι δεν. Όχι, δεν το σταματούσε. Άρα. Μπράβο. Και εδώ λοιπόν δεν έχει βγει ο ΠΑΟΚ να πει μη μιλάτε. Αυτό είναι ο κόσμος. Αυτό μου κάνει να περιμένω.
0: Βέβαια.
1: Σαν προπονητή ο ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Θα το έχει κλείσει το θέμα ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
1: Και την άλλη εβδομάδα, πώς έχουμε τη Δευτέρα, 8.
0: Την άλλη Δευτέρα 14.
1: 8 τώρα.
0: 15.
1: Το. Άρα ξεκινάει.
0: 15 ξεκινάνε οι προπονήσεις.
1: Ξεκινάει τα εργομετρικά. Ιατρικά, ωραία. Ναι.
0: Άρα μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρώσει το θέμα.
1: Οπότε να περιμένουμε λίγο.
0: Δεν ρωτά στη Σερβία εκεί, αν ο προπονητής της Σερβίας έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Μετά τώρα που επειδή έπαιζαν στην Αμερική, μου φαίνεται που άρπαξαν τα 5.
0: Έχει κάτι.
1: Τι.
0: Παπαμίκο, είδε τι δουλειέ που κάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Μπορεί από επίθετο λέει ο Θόδωρος,
1: ναι,
0: να μην λέει πολλά, αλλά σαν επίθετο.
1: Εφού είναι δικηγόρος, όπως κάτι
0: αλλά
1: ξέρει.
0: Αλλά βοήθησε πάρα πολύ να έρθει, λέει, ο Βιερίνια να πάρει το ρόλο του αυτό και ο Μάτος. Μιμίκος ή Παπαμιμίκος.
1: Το ξέρει ο κύριος, ποια πολιτικός αρχηγός ήταν το Λιξούρι. Αλέκα Παπαρίγα.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Οπότε το κλείσαμε και αυτό.
0: Μπράβο.
1: Άρα αυτή η εβδομάδα θα ξέρουμε οριστικά και μετά.
0: Γιατί επιστρέφει, λέει ο Δημήτρης Ξενιφόρος.
1: Λοιπόν, θα ξέρουμε καταρχάς ότι τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ, αν ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με τον Λουτσέσκου. Ναι, ένα. Την Πέμπτη θα έχουμε έναρξη Μουντιάλ το βράδυ.
0: 10 η ώρα.
1: Θα ξέρουμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Τετάρτη θα κάνουμε το αφιέρωμα.
1: Μία ο Παναθηναϊκός θα μας ανακοινώσει πότε θα εμφανιστεί ο προπονητής, για να τον ρωτήσουν οι συνάδελφοι.
0: Ήταν εδώ, έφυγε, ναι, και θα έρθει για την προετοιμασία και για να γίνει η special
1: άρα
0: παρουσίαση.
1: Άρα θα γίνει την εβδομάδα, ναι, ναι, η παρουσίαση κάμια Παρασκευή το κόβω.
0: Μπορεί να φέρει ένα δανό, λέει το Γένσεν. Δες που λέγαμε δεν μπορεί να μην φέρει και κάποιους δανούς.
1: Βέβαια.
0: Μόνο Ισπανούς, Ισπανοί, Ισπανοί.
1: Επίσης, Άρης καμία εξέλιξη.
0: Άρης.
1: Καμία εξέλιξη.
0: Τίποτα. Αφού χάσει και το φούτα.
1: Λεβαδιακός.

0: Θα ξεκαθαρίσει αύριο μεθαύριο για Παπαδόπουλο αν θα μείνει, θα φύγει, είναι με το ένα πόδι έξω. Ναι. Και με Τσάπρα θα έχουμε νέα αυτή τη βδομάδα. Και Βίχο, και Βίχο.
1: Ο Παπαμίκος λέει ο Θόδωρος, τι ακριβώς είναι στο ΠΑΟΚ?
0: Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Μέσα στο διοικητικό σχήμα είναι υπεύθυνος της ανασυγκρότησης όλων των τμήματων. Ο ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να διαχωρίσει το αγωνιστικό με το διοικητικό, να κάνει προσθήκες στο διοικητικό, έχει και το θέμα του γηπέδου που τρέχει. Μάλιστα. Είναι η δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Τι?
0: Δεν είναι ενωμένος. Διότι υπάρχει αυτό το μέτωπο με τον μπάσκετ, δηλαδή η κόντρα των δύο ανδρών δισεκατομμυριούχων, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ενωθεί. Αν δεν ενωθεί, θα βρει τα προβλήματα μπροστά του. Πρέπει να ενωθεί. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα και λίγο στο μπάσκετ αύριο. Τι ώρα είναι το μπάσκετ αύριο?
1: 9.
0: Αύριο θα μάθουμε και τους διαιτητές. Μετά τη φασαρία στο πρώτο παιχνίδι για τους διαιτητές, δεν άκουσα καμιά φασαρία για τους διαιτητές στο δεύτερο μπάτς. Τι έγινε? Ο Λιόλιος δεν είναι καλός τώρα?
1: Τώρα ήταν καλός ο Λιόλιος.
0: Συγγνώμη. Συμφωνώ. Καλά, δεν λέω.
1: Έτσι.
0: Έγινε φασαρία στο πρώτο. Ναι. Στο δεύτερο.
1: Αύριο θα γίνει πάλι στο τρίτο.
0: Δηλαδή, άμα εγώ έχω εργαλεία, πότε δουλεύουν? Όποτε, όποτε, όποτε να είναι, θα δουλεύουν
1: εντός,
0: πάντα.
1: Στα εντός.
0: Δουλεύουν τα εργαλεία μου. Όταν, έχω, όταν με κατηγορήσει, έχω εργαλεία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λεπτά θέματα αυτά.
1: Θα δούμε.
0: Όποιος παίξει μπάσκετ παίρνει το μάτς.
1: Χαμός στις εκλογές της Ρεάλ. Ακυρώθηκαν 400 ψηφοδέλτια του Πέρεθ.
0: Άρα θα βγει ο άλλος?
1: Όχι, είχε μεγάλη διαφορά λέει. Η ακύρωση των ψηφοδελτίων, ναι, έφερε μπλοκάρισμα στη ροή της διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα μένεται να ανακοινωθεί τα ξημερώματα.
0: Για να μπω στη μάρκα. Να δω.
1: Ο Πέρεθ πάντως δεν αναμένεται να απειληθεί από τον Ενρίκε Ρικέλμε, με τη διαφορά να είναι μεγάλη. Και Μουρίνιο Χάλαντ να είναι πρώτο πυλόν, λέει. Μάλιστα.
0: Μάρκα.
1: Μάρκα, με έκαψες. Ένα μεγάλο μήνυμα. Καλό βράδυ από το Μπερισσό, μας λέει ο Δημήτρης.
0: Έχει το πλεονέκτημα, λέει η Μάρκα.
1: Βασιλάκης έχει πει ο Ισκάκη, ο Αναστασιάδης, και μας ακούει ακόμα. Τα ακούσει και Μαρισιώβα.
0: Ποιος?
1: Βασίλης.
0: Και στη Β' Εθνική μας ακούει.
1: Αμέ, ο, τι είπες τώρα. Βασιλάκη, τι σου είπα, αγόρι μου? Και στη Β' Εθνική μας ακούει. Φοβερό, φοβερή ατάκα αυτή. Γιατί δεν λέτε, λέει, για την κηδεία της Ρεάλ από την Τενερίφη, λέει ο Χρήστος. Τι ήταν αυτό, ρε?
0: Ποιο?
1: Η Ρεάλ έχασε από την Τενερίφη και αποκλείστηκε.
0: Ναι, αποκλείστηκε.
1: Την 8η ομάδα.
0: Και
1: ε?
0: Δεν θα Σπύρος, πάρει τίτλο ούτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο μετά από
1: πρώτη
0: χρόνια.
1: Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, βέβαια.
0: Λοιπόν, η Μάρκα έκανε μια δημοσκόπηση και έδειξε τον Πέρεθ. Πώς θα χάσει ο Πέρεθ, ρε φίλε?
1: Τι λέει?
0: 8 η ώρα έχει 65,95 διαφορά, ο άλλος 35.
1: Βγήκε ο Πέρεθ, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε για τον Έριξεν ότι σώθηκε εμένα, αλλά και να πω, φίλε, είδες καθόλου τένις?
1: Όχι.
0: Θυμάμαι ότι έδινε μάχες ο Τσιτσιπάς με τον Σβέρεφ. Ο Σβέρεφ είναι Γερμανός, ο πατέρας είναι ο Ρώσος, η μάνα του Γερμανίδα, και κατέκτησε για πρώτη φορά το Ρόλαν Γκαρός. Λοιπόν, ένας 28χρονος που σε μια σκηνή με έκανε να σηκωθεί τρίχα. Σε ένα time out,
1: ναι,
0: έκανε την ένεση μόνος του στο πόδι του ινσουλίνης. Μετά από μεγάλη μάχη με τον Φλάβιο Κομπόλη ή Καμπόλη, Κομπόλη μάλλον, τον νίκησε 3-2, του πήρε 6-1 το πέμπτο. Και λέω, πού είναι ο Σβέρεφ που τότε έδινε μάχες με το δικό μας, πού είναι ο δικός μας? Φοβερό τένις. Βέβαια, λείπει ο Αλκαράθ, ο οποίος κάνει διακοπές γιατί έχει προβλήματα, λέει. Ο Τζόκοβιτς τώρα έχει φτάσει 40, εντάξει. Και πόσα χρήματα πήρε ο Σβέρεφ, ο Αλεξάνδρ, για αυτή τη νίκη του στο Ρόλαν Γκαρός? Περίπου
1: 2 εκατομμύρια.
0: 2,8. Πόσα πήρε ο ηττημένος?
1: 1,4. Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός για το Ευρωλίγκα?
0: 1,3.
1: 2,2. Δηλαδή ο Σβέρεφ είναι πιο πολλά.
0: Ναι, λοιπόν, τρομερό αυτό. Πολύ ωραία μάχη. Αλλά αυτό που έκανε, έκανε μόνο σε την ένεση της ινσουλίνης στο πόδι.
1: Συγκλονιστικό.
0: Τρομερός. Λοιπόν, λέει, θα πάρουμε δύο παίκτες από τη Λας Πάλμας. Ποιος παίκτης ήρθε από τη Λας Πάλμας και τα πακταρά στο ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Και έπαιζε
0: στην ΑΕΚ, ο Αραούχο. Σωστό. Άρα βγάζει επιθετικούς, όχι αμυντικούς. Μην πάρεις αμυντικούς. Λέει ο Σπύρος, ο Γιωβάνοβιτς είναι ίδιο στήλ ακριβώς με τον Αλμέιδα. Αμπελοφιλόσοφοι. Το παίζουν υπεργνώσια και κοιμούνται όρθιοι, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ο Αλμέιδα, να σου πω κάτι, τον χάλασε το ποτό. Γιατί έπινε πολύ. Έπινε πάρα πολύ.
1: Έπαινε ψυχολογικά του.
0: Πάρα πολύ.
1: Είχε ψυχολογικά, λέει.
0: Ναι, ναι. Όχι τώρα.
1: Παλιά.
0: Παλιά συνήθεια, αλλά.
1: Αλλά το ποτό, καμιά φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί, λέει, να εμπνεύσει ο Γιωβάνοβιτς στους παίκτες. Δυστυχώς, επίσης, καμιά βελτίωση στα συστήματα που δουλεύει να πάρουμε ένα προπονητή με όρεξη για δουλειά, λέει ο Σπύρος. Λέει ο Θανάσης ο Πανάκος, οι κανονισμοί έχουν ισχύ. Μπορεί να πει ο πρόεδρος να μπαίνει στα γήπεδα και να μιλάει στους διαιτητές. Όχι, βέβαια, έκανε λάθος εκεί ο Γιαννακόπουλος. Θα το πληρώσει, αλλά θα το πληρώσει με τη νέα σεζόν. Ποιο? Γιατί δεν προλαβαίνουν.
1: Μπούκανε
0: μέσα και ζητούσε τεχνική ποινή. Αυτά. Νομίζω ούτε σε Ζιμπάμπουε δηλαδή.
1: Ο πρόεδρος,
0: έχουν τα πιο ακριβά ρόστερ. Πώς γίνονται αυτά, ρε φίλε?
1: Καλά, και λέω, δεν κάνουν τέτοια όμως. Μπαίνουν, τους έχεις δει ποτέ να μπαίνουν?
0: Και λέω, δεν έχουν μπει. Εντάξει, μπαίνει ο Τάκης. Ο Τάκης δίπλα είναι εκεί.
1: Εντάξει, το κόψει για αυτούς. Είπα υψηλά τώρα. Μπαρτζόκας εκεί, τι τους έκανε έτσι? Κάπως το
0: όταν τον βρίζανε, του έλεγε μπράβο, συνεχίστε. Εντάξει, για τον Μπαρτζόκας, ρε φίλε. Το στόμα αυτό έπρεπε να το κλείσει. Γιατί δεν βρίζει όλη τη μέρα?
1: Αφού του παίκτε του βρίζει, δεν βρίζει τον κόσμο.
0: Μα γιατί να βρίζει όλη μέρα?
1: Μόνο είναι.
0: Είναι ωραίο αυτό. Είσαι μια προσωπικότητα. Έχει πάρει η Euroleague. Δεν θα αλλάξει.
1: Του είπα εγώ να το κάνει όπω το κάνει ο αυτό.
0: Ποιο?
1: Ο Μίμο, μωρέ. Ο Μητσικώστα. Πού του κουδουμού, πού του κουδουμού και τέτοια να τα λέει. Πού το θυμήθηκε αυτό, ρε φιλαράκι, 238. Ρε γίγαντα. Για τον Γιώργο Στεφανάκο, μάλιστα. Καλή εβδομάδα μας.
0: Αμάν, υπάρχει πάσα, λέει ότι αν ο Πάοκ δεν βρει προπονητή μέχρι την άλλη Παρασκευή, προτείνω, λέει, να πάει ο Χρήστος από τον Εύασμο.
1: Κοντό, κοντό. Κολλό. Έτοιμος είναι.
0: Λέει ο Κώστας.
1: Έτσι, έτοιμος είναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο οποίος ετοιμάζει τα παντίστρα, κοίτα να δεις.
0: Ποιο?
1: Ο Χρήστος τώρα, τον Ιούλη.
0: Είναι γρήγορος.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Τρία λεπτά έχουμε ακόμα.
0: Κάνει μια αναφορά και για τα φάουλ. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός μπει στη ρακέτα, θα πάρει και τις βολές και τα φάουλ. Άμα δεν μπει, πώς θα πάρει τις βολές?
1: Έτσι. Τα πάμε. Εγώ μην δημιουργείτε
0: εχθρούς για να έχετε δικαιολογία όταν χάνει η ομάδα. Παίξε σου το μπάσκετ σου, να βάλει τα καλάθια του αυτά που πρέπει ο Ναν, να τα βάλει ο Οσμάν, να βάλει και ο Λεσόρ πάνω από 10 πόντους. Έρχεται και ο Σλούκας. 50-50 είναι. Ο Ολυμπιακός, μεταξύ, το βλέπω λίγο κουρασμένο.
1: Ναι, και χωρίς πολύ ενέργεια.
0: Του λείπει λίγο η σπίθα.
1: Ναι, χωρίς ενέργεια.
0: Θα τον δω και αύριο, βέβαια.
1: Αύριο θα φανεί. Αν αύριο είναι
0: βέβαια, επειδή είναι χαλαρός στο γήπεδο του, σίγουρα θα έχει μια έξτρα ενέργεια. Αλλά δεν έχει διάρκεια. Μεταξύ, είχε προηγηθεί προχθές με 10 πόντους και έκανε όλο βλακίες. Αντί να το πάει το μάτσο 15-17, έκανε όλο βλακίες. Έκανε ό,τι να είναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην αρχή δεν βλεπόταν.
1: Θυμάσαι.
0: Οπότε θα το δούμε και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Όποιος και να το πάρει, έχουμε κουραστεί να σχολιάζουμε τα εκτός γηπέδων. Ας μείνουμε μέσα στο τερέν. Και ας αφήσουμε τους διαιτητές. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι λάθη, θα κάνουν. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Μπάνιο έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Ιούλιο.
0: Θα σε πάω αύριο. Όχι αύριο, δεν γίνεται. Έχω μια δουλειά αύριο. Την Τρίτη θα σε πάω Βραβρώνα.
1: Στο ξενοδοχείο εκεί. Περίεργο. Πώς το λένε? Κάπως το λένε. Υποκάμπος. Κάπως το λένε. Έγινε.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ολιβάγια. Και Ολιβάγια, ναι, από την Λας Πάλμας ήρθε, ήταν περίεργος. Και κλείνουμε τον Χρήστο. Γιατί αν δεν απαντήσει ο Χρήστος, δεν γίνεται. Μήπως ο Νέστρουπ δεν βγάλει παρέλαση? Αμα γίνει και αυτό.
1: Και πάει στην Εθνική.
0: Α, να πάει στην Εθνική.
1: Και γυρίσει ο Γιωβάνοβιτς πάνω εγώ. Το θέλει και η Δέσποινα.
0: Πολύ τι αναγέννηση, κύριε Χρήστο. Ναι, ναι, έχουμε πρόβλημα, παιδιά.
1: Όπως είναι επιπλωμένη.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ όμως, τα λεφτά που σέρνονται από την Αμερική εσχάτως και έρχονται με πολλούς τρόπους.
1: Πού?
0: Στο ποδόσφαιρο το ελληνικό.
1: Α,
0: Πρασάς, Αμερική.
1: Οικονόμου,
0: Σικάγου.
1: Αμερική.
0: Οικονόμου, Πύργος, Αμερική.
1: Μπούσης,
0: Αμερική. Κρήτη, Αμερική. Παναχαϊκή, Αμερική.
1: Πρώην Καλυθέα.
0: Άμα δεν μου έχεις πει την είδηση, είδαμε την πισάβρο για την κάρτιτσα. Ότι κάτι διάβασες, κάτι άκουσες.
1: Ναι, αύριο.
0: Ωραία.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
1: Δημήτρης Νικόλας.
0: Καλή εβδομάδα. Εβδομάδα Μουντιάλ. Εβδομάδα Μουντιάλ.
1: Θυμίζουμε Τετάρτη special αφιέρωμα στο Μουντιάλ που ξεκινάει την 5η στις 10.
0: Το πήρες το περιοδικό.
1: Θα το πάρω την Τρίτη.
0: Άμα. Ωραία.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο.

0: επενδύσω.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον ένα αέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που μετέβαιναν στην Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τύμπου και παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνη ελιγμή. Όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και προσγειώθηκαν με ασφάλεια, ενώ να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε και στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, όλοι οι πυράβλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Έχουν ανασταλεί όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης μετά τις πυραυλικές επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν τις επιθέσεις προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα εφόσον συνεχιστούν. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότο της Βηρυτού με στόχο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, εγκατάσταση της Χεσμολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Παρέμβαση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Fox News, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαιο της Κρήτης, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΙΠ. Ο κατηγορούμενος, που είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι και φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης. Παρά την αναστάτωση λόγω των σεισμών, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόουν, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετόρευσε το ντρόουν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του κινήματος Αυτοδιάθεση του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών. Η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης για τη χώρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8 και ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 8 του μηνός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και σε όσους ακούνε και εντός και εκτός Ελλάδος. Έλα Νικόλα, πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, Γιαννάκο, καλημέρα. Ήδη είσαι μια χαρά. Γιαννάκο, καλημέρα. Καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Λέει φίλοι μας η Μάχη, μας ακούει στο νησί. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε την εκπομπή η Ρούλα από τον Καναδά. Και έχουμε και άλλο ένα ρε Νικόλα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Καλή εβδομάδα στο Γέρα Καγκή που μας ακούει. Τι ακούμε, ηλιοφωνιά, Χαρούλα Λαμπράκη. Έλα κύριε Μαυριδόπουλε.

0: απόψω.
1: Και για να μην ξεχνιόμαστε, ακούμε λαϊκά μονοπάτια Γιάννη Φθημίου. Ζωντανά, λίγο περίεργα σήμερα γιατί έχουν κάτι ψηλό προβλήματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα και σε όλη την παρέα. Οκ, κύριε Μαυρδόπουλε.

0: πες μου ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Επίσης μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να...

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον ένα αέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε και στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πυράβλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στα νότια της Βηρητού με στόχο εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι απόψε, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φαίνεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνης που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου της Εύβοιας, με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις, χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγείς περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι σεισμοί, οι επανελλαδικές στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς